0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vita Biotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: σήμα.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου, Ρίο Μάρε τόνος ελαιόλαδο ή σε νερό, 3x80 γραμμάρια από 3,75, τώρα 3,25. Όλα τα λευκά γιαούρτια Χαραλαμπίδης Κρίστης, Στραγκάτο 450 γραμμάρια, 1,99. Σνακ Λούντζα, 1,5% λιπαρά, 150 γραμμάρια, τώρα 25% φθηνότερα από 3,40, τώρα 2,55. Μάγνουμ μίνι παγωτό κλασικό, αμύγδαλο και λευκή σοκολάτα, 8x55 ml, 5,95. Kellogg's All Brand Bars Δημητριακών με σοκολάτα, 6x40 γραμμάρια, 3,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
5: Όχι στα νεύρα, ναι στην υπομονή. Δεν υπάρχει λόγος να είστε επιθετικοί όταν οδηγείτε.
6: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
7: Στα FIFA World Cup, στατιστικά, το μάτς αλλάζει μετά το 60 λεπτό. Οι ομάδες ανοίγονται, παίρνουν ρίσκα, οι άμυνες χαλαρώνουν και τα γκολ έρχονται. Σημείωσέ το, εκεί κρίνονται τα παιχνίδια. Το δεύτερο ημίχρονο είναι πάντα πιο ζωντανό.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
2: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
1: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
3: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clapping έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
5: Στα ραδιοφωνικά DEC, ο DJ Pico. Απόψε

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

Super Sport 104. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την Allwin Bet. Τώρα η Allwin Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Κυριακή σήμερα, West Ham Arsenal στις 18:30 στην Αγγλία. Στη La Liga, Barcelona Real Madrid στις 10 το βράδυ.
2: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
3: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
5: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
6: Τα νέα, μωρό μου!
5: Ανακαινίζουν το!
6: Έτσι!
5: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
6: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
5: Μα μόνο τηλεόραση!
6: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
5: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
6: Ξέρω.
5: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
7: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
8: Σήμερα είναι τη χείρη σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 10 Μαΐου. Μήλα κόκκινα τώρα 1,79 το κιλό. Ακτινίδια τώρα 2,99 το κιλό. Αλφα Μέγα Fresh to Go μπιφτέκια κοτόπουλου χαμηλά σε λιπαρά 600 γραμμάρια τώρα 15% φθηνότερα από 5,79 τώρα 4,90. Η Φαντισού Αντρέψη το ροστάκι με μυρωδικά 13,95 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99 τώρα 129,99.
11: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99 τώρα 129,99.
10: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95 τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Super Sport 104.
13: Η ώρα είναι 10. Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
14: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
15: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Τα χαρτιά από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Απρόοπτος στον ΠΑΟΚ πριν τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Νοκάουτ τέτοιο Χόρχε Σάντσες. Λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Γιακουμάκης. Θεραπεία η Λόβρεν και Καμαρά. Κάτω από την παρουσία 10.000 φίλων της η ΑΕΚ πραγματοποίησε στην Όλγουιν Αρίνα την τελευταία προπόνηση πριν τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γιώβιτς τον ντέρμπι. Δίλημα Νίκολιτς ανάμεσα σε Βάργα και Ζήνη για τη δεύτερη θέση της επίθεσης. Στον Άρη βασικός κόντρα στον Όφι αναμένεται να αγωνιστεί ο Λόβρο Μάικιτς. Οι εργασίες στο νέο προπονητικό κέντρο του Όφι να ξεκινήσουν πριν το τέλος του 2026, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κριτικής ομάδας Ηλίας Πουρσανίδης. Ο Πανετολικός επικράτησε στο Περιστέρι 2-1 το Ατρομήτου στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 7η αγωνιστική των play-out. Ο Τσούμπερ άνοιξε το σκορ στο 7 για τους γηπεδούχους, με τους Αγρινιώτες να ισοφαρίζουν στο 52 και να ανατρέπουν την κατάσταση με εύστοχο πέναλτι του Χουάν Γκαρσία στο 60. ΑΕΛ και Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο ΑΕΛ FC Αρίνα. Οι Αρκάδες προηγήθηκαν με τον Μακέντα στο 19, ενώ οι Θεσσαλοί ισοφάρισαν με τον Πασά στο 38. Η Κηφισιά επικράτησε 2-1 του Πανσεραϊκού στις Σέρες και κλείδωσε την παραμονή της στη Super League. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Ιβάν στο 28, όμως οι Κηφισιώτες έκαναν την ανατροπή με τον Θεοδωρίδη στο 63 και τον Μπένι στο 85. Σε προφορική συμφωνία με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 30χρονος Αμερικάνος γκάρντ Μάρκους Φώστερ. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών της Volley League, κατακτώντας το 22ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη 20-10 επί της Βουλιαγμένης στο πρώτο ημιτελικό της Water Polo League. Η σειρά κρίνεται στις 3 νίκες. Η Bayern Μονάχου ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 18χρονου Έλληνα μεσοεπιθετικού της Genk Κωνσταντίνου Καρέτσα, όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα. Για την Premier League, Liverpool Chelsea 1-1, Brighton Wolves 3-0, Sunderland Manchester United 0-0, Fulham Bournemouth 0-1 και Manchester City Bradford 3-0. Για την Bundesliga, Augsburg Gladbach 3-1, Lipsia San Pauli 2-0, Stuttgart Bayer Leverkusen 3-1, Hoffenheim Werder Bremen 1-0 και Wolfsburg Bayern Μονάχου 0-1. Για την Serie A, Cagliari Udinese 0-1, Lazio Inter 0-3 και Lecce Juventus 0-1. Για την La Liga, Elche Alaves 1-1, Sevilla Espanyol 2-1, Atlético Madrid Celta 0-1 και Real Sociedad Real Betis 2-2. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξασφάλισε Wild Card και θα αγωνιστεί στο 250 Open της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή. Το βλέπες, το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.

0: 943 Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου, θα είμαστε παρεούλα έως τις 2, στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου. Εσείς πάντα εδώ, συντονισμένοι στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Θα πούμε πολλά και διάφορα, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και έχουμε και τα παιχνίδια για τη Super League. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας: 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού, διαβάζετε όλα τα νέα των ομάδων. 943 sports.gr. Στην παρέα μας ο καθυστερημένος, συγγνώμη, λόγω πάλι καθυστέρησε ο κύριος Χατζημανόλης που ήρθε για δουλειά 10 και 8 πρώτα λεπτά.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: 10 έχει βάρδια. Δεν είναι 10 και 8, να ξέρει, το υπενθυμίζω άλλη μια φορά ακόμα. Ναι. Να κοιμάσαι νωρίτερα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Άρχισα και να κάνω εντύπωση.
0: Πάντα κάνει εντύπωση.
1: Την ατλέτικό μου μέσα.
0: Τα λέγαμε χθες.
1: 5 στα 6,
0: ναι. Τα λέγαμε χθες. Σου λέω ότι. Μου λέει γιατί την έχει 2-25, γιατί σου λέω είμαι αδιάφοροι, κουρασμένοι από.
1: Σε δύο δελτία. 5 στα 6 στο 1, 4 στα 5 στο 1. Και χάνω και στα 2 την Αθλέτικο.
0: Εγώ χάσαμε τύπο, λένε. Πέρασε η Μπρίζα, άσο ημιχανά τελικό. Πέρασε η Χοβενχάιμ, άσο τελικό. Και χάσαμε την Σίτι, ρε φίλε. Που ήρθε 3-0, έβαλε τον κόλ στο 60. Τι μου το δείχνει, σε πιστεύω. Και βάλει τον κόστο 60 η Τσέλσι, η Σίτι. Βάλει τον νωρίτερα και μετά γίνει 3-0. Ήταν ωραίες, δηλαδή.
1: Πιάνουμε τη Σεβίλη την ανατροπή τη Σεβίλη, πιάνουμε το ένα, πιάνουμε το άλλο, πιάνουμε Άουσμπουργκ, πιάνουμε Στουτγκάρδη, Άσο και Όβερ.
0: Ναι, ναι, δυόμιση και. Ήταν πολύ δυνατός.
1: Πάντερά μου. Και παίζουμε την Αθλέτικο και έχουν χάσει πάντερά του. Καλημέρα, είπα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, παιδιά.
0: Είπε καλημέρα.
1: Ορμά τη παραλία με τα ακουστικά 94 και 3.

0: Λοιπόν, είχαμε χτες πρώτα να πούμε την αυτοκτονία της ΑΕΚ. Στο μπάσκετ αυτοκτόνησε, αυτή είναι η αλήθεια. Κρίμα για τους παίχτες, κρίμα για τον κόουτς,
1: κρίμα για τον κόσμο.
0: Τον κόσμο πήγε εκεί, αλλά και πιο πολύ κρίμα για τους παίχτες για μένα. Που ήταν μια ευκαιρία να πάρουν το χαναγκαλιασμένο.
2: Και το χάσανε. Το 20 ήταν.
0: Blackout, είπαμε. Θέλει πολύ να πάρει blackout και σε άμυνα και σε επίθεση. Βέβαια και άλλοι τα βάζαν όλα. Κάποια στιγμή και μετά αυτός ο Μαλιάς τα βάζει όλα. Έχει τα 8, αλλά δεν ήταν.
2: Μεγάλη διαφορά, ρε.
0: 10 λεπτά, αλλά ήρθε καταστροφή. Έπαιξε με τόσες καλές ομάδες.
2: Κρίμα.
0: Πέρασε, κέρδισε και 10 λεπτά χρειάστηκε για να καταστραφεί ένας ολόκληρος αγώνας. Εντάξει, εγώ πιο πολύ σου λέω σκέφτομαι τους παίχτες που ήταν αγκαλιά, ρε παιδί, με το τρόπο. Δηλαδή. Δεν το χάνεις. Γίνανε και λάθη στο τέλος, κακές επιλογές. Δεν κάνανε φάουλ στον εκεί που βάλει το τρίποντο. Μπορούσαν να κάνουν ένα φάουλ και να πάει συμβολές και να έχει ένα πόντο μπροστά η ΑΕΚ με 19 δευτερόλεπτα δικά της. Όλα ήταν στραβά. Το φάγει το κλίμα που λέει, το φάγει ο Γάιδαρος. Ήταν μεγάλη προσπάθεια. Πήγανε μέχρι εκεί που πήγανε, αποκλείσαν Άλμπα Βερολίνου που έπαιζε πέρυσι στην Ευρωλίγκα. Αποκλείσαν τη Μάλαγα την Πανταλώνα.
2: Και πέσανε. Την Ιωργανούτρια την Πανταλώνα και τελικά πήγε ως φαβορί. Και
0: τελικά ήταν, η οποία 10 λεπτά έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ, πολύ εύστοχη, κέρδισε και δίκαια πήρε το κύπελο. Λοιπόν, από εκεί πέρα είχαμε το Παναθηναϊκό, πήρε το κύπελο στο το πρωτάθλημα στο βόλεϊ, κέρδισε με στην Πηλαία 3-1 τον ΠΑΟΚ.
2: Πανάξια.
0: Ναι, πανάξια. Και από εκεί πέρα έχουμε αίμα κι άμμος στην Σούπερ Λίγκα με τα παιχνίδια που έγιναν χτες.
2: Τι είπε, χάτζι γκολ.
0: Δεν τα έπαιξε, όμως έπαιξε την Ατλέτικο. Έπαιξε την Ατλέτικο.
2: Και δεν τα έπαιξε αγκολικό.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, ΑΕΛ Τρίπολη 1-1, Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Πανετολικός σώζεται με το διπλό αυτό που έκανε. Η υπόλοιπη παιδιά γίνεται, κύριε Χάτζημαν, αίμα κι άμμος, όχι μόνο μήλος, ανεμόμυλος. Λοιπόν, Ατρόμητος 40 σωθεί. Κηφισιά σώθηκε 37. Θεωρώ ότι ο Πανατολικός σώθηκε με 34. Και από εκεί πέρα γίνεται μάχη Τρίπολη 29, Πανσεραϊκός 28, ΑΕΛ δύσκολα τα πράγματα 26.
2: Νομίζω ότι η Λάρισα θα είναι.
0: Λες,
2: από τώρα. Τα επόμενα παιχνίδια είναι
0: τώρα,
2: δύο.
0: Αυτό πάω να πω. Τρίτη παίζουν τα επόμενα μάτς.
2: Πώς πάει, Σάββατο.
0: Τρίτη Σάββατο τώρα. Ωραία. Ναι, κάτσε να δω τα επόμενα μάτς, κύριε Χατζημανόλη.
2: Μάλιστα.
0: Που δεν είσαι αδιάβαστος. Λοιπόν, τα επόμενα μάτς. Μισό λεπτά και να τα βρούμε και να τα πούμε και αυτά. Επόμενα μάτς είναι Πανετολικός ΑΕΛ.
2: Τι γίνεται εκεί.
0: Πανετολικός με νίκη.
2: Καθαρίζει.
0: Τελείως.
2: Και τελειώνει και την ΑΕΛ.
0: Και η Φυσιά Ατρόμητος. Αδιάφορο. Αδιάφορο.
2: Ναι.
0: Ναι. Και Τρίπολη Πανσεραϊκός. Αν Τρίπολη κερδίσει και χάσει και η ΑΕΛ από το Πανετολικό, θα πάνε μάλλον χεράκι-χεράκι.
2: Ναι. ΑΕΛ και ΣΕΡΕΣ.
0: Ναι. ΑΕΛ και ΣΕΡΕΣ.
2: Η Τρίπολη είναι στο χέρι της πια, κερδίζει.
0: Ναι, αν κερδίσει παίρνει μεγάλη ανάσα.
2: Νομίζω
0: λοιπόν, σήμερα έχουμε τα δύο μάτς που δεν έχουν ενδιαφέρον, θέσεις 5 ως 8, Άρης Σόφη 5 η ώρα, ο Λεβαδιακός Βόλος στις 5 και αυτό και τα δύο μεγάλα μάτς το βράδυ στις 7.30, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
2: Ειλικρινά δεν ξέρω ποιος θα πάει να δει τα παιχνίδια το 5-8, το μεσημέρι 5 η ώρα.
0: Ναι, ούτε την τηλεόραση να κάτσουν.
2: Αποκλείεται. Δεν υπάρχει.
0: Τα χασοβόλο δεν πάνε κανονικά, πάνε τώρα.
2: Καλά, ναι, έτσι.
0: Στον Άρη, όφη θα έχει 1000 άτομα, 1500 θα έχει. Εκεί περίπου.
2: Με τέτοιο καιρό. Θα προτιμούσα να πάω στη Χαλκιδική για μπάνιο.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. Εδώ είμαστε. 210-26-210-220-5943. 210-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Τάκης έστειλε μία πρώτος.
2: Πάμε.
0: Λέει διπλό όφι, Άση ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Ρεάλ διπλό. Ρεάλ διπλό του Μπαρσελόνα, εγώ το έχω βγάλει άσο.
2: Μπαρσελόνα, Ρεάλ.
0: Ναι, ναι. Ρεάλ είναι
2: να πω ή να μην πω τώρα.
0: Να πεις, φίλε.
2: 3-4 γκολ.
0: Εγώ βλέπω άσο, έχω βάλει άσο, το έχω βγάλει. Το
2: άσο με 3,5.
0: Το είχα ανεβάσει κιόλα στην ομάδα μας. Δεν βλέπω πως αυτή η Ρεάλ που είναι τώρα, που σκοτώνονται μεταξύ τους, θα μπορεί να κάνει διπλό μέσα στην. Στην Βαρκελόνη, βέβαια, ο Τάκης το βλέπει. Παίξει το άντρο.
2: Παίξει.
0: Λοιπόν, εγώ παιδιά είπα και χτες Παναθηναϊκό, ΑΕΚ Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ δεν ακουμπάω. Στον 63 Ολυμπιακός, στον 38 η ΑΕΚ.
2: Τι εννοεί είναι 63. Ο άσος του Ολυμπιακού είναι 63.
0: Ναι, τόσο.
2: Και το διπλό του ΠΑΟΚ.
0: Γιώργο, ναι. Γιώργο, άκου, Γιώργο.
2: Ναι, γιατί. Όπα λίγο.
0: Πρέπει να τα δω. Να
2: μπορεί, δεν σου παρακαλώ, γιατί το έχω δει. Το διπλό του ΠΑΟΚ θέλω να μου πει.
0: Πρώτα να πω ότι ένα παιχνιδάκι μου είπε ότι είναι άντερ. Ναι. Πρωινόμουν σήμερα να προλάβει το βράδυ παίξτο από Ιαπωνία. Από Ιαπωνία που μου είπε.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι Γιοκοχάμα Μαρίνο Κασίμα, είναι 5-4. Και μου είπε άντερ. Τρομάρα σου. Λοιπόν,
2: γεια σου, Διαμαντή.
0: Πάμε διαμάτη. Στα παιχνίδια. Ναι, το είδα πριν και μου έκανε εντύπωση. Λέω, έπεσε κι άλλο. Να μου πει, ο Παναθηναϊκός δεν πάει χωρίς παίκτες στην ουσία. 9 παίκτες ζήπουν. Αλλά ρε φίλε, πάλι δεν παίζει τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, μισό λεπτό να σου πω. 7.30 ώρα πάμε. Νομίζω έχουν πέσει και το Ολυμπιακού και τη ΑΕΚ. Λοιπόν, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1.40 πήγε από 1.38. Ανέβηκε. Ναι. 4.50, 7.30 το διπλό. Ολυμπιακός πάω και 1.65. Ναι. 3.70, 5.35 το διπλό του πάω.
2: Διπλό θα το παίξω εγώ. Μα την Παναγία δεν
0: Γιώργο,
2: θα το παίξω.
0: Γιώργο!
2: 5.35. Δεν καταλάβω.
0: Εντάξει, φίλε, δεν ξέρω. Άμα χάρη διπλό, εγώ λέω, δεν λέω ότι είναι μικρές οι αποδόσεις για να παίξω διπλό. Λέω δεν παίζεις τώρα αυτά τα μάτς τόσο μικρές αποδόσεις.
2: Δεν παίζουμε προπό, παίζουμε.
0: Και ειδικά στο Ολυμπιακό πάω. Που και οι δύο ομάδες θέλουν το παιχνίδι ναι. Για να βγουν Champions League. Εντάξει.
2: Γίνεται μια χαρά.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός σου λέει οι μπούκιδες ότι ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς 9 παίχτες οι οποίοι περισσότεροι. Ναι, περισσότεροι είναι βασικοί, δεν έχει άλλο στόπερ. Έχει πολλά προβλήματα, πολλά θέματα.
2: Πού πας τώρα εκεί μέσα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και πάλι ένα 40 είναι μικρό.
2: Θα κολλήσω εγώ το διπλό του Πάκου με άλλα παιχνίδια. Αλήθεια σου λέω. Γιώργο μου, εγώ θα το έπαιζα. 5.35 είναι. Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη που έστειλε μήνυμα, το Δρελομάκη, Μάκη Περιστέρη 7. Γεια σου, Μάκαρε. Για μαθή, διάβασε.
2: Μισό λεπτό γιατί δεν.
0: Καλημέρα στην παρέα. Κρίμα χθε για την ΑΕΚ. Το είχαν βάσει το δελτίο στην ομάδα. Τι μας λέει ο φίλος μας. Μπαρσελόνα Ρεάλ 3-5 γκολ. West Ham Arsenal 2-4 γκολ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ άσο και άντε 4,5. 1,91. Εντάξει, και ανεβαίνει η απόδοση. Okay. Και Celtic Rangers στο μεγάλο μάτς είναι 2-4 γκολ. Celtic δεν πάει για πρωτάθλημα. Η Rangers δεν πάει. Η Hearts έκανε ισοπαλία χθες με τη Motherwell 1-1. Και η διαφορά είναι ένα πόντο τώρα μπροστά.
2: Σφαγή.
0: Ναι. Το κάνα και δίσκη Celtic πιστεύω ότι είναι Rangers. Αλλά είναι και αυτό μεγάλο μάτς.
2: Καλή τύχη, αδερφέ. Καλή τύχη. Εντάξει, παιδιά, στην ομάδα να το θυμίσουμε για όσους είναι ξεχασμένοι.
0: Ναι, ναι, ξύπνησε το κύριε Χάτσμαν.
2: Οι τρεις, το 3 με νούμερο, Κούβα, Παύλανη. Μπαίνετε, τα μπουμπουνάτε.
0: Σχολιάζετε κι εσείς, ανεβάζετε κι εσείς post, ανεβάζετε παιχνίδια.
2: Δεν νομίζω να ανεβάσετε βιντεάκια από την εκδήλωση. Κανονίστε.
0: Εγώ έχω ανεβάσει για σήμερα και το λέω από τώρα να προλάβω το Χάτσμαν. Μπαρσελόνα άσο, Άρσεναλ διπλό. Βίκινγκ διπλό και Κρεμονέζε παίζει το παιχνίδι της χρονιάς της. Άσο. Με την πεσμένη Πίζα. Λοιπόν.
2: Γκολ γκολ στο West Ham Arsenal. Άσο over 3,5 στην Μπαρσελόνα. Διπλό ΠΑΟΚ.
0: Θα τα ανεβάσει την ομάδα ή θα τα λες τώρα.
2: Και άλλο ένα παιχνίδι θα ναι. Θέλω.
0: Θα τα χαστείς μήνυμα, θα τα ανεβάσει την ομάδα. Θα κάνεις τώρα αυτά τα πράγματα.
2: Θα τα ανεβάσω.
0: Ωραία.
2: Μόλις
0: με χαμηλού ρίσκου.
2: Ναι. Πόσο δίνει αυτό.
0: Θα τα ψάξεις βέβαια. Έχεις κομπιτεράκι. Ξεραγράφεις κομπιτεράκι. Κάτω με το στυλό.
2: Ναι.
0: Μπιλάρα, καλημέρα Γιώργος. Να πούμε μπράβο στα παιδιά που πήγανε μέχρι που πήγανε. Εντάξει, παιδιά, okay, μπράβο που πήγανε μια ομάδα με το χαμηλότερο budget πάνω κάτω από τους υπόλοιπους. Αλλά σου μένει πικρία αυτό που λέει ο Χάτζημαν. Είναι αλήθεια. Okay, είχε 5 εκατομμύρια budget είχε η Ρήτας, 2,5 ΑΕΚ.
2: Πάσε το πιο χαμηλό budget. Και μετά το
0: αλλά ναι, αλλά το έχει αγκαλιά. Έχει περάσει Άλμπα, έχει περάσει Μπανταλόνα, έχει περάσει Μάλαγα. Όχι τη Ρίδα είναι κανιά. Και αυτή τελικό πήγε. Παίξε την Τενερίφη που ήταν και αυτή ένα φαβορή τη Ισπανική. Αλλά όταν είσαι 20 πόντου μπροστά, ρε φίλε, 8 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς, να είσαι 20 πόντου στο δεκάλεπτο.
2: Έχει τον αέρα τη ομάδα ναι. Φέτος που πέρσι τη Μάλαγα σε πάτησε και φέτος την πατά και πα τελικό. Είσαι ναι, φαβορή. Ήτανε... Καβάλα στα λόγο, περνά 20 πόντου σε μήνα.
0: Στο φίλο, μπράβο στα παιδιά που πήγαν. Αλλά εγώ πιο πολύ σου λέω πιο πολύ στενοχωρεί γιατί δεν είναι πολύ του μπάσκετ. Εντάξει, μ' αρέσει να το βλέπω. Αγγλί σήμερα θα χαιρόμουν, αλλά πιο πολύ μου κάθισε. Το έβλεπα το παιχνίδι να τελειώσει και έφερε πώς θα νιώθουν οι παίχτες.
2: Αυτή είναι η ψυχολογία των παίχτων.
0: Κάνανε τώρα τόσο αγώνα να φτάσω μέχρι εκεί 20 πόντου διαφορά και να τους ζήσει το. Να του έφυγε μέσα στα χέρια στην ουσία. Βέβαια κάνανε τα λάθη του γιατί ο Σάγκοντα δεν πήρε time out για μένα πρέπει να πάρει. Όχι time out, να κάνει foul η ομάδα πριν γίνει η ισοπαλία.
2: Ομαδικό παιχνίδι είναι, Βασίλη, παιχνίδι λαθών είναι.
0: Λέω, ναι. Γίνανε πολλά λάθη από και σε άμυνα και σε επίθεση για να γυρίσει διαφορά 20 πόντων. Αλλά εκεί που στο τρίποντο κάνει ένα foul να πάνε στι βολέ. Κι άλλο Σάγκοντα δεν έχει εντολή. Δεν έχει δώσει εντολή να κάνεις φάουλ, το κάνεις μόνος σου. Να αναλύσει. Είστε παίκτη με εμπειρία. Κάντο φάουλ μόνος σου. Να μην πάρεις εντολή από τον προπονητή. Θα κάνω φάουλ. Θα βάλουν δύο βολές. Ναι, ρε, εντάξει, οκ. Θα κάνουν δύο βολές, θα τις βάλουν. Έχεις ένα πάντο μπροστά και δεν κάνει δευτερόλεπτα.
2: Εδώ σου κάνω στον Μπριζούλα και δεν σκέφτεσαι.
0: Ναι. Και λάθος η επιλογή για μένα που έκανε ο Λεκαβίτσιο στην τελευταία επίθεση. Μπορούσε να πάρει μπάλα στον Άναλη. Βέβαια, ο Άναλη τον είχαν μαρκάρει, δεν μπορούσε να την δώσει και την μπάλα κιόλα. Καλά μπήκε, καλό το έκανε. Μπορούσε να το βάλει και να το κάναμε ήρωα. Εντάξει, βρήκε χώρο να κάνει το σουτ. Παιδιά, αυτά συμβαίνουν. Απλά ήταν έχασε μεγάλη, από μεγάλη διαφορά και σε λίγα λεπτά. Να πω ότι ήταν στο δεκάλεπτο 20 πόντους και τα επόμενα 3 δεκάλεπτα γύρισε στο παιχνίδι. Γίνανε 20 πόντους. Παιχνίδι γίνανε άμα έχει μπροστά σου 3 δεκάλεπτα. Αν τώρα σε 8 λεπτά να φας 45 πόντους.
2: Μου θύμισε στον Ολυμπιακό με την Τζέσικα.
0: Ναι.
2: Που ήταν πίσω 20 πόντους περίπου 18. Μπράβο. Και το γύρισε.
0: Αυτά συμβαίνουν στο μπάσκετ. Έτσι και τώρα στην ομάδα μας να κάνουμε. Κρίμα για τους παίχτες. Εγώ αυτό σχέθηκα από την πρώτη στιγμή. Πώς θα νιώθουν οι παίχτες τώρα, ρε παιδί μου.
2: Άντε, ήτανε... άντε να μπουν τώρα να κάνουν προπονήσεις.
0: Ναι, που σου λέει τώρα είμαι έτοιμο να πανηγυρίσω.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμούλα. 20 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Καλώς το Χριστάρα, το φίλο μας. Καλά, φίλε.
1: Μικρές οι αποδόσεις, όπως είπες εσύ, μικρές οι αποδόσεις και στα δύο παιχνίδια. Εγώ δεν έχω παίξει 10 από την Τετάρτη με ένα άσο και ένα γκολ 2-10.
0: Εντάξει, με γκολ, εντάξει, οκ, ανεβάζει. Λόγω για τον άσο είπα εγώ το σχέδιο.
1: Και ήρθε ένας, ήμουν στο πρακτορείο, περίμενε λίγο να κλείσω γιατί...
2: Μπράβο ρε, θα να κλείσω λίγο.
1: Και έχει παίξει 500 ευρώ ο άτοχος. Και μου λέει δεν μπορώ να κάνω καθόλου, δεν ήξερε ο άνθρωπος. Του λέω τι κάνεις κάθε άλλο, του λέω. Ολυμπιακό Βαλένθια στο τελικό...
0: Στην Ευρωλίγκα.
2: Στην Ευρωλίγκα. Όσο δίνει αυτό, όσο δίνει.
0: Τώρα δεν δίνει τίποτα γιατί η Βαλένθια...
1: Έπαιρνε 500 ευρώ ο άνθρωπος, δεν ξέρω πόσο έδινε.
0: Αν το παίξει από την αρχή θα είναι μεγάλη απόδοση. Ε. Mm. Αν το παίξει τώρα δεν είναι πολύ μεγάλη. Δεν δίνει και μικρή, αλλά τεσσάρι εκεί περίπου.
1: Δεν του δίνει κασάουτ. Ακόμα. Και του λέω μόλις άμα περάσει η Βαλένθια θα σου δίνει κασάουτ. Θα σου δίνει καλά. Χρειάζεται κατοστάρικα. Πιστεύω να του δίνει. Και άλλο ένα έπαιξε. Πάλι για το κοκκληφία. Παναθηναϊκό στο μπάσκετ και ΑΕΚ αύριο. 2.000
2: στο
0: πρακτορείο,
1: αλλά το
0: έχασα από
1: τον
0: μπάσκετ
1: ο άνθρωπος. 2.000.
2: Πάντα 2.000.
1: Πάντα 2.000. Γράφτα σου. Και ρε παιδί μου, και σκέφτομαι εγώ τώρα. Όλες τις σχηματικές, οι δημοσιογράφικες τέτοια, σε εσάς σε βάλει κάπου να ρίξει, άμα μου δείξει ένα δελτίο με πρωταθλήτρια την ΑΕΚ, να αρχίσει τη χρονιά σου. Όλοι λέγανε πάω Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, τα φαβορή ήταν Ολυμπιακός ο περσινός πρωταθλητής. Πάντα ο πρωταθλητής της χώρας την επόμενη χρονιά ξεκινάει σαν φαβορή.
2: Ένα δελτίο με την ΑΕΚ πρωταθλήτρια από την αρχή της
0: σεζόν. Το έχουν παίξει κάποιοι. 15.
2: Μόνο.
0: Ναι, πόσο να δει, φίλε, 150. 150 στον Άρη. 15 στον Ολυμπιακό, έχει φτάσει στον ΠΑΟΚ, 15 στην ΑΕΚ.
2: Παίξε άγα το σταρικάκι.
0: Λέω ρε παιδί μου, ναι. Κάποιοι μα το έχουν παίξει, κάποιοι που είναι ΑΕΚτζίδες ή φανατικοί. Μα το έχουν παίξει. Ναι. Αλλά η λογική έλεγε ότι ήταν Ολυμπιακός φαβορί. Πάντα η ομάδα παίρνει πρωτάθλημα. Ξεκινάει από αφετηρία μεγαλύτερα από τους άλλους. Ο ΠΑΟΚ που ήταν μια ομάδα έτοιμη, έχει πήγε πέρυσι στη δεύτερη θέση, προπονητής ίδιος με την Λίμπαρ στο Ολυμπιακό 3 χρόνια. Η ΑΕΚ ήταν καινούργια ομάδα, ολοκένουργια. Δεν περιμένουν. Ναι, είχε από χρονιά κακή, με άλλο προπονητή, με πολλά αλλαγές.
1: Που δεν είμαι στο μπάσκετ, σου λέω, δεν βλέπω, δεν θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Δεν έχω πάει στην αγορά του μπάσκετ, εγώ έχεις πάει, είχαν πάει στην αγορά μπάσκετ.
0: Εγώ,
2: πιο παλιά, εγώ πήγαινα.
0: Εγώ πήγαινα πιο παλιά, όταν
2: ήταν η μπάλα τρίγωνη.
0: Όχι, εγώ πήγαινα πριν 2 χρόνια όταν ήταν η ΑΕΚ στο ΆΚΑ, που ήμουν κοντά. Πήγαινα στο μπάσκετ. Πήγαινα. Που ήμουν κοντά. Είχα πάει και στο ημιτελικό με την γερμανική που χάσαμε εδώ. Όχι ημιτελικό που πήγαμε να πάρουμε διαφορά, δεν την πήραμε. Όχι, Αλμπα ή άλλη. Μπάγκερ. Όχι, ποια ήταν τότε.
2: Εγώ η τελευταία φορά που πήγα, τέλος πάντων, εγώ είμαι.
0: Είχα πάει στο τελικό που το πήραμε.
2: Με το 97 όταν στην πορεία για τη Ρώμη. Εκεί.
0: Είχα πάει στο τελικό που το πήραμε εδώ στο ΆΚΑ. Φέτος να μου πάει πολύ, 2-3 φορές.
1: Την Grisby βλέπω εγώ άσο σήμερα.
0: Ποιον?
1: Την Grisby.
0: Τι είναι αυτή η Grisby, τρώω γιατί είναι αυτό το πράγμα τώρα.
2: Γοφρέτα είναι.
0: Γοφρέτα.
1: Βέβαια. Τη Φιωρεντίνα.
0: Φιωρεντίνα βλέπω και εγώ άσο.
1: Ναι, τη Φιωρεντίνα και τη Ρεάν άσο, αυτά τα τρία βλέπω.
0: Μπαρσελόνα άσο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Καλή επιτυχία, φιλαράκο.
2: Γεια σου.
0: Να σε καλά, μια χαρά.
1: Περίμενε. Με Καρφία
2: είναι
1: ο Ολυμπιακός
2: Κάλμπας
1: σήμερα.
0: Με Καρφία.
2: Διπλό.
0: Πάω μαυρό γατά.
2: Διπλό.
0: Τα λέμε. Γεια σου, Χριστάρα μου. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 2, μετά τις 10. Δεν θα βάλουμε τώρα άλλη γραμμούλα. Πάμε στο διαλυματάκι μας, να μην τον κόψουμε το φύλλο. Μετά τις 10, δεν θα βάλουμε τώρα άλλη γραμμούλα. Πάμε στο διαλυματάκι μας, να μην τον κόψουμε το φύλλο.

0: Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
1: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fixed Telephony της ITA Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
2: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
3: Ρυθμίστε σωστά τον κλιματισμό ώστε να μην θολώνουν τα κρύσταλλα του αυτοκινήτου.
4: Γκρίζα Ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
5: If you're all in, we're all in.
4: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα Ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
7: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
8: Jackpot στον Τζόκερ. 9.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
9: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
10: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και golf, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
1: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Imperial Plus. Τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
12: Πίνασες. Η γνήση.

απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δωροκουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε

0: www.cosmopolitan.com.cy.
1: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 10:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, κολλάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Λεκαβίτσιος, κάνε ένα φάρο, άνθρωπο, και ας φωνάξει ο Σάκοντα, δεν πειράζει.
9: Εσύ χθες έβαλα 3 ευρώ για πλάτα 3 χ στη Μάντσεστερ, τη Λάρισα, και έχασε το Μαρσεραϊκό, ρε, λέω, θα γίνει.
8: Ένα-δύο,
9: Ένα-δύο. Ναι, ρε, γάμο, το λέει, κοίταξε να βγάλει για πλάκα, αλλά δεν πειράζει, δεν τους πιάνεις μόνο και τίποτα. Και εγώ τα παιχνίδια τα βάλω χ και τα δύο σήμερα, ξέρω, αν και η ΑΕΚ θα πέσει, αν και έχει πέσει ο Άσος, αλλά...
8: Είναι πολύ μικρός.
9: Ναι, τέλος πάντων, ό,τι θέλει να κάνουμε, ωραία. Λοιπόν, ναι, είναι καλή.
8: Να είσαι καλά, Θάνο μου, καλημέρα. Γεια χαρά, γεια χαρά. Καλημέρα σε όλους, λέει η τρελή της παρέας, λέει, έτσι γράφει. Η χαρά. Το κατάλαβε μόνη της. Και γράφει μόνη της το παρασούκλι της. Η τρελή της παρέας.
10: Να βγάλεις άκρη, χαρά μου, καλημέρα.
8: Πάει γήπεδο τώρα. Το αγώνα είναι στις 12, ξεκινάει από τώρα για να βρει το γήπεδο.
10: Εντάξει.
8: Στο γαλάζι είναι, δεύκολο όμως. Θα δυσκολέψει.
10: Στο Γαλάτσι, στα σύνορα Χαλανδρίου, στο Γαλάτσι ή στο Πικέρμι.
8: Ποιο Χαλάνδρι.
10: Με πέσανε στο Πικέρμι.
8: Όχι, πέσανε παλιά στο Πικέρμι. Τώρα είναι στο Γαλάτσι παίζει. Έτσι μας είπε.
10: Στα σίδερα Χαλανδρίου.
8: Στο Γαλάτσι είναι, ποια σίδερα Χαλανδρίου.
10: Α. Δίπλα από την Νέα Ιωνία.
8: Ναι, μπράβο, εκεί δίπλα.
10: Και αυτό.
8: Γεια σου χαρά.
10: Θα
8: μας πει και τι μαγειρεύει σήμερα ή δεν μαγειρεύει. Θα τώρα να φάει
10: πέρα. Στην Κύπρο έγινε γάρα.
8: Μετά θα φάει ποδοσφαίρι, θα φάει οικογένεια μετά.
10: Προβατίνα στη μάτα.
8: Σκέτη.
10: Ναι.
8: Μια μάτα πάνω στη μάτα, κάτσε γιατί φάει. Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, δεν έχουμε άλλη γραμμούλα, θα ξαναπάρει ο φίλος. Είπαμε το Viper του σταθμού 6939-943-943. Τρεις ώρα παίζουμε, νωρίς είναι ακόμα. Μοσχαράκι Γιουβέτσι, θα φάει το παιδί Μοσχαράκι Γιουβέτσι και θα πάει να παίξει μπάλα, θα τον πάει αίμα. Όχι γιατί είναι το φαγητό, είναι ακατάλληλο για ποδοσφαιριστές πριν παίξουν την μπάλα, είναι βαρύ. Γενικά για το φαγητό θα είναι της χαράς. Αυτό εννοώ, κύριε Χάτζημαν.
10: Ντροπή.
8: Τι ντροπή, ρε φίλε. Μοσχαράκι Γιουβέτσι, ωραίο φαγητό είναι. Στο φούρνο ή στο κασαρόλα. Και στο φούρνο, ωραίο.
10: Στο φούρνο,
8: είναι.
10: Σε πύλινο.
8: Και κασαρόλα είναι ωραία. Και κασαρόλα είναι ωραία όμως, με το ζουμάκι του. Ωραίο και μέσα. Δεν ξέρω που το φτιάχνει χαρά. Που φτιάχνει το μοσχάρι στο πύλινο και το κρυθαράκι το βάλει στο φούρνο.
10: Τρίβει και λίγο παρμεζάνα μετά στο τέλος.
8: Ξεχωριστά αυτά. Βάζει άλλη παρμεζάνα σαν όταν ψή, άλλο μοσχαράκι σαν όταν ψή και άλλο το πώς το λένε. Το γιουβέτσι σε άλλο ταψί.
10: Ναι.
8: Ξεχωριστά. Έχει τρία διαφορετικά ταψιά. Τα βάζει μαζί, ναι. Να μπερδέψει.
10: Όχι, βέβαια.
8: Γιατί ξέρεις, αν βάζει για τρία μαζί και θα πάει στράφη, χαλάνε και για τρία υλικά. Αν βάζει ξεχωριστά, κάτι μπορεί να πετύχει. Το κρυθαράκι, α πούμε, τον πετύχει. Γελάς, ε.
10: Άκουτα.
8: Γελάς, χαρά, είδες τι λέει για σένα, είδες τι λέει χαρά. Όσοι υποστηρίζω.
10: Ναι.
8: Τόση με την παρμεζάνα, τάχα μου. Να στην τρολάρι το πε. Πάμε βάλει την παρμεζάνα, σε πιάτο άδειο. Στο φούρνο ρε άσχεται, λέει, ποια κατσαρόλα. Σου λέει άσχεται, ξέρεις για μαγειρική.
10: Σε μένα το λέει.
8: Σε σένα το λέει.
10: Δεν ξέρω χαρά μου, δεν ξέρω.
8: Έτσι, καλημέρα μπράβο. Πιλάκο, καλημέρα Μανώλη, χρόνια πολλά σε όλες μανούλες. Σήμερα γιορτάζει η Μανούλα, σήμερα χρόνια πολλά. Σε όσους έχουμε,
10: χρόνια σε όσους πολλά, έχουν φύγει. Σε όσους τις έχουν, σε όσους δεν τις έχουμε, πάντα εκεί είναι.
8: Εννοείται και τριμμένο τυράκι από πάνω. Χάτσιμαν φέτα λέει.
10: Τι φέτα ρε πάνω σε εμάς. Δεν ξέρεις, καλά, διαβάσεις ελληνικά, δεν ξέρεις.
8: Φέτα γράφει, δεν λες εκεί.
10: Δεν γράφει.
8: Φέτα.
10: Γράφει.
8: Πάμε,
10: γράφει γιδωτήρι.
8: Καλημέρα. Άκουσες ο άλλος ο γιδωτήρι, έκτησε τη γραμμή. Κυρία Χαράντα, ξεκινάμε το κιθαράκι μαζί με το. Μισό λεπτό.
10: Το κρέας.
8: Μαζί με το κρέας, όπως την άλλη φορά που το ζυμαρικό είχε γίνει λαπάς και το κρέας μέτριο προσωμό. Σωστό.
10: Τι μορφή σας.
8: Σωστό, σωστό. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Άγγελο.
8: Καλώς το φίλο μου τον Γιώργο.
10: Χθες
8: την πατήσαμε και εγώ.
10: Με άκουσε.
8: Την πατήσαμε φίλο μου τον Γιώργο. Ο Γιώργος είπε άσο και over 3,5. Εγώ είπα άσο εμίχρονο τη City και χάσαμε τη City.
10: Εγώ χάσαμε το Αθλέτικο, άσε τώρα.
8: Εμείς είναι τα δικά μας.
0: Επειδή ξεκίνησε με τη Λίβερπουλ, αλλά δεν είναι στη γραμμή, αλλά μετά δεν είναι καλά. Δεν ξέρω τι λάγε. Θέλω να σου πω, μια κουμπί στη Λίβερπουλ. Την έλεπα H2.
10: Ναι.
0: Και ήρθε H2. Ο City μας ξέρανε.
8: Εσύ την έρευνα, φίλε. Και εγώ είπα, σου έδωσα τη Χόβεχάιν, πέρασε, η Μπριζ πέρασε και λέω, άσο μήχρονο τελικό τη City.
0: Τη Χόβεχάιν, πώς πέρασε, να δώσει άσο και ωραία, 1,5.
8: Όχι, άσο μήχρονο τελικό έδωσα. Άσο μήχρονο τελικό, 2 απόδοση. Άσο την Μπριζ μήχρονο τελικό, πέρασε 2-0 τελικό από άλλο μήχρονο.
0: Και χάνω τη City. Να σα δώσω κάτι το οποίο είναι.
8: Και εσύ είπε άσο και ωραία, 3,5 και ήρθε άσο και 3-0. Εντάξει.
0: Εγώ βλέπω άσο και σήμερα τη West Ham.
8: Δεν βλέπω να κάνει τίποτα. Διπλάρα η Arsenal. Διπλάρα.
0: Αλλά εντάξει, πήγαινε να παίξει εσύ.
10: Είναι 67
0: δηλαδή. Πήγαινε να παίξει, εγώ νομίζω.
8: Διπλό.
0: Εγώ άκου θα σου πω, όταν η William Hill, άκου θα σου πω κάτι. Δίνει σε ειδικό στοίχημα 6,5 απόδοση να κερδίσει Άσανα. Άκου. Να κερδίσει η Celtic και να κερδίσει η Ρώμα. Ένα από τα τρία θα σπάσει.
8: Δεν τον βλέπω εγώ τον William Hill. Δεν τον βλέπω τον William Hill εγώ.
0: Αλλά τι να δεις εσύ, ρε καθήκη, εσύ το μοναδικό που βλέπεις.
8: Μας ακούμπες θες, μας ακούμπες στη City να over 3,5 και μας ήρθε 3-0. Μαυρόγατα.
0: Λοιπόν, όχι επειδή εσύ και τι μαυρόγατα, εσύ μας έλεγες ότι θα κερδίσεις εσύ, ρε μας έλεγες.
8: Ωραία, μη χωρίς τελικό ρε αφού σου είπα, τι μπορεί να κερδίσει, ρε. Μη χωρίς τελικό σου
0: έλεγε. Την παίρνει, μας έλεγες τελείως το
8: πρωτάθλημα και δεν βλέπω να κερδίσεις. Και σου λέω, άσο μη χωρίς τελικό. Και χάσαμε μόνο αυτό, αυτό χάσαμε χθες. Το βαλτικό στο 60. Και
0: μετά πήγαινα, δηλαδή όλο ένα, αφού τρία παίζεις και ένα χάνεις.
8: Εσύ παίξεις
0: δηλαδή,
8: ένα και έχασες ένα.
0: Δώσ' μας ένα παιχνίδι, ρε.
8: Εσύ παίξεις ένα χθες και έχασες ένα, τη City.
0: Εγώ και εγώ ένα σου δίνω σήμερα, άσο εκεί τη West Ham.
8: Ωραία, διπλό. Ξέρω.
0: Κοίταξε, εγώ δεν παίζω αποδόσεις το 1-30 πάνω απέξεις εσύ.
8: Δεν παίξα
0: 1-30. Εγώ τώρα άσο εκεί τη West Ham.
8: Ναι,
0: η οποία η απόδοση είναι τεράστια.
8: Τι είναι τεράστια. Τι τεράστια είναι. Ένα χ, διπλή ευκαιρία.
0: Ναι, ένα χ πληρωμένη, όχι διπλή ευκαιρία.
8: Πόσο δίνει, 4 και 3,5.
0: Τι είναι λίγο.
8: Εγώ σου δώσα στο μήχρονο τελικό 2 απόδοση.
0: Δώσ' μας ένα παιχνίδι στο 4 και στο
8: 3,5. Δώσ' μας ένα. Γιατί είπα να δώσω 4,5, δεν κατάλαβα. Τα άλλα παιχνίδια δεν πιάνουν.
0: Ποιο παιχνίδι μας δίνει.
8: Εγώ είπα 4 παιχνίδια έδωσα σήμερα. Τα έχω ανεβάσει κιόλα 4 παιχνιδάκια. Τα οποία είναι η Άσενα διπλό.
0: Ναι.
8: Μισό λεπτό να τα δω. Λοιπόν, άσο Μπαρσελόνα, διπλό Άρσεναλ, άσο Κρεμονέζε και διπλό την Βίκινγκ.
0: Λοιπόν, εγώ πληρώθηκα ήδη. Απόδοση στην Άσενα πληρώθηκα ήδη.
8: Ναι.
0: Είμαι σίγουρος πια.
8: Θα το δεις απόγευμα.
0: Θα το δω, θα σε πάρω το
8: βράδυ.
0: Έτσι κι αλλιώς θα ετοιμάζομαι να πάω για Ουάσιγκτον. Γι' αυτό είναι 3,5 ώρα, γιατί έχω 4 ώρες
8: ταξίδι. Καλό δρόμο να είσαι, φίλε, καλό δρόμο.
0: Περίπου 350
8: γύρω, 260 μίλια. Καλό δρόμο, καλό δρόμο.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω, κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα και το άφησα στη μέση. Λοιπόν, ακούστε, σας πω. Σήμερα ο Ολυμπιακός, θέλω να το πω για το Γιάννη, ο Γιάννης δεν λέγεται, Τρέκε, πώς λέγεται, Τρέκε.
10: Ο Τρέκε, ναι, για τον Ποντένσε.
0: Ο Τρέκε, συγγνώμη.
10: Για τον Ποντένσε θέλει να πει.
0: Και είπε για τον Ποντένσε. Γιάννη, σήμερα θα δεις τον Ποντένσε. Άκου τι σου λέει ο Γιώργος Αυτολογμένο. Σήμερα κοιτάξτε τον Ποντένσε. Εγώ ό,τι σας λέω, σας το λέω σήμερα. Το λέω πριν το παιχνίδι. Με όλες τις ευθύνες που μπορεί το βράδυ να γίνει κανένα βρίσκεται. Άκανε το Λονδίνο. Ακούστε τι σας λέω. Το παιχνίδι σήμερα θα δείτε τον Ποντένσε. Και μετά, Γιάννη, σε περιμένω να βγεις να μου πεις αν ξέρει μπάλα Ποντένσε. Αν δεν ξέρει μπάλα, περιμένω.
8: Δεν είπε ότι δεν ξέρει μπάλα, ρε. Είπε ότι είναι παλέμαχος.
10: Άλλο λέει. Ότι ξέρει όση μπάλα δεν ξέρει όλοι στο Ολυμπιακό, δεν ξέρει ποτέ σε μόνο.
8: Αλλά είπε ότι είναι παλέμαχος πια.
10: Αλλά πού το, ξέρει. Δείχνει ότι είναι πρώην ποδοσφαιριστής.
8: Ρε φίλε Γιώργο, τώρα να βρεθεί άνθρωπος τώρα να πει δεν ξέρει μπάλα παντένσε πρέπει να είναι μυρωδιάς.
10: Ναι.
8: Όχι, δεν ξέρουν την μπάλα, ότι είναι παλέμαχος.
0: Σοβαρά.
8: Ότι είναι παλέμαχος.
0: Εγώ προχτές το βράδυ σε άκουσα που βγήκε ένας φίλος Ολυμπιακός, φίλος καλός.
8: Άλλος.
0: Και μάλιστα βγήκε ο γιος, δεν λέει ο Ποντένσα, δεν ξέρει μπάλα, δεν είναι αυτός τον Ολυμπιακό.
8: Ένας βγήκε ένας με το, που μιλάγε με το Χάτσμαν, ναι.
10: Και είπε ότι είναι άμπαλος.
8: Εντάξει, οκ, εντάξει. Ένας τώρα στους χίλιους βγήκε και είναι άμπαλος τώρα.
10: Εντάξει. Μην τρελαθούμε.
8: Ο άνθρωπος ξέρει μπάλα, απλά δεν έχει δείξει αυτά που ξέρει.
10: Ξέρει
8: αυτό.
10: Καντάρια μπάλα. Εντάξει, αλλά δεν, είναι, δεν έχει καν προετοιμασία. Δεν έχει καν προπονητή.
0: Αυτό είναι συν τους τραυματισμούς. Συν το σύστημα που παίζει με τη Λίπα. Συν το ότι δεν έχει ένα φορτούνι να του δώσει 10 μπαλιές. Συν ότι ο Τσικίνιο ήταν για κανένα τρίμηνο δεφορμέ που κάπως ψιλοβρίσκονται. Συν το ότι θέλουν να παίζουν και οι δύο αριστερά μαζί με τον Μάρτινς. Για να συγκρίνουν δεξιά, ενώ ουσιαστικά για μένα, και αυτή είναι η αλήθεια, ο Μάρτς είναι καλύτερος αριστερά, ο Ποντές επειδή ξέρει μπάλα πάει και δεξιά. Κατάλαβες?
8: Ναι.
0: Ενώ ο Μάρτινς, και το παιχνίδι σήμερα, Μάρκετ, να το ξέρετε, σας το λέω από τώρα, θα το πάει ο κόσμος του Ολυμπιακού, θα το πάρει ο Ολυμπιακός, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα το πάρει.
8: Γιατί κάνεις τη μούρση έτσι, Χατζημάνα, γιατί κάνεις τη μούρση έτσι.
10: Μακάρι να το κάνει.
8: Γιατί στραβωμούν μουτσούνια όταν είπες το πάρεις σίγουρα.
10: Να το πάρει.
0: Δεν πειράζει.
10: Να σου πω κάτι. Μόνο...
0: Έχει ένα σίγουρο, θα κερδίσεις εσύ 3-0. Μόνο μη αναγόρια.
8: Αυτό είναι σίγουρο.
10: Το θέμα, Γιώργο, το θέμα είναι ότι μόνο ο κόσμος παίζει μπάλα. Φέτος.
0: Άκουσε με, φιλέ. Άκουσε με λίγο.
10: Όπως πάντα έπαιζε ο κόσμος, έτσι.
8: Αν μπει ο Ολυμπιακός όπως μπήκε στην Τούμπα, θα το πάρει. Αν μπει ο Ολυμπιακός ψυχρά. Δύσκολα το παιχνίδι.
0: Ο Ολυμπιακός θα το πάρει το παιχνίδι σήμερα. Ακούσετε τι σας λέω εγώ. Είναι η προσωπική μου γνώμη και δεν αλλάζει αυτό. Θα το πάρει και θα τα πούμε και το βράδυ. Αξιμερώματα να μου πεις, ξέρεις κάτι.
8: Εγώ είπα το Ολυμπιακό άσο, αλλά δεν είναι πολύ μικρή απόδοση. Αυτό είπα εγώ.
0: Δεν είπα, εγώ δεν βλέπω, δεν λέω δίνω σημείο. Εγώ είπα θα το πάρει. Μπορεί να το πάρει με, να σου πω και κάτι. Εάν θέλει να το ανεβάσει, βάλω το over 2,5 και άσο από ημίθυνο. Σίγουρα θα σου δίνει καλύτερη ενέργεια.
8: Άσο επιθυμώ και over 2,5 θα δίνει πολύ.
0: Άσο από ημίχρονο και over 2,5.
8: Θα δίνει πάλι από 4 αυτό.
0: Μπράβο. Άμα θέλουν όλα
10: βάζουν. 1-0 στο ημίχρονο, 2-1.
8: 1-65 επί στο ημίχρονο τελικό είναι αμέσω 2-3.
0: Αν θέλει να το ανεβάσει ακόμα καλύτερα,
10: βάλε και σκόρ.
0: Βάλε goal potential.
10: Να τον.
8: Πάει 15.
10: Ήμουν σίγουρο θα το πει.
0: Βάλε goal potential.
10: Μακάρι.
8: Ο Χάτζημαν δεν θα βάζει αυτά γιατί είπε διπλό ο Χάτζημαν. Μην του λες
0: κάτι. Το μοναδικό παιχνίδι που έχει δώσει και δεν έχει δώσει καθόλου τον Ολυμπιακό, δεν τον παρακολούθησα. Όπως τον παρακολούθησα και με τον Πάο.
8: Τι ώρα άνοιξε το ραδιόφωνο. Τι ώρα άνοιξε το ραδιόφωνο.
0: Τώρα, πριν 5 λεπτά δεν.
8: Τι είπε. Χάτσιμα, πες αλήθεια, τι είπες.
10: Είπα διπλό.
8: Μα τρελάνεις. Διπλό το είπε.
10: Να το ξέρεις.
8: 5,5 απόδοση.
10: Όχι. 6,44.
8: 6,44 το διπλό το κάνει.
10: Όχι, τρικαδόρικο. Και τι έγινε. Και άμα έρθει.
0: Δεν έχετε καμία εκκλησία ρε σήμερα, κύριε Αφήνη.
8: Γεια σας.
0: Πήγαινε εκεί στον Άγιο Σπυρίδωνα. Μεγάλο στο Σταυρωμένο κάτω.
10: Εκεί είσαι. Στον Άγιο Σπυρίδωνα έχει το μαγαζί κουμπάρος μου. Έχει το νου σου.
0: Ποιο μαγαζί είχε.
10: Το Ασημάδικο.
0: Ποιο μαγαζί.
10: Το Ασημάδικο πριν. Λίγο πριν το Βεσινάδικο.
0: Σοβαρά.
10: Ναι.
0: Κουμπάρος
10: μου είναι αυτό το νούμερο.
0: Να ξέρεις ότι εγώ έπαιζα και μπάλα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Και να ξέρεις ότι παντρεύτηκα στον Άγιο Σπυρίδωνα.
10: Ωραίος.
0: Και να ξέρεις ότι μεγάλωσα Καραϊσκάκη, ο παράλληλος δρόμος της Παλαιάς Καβάλας.
10: Η Καραϊσκάκη.
0: Ναι.
10: Εντάξει.
0: Ο πρώτος παράλληλος της Παλαιάς Καβάλας.
10: Ξέρω, μη φοβάσαι.
0: Με άλλα τα στέκια μου εκεί.
10: Για, άντε να, όταν θα έρθεις να σε δω να δούμε τι θα κάνουμε.
8: Τα λέμε Γιωργάρα μου, άντε.
0: Ας έρθω.
8: Καλό δρόμο, καλό δρόμο.
0: Θα τα πούμε, να είστε καλά.
8: Καλό δρόμο, να είστε καλά. Πάει τώρα 4 ώρες Μαχάθαν. Πάει 4 ώρες ταξίδι.
10: Ταξίδι ολόκληρο. Λες και πας τώρα από εδώ.
8: Φέτα λέει. Ναι, φέτα είπε ο Χάτζημαν και γιδωτήρι.
10: Χαρά μην ψάχνει.
8: Πώς να βάλεις, πώς να βάλεις, πώς να βάλεις πίκλες πάνω. Ωραίο θα είναι.
10: Πάνω θέμα σε πρωινιάτικα, 11 παρά.
8: Γιατί αυτό που θα φτιάξει τι είναι, 11 παρά. Αυτό η πίλια σε πειράξει, ανά σένα, ναι. Τρεις ώρα παίζει ο Γιώργος Μπαλά. Νηστικό θα πάει το παιδί.
10: Μέσα μεσημέρι τώρα έχει βγάλει και ήλιο.
8: Νηστικό θα πάει το παιδί.
10: Νηστικό.
8: Δεν τρώνε μοσχάρι ποδοσφαίστες, συμμαζόμαστε και με κιθαράκι. Και με παίζουν μπάλα.
10: Κάτι τι θα πάρει, μια πρωτεϊνούλα, θα την πάρει το παλικάρι.
8: Θα πάρει
10: πρωτεϊνή.
8: Ας πάει μια ζουγκοφρέτα. Τι τρώνε προσφέστες και πριν τους αγώνες? Μακαρόνια συνήθως, ε? Κάτι ελαφρύ. Δεν τρώνε τώρα μοσχάκι, κοκκινιστό.
10: Εντάξει.
8: Αν το βάζεις έτσι, είναι καύσιμο αυτό. Πηγαίνει σφαίρα. Πες να το φύλαγες. Τι να τρέχει. Τρέχει πάνω κάτω. Θα χονοπηδάει μόνο του να πάει κρυφαράκι.
10: Τι απάτη, Παναγία μου. Τι ακούει αυτή η γυναίκα, Παναγία μου. Η αρχόντισα τη μαγειρική.
8: Ναι, η αρχόντισα. Δεν την είδαμε όμω να φέρει το κατητή.
10: Ούτε του άλλου είδαμε που φάγανε.
8: Ποιου άλλου?
10: Όσοι φάγανε.
8: Του είδαμε.
10: Ποιου?
8: Το Καραχάνι το έχουμε ξανακούσει. Κάποιοι άλλοι έχουν εξαφανιστεί. Έχουν πάει το τρίτο κημητήριο. Να μην φάσει, άμα κάνει τέτοια, μην πρέπει να φάσει. Λοιπόν, 15 λεπτά πριν τις 11, εδώ πάντα 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταμάτη που έστειλε μία από τη γειτονιά σου, από το Χαϊδάρι. Καλημέρα, Μπιλ. Καλημέρα στην παρέα. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης, που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Γεια σου, Δημητράκη. Καλημέρα.

0: Τι γελάς κύριε Χατζημανόλη. Γι' αυτό δεν θα πας ποτέ από τα χεράκια μου να σκάσεις. Άμα φάω θα σκάσω, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μπακάνω μπουμ. Άστο, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Προχτές, σου είπα προχτές, την Πέμπτη. Πέρασα το μαγαζί. Είχε ένα αυτοκίνητο που είχε, κάνει στα τρακτέρ.
1: Το είπες παναθεμάσαι, το
0: να δω. Και ξέρεις τι μου έδωσε να φάω. Ναι, θα κεράσω κάτι, τι το με κεράσει. Και ξέρεις τι μου έδωσε. Κάτι κουλούρια που ήταν από, πώς το λένε, από μπιζέλια. Όχι μπιζέλια, κάτι κουλούρια. Φάτα μόνοι σου. Αλήθεια, δεν θυμάμαι τι κουλούρι ήταν. Θα στείλει μήνυμα τώρα, θα σου πει.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, ρε, ένα κουλούρι.
1: Πω. Φαγέ.
0: Όχι, ρε, δεν θα φάω το κουλούρι. Μου δούσε. Και μετά μου λέει: θα φάω ένα μήλο. Θα το κάνω το μήλο, τσι λέω. Τι μου, Αδάμ. Κάτσε, θα στείλει τώρα μήνυμα, μου πει τι κουλούρι. Ένα που δεν τρώγεται αυτό. Ο Μπέλο λέει: μ' αρέσουν πολύ με αυτά τα κουλούρια, λέει ο Μπέλο. Γι' αυτό έχει καραντήσει έτσι. Α, μπισκότα βρώμης μου έδωσε. Να φάω βρώμη. Μιλάω τώρα, άνοιξα τι έφαγε στην ελεύθερη αγορά, στην ελεύθερη μέρα ο Χάτζημαν για, για εθικά που έλεγε ο Σωτήρης ότι είναι σαν, σαν φαγωμένα ποσαράκια τραπέζια. Ναι, έφαγε πόλικα, γιατί πέρασε και η μέρα, έφαγε πριν τις 12 και μετά τις 12 ξανά έφαγε. Δηλαδή έφαγε και ένα κοτόπουλο κοντοσούβλι και μια σαλάτα και κάτι μπριζόλες δικές μου, κάτι σκεφτέδες πριν τις 12. Όταν πέρασε 12 έφαγε το υπόλοιπο κοτόπουλο που είχε και μια σαλάτα, μια γαβάθα.
1: Σε λίγο θα θυμιατήσει ο παπάς.
0: Μπισκότα βρώμης. Παθώ τρώσα από αυτά εσύ. Αν τα βρεις, τα τρώσα όλα εσύ, και πέτρες. Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Τέρκε.
1: Γεια σου, Ιωνέρα.
2: Τι είναι, παιδιά.
0: Καλά, φιλαράκο, όμως τι κάνεις.
2: Καλά, καλά. Καταρχάς, χρόνια πολλά στις μητέρες του κόσμου.
1: Έτσι.
2: Στις μανούλες. Όσοι τις έχουμε και είμαστε τυχεροί να τις χαιρόμαστε. Όσοι τις έχουν χάσει και ένα κομμάτι... μάλλον το σημαντικότερο κομμάτι αγάπης που μπορεί να δώσει άνθρωπος προς άνθρωπο.
1: Εδώ είναι, τη θυμόμαστε για να.
2: Ναι, κοίταξε, θα σου πω πώς το νιώθω εγώ. Τι δύναμη μπορεί να σου δώσει η μάνα για μένα, έτσι, για μένα πάντα προσωπικά. Χωρίς να κουνείς το δάχτυλό της, παίρνεις ένα τηλέφωνο και νιώθεις σταύρος. Ακούς τη φωνή και νιώθεις σταύρος. Αυτό είναι για μένα η μάνα. Εντάξει, όσοι τις έχουμε να τις χαιρόμαστε, όσοι τις έχουν χάσει να τις θυμώνται, να τις θυμούνε. Αυτά. Πάμε και στα δικά μας. Γιώργο, αν έλεγα ότι δεν ξέρει μπάλα ποτέ μισε, θα έπρεπε να πάρω μία να τη βράσω. Δεν είπα αυτό, είπα ότι είναι πρώην αθλητής. Είναι πρώην αθλητής. Πώς θα γίνει, όσο μπάλα και να ξέρεις, να το πούμε αλλά, ο Ζιλετίνης ήταν, είναι παιχταράς, ο Ροναλντίνο είναι παιχταράς, ναι, αν τους βάλεις τώρα να παίξουνε, ας πούμε, ενώ θα παίξουνε 10 λεπτά, μετά θα πεθάνουνε, θα κρεμάσουνε, δεν θα μπορέσουνε, γιατί δυστυχώς έτσι γίνει το ποδόσφαιρο, γι' αυτό και όποιος ξεχωρίζει για τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, δηλαδή, αν είναι πολύ καλός παίκτης και τα λοιπά. Γι' αυτό βλέπουμε τον Κωνσταντέλια, να το πω έτσι με απλά ελληνικά, και χειροκροτούμε όλοι. Γιατί δεν υπάρχουν πλέον αυτοί οι παίκτες, θέλουν μαραθωνοδρόμους. Το ποδόσφαιρο πλέον εξυπηρετεί τέτοιες καταστάσεις. Ο Μποντένις είναι πρωταθλητής. Πώς θα γίνει τώρα. Παλιά ο Μποντένις δηλαδή πετούσε την μπάλα μπροστά και όταν τον πιάσεις, και τώρα την πετάει. Και απλά την πετάει. Τον επιάνουν όλοι.
1: Δεν έχει καν το ένας, ένα προς ένα που το είχε.
2: Δεν έχει τίποτα, φίλε. Όχι το ένας προς ένα.
1: Μακάρι να ξαναγίνει αυτός που ξέραμε και λάτρεψαμε.
2: Εντάξει, αλλά. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
1: Θα δούμε.
2: Εκτός αν μπει στη διαδικασία, ο ίδιος και σεβασμό προς τον εαυτό του.
1: Να δουλέψει.
2: Να κάτσει να δουλέψει, ας πούμε. Να... Γιατί δεν είναι το σώμα θυμάται. Το σώμα θυμάται. Αν κάτσει και ασχοληθεί σοβαρά, προφανώς ότι μπορεί να επανέλθει άνετα. Τα τρεξίματα τα βρίσκεις μέσα από την προπόνηση, σκληρή. Όλα τα άλλα ή τα έχεις ή δεν τα έχεις.
1: Τραγνό παράδειγμα Φορτούνης.
2: Εντάξει, ο Φορτούνης. Εντάξει, ο Φορτούνης με τα τρεξίματα που είχε τέλος πάντων. Επάνει σε μεγάλο βαθμό. Ειδικά τη χρονιά που δούλεψε με personal trainer που έκανε όργια. Έτσι,
1: και είχε πέταγε.
2: Πάει τον Ολυμπιακό από το χεράκι και τον επήγαινε τρένο ο Φορτούνης. Τώρα όσο για τον μπάσκετ. Δυστυχώς αυτά γίνονται, ακόμα και σε ένα δεκάλεπτο γίνονται, Μπιλί. Το πρόβλημα της ΑΕΚ ήταν ότι είχε σπαταλήσει τόσο ενέργεια και στα δύο παιχνίδια αμυντικά, που ήταν πραγματικά συγκλονιστική, ώστε δεν ήταν η επίθεση το πρόβλημα, το πρόβλημα ήταν η άμυνα, έχασε το μυαλό της την άμυνα η ΑΕΚ. Ενώ ήταν εξαιρετική σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού, μέχρι το 32-33 τέλος πάντων, δεν είχε άλλες ανάσες, έσκασε η ομάδα. Έσκασε και το αποτέλεσμα ήταν να είναι πολύ κακή στις περιστροφές στο τέλος του παιχνιδιού και να βρουν οι άλλοι ελεύθερα σούτ. Πήραν ψυχολογία. Τώρα όσο για την τελευταία φάση, κοίταξε, προφανώς θα είχαν σκοπό να κάνουν φάουλ. Αλλά έγινε πολύ γρήγορα το σούτ, ρε φίλε.
0: Μα δεν μην κάνουν σούτ, να κάνουν στον παίκτη που κατεβάζει την μπάλα, κατευθείαν, πάμε. Δεν κρίνει να πάει στο ναι, σούτ για το σούτ. Δεν μπορεί να κάνει φάουλ στο σούτ για να βάλει να φάει καλά και τρίποντο και φάουλ. Η
2: τελευταία επίθεση, νομίζω όταν έγινε το φάουλ πάνω στον Άναλη που έβαλε και τις δύο βολές και πήρε αυτό το προβάδισμα της μιας κατοχής η ΑΕΚ. Ήταν 23 δευτερόλεπτα, κάτι τέτοιο δεν ήταν.
0: 19 δευτερόλεπτα έμεναν όταν και σούταρ αυτό το τρίποντο και το βάλε.
2: Όταν σούταρ αυτό.
0: Άρα μπορούσε να κάνει φάουλ στα 20
2: με το. Όταν δεν κάνει φάουλ, Μπιλί, δεν κάνει φάουλ.
0: Δεν κάνει φάουλ. Φίλε να κινδυνεύει να σοφαριστεί όμω. Το φάουλ έχει μια καβάτζα ότι έχει δύο βολές σε ένα πόντο μπροστά και οι βολές δεν μπορούν να μπουν κιόλας.
2: Δεν θυμάμαι ακριβώς το χρόνο του φάουλ του Νάναλη. Θυμάται κάποιος? Νομίζω ήταν 23-24 δευτερόλεπτα, δεν ήταν.
0: Ναι.
2: Και μετά σταμάτησε ο χρόνος για τον Νάναλη.
0: Και μετά κάνανε επίθεση. Άλλοι στα 19 δευτερόλεπτα βάλανε τρίποντο. Και μείνανε 19 δευτερόλεπτα. Το κάνανε γρήγορα.
2: Μπράβο, λοιπόν. Στα 4 δευτερόλεπτα. Λοιπόν.
0: Κάνεις
2: δεν
0: περιμένεις για μένα
2: ότι ο άλλος θα επιτεθεί τόσο γρήγορα.
0: Εντάξει, όμως για μένα κάνεις φάουλ, να είσαι σίγουρος. Περιμένεις, δεν περιμένεις.
2: Ναι, εντάξει, προφανώς θα το κάνει η ΑΕΚ το φάουλ. Αλλά θα το κάνει στα γύρω στα 10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, αλλά 10 δευτερόλεπτα.
2: Δεν περίμενε ο ΑΕΚ.
0: Εντάξει, αυτό, εντάξει, αυτό έγινε τελείως τώρα.
2: Θα γίνει τόσο γρήγορα η επίθεση, έτσι. Όσο για την επίθεση του Λεκαβίτσιος, εγώ τη θεωρώ ότι είναι πολύ καλή.
0: Καλή είναι, απλά δεν βγήκε καλή ισορροπία να σουτάρει μωρέ. Καλή είναι, αλλά δεν βγήκε.
2: Ναι, του χάλασε λίγο την ισορροπία.
0: Ναι, ναι.
2: Δύο ματς φάσεις ο άλλος. Εντάξει, σίδερο και μέσα είσαι ήρωα.
0: Ναι, εντάξει, σωστό, σωστό.
2: Εντάξει, η προσπάθεια σαν προσπάθεια είναι πραγματικά.
0: Ναι, γιατί βρήκε χώρο.
2: Το σουτ βγήκε.
0: Ναι, και βρήκε χώρο, πέρασε, αλλά απλά ήταν λίγο άτσαλο το σουτ.
2: Βρήκε σίδερο, ναι, του χάλασε την ισορροπία.
0: Ναι, ναι.
2: Που σήκωνε τα χέρια, χάλασε την ισορροπία γιατί τον βρήκε λίγο, του βρήκε λίγο την μπάλα. Μέχρι να σηκώσει τα χέρια δεν είναι εύκολο να σηκώσει τα χέρια
0: από κάτω.
2: Έτσι, εντάξει, χάθηκε ένα.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank. Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
4: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά. Έλα από το Μάγκα. Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο

0: μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου, την εποχή της Solwin.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
3: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
5: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα, γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
8: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy / Visa Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / Responsible / Gaming.
13: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 11.
15: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
16: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
17: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
18: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Εδώ είμαστε. Ο γραφής σας τι έστειλε. Ο γραφής εδώ πέρα. Έχει στείλει 2-3. Για να τα δω. Ωραίο το ένα, πολύ ωραίο. Μπράβο, Μπιλάκο μου. Το δεύτερο, για να δω το δεύτερο τι λέει. Καλλιτέχνης, μεγάλος καλλιτέχνης, γραφίστας, τεράστιος. Το βλέπεις, το έπαιξες αυτό, ναι. Ωραίο και αυτό, για να δω και το άλλο, Μπιλάκο μου. 3, 2, 1.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά μηνύματα. Ο Χάτζημαν έστειλε μήνυμα από εδώ που είναι για τα παιχνίδια του. Κρίσταλ Πάλας να κερδίσει 3-18.
1: Ναι.
0: Το παιχνίδι το άλλο είναι Μπέρνι Άστον Βίλα διπλό και over 2,5. Λεβαδιακός να κερδίσει μέσα στο Βόλο. Ναι. ΠΑΟΚ να κερδίσει 6-40. Ναι. Μπαρσελόνα Ρεάλ άσο και over 2,5. Αυτό είναι χαμηλού ρίσκου με ένα ευρώ 5,215. Χαμηλό. Χαμηλό ρίσκο.
1: Ένα βρουλάκι.
0: Για σάρικο.
1: Ναι. Θα το ανεβάσουμε στην ομάδα. Καλημέρα στο Γίγαντα, στο νέα και μοναδικό Μάνο Σταραμόπουλο.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr.

0: Εδώ παράμε το φίλο μου τον Χάτσιμαν. Έλα κύριε Χάτσιμαν.
1: Ανέβηκε στην ομάδα. Το δελτίο μου πολύ χαμηλού ρίσκου.
0: Του χαμηλού ρίσκου ανέβηκε στην ομάδα. Λοιπόν, παιδιά, μπορείτε να πείτε να έχετε χαμηλό ρίσκο.
1: Στο Μάνο.
0: Στο Μάνο στο Αναμόρ που είπαμε. Καλημέρα στο φίλο μας στο Μάνο. Την καλημέρα μας, καλή Κυριακή. Καλημέρα στο φίλο μας στο Λευτέρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα και στη συμπολίτη σας εκεί τη Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το εξωτικό σήμερα Χαϊδάρι.
1: Καλημέρα Δήμητρα. Έχουν γίνει τρία τα αγριογούρνα να ξέρεις που κόβουν βόλτες.
0: Και ήρθε κι άλλο. Ναι, κατεβαίνουν τα καημένα και αυτά, δεν έχουν να φάνε ρε φίλε. Ναι. Αλεπούδες κατεβαίνουν.
1: Στην ψάθα έχει λύκους.
0: Ναι, ξέρετε. Λύκους. Στην λιφάδα έχει αλεπούδες. Τα κάνουν και αυτά ρε φίλε, ζωντανά και αυτά. Θα να φάνε.
1: Τους κάψαν τα σπίτια.
0: Μπράβο.
1: Ψάχνουν για άλλα.
0: Για υπάρχει στο Χαϊδάρι ένα σπίτι, να στείλω εγώ και να φάτε τα πάντα. Το δικό σου θα στείλω, να φάνε τον κήπο.
1: Ναι, μα έτσι όπως έχει γίνει ο κήπος τώρα, το ζούγκλα.
0: Δεν κάνεις δουλειά στο κήπο.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν κάνεις δουλειά.
1: Είναι τραυματία σου, κάνει επέμβαση. Παγορεύονται οι εργασίες.
0: Γιατί? Παγορεύονται.
1: Πού να σκάψω, Πανάθεμα. Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορώ να σκάψω, γιατί τι έχεις. Δεν έχεις χέρι.
1: Απαγορεύεται ο γιατρός.
0: Από τι πράγμα απαγορεύεται όταν.
1: Έχω κάνει επέμβαση στον ευρωσυμποδηλική στήλη, ρε Πανάθεμα.
0: Αυτό την έκανες πριν 15 χρόνια που σε γνώρισα.
1: Πέρσι. Ναι, απαγορεύεται αγαπητέ.
0: Το σίδερο επιτρέπεται που βάζει σίδερο.
1: Εννοείται.
0: Να πλώνεις ρούχα πάνω, να σκύψεις για να παίρνεις τη λεκάνη τα ρούχα, επιτρέπεται.
1: Δεν σκύβω, δεν σκύβω. Υπάρχουν συστήματα
0: τα που... Τα πετάς.
1: Απλώνουν τη μονά
0: τους. Τα πετάς. Πάω στο αυτό.
1: Απλώνουν τη μονά τους,
0: σου. Καλημέρα, Κουβανή. Για σήμερα πολύ δυνατή πεντάδα. Ας Ολυμπιακός, διπλό Στουρμ Γκρατς, διπλό Λιόν, διπλό Ρώμα, διπλό Κόμο. Ο Ποντένσε ήταν και θα είναι παιχταράς, λέει ο φίλος, ο Τόλης 7.
1: Γεια σου, Τόλα. Δεν διαφωνούμε. Ήταν παιχταράς, είναι, ας το αποδείξει όμως και τώρα.
0: Ο φίλος ο Τόλης έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου τώρα ρε Μπιλάρα, θα πας και παιδάκι σήμερα? Λογικά αν προλάβω, γιατί έχω μια δουλειά στο Φάλιρο το μεσημεράκι. Αν προλάβω θα πάω. Λογικά θα προλάβω. Φύγα το Φάλιρο 5.30 ώρα προλαβαίνω. Χάτζημαν 7.30 ώρα προλαβαίνω. Εντάξει, πόση ώρα να κάνω ρε φίλε. Λογικά θα πάω όμως, θα πάω. Τελειώσω τη δουλειά μου νωρίς.
1: Ναι, τώρα,
0: πάω 3 ώρα,
1: Φάλιρο,
0: 5 έχει, ώρα έχω τελειώσει.
1: Άμα μπλέξει με την κίνηση στην παραλιακή, καλά.
0: 5.30 ώρα έχω τελειώσει. Να πας εσύ στην το ραντεβού μου.
1: Εύκολα.
0: Και εσύ πας,
1: ναι. Το θέμα είναι ότι θα...
0: Να φας, θα πιείς.
1: Ναι. Στην παραλιακή όμως εκεί, άμα ξέρεις, άμα δεις και κουνιούνται και βάρκες, κολλάω εγώ εκεί.
0: Κάτσε, θα πας γήπεδο ή δεν πας γήπεδο?
1: Δεν πάω γιατί είναι sold out το παιχνίδι και δεν έχω διαρκεία φέτος.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί ο πρόεδρος από 190 που δίναμε μας θα πήγε 400. Συγγνώμη κιόλας.
0: Όχι το πιο φθηνό, 400, άστα, υπάρχει φθηνό.
1: 190 ήταν αυτό που έδινα εγώ συν τα 50, 240 και το πήγε 490.
0: Εντάξει, αυτή τη τσάμπα ζωή θα βλέπεις.
1: Φύρα 19 παρακαλώ.
0: Θα βλέπεις τσάμπα ζωή.
1: Ναι, άστο.
0: Τι θέλετε, τσάμπα να πηγαίνετε στα γήπεδα?
1: Έβλεπα και με αυτό τσάμπα, λιγμού φοβάσαι.
0: Ακρίβεινε, ακρίβεινε, να κάνουμε τώρα.

0: Κουμάνος μάλλον για τον Ποντένσε πρέπει να λέει. Φιλόδοξος δεν είναι και δεν αγαπάνε αυτό που κάνουν μόνο Κριστιάνο.
1: Ο οποίος έχει αποδείξει ότι ο άνθρωπος.
0: Ο άνθρωπος είναι εντάξει.
1: Και 50 μεγάλη μορφή. Θα μπαίνει και θα παίζει.
0: Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλώς το να.
2: Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η βαθμολογία των play out.
0: Το play out, μισό λεπτά και να στην πω αμέσως. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λοιπόν, έχουν παίξει. Μισό λεπτάκι. Έχουν παίξει. Έχουν 40 βαθμούς έχει ο Ατρόμητος, 37 ναι. Η Κηφισιά, ο Πανατολικός ναι. 34, ναι. Αστέρας Τρίπολης 29, Πανσεραϊκός 28 και ΑΕΛ 26.
2: Έγινε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Κώστας από τον Ναύπλιο.
1: Γεια σου, Κωστάρα.
0: Ωραίο τον Ναύπλιο. Τέτοια ώρα θα είναι ωραίο. Ωραίο. Γίνεται κοντά και γεμίζει πολύ ωραίο. Κόσμο.
1: Τώρα θα γίνεται εκεί πανηγύρι.
0: Φέτος, παιδιά, φέτος είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού σχέση με πριν 5 χρόνια που είχαν. Εντάξει, παιδιά. Πέντε χρόνια πριν, τώρα 5 χρόνια μετά. Κύριε Χάτσιμαν, και εσύ που έχεις λεφτά.
1: Μία χρονιά στην άλλη. Πήρανε 100% πάνω.
0: Εντάξει, μια χρονιά που έχεις λεφτά, δεν θες, δεν έχεις θέμα.
1: Τι έχω.
0: Λεφτά.
1: Καλά.
0: Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην παρέα. Λέω φίλος ο Μιχάλης. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα από το Γαλάτσι που έστειλε μήνυμα. Καλημερίζει και τη φίλη μας τη Χαρά. Τώρα πρέπει να κυνηγάει το μοσχάρι του να το πιάσει. Ή βάζει σπυρί το κρυθαράκι. Πώς κάνουμε το ρύζι.
1: Μεγάλη τέχνη όμως να το βάλει.
0: Ένα κομματάκι.
1: Πρέπει να είναι όλα σπυρωτά.
0: Ναι, αλλά τα βάζει ένα-ένα.
1: Ένα-ένα.
0: Μετά, ναι, το ένα που βάζει, α πούμε τώρα, ρε παιδί, βάζει ένα ναι, τώρα. Ναι. Το που βάλει τελευταίο, ναι. Δεν θα έχει βράσει το πρώτο. Πώς θα καταφέρνει.
1: Γι' αυτό είναι η χαρά.
0: Ναι, γι' αυτό είναι η χαρά.
1: Επειδή
0: γι' αυτό
1: είναι τρελή. Χαρά, τα καταφέρνει.
0: Γι' αυτό είναι τρελή. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: Μπιλάρα, αν ανοίξει εστιατόριο Χαρά, τι όνομα λες να τις έβαζες. Τι όνομα, άμα είναι εστιατόρια. Ο Χάρος και Παγανιά.
1: Γρήγορη χώνεψη.
0: Δεν έχει ούτε γρήγορη ούτε αργή εκεί. Αργός θάνατος. Μπήρ, ξέρεις, το μπέρδεμα με τους δρόμους στο Φάλιρο όπως και στους άλλους παραλιακούς δήμους. Παραδοσιακά όλοι οι δρόμοι ξεκινούν την αρρύθμιση με προσανατολισμό το Σύνταγμα. Όσοι ακουμπάνε παραλιακοί ξεκινάνε από τη θάλασσα. Μιλάμε για Ναυάγιο κι αυτός,
1: Μεγάλο.
0: Άκου το αντιέγραψε.
1: Μεγάλο.
0: Και Κατσάτσο, πώς πάμε. Άφησε το χθες τον Ιωάννη να κάνει περιγραφή. Χάσαμε το κύπελο. Το κατεμόσαυρο. Κάνε εσύ που τα λες ωραία. Ωραία και φταίδες, Και ο φταίς ωραίος. Καλημέρα στη θεία του σχολεμένου του Δημήτρου Μαχαίρα, του καλού μας φίλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το έχω στη χύτρα και βράζει. Μήπως έχεις.
1: Δεν ξέρω, αυγά.
0: Όχι, το μοσχαράκι ή το κρυθαράκι, το μοσχάρι. Το σιχίτερα. Ναι, είναι ωραίο σιχίτερα.
1: Άμα δεν βράσει δυο λεπτά.
0: Αν βράσει κανονικά, ναι.
1: Να χαμηλό, είναι, σε χαμηλή φωτιά.
0: Εύκολο μαγειρεύει, δηλαδή εντάξει, πήγε χίλια ταχύτητε τώρα, εντάξει τώρα. Χαμηλή φωτιά, πέσα ρε Χάτσιμαν.
1: Μα τώρα, συγγνώμη τώρα που θα ρίξω λίγο το επίπεδο. Αυτό που λέει ο κύριο Μάνο είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Στο Λίβερπουλ που αντέδρασαν οι οπαδοί, μα λέει. Ότι την πήραν πίσω την αύξηση των εισιτηρίων. Και βλέπετε το Λίβερπουλ,
0: ναι, εντάξει,
1: το
0: Άνφιλντ
1: πώς είναι. Okay,
0: ναι.
1: Γιατί εκεί είναι 300 χρόνια μπροστά και οι οπαδοί. Έτσι.
0: Μιλάω, δεν κατάλαβα ο Νικόλας Γαλάτσης στη Χύτρα το κρυθαράκι. Όχι το κρυθαράκι στη Χύτρα, παιδιά. Το κρυθαράκι βράζει γρήγορα. Καλά τα λέω.
1: Να βάλει το κρυθαράκι στη Χύτρα. Δεν θα μείνει Χριστός.
0: Μπορεί να το έχει κάνει και να ανοίξει ένα ψάρι να μην το κρυθάρει.
1: Νομίζω ότι είσαι υπερβολικός και δεικτικός απέναντι στην Χαρά. Δεν καταλαβαίνω.
0: Εγώ όμως την υποστηρίζω. Ο μόνος που υποστηρίζω.
1: Πώς, έτσι.
0: Εσείς τρολάρετε. Εσείς τρολάρετε. Κοίτα, αυτό κάνει, βγάζει το αθμό, Και αν να ανοίξει νωρίτερα, πετάγεται στον αέρα.
1: Σαν ατμόπλιο.
0: Και αν ανοίξει νωρίτερα, πετάγεται στον αέρα, λένε. Ή όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν τα ξέρεις καλά.
0: Δεν τα ξέρω, δεν τα κάνω, μαγειρεύω εγώ. Χίτρες.
1: Ναι, είναι άσχημα. Μοσχαράκι θέλει, παιδιά, χαμηλή φωτιά και άργο βράσιμο.
0: Το κιθαράκι, το μοσχαράκι.
1: Μοσχαράκι, βέβαια, να θυμάσαι.
0: Και φύσικα, σιγά θα γίνει πέτρα. Ναι, θα λιώσει.
1: Μήπως έχει βράσει αντί για το μοσχάρι, έχει βάλει μια μπάλα μέσα και τη βράζει. Χαρά με παρασέρνει αυτός.
0: Ναι, ναι, σε παρασέρνω εγώ, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μόνο εγώ υποστηρίζω, μόνο εγώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε 16 λεπτά μετά τις 11. Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Χάτζημαν. Κυριακή 10 του μήνα, 10 Μάη, ημέρα της μητέρας. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες. Για πες όταν κάτι που θέλω να ρωτήσεις.
1: Επειδή δεν θυμάμαι, γιατί εντάξει, χάνω και κάτι για τα
0: λάδια.
1: Έχουμε πει για τα πιο σημαντικά πρωταθλήματα.
0: Πες τα, τι μου δίνω τα σημαίνει.
1: Δεν τα έχω μπροστά μου, εγώ τα
0: έχω. Πες τα, τι παραγωγός είσαι. Τι παραγωγός μου, γιατρός είσαι εδώ.
1: Μαστίχα.
0: Το παραγωγός.
1: Ναι.
0: Θα τα βρω, κάτσε μισό λεπτό, θα τα βρω. Μας αφήνει η χαρά εδώ πέρα να ασχοληθούμε με τα παιχνίδια. Μας έχει φάει. Λοιπόν, κάτσε να πούμε μέσα να τα δούμε, κύριε Χατζημανόλη. Τι μαγειρεύει σήμερα, τι καλό έχει η κατσαρόλα σου.
1: Η κατσαρόλα μου λέει μακαρονάδα με κοιμά.
0: Πάλι μακαρόνια. Κάνε μακαρόνια τρώσει.
1: Δεν έχει μακαρόνια.
0: Με σαλάτα, ε. Να μην παχύνει.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
0: Και σαλάτα θα φας.
1: Πράσινη.
0: Σαλάτα.
1: Το μόνο που. Το μόνο που πράσινη, ναι, σαλάτα. Ναι. Τίποτα άλλο.
0: Μακαρόνια εννοώ μια γαβάθα, α πούμε. Μακαρόνια με κοιμά. Μπορεί και τυρί πάνω, ε.
1: Σαν το πιατάκι του κύριου Μπέλου, τη γλάστρα.
0: Άρα δεν γίνει αυτή η δίαιτα, αυτή είναι τριέτα.
1: Ναι, δεν θα φάγω σε αυτό. Εγώ θα φάω στο μικρό του πιατάκι.
0: Κατσαρόλα.
1: Του φρούτου.
0: Στην κατσαρόλα.
1: Του φρούτου.
0: Κρίσταλ Πάλας Έβερτον. Μπέρνλι Άστον Βίλα. Νότιγχαμ Φόρεστ Νιούκαστλ. Ουέστ Χαμ Άρσεναλ. Ανζέ Στρασβούργο. Μέτς Λοριάν. Μονακό Λίλ. Οσέρ Νις. Παρί Μπρέστ. Ρεν Παρίσι. Τουλούζ Λιόν. Χαύρι Μαρσέι. Ο Αταμάτ στι 10 τη Γαλλία. Μπουντεσλίγκα Αμβούργο Φράιμπουργκ. Κολονία Χάιντενχάιμ. Μάιντ Ουνιόν Βερολίνο. Ιταλία, Βερόνα Κόμο, Κρεμονέζε Πίζα, Φιωρεντίνα Τζένοα, Πάρμα Ρώμα, Μίλαν Αταλάντα.
1: Έχει κρυθεί η Ιταλία, έχει κρυθεί η Γερμανία.
0: Ναι, αυτή έχουν
1: πάρει. Έχει κρυθεί η Γαλλία.
0: Λίντς με την Σάλτσμπουργκ, Ραπίντ Βιέννης, Αύστρια Βιέννης, Χάρτμπεργκ, Στρουμ Γκράτς.
1: Λίντσερ.
0: Ναι, πάει από πρωτάθλημα αυτή.
1: Λίντσερ, όχι Λίντς.
0: Λίντς λέγεται. Λάσκ Λίντς. Λίντσερ Νάλι, έπαιζε χτες.
1: Μάλιστα, συγγνώμη.
0: Αδέπ Σαρλουά, Γκένκ Βέστερλο, πλέει προλίγκα, μάλλον είναι για το Βέλγιο και για το πρωτάθλημα του Βελγίου, Γάντι Άντερλεχτ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Μαλίν. Θες κι άλλα να σου πω?
1: Αυτά. Είμαστε κομπλέ νομίζω. Τα παιχνίδια σήμερα να πούμε ότι είναι 7.30 και τα δύο.
0: 7.30 ώρα. Ακριβώς, ντάν.
1: Για τα play-off, τα υπόλοιπα στις 5.
0: 5 ώρα.
1: 5 ώρα, παιδιά.
0: Καλά, 2.
1: Τα καταφέραν έτσι που δεν έχει κανένα μα κανένα απολύτως ενδιαφέρον τα παιχνίδια στις 5 ώρα.
0: Τσάμπα παίζουν.
1: Συγχαρητήρια σε όλους.
0: Τσάμπα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βγει 5 τώρα χωρίς να υπάρχει. Έχει σιγά. Ο Βασιλάκης έστειλε φωτογραφία. Αντεστήρωση χαρά τη φωτογραφία αυτή. Εστιατόριο χαρά. Γράφει. Έχει ένα εστιατόριο και γράφει πάνω. Εστιατόριο χαρά.
1: Ναι.
0: Και από κάτω. Τι μου κάνεις χάρη μου, χάρη σου κάνω.

0: Γιατί είσαι ανήσυχο σήμερα, τι έχει ανησυχία, σε λέω. Σε λέω ανήσυχο σήμερα, περιμένει τα παιχνίδια να πληρωθήσει. Από χθε έχασε την Ατλέτικο και είσαι.
1: Ναι, δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Ναι,
1: ήταν 2,5 εκατοστάρικα και έτσι.
0: Το κουρασάν όμω το χώνεψε, το πήγε κάτω αμάσιτο.
1: Είχα να φάω από χθε το μεσημέρι. Δεν φάει τίποτα από χθε το μεσημέρι.
0: Είναι και γεμάτο το. Είναι γεμάτο αυτό.
1: Πήρανε κάποιοι κεμπάπ.
0: Είναι γεμάτο, ασκάρι καρούμπαλο.
1: Ναι, πήρανε κάποιοι κεμπάπ.
0: Ναι.
1: Πάγανε.
0: Ναι.
1: Και δεν ακούμπει σκουάτζι.
0: Ναι.
1: Να ξέρει.
0: Είχε φάει νωρίτερα φαίνεται.
1: Είχα φάει το μεσημέρι, λέω.
0: Α, εντάξει. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: Δημοφίλος ο Κώστας μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Κωστή μου, καλημέρα μεγάλε Χάτζιμαν. Δεν τρως, αλλά πώς παχαίνεις δεν μας λες.
1: Δεν παχαίνει ο Χάτζιμαν.
0: Δεν παχαίνεις, δεν δε τρως. Για να χάσεις τα περιττά κιλά. Για να βγεις στην παραλία, είπες.
1: Θέλω άλλο να φάω, έφαγα αρκετά.
0: Ναι, για να βγεις στην παραλία, σαν τα κορίτσια.
1: Να βγούμε στην παραλία, σαν άνθρωποι.
0: Να βγεις στην παραλία έτσι.
1: Σαν κήτη.
0: Γιατί δεν πα στην παραλία, σου φοβούνται τα παιδάκια, τι κάνουνε.
1: Καθόλου.
0: Τότε γιατί. Τα πάχει σου τα κάλλι μου. Τα κάλλι μου τα πάχει, μου λέει.
1: Τι φταίει το νεράκι. Να μπει μέσα ο άλλο και να φύγει το νερό έξω.
0: Πού να πάει το νερό, στη θάλασσα. Εγώ καταλαβαίνω αυτού που θέλουν να βγουν παραλία. Α πούμε παραλία όπω είναι. Α πούμε με κοιτάνε, δεν κατάλαβα. Πέρα σε κοιτάνε.
1: Δεν έχω τέτοια προβλήματα.
0: Τότε γιατί κάνει, λε, ότι θα βγω στην παραλία.
1: Την καλημέρα μου σε όσου ξύπνησαν από χθε από του Μετάλλικα που έγινε το Έλα να δει στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Τι Μετάλλικα ήταν αυτό.
1: Είχε, είχε μεγάλη συναυλία η Μετάλλικα χθε. Είχαν στο ΑΚΑ.
0: Όχι, τι σήμερα είναι.
1: Τι σήμερα.
0: Μετάλλικα δεν είναι σήμερα.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί εγώ πέρασα χθε από εκεί από το. Άκουγα κάτι βαζαρίες. Λέω θα είναι που κάνουν τσεκ τον ήχο.
1: Τσεκ τον ήχο.
0: Α, χθε ήταν. Ναι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και σήμερα για να έχω εκτεθεί άλλη μια φορά. Δεν ξέρω.
0: Για κοίτα, χάζημα, γιατί έχω χάσει την μπάλα.
1: Εντάξει, έκανα το αμίμητο έτσι. Ανέβασα τα προγνωστικά στη δική μας ομάδα και τα ανέβασα και στην ομάδα του Διαμαντή.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Εχθές ήταν. Καλά τα λέει ο Χάτμαν.
0: Χθες ήταν. Δεν πήρα χαμπάρι, φίλε. Όμως όπως κάνουν τσεκ.
1: Δεν
0: έχω δει καθόλου και Facebook σήμερα.
1: Ναι. Πήρα καλύτερα.
0: Αν και έχει άκρη, από τότε άκρη, με τα λίγα άκουγα. Πού για την άκρη την ώρα, μια η ώρα.
1: Ναι.
0: Μετά πέσανε. Τι ώρα πέσανε με τα λίγα.
1: 9.30, δεν ξέρω τι ώρα ξεκίνησαν. Και δεν ξέρω τι ώρα τελειώσαν. Αλλά ήταν κατάμεστο, κατάμεστο. Έγινε το Ελλανδής.
0: Ο Άκα.
1: Ο ΑΚΑ. Ναι. Μεταμορφωμένο ο ΑΚΑ.
0: Το ΑΚΑ αφού φύγανε σαν Γερανούς, πώς πήγανε, φίλε.
1: Μεταμορφωμένο ΑΚΑ.
0: Φύγανε Γερανοί.
1: Δεν ξέρω τι κάνανε. Αυτό που δείξαμε χθες τουλάχιστον ήταν.
0: Δεν πήγες εσύ.
1: Τι απάγανε εγώ.
0: Μετάλλικα.
1: Ήμουν αλλού.
0: Όταν χιλιάς κόσμος, ε.
1: Σου λέω έγινε.
0: Γι' αυτό είδα κάτι φωτογραφίες πριν από λίγο. Αλλά ήταν όμως και πανάκριβα αυτά που πουλάγανε. Την πήρα άνευ αλκοόλ λέει 8 ευρώ.
1: Το ξέρεις, φιλαράκι.
0: Το νερό 1 ευρώ. Εντάξει, πάνε να πει ξέρεις, φίλε. Αυτό είναι χρυσοκέρδια.
1: Το ξέρεις, δεν έρχεται τώρα τη χάρπαστο. Όχι, είναι το μεγαλύτερο.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Άλλο. Πληρώνει εισιτήριο για να πα να δει αυτού του ανθρώπου.
1: Εννοείται.
0: Το εισιτήριο το πληρώνει, δεν είπα για το εισιτήριο. Λέω αυτοί που πουλάνε πράγματα, δεν μπορεί να έχει το νερό 1 ευρώ. Είναι χρυσοκέρδια.
1: Εσύ όταν πα στο γήπεδο.
0: 50 λεπτά.
1: Μπαίνει στην μπουτίκ τη ΑΕΚ.
0: Ποια μπουτίκ τη ΑΕΚ, ρε. Δεν πήραν από, από του αγόρια να το γοστά στο νερό.
1: Ναι.
0: Πουλάγανε πλανώδη. 1 ευρώ το νερό. 8 ευρώ η μπύρα. Κάνει πλάκα. Τι λε τώρα. Εκεί δεν έχει ελέγχου. Να παραλέξουν.
1: Είναι μετάλλικα.
0: Μόνο τα μαγαζάκια ελέγχουν και του κάνουν πρόστιμα. Α, ρε φίλε, ακριβή 8 ευρώ η μπύρα. Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Εδώ.
0: Τι εδώ.
1: Αλλά μπορεί να είναι 16 ευρώ η μπύρα.
0: Πού εννοεί 16 ευρώ. Δεν με νοιάζει κανένα, μιλάμε για την Ελλάδα, ρε φίλε. Άλλε χώρε είναι και άλλοι μισθοί.
1: Τα εισιτήρια είχαν 250 ευρώ.
0: Αυτό όμω είναι, ρε φίλε, σου λέει ένα εισιτήριο. Τόσο πουλάει μετάλλικα, τόσο θέλω να πάρω.
1: Ωραία.
0: Το πήρε. Δεν μπορεί να σου βάζει ώρα στο νερό που κάνει 50 λεπτά 1 ευρώ. Δεν γίνεται. Είναι σορκέδια. Όπω κάνανε τα καράβια που τα αλλάξανε, που τα πουλάγανε τα καράβια όσο θέλανε.
1: Ναι,
0: με του κάνανε έλεγχο. Ναι. Με τα αλλάξανε.
1: Εδώ είναι κράτο, κύριε. Κάνουμε ελέγχου. Εδώ καταργήσαμε τα πανηγύρια. Υποτίθεται.
0: Ναι, υποτίθεται.
1: Ναι. Ναι,
0: Δημητράκης λέει Celtic Asso Newcastle H2. Ο Διαμαντής, παιδιά, τα εισιτήρια είχαν χτες 250 συν. Ναι, τα εισιτήρια, okay. Μα το ξέραμε, ρε.
1: Το ξέρεις, εντάξει, ετοιμάσαι όλο τον χρόνο για αυτές.
0: Εντάξει, okay. Και άλλοι να έρθουν που θα έρθουν και άλλα ξένα. Ναι, τα εισιτήρια,
1: okay.
0: Μα το ξέραμε, ρε.
1: Το ξέρεις, εντάξει, ετοιμάσαι όλο τον χρόνο για αυτές.
0: Εντάξει, okay. Και άλλοι να έρθουν που θα έρθουν και άλλα ξένα συγκροτήματα.

0: Λάκη, τσινίσατε.
1: Ναι, βέβαια είχαμε έξοδο όμως εμείς. Δεν είχαμε έξοδο, πληρώνανε. Λοιπόν, γι' αυτό παιδιά, βλέπετε, 250 ευρώ να πάω να ακούσεις Μετάλλικα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μετάλλικα. Okay.
0: Okay.
1: Χάτζημαν, 28 Ιουνίου.
0: Δωρεάν.
1: Τι δωρεάν.
0: Δωρεάν.
1: Δεν πληρώνουμε εκεί που θα έρθουμε.
0: Μετά που θα φύγετε, θα πληρώσετε.
1: Ναι, δωρεάν λοιπόν να, ακούσουμε το, να δούμε το Χάτζημαν.
0: Ναι.
1: Και κάνετε νάζια.
0: Sold out.
1: Τι sold out.
0: Έγινε
1: και
0: αυτό.
1: Εσύ και η Μετάλλικα λέει sold out. Ποιο έχει το νερό εκεί πέρα ένα ευρώ.
0: Θα δείξει. Άμα βρει.
1: Α πούμε και γιαούρτι εκεί, καλό θα είναι.
0: Τσίπουρο θα βρει, νερό δεν το βλέπω.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy. Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
3: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
4: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
3: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
5: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
6: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
7: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
8: Flame Grilled tastes better.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 11:30.
2: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέλιος Φιλίππου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συνολικά 14 σημεία περιλαμβάνει το νέο σχέδιο του Ιράν για να μπει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με το πλάνο να προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Το Ιράν διεμήνησε χτες Σάββατο ότι θα στοχοποιήσει εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του. Έπειτα από αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα, σε δύο ιρανικά πετρελαιοφόρα, ενώ η Ουάσιγκτον ακόμη περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην πιο πρόσφατη πρότασή της. Την εκτίμηση ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος της εξέφρασε ο Ρώσος πρόεδρος. Ερωτητής αν είναι πρόθυμο να διεξάγει συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ανέφερε πως η προσωπικότητα που προτιμά είναι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας. 5 άτομα συνελήφθησαν για συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεμεσό. μέσα και έξω από νυχτερινή.

0: Ενώ κέντρο. Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν 5 πρόσωπα, με τον ένα να παραμένει στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Οι ύποπτοι τέθηκαν υποκράτηση για διευκόλυνση των ανακρισεών. Χειροπέδες πέρασαν μελή της αστυνομίας στα 4 πρόσωπα που εντοπίστηκαν διάφορες ποσότητες ναρκωτικών σε όχημα στο οποίο επέβαιναν στην κάτω πάφο. Το κρουαζερόπλοιο με εστία Χανταϊού έφτασε σήμερα στην Τενερίφη, όπου οι επιβάτες και μέλη του πληρώματος θα υποβληθούν σε εξετάσεις από τις ισπανικές αρχές πριν αποβιβαστούν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί συμπτώματα μόλυνσης. Σήμερα ο καιρός είναι κυρίως εύθυρος, παρόλο το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νοτιοανατολικά, βόρεια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξέλιξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το mecalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
2: Εδώ είμαστε. 11.30, 11.32 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Ολυμπιακός είμαι και θα πάρω όμορφα και δίκαια την Ευρωλίγκα φέτος μέσα στο ΟΑΚΑ. Πραγματικά κρίμα αυτή για την ΑΕΚ. Σαν οπαδός τους καταλαβαίνω, κρίμα με το πώς ήρθε η ΙΤΑ. Θα χαρούν όμως φέτος στην μπάλα ξεκάθαρα και χωρίς πολλά λόγια. Ιστερόγραφο, τι αναβίση και μετάλλικα, ρε παιδιά. Αυτοί τραγούδαναν όταν πήγαινα σχολείο και τώρα κοντεύω να βγω στη σύνταξη. Περσινά είναι καλή όμως, είναι καλή. Η μετάλλικα δεν ξέρω και δεν τους. Σαν όνομα το ξέρω, δεν ακούω αυτή τη μουσική, αλλά η βίση είναι εντάξει, είναι.
3: Έχουμε μεγαλύτερα γενιές και γενιές.
2: Είναι κορυφαία, είναι κορυφαία.
3: Μα αυτό μεγαλώσαμε.
2: Όταν είμαι σήμερα μέσα με την κόρη μου, λέει ο φίλος ο Διαμαντής.
3: Α, πάλι καλή.
2: Σου μετάλλικα.
3: Σου μετάλλικα.
2: Τελειώσαν αυτή τη. Μην πα σήμερα.
3: Στο γήπεδο.
2: Α, στο γήπεδο. Όχι, παιδιά, ο Χάζημα δεν πήγε. Δεν πήγε μετάλλικα, ξέρετε τι βάσο.
3: Ήμουν αλλούλο. Δεν είμαι ο παδός αυτής της μουσικής.
2: Είσαι της εφιστόδιας ο παδός.
3: Όχι, είμαι του παρόδοσιακού γενικότερα, ναι. Και του ρεμπέτικου.
2: Είπανε και ζορμπά. Παίξανε ζορμπά και το. Διαβάζω εδώ, παίξανε και το. Τραγούδια στις τρύπες. Δεν χωράς πουθενά. Στα ελληνικά το παίξανε.
3: Τιμή του.
2: Ναι, και ζορμπά. Παίξανε όμως και ένα Βέρτι και ένα Ρεπά και ένα Αργυρό. Ξημερώματα. Δίνει δικαιώματα. Γιατί είναι μετάλλικα. Παίξανε μία.
3: Θεωρείς ότι δεν μπορούν να παίξουν.
2: Αυτό λέω, δεν παίξανε και μία, ας πούμε, μία. Πώς το λένε, την Καλυμάνη, τη φίλη μου. Η μία.
3: Θα πληρώνανε πνευματικά δικαιώματα.
2: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
3: Κάναν πίσω.
2: Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου, φίλε Βαγγέλη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από το Χαλάνδρι. Πριν χρόνια, λέει ο Γιώργος από το Μαρούσι, πριν χρόνια, παιδιά, δεν υπήρχαν ψυχολόγοι. Σου άστραφε δυο χαστούκια η μάνα σου και γινόταν επαναφορά εγώ σε αστρονομικό ρυθμίσεων.
3: Σωμάτα.
2: Και το μεσημέρι θα πάμε με την οικογένεια στην Αθήνα, λέει ο φίλος μου ο Διαμαντής.
3: Είναι αγαπημένη βόλτα αυτό. Αθήνα το μεσημέρι είναι απίστευτη.
2: Μου αστερά και αυτά πλάκα
3: ψηρή,
2: και αυτά.
3: Ψηρή, ναι. Είναι απίστευτη. Ωραία, είναι. Μπράβο, αδελφέ. Μπράβο.
2: Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μήνυμα από το Νέο Ηράκλειο. Καλημέρα στο φίλο μας το Δήμο. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα, κύριε Χάτζημαν. Δήμος από Λιώσια, εδώ από το Ήλιον, την γειτονιά μας.
3: Γεια σου, Δήμο. Καλημέρα.
2: Ο φίλος ο Παναγιώτης βλέπει άσο την Φιωρεντίνα, άσο την Μπαρσελόνα. Και ποιο άλλο έχει βάλει. Να δω το δικό μισό λεπτό. Και Αμαζόνας άσο. Βραζιλία, αυτό πρέπει να είναι β' κατηγορία. Αμαζόνας.
3: Ό,τι πεις, άσο.
2: Μέσα. Καλημέρα, δεν είχαν μπουζούκι, γι' αυτό δεν έπαιξαν Αργύρο. Σωστό και αυτό.
3: Έτσι.
2: Σωστό. Το δίκιο σου βουνό. Γιατί να μην έχουμε για μπουζούκι όμως, φίλε. Δεν κατάλαβα γιατί.
3: Το μπουζούκι δεν είναι ροκ.
2: Ναι.
3: Συγγνώμη,
2: βέβαια.
3: Δεν είναι ροκ.
2: Βέβαια. Παίξτε μια ουρία καλή μάλια σου. Παίξτε μια. Ένα Βέρτι. Μακρόπουλο. Ατερζή. Σταμάτη γονίδι. Καρά. Πια με καταράσια, ας πούμε.
3: Ύμνη.
2: Γιατί εδώ παίξα
3: γι' αυτό. Γιατί πρέπει,
2: Μετάλλικα.
3: Πρέπει να έχει και κάποιον να το εκτελεί, αγόρι μου.
2: Το βασιλάκι, το κομματερό.
3: Είπαμε να το εκτελεί, όχι να
2: το εκτελεί, δεν είπες.
3: Όχι να το πιστολιάσει.
2: Μιλάει, λέει ο φίλος Νίκος Γαλάτσης, ξαναχτυπάει με μήνυμα. Χτες λέει: κακώς έπρεπε να κάνετε με τη Χαρά Κουμάντο τα παιδιά εκεί εκπομπή, να πηγαίνετε ένα πάγκο και να πουλάγατε φαγητό. Δεν θα είμαι ένα άνθρωπος.
3: Είσαι κακεντρεχής, ντροπή σου, ντροπή σου.
2: Να δοκιμάσαν λίγο η Μετάλλικα. Να πέσανε μετά και τσάμπικα.
3: Έχει αναβληθεί η συναυλία.
2: Απέσανε και τσάμπικα μετά.
3: Όχι, θα έχει πάει η συναυλία ματέωση. Τέλος.
2: Γιατί ματέωση, φίλε, μπορεί να το κοιτάγανε στο πιο λαϊκό.
3: Στο μαχικές διαταραχές θα είχε.
2: Καλά, ακούστε λέει.
3: Το συγκρότημα.
2: Ακούστε λέει. Όχι, είπα θα πέσανε και τσάμπικα, αυτός λέει στο μαχικές διαταραχές. Να, ποιος είναι ο φίλος σου. Μιλάω τελικά, πέφτει και η Βυσσιά και... Όχι, η Βυσσιά δεν πέφτει.
3: Ντροπή μου, χαρά.
2: Ναι.
3: Ντροπή μου. Έχεις δίκιο.
2: Εγώ είπα, ο φίλος ο Νικόλας μια πρόταση έκανε, σωστή να πάμε να πουλάγαμε κι εμείς σε μπολάκια φαγητό. Φαγητό, πώς πουλάγανε αλυμπίδες και νερό. Φαγητό.
3: Πόσο
2: θα τρώγανε.
3: Πόσο θα κοστολογούταν αυτό.
2: Το φαγητό.
3: Ναι.
2: 6 ευρώ.
3: Τι 6 ευρώ, δηλαδή, συγγνώμη, η αμοιβή της μαγείρισσας, τι 6 ευρώ.
2: Τι θέλει και
3: αμοιβή. Δεν μπορεί να μα σποράκια, κύριε.
2: 7 ευρώ, 8. Να παίρνει 4 χαρά, 4 το. Πώς το λένε, τα υλικά. Ποιο μαγαζί, στον δρόμο θα είμαστε. Ποιο μαγαζί, έφυγαμε και ρεύμα.
3: Ο πάγκο δηλαδή δεν θα πάρει.
2: Ποιο πάγκο, ρε.
3: Κάνει τα 10% δεν κάνει.
2: Τι πάγκο, απέναντι ένα πάγκο, απέναντι ένα πάγκο μισή τελάρα και μια τάβλα πάμε και πουλάγαμε φαΐ.
3: Ωραία.
2: Και από μια λάμπα τη ΔΕΗ να φέρουμε φω.
3: Ωραία. Αμοιβή δεν θα πάρει η χαρά για αυτό το πράγμα.
2: Πόσο κάνει το φαγητό.
3: Βάζει τέχνη. Η τέχνη θα πληρωθεί.
2: Θα παίρνει 5 ευρώ τη μερίδα.
3: Εντάξει.
2: Αν πέρανε και τσαμπέ, κάναμε το ΕΑΣ μετάλλικα,
3: ναι.
2: Δεν παίζανε και αντάρτικα. Εύκολα. Ναι, εύκολα.
3: Τον ακούς χαρά. Θα παίζανε οι μετάλλικα αντάρτικα. Δηλαδή...
2: Θα παίζανε.
3: Ναι. Γιατί.
2: Θα του άνοιγε το. Επειδή μου παίζανε γιατί το φαγητό αυτό σε έφτιαχνε τη διάθεση. Και παίζανε μόνο ζορμπά και τρύπες.
3: Θα ψάχνανε για τρύπες. Παίζανε
2: και μία Μαρία Σαμίου, ας πούμε. Γλύκα, γλύκα, μωρό μου. Αυτό.
3: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή παραφέρεσαι.
2: Εγώ παραφέρομαι.
3: Ναι.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου Νικολάκη, καλημέρα.
3: Γεια σου,
2: κύριε Χατζημάν.
3: Πολύ καλημέρα σου, Νικολάκη.
2: Και νομίζω κάπου είδα έχει και μια άλλη συναυλία τώρα στον τον επόμενο μήνα, μέσα τέλη του μήνα, μια πάλι γνωστό συγκρότημα στο ΆΚΑ.
3: Δεν ξέρω.
2: Πάλι πολύ γνωστό συγκρότημα. Τώρα θυμάμαι τώρα, το είχα διαβάσει, αλλά δεν θυμάμαι.
3: Μας το λέει ο Νικόλας, νομίζω.
2: Εγώ τσαμπά.
3: Ναι,
2: αυτή έχει. Εγώ τσαμπά. Του παιδιού μου τη χαρά έσπαξε ένα αγκόκορα. Αν το λέγει γι' αυτό. Ήταν να παίξει την Παπαλάμπερνα, αλλά του πρόλαβε ο Τζίτζη. Ναι.
3: Τζίτζη, παιδιά, ο οποίο.
2: Ρεστάλ.
3: Iron Maiden αποθεώθηκε την Παρασκευή.
2: Ναι, ναι, με το μπήκε.
3: Ναι.
2: Στην αίθουσα αποθεώθηκε.
3: Η αποθέωση μεγάλη έγινε όταν βγήκε από την αίθουσα.
2: Και όταν χώρισε με την κοπέλα, ο Ρεϊντάλ.
3: Εκεί, ναι, εκεί πέσαν τα τσιμέντα, ναι. Να ξέρετε.
2: Iron Maiden έρχονται, μου λέει ο Βασιλάκης, ο γραφής σας που ξέρει.
3: Και η χαρά.
2: Άρα χαρά, ετοιμάσου. Βάζω τα βεράρα και τον πάγκο, το βάζω εγώ.
3: Εγώ βάζω τα υλικά. Πέστε την τέχνη.
2: Πρέπει να βρούμε όμως ένα πόστο να έχει μας κάτω μια κολόνα τη ΔΕΗ να πληρώνουμε ρεύμα.
3: Και αν πέσει κολόνα.
2: Όχι, δεν μπορεί να πες κολόνα.
3: Ξέρω εγώ.
2: Θα παίρνουμε τώρα γεννήτες, να έχουμε ρεύμα. Θα νύχτα, βάζουμε μια κολόνα στη δίδα κάτσουμε.
3: Και δίπλα από τον πάγκο το Βασιλάκι.
2: Ποιο Βασιλάκι.
3: Ο Βασιλάκι, τραγουδάει. Εδώ το καλό παστίτσιο, εδώ
2: με
3: το καλό.
2: Δεν το κάνουμε μαγαζί. Δεν το κάνουμε πίστα. Είναι φαγητό του δρόμου.
3: Όχι, για κράχτη, πώς είναι στις λαϊκές που βάζει εδώ τα καλά λεμόνια.
2: Θα φωνάζει η χαρά.
3: Εντάξει.
2: Πάμε σε χαρά μια τον Τούκα. Ωραία, πάρουμε αυτό που έχει κόρη μου.
3: Έχει χαλάσει και εσύ έχει κάνει.
2: Ποιο, Νικολάκη, χαμαντερό. Να πάρουμε και μια τσκόρη με αυτό που κάνει καραόκε. Με πάρει χαρά, φωνάζει. Εδώ καλά φασόλια. Φακέ. Έχουμε διάφορα φαγητά, 2-3 είδη.
3: Στο Iron Maiden θα βάλουν φακέ.
2: Τι να βάλει, φίλε.
3: Είναι σιδερένια από μόνοι του. Θα έχουμε και σίδερο από τι φακέ, θα έχουμε άλλα πράγματα.
2: Να του βάλουμε.
3: Τι χαρά θα μα πει.
2: Ναι.
3: Χαρά είναι ο σεφ.
2: Ναι. Γεμιστά.
3: Τι γεμιστά. Αυτά πετάγονται και εύκολα.
2: Να Εντάξει, ήταν ντροπή.
3: Ντροπή.
2: Εγώ πάω να κάνω τώρα μια δουλειά με τη χαρά. Βγάμε κανένα φράγκο και εσύ το διακομωδεί, το ξεφυλίζει το πράγμα.
3: 6 ευρώ. Ό,τι πάρει 6 ευρώ.
2: Όχι, ότι πάρει 6 ευρώ, φίλε. Άμα είναι μπισκότο βρώμη, 6 ευρώ.
3: Δεν είναι μπισκότο βρώμη. 6 ευρώ.
2: 6 ευρώ, ναι.
3: Άριο Μέιντεν, είναι χαρά. Δεν κατάλαβα.
2: Ναι.
3: Όταν πα και τρώσει εσύ στα. Εκεί που πα και τρώ.
2: Το δίκιο σου βουνάει. Δεν πληρώνω. Δεν πληρώνω, βέβαια, εκεί τρώω. Εδώ θα πάω διάβαστο. Δεν έχει σημασία. Ο Βασίλης λέει κάνω την κολόνα, μαζεύει μυγάκια. Αν τα κυνηγάει η χαρά. Αν τα κυνηγάει ο Χάζημα με τη ρακέτα από τα τζάμπο. Αυτή που κάνει κριτς κριτς.
3: Μεγαλύτερο εργαλείο από αυτό δεν υπάρχει, να ξέρεις. Με τα κουνούπια. Μεγαλύτερο εργαλείο από αυτή τη ρακέτα που λέει ο Μπιλί δεν υπάρχει. Άκου σου λέω. Δύο είναι τα εργαλεία. Αυτό είναι η ρακέτα για τα κουνούπια και το δεύτερο είναι αυτό το κλειδάκι που ανοίγει το σβάν.
2: Ναι, να μας
3: πάρει.
2: Ναι,
3: φίλε,
2: ναι, ταλαιπωρία μεγάλη.
3: Τέλος, δεν ανοίγει ποτέ.
2: Ταλαιπωρία. Πρέπει να βάλεις μετά πένες, να βάλεις κασαβίλια.
3: Δεν ανοίγει, δεν ανοίγει. Ξέχασε το.
2: Τα τσουρέκια για τα μνημόσυνα, εγώ παιδιά λέει ο Νικολάκης. Ναι, θα πάμε και τσουρέκια για τα μνημόσυνα.
3: Όλο και χειρότερα.
2: Νικολά. Iron Maiden είναι μεσαιωνικό όργανο βασανιστήριων. Κάτι σαν τα κατσαρόλια της χαράς στην κουζίνα. Λέω Δημήτρης.
3: Τροπή σας.
2: Iron Maiden τραγουδούν αυτοί ή τα εγγόνια τους για διευκρινίσει το μας.
3: Έλατε.
2: Και εκεί θα έχουν 80.000 κόσμο σίγουρα.
3: Ναι.
2: Μεγάλο συγκρότημα, τεράστιο συγκρότημα γι' αυτό.
3: Κοίτας, πόσα χρόνια είναι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα και πόσα λεφτά πρέπει να έχουν βγάλει.
2: Εντάξει, φίλε, κάνω όμως μια δουλειά η οποία έχει πετύχει. Εντάξει, είναι πετυχημένη, τεράστια.
3: Μα είναι πολλά χρόνια.
2: Εντάξει,
3: πολλές δεκαετίες.
2: Ωραία, και τι να λέει αυτό. Δεν είναι καλύτερα, είναι τεράστια καλύτερα.
3: Για να μένεις λοιπόν τόσες δεκαετίες εκεί, κάτι ναι. Κάνεις καλά.
2: Αυτό λέω, δεν είναι τεράστια ονόματα.
3: Κάτι κάνεις καλά.
2: Να παίρνουν και λίγα που θα έχονται.
3: Εντάξει, έχουν το σύστημα του πρόχνει, το φτιάχνουν όμορφα. Έχουν πολλά πράγματα τα οποία τα εκμεταλλεύονται, αλλά είναι πολλά χρόνια εκεί, στην κορυφή. Τέλος. Κάτι.
2: Α,
3: υπάρχει.
2: Και το φιδάκι είναι μεγάλη ανακάλυψη.
3: Δεν υπάρχει. Εντάξει, ναι. Αυτός ο τύπος ήταν μεγάλη απώλεια που δεν ήρθε.
2: Ο γραφίστας.
3: Ναι. Επίσης, απώλεια μεγάλη. Δηλαδή, εύκολα του Ναύλων ένα αισθητήριο να έρθει από το Λίντς. Για μια.
2: Την Μητράκη από το Λίντς.
3: Ναι. Εκεί δηλαδή.
2: Για μια έτσι και μόνο εμφάνιση.
3: Ναι. Και ο άλλος ο Δημήτρης, ο φίλος μας από το Όσταμπουργκ, ο μάστρος. Αυτή να ήταν, τελείωσαν.
2: Ναι, και ο Γιαννάκης λέει: Iron Maiden, παιδιά, πώς και πώς τους περιμένουμε οι καλύτεροι. Όχι, έχουν φανατικούς θαυμαστές αυτά τα συγκροτήματα. Πέρα,
3: οπαδούς,
2: σε όλο τον κόσμο.
3: Οπαδούς.
2: Σε όλο τον κόσμο. Για πάμε, καλημέρα.
4: Γεια σου, φίλε.
2: Γεια σου, Πάτρα.
3: Καλώς ήρθατε.
4: Γεια σου, Αθήνα.
3: Έτσι, καλά, καλά,
4: καλά
3: τότε.
4: Καλά είσαστε.
2: Καλά, φίλε.
3: Τι κάνει, καλοκαίρι καλά. Κάτω. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι κάτω.
4: Ναι, καλοκαίρι.
3: Ωραία, ωραία.
4: Καλοκαίρι, ωραία είναι, μωρέ. Εντάξει. Ήταν καιρό, Ραλία και.
3: Άμα αρχίσει από τώρα το καλοκαίρι, καίκαμε.
4: Ναι, εντάξει, όχι, μωρέ. Απλά να μην κάνει πολύ μεγάλη ζέστη, έτσι. Να είναι κάπου έτσι στη μέση.
3: Εδώ, όπως είναι καλά είναι.
4: Έτσι, όπως είναι καλά είναι. Για πες μας τώρα τι θα παίξουμε σήμερα, ρε, αδερφιά.
2: Γεια σα, Γάτζημα.
3: Τι να πω εγώ, πες εσύ, θα πω εγώ τα δικά μου τον άνθρωπο, τον εκτελέσω μετά.
2: Εγώ βλέπω, έχω βγάλει 4 παιχνιδάκια, αυτά θα παίξω σήμερα.
4: Ναι.
2: Διπλό την Νιούκαστ, την Arsenal.
4: Διπλό την Arsenal.
2: Άσο Μπαρσελόνα.
4: Άσο Μπαρσελόνα.
2: Διπλό τη Βίκινγκ.
4: Βίκινγκ.
2: Ναι.
4: Α, με ποια παίζει,
2: άρα. Νορβηγία, παίζει με την Όσλο.
4: Με την Όσλο Βίκινγκ. Ναι. Πόσο δίνει αυτό, είναι.
2: 1.70.
4: Ωραία.
2: Και Άσο την Κρεμονέζε.
4: Και Άσο την Κρεμονέζε, μάλιστα.
2: Αυτά τα 4 μας έχω βάλει για σήμερα εγώ.
4: Ο φίλος.
3: Εγώ έχω βγάλει 5 παιχνιδιά, είναι λίγο υψηλού ρίσκου βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
4: Άμα δεν ρισκάρει όλα δεν γίνεται.
3: Κρίσταρ Πάλας Έβερτον έχω βάλει άσο, στο 3.18 η Κρίσταρ Πάλας.
4: Ναι.
3: Μπαίνει Αστον Βίλα διπλό, over 2.5 στο 2.36, Αστον Βίλα.
4: 2.36 το διπλό.
3: Διπλό over 2.5.
2: Μαζί με over 2.5.
4: Ναι.
3: Το Λεβαδιακό να κερδίσει 2.37 εκεί ρισκάρω με τον Βόλο.
2: Ναι. Τα άλλα δεν ρισκάρεις.
3: Μπαρσελόνα Ρεάλ άσο over 2.5 στο 1.89. Και εκεί που έχω ρισκάρει λίγο λιγότερο ρίσκο. Είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ διπλό στο 6.40.
4: 6.40.
3: Ναι. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν έχει.
2: Μία που τα άκουσες, μία που τα ξέχασες, να ξέρεις.
3: Ναι. Η απόδοση είναι 215 στο ευρώ. Χαμηλό ρίσκο. Ναι. Πέτα ένα ευρώ στη θάλασσα και τι έγινε.
4: Εντάξει μου. Δεν πάω να το παίξει και σύστημα.
2: Σωστό.
3: Ναι. Ναι, να παίξει ένα 3-4-5 και ναι, θα τα μαζέψει και αφήνει. Ναι.
4: Άντε ρε ιστορία. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
4: Να καλά
2: και
4: εσείς. Γεια χαρά.
2: Μιλάρα, πού είναι η Iron Bane, λέει. Τι καταγωγή, δεν ξέρω, παιδιά. Άγγλοι είναι.
3: Επειδή θα πω καμιά
2: ιστορία. Δεν ξέρω. Άγγλοι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Οι Αμερικάνοι, δεν ξέρω τι είναι.
3: Άγγλοι, Αυστραλοί, ούτε ξέρω.
2: Σπάρτη δεν είναι πάντως.
3: Όχι, Αυστραλία είναι ACDC, δεν είναι Αυστραλία.
2: Πού θα ξέρεις, τι είναι αυτή η ACDC, όχι, δεν ξέρω. Αυτή η Σπάρτη πάντως αποκλείεται να είναι. Από την Πελοπόννησο.
3: Α, από...
2: Από Θεσσαλονίκη Αποστολία θέλω να κάνει συναυλία ο μεγάλος τραγουδιστής Βασιλάκης από Καματερό 22 το βράδυ έως 5 το πρωί. Να τραγουδήσει πολλά πολλά, πιο πολύ λαϊκά, δημοτικά και νησιώτικα. Λέει η Αποστολή από Θεσσαλονίκη.
3: Ναι.
2: Εγώ πάντως, παιδιά, είμαι 57, όταν ήμουν 16 έβλεπα μεγαλύτερα παιδιά με μπλούζες Iron Maiden και Metallica. Τώρα τι γίνεται δεν ξέρω. Ξανακοίταξα την ταυτότητά μου να δω πόσο είμαι.
3: Έχουμε ενημέρωση από Κατσάτσο.
2: Ναι.
3: Εσείς το ζητήσατε, ναι. Εσείς το απαντήσατε.
2: Όχι, δεν απαντήσατε. Ο Κατσάτσο απάντησε.
5: Η Iron Maiden είναι από το Λονδίνο, την πρωτεύουσα της Αγγλίας.
2: Τα απαγώ. Τα απαγώ. Ότι είναι από την Αγγλία. Που ξέρω, μου μπροστά.
3: Και ο Γιαννάρας κατευθείαν μας είπε Βρετανοί.
2: Εγώ τα είπα εγώ. Ότι είναι από την Άγγλη.
3: Για μουσική, παιδιά, για να σημαίνει.
2: Ναι, τα ξέρω.
3: Τα πες, τα δάχτυλα.
2: 80.000 κόσμος στους Metallica, στους Iron Maiden, στη Βύση και τα λοιπά. Ιστήρια. Και μετά αναρωτιέται το κόσμο μέσα στους πολίτες γιατί ψηφίζει η μισή Ελλάδα τη Νέα Δημοκρατία. Άγγλοι είναι οι γερομέιντεν. Λένε για το Ζορμπά και τις τρύπες, αλλά στην αρχή την είχαν κάνει οι Scorpions που τον 9 τραγούδησαν στα ελληνικά Μαρινέλα το Αγάπη. Εντάξει, κοιτάξτε, οι Scorpions. Καλό που τραγούδησαν όμως τρύπες και παίξανε Ζορμπά. Καλά, Ζορμπά είναι παγκόσμιο.
3: Έχουν πολύ καλό marketing, φιλαράκι. Ναι. Δεν μπορείς να αλλά... πει μια χώρα για να παίξει και ελληνικό.
2: Ναι.
3: Δεν γίνεται.
2: Ναι, ελληνικό παίξανε όμως Ζορμπά και παίξανε ελληνικό ροκ.
3: Εντάξει.
2: Παίξανε λαϊκό.
3: Ρόκερ είναι οι άνθρωποι.
2: Ναι.
3: Ροκάδες.
2: Έπαιξαν ένα ροκ, έπαιξαν ένα Τερζί ας πούμε, με καταδίκασες. Έπαιξαν ένα ευαίσθητο ληστή του Τερζί που ήταν η μάνα, η μάνα σήμερα.
3: Το θέμα είναι ότι...
2: Τι πιο θέμα.
3: Το θέμα είναι ότι το βανάκι είναι αλλού, δεν έχετε τώρα συμμαζέψει.
2: Ντροπίτσος.
3: Ναι.
2: Γι' αυτό λοιπόν να ακούνε οι διοργανωτές των Iron Maiden, να βάλουν στο πρόγραμμα δύο τρία τραγουδάκια, ένα της Καλυμάνη.
3: Ναι.
2: Ένα του Αργυρού, Κολομόπουλος.
3: Εγώ μπορώ να κάνω μια παραγγελία. Έλα το γιαβρί μου.
2: Νότς Φαγανάκη.
3: Είναι νησιώτικο.
2: Νότς Φαγανάκη.
3: Το γιαβρί μου.
2: Ναι, ταξίδεψέ με.
3: Ναι. Εγώ λέω νησιώτικο.
2: Εσύ μπορείς ό,τι θέλεις.
3: Το γιαβρί μου, δεν καταλαβαίνω.
2: Δεν ξέρουν νησιώτικα.
3: Να μάθουν.
2: Κάνω και να άξω, δεν ξέρουν αυτοί.
3: Ναι, γιατί πάμε στις παραλίες στα νησιά τότε.
2: Λοιπόν, να ακούνε οι γεωνοτές. Εγώ είπα τέσσερις τραγουδιστές. Θερζή, Γονίδη. Μάλιστα ένα τα ξενύχτια. Μπα να παίξουνε. Άνοιξε του τρελού. Κατάλαβες, αυτά είναι τα λάθη.
3: Ναι.
2: Θα κόβω 10.000 εισιτήρια.
3: Μόνο.
2: Δεν χωράει άλλα. Και όρθιος.
3: Δύο γιγαντοθόνες έξω από το γήπεδο, 30.000 κόσμο.
2: Και μπορεί να, ναι, μπορούν να λέγανε, ας πούμε, χθες η Metallica ή μεθάρου θα έρθουν οι Iron Maiden, να βγουν και να πούνε, ας πούμε, στο μικρόφωνο πριν ξεκινήσω στην αυλία,
3: ναι.
2: Παιδιά φαγητού απ' έξω της χαράς, να το πούνε. Και απάνω ποσοστό τις πωλήσεις.
3: Να το πούνε στον κόσμο και στο κήπεδο.
2: Ναι.
3: Ξέρεις για πότε θα δίεται.
2: Θα πηγαίνουν να φάνε όλοι.
3: Τρέχοντας.
2: Ναι. Αυτό. Παιδιά, σε λίγο ξεκινάμε. Ναι. Όσοι πεινάτε, παρακαλώ, από την κυρία Χαρά, περάστε. Απέναντι ποσοστό. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Έχουμε γραμμούλα, πρέπει να έχουμε. Για πάμε στο φίλο, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Καλώς τον Πίλαρο.
3: Στον Πίλαρο.
6: Τι κάνετε.
2: Καλά, φιλαράκο μου.
6: Λοιπόν, μια και μιλάς για μουσική.
2: Ναι.
6: Να σου πω δύο ροκές ρεμπέτικες. Να βάλεις, θα τα ακούς μόνος ρε.
2: Τα ρεμπέτικα είναι όλα ροκ. Τα ρεμπέτικα, όλα.
6: Όχι, όχι, μιλάμε ροκ σαν αυτό που παίζουν παράδειγμα οι Μετάλλικα.
2: Για πες.
6: Λοιπόν, το ένα είναι. Είναι και τα δύο του Μανώλη Χιώτη. Το ένα είναι Βουνό με βουνό δε σμίγει.
2: Ναι.
6: Αυτό αν βάλεις και το ακούσεις με, που το παίζει στην κιθάρα ο Μιστακίδης, πώς λέγεται.
2: Πρόεδρος Πάκου αυτός.
6: Λοιπόν, θα πας πλάκα με την εισαγωγή. Και το άλλο πάλι θα ακούσεις την εισαγωγή, όπου παίζει κιθάρα ο Χιώτης, είναι Μαρίκα Νίνου, Χιώτης, έχασα τα μάτια τα ωραία.
2: Α, αυτό το ξέρω, ναι, αυτό το ξέρω.
6: Άμα ακούς την εισαγωγή την έχεις.
2: Ναι, αυτό το ξέρω, το θυμάμαι αυτό. Το άλλο δεν θυμάμαι καθόλου.
6: Αυτό που λέει ένα μήνα σε έχω χάσει βρεμπαμπέσα.
2: Αυτό ναι.
6: Έχουν φοβερή εισαγωγή. Είναι με την κιθάρα. Εντάξει, μιλάμε και ο Πασατέμπος τώρα, έτσι. Αυτά που λες εγώ τα ακούω, βέρεσαι.
2: Ναι.
6: Και αυτός έχει φοβερή κιθάρα. Αλλά αυτά τα δύο, άμα τα ακούσεις, μιλάμε, είναι σύγχρονα ροκ οι εισαγωγές τους. Δηλαδή το παίζει κιθάρα να μου η Μετάλλικα και το... Τέλος πάντων. Απλά έτσι, επειδή άκουγα για Μετάλλικα και για τέτοια. Όπως και το Μισερλού.
3: Βεβαίως.
6: Έτσι, το οποίο είναι τραγούδι του 1890 από το Ρουμπάνης, νομίζω λεγόταν, ο μουσικοσυνθέτης. Έτσι, ελληνικό.
2: Ναι.
6: Έτσι που το παίζει ο Dick Dale και έχει γίνει και ακούγεται μέχρι και σήμερα στα μπαράκια.
3: Εννοείται.
6: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ολυμπιακό.
3: Πάμε να δούμε τι θα γίνουμε.
6: Λοιπόν, δεν μου λες το άσος και over 4,5 στην αρχή της εκπομπής ποιος θα έδωσε.
2: Άσο
6: 4,5.
2: Διαμαντής.
6: Α. Δεν έλεγα μήπως έλεγε ο Χάντιμαν να πούμε και θα πάει το παιχνίδι, ξέρω εγώ, κάνα 5-4, κάνα 4-3.
2: Είσαι κακό.
3: Εγώ να ξέρεις, το έχω παίξει διπλό, στο 6-40.
6: Διπλό 6-40.
3: Βεβαίως.
6: Δηλαδή πάνε να οικονομήσεις εις βάρος.
2: Έτσι, πέστα.
3: Γιατί
2: πέστα, ντροπή σου.
3: Γιατί όχι. Το στοίχημα δεν έχει φάνελα.
6: Βασίλη, δεν έχει κανένα σέβας.
2: Τίποτα σε αυτό. Μηδέν σεβασμό.
6: Όχι σεβασμό, σέβας.
2: Ναι,
3: άμα πληρωθώ, θα σου πω εγώ τι σεβασμό θα έχω.
6: Να σου πω, εδώ που τα λέμε και εγώ το φοβάμαι, έτσι.
3: Τι να σου πω τώρα. Ξέρω εγώ με αυτόν τον Ολυμπιακό φέτος έχουμε δει τα πάντα.
6: Κοίταξε, είναι πολύ απλό το θέμα. Βάζεις 6 στην 11, έτσι.
3: Ναι.
6: Και δεν στην 11. Στους 11 ή 9 ήδη αμυντικογενείς που δεν σκοράνε, που δεν βάζουν γκολ, ναι. Που δεν το έχουν.
3: Ποιος θα βάλει.
6: Μόνο και από τους δύο επιθετικογενείς, μόνο ένα σκοράρει. Ο Ελκαμπή. Δεν κερδίζεις. Έτσι είναι πολύ απλά το πράγμα.
3: Μα δεν είναι ότι δεν βάζεις γκολ, τρως και εύκολα γκολ.
6: Πέρα από αυτό. Έτσι. Πέρα από αυτό. Ότι τρως και εύκολα γκολ. Είναι αυτό το σύστημα που παίζει, το οποίο εντάξει. Αλλά εμένα μου θυμίζει πολύ ο Ολυμπιακός ο φετινός, ο ποδοσφαιρικός, τον μπασκετικό Παναθηναϊκό του Αταμάν. Είναι βίοι παράλληλοι. Άμα τους πάρεις σαν ομάδες και δεις, είναι βίοι παράλληλοι. Ο Αταμάν, ό,τι βάλουμε στην επίθεση, άμυνα καθόλου. Δηλαδή αντίθετα, ή μάλλον όπως με τη Λίμπαρ, όλοι μπροστά πίεση. Και εντάξει, πίσω βλέπουμε.
3: Ναι, και παίζει με μια ομάδα που δεν την έχει κερδίσει φέτος και σου έχει κάνει πλάκα, έτσι.
6: Ναι, ο ΠΑΟΚ.
3: Αυτό λέω.
6: Ο ΠΑΟΚ πάει να φτιάξει πάλι αυτό που ήταν από το 1970, που ήταν 25 χρόνια.
3: Μπράβο.
6: 25 χρόνια δεν είχαμε κερδίσει στη Τούμπα.
3: Ναι, τώρα δεν κερδίζουμε ούτε εδώ.
6: Ακριβώς, δεν κερδίζουμε ούτε εδώ, έτσι.
3: Ναι.
6: Λοιπόν, χάναμε από τα τέμπη, το λέγαμε τότε.
3: Α, μπράβο. Εντάξει. Θα δούμε. Μπορεί να διαψεύσουν.
6: Το απόγευμα. Έγινε, γεια σας.
2: Γεια σου, Πινάκο, γεια. Ναι, τώρα που λέει για κιθάρα, πήρε κιθάρα στη μικρή.
3: Τι κιθάρα, κλασική.
2: Ναι, κλασική, 70 ευρώ. Παίζω κι εγώ τώρα, μαθαίνω κιθάρα. Να έρθω μια μέρα, να παίξω. Να παίξω, έχω μάθει ήδη.
3: Μην γελάς γιατί παίζω κι εγώ.
2: Κιθάρα.
3: Ναι.
2: Ξέρεις κανένα τραγούδι.
3: Ναι, με.
2: Ποιο,
3: το διάλειμμα.
2: Τι το διάλειμμα.
3: Διάλειμμα. Πώς παίζεις διάλειμμα και δεν ακούγεται τίποτα.
2: Έχεις, ξέρεις κανένα τραγούδι.
3: Όχι.
2: Άνοιξε την κάρτα. What you feel. Πήρε λοιπόν η κόρη της, πήρε από χθες την Παρασκευή, την Πέμπτη. Κιθάρα, πάω το μεσημέρι σπίτι, την είδα και με το κινητό και ρύθμιζε τις χορδές. Λέω, κάνεις ανασία, μου λέει, και πώς ρύθμιζες χορδές με το κινητό. Έχει μπει σε μια εφαρμογή.
3: Παίζεις χορδές και...
2: Δεν παίζεις ρε άνθρωπε του Θεού.
3: Χτυπάς τη χορδή.
2: Δεν χτυπάς.
3: Χτυπάς τη χορδή και μετράει ακριβώς να σου πει πού ακριβώς είναι.
2: Όχι, ένα άλλο σύστημα είχε.
3: Σου λέω το έχω εγώ, ας το δείξω τώρα.
2: Αφού είχε ένα άλλο σύστημα η κόρη μου, ρε.
3: Εντάξει,
2: δεν χτύπαγε το.
3: Από το κινητό σου λέω.
2: Ναι, από το κινητό δεν χτύπαγε τη χορδή.
3: Πώς τότε.
2: Έβαζε το κινητό πάνω στην κιθάρα.
3: Ναι.
2: Το ακούμπαγε πάνω.
3: Ναι.
2: Και αυτό μίλαγε στα αγγλικά το κινητό και τη έλεγε τι να κάνει. Δεν χτύπαγε νότες. Μου έκανε εντύπωση. Το φτιάξε τελικά. Αλλά. Και okay. Κάποια στιγμή πάω για ύπνο τότε η ώρα, καθ' να ακούω το happy birthday. Λομπά έχει βάλει το κινητό και παίζει. Ναι. Βγήκα έξω μετά από τις ώρες του και πάει την κιθάρα, ε. Και έπαιζε ο Happy Birthday.
7: Super Sport 104.
8: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
9: Ο μοναδικός με τρία Mundial. Στο FIFA World Cup υπάρχει ένα ρεκόρ που δεν αγγίζεται. Μόνο ένας το έχει κάνει. Ο Πελέ. Τρία Μουντιάλ. 1958, 1962, 1970. Μια εποχή μόνος του. Ένα όνομα πάνω από όλους. Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Για πάντα.
10: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μας ζει. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στον Ακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
8: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
12: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
14: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
15: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
16: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
17: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Super Sport 104.
18: Η ώρα είναι 12. Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
19: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
20: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
22: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
23: Πανέτοιμοι!
22: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
23: Dua Lipa!
22: Μπάρτσα ή Liverpool?
23: Μπάρτσα!
22: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Μικροί ήρωες. Τους συναντά ο Γιαννάκης Λακοτρύπης.

0: Καλό σα μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Κυριακή σήμερα 10 Μαΐου, ακούτε Σούφερ Φορ 104, εκπομπή Μικρή Ήρωα, στο μικρόφωνο ο Γιαννάκης Ολοκοτρίβης. Στον ραδιοθάλαμο σήμερα, Τζίμ, ο Χρήστος ο Πανάγιδης. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά, Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας σήμερα. Όλες να είναι καλά και τις ευχαριστούμε όλες τις μητέρες. Πάμε εμείς στα δικά μας αγώνες ένταξης, θα ασχοληθούμε και σήμερα. Παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον. Χθες είχαμε 6 αγώνες, θα έχουμε 2 σήμερα. Να πάμε εντάχει να δούμε τα αποτελέσματα των χθεσινών αγώνων. Εκεί που Δυναμό Βερβολιών ενάλλα Δρομολαξιάς 0-2, ΑΕΜΟΥΤΑΙΑ Κασελπίδα Αφάνιας 5-2, ΑΤΕΠΕΚΑ Παρακλησιάς Αθλητικό Σωματείο Δίας Στροβόλου 1-2, Ομόνια Παλαιομετόχου Θόη Πύργου 1-1, Ρωτσίδης Μαραμαρή ΑΠΕ Πελεντρίου επίσης 1-1, όπως 1-1 είχαμε και στον αγώνα Άδωνης Βαλιού Σίγμα και Πι Ζακακίου. Λοιπόν, από τα αποτελέσματα βεβαίως αντιλαμβάνεται κάποιος το 5-2 της ΑΕΜΟΥΤΑΙΑ Κας δίδει πάρα πολλές πιθανότητες πρόκρισης. Το 0-2 επίσης πάρα πολύ σημαντικό διπλό για την ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς. Το 2-1, το 1-2 μάλλον του Δία Στροβόλου απέναντι από την ΑΤΕΠΕΚ Παρακλησιάς επίσης δίδει περισσότερες πιθανότητες, ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια που έληξαν στο 1-1 θα δούμε πώς θα γυλίσουν, γιατί επαναλαμβάνουμε υπάρχουν οι δεύτεροι αγώνες στις έδρες των χθεσινών φιλοξενούμενων. Πάμε σήμερα. Έχουμε 2 πάρα πολύ σπουδαία παιχνίδια επίσης. ΑΤΕΠΕ και Εργατών Ελπίδα Λιομετρίου και Πρόοδος Καϊμακλείου Απόλλων Γερίου. Δυνατές μάχες αναμένουμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό και πάμε να δούμε και να σχολιάσουμε, αρχίζοντας από τον πρόεδρο του Απόλλωνα Γερίου, τον Μάριο τον Κυριάκο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη μου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Χαιρόμαστε που σας ακούμε και πάλι στους ραδιοθαλάμους, γιατί όντως περάσατε και από την επιλεκτή κατηγορία, άρα σας είχαμε πιο συχνά και τακτικά. Τώρα είσαστε σε μια διαδικασία να επανέλθετε, αντιλαμβάνομαι, σε αυτή την παγκύπρια ποδοσφαιρική διοργάνωση, Πρόεδρε, έτσι.
1: Ναι, έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι σήμερα. Δύο άξιες ομάδες.
0: Δύο ομάδες που προέρχονται από την ίδια ομοσπονδία.
1: Προέρχονται από την ίδια ομοσπονδία. Μπορώ να πω ότι είμαστε και οι δύο λίγο άτυχοι, διότι είχαμε πολύ καλές ομάδες, μπορούσαν να προχωρήσουμε και οι δύο στους 8. Mm-hmm. Όμως η κλήρωση μας έφερε αντιμέτωπους. Ελπίζω να γίνει ένα καλό αθλητικό παιχνίδι, να έχουμε πάρα πολύ κόσμο, να ευχαριστηθεί ο κόσμος αυτόν που θα δει σήμερα στο γήπεδο.
0: Ωραία, να πούμε 4 το απόγευμα αρχίζουν οι αγώνες. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο δημοτικό, στο Λευκωσίας, σαν έδρα της Πρόοδου Καϊμακλείου, έτσι.
1: Ναι, σήμερα παίζουμε εκτός έδρας, τώρα τα παιχνίδια είναι διπλά. Το επόμενο Σάββατο η ώρα 4 παίζουμε στο δημοτικό στάδιο Λατσιών, είμαστε εκτός, πάμε εντός έδρας.
0: Μάλιστα. Είναι ιδιαίτερα τα παιδιά αυτά και είναι αυτό που είπαμε σαν καινοτομία, να γίνονται πλέον από τη φάση των 16 διπλοί αγώνες εντός και εκτός, για να υπάρχει πιο, τουλάχιστον να υπάρχει πιο δίκαιο αποτέλεσμα για κάποια ομάδα που θα περάσει, Μάρια, έτσι.
1: Σωστό, συμφωνούμε. Το να παίζεις δύο παιχνίδια είναι πιο σωστό, διότι παίζεις και εκτός έδρας και εντός έδρας και σε γήπεδα που τα γνωρίζεις, ειδικά το παιχνίδι στην έδρα σου, διότι στις φάσεις που περνούμε είναι ουδέτερα τα γήπεδα, σε άγνωστα γήπεδα, mm-hmm. ο κόσμος δεν μπορεί να έρχεται, ενώ εδώ κοντά πιο καλό. Το να γίνουν δύο αγώνες είναι πιο σωστό. Μπορεί μια μέρα ή μια ομάδα να μην είναι στα καλά της, να μπορέσει το επόμενο παιχνίδι να αποδώσει αυτά που γνωρίζει.
0: Ωραία. Έτσι ήθελα λίγο για ενημέρωση των φίλων μας, των ακροατών, που παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το πρόγραμμα, ιδιαίτερα αγγίζοντας και φιλοξενώντας ομάδες που από τα αγροτικά πρωταθλήματα έχουν διακριθεί. Έτσι βίδυμα λίγο την πορεία και επαναλαμβάνω ότι υπήρξατε, έχετε εμπειρίες από την επιλεκτή κατηγορία σε κάθε περίπτωση. Αγωνιστήκατε στην ΠΟΕΛ εδώ στην Λευκοσία, διακριθήκατε με το να λαμβάνετε μέρος στους αγώνες ένταξης και περάσατε κιόλας από ένα πρώτο παιχνίδι απέναντι από το Διενή Ακρίτα Ήψαλα, 2-0 το αποτέλεσμα. Έτσι βίδυμα λίγο τις εμπειρίες, Πρόεδρε.
1: Κοίταξε, εμείς φέτος η χρονιά μας ήταν πολύ δύσκολη. Μετά το τέλος της περσινής χρονιάς ανασυνταχτήκαμε, είπαμε να κάνουμε μια νέα ομάδα, νεανική ομάδα, να έχουμε μέλλον μπροστά μας. Αν τα καταφέρναμε να είμαστε στην εξάδα για να μπορέσουμε να ξαναπαίξουμε στα παιχνίδια της ένταξης. Παρόλο που δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά, μετά το δεύτερο γύρο είχαμε μια πάρα πολλά καλή πορεία, άρχισε η ομάδα να ενώνεται, είχαμε όλο νίκες, μια ισοπαλία, μια νίτσα, καταφέραμε πρώτη τελευταία αγωνιστική να πιάσουμε το πρωτάθλημα μετά από 38 ολόκληρα χρόνια, ήταν πολλά σημαντικό για μας, έδωσε μας δύναμη. Mm-hmm. Φυσικά υπάρχουν πάντα ο εθελοντισμός που ήταν αυτή η χρονιά πάρα πολύ δύσκολη και με τα οικονομικά μας. Τότε δεν έχουμε τη δύναμη να πληρώνουμε παίχτες για να φτιάχνουμε παίχτες πολλά καλούς. Ακριβώς στο αγροτικό νηπορ φέτος ήταν πάρα πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Ήταν όλες οι ομάδες τα πάρα πολύ καλές. Γι' αυτό και βλέπω ότι προχωρήσαν αρκετές ομάδες που την ΠΟΕΛ. Mm-hmm. Και τον που σας είπα και προηγουμένως, εάν τώρα το παιχνίδι σήμερα είχαμε την κλήρωση μεταξύ της ΠΟΕΛ, εγώ πιστεύω ότι θα περνούσαμε και οι δύο. Και εμείς και η πρόοδος. Διότι είναι μια πολύ καλή ομάδα και η πρόοδος και η δική μας. Όμως έτσι είναι το παιχνίδι.
0: Αυτά έχουν οι κληρώσεις σε κάθε περίπτωση. Είναι απλά για να ενημερώσετε τους φίλους. Είναι μόνο στην πρώτη φάση των 32. Δεν συμπίπτουν ομάδες από την ίδια ομοσπονδία και ιδιαίτερα οι πρωταθλήτριες μεταξύ τους. Τώρα, πείτε μας λίγο κάτι. Οι εμπειρίες, γιατί στην ίδια ομοσπονδία. Μας κάνατε μια αναφορά για την πρόοδο Καϊμαγλίου. Ποια ήταν τα αποτελέσματα των μεταξύ αγώνων στο οικείο πρωτάθλημα, Μάρια?
1: Στο οικείο πρωτάθλημα είχαμε 2-1 στην έδρα μας και 1-2 εκτός έδρας. Είχαμε 2 νίκες πάνω στην πρόοδο. Mm-hmm. Όμως σήμερα το 2-1 ήταν και τα 2 ντέρπι.
0: Το 2-1 είναι πάρα πολύ στενό σκορ που δεν λέει καθαρά ότι υπήρχε μια ομάδα απέναντι από την άλλη, και πολύ δικαίως το λέτε ότι θα μπορούσαν αυτές οι ομάδες, αν είχαν άλλη κλήρωση, η πιθανότητα ήταν να περάσουν και οι δύο, έτσι.
1: Και οι δύο, αυτό πιστεύω και αυτό θέλω να πιστεύω. Όμως τώρα όπως ήρθαν τα πράγματα, μια από τις δύο θα προχωρήσει και ελπίζω αυτή που θα προχωρήσει να υλοποιήσει και τους στόχους της, που φαντάζομαι είναι να ξαναμπούμε στην κατηγορία, στην ένταξη της top.
0: Άρα υπάρχει αυτός ο στόχος, Πρόεδρε, υπάρχει δηλαδή?
1: Από τη μεριά του Απόλλων Αγερίου, στόχος μας στην αρχή ήταν να όσο πιο ψηλά πάμε, όταν ήρθαν τα αποτελέσματα που θέλαμε. Mm-hmm. Διότι είπαστε, ήταν μια νέα ομάδα, νέος προπονητής, μετά βοηθός νέος προπονητής. Η ομάδα στην αρχή, ώσπου να συνηθίσει ο ένας τον άλλον, όπως ξέρουμε, να μαθεί ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Είχαμε λίγο, σε κάποια στιγμή είμαστε και 12 βαθμούς πίσω στο πρωτάθλημα. Αλλά δεν τα παραιτήσαμε, είπαμε ότι έχουμε τη δύναμη, έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Ανασυνταχτήκαμε και κάναμε μια τρελή πορεία προς το τέλος. Το δεύτερο γύρο, είπαμε, μια ισοπαλία, μια νύχτα, αλλά όλα ήταν νίκες.
0: Και βλέπω, από το ρόστερ, Πρόεδρε, ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές από το ρόστερ που βλέπω. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές με εμπειρίες από πιο πάνω κατηγορίες.
1: Ναι, είχα όπως το πρώτο σκόρε του πρωταθλήματος τον Κυριακό τον Χριστοδούλου. Mm-hmm. Τον οποίο τον ευχαριστώ που παίζει στην ομάδα μου.
0: Ο οποίος σκόραρε και το πρώτο παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, είναι ο πρώτος σκόρε με 23 γκολ. Mm-hmm. Εντάξει, βάλαμε και 7 στον Αρίο, είχαμε ακόμα 4 τα οποία υποχώρησε μετά αφαιρεθήκαση. Όμως φαίνεται η διαφορά όταν υπάρχει ο παίκτης, ειδικά ο σέντερφορ που μπορεί εύκολα να σκοράρει, όσο και να μην φαίνεται στο γήπεδο. Η διαφορά τους παίκτες αυτούς φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κομπέζη κοντά μας. Είναι μια πολλά μεγάλη δύναμη για τον Απόλλο Κερίου.
0: Και πολύ καλός.
1: Όλοι όσοι παίζουν πολλά καλή, απλώς επειδή ο Κυριάκος έπαιζε σε πιο ψηλές κατηγορίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνου, στο 25ο του 1-0, Δημήτρης Αντρέος στο 85ο το 2-0. Μάρια, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εύχομαι να κάνετε ένα καλό παιχνίδι από δύο, τουλάχιστον εμείς θεωρούμε εισάξιες ομάδες, και ο πιο καλός ή ο πιο τυχερός να προχωρήσει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ μας καλύτερα στην εκπομπή σας. Ζήσατε μόνο σταθμός, σου είπα σας την άλλη φορά.
0: Να είστε καλά.
1: Έτσι, όταν είναι αγροτικό, ο κόσμος υπάρχει το ενδιαφέρον, όπως και χτες που είδαμε ένα παιχνίδι, θα είχε γύρω στα 300 άτομα στην Κερκίδα. Ελπίζω και σήμερα να έχουμε τόσον κόσμο να...
0: Να. Εμείς ευχαριστούμε, Μάρη, για την ανταπόκριση. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Γιαννάκη μου. Καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό αγώνα. Λοιπόν, αυτά από τον Απόλλων Ιερίου. Σε πάρα πολύ λίγο θα πάμε να τα πούμε και με τον πρόεδρο της πρόοδου Καϊμακλείου. Και βεβαίως επαναλαμβάνω, σήμερα θα έχουμε και Ελπίδα Λιμετρίου και ΑΤΕΒΕΚ Εργατών και τον πρόεδρο του Δίας Στροβόλου. Θα έχουμε ανάλυση και από τον προπονητή του Θόη Πύργου, τον Στέλιο Δοτράτο. Θα έχουμε στο τέλος και ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι τεράστιο όνομα και είναι τιμή βασικά των αγώνων αυτών του επίπεδου να αγωνίζεται, ο Γιώργος Ομερχής, που είναι στο ΠΚ Σίγμα Ζακακίου. Θα τον έχουμε στο φινάλε για να ακούσουμε και τις εμπειρίες τις δικές του αυτού του τεράστιου ποδοσφαιριστή. Σε λίγο και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι και παραλαμβάνουμε, μένουμε στο Βενίδι που θεωρώ ότι είναι μεγάλο Βενίδι και θα τραβήξει το ενδιαφέρον πάρα πολύ κόσμου σήμερα. Πρόεδρος Καμεκλείου Απολλογερίου, τα είχαμε πει προηγουμένως με τον πρόεδρο του Απολλογερίου, τον Μάριο τον Κυριάκου. Σειρά έχει βεβαίως η πρόεδρος Καμεκλείου. Μαζί μας έχουμε το μέλος του ΔΣ, του Σωματείου, τον κύριο Άντι Αποστόλου. Άντι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη μου. Ευχαριστώ που μας δίνεις την ευκαιρία να τα πούμε. Εμείς οι δύο τα λέμε και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά την περίοδο της Τόκη είναι ακόμα πιο μεγάλη.
0: Εντάξει, σας είχαμε και παλιά όταν ήσασταν στην Επιλέχτη, ήταν πιο τακτικές οι επαφές μας, Άντι. Τώρα τα δεδομένα είναι μια διαδικασία των αγώνων ένταξης. Έφερε η μοίρα, όπως το είχαμε πει και προηγουμένως με τον πρόεδρο του Απόλλωνα Αγερίου. Δύο ομάδες πολύ ουσιαστικές και ποιοτικές που προέρχονται από την ΠΟΕΛ να τα πούνε σε αυτή τη φάση μεταξύ τους. Ένα σχόλιο γι' αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, καταρχήν να πω ότι οι αγώνες ένταξης εμπειρικά για κάποιον που έχει αγωνιστεί και ως ποδοσφαιριστής και για τους παράγοντες ή για τους προπονητές των σωματείων που στηρίζουν το αγροτικό ποδόσφαιρο, όπως λέμε, είναι κατά την άποψή μου η μέγιστη χαρά που μπορεί να έχει και απόλαυση ένας ποδοσφαιριστής. Έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν με εισάξιους πιο δυνατούς αντιπάλους, είτε σε προσωπικών είτε σε ομαδικών επίπεδων, και αυτόν δίνει ένα έξτρα κίνητρο. Επίσης είναι και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται, τόσο οι καιρικές αλλά τα στάδια, οι διαδικασίες, ότι είσαι πιο κοντά στο περιβάλλον της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, όλα αυτά θεωρώ ότι δίνουν μια έγκλη στο πρωτάθλημα ένταξης. Έχουν γίνει και κάποιες αναδιαμορφώσεις στον τρόπο διεξαγωγής κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Δυναμώνουν οι ομάδες, όμως διαχρονικά, τουλάχιστον εγώ τα τελευταία 32 χρόνια που ασχολούμαι και με το σωματείο και με το αγροτικό, θεωρώ ότι, όπως έχω προαναφέρει, οι αγώνες ένταξης είναι η χαρά του ποδοσφαιριστή.
0: Μάλιστα. Εντάξει, βελτιώθηκαν κάπως. Έχουμε καινοτόμες βασικά διαδικασίες. Αυτό από την φάση των 16 είναι διπλοί αγώνες. Τώρα οι καιρικές συνθήκες είναι ένα θέμα, γιατί ξεκινάνε 4 το απόγευμα και ήδη η θερμοκρασία έχει ανέβει κάπως. Αυτό που είπετε ότι υπάρχει μια σύνθεση και ένα κράμα ποδοσφαιριστών από εμπειρία και από νεανικότητα δίδει ένα περαιτέρω κίνητρο για τις ομάδες, Άντι, και συμφωνούμε απόλυτα. Τώρα, δεν ξέρουμε κατά πόσον υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία θα μπορούσαν να βελτιώσουν αυτούς τους αγώνες ένταξης, για να μην ταλαιπωρούνται, γιατί μιλάμε για απόλυτα ερασιτεχνικό κομμάτι των ποδοσφαιριστών. Εντάξει, είναι όλα αυτά τα οποία ευχόμαστε να οι συνθήκες να είναι ακόμα πιο καλές στο μέλλον, Άντι.
1: Ναι, εντάξει, είναι σημαντικό το ότι από την φετινή χρονιά επανερχόμαστε στα 3/4 των αγώνων με τους διπλούς αγώνες. Θεωρώ ότι όντως προσθέτουν μεγαλύτερο βάρος κυρίως τους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται, όμως είναι πιο δίκαιο για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, για τις ίδιες τις ομάδες να μην βρεθούν στην καλύτερη τους μέρα, είτε από ατυχίες. Να θυμίσω εγώ το 1999, όταν είχαμε προκριθεί τότε μετά από αρκετά χρόνια στην δεύτερη κατηγορία, είχαμε χάσει στο πρώτο αγώνα εκτός έδρας με 3-0 και μετά καταφέραμε να τα ανατρέψουμε στο δεύτερο αγώνα. Άρα μετρά αυτόν. Είναι καλό, είναι πιο δίκαιο για τους ποδοσφαιριστές. Όπως επίσης το θετικό είναι ότι έχουμε να αποφύγει τους αγώνες κάθε Δετάρτη. Μιλούμε για ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που εργάζονται και από γευματινές ώρες. Οι αγώνες την Δετάρτη πρόσθεταν μεγαλύτερη πίεση, άρα θεωρώ ότι έστω και πιο βεβαρημένο πρόγραμμα με τους διπλούς αγώνες, το ότι γίνονται Σαββατοκυριακά βοηθούν τους ποδοσφαιριστές να είναι πιο χαλαροί και επικεντρωμένοι στην προσπάθειά τους για τους αγώνες ένταξης.
0: Άρα αυτό που θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε λίγο, Άντι, θεωρείτε ότι ήταν πάρα πολύ καλό αυτό που έγινε, η αναβολή αγώνων της οικίας ΣΤΟΚ, έτσι, πρωταθλητριών και ασπίδας και όλα αυτά. Βεβαίως είναι ένα μέτρο το οποίο δεν ξέρουμε κατά πόσο θα επανέλθει αυτό το κομμάτι.
1: Ναι. Πιστεύω πως ναι, Αναγή. Οι αγώνες των πρωταθλητριών και κυπελούχων σίγουρα είχαν μια διαφορετική στόχευση για το αγροτικό ποδόσφαιρο. Πάλι ήταν κάποιοι αγώνες που οι νικήτριες ομάδες ή οι ομάδες που συμμετείχαν σε τελικούς απολάμβαναν μια διαφορετική διαδικασία, όμως όπως έχω πει, η υπερψουσία του αγροδιβούς θεωρώ ότι είναι οι αγώνες ένταξης. Μάλιστα. Άρα πολύ σωστά η ΣΤΟΚ θεωρώ ότι έχει επικεντρωθεί στην καλύτερη οργάνωση αυτού του προαθλήματος, κυρίως για τους αθλητές.
0: Mm-hmm. Ωραία, πάμε και στο πρωταγώνα που προκριθήκατε μετά που ισοφαριστήκατε στο 90 συν, προηγούσατε στην 2-1. Απέναντι, ναι, από το κέντρο νεότητας Πρασκιού. Στα πέναλτι τελικά ευτυχίσατε, περάσατε. Έτσι, ένα σχόλιο γι' αυτό και πάμε για το σημερινό σχόλιο.
1: Ναι, εντάξει, έχω ακούσει και τον φίλο τον Μάριο πριν του Απόλλων Κερίου. Εντάξει, αυτό που έχω να πω είναι ότι αγωνιζόμαστε με μια ομάδα στον προηγούμενο γύρο που θεωρητικά δεν είχε στόχους για να προχωρήσει περαιτέρω, όμως έδειξε μέσα από την αγωνιστική φιλοσοφία από τη στιγμή που ήταν πρωταθλήτρια, και αυτόν θέλω να πω ότι ισχύει το ίδιο και στη σημερινή αναμέτρηση. Δηλαδή όταν μια ομάδα όπως ο Απόλλων Κερίου ή το κέντρο νεότερων Πραστιού που παίζαμε την προηγούμενη αγωνιστική έχουν κατακτήσει πρωτάθλημα ανεξαρτήτως δυναμικότητας των ομίλων, αυτόν κάτι δείχνει ότι κάτι κάνουν καλύτερο από τις υπόλοιπες ομάδες, έστω και στις λεπτομέρειες. Στο προηγούμενο παιχνίδι σίγουρα προσπαθήσαμε, ήμασταν θεωρώ καλύτερη ομάδα, θα μπορούσαμε να καθαρίσουμε κάποιες φάσεις, να μην πάμε στη διαδικασία του πέναρτη, και στα πέναρτη πλέον δεν ήταν θέμα και ψυχραιμίας των ποδοσφαιριστών και κάποιας τύχης. Θεωρώ ότι η απόδοση μας σήμερα, θέλω να πιστεύω, θα είναι καλύτερη, ακόμη καλύτερη από τον πρώτο αγώνα που, όπως έχω πει, ήταν ένα λίγο σοκ για τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, στο σημερινό αγώνα θεωρώ, όπως έχει πει και ο Μάριος, ότι είναι δύο σχεδόν ισοδύναμες ομάδες. Πολύ μικρές λεπτομέρειες υπάρχουν που θα κρίνουν το αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος ότι οι καιρικές συνθήκες σίγουρα θα παίξουν τον ρόλο τους, η κούραση των ποδοσφαιριστών, αλλά και αυτό είναι κάτι που προσθέτει μια έξτρα ιδιαιτερότητα στο πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν το λέω από την αρνητική άποψη τις καιρικές συνθήκες. Mm-hmm. Όπως έχω πει, τεστάρουμε τους ποδοσφαιριστές και ο κάθε ποδοσφαιριστής τις δυνατότητες. Οι δύο ομάδες, συμφωνώ με τον Μάριο, θα μπορούσαν να προχωρήσουν και παρακάτω, και εμείς σαν σωματείων φέτος συμπληρώνουμε 85 χρόνια ζωής εκτός από πολιτισμών. Το σωματείο από την πρώτη μέρα ίδρυσης του ασχολείται με τον αθλητισμό. Θέλουμε να προάγουμε τον αθλητισμό στην περιοχή του Καμακλή και της ευρύτερης περιοχής της Λευκοσίας. Έχουμε στόχο, δεν είναι αυτός ο σκοπός η άνοδος, όμως γνωρίζεις πολύ καλά, φίλε, ότι έστω και αν το σωματείο προσπαθεί με σωστή διαχείριση και χωρίς να κάνει ανοίγματα οικονομικά, χωρίς να αμείβεται ούτε ποδοσφαιριστής, ούτε προπονητής, ούτε γυμναστής, είναι 100% εθελοντική εργασία, από το ποιος θα ετοιμάσει το γήπεδο μέχρι ποιος θα κάνει την προπόνηση και ποιοι θα κάνουν προπόνηση. Δεν είναι αυτός ο σκοπός το πρωτάθλημα. Φέτος η ομάδα έχει ανανεωθεί. Προχωρήσαμε στην ίδια φιλοσοφία. Ο προπονητής, ο Ξένιος Λαζαρίνης, είναι ένα νέο παιδί που αγωνιζόταν στο σωματείο, λόγω κάποιου τραυματισμού σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Προχωρούμε με την ίδια φιλοσοφία, με προπονητή, γυμναστή και βοηθούς προπονητές από τα σπλάχνα της ομάδας. Έχει γίνει μια σχεδόν 50% ανανέωση στο ρόστερ. Κάποια παιδιά που ήταν στις λοβάτες της ομάδας τα προηγούμενα χρόνια και έφεραν τίτλους λόγω ηλικίας ή άλλων υποχρεώσεων έχουν αποχωρήσει. Πλέον έχουν μπει νέα παιδιά από 18 μέχρι 25 χρονών. Το πρωτάθλημα φέτος ήταν αρκετά δύσκολο στην ΠΟΕΛ. Θεωρώ ότι κάποια λάθη που κάναμε στην αρχή και κάποιοι μαζεμένοι τραυματισμοί στην αρχή μας άφησαν πίσω. Όμως θέλω να πιστεύω ότι στο δεύτερο γύρο, με τις εμφανίσεις και τις νίκες που είχαμε κάνει, στην ουσία παίξαμε ρυθμιστικό ρόλο στο ποιος θα κατακτούσε το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Σίγουρα εμείς είμαστε μακριά, προσπαθήσαμε μέχρι και τις τελευταίες αγωνιστικές να καλύψουμε το έδαφος για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Όπως έχω πει, είναι μια νέα ομάδα και η στόχευση που έχουμε βάλει ξεκινώντας από τα φέτος, πέραν από τους τίτλους, τη διεκδίκηση οποιοδήποτε τίτλου στο πρωτάθλημα της ΠΟΕΛ, είναι η άνοδος στην επίλεκτη κατηγορία. Θα στηριχτούμε αν τα καταφέρουμε πάλι στα δικά μας παιδιά όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Και το πλάνο είναι μέσα σε αυτήν την τριετία με τις ηλικίες που στελεχώνουν την ομάδα και με κάποιες προσήκες να διεκδικούμε, όπως έχω πει, τίτλους και άνοδο.
0: Ωραία. Άντι, πολύ, πάρα πολύ ωραία μας τα έχεις πει. Και ένας φίλος εδώ μας στέλνει ένα μήνυμα, μπράβο σας, και έβαλε 1, 2, 3, 4, 5 θαυμαστικά. Πεντάστερη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να απολαύσει τον αγώνα και εμείς θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Yeah.
0: Λοιπόν, αυτά και για την πρόοδο Καμεκλείου. Μια φιλοπρόοδη ομάδα. Πράγματι, και ο Άντρης Αποστόλου μας τα έχει πει ακριβώς ό,τι συμβαίνει. Είναι πραγματικά εξαιρετικό αυτό που ακούω. Να προπονητές, βοηθοί προπονητές, γυμναστές, αποδοσφαιριστές να προσφέρουν υπηρεσίες αφιλοκερδών. Για πραγματικά, τι είναι αυτό, μας παίρνει χρόνια πίσω όταν τρέχαν πάρα πολύ να παίξουν για τη Φαρέλοντες και μόνο. Βεβαίως οι συνθήκες το παίρνει χρόνια πίσω όταν τρέχαν πάρα πολύ να παίξουν για τη Φαρέλοντες και μόνο. Βεβαίως οι συνθήκες

0: Σημαντικά τα οποία, τα άλλα δύο σημαντικά που αγωνίζονται σήμερα, Ελπίδα Λιοπετρίου, ΑΤΕΠΕΚ Εργατών.
1: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Κυριακή σήμερα, West Ham Arsenal στις 18:30 στην Αγγλία. Στη La Liga, Barcelona Real Madrid στις 10 το βράδυ.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
5: Flame Grilled tastes better.
6: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
7: Jackpot στον Τζόκερ. 9.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
8: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ, ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
9: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
10: Η ώρα είναι 12:30.
11: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
12: Είτε μέσα στο γήπεδο.
13: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
14: Αδύνατο, coach, πονάω.
12: Είτε έξω από αυτό.
15: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
16: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
12: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
18: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέλιος Φιλίππου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συνολικά 14 σημεία περιλαμβάνει το νέο σχέδιο του Ιράν για να μπει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

0: με το πλάνο να προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Το Ιράν διεμήνησε χθες Σάββατο είχε στοχοποιήσει εγκαταστάσεις στον ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του. Έπειτα από αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε δύο ιρανικά πετρελαιοφόρα, ενώ η Ουάσιγκτον ακόμη περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην πιο πρόσφατη πρότασή της. Την εκτίμηση ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος της εξέφρασε ο Ρώσος πρόεδρος. Ερωτηθήσει αν είναι πρόθυμο να διεξάγει συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ανέφερε πως η προσωπικότητα που προτιμά είναι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας. 5 άτομα συνελήφθησαν για συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεμεσό, μέσα και έξω από νυχτερινό κέντρο. Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν 5 πρόσωπα, με τον ένα να παραμένει στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Οι ύποπτοι τέθηκαν υποκράτηση για διευκόλυνση των ανακρισεών. Πυροπαίδες πέρασαν μελή της αστυνομίας σε 4 πρόσωπα, αφού εντοπίστηκαν διάφορες ποσότητες ναρκωτικών σε όχημα στο οποίο επέβαιναν στην κάτω πάφο. Το κρουαζερόπλοιο με εστία Χανταϊού έφτασε σήμερα στην Τενερίφη, όπου οι επιβάτες και μέλη του πληρώματος θα υποβληθούν σε εξετάσεις από τις Ισπανικές αρχές πριν αποβιβαστούν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί συμπτώματα μόλυνσης. Σήμερα ο καιρός είναι κυρίως εύθυρος, παρόλο το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νοτιοανατολικά, βόρεια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το mecalife.com.cy.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Μαΐου. Πληροφορίες και εισιτήρια Sold Out Ticket Box. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
5: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
6: Crust τι?
5: Δβα Crust! Δος Crust! Τσου Crusts! Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
6: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
5: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
7: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
8: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
9: Ρίχτε τη μαγιά σας!
8: Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar, μόνο

0: Μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
3: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: λοιπόν, η βαλίστα με φίλες και φίλοι, συνέχεια στην ροή της εκπομπής μας. Άλλο ένα παιχνίδι για τους αγώνες ένταξης. Πολύ ενδιαφέρον σήμερα. ΑΤΕΒΕΚ Εργατών, Ελπίδα Λιοπετρίου. Θα πάμε να δούμε τα νέα της Ελπίδας Λιοπετρίου. Μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε τον πρόεδρο του Σωματείου, τον Μάριο τον Κωνσταντίνο. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, δεν σας είχαμε στην πρώτη φάση, βασικά γιατί προσπαθούμε να δώσουμε και χρόνο και φωνή σε όλα τα σωματεία, όσα μπορούμε βέβαια. Η Ελπίδα πέρασε στην επόμενη φάση από τη φάση των 32. Εντάξει, βλέπω εδώ 3-3 στην κανονική διάρκεια, ναι, και στην παράταση. 3-4 περάσατε από το σημείο του πέναλτι, πρόεδρε.
1: Ναι, το απέναντι περάσαμε. Παίζουμε με τους εργάτες τώρα, λίγο να αναχωρούμε.
0: Υπάρχει αναχώρηση αποστολή σε λίγο, έτσι.
1: Ναι, σε λίγο, σε 20 λεπτά.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πρώτα, ήθελα έτσι να συστήσουμε και λίγο το σημαντικό, την Ελπίδα. Αγωνίζεστε στην Ομοσπονδία της ΠΟΑΛ και έτσι ήθελα να μας πείτε και λίγο το διπορικό του σωματείου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εκεί στην Λιοπέτρη υπήρχε ακόμα μια ομάδα η οποία νοποιήθηκε με τη Στοντήρα. Ποια είναι τα δεδομένα?
1: Εντάξει, δύο ομάδες έχει το χωριό, μια ενοποιημένη. Εμείς είμαστε καθαρά του Λιοπέτριου. Mm-hmm. Εμείς θα αγωνιζόμαστε σε αυτό τώρα για να πάμε στην δεύτερη κατηγορία.
0: Ναι, εντάξει, διακριθήκατε στην Ομοσπονδία της ΠΟΑΛ και βασικά είσαστε μία εκ των ομάδων που εκπροσωπεί αυτή την Ομοσπονδία στους αγώνες ένταξης. Ωραία, πείτε μας λίγο τους στόχους.
1: Στόχος είναι η ανόδος.
0: Α, είναι... Μάλιστα.
1: Δεν έχει άλλο που ανόδο.
0: Ωραία, και πώς χτίστηκε η ομάδα, πείτε μας λίγο πώς στελεχώθηκε.
1: Πώς χτίστηκε φέτος εννοείς, ξα...
0: ναι, να μιλούμε για το τελευταίο χτίσιμο που είναι βασικά και η ομάδα που αγωνίζεται σε στόκ.
1: Ναι, η ομάδα χτίστηκε για την άνοδο.
0: Μάλιστα.
1: Τερματίσαμε στη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Πρώτη ήταν το ξυλοφάγου. Μάλιστα. Και ξυλοφάγου.
0: Η ελπίδα και αυτή, ναι, και αυτή η ελπίδα, η οποία δυστυχώς αποκλείστηκε από την πρώτη.
1: Και παίξαμε τον τελικό κυπέλλου. Mm-hmm. Πάσαμε. Και τώρα έμεινε το στόκ. Η τελευταία στόχος που βάλαμε ήταν το στόκ.
0: Άρα δεύτερα αθλήτρια και φιναλίστα εκεί στην ΠΟΑΛ. Και τώρα ο στόχος επικεντρώνεστε και στοχοποιείτε την άρδο στην επιλεκτή κατηγορία, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, πείτε μας, το πρώτο παιχνίδι ήταν μια αλφα εμπειρία. Βεβαίως σε ουδέτερο γήπεδο ο αγώνας αυτός της πρώτης φάσης. Τώρα είναι και οι αγώνες είναι διπλοί. Οπότε βασικά αλλάζει κάπως η τακτική.
1: Αλλάζει πάρα πολύ. Ήταν... νομίζω το καλύτερο που έκανε η Στοκ. Mm-hmm. Και το πρώτο παιχνίδι φαντάζομαι ότι έπρεπε να είναι διπλό.
0: Ήταν θέμα χρόνου, αντιλαμβάνομαι, έτσι, για να ολοκληρωθούν οι αγώνες στην ώρα τους, πρόεδρε.
1: Ναι, αλλά φαντάσου σε μια κακή ημέρα μια ομάδα να φτιάξει έξω όπως έπαθεν το ξυλοφάγου, ας πούμε. Mm-hmm. Αν είχε δεύτερο παιχνίδι ήταν διαφορετικό.
0: Εντάξει, αυτή την αδικία του μονού αγώνα την είχαμε, αντιλαμβάνεσαι, φαντάσου, ακόμα και στις προηγούμενες διοργανώσεις ήταν αυτή η μονή αγώνες για πάρα πολύ περισσότερες φάσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα υπάρχει μια βελτίωση.
1: Σίγουρα, χρόνια το παλεύουμε αυτόν το με διπλούς αγώνες. Το καταφέραμε σε ένα σημείο. Και προχωρούμε.
0: Ωραία. Κάποιος φίλος εδώ μας βάζει την Ελπίδα Λιοπετρίου από τα φαβορί για την άνοδο. Τώρα εντάξει, υπάρχουν φαβορί, πρόεδρε?
1: Στο ποδόσφαιρο δεν έχει φαβορί.
0: Μάλιστα. Δεν έχει.
1: Δεν έχει φαβορή. Πιο έτοιμη θα περάσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γνωρίζω θέμα την ομάδα του...
0: Της ΑΤΒΕΚ.
1: Ναι, της ΑΤΒΕΚ. Δεν την γνωρίζουμε. Δεν ξανασυναντηθήκαμε. Mm-hmm. Και πάμε για νίκης.
0: Ωραία. Επαναλαμβάνομαι ότι είναι και θέμα τακτικής, τα εκτός έδρας παιχνίδια, εντός έδρας αντιλαμβάνομαι,
1: ναι.
0: και ο κόσμος της Ελπίδας, πόσο κοντά σας είναι?
1: Ο κόσμος είναι κοντά στην ομάδα, περισσότερο στο Λιοπέτρι είναι περισσότερος ο κόσμος, εκτός είναι λίγο δύσκολο στη Λευκοσία, η Λάρνακα είναι λίγο δύσκολο, αλλά στο χωριό είναι φανταστικός ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Και αντιλαμβάνομαι με δεύτερος αγώνας στην έδρα σας, και αν έχετε κάποιο αποτέλεσμα το οποίο θα σας δει τις δικές σας πιθανότητες για να περάσετε στη φάση των 8, τότε περισσότερος κόσμος θα είναι κοντά σας, αντιλαμβάνομαι.
1: Σίγουρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή αποστολή, εφόσον είσαστε έτοιμοι. Καλό αγώνα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο της Ελπίδα Λεβεδρίου, τον Μάριο τον Κωνσταντίνο. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και ένα ποδοσφαιριστή της ΑΤΒΚ 100, τον οποίο θα ακούσουμε και σε πάρα πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι. Επαναλαμβάνουμε ότι έχουμε σπουδαία δύο παιχνίδια σήμερα. Να υπενθυμίσω για όσους τώρα έχουν συντονιστεί μαζί μας. Έχουμε το πρώτο σκαμεκλείο από όλο Γερίου. Πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι και αφύρωμο. Έχουμε επίσης ένα πάρα πολύ σπουδαίο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της ΑΤΒΕΚ εργατών, στους εργάτες δηλαδή. Η ΑΤΒΕΚ εργατών φιλοξενεί την Ελπίδα Λιοπετρίου. Έχουμε ακούσει τον πρόεδρο της Ελπίδας Λιοπετρίου. Διαθέτουν μια ομάδα που στοχεύει την άνοδο. Θα ακούσουμε και τα θέλω τώρα της ΑΤΕΠΕΚ εργατών. Μαζί μας έχουμε τον ποδοσφαιριστή με το νούμερο 9, που βασικά έχει πάρα πολύ συχνή επαφή με το τέρμα, και πρόκειται για τον Αντώνη τον Κότροφο. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Αρνάκη.
0: Λοιπόν, νούμερο 9 από ό,τι είδα φορά στην πλάτη. Και το τέρμα το έχεις στο αίμα σου, τα είχαμε δει και παλαιότερα. Απλά είδα και με τα χαράς σκόραρες και στο τελευταίο παιχνίδι τον αγώνα, εντάξει, έτσι.
1: Ναι, σκόραρα
0: το δεύτερο. Το δεύτερο τέρμα.
1: Ναι, ναι.
0: Που ήταν και το νικητήριο και αυτό που σας έδωσε την πρόκληση για τη φάση τώρα των 16.
1: Ναι, ήταν αυτό, εντάξει, ήταν ένας αγώνας δύσκολος, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ.
0: Ναι, μα μιλάμε για ανατροπή, βέβαια, το έχουμε σχολιάσει αυτό.
1: Εντάξει, καταφέραμε, δόξα Θεού, καταφέραμε και ανατρέψαμε το σκορ και πήραμε την πρόκριση.
0: Μάλιστα, που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί πλέον ερχόμαστε στη φάση του 16, τα έχουμε μιλήσει και με άλλους παράγοντες, αλλά και προπονητές και μέλη των Συμβουλίων. Η φάση των 16 πλέον είναι διπλή αγώνες και έχετε βασικά τον πρώτο αγώνα απέναντι από την Ελπίδα Λιοπετρίου στην δικιά σας έδρα. Έτσι, πώς ετοιμαστήκατε γενικότερα, Αντώνη?
1: Ετοιμαστήκαμε, θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Εντάξει, δεν πετύχαμε κάτι προηγούμενη εβδομάδα, απλά κάναμε ένα βήμα. Τώρα στην έδρα μας, με τον κόσμο μας, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για την επόμενη εβδομάδα εν ώψη του επαναληπτικού, που θα είναι ένας δύσκολος επαναληπτικός.
0: Μάλιστα, είσαι στην έδρα πλέον της αντιπάλου ομάδας.
1: Ναι.
0: Με τις δικές της συνθήκες, ακούσαμε και προηγουμένως τον πρόεδρο της Ελπίδας Λιοπετρίου ότι εντός έδρας ο κόσμος θα είναι δίπλα τους. Αντιλαμβάνουμε και εσάς όμως σήμερα.
1: Σίγουρα.
0: Θα είναι σημείδευα λίγο για την κινητοποίηση που υπάρχει.
1: Είναι ένα παιχνίδι που υπάρχει, είναι χρόνια να παίξουμε στο γήπεδο μας για την ένταξη, λόγω των ουδέτερων γήπεδων.
0: Ναι.
1: Φέτος που φτάσαμε μέχρι εδώ στους διπλούς αγώνες, θα παίξουμε στην έδρα μας μετά από πολλά χρόνια. Επικρατεί ενθουσιασμός το χωριό. Ελπίζουμε ότι θα είναι κοντά μας και το ξέρω ότι θα είναι κοντά μας ο κόσμος, όπως είναι σε όλα τα παιχνίδια τα εντός έδρας.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, η βοήθεια του κόσμου, και είναι αυτό που επιδιώκεται, αντιλαμβάνουμε, και η τεχνική ηγεσία αλλά και τα πλάνα. Θα επιδιώξετε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα σας δίνει βασικά περισσότερες πιθανότητες για πρόκληση στον επαναληπτικό.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Είναι και ένα παιχνίδι το οποίο δεν υπάρχουν άλλα παιχνίδια γύρω στα χωριά. Είναι το μοναδικό στην περιοχή. Είναι Κυριακή, είναι καλή μέρα. Πιστεύω ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο.
0: Μάλιστα. Τώρα, τα έχουμε πει και την προηγούμενη συνέντευξη μας, Αντώνη. Αντιλαμβάνουμε ότι είναι και μια πρόκληση για εσάς τους ποδοσφαιριστές. Είσαι σε μια ηλικία, όπως την έχουμε ακούσει και στην περαμένη συνέντευξη, που επιδιώκεται το κάτι παραπάνω, δηλαδή να μπείτε και σε μια πιο ψηλή κατηγορία, αν θέλετε, μια παγκύπρια ποδοσφαιρική διοργάνωση, που εκεί υπάρχουν και οι προκλήσεις, έτσι.
1: Σίγουρα, είναι ο μεγάλος στόχος. Αυτή η ομάδα αξίζει να παίζει μια στην κατηγορία, κατά την άποψή μου. Γίνεται πολύ καλή δουλειά. Υπάρχουν άνθρωποι που τρέχουν όλη μέρα γι' αυτό. Εμείς από πλευράς μας θα προσπαθήσουμε να πάει η ομάδα στην δεύτερη κατηγορία.
0: Μάλιστα, υπάρχει βασικά εμπίστη. Έτσι, πείτε μα λίγο τι συνθήκε, αν υπάρχουν. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο, Αντώνη, είσαι ποδοσφαιριστή και το γνωρίζει ότι υπάρχουν οι δυσκολίε, υπάρχουν οι απουσίε. Γεμάτη ομάδα σήμερα.
1: Απουσίε υπάρχουν. Υπάρχουν όμω και επιστροφέ. Είμαστε όσοι θα κληθούν να αγωνιστούν σήμερα και από τον πάγκο πιστεύω ότι είναι στο 100%.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, κάποιος φίλος εδώ σε γνωρίζει, λέει, και απλά δεν ήταν στον αγώνα που έχει σκοράρει την βραμμένη αγωνιστική και ρωτάει πώς ήταν το τέρμα, έτσι να μας περιγράψει λίγο. Καταρχήν, κεφάλι, πόδι ή τι?
1: Το γκολ ήταν ένα γύρισμα από το winger μας και με το αριστερό μπλάσε.
0: Μάλιστα, αριστερό, έτσι. Άρα το γύρισμα ήταν από τη δεξιά πάντα.
1: Ναι, από το δεξί μας το winger.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος μπήκε και αλλαγή στον αγώνα.
0: Α, εκεί όταν συμβεθήκε το δεύτερο δέρμα, η ανατροπή βασικά.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, σε αυτό τον αγώνα δυσκολευτήκατε κάπως, πείτε μας έτσι λίγο την εικόνα.
1: Εντάξει, αγωνιστήκαμε απέναντι σε μια πολύ, πολύ συμπαγές ομάδα. Παίζουν χρόνια μαζί από ό,τι είδαμε. Mm-hmm. Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι, δεν καταφέραμε να σκοράρουμε στις 2-3 ευκαιρίες που βρήκαμε. Δεχτήκαμε τον κόστο 45 από ένα κόρνερ. Στο ημίχρονο είπαμε ότι θα δώσουμε όλα για την ανατροπή. Ευτυχώς ήρθε γρήγορα τον κόρτο πρώτον. Αποβάλαμε το άγχος από πάνω μας. Και ευτυχώς ήρθε και αυτή η φάση που έβαλα το 2-1.
0: Το 2-1 ήταν στο 79. Να πούμε και τη σειρά των τερμάτων. Προηγήθηκε το Κούριον Επισκοπής με τον Στέφανο τον Μιχαήλ στο 44. Ισοφαρίσατε από το σημείο του πέναλτι, από ό,τι βλέπω, με τον Χριστάκη Κωνσταντίνου στο 55 και το δικό σου τέρμα στο 79.
1: Ναι.
0: Οπότε υπολείπεται ακόμα κάποιο διάστημα, 10, 12, 15 λεπτό με την παράταση. Πόσο πιεσμένη βασικά ήταν η κατάσταση εκεί?
1: Εντάξει, η αντίπαλη ομάδα από τη στιγμή που ήταν πίσω στο σκορ προσπάθησε να σκοράρει. Εμείς προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το σκορ. Σε 2-3 αντεπιθέσεις που βρήκαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες δεν σκοτώσαμε το παιχνίδι. Όμως ευτυχώς δεν δεχτήκαμε κάποιον γκολ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι 4 το παιχνίδι στο γήπεδο σας εκεί στους εργάτες. Που θα πρέπει να το εκμεταλλευτείτε, είσαστε πιο συνηθισμένοι, να το πω, για το παιχνίδι αυτό. Ένας φίλος εδώ μας λέει δεινός σκόρερ. Εντάξει, δεν ξέρω, μας έχετε πει την πραγματική φορά πόσα τέρματα έχετε σημειώσει, Αντώνη?
1: Εντάξει, φέτος, όπως σας είπα, δεν είναι αγωνιστικά λόγω του τραυματισμού.
0: Υπήρχαν απουσίες, ναι, ναι.
1: Τις προηγούμενες 2 χρονιές όμως ήμουν ο πρώτος σκόρερ της Ομοσπονδίας.
0: Α, της Ομοσπονδίας ολόκληρης, της επόπλα,
1: ναι,
0: βασικά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καλό να δεχτείτε τους φιλοξενούμενους. Καλό αγώνα να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανάγκη.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, εμείς να πάμε τώρα. Έχουμε κάποια ευκαιρία να πούμε και πάλι τα αποτελέσματα με το σκόρ αυτή τη φορά. Λοιπόν, στο Δυναμό Βερβολιών, Ενάλ Δρομολαξιάς το 0-2. Πάρα πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα για την ομάδα της Δρομολαξιάς, την Ενάλ. Ένωση Νέο Λαγίου Λαζάρου. Ένας ποδοσφαιριστής και τα δύο τέρματα, ο Ανδρέας Σοφρονίου στο 30 και 87. ΑΕΜΟΥΤΕΚ ΚΑΣΕΛΠΙΔΑ ΑΦΑΝΙΑΣ 5-2. Τεράστιο πλεονέκτημα πλέον για την ΑΕΜΟΥΤΕΚ ΚΑΣ, η οποία πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και εντωμεταξύ, μετά της μία, γύρω στις 1 και 4, θα έχω μαζί μας τον Στέλιο τον Τράττο, ο οποίος ξέρει πάρα πολλά ποδοσφαιριστές, συνθήκες κλπ. Για όλες περίπου τις ομάδες. Πάρα πολύ μελετημένος. Και θα ακούσουμε τα σχόλια του και κάποιες ομάδες που ο ίδιος θεωρεί ότι ξεχωρίζουν. Μεταξύ αυτών είμαι σίγουρος ότι θα μας πει και την ΑΕΜΟΥΤΕΚΑΣ. Γιώργος Μιχαήλ στο 4 και 20. Αχιλλέα Νεοφύτου 38-3-0. Δημήτριος Ταγκύρης στο 41-3-1. Γιώργος Μιχαήλ στο 63-4-1. Γιώργος Λουκά στο 65-5-1 και ο Βουράτς Τσάρλις στο 89-5-2. ΑΤΕΠΕΚ Παρεκκλησιάς, αθλητικό σωματείο Δία Στροβόλου, τον οποίο θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο μετά τη μία. 1-2, ο Ρένος Χριστοδούλου στο 59, το 1-0 για την Άτεμπε Βαρελπισιάς. Ευστάθιος Νικολαίδης στο 63, το 1-1, ο Γιώργος ο Θεοδωρίδης στο 75, το 1-2. Ο Μόνια Παλαιομετόχου Θόη Πύργου, Αντρέας Γεωργίου στο 11, το 0-1 για το Θόη Πύργου. Μινάς Μινά στο 71, το 1-1. Ρωσίδημα Μαρία Βέβαια Πελεντρίου. Ένα παιχνίδι που σχολιάσαμε χθες και αναμέναμε ήταν πάρα πολύ αφύρωμο, έληξε τελικά στο 1-1. Παναγιώτης Ευσταθίου στο 29, το 0-1 για την ΑΒΕ Πελεντρίου, για να ισοφαρίσει ο Σάβας ο Σάλης στο 65 για το Ροσίδη Μάμαρη. Άδωνης Δαλιού, Σίγμα και Βη Ζακακίου, 1-1. Γράψουν.
2: Super Sport 104. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
1: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
2: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
3: Ρυθμίστε σωστά τα φώτα έτσι ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή ορατότητα όταν ξημερώνει ή νυχτώνει, καθώς και τότε λαμβάνουν χώρα τα περισσότερα ατυχήματα. Επίσης φροντίστε να μην τυφλώνετε τους άλλους οδηγούς.
4: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωρά η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στη Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Unicars. Driving your stories.
6: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
7: If you're all in, we're all in.
6: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
8: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
9: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι μία.
12: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
13: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
14: Ακούτε Super Sport 104.
15: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
16: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. jackpot στον Τζόκερ. 9.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
17: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
16: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
18: Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι, συνέχεια στην εκπομπή μας και πάμε σε ένα σωματείο το οποίο πρόσφατα έχει δημιουργηθεί για να δούμε τα δεδομένα του και βεβαίως μέχρι στιγμής εντυπωσιάζει. Θα πρέπει να πούμε και στους αγώνες ένταξης. Πρωταθλήτρια ομάδα από ΕΣΠΑ εδώ στην Λευκωσία και πρόκειται για το αθλητικό σωματείο Δίας Στροβόλου. Μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε τον πρόεδρο του σωματείου, τον Γιώργο τον Κακουρίδη. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Χαίρομαστε που σας έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, για πες. Έχω πει ότι ένα σωματείο το οποίο ιδρύθηκε από την περασμένη ποδοσφαιρική περίοδο, αντιλαμβάνομαι, έτσι.
1: Σωστά, διανύουμε μόλις τη δεύτερη μας ποδοσφαιρική περίοδο. Επίσημα εγκριθήκαμε από τον εύφορο σωματείων τον Ιανουάριο του 24. Ξεκινήσαμε την πρώτη σεζόν το Σεπτέμβριο του 24 και φέτος, όπως είπα, 25-26 είναι η δεύτερη μας μόλις σεζόν.
0: 25-26 η δεύτερη σεζόν, αλλά με μια εξαιρετική πορεία. Έτσι, πείτε μας τα δεδομένα. Πώς φτιάξατε αυτό το σωματείο, ποια είναι η πηγή βασικά, αν θέλετε να μας ενημερώσετε λίγο, Πρόεδρε.
1: Εντάξει, το κίνητρο ήταν να δημιουργήσουμε κάτι από το μηδέν και να δείξουμε ότι είναι με σωστόν επαγγελματισμό μπορείς να πετύχεις στο ποδόσφαιρο, χωρίς να έχουμε πίσω μας ούτε πολιτικά ιδεώδη, ούτε χρηματικά μεγάλα ποσά, αφού αν σας πω τον μπάτζετ της χρονιάς μας ίσως να έχουμε το χαμηλότερο μπάτζετ από τις 32 ομάδες που πήγαν στο πρωτάθλημα ένταξης, αφού η φετινή χρονιά με μόλις 22.000 ευρώ καταφέρνουμε να βρισκόμαστε στους 16, ενώ ακούω διάφορα ποσά των 80-70 χιλιάδων ευρώ για ομάδες του αγροτικού. Δημιουργήθηκε η ομάδα από αγάπη προς το ποδόσφαιρο. Οι ποδοσφαιριστές έγιναν όλοι μια παρέα, μια οικογένεια και αυτόν δίνει το κίνητρο να παλεύει ένας για τον άλλον, εξού και οι νίκες που έρχονται στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Εντυπωσιακό το πρώτο παιχνίδι των 32. 5-0 τον Ευαγόρα Βαλεκαρίδη Πάφου. Στέφανος Φασουλιώτης βλέπω εδώ στο 6. Γιώργος Θεοδωρίδης στο 46. Ο Μωρός με πέναλτι στο 64. Ο Μάριος Χριστοφόρου 86. Παναγιώτης Κακουρίδης. Με αυτό τι σχέση έχετε?
1: Είναι ο αδερφός μου. Είναι ο αδερφός μου και είναι ο αρχηγός της ομάδας.
0: Αδερφός και αρχηγός. Το 95-0 υπάρχει ένα πλουράρισμα που λέμε στο σκοράρισμα. 5 τέρματα, 5 διαφορετικοί ποδοσφαιριστές και κάποιοι από αυτούς είναι, δεν ξέρω, μου θυμίζουν κάτι από προηγούμενο σωματείο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και η φετινή σεζόν δεν είχαμε έναν ποδοσφαιριστή που να σκοράρει όλα γκολ, αλλά όλοι συνέσφεραν στο επιθετικό κομμάτι. Είχαμε και την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα και είχαμε πάρα πολλούς σκόρες, με κάποιους να φτάνουν τα 18, 16, 14 γκολ για τη σεζόν. Όπως προσέξατε και στο τελευταίο παιχνίδι, που μπορεί και να είχαμε και περισσότερα γκολ, αλλά ρίξαμε...
0: Να πάμε στο 1-2, το χθεσινό εννοείται, έτσι.
1: Στο χθεσινό το αποτελεσμά, εκεί θα δείτε ότι η ομάδα μας κατάφερε μέσα σε 15 λεπτά σε έναν εκτός έδρας αγώνα και, να πω και λίγο επιθετικό κλίμα, να γυρίσει το παιχνίδι, διότι πρώτα προηγήθηκε η ομάδα της Παρεκκλησιάς.
0: Ναι, να βάλουμε το θέμα. Ο Ρένος Χριστοδούλου έδωσε προβάδισμα στην Παρεκκλησιάς στο δεύτερο ημίχρονο στο 59. Ο Ευστάθιος Νικολαίδης βλέπω εδώ στο 63 το 1-1. Και ακολούθως 12 λεπτά αργότερα ο Γιώργος ο Θεοδωρίδης αυτός.
1: Ναι, ακριβώς. Όπως θα δείτε, μέσα σε σχεδόν 15 λεπτά γυρίσαμε το παιχνίδι εκτός έδρας. Θεωρώ ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Φυσικά στο ποδόσφαιρο και σε έτσι παιχνίδια δεν μπορείς να κάνεις, να υπολογίσεις το τελικό σκορ. Δεν μπορείς να κάνεις έτσι. Θεωρώ ότι καταφέραμε να κερδίσουμε εκτός έδρας και θα το παλέψουμε και στο εντός έδρας, ούτως ώστε να πάρουμε την πρόκληση στους 8.
0: Μάλιστα. Μας έχετε πει προηγουμένως και κάποιος φίλος εδώ μας ρωτάει τι εννοούσατε με επιθετικό κλίμα. Τι εννοούσατε με το επιθετικό κλίμα?
1: Εντάξει, έχουμε και βίντεο από το παιχνίδι, όπου στο τέλος φώναζαν οι οπαδοί της
0: Παρεκκλησιάς. Εννοείται για την Κερκίδα ότι ήταν ένθερμη.
1: Για την Κερκίδα, ναι, για την Κερκίδα ήταν πάρα πολύ εχθρικό το κλίμα. Δεν είναι σωστό. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους, ούτε να προκαλέσουμε. Είμαστε μια ουδέτερη, ας το πούμε, ομάδα. Δεν θέλουμε να έχουμε θέματα με τον οποιοδήποτε. Και πήγαμε σε έναν εξαιρετικό κλίμα. Εντάξει, δεν είναι σωστά, διότι πλέον ο αθλητισμός πρέπει να προάγει διαφορετικά πράγματα από αυτά.
0: Ναι. Ωραία, έτσι πείτε μας κάτι περισσότερο για το... Στην Λευκωσία εδώ, ποια είναι η έδρα σας που αγωνίζεστε?
1: Όπως γνωρίζετε, στη Λευκωσία δεν υπάρχουν πάρα πολλά γήπεδα, δυστυχώς. Είναι κάτι που μαστίζει τις τοπικές ομάδες, όπως έκλεισαν και το Μακάριο φέτος και ο Εθνικός Άσσας, ο Ολυμπιακός Λευκωσίας, ο Ηρακλής Γερολάκου, αναγκάστηκαν να βρουν άλλες έδρες. Εμείς αγωνιζόμαστε στο κοηχητικό γήπεδο της ΠΑΕΚ. Σε περίπτωση να ανώδουμε στη δεύτερη κατηγορία, θα πρέπει να δούμε να βρούμε άλλη λύση. Οι προπονήσεις μας γίνονται εκεί στο κοηχητικό γήπεδο της ΠΑΕΚ, σε πλαστικό γήπεδο. Αλλά ψάχνουμε για να βρούμε κάποιες λύσεις σε περίπτωση ανώδου. Δεν έχουμε ούτε οικίμα, που οι περισσότερες ομάδες, ξέρεις, έχουν κάποιον οικίμα που μπορούν να πηγαίνουν και ποδοσφαιριστές για φαγητών, για συναντήσεις κτλ. Αλλά σιγά σιγά προσπαθούμε και έχουμε μελλοντικά σχέδια και γι' αυτό.
0: Ωραία, πού συναντήσετε τώρα, στο γήπεδο, απλά, μόνο στο γήπεδο?
1: Είναι στο γήπεδο και οι περισσότερες μας συναντήσεις γίνονται στο εστιατόριο του μεγάλου μας χορηγού, είναι το Food Park City, το οποίο μας στήριξε από την πρώτη στιγμή. Είναι ένα εστιατόριο στο Στρόβολο, στη Λεωφόρο Τσερίου. Και πάμε εκεί και για φαγητά και για συναντήσεις με ποδοσφαιριστές, για μπύρες και τα λοιπά. Είναι πολύ καλός ο χώρος και τους ευχαριστούμε για τη στήριξή τους.
0: Εντάξει, κάποιος φίλος εδώ μας παραπέμπει στο να ήμουν στο Σοφούλη Στυλιανού και μας λέει ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές που υπήρχαν στην Ακανθού επικαιρό Σοφούλη Στυλιανού είναι τώρα στον Δία.
1: Σωστά. Είναι ένα παρεάκι και από εκεί πήραμε και την έμπνευση. Περίπου 8 με 9 ποδοσφαιριστές που ήταν σε εκείνη την ομάδα της Ακαθού, η οποία κέρδισε την άνοδο της στην δεύτερη κατηγορία και την παραμονή της την επόμενη σεζόν στην δεύτερη κατηγορία μαζί με τον κύριο Σοφούλη, που είναι όλοι μαζί τώρα πλέον κάτω από την στέγη του Δία Στροβόλου, μαζί με κάποιες πολύ σημαντικές και καλές ποιοτικές προσθήκες, και δημιουργήσαμε ένα σύνολο το οποίο θέλουμε να επαναλάβει αυτό που έκανε η Ακαθού, δηλαδή να καταφέρουμε να κερδίσουμε την άνοδο μας στην δεύτερη κατηγορία και γιατί όχι να παραμείνουμε και εκεί στο σαλόνι της δεύτερης κατηγορίας.
0: Γιώργο, το ερώτημα που θέτω και εγώ, έχουμε αρκετά μηνύματα για την ομάδα σας, φαίνεται, είναι ότι θεωρούν ότι η ομάδα αυτή είναι φαβορή για την άνοδο. Βεβαίως τα φαβορή τα αποδεικνύουν οι αγώνες και τα γήπεδα που λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα είσαστε έτοιμοι αυτό το άλμα? Και εφόσον αυτά μας έχετε πει, με τις βοήθειες που έχετε από φίλους, χορηγούς ή γηπεδικό, που δεν ξέρετε κατά πόσο θα και ποια θα είναι πλέον η έδρα, γιατί αντιλαμβάνεσαι, το βοηθητικό του ΣΠΑΕΚ δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί για παγκύπρια προσφυγική διοργάνωση, έτσι?
1: Οπότε, έχει απόλυτο δικαιό, ναι.
0: Πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
1: Εντάξει, ο στόχος τη σεζόν ήταν να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Θεωρούσαμε ότι είχαμε το υλικό και μπορούσαμε να το καταφέρουμε. Τα καταφέραμε. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο το οποίο βρίσκεσαι απέναντι από την ιστορία. Εμένα η προσωπική μου φιλοσοφία, αλλά και των ατόμων που αποτελούν το σύνολο, όχι μόνο το ποδοσφαιρικό και το τεχνικό κομμάτι, αλλά και το δικό συμβούλιο, θεωρούμε ότι όταν είσαι κάπου και έχεις την ευκαιρία να προχωρήσεις μπροστά, την αρπάσεις την ευκαιρία. Η ευκαιρία δεν έρχεται πάντα όποτε τη θέλεις, αλλά όταν έρθει πρέπει να έχεις τα κότσα να την αρπάξεις. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Θα πω της ομάδας μου, που τη στιγμή που βλέπω ότι έχει όλα τα φόντα να ανεβεί η κατηγορία ή των ποδοσφαιριστών, παιδιά, ρίξτε ρυθμούς να μην ανεβείτε.
0: Όχι, δεν είναι αυτό που λέμε, δεν είναι αυτό, να μην παρεξηγηθούμε, δεν είναι αυτό που λέμε. Πώς προγραμματίζεστε για πιθανή άνοδο, αυτό λέω.
1: Βάλαμε κάτω όλα τα δεδομένα, αναλύσαμε τους αντιπάλους, ας πούμε, επειδή υπάρχουν κάποια 4 παιχνίδια, για παράδειγμα είναι στην ΠΑΦΟ, στην δεύτερη κατηγορία. Διότι υπάρχουν 4 ομάδες, βάλαμε κάτω για τα λεωφορεία, βάλαμε κάτω τα έξοδα φαγητών, τα οδηπορικά και όλα αυτά. Και ετοιμάσαμε ένα budget.
0: Ένα προϋπολογισμό. Μπράβο.
1: Ένα προϋπολογισμό ακριβώς. Επίσης, κάναμε μια ανοίξη με ένα γήπεδο το οποίο βρίσκεται στη Λευκοσία και μπορεί να μας φιλοξενήσει σε τέτοια περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα υπάρχει και αυτή η επιλογή. Ωραία. Έχουμε προετοιμάσει το έδαφος, φυσικά συνετά στο οικονομικό κομμάτι, διότι ποτέ δεν θέλουμε να κάνουμε ξεπετάγματα, όπως για παράδειγμα πέρσι τελειώσαμε τη σεζόν με πλεόνασμα, μπορεί να ήταν και η μοναδική ομάδα που κατάφερε να κάνει αυτό το πράγμα. Και έτσι θέλουμε να κοινόμαστε, να έχουμε έναν ισολογισμό στα οικονομικά μας και να μην έχουμε θέματα οικονομικά τα οποία θα έχουμε θέματα για μακροχρόνια. Τα λόγω στην Κυπριακή μετρήσαμε τα κουτσά μας και βγαίνουμε για την επόμενη σεζόν. Βρήκαμε τον τρόπο. Το θέμα είναι στο γήπεδο τι κάνουμε, αν το αξίζουμε και το κερδίσουμε. Καλοδεχούμενο και θα τα καταφέρουμε να ανεβούμε στην δεύτερη κατηγορία.
0: Θεωρείς τη φαβορή στο επαναληπτικό με το εκτός έδρας Νικηφόρο, δηλαδή εντός έδρας πλέον θεωρείς τη φαβορή να πάρεις στους 8?
1: Στο ποδόσφαιρο θεωρώ ότι είναι δύσκολο να χρήσεις και έτσι παιχνίδια να χρήσεις φαβορή, διότι ξέρεις στο δεκάλεπτο ας πούμε να πάρεις κόκκινη κάρτα, είναι πάντα αυτή η διαδικασία είναι έτσι δύσκολη, αλλά αν υπολύσουμε τη δυναμικότητα της ομάδας και το εκτός έδρας αποτέλεσμα το θετικό που πήραμε, θεωρώ ότι ναι, είμαστε φαβοροί. Δεν θα έλεγα όμως ότι είμαστε φαβοροί για να ανεβούμε κατηγορία, διότι υπάρχουν κάποια μεγαθύρια, κάποιες ομάδες όπως...
0: Θα τα ακούσουμε αργότερα, ναι, με τον Στέλιο Τράτσο, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά και σας έχει όλους μελετημένους ο Στέλιος. Ακόμα και σας...
1: Τι λέει ο Στέλιος για τον Διαστροβόλου τότε, ναι.
0: Θα τον ακούσει σε λίγο, ναι.
1: Φυσικά παίζει ρόλο και η κλήρωση, διότι θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιοι βατοί αντιπάλοι οι οποίοι μπορούμε να βρούμε στους 8 και να ανεβούμε, αλλά αν η κλήρωση είναι αντίο μας και παίξουμε με κάποιον που είναι και αυτός φαβορί, τότε είναι ακόμα πιο δύσκολα, ξέρεις.
0: Ωραία.
1: Είναι θέμα τύχης.
0: Γιώργο, αξίζει τον κόπο να ακούσουμε τον Στέλιο Δράθο σε λίγο που θα μας κάνει αυτή την ανάλυση.
1: Θα το ακούσουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη. Εύχομαι κάθε καλό και να υλοποιηθούν όλοι οι ευγενείς στόχοι που έχετε θέσει, Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε πολύ και που δίνετε έμφαση σε αυτόν το πανέμορφο πρωτάθλημα του που ονομάζεται Αγροτικό Πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι υπάρχει πολύς ανταγωνισμός, υπάρχει κόσμος που ασχολείται έντονα με αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς οι πρώτες κατηγορίες δεν μπορούν να φιλοξενήσουν τους Κύπρους ποδοσφαιριστές και όλοι είναι στη δεύτερη, τρίτη, δεύτερη κατηγορία και αγροτικό και έχει αυτήν την έγκλη αυτό το ποδοσφαιρό.
0: Μάλιστα.
1: Και θα ήθελα περισσότερος κόσμος να ασχοληθεί με αυτό το...
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, σε λίγο φίλες και φίλοι, Στέλιος Τράτσος.

0: Λοιπόν, μαζί μας έχουμε πει και προηγουμένως έχουμε τον Στέλιο Τράτσο, ο οποίος θα μας κάνει και θα μας εμπλουτίσει, θα έλεγε κάποιος, τη γνώση μας και για τα παιχνίδια της ένταξης. Στέλιο Τράτσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Γαννάκη μου.
0: Καταρχήν, να πάμε στο δικό σας αποτέλεσμα. 1-1 στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ομόνοια Παλαιομετόχου. Προηγηθήκατε στο 11ο με τον Άγγελο του Γεωργίου. Ισοφαριστήκατε στο 71 με τον Μινά Μινά. 1-1, ένα εκτός έδρας παιχνίδι βασικά. Και ποδοσφαιρικά λέμε πάντα με τις πιθανότητες ότι έχετε πλεονέκτημα πρόκρισης.
1: Σίγουρα, κύριε Γαννάκη, ένα παιχνίδι το οποίο παίξαμε με έναν αντίπαλο τον οποίο δεν γνωρίζαμε. Είχα κάποιες, εγώ έμαθα κάποια πράγματα για τον αντίπαλο. Νομίζω
0: λες ότι δεν ήξερε, γιατί είσαι μια εγκυκλοπαίδεια εσύ.
1: Εντάξει, έμαθα για τον αντίπαλο, έμαθα πώς παίζει, πώς κάνει. Προσπαθήσαμε να μπούμε από το πρώτο λεπτό δυνατά. Νομίζω τα καταφέραμε να προηγηθούμε. Αλλά είμαστε σε μια μέτρια απόδοση χθες όλοι οι ποδοσφαιριστές, αλλά δεν τα παράτησα. Ήταν εκεί, το πάλεψα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Είχαμε την ευκαιρία μας να βάλουμε και να τα διπλασιάσουμε τα τέρματα μας, αλλά το ποδόσφαιρο και έγκλη αυτού του ωραίου αγροτικού, όπως το λέμε, που για μένα δεν είναι αγροτικό, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό αυτό ο θεσμός, και μπράβο σε όσους το έχουν και το προωθούν, και σε εσάς που μας έχονται στα social media και το προβάλλετε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Άρα το αποτέλεσμα το χθεσινό ήταν αυτό, ένα εκτός έδρας παιχνίδι, και είναι αυτό βασικά που προσφέρουν και οι διπλοί αγώνες, να υπάρχει επαναληπτικός για να διορθωθούν κάποια θεματάκια. Τώρα, πείτε μας για τον επαναληπτικό, κατά πόσον εντάξει, πάντα χρειάζονται προσοχή, αυτό θα μας πείτε. Αλλά αν θεωρείστε ελαφρώς με περισσότερες πιθανότητες να περάσετε στην επόμενη φάση.
1: Σίγουρα, κύριε Γιαννάκη μου, θέλω να ευχαριστήσω τον συνεργάτη μου, τον Χρήστο τον Πέτρου, για τα δύο παιχνίδια που ήταν αυτό στον παγκό, γιατί εγώ είμαι τυπωρημένος από την προηγούμενη χρονιά. Δύο αγωνιστικές δεν ήμουν στον παγκό, αλλά το αποτέλεσμα του ήταν εκεί, το έβγαζε στο ακέραιο, γιατί του είμαι συνεργάτη μου, του έχω μεγάλη εμπιστοσύνη, ήταν εκεί. Έκανε τις αλλαγές του, έκανε το coaching του, νομίζω ότι πήγαμε περίφημα. Όσο για το επαναληπτικό, κύριε Γιαννάκη μου, σίγουρα ο στόχος είναι μονόδρομος, στόχος είναι η ομάδα θα κερδίσει, θα περάσει στους επόμενους αγώνες. Είμαι τόσο πεπιμένος προς το σεριστές μου ότι θα πάμε στην έδρα μας το άλλο Σάββατο, και νομίζω ότι η ομάδα θα περάσει και θα προσπαθήσει να περιμένω το επόμενο αντίπαλο, που νομίζω ότι θα είναι δύσκολος, αλλά όχι ακατόρθωτος. Άμα είμαστε σοβαροί και πειθαρχημένοι.
0: Σε περίπτωση που περάσει η ομάδα, ποιο θα ήθελατε να αποφύγετε σαν αντίπαλο στη φάση των 8, που είναι πάρα πολύ σημαντική φάση αυτή.
1: Εντάξει, για να βλέπεις ότι και η Ομόνοια Παλαιομετόχου δεν είναι ομάδα, ας πούμε, που χωρίς να υποτιμήσω, ότι έχει στόχους να βγει πάνω. Όποια ομάδα και χτες, φέραμε σοπαλία. Όποια ομάδα και παίξεις, νομίζω είναι 50-50 σε τελευταία φάση. Γιατί νομίζω όλες οι ομάδες θα προσέχει ο Γιάννης στο Θεριό και ο Θεριός στο Γιάννη. Νομίζω ότι θα είμαστε εκεί όλοι έτοιμοι για να πρώτα να περάσουμε στο αυριανό το επόμενο παιχνίδι, και νομίζω θα ετοιμάσω την ομάδα, θα τους προετοιμάσω τους φεριστές μου κατάλληλα για να αντιμετωπίσουν τους δύο τελευταίους τελικούς, που θα είναι και η ομάδα που θα καταφέρουμε να βγούμε στην επίλεκτη, γιατί ο στόχος μας είναι η επίλεκτη κατηγορία.
0: Μάλιστα. Τώρα, αποφύγατε να μας πείτε κάποια ονόματα τα οποία παίζουν δυνατά, γιατί είναι γεγονός ότι είναι 16 ομάδες. Θέλω, κάποιες ομάδες θα θεωρούνται πολύ πιο δυνατές από κάποιες άλλες. Είναι αυτό που μας έχει πει και προηγουμένως ο πρόεδρος του Δία Αστροβόλου, ο Γιώργος Κακουλίδης, ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν ακόμα και στη φάση την επόμενη ομάδες οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν λίγο πιο αδύναμες, όχι πολύ περισσότερο, αλλά...
1: Δεν μπορώ να θεωρήσω αδύνατες ομάδες, γιατί όπως γνωρίζω τις λεμεσανές ομάδες, γιατί έκανα και μια παρέσθεση για την ΑΕΜ Ουτραγιάκας. Γιατί είμαι και εδώ στην ΑΕΜ Ουτραγιάκας, εγώ είμαι ο άνθρωπος το 22 που ανάλαβα αυτή την ομάδα, που αυτή η ομάδα είχε προσφαιριστές, απλώς δεν είχαν να πρωταγωνιστήσει να έχει αυτούς τους στόχους που έκανε από το 22 μέχρι το 25. Και συγχαρητήρια στα παιδιά εκεί, στο φίλο μου τον Βασίλη, που ανάλαβα τότε την ομάδα, την Αιμουτάγατ που του βλέπω και του καμαρώνω. Και του ξέρουμε γιατί είναι και χωριανοί εδώ πέρα.
0: 5-2 χθες η Ομόνια.
1: Ναι, επειδή έχω βλέπω κάτι ποδοσφαιριστές, 5-6-7 ποδοσφαιριστές που ήταν από το 22 εκεί στο ρόστερ. Βλέπω ότι κάνουν καλή δουλειά. Βλέπω ότι η ομάδα εκεί θα περάσει στον επόμενο θεσμό, γιατί με το 5-2 εχθές. Και θέλω να τους συγχαρώ και δημοσίως. Και νομίζω ότι και το Μπίκε Σίγμα και οι μεσανές ομάδες και το Μπίκε Σίγμα, γιατί και αυτή η ομάδα την έχουμε παίξει, την έχουμε χάσει και στην ΠΑΟ και ήταν μαζί μας σαν αντίπαλοι. Βλέπω και εκεί κάνουν καλή δουλειά, έχουν κόσμο, έχουν πολύ πύρους ποδοσφαιριστές.
0: Γιώργος Μερκής θα τον έχω στο φιλό της εκπομπή, ναι, ναι, μάλιστα.
1: Το φίλο μου τον Γιώργο τον Μερκή και τα άλλα παιδιά, τον Γιώργο του Σταντινίδη, κάποιες άλλες παιδιά που κάνουν εξαιρετική δουλειά εκεί. Ελπίζομαι όλοι και άντε παρεκκλήσατε χτες που έχασε, ελπίζω και αυτή να κάνει το comeback, να περάσει και αυτή.
0: Θεωρείτε ότι η ΑΤΕΠΕΚ παρεμπισάς, ήθελα ένα σχόλιο για το αθλητικό σωματείο Διαστροβόλου, θα μπορεί να κάνει ανατροπή το 1-2.
1: Δεν είναι άσχημο αυτή εδώ, γιατί έχω παίξει για αυτή, είναι φίλος μου και ο προπονητής ο Χρήστος Κωνσταντής, παίξαμε και μαζί ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι αυτές οι ομάδες, η ανάγκη μου με το 2-1 με το Πανεπιστημιακό, βλέπεις ότι είναι εύθραστο αποτέλεσμα.
0: Δεν είναι 2-1, ότι... είναι 1-2.
1: 1-2, βλέπω, με 1-0 πάμε παράδειγμα.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι αν προηγηθεί η ΑΤΕΠΕΚ, νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Αν έχει το προβάδισμα ο Διαστροβόλου με την έδρα του, θα είναι λίγο δύσκολο η ΑΤΕΠΕΚ, αλλά ευχόμαστε να δούμε καλό ποδόσφαιρο, όλες οι ομάδες να παίξουν μέχρι το τελευταίο λεπτό και νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσουμε και αυτές οι ομάδες θα περάσουν και ευχόμαστε να είμαστε εμείς η ομάδα του Θόη Πύργου που θα είναι στην επίλεξη. Προσπαθώ και την ανάγκη μου, γιατί τους τελευταίους δύο μήνες που είμαι στην ομάδα, η ομάδα είναι αίτητη, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να αυτούς θα τους βοηθήσω, να κάνουν να λυπηρώσουν τους στόχους τους, που γιατί και την ανάγκη μου, εμείς τα δύσκολα πάμε, δεν πάμε ποτέ, δεν είχαμε ροδοπέτα, αλλά ούτε απλώσαμε κοκκίνα χαγιά, αυτή είναι η μοίρα μας, αυτός είναι, αυτό προσφέρω, νομίζω. Και το έργο μου για τα προηγούμενα χρόνια και σωμάδες που δούλεψα φαίνεται έπρακτα και τι δουλειά κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Άραστε. Έχουμε δύο αγώνες σήμερα. Μπορούμε να προβλέψουμε κάτι ή είναι και τα δύο ένα χι δύο. ΑΤΕΠΕΚ εργατών Ελπίδα Ηλιομετρίου, πρόοδος Καϊμακλείου Απόλλων Κερίου.
1: Εντάξει, ΑΤΕΠΕΚ εργατών νομίζω με την έδρα της και αυτό το γήπεδο που παίζει μετά από χρόνια στο γήπεδο της, με τον κόσμο της, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα για ΑΤΕΠΕΚ εργατών, όσο και την Ελπίδα Ηλιομετρίου. Εντάξει, πρέπει η ΑΤΕΠΕΚ εργατών να θέλει να πάρει κάτι από το παιχνίδι, πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα, να έχει προβάδισμα, γιατί έχω αγωνιστεί, έχω παίξει με την Ελπίδα Ηλιομετρίου, είναι πάρα πολύ, είναι καμίνη εκεί στο Ηλιοπέτρι. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι, αν δεν καταφέρει να πάρει αποτέλεσμα, θα είναι δύσκολο για την ΑΤΕΠΕΚ να περάσει στο δεύτερο παιχνίδι με την Ελπίδα Ηλιομετρίου, χωρίς να υποτιμούμε βάσει αυτού στην έδρα και τους ποδοσφαιριστές που γνωρίζω όσο και στο ΑΤΕΠΕ, όσο και στο Ελπίδα Ηλιομετρίου, από όσο ξέρω και μαθαίνω καθημερινά. Το άλλο το παιχνίδι από όλο Γερίου, βλέπω ότι το Γέρι μαζί έχει ένα προβάδισμα λόγω διέδρας. Από εκεί και
0: όχι, είναι εκτός, ο πρόεδρος Καϊμακλείου από όλο Γερίου.
1: Μπράβο, πρόεδρο Καϊμακλείου του έχω δει που έπαιξε με το κέντρο νεότερων Πρασκιού στο περασμένο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα. Παίζει ορθόδοξο ποδόσφαιρο, παίζει επιθετικά. Νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι γρήγορο. Νομίζω θα έχει τέρματα αυτό το παιχνίδι σήμερα. Θα έχει και τέρματα. Γιατί είδα την πρόοδο, με τα πόλο καιρό από ό,τι μαθαίνω, είναι μια ομάδα που δεν κάθονται πίσω. Και νομίζω, κύριε Γαννάκη μου, ότι δεν θα ξεκαθαρίσουν τα πρώτα παιχνίδια. Νομίζω ότι θα πάει και αυτό, θα είναι εκτός από το αυτό παιχνίδι που σας είπα τώρα, ότι θα είναι. Έχει γκολ, νομίζω τα άλλα όλα θα ξεδεριστούν στη δεύτερη φάση του Σαββάτου.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε και στα ρόστερ και θα κάνουμε μια αναφορά. Πάντα σε αγώνες ένταξης υπάρχουν κάποια 38 ονόματα που έχουν ιστορία στο ποδόσφαιρο. Και ένα παράδειγμα, γιατί ο επόμενος φιλοξενούμενος θα είναι ο πολύ γνωστός σε όλο τον κόσμο, Γιώργος Μερκής, ο οποίος αγωνίζεται στο ΠΙ. 38 ονόματα που έχουν ιστορία στο ποδόσφαιρο. Και ένα παράδειγμα, γιατί ο επόμενος φιλοξενούμενος

0: εντάξει, δεν θέλω να πω Γιώργο Μερκή, ποιο είναι ο Γιώργο Μερκή, που έπαιξε την Τίγανη.
1: Μα ούτε εμεί μπορούμε να πούμε, δεν χρειάζεται συστάσει. Απλά αυτό που εννοώ εγώ, αυτό που εννοώ είναι το δεύτερο το ερώτημα. Κατά πόσον αυτέ οι προσωπικότητε του ποδοσφαίρου.
0: Πάρα πολύ, κύριε Γιαννάκη, μου βοηθούν πάρα πολύ και του νεαρού. Βλέπουν ότι έχουν ένα ίδρυμα που τον έβλεπα στην τηλεόραση και το βλέπουν στα είναι μαζί του καθημερινά στο γήπεδο. Νομίζω ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής, όσο και άλλοι ποδοσφαιριστές, όσο και που παίξαν και ποδόσφαιρο και πρώτη και δεύτερη κατηγορία, όπως εγώ και εγώ τον Αντρέα τον Κυριάκο, που έπαιξε και πρώτη κατηγορία στην Καρδέσσα και τον έχω μαζί μου, τον είχα και πέρσι στην Αυτολεμιδιό, τον έχω και τώρα εδώ. Νομίζω ότι είναι αυτή που κρατάει τα αποδυτήρια, είναι αυτή που πάει η ομάδα καλά, αυτό που έχει υγιέστατο και ψυχολογία και χαρακτήρες, και νομίζω ότι είναι αυτό που πάνε καλά και τα σωματεία και οι ομάδες που θέλουμε τους ποδοσφαιριστές να έχουν και να βοηθάνε τους μικρούς και να τους δίνουν διόθεση για να πάνε και πιο πάνω.
1: Ωραία. Στέλνω τώρα, σε ευχαριστώ και πάλι για όσα καλά μας έχεις πει στη διάρκεια που μιλούσαμε.
0: Εγώ ευχαριστώ για Ανάγκη μου. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και από το Στέλιο Τράτσο μας έχει ενημερώσει. Αυτό που μας έχει πει, όντως όλες οι ομάδες είναι επικίνδυνες. Δηλαδή, αυτό κρατάω εγώ. Ίσως κάποιες να έχουν περισσότερο πλεονέκτημα λόγω και των αποτελεσμάτων που έρχονται στους πρώτους αγώνες. Ίσως και όχι. Ίσως να έχουμε ανατροπές, δεν ξέρω. Αυτό είναι βασικά που κρατάει μεγάλο και τεράστιο και σε ψηλό βαθμό επίπεδο το ενδιαφέρον αυτών των αγώνων ένταξης. Πάμε σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και παραλαμβάνω θα έχουμε μετά από αυτά τον Γιώργο τον Μερκή σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη και για την παρουσία του στους αγώνες ένταξη με την ομάδα του Δεκακίου. Λοιπόν, αυτά. Ένα μήνυμα έχω εδώ. Μα λέει ο φίλος εδώ, μα είστε τόσο πολλά σίγουροι για την νίκη σας το επόμενο παιχνίδι, κύριε Τράτσο. Τόσα χάλια ήταν η ομάδα παλαιομετόχου. Δεν είπε αυτό ο Στέλιος, προς Θεού. Δεν έκλεισε κάτι. Απλά η δικιά του ομάδα είπε ότι δεν ήταν σε καλή μέρα και δεν είχε καλή απόδοση. Αυτό είπε. Λοιπόν, πάμε σε πολιτικό δελτίο διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέλιος Φιλίππου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Το Ιράν διεμήνησε χθες Σάββατο ότι θα στοχοποιήσει εγκαταστάσεις στον ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του αμπερικού ναυτικού του έπειτα από αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε δύο ιρανικά πετρελοφόρα. Ενώ η ΗΠΑ ακόμη περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην πιο πρόσφατη πρότασή της. Την εκτίμηση ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, εξέφρασε ο Ρώσος πρόεδρος. Ερωτηθείς αν είναι πρόθυμος να διεξάγει συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ανέφερε πως η προσωπικότητα που προτιμά είναι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας. 5 άτομα συνελήφθησαν για σύμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεμεσό, μέσα και έξω από νυχτερινό κέντρο. Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν 5 πρόσωπα, με τον ένα να παραμένει στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Τα 5 άτομα παρουσιάστηκαν ενώπιον δικαστηρίου και εναντίον τους εκδόθηκε διάταγμα κράτησης 6 ημερών. Χειροπέδες πέρασαν μέλη της αστυνομίας σε 4 πρόσωπα, αφού εντοπίστηκαν διάφορες ποσότητες ναρκωτικών σε όχημα στο οποίο επέβαιναν στην κάτω πάφο. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις ερχόμενες εκλογές της 24ης Μαΐου, καθώς ολοκληρώνεται την ερχόμενη Τετάρτη η εκτύπωση των ψηφοδελτίων και η στελέχωση των εκλογικών κέντρων, δήλωσε στο ΚΙΠΕ ο Γενικός Εύφορος Εκλογών Ελίκος Ηλία, ο οποίος παράλληλα ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία των εκλογών θα γίνεται δεκτή και ταυτότητα, η οποία δημιουργήθηκε σε κινητή συσκευή μέσω του ψηφιακού πολιτή. 12 αστυνομικοί έπεσαν νεκροί από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο βορειοδυτικό Πακιστάν, ενώ ακολούθησε ενέδρα εναντίον προσωπικού των δυνάμεων που έσπευσαν στο σημείο. Το κρουαζιερόπλοιο με αιστεία Χανταϊού έφτασε σήμερα στην Τενερίφη, όπου οι επιβάτες και μέλη του πληρώματος θα υποβληθούν σε εξετάσεις από τις Ισπανικές αρχές πριν αποβιβαστούν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί συμπτώματα μόλυνσης. Σήμερα ο καιρός είναι κυρίως εύθυρος, παρόλο που το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες υψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια, ανατολικά, βόρεια

0: και ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις, λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
4: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
3: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Πίνασες ή γνήσεις.

0: απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajohns.com.cy.
1: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Λοιπόν, τελευταία λεπτά της εκπομπής, φίλες και φίλοι, αφιερωμένα σε ένα ποδοσφαιριστή, ένα άνθρωπο του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου, που βασικά εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όποιο επίπεδο και αν είναι αυτές, και μιλάμε βεβαίως, αν πούμε και το αποτέλεσμα του χθεσινού αγώνα Άτων Ιταλιού Σίγμα και Φίζα Κακιού 1-1, σκόρερ ο Γιώργος ο Μαυροφτής στο 31, το 1-0 για τον Άδωνη. Στο 39 Γιώργος Μερκής, τον οποίο έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ μου για την ευκαιρία να βγω και να μιλήσω για το, και για την ομάδα μου, αλλά για το αγροτικό ποδόσφαιρο, επειδή χρειάζεται και να δίνουμε και αναφορά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με το αγροτικό ποδόσφαιρο και τις μικρές κατηγορίες, και δυστυχώς δεν δίνεται τόσος χρόνος, και είναι μια ευκαιρία με την εκπομπή σας, και σας χαίρω που δίνετε την ευκαιρία σε κόσμο να διαφημίζει το αγροτικό ποδόσφαιρο αλλά και τις μικρές κατηγορίες.
0: Γιώργο, αυτό είναι το μέλημα αυτού του σταθμού. 20 τώρα χρόνια καλύπτουμε και τα αγροτικά και τους αγώνες ένταξης που παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον. Απλά και περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν προσωπικότητες του ποδοσφαίρου που αγωνίζονται χωρίς ντροπή, το λέω εντός εισαγωγικών, να αγωνίζονται σε αυτά τα επίπεδα. Γιατί, όπως έχω μιλήσει και με πάρα πολλούς προπονητές αλλά και συμπαίκτες σας, είσαστε βασικά οι ποδοσφαιριστές που η καριέρα σας η ποδοσφαιρική είναι ζήλευτη. Αποτελείται ίνταλμα για πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές που πιθανόν να είναι και συμποδοσφαιριστές σας. Και αυτό εμείς σας ευχαριστούμε. Βασικά που δίδετε αυτές τις βοήθειες σε αυτό το επίπεδο ποδοσφαίρου. Μην ξεχνάμε ότι περάσατε και από πιο μικρή κατηγορία, έστω και σαν βοηθός προπονητής στην Απιά Ακροτηρίου, αντιλαμβάνομαι, έτσι.
1: Ναι, σωστά, πολύ σωστά, ναι.
0: Οπότε αγαπάτε το άθλημα και το αγαπάτε σε όποιο επίπεδο υπάρχει.
1: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, και γενικά ό,τι δουλειά κάνεις ή χόμπι, αν δεν το αγαπάς δεν μπορείς να πετύχεις, και ιδιαίτερα σε αυτές τις μικρές κατηγορίες όπου τα οικονομικά ανταλλάγματα είτε είναι μηδενικά είτε είναι πολύ λίγα, είναι φανερό ότι όσοι ασχολούνται με αυτές τις μικρές κατηγορίες και το αγροτικό που κάνουν από υπερβολική αγάπη για το άθλημα. Και εγώ πραγματικά όταν πήγα στο αγροτικό.
0: Ναι, πείτε μας λίγο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφασίσατε να βάλετε σε αυτή την ομάδα, γιατί αντιλαμβάνομαι και το ρόστερ που βλέπω εκεί. Υπάρχει ένα μείγμα βασικά ποδοσφαιριστών και έμπειρων αλλά και νεαρών, έτσι.
1: Εντάξει, η ομάδα του Σίγμα Ζακακίου δημιουργήθηκε τελευταία στιγμή, ενώ πέρσι ήταν είναι στην Ομοσπονδία της ΠΑΟΚ. Πέρσι είχα δύο κατηγορίες, βρισκόταν στην δεύτερη κατηγορία της ΠΑΟΚ. Στη φετινή χρονιά ενώθηκαν και έκαναν την πρώτη κατηγορία, νέα κατηγορία. Ο υπεύθυνος και ο πρόεδρος ο Ηλίας ο Στούπας τελευταία στιγμή μέσα Ιουνίου αποφάσισαν να κατεβάσουν την ομάδα και να τη δυναμώσουν, και σε συνεργασία με τον Πυθαγόρα αλλά και με τον πολύπειρο προπονητή τον Ανδρέα τον Λαζάρου, προσέγγιζα κάποιους ποδοσφαιριστές χωρίς οικονομικά ανταλλάγματα, μηδενικά ανταλλάγματα ή πολύ λίγα, για να φανταστείτε τις βενζίνες και τα...
0: Η ακάλυψη οδηγορικών, να το πούμε γενικότερα, ναι. Ναι.
1: Καταφέραμε να δημιουργήσουμε, το πιο σημαντικό, ότι καταφέραμε να δημιουργήσουμε όχι μια πολύ καλή ομάδα, μια πολύ ευχάριστη οικογένεια, και αυτό είναι το πιο σημαντικό στο αγροτικό ποδόσφαιρο, στις μικρές κατηγορίες, αλλά και στην ομάδα μας. Πραγματικά έχουμε ένα αξιοζήλευτο κλίμα, αγωνίστηκα στο ψηλότερο επίπεδο και δεν είχα ποτέ μου τέτοιο αποδυτήριο, τέτοια
0: αγάπη,
1: παρέα,
0: αγάπη και ζεστασία,
1: αγάπη,
0: ναι,
1: και συμπαράσταση μαζί μας και συμπαράσταση μεταξύ μας. Καθημερινά μιλάμε στα γκρουπ, καθημερινά έχουμε ένα γκρουπ που μιλάμε πάρα πολύ, δηλαδή ξοδεύουμε πάρα πολύ χρόνο, ανταλλάσσουμε απόψεις, αστεία. Απολογούμε για το παιδάκι μου.
0: Να το χαίρεστε, να το χαίρεστε.
1: Και νομίζω ότι είμαστε αυτό που δημιουργήσαμε φέτος, πραγματικά με κάνει να ζηλεύω τα χρόνια και λέω μακάρι να μην τελειώσει ποτέ.
0: Γιώργο, προσφέρατε πάρα πολύ στο ποδοσφαίρο και να μην ζηλεύετε, εμείς σας ζηλεύουμε για ό,τι μας έχετε προσφέρει ποδοσφαιρικά. Απλά είναι το επίπεδο που θέλουμε να διαφημίσουμε εντός εισαγωγικών προς τον κόσμο, ότι είναι αυτό το άθλημα και σε αυτά τα επίπεδα πραγματικά ευεργετεί την κοινωνία, έτσι.
1: Σίγουρα είναι. Εμείς θέλουμε όλοι οι νέοι να έρχονται κοντά στο άθλημα, και δυστυχώς δεν μπορούν να αγωνιστούν όλοι στην πρώτη κατηγορία, ούτε όλοι στο πιο ψηλό επίπεδο. Σιγά σιγά έχει καλά πρωταθλήματα και της δεύτερης και της τρίτης και της τέταρτης κατηγορίας, αλλά και σπουδαίες ομάδες του αγροτικού διαχρονικά που είναι εκεί, και νομίζω ότι και γενικά, γιατί θέλω να μιλήσω περισσότερο για το αγροτικό που είναι και εκεί, υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές, καλές ομάδες, πολύ ανταγωνιστικές, και αυτό με κάνει να χαίρομαι, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι πολύ εύκολο για μένα να αγωνιστώ στο αγροτικό, γιατί έπαιξα αυτό το ψηλό επίπεδο. Εγώ σας λέω ότι δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές, υπάρχουν καλές ομάδες και υπάρχει πάρα πολύς ανταγωνισμός.
0: Μάλιστα. Και αυτά τα βιώματα τα ζείτε ιδιαίτερα τώρα που υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και στους αγώνες ένταξης, γιατί εκεί είναι οι καλύτεροι των καλύτερων, έτσι.
1: Σίγουρα. Εκεί είναι οι καλύτερες ομάδες και οι πιο τυχερές. Εντάξει, ίσως και κάποιες ομάδες να μην κατάφεραν να περάσουν, γιατί όπως σας έχω πει, υπάρχουν πάρα πολύ καλές ομάδες στο αγροτικό. Σε κάποιες ομοσπονδίες περνούσαν 4, σε κάποιες ομοσπονδίες περνούσαν 5 στον επόμενο γύρο. Κάποιες ομάδες έμειναν έξω. Αλλά θεωρώ ότι τώρα είναι τα πιο δύσκολα παιχνίδια, γιατί όλοι τα παίζουν όλα για όλα για την ένταξη, γιατί να προσπαθήσουμε όλοι μας όσοι μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, να ανέβουμε στην τέταρτη κατηγορία.
0: Πείτε μας για το χθεσινό παιχνίδι, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι οι στόχοι πλέον μετά την αναδιάρθρωση του σωματείου, υπάρχει στόχος από τη β' κατηγορία. Φέτος βεβαίως είχε πάρα πολλές ομάδες η ΠΑΟΚ Λεμεσού. Έγιναν τρομερά παιχνίδια από ό,τι πληροφορούμε στα ανταγωνιστικά εκεί. Και ίσως αυτό είναι και η ετοιμότητα των αγώνων ένταξης. Αλλά πείτε μας κάτι για το χθεσινό 1-1.
1: Πολύ σωστά, να πω ότι η ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομοσπονδία. Και στη νέα περίοδο θα είναι, καθώς και η απέπτυξη υγείας πλέον με την πτώση της από τη δεύτερη κατηγορία θα ενταχθεί για αυτή στην ΠΑΟΚ, στο πρόβλημα της ΠΑΟΚ. Στο χθεσινός αγώνας είχαμε, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα του Άδωνη, την ιστορική ομάδα του Άδωνη Δαλίου, για την υπέροχη φιλοξενία των ανθρώπων της εκεί. Ήταν από τις, δεν περίμενα τόσο εξαιρετική φιλοξενία όσον αφορά τον αγώνα. Προσπαθήσαμε, μπήκαμε στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι εύκολο για εμάς να αγωνιζόμαστε σε αυτές τις καιρικές συνθήκες. Ήδη ξεκίνησε τώρα και είναι αρκετή ζέστη. Συνήθως οι αγώνες που αγωνιζόμασταν και κάναμε προπόνηση ήταν μετά τις 7 το απόγευμα, όπου ήταν πιο δροσερός ο καιρός. Χθες ήταν πάρα πολύ ζέστη και για τις δύο ομάδες και για τους για να φανταστείτε, είχε κάνει και cooling break δύο φορές ο διαιτητής. Μπήκαμε, ήταν ένας ισορροπημένος αγώνας, μπορώ να πω. Κατάφερε και προηγήθηκε η ομάδα του Άδωνη με μια δράνεια που είχαμε εκεί εμείς. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε.
0: Με τον Γιώργο Μαυροφτή, ο οποίος Μαυροφτής, ναι. Αυτή η οικογένεια έχει όνομα, έτσι,
1: στο
0: ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Με ένα υπέροχο γκολ, πραγματικά συγχαρητήρια. Και καταφέραμε να ισοφαρίσουμε εμείς με μια στατική φάση.
0: Και με κεφάλι αντιλαμβάνομαι από τον Γιώργο Μαυροφτή. Θυμίζει κάτι Λαΐφη, να πούμε.
1: Εντάξει, ναι. Τον εξαιρετικό, έχουμε ένα εξαιρετικό σφαιριστή στα χτυπήματα, τον Κωνσταντινίδη, που είχε αγωνιστεί και ήταν αρχηγός του Κούριε Ρήμης και των Ισάιλ Πολεμιδιών. Έχει εξαιρετικά χτυπήματα. Όλα τα γκολτα σχεδόν τα έχω βάλει, που έχω σκοράρει από τα χτυπήματα του Κωνσταντινίδη.
0: Γιατί η φυσική θέση, αντιλαμβάνομαι, είναι στην αμυντική θωράκιση της ομάδας, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και τον... και θεωρώ ότι ήταν ένας ισοδύναμος αγώνας, αθλητοπρεπής πάνω απ' όλα, όπου το δίκαιο αποτέλεσμα ήταν η ισοπαλία. Εμείς ο στόχος μας ήταν να κερδίσουμε, σίγουρα να μην χάσουμε, γιατί χθες είχαμε κάποιες πολύ πολύ σημαντικές απουσίες. Είχαμε κάποιους ποδοσφαιριστές πάνω στο όριο καρτών και θέλαμε να πάρουμε το επόμενο παιχνίδι στη δική μας έδρα, όπου πιστέψτε μου, είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, πάρα πολύ δυνατοί,
0: Στο Ζακάκι αγωνίζεστε τώρα?
1: Ναι, στο Ζακάκι. Μπορώ να πω ότι χθες είχαμε και περισσότερο κόσμο στις κερκίδες από την ομάδα του Άδωνη. Είχαμε πέραν των 50 οπαδών που ταξίδεψαν από τη Λεμεσό και τους ευχαριστούμε που ήρθαν να μας στηρίξουν. Θεωρώ ότι στον επόμενο αγώνα στο Ζακάκι θα είναι κατάμεστες στις κερκίδες, γιατί μας στηρίζουν όλη τη χρονιά. Και όπως σας έχω πει, είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί στην δική μας έδρα, δεν έχουμε ούτε μία ήττα. Μόνο στον αγώνα Κυπέλλου με το Διγενή που αποκλειστήκαμε, χάσαμε, ήταν μονός αγώνας. Σε όλους τους αγώνες του αθλήματος.
0: Το Διγενή Ύψωνα.
1: Ναι, το Διγενή Ύψωνα. Mm-hmm. Που και ο Διγενής Ύψωνας ήταν στη Στόκα, αποκλείστηκε στον περασμένο γύρο. Αλλά θεωρώ ότι θα προσπαθήσουμε πρώτα απ' όλα να ανταποδώσουμε την εξαιρετική φιλοξενία που μας έχουν δώσει οι άνθρωποι του Άδωνη, και μετά στο γήπεδο με αυτοπρέπεια θα προσπαθήσουμε να τιμήσουμε τα χρώματα του ιστορικού εθνικού σωματείου μας, του Πανίκου και Σοκράτη Λεγακίου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, δεν έχω παρά να σε ευχαριστήσω θερμά για την ευκαιρία που μας έχετε δώσει, για τα τόσο πολύ ωραία μεταφέρατε έμεσο της εκπομπής αυτής. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα. Το παιδάκι είναι αγόρι ή κοριτσάκι, Μακού?
1: Είναι κοριτσάκι, το κρατάω, είναι φορτωμένο μαζί μου και το άλλο είναι αγοράκι στην κούκκι.
0: Το αγοράκι τι, αχνάρι και το πατέρα πάνω, τι γίνεται?
1: Εντάξει, σιγά.
0: Ωραία,
1: Γιώργο. Πάνω απ' όλα υγεία.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα, φίλες και φίλοι. Θα αναμένουμε το ερχόμενο. Ο φίλος εδώ μας λέει: πολύ καλή ομάδα η Ομόνια Βαλιομετόχου. Γιατί όχι, μάλιστα. Είναι για να είναι εκεί η Ομόνια Βαλιομετόχου, σημαίνει ότι την είχαμε βασικά φιλοξένηση και χθες στην εκπομπή, για να γνωρίσουμε περισσότερα για αυτή την ομάδα. Και βεβαίως αξίζει πραγματικά τον κόπο να προβάλλουμε αυτές τις ομάδες. Χθες είχαμε για τον Νίκο το Σταύρου, για την Ομόνια Παλαιομετόχου. Οπότε πραγματικά συγχαίρομαι και σαν εκπομπή όλα τα σωματεία τα οποία διακρίθηκαν οι συσυχείς ομοσπονδίες τους και μπήκαν σε αυτή την μάχη στον κυκαιώνα των αγώνων ένταξης. 32 ολόκληρα σωματεία, επαναλαμβάνουμε, ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι αγώνες της δεύτερης φάσης των 16. Άρα αναμένουμε, έχουμε πει τα αποτελέσματα, αναμένουμε το ερχόμενο Σάββατο Κυριακό να έχουμε και τις ομάδες τελικά που θα πάνε στους 8, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί μετά τις 8 είναι οι 4 που ανεβαίνουν αυτόματα στην επίλυτη κατηγορία. Λοιπόν, ως εκ τούτου θα τα πούμε και πάλι το ερχόμενο Σάββατο Κυριακό. Μέχρι τότε, από μένα τον Γιαννάκη τον Λοκοτρίβη και τον Χρήστο τον Παναγίδη, καλό υπόλοιπο της ημέρας.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
2: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της.
5: Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
7: Τα νέα, μωρό μου!
6: Ανακαινίζουν το!
7: Έτσι!
6: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
7: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
6: Α, μόνο τηλεόραση!
7: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
6: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
7: Ξέρω, ξέρω.
6: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
8: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
9: Χαραλάμους. Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
10: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
9: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
11: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
12: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vitabiotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Super Sport 104. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
5: Την ίδια ώρα Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο γύρο Καραϊσκάκης. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Θέση στο αρχικό σχήμα των Πειραιωτών διεκδικούν οι Μπρούνο και Ποντένσε. Χωρίς τον Χόρχε Σάντσες που τέθηκε νοκάουτ λόγω ενοχλήσεων στη μέση, θα αγωνιστούν οι ασπρομαύροι. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Internet and Sports σε περιγραφή Θέμη Παγιούρα, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 3. Σέντρα στα playoff των θέσεων 5-8 τη Super League. Ο Άρης υποδέχεται τον Όφη στο κλάδι Ζικελίδης. Θέση κάτω από τα δοκάρια των Κίτρινων αναμένεται να πάρει ο Λόβρο Μάικιτς. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Την ίδια ώρα ο Βόλος αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 4. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απέστειλε επίσημο βίντεο στη EuroLeague για φάσεις του αγώνα με τη Βαλένθια, όπου οι διαιτητές πήραν αποφάσεις εις βάρος του τριφυγιού, όπως ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Η Βαλένθια ανακοίνωσε sold out στο Game 5 των play-off της EuroLeague εναντίον του τριφυγιού την Τετάρτη. Στο Ακρόπολη Swimming Open ο Απόστολος Χρήστου έπιασε το όριο πρόκρισης για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Λίλ, πραγματοποιώντας χρόνο 24,46 δευτερόλεπτα στο αγώνισμα των 50 μέτρων ύπτιο. Την πιθανότητα να κρεμάσει τα παπούτσια του μετά το παγκόσμιο κύπελο εξετάζει ο Χάμες Ροντρίγκες, όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Στο στόχαστρο της Φενέρμπαχτσε βρίσκεται ο Έλληνας διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης, όπως αναφέρουν τουρκικά δημοσιεύματα. Για την 36η αγωνιστική της Premier League στις 4, Crystal Palace Everton, Burnley Aston Villa και Nottingham Forest Newcastle, και στις 6:30 West Ham Arsenal. Στην 35η αγωνιστική της La Liga στις 3, Mallorca Villarreal, στις 5:15 το Athletic Bilbao Valencia, σε 7:30 Oviedo Getafe και στις 10 Barcelona Real Madrid. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga στις 4:30 Αμβούργο Φράιμπουργκ, στις 6:30 Κολονία Χάιντενχάιμ και στις 8:30 Mainz Union Βερολίνου. Στην 36η αγωνιστική της Serie A στο 32ο λεπτό Βερόνα Κόμο 0-0, στις 4 Φιωρεντίνα Τζένοα και Κρεμονέζε Πίζα, στις 7 Πάρμα Ρώμα και στις 10 παρατέταρτο Μίλαν Αταλάντα. Στην 33η στροφή της Ligue 1 στις 10 διεξάγονται οι αναμετρήσεις Ανζέ Στρασβούργο, Μέτς Λοριάν, Μονακό Λιλ, Οσέρ Νις, Παρί Σαν Ζερμέν Μπρέστ, Ρεν Παρί Εφσί και Τουλούζ Λιόν. Τουλούζ Λιόν και Χαύρι Μαρσέιγ. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του 25χρονου Αμερικανού γκάρτ Τζίμι Κλάρκ μέχρι το 2029. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
6: 943 Ιντερβέτεν Σπορτ. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
7: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports, καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4, η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά. Μαζί θα τριγυρίσουμε τα play-off 1-4 κυρίως της Super League. Ενώ έχουμε αγώνες και για τα 5-8, αλλά βαθμολογικά είναι αδιάφορα τα παιχνίδια. Το καταλαβαίνετε λόγω της κατάκτησης του κυπέλλου από τον Όφη, μην τα ξαναλέμε αυτά. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Φυσικά θα ανεβοκατεύουμε και την Υδρόγειο στο τελευταίο μισάωρο. Θα τα πούμε εκτενώς εκείνη την ώρα. Έχουμε και El Clásico το βράδυ. Πέρα από τα ελληνικά παιχνίδια που και τα δύο είναι ταυτόχρονα, είναι στις 7.30 ώρα.

Σε λίγο θα ξεκινήσουμε. Δημοσιογραφική παραγωγή επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Τον ακούσατε και στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων. Θα τον ακούσετε και στη συνέχεια φυσικά.

Λοιπόν, για πάμε να αρχίσουμε λίγο. Έχουμε ντέρμπι. Θα ξεκινήσουμε από το ένα ντέρμπι των play-off, από το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, από το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Γεωργίου Καραϊσκάκης. 7.30 ώρα η σέντρα του παιχνιδιού. Ραδιοφωνική γάλυψη θα έχουμε από τον 943 Intervention Sports σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα.

0: Ξεκινάμε, όπως είπαμε, από το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και θα ξεκινήσουμε από τη μεριά των φιλοξενούμενων. Και γι' αυτό έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Παναγιώτη Στεφάνου για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τον ΠΑΟΚ, γιατί είχαμε και απρόοπτο χθες, πριν την αναχώρηση του δικεφάλου του Βορρά για την Αθήνα, με τον Κένι να, με τον Σάντσες να μένει έξω.
1: Ναι, θα το πούμε αυτό, αρκεί να πούμε ότι αυτή την ώρα γίνεται πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης από οπαδούς φίλους του ΠΑΟΚ και την οικογένεια του δικεφάλου στη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου, ενός φίλου της ομάδας, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή το 2017 σε ένα οπαδικό επεισόδιο που είχε συμβεί τότε. Αυτή την ώρα οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν ξεκινήσει από το γήπεδο της Τούμπας και κατευθύνονται προς την οδό Αγίου Δημητρίου, όπου βρίσκεται και το μνημείο του Νάσου Κωνσταντίνου. Εκεί θα καταθέσουν στεφάνι στη μνήμη του και θα γίνει μια μικρή τελετή, συμπληρώνοντας 9 χρόνια από εκείνο το τραγικό περιστατικό. Άλλο ένα οπαδικό επεισόδιο, το οποίο από τα πολλά που έχουν συμβεί και εξακολούθησαν μετά να συμβαίνουν.
0: Ένα κλασικό επεισόδιο, Παναγιώτη, που λέγαμε μακάρι να είναι το τελευταίο. Σε κάθε οπαδικό επεισόδιο αυτό δεν λέμε.
1: Είναι αυτό πριν από 9 χρόνια, βέβαια. Απλά ο ΠΑΟΚ, η οικογένεια, τιμά τη μνήμη αυτού του παιδιού που καταγόταν και από την Κύπρο και είχε έρθει τότε στη Θεσσαλονίκη για να δει την ομάδα. Εντελώς τυχαία ενεπλάκησε εκείνο το περιστατικό και έχασε τη ζωή του. Εν πάση περιπτώσει, αυτή την ώρα, παραλαμβάνω, είναι σε εξέλιξη πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τώρα πάμε στο αγωνιστικό, καθώς πλησιάζει η ώρα του αγώνα, 7:30 στο στάδιο Καραϊσκάκη, το μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Όπως είπες και εσύ, δεν συμμετέχει στην αποστολή ο Χόρχε Σάντσες. Τελευταία στιγμή έμεινε εκτός χθες, διότι προέκυψε ένα πρόβλημα με τη μέση του. Και μάλιστα ο Σάντσες ήταν να ξεκινήσει και βασικός, κατά μία πληροφορία.
0: Ναι, διότι το λέγαμε και χθες, ναι, μαζί, έτσι.
1: Ναι, είχε ένα δίλημα ο Λουτσέσκου, τώρα δεν έχει κανένα δίλημα. Θα ξεκινήσει τον Κένι στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Σάντσες, λοιπόν, ο οποίος έμεινε εκτός, ένα πρόβλημα τελευταία στιγμής για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Θυμίζω, είναι εκτός ο Ντεσπότοφ, ο Λόβρεν, ο Καμαρά και ο Γιακουμάκης.
0: Κλασικές, βέβαια, οι απουσίες αυτές. Η αλήθεια είναι, το γνωρίζαμε. Νομίζω το γνώριζε και ο Ρουμάνος τεχνικός αρκετές μέρες πριν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει τσεκάρει τα πλάνα του σίγουρα σε σχέση με αυτές τις απουσίες.
1: Ναι, ακριβώς. Και προέκυψε και αυτή η τελευταία του Σάντσες χθες. Επομένως, χωρίς 5 ποδοσφαιριστές πλέον ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, θα τα παίξει όλα για όλα. Όπως θα τα παίξει όλα για όλα και ο Ολυμπιακός. Είναι τελικός δίχως αύριο και για τους δύο, σε διαφορά την διεκδίκηση του πρωταθλήματος ή ακόμα και τη δεύτερη θέση, διότι ο χαμένος πλέον θα έχει πολύ λιγοστές πιθανότητες να διεκδικήσει ακόμα και τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Θα περιοριστεί μάλλον στην τρίτη, δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος. Να πούμε για άλλη μια φορά την πιθανή ενδεκάδα, πλέον που γίνεται πιο ξεκάθαρη μετά τον αποκλεισμό του Σάντσες, με τον Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια για τον ΠΑΟΚ, τον Κεδιόρα και τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, ο Μπάμπα Ράχμαν και ο Κένι θα βρίσκονται στα άκρα. Ο ΜΕΙΤΕ με τον ΟΣΔΟΕΦ πιθανότατα δίπλα στον ΜΕΙΤΕ, θα είναι ο ΟΣΔΟΕΦ στη μεσαία γραμμή ως αμυντικά χαφ. Ο Τάισον και ο Ζίφκοβιτς στις πτέρυγες, με τον Κωνσταντέλια πίσω από τον Γερεμέγεφ. Πάντα παίζει και ένα σενάριο να πάρει θέση και ο Πέλκας. Θα το δούμε αυτό λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, διότι είναι και αυτό στο μυαλό του Ρασβάν Λουτσέσκου. Υπήρχε και μια πληροφορία για ένα μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη το πρωί στο ξενοδοχείο. Δεν υπάρχει ενημέρωση αν τελικά επικοινώνησε με τους ποδοσφαιριστές ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ για να τους εμψυχώσει εν ώψη αυτού του παιχνιδιού. Πάντως το μήνυμα το πέρασε και μέσω του Ρασβάν Λουτσέσκου, διότι ο Ιβάν Σαββίδης είχε πει ευθύς εξ αρχής ότι θέλει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση φέτος για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να δώσει το παρόν στα προκριματικά του Champions League. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα ξεκαθαρίσουν το βράδυ, λίγες ώρες έχουν απομείνει. Είμαστε εν αναμονή αυτού του μεγάλου αγώνα.
0: Είναι και πολύ σημαντικός, όπως είπες. Θα τα παίξει και ο ΠΑΟΚ όλα για όλα και ο Ολυμπιακός. Θυμίζω ότι δεν έχουν περιθώριο ούτε για ισοπαλία. Έτσι, γιατί αν έρθουν ισοπαλία, στο άλλο μάτς η ΑΕΚ μπορεί να στεφθεί και πρωταθλήτρια. αυτομάτως.
1: Έτσι. Άρα η ισοπαλία δεν ευνοεί κανέναν. Η ισοπαλία είναι καταδικαστική και για τους δύο. Σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα τουλάχιστον.
0: Σε ό,τι αφορά αυτό, ναι, πάντα. Να πούμε επίσης βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό έχει το πλεονέκτημα. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ούτως ή άλλως δεύτερος. Φυσικά το μάτς αυτό είναι τελικός. Έτσι. Γιατί προφανώς και ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να χάσει σήμερα και να μην εξαρτάται από αυτόν το αν θα βρεθεί δεύτερος ή όχι.
1: Έτσι είναι, Γιώργο. Έτσι.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο από τον ΠΑΟΚ ή από τον Άρη στη δεδομένη χρονική στιγμή?
1: Λοιπόν, αυτά από τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης περιμένει το παιχνίδι με τον Όφη που δεν έχει βέβαια κανένα ενδιαφέρον. Χωρίς τον Τίνο Καντεβέρε, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Ο Γρηγορίου αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάικιτς στη θέση του τερματοφύλακα. Ελείψη του Διούδη που είναι τραυματίας, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Αθανασιάδης έχει κάνει πάρα πολλά παιχνίδια και θέλει να δει και τον Μάικιτς. Ο τεχνικός των Κιτρίνων δεν έχει ενδιαφέρον το μάτς. Ίσως κάνει και κάποιες αγωνιστικές δοκιμές του Γρηγορίου, να βάλει δηλαδή και ποδοσφαιριστές που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής καθόλου τη διάρκεια του αγώνα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο λέγαμε και χθες ότι αναμένεται να το παρακολουθήσει λίγος κόσμος εξαιτίας της μη ύπαρξης ενδιαφέροντος. Ίσως να έχουμε και αρνητικό ρεκόρ εισιτηρίων φέτος για τον Άρη. Αυτό είναι δυσάρεστο. Αλλά έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, ο κόσμος δεν έχει διάθεση να πάει να δει ένα μάτς το οποίο δεν προσφέρει τίποτα, δεν έχει κανένα στόχο. Άρα λοιπόν, όσοι πάνε, θα πάνε για το θέαμα, ίσως για κάποια γκολ που ίσως μπουν στο παιχνίδι. Αλλά αγωνιστικά ο Άρης και ο Όφη βέβαια δεν έχουν κανένα στόχο για αυτό το παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 5 για τις θέσεις 5 έως 8 των play-off.
0: Ταυτόχρονα βέβαια και με το άλλο παιχνίδι, να το πούμε αυτό, να ενημερώσουμε τον κόσμο. 5 η ώρα είναι και το άλλο μάτς, Βόλος με Λεβαδιακό. Έτσι. Ωραία. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο ειδησιογραφικό.
1: Αυτά, Γιώργο, περιμένουμε την έναρξη των αγώνων και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πιο πολλά μετά το τέλος τους, εκεί γύρω σε 9.30-10 που θα έχει τελειώσει και το ντέρμπι στο Καραϊσκάκι.
0: Βεβαίως. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου. Ακούσαμε πλούσιο ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη.

Να πούμε πως βρίσκονται σε εξέλιξη για κάποια μάτς στη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Γεια σου ρε Μάικ. Έστειλε ο Μιχάλης ο Σοηλές μήνυμα. Γεια σου Γιωργάρα. Γεια σου ρε Μάικ. Περιμένω να σε δω.

Ο φίλος ο Βασίλης ο Καπέλης στέλνει μήνυμα, μάλλον στο Βασίλη το Γερασίμου το στέλνεις, φίλε Βασίλη. Μπίλαρε, καλή ξεκούραση, θα τα πούμε το βράδυ ύστερα από τα παιχνίδια.

Και φυσικά θα τα πείτε, γιατί καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Βασίλη. Φυσικά θα τα πείτε, γιατί το βράδυ αναλαμβάνει δράση ο Βασίλης ο Γερασίμου, ο άνθρωπος του Προέδρου.

Να πούμε πως σε εξέλιξη βρίσκονται λοιπόν κάποια παιχνίδια στο διεθνή χώρο, στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στα top 5. Λοιπόν, να πούμε αρχικά πως ένα μάτς είναι, από ό,τι μπορώ να δω, Βερόνα εναντίον Κόμο, 0-0 το παιχνίδι, στο ημίχρονο. Έτσι, Βερόνα και Κόμο ισόπαλες. Στην Κόμο αγωνίζεται και ο δικός μας, ο Τάσος Δουβίκας. Καλή επιτυχία να έχει, υγιής να είναι και να σκοράρει όσα περισσότερα γκολ μπορεί.

Να πούμε πως έχουμε και παιχνίδια πάρα πολύ δυνατά. Έχουμε στην Αγγλία αρκετά παιχνίδια. Έχουμε 4 μάτς. Στις 6.30 είναι το πιο σημαντικό, θα έλεγα, γιατί η Arsenal αντιμετωπίζει την West Ham στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου. Η Arsenal, η οποία θέλει το τρίποντο προκειμένου να ελπίζει στο πρωτάθλημα. Θα πάμε σε ένα μήνυμα στο Viber επίσης από τον φίλο μας τον Αποστόλη. Καλή εκπομπή, φίλε μου, και καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σου, φίλε Αποστόλη. Καλό απόγευμα, καλά παιχνίδια να δούμε. Πραγματικά ωραία μπάλα να δούμε, να απολαύσουμε ποδόσφαιρο σήμερα. Και θα συνεχίσω με τα διεθνή. Γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σήμερα, 10 η ώρα. Μάτς μπορεί να κρίνει τον τίτλο. Και αναφέρομαι στο Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης. Η Μπαρτσελόνα παίζει για δύο αποτελέσματα, παίζει για νίκη και ισοπαλία. Σε μια τέτοια περίπτωση στέφεται πρωταθλήτρια Ισπανίας απέναντι στην αιώνια αντίπαλό της στο νέο Camp Nou. Οι Blaugrana θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα αντιμετωπίζοντας μια Ρεάλ η οποία θα αγωνιστεί με πάρα πολλές απουσίες. Μία εξ αυτών είναι και ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Και σε αυτό να πούμε πως ο Iker Casillas έχει δώσει συμβουλή στους παίχτες της Real να μην μείνουν για πολύ στον αγωνιστικό χώρο μετά τη λήξη του αγώνα. Καθώς είναι μεγάλη πιθανότητα απώλειας βαθμών της Real, κάτι το οποίο, όπως είπα, θα δώσει το πρωτάθλημα και μαθηματικά στους Καταλανούς, στην Μπαρτσελόνα. Τους συμβούλεψε λοιπόν ο Iker Casillas να μην μείνουν στο γήπεδο για πάρα πολύ, να φύγουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται, προκειμένου να μην κάνουν πασίγιο στην αιώνια αντίπαλό τους. Λοιπόν, να πούμε ότι η Real δεν θα παίξει μόνο χωρίς τον Mbappé. Παρόν είναι στην αποστολή της ο Τιμπό Κουρτουά, που είναι το ευχάριστο νέο για τους μερέγχες. Παρόλα αυτά έχουν άλλες απουσίες πολύ σημαντικές επίσης. Θα τις αναφέρουμε λίγο γρήγορα. Ο Βαλβέρδε είναι εκτός. Ο Αρντά Γκιουλέρ επίσης. Ο Μεντί, ο Μιλιτά, ο Ροντρίγκο, ο Καρβαχάλ και ο Θεμπάγιος. Μιλάμε δηλαδή για 8 πολύ σημαντικές απουσίες. Παίκτες δηλαδή που είτε είναι έμπειροι σε σχέση με τα El Clásico, είτε είναι πολύ κομβικοί για τη λειτουργία, την αγωνιστική λειτουργία της Real εντός των τεσσάρων γραμμών. Λοιπόν, αφήνουμε τη μουσική για λίγο ακόμα και πάμε σε διαφημίσεις και πάμε για το δεύτερο μισάωρο μετά, που θα έχουμε ρεπορτάζ από Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons! Coupons!
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Unicars. Driving your stories.
7: FIFA World Cup 2026.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Unicars. Driving your stories.
7: FIFA World Cup 2026. Ταξίδι

0: όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Πίνασες, η λύση είναι μία. Μπες τώρα στη νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα της Papa John's, www.papajohns.com.cy, και απόλαυσε την απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajohns.com.cy.
2: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
4: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
5: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου. Με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωρά η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στη Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Unicars. Driving your stories. Ακούς. Ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέλιος Φιλίππου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Το Ιράν διεμήνησε χθες Σάββατο ότι θα στοχοποιήσει εγκαταστάσεις στον ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του αμπερικού ναυτικού του έπειτα από αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε δύο ιρανικά πετρελοφόρα. Ενώ η ΗΠΑ ακόμη περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην πιο πρόσφατη πρότασή της. Την εκτίμηση ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, εξέφρασε ο Ρώσος πρόεδρος. Ερωτηθείς αν είναι πρόθυμος να διεξάγει συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ανέφερε πως η προσωπικότητα που προτιμά είναι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας. 5 άτομα συνελήφθησαν για συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεμεσό, μέσα και έξω από νυχτερινό κέντρο. Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν 5 πρόσωπα, με τον ένα να παραμένει στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Τα 5 άτομα παρουσιάστηκαν ενώπιον δικαστηρίου και εναντίον τους εκδόθηκε διάταγμα κράτης 6 ημερών. Χειροπέδες πέρασαν μέλη της αστυνομίας σε 4 πρόσωπα, αφού εντοπίστηκαν διάφορες ποσότητες ναρκωτικών σε όχημα στο οποίο επέβαιναν στην κάτω πάφο. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις ερχόμενες εκλογές της 24ης Μαΐου, καθώς ολοκληρώνεται την ερχόμενη Τετάρτη η εκτύπωση των ψηφοδελτίων και η στελέχωση των εκλογικών κέντρων, δήλωσε στο ΚΙΠΕ ο Γενικός Εύφορος Εκλογών, Ελί Κοζηλία, ο οποίος παράλληλα ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία των εκλογών θα γίνεται δεκτή και ταυτότητα, η οποία δημιουργήθηκε σε κινητή συσκευή μέσω του ψηφιακού πολίτη. 12 αστυνομικοί έπεσαν νεκροί από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο βορειοδυτικό Πακιστάν, ενώ ακολούθησε ενέδρα εναντίον προσωπικού των δυνάμεων που έσπευσαν στο σημείο. Το κρουαζιερόπλοιο με αιστεία Χανταϊού έφτασε σήμερα στην Τενερίφη, όπου οι επιβάτες και μέλη του πληρώματος θα υποβληθούν σε εξετάσεις από τις Ισπανικές αρχές πριν αποβιβαστούν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί συμπτώματα μολύσσης. Σήμερα ο καιρός είναι κυρίως έρθριος, παρόλο που το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες υψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια-ανατολικά, βόρεια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις, λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
11: Ξεκινάμε λοιπόν.

0: Πες μου.
1: Αρχικά να πούμε ότι έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια, πολύ λιγότερα από 1000 για το σημερινό μάτς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι ουσιαστικά το πρώτο από μια σειρά παιχνιδιών τα οποία είναι και μέσα σε λίγες μέρες, μια εβδομάδα, το πρώτο τελευταίο φέτος στο Φάληρο. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, αν και θα έλεγα σε ό,τι αφορά την αθλητική επικαιρότητα, ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός περνάει λίγο κάτω από τα ραντάρ λόγω των play-offs της EuroLeague, της συμμετοχής του Ολυμπιακού, του μπασκετικού στο Final Four. Παρ' όλα αυτά υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είναι μέσα ακόμα και για την κατάκτηση του τίτλου και μέχρι να εξαντληθούν οι ελπίδες, προφανώς οι φίλοι της ομάδας θα είναι κοντά. Γι' αυτό, όπως είπα, έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια. Παράλληλα, να πούμε πως σήμερα, επειδή είναι εορταστικό διήμερο, έχει ουσιαστικά αποφασιστεί από τους φίλους του Ερυθρού Αστέρα και του Ολυμπιακού να γιορτάσουν τώρα τα 40 χρόνια από την αδελφοφή των δύο συλλόγων. Έγινε χθες η αρχή στο μάτς του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι, στο δημοφιλές Μαρακανά του Βελιγραδίου. Και σήμερα αντιπροσωπεία φίλων του Ερυθρού Αστέρα θα βρεθεί στο Φαλερικό γήπεδο και μάλιστα να πούμε πως έχει ετοιμαστεί ένα πολύ εντυπωσιακό κορεό. Από ό,τι λένε άνθρωποι που έχουν δουλέψει γι' αυτό, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά που έχουμε δει στο Φαλερικό γήπεδο, και το θέμα του ηθματολογία θα έχει να κάνει, όπως είπαμε, με τα 40 χρόνια, 1986-2026, από την αδελφοποίηση των δύο ομάδων, των στενών σχέσεων που έχουν οι φίλοι του Ερυθρού Αστέρα και του Ολυμπιακού.
0: Να πούμε, να ξέρεις, με προλαβαίνεις, γιατί θα το έλεγα τώρα, γιατί το είδα και εγώ τώρα που το ψαχνά. Εντυπωσιακό θα είναι, ανυπομονώ και εγώ να το δω, η αλήθεια είναι, γιατί όπως και να έχει τα κορεό, έτσι, έχουν την τιμητική τους τα γήπεδα.
1: Είναι το Καραϊσκάκι, έχουμε δει πολύ εντυπωσιακά κορεό. Είτε αυτό έχει να κάνει με αναπαραστάσεις, είτε έχει να κάνει με συγχρονισμό των οπαδών που σηκώνουν τα μπελάκια ερυθρόλευκα. Έχουμε δει ωραία πράγματα. Οπότε αυτό, πώς να σου το πω, είναι ωραίο, γιατί ξέρεις, μένει στο πάνθεον των εικόνων που σχετίζονται με ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Και όντως υπάρχει ανυπομονησία για να δούμε τι έχουν ετοιμάσει οι φίλοι του Ολυμπιακού, όπως είπαμε, για τον εορτασμό των 40 ετών από την ισχυροποίηση των δεσμών Ερυθρού Αστέρα και Ολυμπιακού. Τώρα στα αγωνιστικά δεν υπάρχει κάτι νεότερο πλην του προβλήματος που προέκυψε με τον Ιουσούφ Γιαζίτσι, το οποίο, εντάξει, δεν ήταν ουσιαστικά και κάτι που επηρέασε άμεσα τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Όπως λέγαμε και χθες, με βάση το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ θέλεσε να κρατήσει απολύτως κλειστά τα χαρτιά του και να πάρει 25 ποδοσφαιριστές στην αποστολή, θα το δούμε την τελευταία στιγμή. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να είμαστε σίγουροι για κάτι σχετικά με το αρχικό σχήμα. Εκτιμήσεις κάνουμε. Θεωρώ ότι δεν έχει κάποια εκκρεμότητα ο Μεντιλίμπαρ και περιμένει την τελευταία στιγμή να αποφασίσει. Πάντως είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε, με συγχωρείς, να δούμε τον Μπρούνο στο αριστερό άκρο της άμυνας αντί του Ορτέγκα. Θέση βασικών διεκδικούν και ο Ποντένισε, όπου ουσιαστικά θα δημιουργήσει ένα ντόμινο και θα μετατεθεί στα μετώπιση στον Ροντινέη και στον Πάγκο Κοστίνια, και ίσως και Μουζακίτη αντί του Γκαρθία. Θα τα δούμε αυτά σε λίγες ώρες.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αρχικά, ποιους μη κοινοτικούς πιστεύεις εσύ ότι θα κόψει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, γιατί είναι αναγκαστικό να αφαιρέσει δύο?
1: Κοίτα, αν δεν υπάρχει κάποια μεγάλη έκπληξη, δηλαδή να χρησιμοποιήσει τα Ρέμι Ελκαμπή μαζί στο αρχικό σχήμα, που δεν το βλέπω πιθανό, το πλέον πιθανό είναι να δούμε εκτός τους Ορτέγκα και Κλέιτον Σίλβα, δηλαδή τον αριστερό ψοφύλακα, του οποίου τη θέση θα πάρει ο Μπρούνο, και τον Κλέιτον Σίλβα, ο οποίος δεν φαίνεται να χωράει στα άμεσα πλάνα του Μεντιλίμπαρ. Θέλει ακόμα χρόνο για να ενσωματωθεί. Αυτή είναι η εξήγηση, δεν μπορώ να βρω άλλη. με τον Ταρέμι και τον Ελκαμπή να είναι οι βασικές επιλογές του Μεντιλίβαρ για το συγκεκριμένο μάτς. Τώρα, σε ό,τι ψάχνει ο Ολυμπιακός από αυτό το παιχνίδι, σίγουρα ψάχνει αποτελεσματικότητα, έτσι. Στην Τούμπα έδειξε καλό πρόσωπο. Στην Λεωφόρο είχε την ουσία. Στην Τούμπα είχε πάρα πολύ καλή παρουσία τακτικά, είχε διάθεση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, δεν ήρθαν τα γκολ με τον τρόπο που ήθελε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, η αντίδραση που έβγαλε με τον Ελκαμπή, ναι, μην είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, αλλά σίγουρα σε εκείνο το χρονικό σημείο θα έπρεπε να είναι διαφορετικό το σκορ και θα έπρεπε να είναι υπέρ του Ολυμπιακού με βάση την εικόνα των δύο ομάδων και τα expected goals και γενικά την εικόνα από το πρώτο λεπτό. Οπότε ο Μεντιλίμπαρ προφανώς κρατάει την εικόνα, θέλει περισσότερα πράγματα, όχι μόνο από τον Ελκαμπή, αλλά και από τους εξτρέμ του, έτσι. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι ο Ζέλσον Μαρτίνς στο Καραϊσκάκι, σε ό,τι αφορά μάτς του αθλήματος, έχει να σκοράρει από πέρυσι στο μάτς των play-off κόντρα στον ΠΑΟΚ στην φιέστα τίτλου κατάκτηση του αθλήματος στον Ολυμπιακό στο 4-2. Από τότε έχει να σκοράρει ο Ζέλσον Μαρτίνς σε μάτς του αθλήματος στο Καραϊσκάκι. Μιλάμε για παραπάνω από έναν χρόνο. Αντίστοιχα ο Ποντένσε, αν πούμε ότι αυτές θα είναι οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ σήμερα για τα φτερά της επίθεσης, ο Ποντένσε έχει να σκοράρει από τον περασμένο Νοέμβριο σε ένα μάτς νικηφόρο επί του Άρη στο Φάληρο. 191 μέρες. Έτσι δεν μπορείς να διεκδικήσεις πολλά πράγματα. Δεν περιμένεις από έναν άνθρωπο, τον Ελκαμπή, εν προκειμένου να τραβήξει όλο το κουπί στην επιθετική γραμμή, να τα πάρει όλα πάνω του, γιατί, okay, μπορεί να είναι ικανός, μπορεί να μπορεί, αλλά όπως καταλαβαίνεις γίνεσαι προβλέψιμος και οι αντιμετωπίζουν πιο εύκολα. Οπότε, πέραν λοιπόν της αποτελεσματικότητας του Ελκαμπή, που πάντα την περιμένει ο Ολυμπιακός, ο Μεντιλίμπαρ θέλει πράγματα και από τους εξτρέμ. Έδειξε να έχει παλμό ο Ποντένσε στην Τούμπα, έδειξε καλά πράγματα στα λίγα λεπτά που αγωνίστηκε. Ακόμα και ο Αντρέ Λουίζ, ο οποίος αναζητεί ακόμα το πρώτο του γκολ τον Ολυμπιακό, έδειξε ότι παρά το γεγονός ότι είχε μπει στην κατάψυξη, να πούμε, από τον Μεντιλίμπαρ, ήταν έτοιμος να δώσει, να βάλει τη δική του πενελιά στο παιχνίδι. Οπότε, όπως σου είπα, έτσι διαμορφώνεται η εικόνα. Ο Ολυμπιακός θέλει αποτελεσματικότητα και ουσία και δεν πρέπει να τα περιμένει όλα από έναν άνθρωπο.
0: Ωραία. Να βγάλουμε μια πιθανή δεκάδα για το ντέρμπι.
1: Κοίτα, ναι, με βάση όσα συζητήσαμε, θα δούμε τον Ζολάκη στην εστία, δεξιά τον Ροντινέη, αριστερά τον Μπρούνο, στο κέντρο της άμυλας του Σπυρόλα και Ρέτσο. Μπροστά τους, όπως είπα, είναι μια επιλογή ο Μουζακίτης δίπλα στον Νέσε ή και ο Γκαρθία, που είναι μια από τις σταθερές του Μεντιλίμπαρ. Και από εκεί και πέρα, στη μεσοεπιθετική γραμμή, Τσικίνιο, Ζέλσον Μαρτίνς, Ποντένσε και στην κορυφή Ελκαμπή. Εκτός, όπως είπαμε, αν διατηρήσει το μοτίβο με Κωστίνια και Ροντινέη, και σημαίνει ότι δεν θα δούμε τον Ποντένσε στο αρχικό σχήμα, αλλά τον Ζέλσον Μαρτίνς, τον Τσικίνιο και τον Βραζιλιάνο fullback πίσω από τον Αγιούμπ Ελκαμπή.
0: Μάλιστα. Βασίλη, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο περισσότερο. Θα τα πούμε και συνέχεια και από το Πάληρο.
0: Βεβαίως.
1: Πριν τον αγώνα για τις εντεκάδες και φυσικά κατά τη διάρκεια για το, στο φινάλε για ό,τι επακολουθήσει και το ρεπορτάζ του μεγάλου αυτού μάτς.
0: Τέλεια, τέλεια. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ακούσαμε λοιπόν και τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο που αναλύσαμε τα του ντέρμπι από τη μεριά του Ολυμπιακού. Και είναι ακριβώς αυτό που είπε. Όσο ο Ολυμπιακός στηρίζεται μόνο στον Ελκαμπή, τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν πάντα καλά. Θα πρέπει να πάρει πράγματα και από τους υπόλοιπους παίκτες του, η ομάδα του Πειραιά. Θα το δούμε όμως. Το ντέρμπι έρχεται.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε άλλο χρόνο. Φυσικά θα πάμε στο άλλο μάτς. Θα πάμε στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Και αυτή τη φορά δεν θα πάμε αμέσως στους φιλοξενούμενους, θα πάμε πρώτα στους γηπεδούχους, στην ΑΕΚ. Γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Γιώργο Βασιλείου. Γιώργο, καλησπέρα. Ένα μάτς που μπορεί να καταστήσει την ΑΕΚ αυτόματα πρωταθλήτρια υπό συνθήκες.
1: Ναι, για να συμβεί αυτό βέβαια θα πρέπει να υπάρξει ισοπαλία στο παιχνίδι στο Γιώργος Χαϊσκάκης και ταυτόχρονα η ΑΕΚ να κερδίσει τον Παναθηναϊκό για να φτάσει τη διαφορά στους 8 βαθμούς. Και τότε ναι, θα έχουμε και μαθηματικά πρωταθλήτρια την ΑΕΚ.
0: Στο μεταξύ διαβάζω μια δήλωση από τον Στρακώσα για την και η δήλωσή του για την ακρίβεια λέει πως είναι η πιο σημαντική εβδομάδα της χρονιάς, που κατά κάποιο τρόπο είναι ρεαλιστικό αυτό που λέει, γιατί εντάξει, όλα κρίνονται αυτή τη στιγμή, όλα κρίνονται αυτή τη βδομάδα.
1: Ακριβώς, είναι η πραγματικότητα. Είναι μια εβδομάδα που περιλαμβάνει τρία παιχνίδια, τρία απαιτητικά παιχνίδια. Η ΑΕΚ πρέπει να πάρει 4 βαθμούς αλλά 3 παιχνίδια για να είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια, να μην την ενδιαφέρει τι θα γίνει στα υπόλοιπα αποτελέσματα. Βέβαια, εντάξει, αν έρθει στο παλία το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ απόψε και κερδίσει η ΑΕΚ, τελειώνουν τα πάντα, έτσι όπως είπαμε και νωρίτερα. Αλλά επειδή η ΑΕΚ δεν θέλει να εξαρτάται από τους υπόλοιπους, θέλει να κάνει τη δική της δουλειά και θα την κάνει με το καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να πανηγυρίσει το τέλος την κατάκτηση του προβλήματος. Οπότε είναι απόλυτα κατανοητό και αντιληπτό το πως έχουν υποδεχθεί όλη αυτή την κατάσταση στο εσωτερικό της ομάδας οι Γηδενόμαυροι. Ο Στρακώσια χαρακτήρισε την εβδομάδα πιο σημαντική της χρονιάς. Πρέπει να κερδίσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, είπε χαρακτηριστικά ο διεθνής goalkeeper της ΑΕΚ. Από την πλευρά του και ο Μάρκο Νίκολιτς για τον Παναθηναϊκό μίλησε κυρίως. Είπε ότι πρέπει να παίξουμε σαν να είναι τελικός, να κάνουμε το παιχνίδι μας, να είμαστε αυτοί που πρέπει. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τον Παναθηναϊκό, σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται ο αντίπαλός μας, είπε ο Μάρκο Νίκολιτς. Και μένει να δούμε πώς θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ στις 7.30 κόντρα στον Παναθηναϊκό των πολλών προβλημάτων. Αλλά, και αυτοί οι ποδοσφαιριστές που θα επιλεχθούν να αγωνιστούν για τους πράσινους, φαντάζομαι ότι θα θέλουν να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις στον Ράφα Μπενίτεθ. Οπότε, εγώ δεν βλέπω κανένα εύκολο μάτς. Η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη, θα πρέπει να είναι πνευματικά πανέτοιμη, προκειμένου να κερδίσει το μάτς και να κάνει ακόμα ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου.
0: Να πούμε πως χθες είναι ανοιχτή προπόνηση στην All Win Arena. Πόσοι οπαδοί της ΑΕΚ βρέθηκαν στο γήπεδο?
1: Έγινε και χθες προπόνηση με παρουσία φιλάθλων. Ήταν σχεδόν 10.000 φίλοι της ΑΕΚ που βρέθηκαν στην Αγία Σοφιά και παραπάνω από 10.000 φίλοι της Ένωσης σε αυτή την προπόνηση για 20 λεπτά. Χειροκρότησαν τους προσφέστες, αποθέωσαν τον Μάρκο Νίκολιτς και γενικότερα όλους τους προσφεστές, όλο τον οργανισμό της ΑΕΚ, γιατί βλέπουν και αυτοί ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση του τίτλου και θέλουν από τη δική τους πλευρά να κάνουν ό,τι είναι καλύτερο δυνατό από πλευράς τους για να βοηθήσουν με τον τρόπο τους στην ΑΕΚ να φτάσει στον τίτλο.
0: Το έχουν κάνει λίγο παράδοση, έτσι, οι ενωσίτες.
1: Ναι, κοίταξε, τώρα 10.000 κόσμος για 20 λεπτά, γιατί μιλάμε για 20 λεπτά, έτσι δεν μιλάμε να δουν όλη την προπόνηση. Δεν είναι και κάτι συνηθισμένο, και όμως οι φίλοι της ΑΕΚ για τέταρτο παιχνίδι στη διαδικασία των play-off σχεδόν γεμίζουν την Αγία Σοφιά για να παρακολουθήσουν την προπόνηση.
0: Πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει στην ΑΕΚ φέτος. Να πάμε λίγο στα αγωνιστικά,
1: ναι.
0: Έτσι. Ποιοι διεκδικούν καταρχάς θέση, ποιοι θα είναι βασικοί, να ξεκινήσουμε λίγο από την εντεκάδα?
1: Κοίταξε, ποιοι θα είναι βασικοί. Σίγουρα υπάρχει δίλημα για την επίθεση, για το ρίδιμο. Τρεις προσφεριστές για δύο θέσεις. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Με τον Στρακώσια να είναι κάτω από την εστία, με τον Ρότα δεξιά, τον Πεν Ράις αριστερά, αυτοί έχουν δοκιμαστεί περισσότερο. Στόπερ ο Ρέλβας με τον Μουκουντή. Κεντρικά χάφο Μαρίν με τον Πινέδα. Δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά ο Περέιρα. Έχει δοκιμαστεί και στο δεξιά Κρογκατσίνοβιτς, αριστερά ο Κοϊτά. Νομίζω όμως ότι θα πάει σε Κοϊτά Περέιρα ο Νίκολιτς. Και στην επίθεση ο Βάργα με τον Γιώβιτς νομίζω έχουν προβάδισμα. Χθες δοκιμάστηκε περισσότερο ο Ζήνη με τον Βάργα, αλλά νομίζω ότι θα ξεκινήσει βασικός στο παιχνίδι ο Λούκα Γιώβιτς. Και μένω να δούμε αν θα επαληθευτούμε.
0: Ο Γιώβιτς, να πούμε ότι έχει και εξαιρετική παράδοση απέναντι στον Παναθηναϊκό, ναι, τη φετινή σεζόν. Έχει παίξει 3 μάτς και έχει βάλει 7 γκολ. Και να σημειωθεί ότι στο τελευταίο μάτς το σκορ ήταν 0-0. Οπότε δεν σκόραρε κανένας. Που σημαίνει ότι τα 7 γκολ τα έχει βάλει στα 2 μάτς. 3 στο ένα, 4 στο άλλο.
1: 7 γκολ σε 2 παιχνίδια στην κανονική περίοδο. Στο μάτς των play-off στη Λεωφόρο έπαιξε κάποια λεπτά. Δεν ήταν καλός, είναι η αλήθεια αυτή. Δεν είχε φάσεις. Αλλά δεν πάει να είναι ένας προσφεστής που έχει τρομερή ποιότητα. Ένας προσφεστής που μέσα στο κουτί είναι ανίκητος. Αν του έρθει μπάλα μέσα στην περιοχή μπορεί να νικήσει οποιοδήποτε τερματοφύλακα. Και θα πρέπει και οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να τροφοδοτήσουν κατάλληλα τον Γιώβιτς προκειμένου να πάρουν το καλύτερο δυνατό από τον Σέρβο επιθετικό.
0: Ωραία. Γιώργο, να σε ρωτήσω επίσης, ναι, κάτι άλλο. Από τους παίχτες που δεν αναφέραμε,
1: ναι,
0: που δεν περιμένουμε να ξεκινήσουν βασικοί, υπάρχει κάποιος που μπορεί να ανατρέψει αυτό το προγνωστικό του τύπου να ξεκινήσει αυτός βασικός και όχι αυτός που έχουμε αναφέρει σε οποιαδήποτε θέση?
1: Εντάξει, κοίταξε, και στο αριστερό άκρο είναι κάπως ανοιχτά τα πράγματα. Με τον Πίλιο εννοείται να διεκδικεί και αυτός θέση βασικού αντί του Πεν Ράις. Απλά εγώ ανέφερα αυτό που δοκίμασε περισσότερο ο Σέρβος προπονητής. Χρησιμοποίησε περισσότερο τον τον Πεν Ράις αντί του Πίλιου στις δοκιμές για την ενδεκάδα. Οπότε να δούμε αν θα είναι όντως ο Σκοτσέζος στο αριστερό άκρο της άμυνας ή αν θα επιλεχθεί ο Πίλιος. Αλλά νομίζω λίγο πολύ οι υπόλοιπες θέσεις είναι καπαρωμένες. Υπάρχει και μια περίπτωση να δούμε τον Κατσίνοβιτς αντί του Περέιρα. Αυτά.
0: Τέλεια. Τέλεια, Γιώργο. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι ακόμα. Νομίζω.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Υπήρξε μια ανάρτηση της Παγιάκη για τη γιορτή της μητέρας.
0: Να το πούμε αυτό. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες, εννοείται. Να είναι πάντα γερές και να στέκονται δίπλα στα παιδιά τους. Αυτά, όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Νομίζω ότι έχουμε καλύψει όλο το,
1: ναι,
0: το,
1: ναι,
0: κενό. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο. Ακούσαμε λοιπόν και τον Γιώργο Βασιλείου με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Εντάξει, καλώς και κακώς το ξέρετε ότι τα ειδησιογραφικά πάνε λίγο πίσω τις ημέρες των αγώνων. Οι ομάδες επικεντρώνονται μόνο εκεί. Μόνο στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Πάμε λίγο σε κάποια μηνύματα που βλέπω εδώ στο Viber. Ο φίλος μας ο Γιώργος από Αθήνα στέλνει ένα μήνυμα. Για χαρά, είμαι ο Γιώργος από Αθήνα, ακροατής του σταθμού από την πρώτη μέρα και όλος που άνοιξε. Γεια σου φίλε Γιώργο. Έχω να κάνω την εξής πρόγνωση για σήμερα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-0. Αυτές είναι οι προβλέψεις του. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα φίλε Γιώργο. Να δούμε. Να δούμε τι θα συμβεί. Είναι δύο παιχνίδια τα οποία πιθανώς, αν κρίνω και από τα σκορ που περιγράφησε, πιθανότατα θα είναι οριακά. Να δούμε τι θα συμβεί. Φίλε Αποστόλη, να διαβάσω και το μήνυμά σου. Ο Κουγκαλίτζη δεν ήταν χθες το πρωί. Δεν μπορούσε, φίλε μου, φίλε Αποστόλη. Δεν έχει αλλάξει το πρόγραμμα, απλώς δεν κατέστη εφικτό να παρευρεθεί. Αυτή η μισή ώρα θα ακούσουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού ΑΕΚ του Πανεγιάλη, οπότε θα το πείτε. Ευτυχώς που φέτος στον Ολυμπιακό έχουμε να ασχοληθούμε με το κορεό για την αδελφοποίηση με τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτό είναι το μήνυμα του φίλου μας του Αποστόλη. Για τον Πανεγιάλη ο φίλος Αποστόλη νομίζω ξέρει να τα πει καλύτερα ο Γιώργος Χελάκης, ο coach. Όσο για τον Ολυμπιακό, να δούμε τι θα γίνει απόψε. Και στο κομμάτι του κορέου και στο αγωνιστικό.

0: Θα πάω και για λίγο στο μπάσκετ, γιατί χθες είχαμε για τον τελικό του Basketball Champions League. Δυστυχώς η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει το 4ο ευρωπαϊκό της τρόπαιο.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
3: Είναι τη μαγιά σας.
2: Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar, μόνο

0: μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95 και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
2: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
3: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
4: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
5: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλειτόρια, πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
10: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
14: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος.
11: Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στην Όλγουιν Αρίνα για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Φανέλα βασικού για τον δικέφαλο αναμένεται να πάρει ο Λούκα Γιώβιτς. Εκτός τραυματίες Ίγκανσον, Πελίστρι, Γετβάη, Μπακασέτας, Σισοκό, Κάτρις, Ντέσσερς, Σάντσες και ο τιμωρημένος Ερνάντεθ για το τριφύλι. Σέντρα 7.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Εντερβέτεν Σπόρτς σε περιγράφει Λάκη Κοντσιώτη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορδίο. Την ίδια ώρα, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του Χωσέ Λουις με τη Λίμπαρ. Θέση στο αρχικό σχήμα των πυρωτών διεκδικούν οι Μπρούνο και Ποντένσε. Βασικός ο Κένι. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί ο Πέλκας. Ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Εντρεβέτεν Σπορτ σε περιγραφή Θεμή Παγιούρα. Τηλεοπτική από Κοσμοτέ Σπορτ 3. Για την τέταρτη αγωνιστική των play-off των θέσεων 5-8 της Super League, ο Άρης υποδέχεται τον Όφη στο κλειάνι της Βικελίδης. Θέση κάτω από τα δοκάρια των κίτρινων αναμένεται να πάρει ο Λόβρο Μάικιτς. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Την ίδια ώρα, ο Βόλος αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 4. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απέστειλε επίσημο βίντεο στη EuroLeague για φάσεις του αγώνα με τη Βαλένθια, όπου οι διαιτητές πήραν αποφάσεις εις βάρος του τριφυγιού, όπως ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Η Βαλένθια ανακοίνωσε sold out στο Game 5 των play-off της EuroLeague εναντίον των Πράσινων την Τετάρτη. Στο Ακρόπολης Swimming Open ο Απόστολος Χρήστου έπιασε το όριο πρόκρισης για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Λίλ, πραγματοποιώντας χρόνο 24,46 δευτερόλεπτα στα 50 μέτρα ύπτιο. Την πιθανότητα να κρεμάσει τα παπούτσια του μετά το παγκόσμιο κύπελο εξετάζει ο Χάμες Ροντρίγκες, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Στο στοχαστρό της Φενερμπαχτσέ βρίσκεται ο Έλληνας διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα, Βαγγέλης Παυλίδης, όπως αναφέρουν τουρκικά δημοσιεύματα. Η 36η αγωνιστική της Premier League στις 4 Crystal Palace Everton, Burnley Aston Villa και Nottingham Forest Newcastle και στις 6.30 West Ham Arsenal. Στην 35η αγωνιστική της La Liga αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Mallorca με τη Villarreal. Στις 5.15 το Athletic Bilbao, Valencia, στις 7.30 ο Viedo Getafe και στις 10 Barcelona Real Madrid. Η 33η αγωνιστική της Bundesliga στις 4.30 Αμβούργο Φράιμπουργκ, στις 6.30 Κολόνια Χάιντενχάιμ και στις 8.30 Mainz Union Βερολίνου. Στην 36η αγωνιστική της Serie A Verona Como 0-0 στο 60 λεπτό. Στις 4 Φιωρεντίνα Τζένοα και Κρεμονέζε Πίζα, στις 7 Πάρμα Ρώμα και στις 10 Παρτάρτο Μίλαν Αταλάντα. Στην 33η αγωνιστική της Ligue 1 στις 10 διεξάγονται οι αναμετρήσεις Άντζε Στρασβούργο, Μέτς Λοριάν, Μονακό Λιλ, Οσέρ Νις, Παρί Σεν Ζερμέν Μπρέστ, Ρεν Παρί Εφ-Σι, Τουλούζ Λιόν και Χαύρι Μαρσέιγ. Η Μακάμπι Τελαβίβ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολίου του 25χρονου Αμερικανού γκάρτ Τζίμι Κλάρκ μέχρι το 2029. Steve Kerr και Golden State Warriors έδωσαν τα χέρια και ο 60χρονος Αμερικανός προπονητής θα συνεχίσει την ομάδα για 2 χρόνια ακόμα. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Εντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
14: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervention Sports. Δεύτερο ημίχρονο στην εκπομπή. Είπαμε για την ΑΕΚ, για το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Πήγαμε στη μεριά της ΑΕΚ, πάμε τώρα και στη μεριά του Παναθηναϊκού. Σάκης Μπουσδούνης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σάκη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Τζόρτζι.
0: Με τι πραγματικά να ξεκινήσω?
1: Θα ξεκινήσω εγώ, σε παρακαλώ.
0: Βεβαίως,
1: πολύ.
0: Βεβαίως.
1: Θα δώσω και εγώ συγχαρητήρια, όπως και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, στην ομάδα βόλεϊ ανδρών του Συλλόγου για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος χθες στην Πηλαία της Θεσσαλονίκης, όπου επιβλήθηκε δύσκολα, γιατί έβλεπα το μάτς, με 3-1 σετ του ΠΑΟΚ.
0: Βεβαίως. Συγχαρητήρια από όλους στον πρωταθλητή Παναθηναϊκό, λοιπόν.
1: Έτσι, μπράβο. Και στον πρωτομάστορα, αν μπορώ να το πω έτσι, τον κύριο Δημήτρη Αντρεόπουλο. Και σε όλη την ομάδα, βέβαια, σε όλα τα παιδιά. Άλλος ένας τίτλος για τον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, για τη μάνα του Λόχου. Αυτά για αρχή. Ξεκίνα από που θες τώρα.
0: Πραγματικά, 9 απουσίες ο Παναθηναϊκός για απόψε. Πραγματικά, και τι να πω, πραγματικά. Βλέπω τώρα τις απουσίες. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, το είπαμε και χθες, δεν είναι η πρώτη αγωνιστική φέτος που γίνεται αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να ζει με αυτό. Σε τίτλο θα το πω μόνο, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Παναθηναϊκός φέτος έχει παίξει το 90%, το 95% των παιχνιδιών χωρίς το βασικό του σέντερ φορ. Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, είναι αρκετές οι απουσίες και φέτος γενικά στη σεζόν, αλλά και σε αυτό το μάτς με την ΑΕΚ. Τελευταία είναι αυτή με τον Τάσο Μπακασέτα, που ένωσε ενοχλήσεις χθες στην τελευταία προπόνηση πριν το μάτς με την ΑΕΚ, οπότε είναι έξω. Έξω είναι και ο Πελίστρη, οπότε και άλλα δύο προβλήματα προστίθονται. Φυσικά εννοείται, θυμίζω ότι είναι έξω και ο Ίγκασον, ο στυλοβάτης άμυνας των τελευταίων παιχνιδιών του Παναθηναϊκού. Οπότε αν τα βάλουμε κάτω, έχουμε Μπακασέτα έξω, Ίγκασον, Πελίστρη, Γετβάη, Ντέσσερ, Σισοκό, Σάνσες, Κάτρι, οι οποίοι δεν θα μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα.
0: Οκτώ τον αριθμό.
1: Κότυρας, μπράβο, και ο Τζούρισιτς.
0: Και να πούμε ότι φυσικά έτσι, είναι οκτώ τραυματίες, είναι έναν που είναι τιμωρημένος και είναι ο Ερνάντεθ, που όμως, ναι, που όμως το ξέρουμε εδώ από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ότι τώρα να σου πω κάτι στον αέρα, φίλε, έχω επιστροφή. Και ακούω τη φωνή μου και είναι θέμα αυτό. Δεν μπορώ να σε ακούσω. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι ή να με ξανακαλέσετε πραγματικά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα και τι πολύ για τους φίλους ακροατές.
0: Βεβαίως, θα το ρυθμίσω τώρα.
1: Μπράβο.
0: Ή θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε.
1: Ναι, ακούω δύο φορές τη φωνή μου. Ωραία, τεχνικό είναι, εντάξει. Ναι. Συγγνώμη για τους φίλους ακροατές. Απλά δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα έτσι, γι' αυτό.

0: Για πάμε για δεύτερη προσπάθεια.
1: Ελπίζω Σάκη... να μην χρειαστεί τρίτη. Τώρα είναι μια χαρά, φίλε.
0: Τώρα μια χαρά, πάρα πολύ ωραία.
1: Συγγνώμη με τους φίλους, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κουβέντα όταν ακούς τη φωνή μου δύο φορές συν τη δικιά σου. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κουβέντα γι' αυτό.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Το έχουμε, το έχουμε δει.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Είπαμε για τις απουσίες που πραγματικά είναι για άλλη μια φορά πολλές. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός, μάλλον ο Μπενίτεθ, έχει δύο για αυτό το μάτς μόνο δύο κεντρικούς αμυντικούς, τον Ντουμπά και τον Πάλμερ Μπράουν. Και από ό,τι θυμάμαι, με αυτούς ξεκίνησε τη σεζόν ο Παναθηναϊκός ως βασικούς και στα παιχνίδια που έκανε που τις προκρίσει για να περάσει στην Ευρώπη.
0: Ναι, αν θυμάμαι καλά, πρέπει και με τη Rangers να ήταν αυτοί,
1: ναι,
0: οι δύο.
1: Και μετά ο Ίγκασον, ας πούμε, στην αρχή ήταν πάγκο. Αν ξανά θυμάμαι καλά. Λοιπόν, Λαφών, Κότσαρη, Σάβεσα, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Τετέι, Ζαρουρία, Τίνο, Πάλμεν Μπράουν, Τσένι, Κοντούρη, Φιντέσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδη, Κότσιρα, Τζούρισι, Βιλένα, Πάντοβη, Κυριακόπουλο, Γιάγουσιτ, είναι, θυμίζω, η αποστολή του Παναθηναϊκού για αυτό το ματ. Ένα ματ που ο Παναθηναϊκό παίζει, Γιώργο μου, για το γόητρό του, έτσι. Δεν έχει κάτι να υποφεληθεί, είτε κερδίσει είτε χάσει. Ενώ βαθμολογικά με αυτή την έννοια δεν κυνηγάει κάτι, μαθηματικά δεν προλαβαίνει. Οπότε γι' αυτό θα πάει ο Παναθηναϊκός για το γόητρο, για τη φανέλα του, να παίξει στο μάτς με την ΑΕΚ. Ένα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν έχει και κεντρικούς αμυντικούς, όπως είπαμε νωρίτερα. Φέτος, να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει, πέρα από την ισοπαλία, το πιο θετικό αποτέλεσμα είναι η ισοπαλία στο προηγούμενο μάτς. Την προηγούμενη εβδομάδα έχει δύο ήττες από την ΑΕΚ. Ας το κρατήσουμε και αυτό. Αγωνιστικά, με τα τόσα προβλήματα απουσιών, ίσως να δούμε το Παναθηναϊκό με 4-2-3-1. Και το λέω αυτό γιατί μετά την Πέμπτη, μέχρι την Πέμπτη δεν είχε δοκιμάσει κάτι τέτοιο. Μετά είχε δοκιμάσει, μέχρι να φανταστείς, έκανε και μια δοκιμή, ας πούμε, με τον Κοντούρη ως τρίτο κεντρικό αμυντικό. Ο Μπενίτεθ μέχρι την Πέμπτη. Μετά την Πέμπτη δοκίμασε και αυτό το σύστημα. Αν μπορούμε να πούμε έτσι και μια ενδεκάδα σήμερα, ο Λαφών θα είναι κάτω από τα δοκάρια, δεξιά την πλευρά ο Ιταλός, ο Καλάμπρια, αριστερά μιλάμε για να το καθαρίσουμε, είναι δύο οι πιθανότητες. Δηλαδή αν πάει ο Μπενίτεθ με το σύστημα που είπαμε, το 4-2-3-1, πάμε με αυτή την ενδεκάδα. Αν πάει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, τότε ίσως δούμε ο τρίτο κεντρικό αμυντικό, θα νομίζω να δούμε το Κουντούρι, γιατί εξασθενεί στο κέντρο, αν γίνει αυτό. Το θεωρώ λίγο δύσκολο. Ίσως δούμε εκεί ο Κότσερας είναι ο διαθέσιμος ή ο Καλάμπρια που έχει ξαναπαίξει. Οπότε επαναλαμβάνω, Λαφών κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Καλάμπρια, Κυριακόπουλος αριστερά. Δύο στο κέντρο της άμυνας αυτοί που υπάρχουν, Πάλμερ Μπράουν και Τουμπά. Στη μεσαία γραμμή το πιο πιθανό είναι να δούμε Κοντούρι με Τσέριν, διεκδική θέση και ο Σιώπης. Να δούμε μετά από πολύ καιρό από το μάτσα με την Καλυθέα τον Ταμπόρδα σε φυσική του θέση, δηλαδή δεκάρι, πίσω από τον προωθημένο Τετέι. Δεξιά να δούμε ίσως και ως έκπληξη από τον Παντελίδη. Και αριστερά εκεί υπάρχει ο Αντίνο, υπάρχει και ο Ζαρουρί, έναν από τους δύο.
0: Άρα υπάρχει πιθανότητες να έχουμε, άρα έχει πιθανότητες ο Παντελίδης για να ξεκινήσει.
1: Κατά τον προπονητή θα το δούμε στις 6.30.
0: Ναι, περίπου εκείνη την ώρα βγαίνουν οι ενδεκάδες.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν πάει με διαφορετικό με τρεις πίσω, όπως είπα νωρίτερα, ίσως τότε θα είναι δύο στο κέντρο. Θα δούμε αν θα είναι ο Σιώπης, ο Κοντούρης ή ο Τσέριν, ο Τσέριν ο οποίος πήγε καλά στο προηγούμενο μάτς. Δεν βλέπω να δούμε Παντελίδη τότε. Θα πάει ο Ταμπόρδα εκεί. Και αριστερά ή ο Αντίνο ή ο Ζαρουρί.
0: Άρα υπάρχει πιθανότητα να δούμε και τριάδα στην άμυνα πάλι.
1: Υπάρχει πιθανότητα, γιατί σου είπα, μέχρι την Πέμπτη το είχε δοκιμάσει. Αλλά μετά από την Πέμπτη δοκίμασε το. Όχι την τριάδα. Πιο πολλές πιθανότητες δίνω την πρώτη περίπτωση που είπα. Να δούμε φέτος για πρώτη φορά το Παναθηναϊκό να μην παίζει τριάδα. Τελευταία δηλαδή. Α δούμε. Κοίτα, χωρίς με τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Συνήθως δεν πολύ πετυχαίνει και πολλά πράγματα.
0: Έτσι. Είναι λίγο προπονητής των εκπλήξεων.
1: Εκτός αν μας κάνει και έκπληξη, πρόσεξε να δω κάτι πιο τρελό. Δηλαδή να παίξει με 4-4-2, ας πούμε. Δηλαδή να δούμε μπροστά Τετέι και Σουιντεύσκι μαζί. και με εξτρέμ Ζαρουρή και τα Μπόρδα. Ή τον Αρντίνο, α πούμε. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα δουλέψει αυτό. Δύσκολο το κόμμα, αλλά αφήνω πιθανότητα. Δεν ξέρω πραγματικά. Επειδή ούτω ή άλλω ο Παναθηναϊκός δεν κυνηγάει κάτι, εμεί το έχουμε πει και άλλε φορέ. Θα περιμένουμε ας πούμε, να δούμε παίκτε όπω ο Παντελίδη, όπω ο Γιάνγκουσιτ. Να του δούμε, ρε παιδί μου, σε μάτς να ξεκινάνε. Δεν το έχουμε δει αυτό. Θεωρώ δύσκολο να δούμε τον Γιάνγκουσιτ πάλι έτσι όπω. Εκτό σαν έκπληξη για μένα. Και ο Παντελίδη βέβαια, που δεν έχει πάρει πολύ χρόνο. Βλέπω να μην το πιστεύει ο προπονητή του Παναθηναϊκού. Α τον αφήναν τον Γενάρη να πάρει παιχνίδια. Στιγμή που δεν παίζει. Που δεν, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Των υστέρων τα λέμε εμείς αυτά. Σε μια καυτή έδρα, ελπίζω να δούμε ένα καλό μάτσο. Ο Παναθηναϊκός να πάρει κάτι από το μάτσο. Καταρχήν θυμίζω ότι δεν έχει πετύχει γκολ, αλλά έχει πάρει νίκη ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι κάτι και πολύ καλό για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Έχει, ναι, έχει δύο ισοπαλίες, μία ήττα. Αν δεν κάνω λάθος. Στα play-off.
1: Ναι, και, ναι. Και χωρίς πρόσεξε ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ. Ισοπαλία με την ΑΕΚ, ήττα από τον Ολυμπιακό και χωρίς να πετύχει γκολ. Ένα τεράστιο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Η τελική προσπάθεια, δηλαδή δημιουργία, τελική προσπάθεια, δεν. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο διόρθωσε πράγματα ο Μπενίτεθ και να θυμίσω ότι την Τετάρτη ακολουθεί κι άλλο ντέρμπι. Την επόμενη Κυριακή ακολουθεί κι άλλο ντέρμπι και έτσι τελειώνει αυτό το μαρτύριο για φέτος για τον Παναθηναϊκό σε μια κάκιστη χρονιά, σε μια χρονιά, φίλε Γιώργο, πλήρη αποτυχημένη για τους πράσινους, έτσι.
0: Λοιπόν, να σε πάω και σε κάτι ακόμα, γιατί τώρα το βλέπω και μπροστά μου, βλέπω κάποια δημοσιεύματα τα οποία επαναφέρουν...
1: Για το Μηγιά.
0: Ναι.
1: Ναι, υπάρχει όντως δημοσίευμα που λέει ότι ο Μηγιά, που έχει ακουστεί νομίζω και για τον Ολυμπιακό,
0: ναι.
1: Θα θυμάμαι.
0: Ήταν και στόχος το περασμένο καλοκαίρι της ομάδας του,
1: ναι,
0: Πειραιά.
1: Ναι, έκανε καψούρα του Μεντιλίμπαρ, ναι.
0: Και τώρα τον αναφέρει ότι τον θέλει, τον έχει ακόμα ο Ολυμπιακός θεωρητικά στα υπόψη του. Αυτό αναφέρουν.
1: Καλά, αυτό δεν λέει κάτι, γιατί υπάρχουν παίκτες που προτείνονται σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ.
0: Ναι, ότι τον έχουν στα υπόψη, αλλά είναι και στα ραντάρ του Παναθηναϊκού.
1: Ακριβώς. Έτσι λέει το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Το συμβόλαιο λύγει παίκτη το 2027, ανήκει στη Γετάφε. Εκτός αν πάρει ένα τεράστιο ποσό, λέει το δημοσίευμα, τότε ίσως τον παραχωρήσει. Υπάρχει ένας περίεργος πρόεδρος εκεί, λέει το ίδιο δημοσίευμα. Περίεργος το λέω εγώ, είναι δύσκολο δηλαδή. Αν δεν ικανοποιηθεί όσα θέλει αυτός, δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο. Και αποδυναμώνεται, λέει, η ομάδα του, εάν φύγει ο Μίγια, στην μεσαία γραμμή. Έχει 33 συμμετοχές φέτος ως βασικός, με 9 assist. Και η χρηματιστηρική του αξία σύμφωνα με το Transfer Market είναι στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Πόσες φορές το λέμε, φίλοι, ότι πολλούς παίκτες, συγγνώμη, πολλοί μάλλον παίκτες θα περάσουν από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Καλά, σίγουρα προτείνονται πολλοί, στα ραντάρ έχει ο Παναθηναϊκός παίκτες και μην ξεχνάμε ότι αν δεν κάνεις προεργασία δεν μπορείς από την 1η του Ιούνιου να ξεκινήσει να δουλέψει για τις μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βιάζεται, γιατί στη μέση του μήνα θα ξεκινήσει την προετοιμασία του για την επόμενη σεζόν και ένα μήνα μετά και κάτι θα έχει τους πρώτους αγώνες στην Ευρώπη.
0: Που σημαίνει ότι οι κινήσεις θα πρέπει να γίνουν γρήγορα.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει χρόνο δηλαδή για χάσιμο. Και μέσα σε αυτό το είπαμε και χθες, θυμίζω ότι καλοί παίκτες. Περιμένουν προτάσεις από καλύτερα πρωταθλήματα. Δηλαδή, με το ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου δεν είναι τόσο εύκολο να πάρεις καλούς παίκτες. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Γενικά στο Παναθηναϊκό είναι πολλά τα ερωτηματικά. Ποιοι παίκτες θα φύγουν, ποιοι παίκτες θα μείνουν, ποιοι δεν θα μπορέσουν να κρατηθούν.
1: Λίγο χρόνο που έχουμε. Ο Βλαχοδήμος, ας πούμε, έχει ακουστεί από πέρυσι για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι μια εύκολη λόγω του συμβολέου του υπόθεση. Που αποθεώνεται στην Ισπανία και που λένε στην ομάδα του εκεί ότι αν δεν υπήρχε ο Βλαχοδήμος θα είχε πέσει η ομάδα. Έχει μεγάλο συμβόλαιο, οπότε μπορεί να επιστρέφει και στην Αγγλία. Για τον Μανδά που ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό και τον Γενάρη, από ό,τι φαίνεται, ο Έλληνας γκολκίπερ θα παραμείνει στην Μπόρθμουτ που ανήκει. Που είναι δανεικός και θα ίσως ενεργοποιήσει την οψίων αγοράς που είναι κοντά στα 20, αν δεν κάνω λάθος. Και το λέω αυτό γιατί η Μπόρθμουτ χθες νίκησε τη Φούλαμ και εξασφάλισε τον Europa, που σημαίνει ότι θα παίζει στην διοργάνωση η ομάδα του. Τώρα, αν θα ενεργοποιηθεί αυτή η οψιόν δεν το ξέρω. Δύσκολο πάντως, γιατί είναι, μιλάμε, είναι τεράστια τα ποσά μας αυτή την έννοια. Για το Λαφόν να πω ότι η Νάντ υποβιβάζεται, οπότε αντιμετωπίζουν οι Γάλλοι αρκετά προβλήματα εκεί πέρα οικονομικά. Δεν νομίζω ότι ο Λαφόν επιστρέψει στην ομάδα. Δεν μπορεί να καλύψει το συμβόλαιο η Νάντ πλέον αφού παίζει, οπότε θα περιορίσει το μπάτζετ. Τώρα, ακούγεται ότι ο Μπενίτεθ, εγώ δεν το γνωρίζω, ο Μπενίτεθ θα ακούγεται γενικότερα ότι έχει δώσει θετική εισήγηση για να μείνει ο παίκτης. Ίσως γίνει πιο εύκολο αυτό λόγω του υποβιβασμού της ομάδας. Αυτά θα κριθούν τις επόμενες μέρες, δηλαδή με τη λήξη του πρωταθλήματος. Έτσι, από εκεί και πέρα υπάρχει στο 6-8 τεράστιο πρόβλημα στο Παναθηναϊκό, στους κεντρικούς αμυντικούς. Σίγουρα κάποιοι παίκτες που αν φύγουν ή πουληθούν όπως ο Πελίστη θα πρέπει να αντικατασταθούν. Θα πρέπει λίγο το ρόστερ να αδειάσει, δηλαδή, γιατί έχει πάρα πολλούς παίκτες αριθμητικά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή μια αρκετά μεγάλη δουλειά που πρέπει να κάνει ο τεχνικός διευθυντής, ο αθλητικός διευθυντής του Παναθηναϊκού. Έτσι. Μιλάμε τώρα μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Και φυσικά μην ξεχνάμε να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του προπονητή, έτσι. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Άσχετα τι έχει ακουστεί μέχρι τώρα. Έχουμε δρόμο και γι' αυτό.
0: Έχουμε πολλά να. Θα δούμε αρκετά πράγματα μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ακριβώς. Γιατί μέσα στο καλοκαίρι να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός. Να το πάρω από την αρχή. Ο Παναθηναϊκός έχει ανωδική πορεία όσον αφορά τις θέσεις στην Ευρώπη. Δηλαδή ήταν στη θέση 225, αν θυμάμαι, και με μόλις 5.000 βαθμούς, και έχει τη σεζόν αυτή που μας πέρασε πήρε 11.000 βαθμούς. Την προηγούμενη μάλλον 11.000 βαθμούς, αυτή που μας πέρασε 13.250, και τα τελευταία χρόνια δηλαδή περισσότεροι βαθμοί που έχει πάρει. 76ος έχει πάει στο ranking της UEFA ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή πήγε πάνω 150 θέσεις, δεν το λες και λίγο.
0: Έτσι. Πραγματικά. Πραγματικά.
1: Έχει μια ευκαιρία από τη στιγμή που το conference θεωρείται πιο έτσι χαλαρή, όχι ότι φέτος πάλι θα έχει κάποιες μεγάλες ομάδες, να ανέβει ακόμα μπαίνοντας και στο σπίτι του την επόμενη σεζόν για να έχει καλύτερες πληρώσεις, να ανέβει ακόμα όσο το δυνατόν υψηλότερα στο ranking της UEFA. Έτσι όπως βέβαια ο Παναθηναϊκός ήξερε και τα παλιότερα χρόνια να είναι έτσι και να είναι ένα δυνατό όνομα στην Ευρώπη. Έτσι, με αυτή την έννοια το λέω.
2: Super Sport 104.
3: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
4: If you're all in, we're all in.
3: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα, με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μας ζει. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
7: Οδήγησε το Nissan X-Trail με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / Responsible / Gaming.
9: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
8: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Ρίξεις 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και

0: Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
2: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
3: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
4: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το Σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
6: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
7: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
6: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
7: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
8: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
9: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Super Sport 104.
11: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και δεν χάνουμε καθόλου χρόνο, γιατί θα ανεβοκατεβούμε την Ευρώπη, την Υδρόγειο, θα δείξει. Μάνος Σταραμόπουλος στην άλλη άκρη της γραμμής. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργος, ένα και στο ακροατές 543 Ιντερβέντε Σπορτς.
0: Με τι να σε ξεκινήσω είναι το θέμα.
1: Με το κλασικό θα ξεκινήσουμε, εκεί όπου στη Βαρκελόνη, στο Camp Nou. Η Μπαρσελόνα σήμερα ευελπιστεί να νικήσει την Ρεάλ Μαδρίτη και να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η Μπαρσελόνα είναι πανέτοιμη, δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Αντιθέτως, η Ρεάλ, όπως ξέρουμε, τον τελευταίο καιρό βρίσκεται σε αναταραχή. Τσακωθήκανε ο Βαλβέρδε με τον Τσουαμενί. Η διοίκηση επέβαλε στον καθένα από τους δύο πρόστιμο 500.000 ευρώ. Ο Άλβαρο Αλμπερλούα άφησε εκτός αποστολής τον Κιλιάν Εμπαπέ για άλλους λόγους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν διάφοροι οργανωμένοι οπαδοί που είχαν μαζέψει υπογραφές για να φύγει ο Εμπαπέ από τη Ρεάλ. Βεβαίως ένας ειδικός που ασχολείται με αυτά λέει ότι ναι, σίγουρα υπάρχει ένα συγκεκριμένος αριθμός που έχει βάλει υπογραφές. Δεν είναι όμως 44 εκατομμύρια. Είναι με μπότ αυτό, οπότε δεν πρέπει να έχει ο κόσμος μεγάλη εμπιστοσύνη στην τεχνολογία, που είναι σαν το μαχαίρι, είναι ανάλογα από ποια πλευρά

0: το πιάνει. Τώρα, φαβορεί βεβαίω το παιχνίδι είναι η Μπαρσελόνα. Ο Κασίγιας, ο παλιό διεθνή τραυματοφύλακα, εξοργισμένο και απευθυνόμενο στο Βαλβέρδε και στον Τσουαμενί, φύγεται, προσβάλλεται τη φανέλα. Καταλαβαίνουμε κανένα από την πλευρά του. Ο Αρμπελό προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, λέει είναι δύο παιδιά, πρέπει να τους δείξουμε εμπιστοσύνη. Ο Τσουαμενί ζήτησε συγγνώμη, η γυναίκα του Βαλβέρδε είπε παρεξήγηση έγινε, δεν χτύπησε ο άντρας μου, μόνος του γλίστρησε και έπεσε. Καταλαβαίνουν ότι προσπαθούν τώρα με κάποιους τρόπους να ηρεμήσουν την κατάσταση.
1: Προσπαθούν να μαζέψουν τα σημάζευτα.
0: Ακριβώς.
1: Μέσα στη Ρεάλ. Να πούμε βέβαια ότι η Μπαρτσελόνα έχει ένα θέμα το οποίο βέβαια δεν είναι αγωνιστικό. Είναι έξω αγωνιστικό. Υπάρχει πένθος στους Καταλανούς λόγω ότι έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Χάνσι Φλικ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αυτό είναι μια τελευταία εξέλιξη που έχει βγει πριν από λίγο.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως το Καμπ Νόου δεν είναι και άπορο.
2: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
3: Ρωμιάς όχι τόσο καλή για το φαβορί, το Top Gun, που μένει λίγο πίσω, δεν έχει καλή εκκίνηση το φαβορί. Έχει καλή εκκίνηση και θέλει την πρωτοπορία η Ροζίτα. Κοντά είναι και η Ντεμπάρα, η οποία είναι στο μισό μήκος, ένα μήκος τώρα. Πιο πίσω είναι και η Young Moore. Είναι πίσω το φαβορί στο σημείο αυτό, με τη Ροζίτα να είναι μπροστά. Είναι στο ένα μήκος από την Ντεμπάρα που ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω προσπαθεί να είναι η Young Moore, η Κοντέσα. Εσωτερικά είναι και ο Master Marine που βελτιώνει την θέση του. Πιο πίσω και η Λαβίδα. Ενώ το φαβορί είναι πάρα πολύ πίσω στο σημείο αυτό. Με την Ροζίτα να είναι στο μισό μήκος, η Ντεμπάρα ακολουθεί αυτό το ρυθμό. Η Κοντέσα, η Λαβίδα στην εξωτερική. Με την Ντεμπάρα νωρίς θα θέλει να κάνει την επίθεση της. Στην Ροζίτα συγκαλπάζουν τα δύο άλογα. Πιο πίσω είναι η Κοντέσα και ακόμη πιο πίσω η Λαβίδα. Πίσω ακόμη τα υπόλοιπα άλογα. Στη στροφή. Η Ροζίτα επιμένει, η Ντεμπάρα όμως είναι μαζί της. Πιο πίσω προσπαθούν τα υπόλοιπα λόγα να κάνουν finish με την Ντεμπάρα και την Ροζίτα. Η Ντεμπάρα παίρνει ένα πλεονέκτημα μικρό τώρα. Ο στρατηγός πιο πίσω, η Ντεμπάρα η οποία είναι στο 1,5 μήκος από τη Ροζίτα. Ντεμπάρα! Ένα μήκος, η Ροζίτα είναι δεύτερη. Ντεμπάρα! Μεγάλη έκπληξη από την πρώτη υποδρομία. Ροζίτα, στρατηγός και πιο πίσω, άντρα. Στην πρώτη τελευταία θέση το μεγάλο φαβορί.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
1: Συνεχίζει την καλή της πορεία. Έκανε το διπλό, νίκησε 1-0 τη Βερόνα. Με γκολ που νομίζω όλοι μπορούμε να φανταστούμε πιανού. Του Τάσου Δουβίκα.
0: Τάσου Δουβίκα, ναι, στη μεγάλη κατηγορία. Η οποία ακόμα παλεύει για να πάρει τέταρτη θέση, δύσκολο αυτό για να εμφανιστεί στον κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν, γιατί εκείνη η Γιουβέντους η οποία ανοίξει χθες έστω και δύσκολα να μην δει εκτός του στη Λέτσε. Εντάξει, θα δούμε, δύσκολο. Πάντως μπορεί να βγει είτε στο Europa είτε στο Conference κόμμα, θα δούμε. Τώρα, να πούμε λοιπόν ότι η Γαλατασαράι έχει στόχο και έχει μιλήσει με τον Ατζέντη του Χρήστου του Τζόλη, έτσι, όπου και άλλες ομάδες έχουν μιλήσει, να δούμε τι θα πει η διοίκηση των Μπρούγκε. Ο Χρήστος Τζόλης είναι από τα μεγάλα project του ελληνικού και διεθνούς ποδοσφαίρου. Επίσης υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς Coventry για τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Coventry, ο οποίος φέτος επέστρεψε μετά από 23 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία με προπονητή τον παλιό άσο της Chelsea, τον Frank Lampard. Έτσι λοιπόν, επειδή θέλει να ανανεώσει την ομάδα της, να είναι πιο ισχυρή στη μεγάλη κατηγορία και ξεκινάει να ενισχύσει τη στροφλάκα, εξετάζει την περίπτωση του Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος πρόσφατα άλλαξε και ατζέντη.
1: Να δούμε βέβαια γιατί ακριβώς θα επιφέρει αυτό, έτσι, για τον goalkeeper του Ολυμπιακού, γιατί πολλές φορές οι αλλαγές ατζέντιδων μπορεί να σημαίνουν πολλά, μπορεί και τίποτα.
0: Ακριβώς. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, υπάρχει πάντα και το ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε για τον Έλληνα διεθνή πορτιέρ, αλλά και άλλων συλλόγων. Ακόμη έχουμε στην Σκωτία τη Χάρτς του Αλέξανδρου Κιζερίδη, η οποία έφερε ένα-1 εκτός έδρας με τη Motherwell. Μείωσε η Celtic στους 4 βαθμούς την διαφορά του. Ωστόσο, η Χάρτς ευελπιστεί ότι θα δώσει τέλος μετά από 66 χρόνια στο δίπολο Celtic και Rangers που κυριαρχούν πότε μία πότε άλλη και παίρνουν τα πρωταθλήματα στη Σκωτία. Μακάρι να το πετύχει αυτό η Χάρτς, η ομάδα του Κιζερίδη.
1: Και η αλήθεια είναι το βήμα το μεγάλο, ναι, το έκανε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Με την νίκη επί της Rangers.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε,
0: πάμε,
1: ναι.
0: Πάμε στο MLS, όπου ο Χάμες Ροντρίγκες, που έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό, ο Κολομβιανός ποδοσφαιριστής, που πιθανότατα θα το δούμε και φέτος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας, δεν είναι ιδιαίτερα χαρούμενος στη Μινεσότα και σκέφτεται να αποχωρήσει ακόμα. Υπάρχουν και κάποιες άλλες προχωρήσεις που λέει μπορεί να σταματήσει και το ποδόσφαιρο. Θα δούμε, γιατί δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Ακόμα έχουμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο που απέχει μόλις 29 γκολ για να φτάσει το ορόσημο αυτό το εκπληκτικό νούμερο των 1000 τερμάτων. Έτσι η ομάδα του νίκησε 4-2 εκτός έδρας στην Al Shabab. Πέτυχε ένα γκολ ο Κριστιάνο Ρονάλντο, για μια ακόμη φορά αποθεώθηκε. Και αυτός ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πρέπει να πούμε, για όλους τους επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, προπονητές, δημοσιογράφους, τραγουδιστές, ηθοποιούς, τον κάθε επαγγελματία, πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Γιατί άκουγα το πρωί στην εκπομπή του Γερασίμου για τον Μποντένς εκεί. Φιλοδοξία πρέπει να υπάρχει. Άμα υπάρχει φιλοδοξία, τα λεφτά έρχονται σίγουρα. Αν δεν έχεις φιλοδοξία, δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, εννοείται δεν φτάσεις ποτέ εκεί που προσδοκάς ή ευελπιστείς. Ο καθένας. Αυτό ισχύει για όλους μας. Λοιπόν, και πάμε και στην Κροατία, όπου εδώ οι οπαδοί της Χάιντουκ που βλέπουν ξανά την Δυναμό Ζάγκρεπ να παίρνει το πρωτάθλημα. Δυναμό Ζάγκρεπ που έχει πρόεδρο τον Σβόνιμιρ Μπόμπαν, τον παλιό μεγάλο άσο του κροατικού ποδοσφαίρου που έχει διακριθεί και με τη φανέλα της Μίλαν. Στο ντέρμπι λοιπόν, όπου παίξαν αντίο της, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι αντίο της Δυναμό Ζάγκρεπ, ο παδί της ανεγκέφαλοι πήγανε και βάλανε φωτιά στο πανό. Και καταλαβαίνετε, υπήρξαν μικροεπισόδια. Αλλά βεβαίως αυτή τη στιγμή η διαφορά τους είναι 18 βαθμούς. Οπότε, ό,τι και να κάνουν τη Χάιντουκ, δεν μπορούν να φτάσουν την Δυναμό Ζάγκρεπ, που για μια ακόμη χρονιά, όπως είναι τα πράγματα, θα κατακτήσει το πρωτάθλημα στη χώρα της.
1: Μιλάμε για διαφορά, νομίζω, 6 νίκες. Η διαφορά τους.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι.
0: 18 βαθμοί, 6 νίκες ακριβώς. Και 4 αγωνιστικές έντονα πρωτάθλημα. Δεν μπορούν να φτάσουν. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον πάντα. Έχουν γίνει κάποιες επαφές μεταξύ των ατζέντιδων της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Κάποιοι παράγοντες επικοινώνησαν με τον ατζέντη του Κωνσταντίνου του Καρέτσα, του άσου της Χένκ. Βεβαίως τώρα σήμερα ο γερμανικός τύπος γράφει ότι και άνθρωποι της Bayern εξετάζουν την περίπτωση του διεθνούς Έλληνα ακραίου μεσοεπιθετικού, αλλά θεωρώ, προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή, ότι αν ο Γκάρντας θέλει να βελτιωθεί, να κάνει το μεγάλο βήμα, δεν είναι να πάει στην Bayern μονάχα αμέσως. Καλό είναι να πάει πρώτα στην Borussia Dortmund ή στη Salzburg και μετά να πάει στη Bayern, στη Real, όπου ήθελε προκύψει. Γιατί η Borussia Dortmund και η Salzburg είναι από τις ομάδες, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια, που βοηθούν τα ταλέντα. Να αναφέρουμε τον Jude Bellingham που παίζει στη Real, τον Erling Haaland που παίζει στη Manchester City, που πέρασαν μετά τη Salzburg, ο Haaland πήγε στην Borussia Dortmund, βελτιώθηκε και μετά τον πήρε Manchester City.
1: Και πήρε και Champions League με τον Haaland.
0: Όλα αυτά ακολουθούν. Αλλά θεωρώ ότι ο Καρέτσας και ο κάθε Έλληνας θα είναι, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, καλό θα είναι, ναι μεν, να πούνε κάποια στιγμή μετά από 2-3-5 χρόνια να πάμε στο υψηλότατο επίπεδο, δηλαδή Real, Barcelona, Manchester City, Bayern, αλλά από την τωρινή της ομάδα, όποια είναι αυτή, είτε είναι η Brice, είτε είναι η Χένγκ, είτε δεν ξέρω και όποια, καλό θα είναι να πάνε σε ένα επίπεδο πιο πάνω, να βελτιωθούν εκεί, γιατί έχουν αδυναμίες, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι και μικροί ακόμα παιδιά, οπότε εκεί θα τους δοθεί ευκαιρία να βελτιωθούν και να πάνε ακόμα πιο πάνω την επόμενη περίοδο.
1: Και όχι μόνο, η Dortmund, όπως την ανέφερες, έχει παράδοση πραγματικά στο να βγάζει παίκτες νεαρούς και να τους βελτιώνει πάρα πολύ. Αλλά μιλάμε για πάρα πολύ. Δηλαδή
0: ναι.
1: Το γεγονός ότι ξεκίνησαν Μπέλιγχαμ και Χάλαντ από εκεί.
0: Βέβαια, δεν είναι τυχαίο αυτό.
1: Δηλαδή, και... δεν μιλάμε τώρα για δύο παίχτες μέτριους, μιλάμε για τον Μπέλιγχαμ και τον Χάλαντ.
0: Έτσι είναι. Αυτό θα έπρεπε να το βλέπουν όλοι και περισσότερο οι ατζέντες των ποδοσφαιριστών, ώστε την προσπάθειά τους να αποκομίσουν περισσότερα λεφτά με το καλημέρα. Δεν κοιτάνε αν ο ποδοσφαιριστής θα βελτιωθεί και τι θα προσφέρει και στον ίδιο και στον εαυτό του.
1: Μην πάω και λίγο πιο πίσω για την Dortmund, έτσι. Γιατί αν πάω λίγο πιο πίσω, βρίσκω και τον Λεβαντόφσκι σε αυτούς.
0: Συμφωνώ, ναι, βεβαίως, έτσι είναι, είπαμε.
1: Ο οποίος πήγε μετά στην Bayern και τώρα είναι στην Μπαρτσελόνα και βλέπουμε τι κάνει.
0: Έτσι, βεβαίως. Έτσι είναι. Γι' αυτό πρέπει πρώτα οι ατζέντες και η οικογένεια του κάθε ποδοσφαιριστή και ο στενός του κύκλος να κοιτάει πρώτα να βελτιωθεί ως ποδοσφαιριστής. Σιγά σιγά τα λεφτά τα πολλά θα έρθουν την κατάλληλη στιγμή. Αυτό είναι. Γιατί και τώρα καλά λεφτά παίρνουν. Δεν είπε κανένας ότι δεν έχουν να φάνε. Εντάξει. Αυτό επαναλαμβάνω ισχύει για τον κάθε επαγγελματία. Δεν είναι μόνο για τους ποδοσφαιριστές, για τους δημοσιογράφους, για τους τραγουδιστές, τους ηθοποιούς, οποιοδήποτε επαγγελματία. Πρέπει πρωτίστως να αγαπάει αυτό που κάνει. Αν αγαπάς αυτό που κάνεις, θα ιδρώσεις στην αρχή, θα πονέσεις το στομάχι που λέμε στη δημοσιογραφία, αλλά θα δικαιωθείς κάποια στιγμή. Αυτό ισχύει για όλα τα επαγγέλματα. Έτσι είναι. Παράδειγμα, Κριστιάνο Ρονάλντο, παραλαμβάνω. Τρανό παράδειγμα, είναι 41 στα 42 και θέλει να είναι πάντα στην κορυφή, γιατί αγαπάει αυτό που κάνει. Δεν είναι κανένας το κάνει για τα λεφτά. Ο Ρονάλντο έχει λεφτά να ζήσει 15 ζωές. Και αυτός και η οικογένειά του και τα παιδιά του και τα εγγόνια του και ό,τι μπορεί να σκεφτεί ο καθένας. Η περιουσία του μπορεί να είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Άρα δεν είναι θέμα χρημάτων.
1: Είναι από αυτό και μόνο νομίζω ξέρουμε τι γίνεται.
0: Βέβαια. Έτσι είναι. Εντάξει. Θα δούμε.
1: Θα δούμε πώς θα πάει. Πραγματικά.
0: Έτσι είναι. Και έχουμε και σήμερα δύο σπουδαία ντέρμπι, έτσι, στα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος. Η πρωτοπόρος ΑΕΚ και φαβορή βεβαίως για την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό. Και από την άλλη πλευρά, στο Γιώργος Καρισχάκης, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ να πάρει τη ρεβάνς της προηγούμενης εβδομάδας που έχασε 3-1 στην Τούμπα. Δύο παιχνίδια που προσδοκάμε να είναι αντάξια της φήμης και της δυναμικότητας των δύο συλλόγων, με ποδοσφαιριστές αξίας. Εδώ θα φανεί και ο κάθε ποδοσφαιριστής, έτσι, πόσο αξίζει, πόσο μετράει, πόσο παλεύει. Έτσι είναι. Και μετά οι προπονητές, γιατί πολλές φορές στην Ελλάδα κάνουμε το λάθος, όταν φταίει μια ομάδα, φταίει ο προπονητής, όταν κερδίζει η ομάδα, κερδίζουν οι παίκτες. Δεν είναι έτσι. Για να μπορούμε να κρίνουμε ένα προπονητή, πρέπει να έχουμε πάει στα αποδυτήρια πριν τον αγώνα, τι σχέδιο τους έχει πει, και μετά να μπορέσουμε να τον κρίνουμε. Γιατί αν δεν ξέρουμε τι έχει πει, αν για παράδειγμα εσύ ο προπονητής και μου πεις εμένα καλύπτει τη δεξιά πλευρά και εγώ καλύπτω την αριστερή, δεν θα φταίσαι εσύ μετά. Έτσι δεν είναι. Φταίω εγώ. Αλλά
1: γενικά είναι στις κακές στιγμές όλοι έχουν ευθύνη, καλός ή κακός.
0: Ναι, εντάξει, αλλά λέω ότι εμείς
1: το ποιοι στοχοποιούνται.
0: Πρέπει να κάνουμε την οποιαδήποτε κριτική να ξέρουμε τι έχει υποθεί και στα αποδυτήρια, έτσι, γιατί η εύκολη λύση είναι να λέμε φταίει πάντα ο προπονητής. Αλλά δεν ξέρουμε τι έχει πει ο προπονητής στους ποδοσφαιριστές του. Έτσι δεν είναι, δεν ψάξαμε, δεν το βρήκαμε, δεν το μάθαμε. Βγαίνουμε και εντάξει. Λέμε φταίει ο τάδε, να φύγει ο τάδε. Που δεν ξέρουμε φταίει αυτός.
1: Σαφέστατα. Ευχή όλων σίγουρα είναι να δούμε δύο πολύ ωραία ντέρμπι.
0: Το καλύτερο, ο τυχερότερος. Ακριβώς. Το ποδόσφαιρο τι είναι. Μικρογραφία της ζωής μας. Δεν είναι κάτι άλλο.
1: Είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Μικρογραφία της ζωής μας. Να δούμε δύο παιχνίδια, ωραία παιχνίδια. Να απολαύσουμε ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς.
1: Και ο καλύτερος, όπως το πες, ο πιο καλός, ο πιο τυχερός θα κερδίσει.
0: Έτσι είναι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι πόλεμος, είναι παιχνίδι. Είναι. Έτσι. Άσχετα που τον μπερδεύουν μερικοί. Είναι παιχνίδι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένας θα νικήσει, ένας θα χάσει. Η ισοπαλία είναι το ποδόσφαιρο, το μόνο άθλημα που έχει τρία αποτελέσματα. Η ισοπαλία δεν υπάρχει τα αποτελέσματα. Έτσι είναι. Άρα.
1: Ισχύει, γιατί υπόλοιπες, στα υπόλοιπα παιχνίδια, στα υπόλοιπα αθλήματα, Ισοπαλία όντως δεν υπάρχει. Πάνε στην ανάγκη παράταση.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και θα έπρεπε οι γονείς κάποια στιγμή να πούνε στα παιδιά από μικρά ότι ξέρετε υπάρχει και ήττα στο ποδόσφαιρο. Γιατί έχω ακούσει πολλούς γονείς που το παιδί θέλοντας και μία ακούει τον πατέρα του, έτσι. Λογικό είναι αυτό. Και βγαίνει και φωνάζει χωρίς λόγο. Πρέπει να του πει παιδί μου να ξέρεις ότι στο παιχνίδι υπάρχει και ήττα. Όπως εσύ όταν παίζεις μπάλα, γλιστράς, πέφτεις κάτω, γίνεται φάουλ οτιδήποτε, θα ξανασηκωθείς. Έτσι είναι και το ποδόσφαιρο. Θα χάσεις κάποια στιγμή, θα σηκωθείς την επόμενη για να παλέψεις. Απλά τα πράγματα. Απλώς δεν τα καταλαβαίνουν όλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλες συζητήσεις αυτές, Μάνο.
0: Ναι, είναι θέμα όμως παιδείας, θέλω να πω.
1: Και ναι, ξεκάθαρα.
0: Και όλα αυτά. Απλά τα πράγματα. Ήταν δύσκολο, δεν είναι τίποτα. Θέληση και βούληση υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι.
1: Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε και τον Μάνο Σταραμόπουλο, τα είπαμε και τα διεθνή, είπαμε και κάποια πράγματα γενικότερης φύσεως σχετικά με το ποδόσφαιρο. Συμφωνώ σε αυτά που έχει αναφέρει. Στόχος νομίζω Λονών, προφανώς ο καθένας θέλει να κερδίσει η ομάδα του. Ωστόσο, εγώ θα πω ας δούμε δύο παιχνίδια ωραία, ας δούμε καλή μπάλα και ο καλύτερος ή ο πιο τυχερός ας κερδίσει. Στην τελική πολλές φορές δεν αρκεί να είσαι καλός, θες και την τύχη με το μέρος σου.

Να πούμε λίγο στα διεθνή, θα μείνουμε λίγο στα διεθνή, γιατί η Μαγιόρκα χάνει 1-0 από την Villarreal. Είναι στις καθυστερήσεις. Όχι, δεν χάνει. Έχουμε γκολ στο Μαγιόρκα Villarreal. Βρήκα και εγώ τώρα να το αναφέρω. Την ώρα που η Μαγιόρκα ισοφαρίζει, το 1-0 για τη Villarreal έκανε ο Πέρες με εκτέλεση πέναλτι στο 31 και στο 45 συν 2 ο Μουρίκη ισοφαρίζει για τους γηπεδούχους, για τη Μαγιόρκα. Βρήκα και εγώ ώρα να το τσεκάρω το παιχνίδι. Καρμικό ήταν αυτό. Στην Ιταλία, Βερόνα Κόμο 0-1 με γκολ του Τάσου Δουβίκα. Η Κόμο παίρνει το διπλό. Η ομάδα από το Κόμο μένει στην πέμπτη θέση. Είναι 1 βαθμό πάνω από την Ρώμα, η οποία είναι στην έκτη. 65 βαθμούς έχει η Κόμο, 64 η Ρώμα. Και στους 67 είναι η Μίλαν στην τέταρτη θέση.

0: Έχουμε λοιπόν τον γκολ του Δουβίκα, το οποίο βγάζει και μαθηματικά στην Ευρώπη την Κόμο. Επίσης πολύ σημαντικό αυτό. Και φυσικά η Ιταλική ομάδα ελπίζει να ανέβει λίγο παραπάνω σε μια ήττα, ας πούμε, της Μίλαν, προκειμένου να βγει Champions League. Να βγει στο Champions League, στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική οργάνωση του ποδοσφαίρου. Θα πάμε λίγο στο μπάσκετ, γιατί έχουμε και κάτι ακόμα. Πέρα από το γεγονός ότι το Game 5 της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό Άκτορ έχει γίνει ήδη sold out, λόγω της υπερβολικά μεγάλης ζήτησης η Βαλένθια ενεργοποιεί το αμφιθέατρο της Roy Garina. Ένας χώρος που βρίσκεται εντός του σταδίου. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε αυτό το αμφιθέατρο θα τοποθετηθεί μια γιγαντοοθόνη και θα μπουν
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια? Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
1: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας? Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Ο πιο γρήγορος σκόρερ στο FIFA World Cup δεν προλαβαίνεις ούτε να βολευτείς. Και όμως το ρεκόρ γράφτηκε σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Ο Hakan Şükür το 2002. Μια φάση, ένα τελείωμα και ιστορία. Το πιο γρήγορο goal ever σε Mundial. Και μια υπενθύμηση. Εκεί, κάθε δευτερόλεπτο μετρά.
5: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
6: Προσοχή με τις προσπεράσεις. Οφείλουν να πραγματοποιούνται με ασφάλεια, αξιοποιώντας τη δύναμη του κινητήρα, έτσι ώστε η παραμονή στο αντίθετο ρεύμα να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη.
7: Στην ESO μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης Synergy με την εφαρμογή ESO Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το ESO Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια ESO που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
8: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Έρχεται για πρώτη φορά μια προσφορά που δεν έχεις ξαναδεί από την Papa John's. Με τα Papa Pairings διαλέγεις δύο ή και περισσότερες αγαπημένες επιλογές μόνο με 5,99 το καθένα. Ναι, καλά άκουσες, 5,99. Πίτσες, μακαρονάδες, λαχταριστά sides και ακόμα περισσότερα. Φτιάξε το κόμπο σου όπως εσύ το θες. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77-77-52-52. Papa John's. Better ingredients. Better pizza.
2: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
3: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
4: Crust τι?
3: Δβά Crust, δός Crust, two Crusts. Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
4: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
3: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
5: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
6: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Jackpot στον Τζόκερ. 9.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
9: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
11: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Unicars. Driving your stories.
13: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 640.
14: Σύνδεση με την Λέσκη Υποδρομιών Λευκοσίας.
15: Πάρει καθαρά την πρωτοπορία ο Οδυσσέας και δίνει ένα πολύ γρήγορο ρυθμό μαζί με τον Σαχ Χωσέ που τον ακολουθεί. Τώρα στον 1,5 μήκος έμεινε 10 μήκη πιο πίσω η Λευκαντή. Συνεχίζεται το πολύ γρήγορο ρυθμό ανάμεσα στα δύο φαβορί, τον Οδυσσέα και τον Σαχ Χωσέ, ο οποίος τώρα θέλει να τον πλησιάσει κοντά στο 1,5 μήκος. Τώρα η Λευκαντή είναι τρίτη και είναι στα 10 μήκη πιο πίσω. Καθώς ο Οδυσσέας με τον Σαχ Χωσέ συνεχίζουν τον πολύ γρήγορο ρυθμό, ο Οδυσσέας είναι στο 1,5 μήκος από τον Σαχ Χωσέ. που ακολουθεί Λευκαντή είναι πάρα πάρα πολύ πίσω. 800. Με τον Οδυσσέα συνεχώς να είναι μπροστά στα 2-2,5 μίκη τώρα από τον Σαχοζέ. Η Λευκαντή είναι στην τρίτη θέση και μακριά για την ώρα. Ο Οδυσσέας στο μεταξύ προσπαθεί να ανοίξει τώρα τη διαφορά από τον Σαχοζέ, ο οποίος είναι στην δεύτερη θέση και είναι στα 4 μίκη πιο πίσω. Η Λευκαντή ακόμη είναι πίσω. Με τον Οδυσσέα να ανοίγει τώρα τη διαφορά στα 6-7 μίκη από τον Σαχοζέ. Η Λευκαντή τώρα θέλει να καλύψει τον Σαχοζέ και τον καλύπτει για τη δεύτερη θέση τουλάχιστον. Καθώς ο Οδυσσέας είναι πολύ μπροστά στη στροφή. Ο Σάχοζε είναι στη δεύτερη θέση και η Λευκαντή που θέλει να πλησιάσει το δεύτερο Σάχοζε στη στροφή. Καθώς ο Οδυσσέας είναι πάρα πολύ μπροστά. Είναι στα 7-8 μήκη. Η Λευκαντή κάνει το finish της και φαίνεται ότι θα περάσει αυτή κοντά στο Σάχοζε για τη δεύτερη θέση. Καθώς ο Οδυσσέας είναι στα 7-8 μήκη. Να η Λευκαντή που περνά καθαρά τώρα στην δεύτερη θέση. Στο μεταξύ ο Οδυσσέας κερδίζει πάρα πάρα πολύ εύκολα. Λευκαντή και Σάχοζε πιο πίσω.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα. Όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervete με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervete Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής. Στο 943 Intervente Sports, στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με αυτό το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Αυτό το χρονικό διάστημα που ήδη έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ιωάννου. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο πράγμα είναι. Οπότε έτσι κι αλλιώς είμαστε κοντά σας ή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Όπου και αν βρίσκεστε, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στην εξοχή, παντού. Βλέπω εδώ τις ειδήσεις στο Μέγκα, σφαίρες παντού πέφτουν, παιδιά, σαν χαλάζει την Καλυθέα, κάπου στην Κυψέλη, κακομήρας γίνεται. Και βλέπω αυτό το πλωτό ντρόλ που βρέθηκε στην Λευκάδα, καλά κανείς δεν το κατάλαβε από πού προήλθε και πώς μπήκε στο νησί. Εκεί από το λιμενικό κανείς δεν το είδε. Στην Αττική Αργοσαρονικό Εύβοια είμαστε 94,3, νότια προάστια Αττικής 94,3, νομός Βιωτίας Απολλάνδιο Ένωση 97,3, νομός Αρκαδίας την καλησπέρα στον Παρασκευά, Τρίπολη Μεγαλόπολη 104,6, νομός Ηλίας την καλησπέρα στον Κώστα 98,6, Πύργος Αμαλιάδα Ζάχαρο Ζάκυνθο, νομός Λακωνίας 104,6, Πάρτη Μονεβασιά Λαφώνησο, νομός Ετωλακαρνανίας 100,9, Αγρίνιο Μέσο Λόγγι Ιόνιο, νομός Θεσπρωτείας 98,6, Γουμενίτσα Κέρκυρα Κεφαλονιά, νομός Δωδεκανήσων 103,7 από Prime 103,7, Κύπρος από Super Sport Κύπρο 104, Μπρυξέλλες από το Alma Radio, Αυστραλία από τον Antenna Αυστραλίας και στο δορυφόρο Ελλάς σε όλη την Ευρώπη. Ιντερνετικά είμαστε στο www.943interventensports.gr. Ενιαίο το Intervention Sports, το 943interventensports.gr. Το sports όμως τα ελληνικά, έτσι. Και στο On Demand ακούτε τις ηχογραφημένες εκπομπές που σας ενδιαφέρουν για να τσεκάρετε κάποια πράγματα, για να κρατήσετε κάποιες καταστάσεις που θέλετε τηλεοπτικά, και εκεί θα είμαστε πιο δυνατοί κάποια στιγμή. www.tvelanda.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας από σταθερό και κινητό παίρνετε και μεταφέρουμε όλα και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα. 210-220-5943 και 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα και οτιδήποτε θέλετε αθλητικά και όχι μόνο, το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά, σας το επαναλαμβάνω, 6939-943-943 και στο email onair@943.gr.

Ο φίλος Πάου Καλκίδα Αντίμης λέει: πες μας προγνωστικά στοιχήματα για σημερινά μάτς. Βλέπω το West Ham Arsenal ισοπαλία. Βλέπω νίκη Τσάκ με 1-0 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Και στο ένα γκολ θα κριθεί το άλλο ντέρμπι, πιστεύω, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Εχθές να σου πω, φίλε Ντίμη, είχα παίξει over την Liverpool, αλλά δεν μπήκε δεύτερο γκολ, ακυρώθηκαν κάποια, υπήρχε δοκάρια. Στις 5 έχουμε για τις 5-8 τα μάτσα Άρης, Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Θα έχουμε ενημέρωση και από τους ανταποκριτές μας για ό,τι συμβαίνει σε αυτά τα μάτς. Με 4 Έλληνες προπονητές, Άρης, Μιχάλης Γρηγορίου, Όφη, Χρήστος Κόντι, Βόλος, Κώστας Μπράτσος και Λεβαδιακός Νίκος Παπαδόπουλος. Και στις 7.30 τα δύο μεγάλα ντέρμπι κορυφής, από τα οποία βέβαια θέλουμε ποιότητα, παιδιά, έτσι. Δεν είναι μόνο το να κερδίζει κάποιος ή να παίρνει τίτλους ή οτιδήποτε άλλο. Θέλουμε να υπάρχει ποιότητα σε αυτά τα μάτς. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός, έτσι.

Καλησπέρα στο Γιάννη από Βιωτία. Θα το κοιτάξουμε αυτό που λες. Το drone λέει το πρωτό, δεν το είδανε σωστά. Το λέει όταν περνάς με κόκκινο και σου έρχεται η κλίση μετά από 2 χρόνια σπίτι, λέει, μας κορυδεύουνε. Είναι δυνατόν να μην έχουν καταλάβει ότι μπήκε ένα πλωτό drone, δηλαδή όποιος θέλει μπαίνει στη χώρα, οτιδήποτε μπαίνει. Άρα έχουμε ένα ασφάλεια άμα συμβαίνει αυτό. Σωστά το λες. Και έβλεπα την περασμένη εβδομάδα μια ευρωπαϊκή έρευνα για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα που είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Και το λέω αυτό γιατί διάβαζα σήμερα την εφημερίδα Documento και που λέει ότι το Documento διώκεται επειδή αποκάλυψε τις υποκλοπές. Είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Αντί να επιβραβεύεται μια εφημερίδα που έβγαλε στην επιφάνεια αυτό το σκάνδαλο, διώκεται κιόλας. Όπως και η υπάλληλος που έβγαλε το σκάνδαλο Πεκέπε, αντί να επιβραβευτεί, τιμωρείται κιόλας. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Και ένας ρεπόρτερ διάβασα στο Λασίθι, στην εφημερίδα Μπαμ, το διάβαζα σήμερα, συνελήφθη επειδή αποκάλυψε κάτι. Είναι δυνατόν? Να υπάρχουν καταστάσεις που μας γυρίζουν σε άλλες εποχές πολύ πιο πίσω? Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να γράφει ό,τι γουστάρει, ό,τι θέλει, έτσι, αν δεν είναι τεκμηριωμένος. Αλλά όταν έχουν τεκμηριωθεί κάποια πράγματα και έχουν επιβεβαιωθεί αυτά, είναι δυνατόν να διώκονται ποινικά εφημερίδες μέσα για κάτι στο οποίο έχει γίνει χαλασμός κόσμου? Θα κοιτάξει αυτά τα θέματα δυναμικά η ΕΣΥΑ, παρακαλώ.

Και επειδή κάποιοι βουλευτές στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και στην κυβέρνηση κάνουν λόγο για ρουφιανιλίκη, έτσι άκουγα κάποιες δηλώσεις που έκανε η κυρία Βούλτευση, επειδή η Κοβέση έβγαλε στη φόρα αυτές τις δικογραφίες. Μην ξεχνάμε ότι στην Νέα Δημοκρατία έχει εισχωρήσει ο Ανδρέας Λοβέρδος, έτσι. Με εκείνη την υπόθεση με τις οροθετικές γυναίκες στο ΧΙ 2012, όταν ο ίδιος ήταν υπουργός υγείας, που έβγαλε στον αέρα φόρα παρτίδα αυτές τις γυναίκες. Η υπόθεση αυτή είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Θυμάστε, νομικές περιπέτειες για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και τελικά καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά.

Σήμερα είναι η γιορτή της μητέρας, οι μαμάδες, δεν είναι κακό να λέει κανείς τη μάνα του μαμά. Δεν θα τον προσβάλλει κάποιος αν πει τη μέρα τη μητέρα του μαμά, έτσι. Θα τον πει άλλος μαμά και άμα τον πει και τι έγινε δηλαδή. Χρόνια πολλά λοιπόν στις μανάδες που τραβάνε αρκετό κουπί, έτσι. Εργαζόμενες μανάδες και σε εργασία και στο σπίτι με τα νοικοκυρές. Διπλό το βάρος και με τα παιδιά. Υπάρχουν μανάδες που έχουν χάσει τους σύζυγους τους από τη ζωή και έχουν διπλό ρόλο και μάνα και πατέρα, αλλά και το αντίστροφο, έτσι. Σε μια σωστή οικογένεια όλοι έχουν την αξία τους. Βλέπω κάθε μέρα εκεί στο 054 στο λεωφορείο 6 και 10 το πρωί από την... από τη Στράση Αγγελοπούλου εκεί. Μια μητέρα με το παιδάκι στο πηγαίνει στο παιδικό σταθμό στη Λαμπρινίκη, αγκαλιά το καημένο κοιμάται. Αφοσιωμένη στην οικογένειά της, το παιδί της, και πραγματικά μου προκαλεί συγκίνηση και αυτό αλλά και άλλα γεγονότα. Με το άγχος να μην πάθει κάτι το παιδάκι της, να μην βραχεί από όταν βρέχει. Ιερός ο ρόλος της οικογένειας, της μαμάς και όλων όσων συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Και όλα αυτά ενώ ζούμε σε δύσκολες καταστάσεις οικονομικές, καταστροφικές από την πορεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έτσι. Διάβαζα σήμερα ότι προστάθηκαν 139.000 νέοι νεόπτωχοι στη χώρα μας. Και έβλεπα και ένα ρεπορτάζ του Μέγκα ότι οι μισοί Έλληνες πέρσι δεν πήγαν διακοπές. Αυτό δεν είναι κοινωνικός ρατσισμός? Κάποιοι άλλοι εννοώ πολιτικοί να είναι στη χλυδή και ο κόσμος να πεινάει.

φίλος ΠΑΟΚ Δήμης Χαλκίδας λέει: η μέρα που θα φύγει από την εξουσία ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι η μέρα που θα αναπνεύσει η Ελλάδα. Και εγώ το ίδιο πιστεύω.

Γίνεται, παιδιά, γιατί δεν τα πάμε καλά στα μακρινά σουτ στο μπάσκετ. Και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ που είχαν ένα καλό τρίτο δεκάλεπτο στα μάτς με Βαλένθια και χτες με Ρίτας, στο τέταρτο κατέρευσαν. Και όλα τα μακρινά σουτ των αντιπάλων μπαίνουν. Δεν είναι τυχαίο, έτσι. Δεν μπορεί να πει κανείς στη συνέχεια ότι είναι το φάρδος των αντιπάλων. Άρα έχουν δουλέψει καλύτερα σε αυτόν τον τομέα. Πάσχουμε σε αυτόν τον τομέα. Υστερούμε. Ενώ στις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων με ευρωπαϊκές ομάδες, έτσι. Με άλλες ευρωπαϊκές ομάδες.

Σούπερ Δουβίκας ξαναχτύπησε ξανά και κρατάει ζωντανή την Κόμο για το Champions League. Στην κόψη του ξηραφιού είναι για τα μπαράς στην τρίτη εθνική κατηγορία για την άνοδο στη Super League 2. Αυτή την ώρα έχουν ξεκινήσει τα μάτς Παθρακικός Πόελασσόνας και Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου είναι για τον πρώτο όμιλο και για το δεύτερο Άρης Πετρούπολης Εθνικός. Και Πας Πύργος Ζάκυνθος.

Και ενώ να επαναλάβω για το Μάσο Βόλο Νεβαδιακό, θα έχουμε ενημέρωση για τον, από τον Γιώργο Γιωργούλα. Έλεγα λοιπόν, έχουμε στην κόψη του ξηραφείου Μάσο Μπαράζ Ανόδου, τρίτη νίκη κατηγορία στη Super League 2. Να δώσω συνδέσεις από τα μάτσα αυτά με τους φίλους που με έχουν στείλει. Παθρακικός coach Κώστας Μπεδρελής. Τώρα έχουν ξεκινήσει τα μάτς. Μαρκετζιάννη Γιαναράκη, Σεβαστίδης Τουρατζίδης, ο Ντέμπρο Βασαραντίδης, ο Χίπαχούμης, Γκουτσίδης Βασιλάκης, επίσης Γκανσιέρ και Γκαργκαλατζίδης. Για τον Πόελα Σόνας, τεχνικός ο Ηρακλής Σαραφίδης, Μούλτσιας Τσάτσος, Καμπέρης Λαγός, Λιγούρας Κοντοθανάσης, Νούσιος Μπιώτης, Γκαμπέτας Πατσιαντζής και Ράπτης. Απόλλο Καλαμαριάς Εθνικός Νοκυραμιδίου, Απόλλο Καλαμαριάς Σύνθεση, Τεχνικός Ζόραν Στοϊνόβιτς, Συλλέκτης Τσιμπούκας Πιαστόπουλος, Ρίζος Παπατόλιος Μίσκου Βασιλούδης, Τσαγκαλίδης Πατράλης Πάνος Γιουκούδης, Εθνικός Νοκυραμιδίου Κώστας Βελιτζέλος τεχνικός, ήταν και στο Εγάλεο από ό,τι θυμάμαι στη Super League 2, Παγιώτας Πάνος Ίτσιος Τουλίκας Βαλετιμίδης, Καραγιόπουλος Ελέζη Κυπαρίσης Βουκελάτος, Ογκίκα και Βιγιάλμπα. Άρης Πετρούπολης Εθνικός, Άρης Πετρούπολης Εθνικός, Βαγγέλης Χαντές, Παχατούρας Γιωτόπουλος, Σεφεράη Κατσογιάννης, Κεντεράη Γκοτσούλιας, Τσίτσαρης Καλέργης, Κλωναλίδης Πολίτης Αντωνίου, Εθνικός Νίκος Παντέλης Εθνικός, Κούμπουλα Ροκάη, Μπούσης Πολύζος, Ποτουλίδης Γροντής, Αδαμόπουλος Κουτσουδάκης, ο Πάτας Παπαχρονόπουλος και Γεμιστός. Πας Πύργος Ζάκυνθος, δύο δυνατές επίσης ομάδες. Πας Πύργος Εθνικός, Επαμηνώντας Κούτρομάνος. Η σύνθεση εδώ Τσεκούρας, Δασκαλόπουλος, Ντάνι, Τσίγκριλας, Πατάπης, Μαυρόπουλος, Μούσια, Χαντή, Καρακώστας, Καλέργης και Μακρύς. Και Ζάκυνθος Εθνικός, ο Γιάννης Αποστολίδης. Η σύνθεση Τσόγκας, Γιφτομήτρος, Λαζαρίδης, Μίχος, Σιν, Γκιβάν, Σίλβα, Κουλούσιας, ο Καρμύρης, Πολυμήλης, Μούντριχας και Δούμας.

0: Μέχρι στιγμής και τα τέσσερα μάτς είναι στο 0-0.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Κυριακή σήμερα, West Ham Arsenal στις 18:30 στην Αγγλία. Στη La Liga, Barcelona Real Madrid στις 10 το βράδυ.
2: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
2: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ. 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.

0: Play με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
1: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
2: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου. Με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωρά η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στη Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Unicars. Driving your stories.
4: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο.
5: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
6: Παθή Μιλ Ρόκερ για την πρωτοπορία και ο μικρός Ελευθέρωση, το δωρικά κόμμα τον Τζόνι και μικρή Κυριακή. Είναι και ο Κινκάς αυτός. Μιλ Ρόκερ να επιμένει και να θέλει την πρωτοπορία. Δίνει ένα πολύ γρήγορο ρυθμό με τον μικρό Ελευθέρωση. Πολύ γρήγορο ο ρυθμός που δίνουν τα δύο άλογα στα πρώτα στάδια. Επιμένει η Μιλ Ρόκερ εξωτερικά και μάλλον θα πάει στην πρωτοπορία σε ένα πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Ο μικρός Ελευθέρωση ακολουθεί. Ο Κινκάς αυτός θα είναι σε καλή θέση. Πιο πίσω κόμμα τον Τζόνι και μικρή Κυριακή. Και τελευταία βέβαια Αναστασία. Μιλ Ρόκερ είναι στο 1,5 μήκος από τον μικρό Ελευθέρωση. Ο Κινκάς αυτός είναι σε καλή θέση και ο πίσω μικρή Κυριακή βελτιώνει σταδιακά την θέτηση της και θέλει να πλησιάσει. Πάμε για το 800, πάντα μπροστά η Μέρτς Ρόκετ, μικρός ευθέως Κινκάς αυτός και είναι πιο πίσω στα 4-5 μήκη μικρή Κυριακή, βέβαια Αναστασία είναι εσωτερικά, καθώς ο Κινκάς αυτός είναι δίπλα από τον μικρό Ελευθέριο, μένει η Μέρτς Ρόκετ, μικρή Κυριακή προσπαθεί σιγά σιγά να καλύψει τους αντιπάλους της, ακόμη πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα, μικρός Ελευθέριος στην πρωτοπορία, ο Κινκάς αυτός είναι δεύτερος, η μικρή Κυριακή συνεχίζει το ανέβασμά της και θέλει πλέον να περάσει και στην δεύτερη θέση και να πλησιάσει και τον πρωτοπόρο μικρό Ελευθέριο, ένα πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό με τη μικρή Κυριακή φυσικά πλέον να ελέγχει και στη στροφή να ετοιμάζεται να περάσει και στην πρωτοπορία από τον μικρό Ελευθέριο Κινκάς αυτό πιο πίσω κάνει ένα καλό ανέβασμα η Βέντο Αναστασία. Μικρή Κυριακή είναι στην πρωτοπορία και ανοίγει την διαφορά. Την δεύτερη θέση είναι ο Κινκάς αυτός μικρός Ελευθέριος αλλά και η Βέντο Αναστασία στην εσωτερική με τη μικρή Κυριακή σταθερά 4-5 μίκη. Μάχη είναι για τη δεύτερη θέση με την Βέντο Αναστασία εσωτερικά κάνει το καλύτερο finish και ετοιμάζεται να περάσει αυτή στη δεύτερη θέση. Μικρή Κυριακή κερδίζει εύκολα. Βέντο Αναστασία, μικρός Ελευθέριος και Κινκάς αυτός.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
8: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με το 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
9: Ωστόσο, οι πράσινοι παραμένουν στο σύντρο.

και ουσιαστικά εξασφάλισαν μαθηματικά το πρωτάθλημα, καθώς υπερτερούν στην ισοβαθμία απέναντι στην Ένωση. Οι δύο ομάδες, βέβαια, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, επίπεδο αντρικής ομάδας, πρώτης ομάδας, θα βρεθούν αντιμέτωπες σε λίγο, σε 7.30 στην έδρα της Ένωσης.

έξω τα πάει καλά ο Πανσεραϊκός από τη μέσα στην έδρα του. Το 0 στα 6 σε νίκη, στα 6 τελευταία παιχνίδια εντός από το 2-1 με το Βόλο, έκτοτε με 3 ισοπαλίες και οι Σάρς με σίτες, δείχνει το πρόβλημα που υπάρχει και σίγουρα δεν είναι σύμπτωση, γιατί είναι κάτι που επαναλαμβάνεται, έτσι. Η ομάδα του Ζελάς Ζαραγώσα τα πάει καλά εκτός έδρας. Μέσα στο σπίτι της όμως έχει χαμένους βαθμούς.

Τώρα Παναθηναϊκός στο μείον ένα από την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ που πήρε την ισοπαλία στη Λάρισα. Ο Παναθηναϊκός τώρα καλείται να φύγει με το διπλό από την έδρα του Αστέρα Τρίπολης από το Θόδωρος Κολοκοτρώνης για να μπορεί να είναι ξανά πάνω από τη γραμμή. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ορίζει τη δική του τύχη χωρίς να εξαρτάται από άλλα αποτελέσματα.

Παναθηναϊκός λοιπόν έχει δείξει ότι διαθέτει αυτή την αγωνιστική δυναμική να φεύγει με διπλό από ομάδες όπως η Κηφισιά, ο Πανετολικός, η ΑΕΛ, ο Αστέρας Άκτορ. Αυτό θα χρειαστεί να το κάνει και στην Τρίπολη την Τρίτη, παιδιά, 12 του μήνου στις 7 το απόγευμα. Και από εκεί ύστερα περιμένουμε αυτόν τον αγώνα.

Έχουν μπει οι γκολ σε αγώνες μπαρά στην τρίτη εθνική, τέταρτη αγωνιστική για την άνοδο Super League 2. Έχουμε λοιπόν Παθρακικός ΠΟΕ Λασόνας είναι 1-0. Το γκολ έχει πετύχει το 34 ο Τουρατζίδης και Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0-1. Το γκολ στο 29 ο Βιγιάλμπα

Συναγερμό σήμαν πριν από λίγη ώρα στη Νέα Σμύρνη, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα της περιοχής. Σε διαμέρισμα κοντά στην πλατεία, σύμφωνα με την πυροσβεστικό σώμα Ελλάδας, η φωτιά ξέσπασε στην κουζίνα του διαμερίσματος, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση. Το περιστατικό λοιπόν σημειώθηκε κοντά στην πλατεία Βασιλής Σοφίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους περιοχής. Η επέμβαση πάντως της πυροσβεστικής ήταν άμεση και η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα, χωρίς να επεκταθεί σε άλλους χώρους ή και σε άλλα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός από το συμβάν, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Προσοχή λοιπόν στα μάτια της κουζίνας. Αν απομακρύνεστε το σπίτι, κάντε έναν τελευταίο έλεγχο.

Είπαμε λοιπόν και τις δεκάδες που θα παίξουν στις 5 Άρης, Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Να παραλάβετε, έχουμε τον Κουαμέ στην κορυφή της επίθεσης, η δεκάδα του Άρη απέναντι στην κριτική ομάδα.

μέχρι στιγμής στην Αγγλία στο 40 λεπτό έχουμε Crystal Palace Everton 1-1, Burnley με την Aston Villa 1-1, κοιτάζεται πάντως από το VAR το goal της Aston Villa. Και το Nottingham Forest με την Newcastle είναι στο 0-0. Το ρεζουμέ της υπόθεσης, η ματσάρα είναι στις 6.30, έτσι West Ham Arsenal. Η ζωή μου θάνατό σου, ενώ ότι η Arsenal θέλει την νίκη για να εξασφαλίσει τον τίτλο, γιατί διαφορετικά απειλείται από την City. Ενώ ο West Ham θέλει να παραμείνει στην κατηγορία εκεί, γι' αυτό το λόγο επίσης θέλει πάση θυσία την νίκη. Αποτελέσματα μπασκετικά τώρα στο NBA, Los Angeles Lakers στα play-off, έτσι, με Oklahoma City Thunder 108-131. Τελικά αποτελέσματα μπασκετικά στην Ισπανία, Λίδα Bilbao 90-81 και Μοραμπάκ Ανδόρας Μανρέσα 104-94.

Στην Ελβετία έχουμε στα πλέοφ πρωταθλήματος το 83ο λεπτό, ο Λουγκάνο Σεν Γκάλεν 1-2. Στην Ισπανία στο 77ο λεπτό, Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ είναι στο 1-1. Αρκετές ισοπαλίες, κύμα ισοπαλιών σήμερα.

Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, 83ο λεπτό, Ανδόρα Λας Πάλμας 4-1, εδώ μεγάλη διαφορά. Είπαμε προηγουμένως με Δουβίκα, Βερόνα, Κόμου 0-1, ειδικό μου πάει φούρια Champions League. 43ο λεπτό στην Ιταλία, πάντα Κρεμονέζε Πίζα με μια κόκκινη κάρτα, η Πίζα 1-0. Και στο ίδιο λεπτό περίπου, 40ο Φιωρεντίνα με την Τζένοα είναι στο 0-0. Αζερμπαϊτζάν, 42ο λεπτό, Τουράν με την Καρβάν στο 0-0, χωρίς γκολ και εδώ.

στο Βέλγιο τα play-off του πρωταθλήματος. Γκάδι Άντελεχτ που είχε μια κόκκινη κάρτα, Άντελεχτ 1-1 και εδώ ισοπαλία, παιδιά, σημειώστε τα αυτά τα πράγματα, κύμα ισοπαλιών αυτό το Σαββατοκυριακό.

Δανία για το γκρουπ του υποβάσμου έχουμε στο 85ο λεπτό. Βέιλε Φρεντερίτσια 1-0.

Στο ποδόσφαιρο, πρώτα εθνική κατηγορία γυναικών που έχουν κληθεί τα πάντα και για την ομάδα που κερδίζει τον τίτλο είναι ο ΠΑΟΚ και για τις ομάδες που πέφτουν. Ωστόσο, η ζωή συνεχίζεται. 81 λεπτό λοιπόν, νέες ατρομή του με Τρίκαλα 2011 είναι στο 2-1. Βόλος Κηφισιά 0-1. Αυτό είναι στο 42 λεπτό. Στο ίδιο λεπτό και το άλλο μάτς, Όφη Παναθηναϊκός 0-1. Και πιο μετά στις 5 ξεκινάει το Οδυσσέας Μοσχάτου, Βόλος 2004. Στην Εστονία τελικό αποτέλεσμα, Εκάλιου με την Φλόρα 0-1.

Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας 6-9-39-9-43-9-43 το Viber. Καλησπέρα στον Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο και στον Βασίλη Καψάλη στον Άγιο Ελευθέριο, στον Κώστα και στο Βασιλικό της Εύβοιας. Στους δύο Βαγγέλιδες, στη Λαμπρινή και στον Βαγγέλη στην Ηρακλείου, εκεί στα Νοπατήσια, όπως και στη Χαρά στην Ηρακλείου.

Ο Τάσος Μπίκας λοιπόν όχι μόνο υπέγραψε την εκτός έδρα νίκη της Κόμμα απέναντι σε Βερόνα, αλλά έπιασε και δεύτερη θέση του πίνακα το σκόρερ της στο φετινό πρωτάθλημα, τον Μάρκους Τουράμ. Με τον μοναδικό πλέον που να το ξεπερνάει να είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνες.

Ο Τάσος Τουβίκα λοιπόν, ο Αλτεφόρ του Αστέρα Τρίπολης έφτασε στα 13 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα και έπιασε, όπως είπαμε, στη δεύτερη θέση του πίνακα το σκόρερ τον Μάρκους Τουράμ της πρωταθλήτριας Ίντερ. Τον ξεπερνάει ο Λαουτάρο Μαρτίνες με 17 γκολ, δεν απέχει και πολύ από αυτά.

0: Πολυδιάστατος και τριπλό το καλό για τον Τάσο Δωδίκα σε αυτό το μάτς και σκόρερ και στη δεύτερη το σκόρερ θέση το σκόρερ πήγε και στέλνει το μάτς στο Champions League όπως άλλα δείχνουν.
1: Super Sport 104. Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Αλφα Μέγα βιολογικές γοφρέτες από ρύζι ή καλαμπόκι 120 γραμμάρια μόνο 1,19. Αλφα Μέγα κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. Αλφα Μέγα επιλεγμένα κατεψυγμένα φρούτα 300 γραμμάρια μόνο 2,99. Αλφα Μέγα πίτες τορτίγιας από 21% αλεύρι βρώμης 6 τεμάχια 360 γραμμάρια μόνο 2,99. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
2: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
4: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
5: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
4: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Jackpot στον Joker. 9.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
7: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
1: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
8: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
7: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
9: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
10: Flame Grilled Tastes Better.
11: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
12: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
14: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
15: Είστε τη μαγιά σας.
14: Πλυστικό μηχάνημα Ανίλφισκ 120 μπαρ, μόνο

0: μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
2: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
3: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μας ζει. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στον Ακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγιές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
2: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
1: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
2: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
3: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
4: Super Sport 104. Μπάλα είναι και γυρίζει.

0: Καλά απόγευμα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας στον Super Sport 104 στην εκπομπή Μπάλα Είναι και γυρίζει. Είμαι ο Πολύβιος Αλεξάνδρου εδώ μαζί με τον Χρήστο τον Παναγίδη για το κυρίως μενού θα λέγαμε της αγωνιστικής. Τρία παιχνίδια που αφορούν τον πρώτο όμιλο. Στο μεταξύ να πούμε ότι στον Άγιο Δομέτιο τα άλογα αρχίσαν να παίρνουν τις θέσεις τους. Είναι η τέταρτη προδρομία της σημερινής μέρας. Γι' αυτό μόλις δοθεί η κίνηση θα πάμε και Άγιο Δομέτιο. Λοιπόν, είπαμε τρία παιχνίδια σήμερα για τον πρώτο όμιλο. Στις 6 Πάφος Άρης, Ομόνια ΑΕΚ και Απόλλωνας ΑΠΟΕΛ. Και βεβαίως, όπως είναι φυσιολογικό, το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στο Γάσι Μπι, εκεί όπου η Ομόνια θα σηκώσει με την ολοκλήρωση του αγώνα το τρόπαιο, το 22ο πρωτάθλημα στην ιστορία της, και βεβαίως θα ακολουθήσει και η καθιερωμένη φιέστα των πρωταθλητών. Δόθηκε η εκκίνηση, πάμε Άγιο Δομέτιο.
1: Ομόνια έχει καλή εκκίνηση ο Κυριώνης, ο οποίος θα πάει στην πρωτοπορία. Path of Gold, Αρτίστας και Λαγωνίσης στην εσωτερική. Με τον Κυριώνη να δίνει ένα αργό ρυθμό. Ο Path of Gold τρέχει στη μέση του Στίβου, είναι στη δεύτερη θέση. Λαγωνίση είναι εσωτερικά και δίπλα ο Αρτίστας. Πολύ αργός ο ρυθμός, με τον Γυριώνη μπροστά, ο Path of Gold, ο Λαγωνίση και ο Αρτίστας. Γυριώνης είναι στο 1,5 μήκος από τον Path of Gold, τον Λαγωνίση και τον Αρτίστα. Πάμε για το χιλιάρι, Γυριώνης είναι 2 μήκοι τώρα από τον Path of Gold, Λαγωνίση και τον Αρτίστα που μένει τώρα στην τελευταία θέση. Γυριώνης στην πρωτοπορία, Path of Gold στη δεύτερη θέση, Λαγωνίση στην τρίτη, πολύ πίσω μένει ο Αρτίστας. 800, Γυριώνης, 3 μήκη από το Path of Gold, το Λαγωνίση, ο Αρτίστας είναι πάρα πολύ πίσω, δεν ξέρω αν θα σταματήσει κιόλας. Πάμε για το τελευταίο 600, Γυριώνης, Path of Gold, Λαγωνίση, συνεχίζει ο Αρτίστας, όμως είναι εκτός διαδρομής. Πάμε για 500, προς 400, με το Γυριώνη, 5-6 μήκη, Path of Gold και Λαγωνίση τώρα που κάνει το ανέβασμά του. Με τον Γυριώνη στα 8-10 μήκη από τον Path of Gold, τον Λαγωνίση. Ο Αρτίστας είναι εκτός κούρσας. Γυριώνη στη στροφή, είναι στην πρωτοπορία. Ο Λαγωνίση πάει να περάσει δεύτερος και ο Path of Gold και ο πίσω. Γυριώνης, 10 μήκη, Λαγωνίση, Path of Gold και Αρτίστας. Γυριώνης, κάνει περίπατο. Λαγωνίση, Path of Gold και σιγά σιγά έρχεται και ο Αρτίστας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα αποτελέσματα της τέταρτης υποδρομίας. 1-2-3-4 η σειρά τερματισμού. 1-2-3-4. Λοιπόν, λέγαμε για το Γάσι Μπι. Η Ομόνια σήμερα θα σηκώσει στον αέρα το 22ο πρωτάθλημά της και ακολούθως θα έχουμε την φιέστα των πρωταθλητών. Βεβαίως το ενδιαφέρον εστιάζεται όσον αφορά στην τέταρτη θέση, αφού η ΑΕΚ εξασφάλισε από προχθές το δεύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο Απόλλωνας υποδέχεται τον ΑΠΟΕΛ. Με νίκη ο Απόλλωνας εξασφαλίζει και μαθηματικά και αυτός το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η Πάφος υποδέχεται τον Άρη, η παφιακή ομάδα θέλει την νίκη για να εξασφαλίσει και αυτή την θέση στην τετράδα και βεβαίως θα θέλει να κατακτήσει και το κύπελλο. Να πούμε ότι αν τερματίσει η Πάφος στην τέταρτη θέση, τότε εξασφαλίζει και αυτή το τέταρτο ευρωπαϊκό και το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, το δεύτερο μετά το Champions League, το Europa League, θα κριθεί από την ομάδα που θα κατακτήσει το κύπελλο. Φιναλίστη, υπενθυμίζουμε, Απόλλωνας και η Πάφος. Το ΑΠΟΕΛ, εντάξει, διατηρεί μαθηματικές ελπίδες για την τέταρτη θέση όπως και ο Άρης, αλλά όποια, αν καταφέρουν να τερματίσουν στην τέταρτη θέση, θα πρέπει το κύπελλο να το κερδίσει ο Απόλλωνας. Αυτά. Τώρα, όσο αφορά στα παιχνίδια του δεύτερου ομίλου, χθες είχαμε και την μαθηματικό υποβιβασμό του Άρη, του Εθνικού, με συγχωρείτε. Ο Εθνικός, ο οποίος κέρδισε την Ουραγό Ένωση με 3-1, αλλά σε συνδυασμό με την νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΛ επίσης με 3-1, έφερε τον μαθηματικό υποβιβασμό του Εθνικού. Αντίθετα, η Ομόνια, δηλαδή, που κέρδισε τον Ακρίτα με 2-1, εξασφάλισε την παραμονή της στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας για τρίτη σερή σεζόν. Και βεβαίως ο Ακρίτας έχει πολύ δύσκολο έργο, αφού έμεινε στην 12η θέση και στην ζώνη του υποβιβασμού. Λοιπόν, να θυμηθούμε βαθμολογία. Στον δεύτερο όμιλο, Ανόρθωση στους 45, η ΑΕΛ στους 41, εν είδη γεν ύψωνα 39, Ομόνια δηλαδή που 39, και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός είναι στους 37, στην 12η θέση ο Ακρίτας στους 35, ο Εθνικός στους 33, η Ένωση στους 4 βαθμούς. Και βεβαίως τελευταία αγωνιστική είναι στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Ακρίτα. Και να πούμε, την ερχόμενη Παρασκευή 15 του μήνα έχουμε Ολυμπιακός Ανόρθωση, την ίδια ώρα Ακρίτας ΑΕΛ. Και οι δύο ομάδες που μάχονται για σωτηρία αγωνίζονται στην έδρα τους. Την ίδια ώρα θα έχουμε και το Εθνικός Ομόνια δηλαδή, που αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδια. Ο Εθνικός έπεσε κατηγορία, η Ομόνια δηλαδή που εξασφάλισε την παραμονή της. Και την επόμενη Κυριακή στις 5 το Ύψωνας Ένωση. Αυτή είναι η τελευταία αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο. Στον πρώτο όμιλο έχουμε Ομόνια 80, ΑΕΚ 64, Απόλλωνας 61, Πάφος 55, Αποέλ 52, Άρης 51. Είπαμε σήμερα Πάφος, Άρης, Ομόνια, ΑΕΚ και Απόλλωνας, Αποέλ. Και το επόμενο Σάββατο, 16 του μήνα, θα έχουμε τα τρία παιχνίδια Αποέλ, Ομόνια, ΑΕΚ, Πάφος και Απόλλωνας, Άρης. Και κλεισμένων των θυρών, τον τέρπι της Λευκοσίας και το Λεμεσανόν τέρπι από ΑΕΛ, Ομόνια και Απόλλωνας Άρης. Και βεβαίως τελευταία αγωνιστική την μεθεπόμενη Παρασκευή 22 του μήνα, για να ολοκληρωθεί με αυτά τα δεδομένα και ο φετινός μαραθώνιος. Στον πίνακα το σκόρε, Ρωμαή είναι στα 23, ο Σεμέδο στα 17, αμφότεροι της Ομόνιας έχουν πετύχει τα 40 από τα 79 γκολ της Ομόνιας. Μισά και κάτι παραπάνω. Τα 40 από τα 79 γκολ που πέτυχε φέτος η Ομόνια. Ο Αντερέγεν του Εθνικού είναι στα 12, ο Ντράζης του Αποέλ στα 11, Μιλίτσεβιτς της ΑΕΚ και Μπάγκης της ΑΕΚ στα 10 γκολ. Ακολουθούν αρκετοί άλλοι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την εικόνα του πρωταθλήματος. Να πούμε, καλαθόσφαιρα, ο Κεραυνός έκανε τον break στον πρώτο αγώνα της τελικής φάσης, κέρδισε την ΑΕΚ με 75-68 μέσα στο κήπεδο Λάρνακας χθες και πήρε το πάνω χέρι όσον αφορά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Επόμενο παιχνίδι στο Στρόβολο την ερχόμενη Τετάρτη και τρίτο παιχνίδι την επόμενη Κυριακή στο Κίδιον. Υπενθυμίζω ότι η ομάδα που θα στεφθεί πρωταθλήτρια θα είναι αυτή που θα φτάσει πρώτη στις 3 νίκες. Λοιπόν, πριν πάμε και να αρχίσουμε την περιδιάβασή μας στα γήπεδα, πάμε να δούμε και τα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δράση σήμερα στην Premier League στο 50, Crystal Palace Everton 1-2, Burnley Aston Villa 1-1, Nottingham Forest Newcastle 0-0. Στις 18:30 West Ham Arsenal. Εδώ είναι το ενδιαφέρον, δεδομένου ότι η City κέρδισε ψες την Bradford με 3-0. Η Arsenal αντιμετωπίζει εκτός την West Ham. Γαλλία στις 10 απόψε όλοι οι αγώνες. Angers Strasbourg, Metz Lorient, Monaco Lille, Auxerre Nice, Paris Saint-Germain Brest, Rennes Paris, Toulouse Lyon, Havre Marseille. Bundesliga στο 40 Βούργο Freiburg 1-1. Στις 18:30 Κολονία Χάιντενχάιμ, στις 20:30 Mainz Union Βερολίνου. Στην Ελλάδα για το όμιλο του Conference League στο 5 Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός είναι στο 0-0. Για το όμιλο του πρωταθλήματος στις 7:30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός, την ίδια ώρα Ολυμπιακός Πειραιός ΠΑΟΚ. Στην Ισπανία τελικό Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 1-1. 5 και 4 Ατλέτικ Μπιλπάο Βαλένθια, 7:30 Οβιέδο Χετάφε, στις 10 τον Ντέρπι Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης. Στην Ιταλία τελικό Βερόνα Κόμο 0-1. Στο 50 Κρεμονέζε Πίζα 2-0 και Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0. Στις 7 έχουμε το Πάρμα Ρώμα. Στις 9:45 το Μίλαν Αταλάντα. Λοιπόν, αυτά και όσον αφορά στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πάμε τώρα να πάρουμε μια πρώτη γεύση από Γάσιμπι. Εκεί από ό,τι βλέπω ο κόσμος άρχισε εντάξει, τα προεόρτια θα λέγαμε. Φίσκα σήμερα το Γάσιμπι. Ο Μάκης ο Νικολάου θα έχει την ευθύνη της μετάδοσης του αγώνα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό απόγευμα, Μάκη.
2: Καλησπέρα λοιπόν από το Βαμμένο κατά πράσινο Γάσιμπι, όπου ήρθε η ώρα η καλή, η ώρα ευλογημένη για την πρωταθλήτρια Ομόνια να πάρει το τρόπο να γίνει η στέψη των πανάξιων πρωταθλητών.
0: Άρεσε μου ο πρόλογος σου πάντως. Η ώρα η καλή, η ώρα η ευλογημένη.
2: Κοιτάξτε να δεις, να σου πω κάτι, όταν είσαι δημοσιογραφικά και βλέπεις 4 κερκίδες, φυσικά δεν είναι γεμάτες, θα γεμίσουν.
0: Θα γεμίσουν.
2: Με πράσινο το χρώμα της ελπίδας, το λευκό το χρώμα της χαράς, όπως λέει και ο ύμνος της Ομόνιας, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που βλέπει το μάτι το βγάζω και το ακούει και ο κόσμος.
0: Εμείναν τα Στέφαν.
2: Απευθυνόνται οι τερματοφύλακες Τριφυλιού, Παπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης και ο προπονητής τους ο Λουγκρίδης, τώρα που κάνουν την εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο, και από την άλλη πλευρά μπαίνουν στο γήπεδο και οι τερματοφύλακες της ΑΕΚ, ο Αλομέροβιτς μαζί με τον Παρασκευά. Είπαμε, είναι γιορτινή ατμόσφαιρα, είναι πάλι και το κλίμα, είναι τεράστιος ο πόθος, η δίψα. Μετά από 5 χρόνια η Ομόνια είναι στην κορυφή του Κυπριακού ποδοσφαίρου και πανάξια. Ήταν μια εντυπωσιακή πορεία, διαδρομή που ξεκίνησε από τον Αύγουστο και τελειώνει τον Μάη. Σήμερα θα έχουμε την απονομή του τροπέου με την λήξη του αγώνα και θα ακολουθήσει και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα σε ρυθμούς pop μουσικής με την Μαρσό και την Ευαγγελία που θα απολαύσει ο κόσμος της Ομόνιας αυτό το πρόγραμμα που έχουν φτιάξει της Ομόνιας, χωρίς, το λέω αυτό, να αποκλείονται και κάποιες εκπλήξεις. Πάμε και μπούμε έξω από το γήπεδο. Βεγγαλικά αντιλαμβάνεις τι θα γίνει την ώρα που θα γίνει η απονομή του τροπέου, με βεγγαλικά, κροτίδες και όλα τα συναφή. Είναι η ώρα των πρωταθλητών στον αγωνιστικό χώρο και ασφαλώς η ώρα του κόσμου της Ομόνιας για να γιορτάσει στις κερκίδες και έξω φυσικά από το γήπεδο και σε άλλα μέρη, πάντα μέσα σε κόσμια και αθλιοπρεπή πλαίσια. Είναι ένα πράσινο ηφαίστειο και η λάβα η πράσινη έτοιμη να χυθεί για να γιορτάσει η Ομόνια μπροστά σε 22.000 κόσμο την κατάκτηση του αθλήματος και να επιστρέψει στον θρόνο της. Ήταν μια καλοκουρδισμένη, θα λέγαμε, μηχανή η Ομόνια. Ένα ελβετικό ρολόι, άλλωστε αυτό το έχουν παραδεχθεί όλοι οι αντίπαλοι. Μίλησαν για την ανωτερότητα, την πορεία της ομάδας, την ισορροπία που είχε, το ποδόσφαιρο που απέδωσε, και πανάξια είναι η φετινή μας πρωταθλήτρια. Να πάμε να δώσουμε και ενδεκάδες. Είμαστε στην 8η αγωνιστική της δεύτερης φάσης.
0: Να δώσεις ενδεκάδες και αμέσως μετά να πούμε ότι θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη ΣΕΡΦΟΝ την Αναστασία την Πέτρου. Είναι έξω, ναι, από το ΓΑΣΥΠΗ, για να μας δώσει εικόνα το τι γίνεται αυτή τη στιγμή με τους οπαδούς της Ομόνιας.
2: Άλλο από εδώ και άλλο απ' έξω.
0: Βέβαια,
2: ναι. Απόλυτα, συνάδελφε. Λοιπόν, οι 11 εκλεκτοί του Χένικ Μπεφ, του αρχιτέκτορα της προσαυτής και των πρωταθλητών, Κυριακίδης, Τιουγκού, Κουλυμπαλή, Άιτινγκ, Σεμέδο, Ευάντρο, Μάριτς, Μαέ, Τάγκοβιτς, Σίμις και ο Τουμπάτσο, οι 11 πρώτοι για την πρωταθλήτρια Ομόνια, ενώ εντεκάδα της ΑΕΚ που εξασφάλισε εισιτήριο για την αποκλειματικά του Κόρθενερ Λίν, η ομάδα του Ροθάδα, θα παραχθεί με Παρασκευά, Ιωάννου, Λέδες, Ιβάνοβις, Μιλίτσεβις, Περεπόνς, Μυραμόν, Χαμποκυριάκου, Μουντραζίγια, Κονζάλεθ. Είναι ο γιος του βοηθού προπονητής Ομόνιας και ο Σουάρεθ, εντεκάδα των Λαρνακαίων, με πολλά προβλήματα. Ήρθαν στη Λευκός να παίξουν για το Γόητρο και η Ομόνια είναι η μοναδική ομάδα που δεν κέρδισε η ΑΕΚ. Υπάρχει ένα κίνητρο από πλευράς των περσινών κυπελούχων. στον πάγκο για την ΑΕΚ τώρα. Αλομέροβιτς, Κομάρ, Σουάρεθ, Μπάγιτς, Γκαρσία, Ναούμ, Θωμά, Λουκαΐδης, Γερασίμου, Πεντούσης. Είναι αρκετά παιδιά τα νεαρά και Κύπροι που βρίσκονται στον πάγκο. Ενώ από την για την Ομόνια, Ουζόχο, Φαμπιάνο, Γιώβεντιτς, το αντίο σήμερα του μεγάλου αυτού παιχταρά, τελευταίο του παιχνίδι μετά από δύο χρόνια αποχωρεί και πρωταθλητής φέτος, Χατζηγιοβάνης, Αιαμπέλα, Ευάγγελος Ανδρέου, Μασούρας και αυτός μαλλοφεύγει, Μπάλκοβετς, Κούτσουλος, Εράγκοβιτς, Χρήστου και ο Νεοφύτου. Τον αγώνα θα διευθύνει ο διεθνής Κωνσταντίνος Φελάς, νούμερο 21 παιχνίδι φέτος στο πρωτάθλημα για τον κύριο Φελά. Παύλος Γεωργίου, Μιχάλη μεταξύ σας βοηθεί. Λιγόλιο Νταντής τέταρτος. Στο ΒΑΡ ο Ροβέρτος Κώστα, Μάριος Αντωνίου βοηθός και παρατηρητής ο Βασίλης Δημητρίου. Όλη η ομάδα ληστείας Κύπρη.
0: Ωραία, να σε καλά Μάκη μου, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Αυτά γίνονται κυρίες και κύριοι εντός Γασιμπή. Πάμε τώρα να πάρουμε και μια εικόνα το τι γίνεται εκτός. Εκεί φαντάζομαι γίνεται χαμός. Η Αναστασία η Πέτρου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή συνάδελφος. Καλησπέρα Αναστασία.
3: Καλησπέρα Βολίβια, φίλες και φίλοι ακροατές. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά.
0: Σε ακούμε μια χαρά.
3: Εντάξει, μπαθάρια εδώ στο Γασιμπή, έρχονται σιγά σιγά. Γεμίζουν και οι κερκίδες, βλέπουμε και τα κορεό που ετοίμασαν οι φίλοι των πρασίνων. Είναι όλοι χαρούμενοι, τι να πω.
0: Είναι γιορταστική ατμόσφαιρα, έτσι.
3: Γιορταστική ατμόσφαιρα, περιμένουν και μετά τη Στέψη και τις δύο τραγουδιστές που θα έρθουν. Δεν ξέρω αν έχει περισσότερες εκπλήξεις. Πάντως είναι όλοι χαρούμενοι εδώ στο Γασιπί και σιγά σιγά γεμίζουν και οι κερκίδες.
0: Να σε ρωτήσω, υπάρχει αρκετός κόσμος αυτή τη στιγμή ή η πλειονότητα έχει περάσει κιόλας μέσα στο γήπεδο?
3: Όχι, νομίζω περισσότερο είναι έξω. Από όσο ξέρω γέμισε η Βόρεια Κερκίδα, οι υπόλοιπες ακόμη. Αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο έξω.
0: Μάλιστα. Και τι γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή γίνονται διάφορες εκδηλώσεις εκεί έξω στο Γασιμπή?
3: Ναι, έχει κάποιες εκδηλώσεις. Από όσο βλέπω έχει κάποια παιχνίδια με χορηγούς. Τα παιδιά που βάφονται με τριφυλάκια στα πρόσωπα.
0: Ωραία.
3: Έχει διάφορες δραστηριότητες.
0: Και βεβαίως να πούμε ότι και στην είσαι επιφορτισμένη με ένα τελείως διαφορετικό ρεπορτάζ. Θα τα δουν καλύτερα ο κόσμος πότε όλα αυτά τα βιντεάκια?
3: Ναι, τα βιντεάκια θα παίξουν στο TikTok. Να μας κάνουν και like, εννοείται, follow μέσα στο Super TikTok και να περιμένουν τα δικά μας ρεπορτάζ.
0: Ωραία, να σε καλά Αναστασία μου, καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Αυτά γίνονται κυρίες και κύριοι και εκτός Γασιμπή, στον προαύλιο χώρο του Γασιμπή. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι γιορτινή ημέρα σήμερα για τους Ομονιάτες. Το γήπεδο θα ζήσει ιστορικές στιγμές. 20.000 οπαδοί της Ομόνιας έκλεισαν θέση και θα βρεθούν απόψε στο γήπεδο, στην απονομή και ακολουθώς τη φιέστα. Λοιπόν, αυτά από το Γασιμπή. Πάμε λεμεσό τώρα στο ΑΜΕΓΑ, εκεί όπου ο Απόλλωνας υποδέχεται τον ΑΠΟΕΛ σε ένα παιχνίδι με την δική του ιδιαιτερότητα όσο αφορά βαθμολογικά. Τα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Ο Παύλος ο Πελεγκάρης θα έχει την ευθύνη της μετάδοσης του αγώνα, είναι γι' αυτό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό απόγευμα Παύλο.
4: Καλό απόγευμα Πολύβιε, καλό απόγευμα και στους φίλους ακροατές του Super Sport 104 από το στάδιο ΑΜΕΓΑ, 42 λεπτά πριν από την σέντρα της αναμέτρησης του ντέρμπι ανάμεσα σε Απόλλωνα και ΑΠΟΕΛ. Ουσιαστικά είναι παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος ή αν προτιμάτε της 34ης συνολικά. Πάμε να δώσουμε εντεκάδες και αποστολές για τις δύο ομάδες. Απλά να πούμε ότι για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ που ήρθε με πάρα πολλές απουσίες, 9 στο σύνολο παρακαλώ, στον πάγκο και σύμφωνα με και με το φύλλο αγώνες που έχουμε ενώπιόν μας, βρίσκονται μονάχα 6 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων 2 είναι τερματοφύλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς παρατάσσονται οι δύο ομάδες. Ο γηπεδούχος Απόλλωνας, του Ερνάν Λοσάδα, με τον Κούντ κατά ποδοκάρια, τους Γκασπάρ, Μαλεκίδη, Άδωνικ, Βίτα, Μπράουνα, Σουσάο, Γιούπιτσε, Σκρίτσε, Μπράντο, Τόμας και Ροντρίκες. Είναι η εντεκάδα για την ομάδα του Απόλλωνα, που θα έχει επίσης τον πάγκο του Στυλιανού, Λεουμπέργκερ, Λαμ, Σίκι, Μπέισπεκ, αφού επανέρχεται μετά τον τραυματισμό του και παίρνει θέση στην αποστολή του σημερινού αγώνα. Βρίκης, Γιούσεφ, Χαραλάμπους, Ροδής και Πολυβίου, οι ποδοσφαιριστές που συμπληρώνουν την αποστολή των γαλάζιων της Λεμεσού. Πάμε να δούμε και τους 11 που θα παρατάξει ο Παύλο Γκαρσία, ο τεχνικός του ΑΠΟΕΛ, επαναλαμβάνω, με 9 απουσίες, η ομάδα της Λευκοσίας. Περέιρα, Χαντονίου, Χοντέκεν, Εντράζιτ, Νάνου, Ντάλσιο, Πουρσαϊτίδης, Κατιρτζής, Ρώσα, Ματσίνη και ο Λαγίγκα είναι οι ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την εντεκάδα για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, που θα έχει στον πάγκο τους Μίχο, Μπονιάτη, Μαϊόλη, Τομάς, Άπια και Κούτσακο. Επαναλαμβάνω, 6 μονάχα οι ποδοσφαιριστές που θα είναι στον πάγκο για την ομάδα της Λευκοσίας. Απλά να πούμε ότι με ένα βαθμό από όλα σήμερα ουσιαστικά Πολύβια, φίλες και φίλοι του Super Sport, θα κλειδώσει και μαθηματικά αν θέλετε την υπόθεση Ευρώπη μετά από 3 χρόνια ξανά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Θα δούμε βέβαια ποια θα είναι και η έκβαση του μεγάλου τελικού του κυπέλου, όπου θα διεκδικήσει το κύπελο από όλων απέναντι στην Πάφου σε 9 του μήνα. Αν θα πάει, αν θα κατακτήσει το κύπελο, θα πάει στο Europa Link. Αν όχι, θα αγωνιστεί στο Conference Link η ομάδα της Λεμεσού. Πολύβια. Παράληψή μου, διαιτητής του αγώνα ο Αλεξάνδρε Χάρκα, με πρώτο βοηθό τον Πέτρο Πέτρου, δεύτερο τον Πολύδωρο Χριστοδούλου, τέταρτος ο Κωνσταντίνος Χρήστου, στο VAR ο Τάμας Μπόκναρ με βοηθό τον Στέφανο Αναστασίου, παρατηρητής διαιτητής ο Χαράλαμπος Σκαπούλης. Αυτά και όσον αφορά τους διαιτητές για το σημερινό παιχνίδι εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. 6 ώρα σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα σε Απόλλωνα και Απόελ. Τώρα η ομάδα του Απόελ μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του ΑΜΕΓΑ για το καθιερωμένο
0: παιχνίδι. Πάντως Παύλο, ακούγοντας τις εντεκάδες και των μπάγκων του Απόελ, εντάξει, είναι 6 ποδοσφαιριστές, οι 2 είναι τερματοφύλακες.
4: Ναι, το έχω πει.
0: Ουσιαστικά μόνο Μαϊόλι, ο Τομάς, ο Άπια και ο Κούτσακος.
4: Ακριβώς οι 4 παίχτες που μπορούν να βοηθήσουν τον Παύλο Γκαρσία και τον Απόελ όσον αφορά τις αλλαγές και στην εξέλιξη του αγώνα, έτσι.
0: Μάλιστα. Από πλευράς προσέλευσης κόσμου τι γίνεται?
4: Εντάξει, νομίζω θα έχει κόσμο. Από ό,τι είδα το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε sold out για τους φίλους και οπαδούς που θα βρίσκονται στο βόρειο πέταλο στα δύο ΑΜΕΓΑ. Περιμένουμε να δούμε και από πλευράς γηπεδούχου Απόλλωνα. Θα είναι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι προαθλήματος με κόσμο, γιατί θυμίζω ότι το επόμενο, που είναι το ερχόμενο Σάββατο, 6 ώρα, εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, δηλαδή ανάμεσα σε Απόλλωνα και Άρη, θα γίνει και κλεισμένο τον θύρο, γιατί ναι, έχει τιμωρηθεί η ομάδα της Λεμεσού με μια αγωνιστική και κλεισμένο τον θύρο.
0: Όπως και τώρα μπορεί την επόμενη
4: αγωνιστική. Ακριβώς, με την Ομόνια το ερχόμενο Σάββατο.
0: Ωραία. Να είσαι καλά προς το παρόν. Αυτά και από την Λεμεσό και πάμε Πάφο τώρα. Στο Στέλιος Κυριακίδης η Πάφος υποδέχεται τον Άρη. Άλλο ένα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, αυτό το παιχνίδι είναι από καλή τεντέρπη. Ο Χάρης ο Χατζηγυριάκος θα έχει την ευθύνη της μετάδοσης του αγώνα. Καλό απόγευμα και σε εσένα, Χάρη μου.
5: Καλησπέρα πολύ μου, την καλησπέρα μου σε όλους τους εκλεκτούς φίλους του Σούπερ Σπορ 104 και στον Παύλο τον Μπελεγκάρη, τον συνάδελφο που θα έχει την ευθύνη της μετάδοσης του άλλου αγώνα. Ηλιόλουστος ο καιρός και σήμερα στην Πάφο, πολύ καλές συνθήκες για ποδόσφαιρο. Ένα 40 λεπτό πριν το εναρτήριο λάκτισμα, όντας την 8η στροφή της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος των play-offs, Πάφος εναντίον Άρης, δύο παιχνίδια ουσιαστικά πριν το φινάλε, και αυτό που ενδιαφέρει τη δεδομένη στιγμή στο πρώτο γκρουπ είναι ποιες ομάδες θα καταλάβουν τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, εκκρεμούντος και του κυπέλλου βεβαίως. Για την ομάδα της Πάφου εννοώ, υπάρχει αυτή η διπλή επιλογή. Ο Άρης τελευταία κάνει τη δική του την αντεπίθεση. Αν σήμερα κερδίσει και πλησιάσει την Πάφος στο μείον 1, θα υπενθυμίσουμε τα βαθμολογικά δεδομένα, τέταρτη Πάφος με 55, έκτος ο Άρης με 51 βαθμούς, τότε στα δύο επόμενα παιχνίδια θα μπορέσει να παίξει τα ρέστα του εντός εισαγωγικών για την κατάληψη της θέατης θέσης που θα οδηγήσει, που θα δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Για την ομάδα της Πάφου βασικό ζητούμενο η ανασύνταξη, μια νίκη επιτέλους για τους περσινούς πρωταθλητές, οι οποίοι είναι ακόμη χωρίς την χαρά της νίκης στην δεύτερη αυτή φάση του προαθλήματος των play-offs. Άρης, ο οποίος προέρχεται από νίκη, κέρδισε έστω και δύσκολα και αχωτικά τον ΑΠΟΕΛ 1-0 σε ένα παιχνίδι που είχε αρκετές φάσεις, αρκετές συγκινήσεις. Η Πάφος από την άλλη, απέναντι στην Ομόνια, δεν κατάφερε ούτε αυτή τη φορά να πετύχει νίκη απέναντι στο Τριφύλλι. Τέταρτη ήταν φέτος από την Ομόνια, 2-1 έχασε. Πάμε να δούμε εντεκάδες εν ώψη του σημερινού αγώνα, αφού πούμε προηγουμένως ότι εν ώψη της ερχόμενης αγωνιστικής η Πάφος θα ταξιδέψει στο αρένα να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, ενώ η Ελαφρά Ταξιαρχία θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα, τυπικά ως φιλοξενούμενος εκτός έδρας. Εντεκάδες λοιπόν για τους δύο σημερινούς μονομάχους. Για την ομάδα της Πάφου επιστρέφει ο Γκόρτερ κάτω από τα δοκάρια μετά από τρία παιχνίδια συναπτά που είδαμε τον νεόφυτο τον Μιχαήλ, τον διεθνή μας πορτιέρο, να υπερασπίζεται την γαλάζια αιστεία. Και από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνουμε και σύμφωνα και με τους παίχτες που θα παρατάξει σήμερα στο βασικό σχήμα ο Σαμπίντο, θα πάει με συνταγή θελάδες θα λέγαμε. Βλέπω τριπλέτα στο κέντρο της άμυνας, Ιωάννου, Νταβίτ Λουίς και Λούκασεν. Από εκεί και πέρα οι δύο full back, από αριστερά ο Όρσιτς, όλη την πτέρυγα, από δεξιά αντίστοιχα ο Κορέια, Πέπε, Ντράκομιρ και Σούνιτς, η τριπλέτα των εσωτερικών χαπ. Πέπε επιστρέφει στην εντεκάδα της Πάφου μετά από δύο παιχνίδια που πήρε τις σχετικές ανάσες με τον Σίλβα να τον αντικαθιστά. Και δίδυμο στην επιθετική γραμμή θα συνθέσουν οι Άντερσον και Ντομίνγκος Κίνα. Η 11 εκλεχτή τώρα, του Λιάσου του Λουκά, Βανά κάτω από τα δοκάρια, και από εκεί και πέρα και στον Άρη λόγω κάποιων απουσιών, είναι εκτός Γιανγκό, Γκομής, τραυματίες, είναι σε κάποιο βαθμό λίγο εντεκάδα ανάγκης, καθώς στο κέντρο της άμυνας δίπλα από τον Μπουράν θα παίξει ο Χάμπος, όπως αντιλαμβάνομαι, ως κεντρικός μπακ, στα δύο αμυντικά Κρακορέια αριστερά, Σανέ από δεξιά, Ακάμπα, Νίκολιτς, Κάστανος, οι τρεις στο χώρο του κέντρου, Εφαγγέ στην γραμμή κρούσης, στα δύο επιθετικά Κραμοντνόρ από αριστερά, Παγιέ από δεξιά. Τις αποστολές των δύο ομάδων συμπληρώνουν για τους γηπεδούχους Μιχαήλ, Παπαδούδης, Μπασουαμινά, Ζάζα, Σέμα, Λέλε, Γκεσάντ, Όντεφαλκ, Μίμοβιτς, Μπρίτο, Σκάφη και Μπαντέιρα. Για τους δε φιλοξενούμενους την αποστολή συμπληρώνουν οι Πισίας, Σοφρονίου, Καλούλου, Κακόριν, Δημητρίου, Γκάουστατ, Νεοκλέους, Μελάς, Μακόσλαντ και Κακούλης, άρχον της σημερινής αναμέτρησης, ο Ράτοσλαβ Γκιτζένοβ, με βοηθούς τους κύριους Καλογύρου και του Μάζου. Τέταρτο το Χρυσοβαλάνι το Θεουλή. Στο VAR ο Δήμηταρ Δημήτροβ από τη Βουλγαρία, με βοηθό τον Χαράλαμπο τον Γεωργίου.
0: Ωραία. Ναι. Ωραία, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Χάρη μου, λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε δηλώσεις από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομόνοιας, τον Παύλο Δοφωκά.
6: Θεωρούμε ότι ο κορμός της ομάδας, αυτοί οι παίκτες που ήταν εκεί και μας οδήγησαν στο πρωτάθλημα, νομίζω η μεγάλη πλειονότητα θα παραμείνει.
7: Ένα σχόλιο για τον κόσμο της ομάδας που για ακόμα ένα παιχνίδι στο
6: Λτάδι. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τη διοίκηση της ΑΕΚ που δέχτηκαν και μας παραχωρήσαν την κερκίδα. Εντάξει, νομίζω ότι γράφουμε ιστορία φέτος. Πραγματικά είναι απίστευτο. Τους αξίζουν όλοι οι πανηγυρισμοί.
8: Όταν ακούτε σταθερή διοίκηση από πλευράς ανθρώπων του ποδοσφαίρου για την Ομόνοια, πώς αισθάνεστε?
6: Πολύ περήφανοι. Σίγουρα θέλω να ευχαριστήσω και εμείς σειρά μας τον πρόεδρο, τον Σταύρο τον Παπασταύρου, μας έδωσε την ευκαιρία να συνεισφέρουμε ο καθένας που μπορεί σε αυτό το ιστορικό σωματείο. Εντάξει, αυτό είναι όπως το είπετε, η σταθερή διοίκηση σε συντονισμό με όλα τα υπόλοιπα που αφορά το τεχνικό επιτελείο, την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές, έφεραν τα αποτελέσματα στο συμφέρον.
7: Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε.
0: Λοιπόν, αυτά προλάβαμε να ακούσουμε από τον κύριο Παύλο Φωκά, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομόνοιας. Λοιπόν, θα έχουμε και στην συνέχεια ρεπορτάζ. Να πούμε ότι τα άλογα για την Πέμπτη υποδρομία θα αρχίσουν εντός ολίγου να παίρνουν τις θέσεις τους. Έτσι προκειμένου σε αδίλεπτο θα έχουμε και την έναρξη της Πέμπτης υποδρομίας, μέχρι να πάμε στο διαφημιστικό μας. Λοιπόν, ήρθαν ένα μήνυμα από το φίλο των 739, επειδή δεν αφήνουμε τίποτα πίσω. Θα το διαβάσω. Απαράδεκτο, λέει, να κλείνουν οι φίλοι της Ομόνοιας στο highway και δεν γίνεται κάτι, αλλά οι χτινοτρόφοι ενοχλούν όλη την Κύπρο από Λάρνακα προς Λευκοσία, λέει ο φίλος 739. Εντάξει, τώρα να πω ότι δικαιούνται, θα έπρεπε να υπήρχε αστυνομία, διότι γνωρίζαν εκ των προτέρων ότι θα υπάρχει αυτή η κίνηση όλη στον κύριο δρόμο προς Λευκοσία, προς το Γασιμπή. Μιλάμε για 20.000 κόσμο. Από τη μια δεν φταίνε οι οπαδοί της Ομόνοιας, διότι σήμερα είναι η μέρα χαράς για τους ίδιους. Από την άλλη θα έπρεπε να μεριμνήσει η αστυνομία για να μην κλείνουν, για να μην υπάρχει αυτό το confusion. Τώρα δεν ξέρω αν ο φίλος 739 λέει έκλεισαν το δρόμο, δηλαδή σταμάτησαν τα αυτοκίνητα, για να μην υπάρχει αυτό το confusion. Τώρα δεν ξέρω αν ο φίλος 739 λέει έκλεισαν το δρόμο, δηλαδή

0: ήρθαν και κάποια μηνύματα γιατί τόσες απουσίες για το ΑΠΟΕΛ. Διότι είναι απλά Μπέλετς, Χριστοδούλου, Μπρόσον και Σταφυλίδης ταλαιπωρούνται από μυϊκούς τραυματισμούς. Ο Μάιερ είναι τραυματίας τους τελευταίους μήνες. Λαΐφης και Μύρ είναι τιμωρημένοι. Ο Μαρκίνιος είναι εκτός για λόγους που μόνο ο ίδιος και ο προπονητής του γνωρίζουν. Τι να σας πω τώρα. Όλοι αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα λέμε στον αέρα. Λοιπόν, να πούμε στην Premier League. Στο 70 Crystal Palace Everton 1-2, Burnley Aston Villa 2-2, Nottingham Forest Newcastle 0-0. Στην Γερμανία ημίχρονο Αμβούργο Φράιμπουργκ 1-1. Στην Ελλάδα στο 30 Άρης Όφη 1-0, Βόλος Λεβαδιακός 0-0. Στην Ισπανία στο 10 Μπιλπάο Βαλένθια 0-0, πέμπτη υποδρομία.
1: Βιάννα από τον ιστορικό διάδρομο πριν αμέσως στην πρωτοπορία για να οδηγήσει τον όμιλο μπροστά από την Έλα Πόλαμ και διστακτική κίνηση ο Ιφκιν, ο οποίος ακολουθεί στις πίσω θέσεις καθώς και η Αλκάια. Με την Βιβιάννα να δίνει το ρυθμό 4 μήκη μπροστά από την Έλα Πόλαμο, την Καραμελένια που είναι πιο πίσω τώρα, βελτιώνει τη θέση του Wave King, με είναι πιο πίσω Ηλίας Infinity και τελευταία Αλκάια. Μετά το μισό της διαδρομής, Βιβιάννα στην πρωτοπορία, 5 μήκη μπροστά από την Έλα Πόλαμο, περνά στη δεύτερη θέση. Συνέχεια είναι η Καραμελένια, Wave King συνεχίζει ένα καλό ανέβασμα και περνά στην τρίτη θέση με την Βιβιάννα. Να φτάνει τα 500, είναι 6 με 7 μήκη μπροστά. Ο Εύκιν κάνει την προσπάθεια για να περάσει αυτό στην δεύτερη θέση και περνά στη δεύτερη θέση. Είναι πάρα πολύ μπροστά η Βιβιάννα, είναι γύρω στα 10 με 12 μήκη μπροστά από το δεύτερο τώρα Wave King. Πιο πίσω προσπαθεί και κάνει ένα καλό finish η Αλκάια τώρα. Προσπαθεί για κάτι καλύτερο με τη Βιβιάννα να είναι πάρα πολύ μπροστά στο μέσο της ευθείας. Είναι 15 μήκη μπροστά από το δεύτερο Wave King, η Αλκάια. Φαίνεται περνά στην τρίτη θέση με τη Βιβιάννα διαπεριπάτου. Είναι 15 μήκη μπροστά από το δεύτερο Wave King. Η Βιβιάννα θα κερδίσει πάρα πολύ εύκολα το μέδεν της γύρω στα 15 μήκη. Wave King καθαρά στη δεύτερη θέση. Αλκαία και Ηλίας Infinity.
0: Λοιπόν, αυτά τα αποτελέσματα της πέμπτης υποδρομίας. Στην Ιταλία στο 70 Κρεμονέζε Πίζα 2-0, Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0. Πάμε διαφημίσεις.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου, Ρίο Μάρε τόνο σε ελαιόλαδο ή σε νερό. 3x80 γραμμάρια από 3,75, τώρα 3,25. Όλα τα λευκά γιαούρτια Χαραλαμπίδης Κρίστης, στραγκάτο 450 γραμμάρια, 1,99. Σνακ Λούντζα, 1,5% λιπαρά, 150 γραμμάρια, τώρα 25% φθηνότερα από 3,40, τώρα 2,55. Μαγνούμ μίνι παγωτό κλασικό, αμύγδαλο και λευκή σοκολάτα, 8x55 ml, 5,95. Kellogg's All Brand Bars Δημητριακών με σοκολάτα, 6x40 γραμμάρια, 3,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
3: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
2: Οδήγησε το Nissan X-Trail με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσια.

0: πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
1: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
2: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
4: Πίνασες. Η λύση είναι...

0: προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajones.com.cy.
1: Jackpot στο Joker. 9.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Unicars. Driving your stories.
6: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
7: Τα νέα, μωρό μου!
6: Ανακαινίζουν το!
7: Έτσι!
6: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλο τον κόσμο!
7: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
6: Α, μόνο τηλεόραση!
7: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
6: Λίγο! Α! Εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
7: Ξέρω, ξέρω!
6: Είναι που καθόμαστε καλό! Εφίαμε! Έτσι ευκαιρίες έμπρεπε να τις χάνουμε!
8: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
9: Ανδρέας Χαραλάμους.
10: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
11: Crust τι?
10: Δβά Crust, δός Crust, two Crusts. Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
11: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πείνα.
10: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
12: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
13: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
14: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
15: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross-promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
16: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
17: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
18: Στρίβουμε με ασφάλεια. καθώς η υπερβολική ταχύτητα σε στροφές είναι επικίνδυνη.
19: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
20: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Asa Gonzalez.
21: If you're all in, we're all in.
20: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
22: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/VisaWin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
23: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
24: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
25: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
26: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / Responsible / Gaming.
27: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, μπαρά είναι και γυρίζει. Ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο από το Στέλιος Κυριακίδης. Θα κάνουμε αρχή στο δεύτερο γύρο και πάλι από την Πάφο. Ο Χάρης ο Χατζηγυράκος θα μας ενημερώσει τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Έρα Χάρη.
29: Καλησπέρα και πάλι Πολύβια μου από τον Παφιακό. Καλησπέρα και στους φίλους συντονίστηκαν τώρα στους 104, Super Sport σε όλα τα γήπεδα της Κύπρου. 8η λοιπόν στροφή. Τα play-offs, αυτό το μίνι πρωτάθλημα, δύο παιχνίδια ουσιαστικά πριν το οριστικό φινάλε του πρωταθλήματος. Πάφος εναντίον Άρης, η Πάφος είναι στην δεύτερη θέση με 55 βαθμούς και την δεδομένη στιγμή είναι σε μια θέση που δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Προέρχεται από ήττα 2-0 από την Ομόνια, γενικότερα ψάχνει εδώ και αρκετό καιρό μια νίκη. Δεν έχει ακόμη, όπως είπαμε και προηγουμένως, γευτεί τη χαρά της νίκης στα play-offs. κάτι το οποίο θα επιδιώξει σήμερα. Και εν όψη της ερχόμενης αγωνιστικής, πρώτη τελευταία θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ εκτός έδρας. Επί των αγωνιστικών, σταθερά εκτός ο Γκολτάρ, ενώ ο Μπρούνο που επίσης αποκόπησε τραυματισμό στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα και είχε γίνει αλλαγή στην αλλαγή μάλιστα, κάνει αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος εν όψη του μεγάλου τελικού κυπέλου. Τώρα για τον Γκολτάρ, ό,τι και να πούμε Πολύβιε και φίλες και φίλοι, γιατί ενδιαφέρει αυτό αρκετό κόσμο με τον Γκολτάρ, είναι όντως λίγο μυστήριο, γιατί προπονείται σε φουλ ρυθμούς όπως επιβεβαιώνουν από κάθε πλευρά, εντός της διοίκησης, εντός του τεχνικού τσιμ. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ούτε και σήμερα στην αποστολή. Πέπλο μυστηρίου καλύψει την περίπτωσή του. Θα δούμε τις επόμενες μέρες αν και πότε θα πάρει τελικά χρόνο σε παιχνίδι της ομάδας.
28: Και ξέρεις, το μυαλό του κόσμου όλο και κάπου πάει.
29: Εντάξει, να πούμε επί αυτού που πάει το μυαλό όλων, πιθανόν και του ομιλούντος, να πούμε ότι ο Γκολτάρ έχει συμβόλαιο και τη νέα χρονιά. Οπότε αν είναι να γίνει κάτι, αν είναι να προκύψει κάποια μεταγραφή, σίγουρα θα έχει και η πάφος ισχυρό λόγο. Επί αυτού ο ίδιος βέβαια.
28: Απλά θύμιζε με, και ο Τάνκοβιτς είχε μπέρσει συμβόλαιο.
29: Ναι, βεβαίως. Ναι. Και προέκυψε συμφωνία ουσιαστικά μεταξύ Πάφου και Τάνκοβιτς.
28: Ναι.
29: Τον άφησε ελεύθερο η Πάφος να πάει όπου θέλει, χωρίς να πρέπει να πληρώσει το υπόλοιπο του συμβολέου του. Εντάξει, με τον Γκολτάρ όμως, για να ολοκληρώσω την κουβέντα μου, για να είμαστε και δίκαιοι, επειδή είμαι σε επικοινωνία με τον παίχτη, συχνά πυκνά τον ρωτάω προσωπικά, είναι και εδώ στο γήπεδο πώς εξελίσσεται η κατάστασή του. Ο ίδιος μας έλεγε στο τελευταίο παιχνίδι ότι θα ήταν στην αποστολή όμως και πάλι ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στη μέση. Άρα ίσως, λέω εγώ τώρα, και να μην είναι 100% εντάξει ακόμα. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Ο Άρης, έκτος στη βαθμολογία με 51 βαθμούς. Λέγαμε και προηγουμένως, πολλοί μου φίλες και φίλοι, ότι προερχόμενη από νίκη στην Ελαφρανταξιαρχία, να μην επιτρέπει.
28: Έτσι σύντομα όμως, χάρη μου, γιατί πρέπει να πάμε και στα άλλα δίπλα.
29: Και στο μείον 4 από την Πάφο, θα ψάξει σήμερα με νίκη να ξαναμπεί στο παιχνίδι διεκδίκησης ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Επί των αγωνιστικών είναι εκτός Γκόμης και Γιανγκό. Πάμε να επαναλάβουμε εντεκάδες για Πάφο και Άρη, ξεκινώντας από τους γηπεδούχους. Γκόρτερ κατά από τα δοκάρια. Ντάβιντ Λουίς, Λούκασεν, δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, Ιωάννου αριστερά, Κορέια δεξιά. Πέπε Ντράκοβιτς, Σούνιτς στο χώρο του κέντρου. Επιθετική τριπλέτα Άντερσον, Κίνα, Ορσίτς. Πάμε τώρα στην ελαφρανταξιαρχία. Βανά κατά από τα δοκάρια και από εκεί και πέρα Μπουράν και Ακάμπα δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, Σανέ από δεξιά, Κορέια από αριστερά. Νίκολιτς, Κάστανος, Χάμπος, η τριπλέτα στο χώρο του κέντρου. Εφαγέ εχθρού του δόρατος. Παγέ από δεξιά, Μοντνόρ από αριστερά. Ένα δεκάλεπτο ουσιαστικά μετράμε πλέον πριν το εναρκτήριο λάκτισμα.
28: Nice. Πάμε αλφαμέγα. Παύλο.
0: Λοιπόν, στάδιο αλφαμέγα, καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι του Super Sport 104. 10 λεπτά πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα σε Απόλλωνα και Αποέλ. Σαφέστατα έχει αυξηθεί και η προσέλευση του κόσμου σε σχέση πάντα με την πρώτη μας σύνδεση πριν από μισή περίπου ώρα. Πάμε να δώσουμε εκ νέου τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Ο Απόλλωνας με Κούν, Γκασπάρ, Μαλκίδη, Άδωνικ, Βίτα, Μπράουν, Άσουν, Σάο, Γιούπιτς, Σκρίτσε, Μπράντο, Τόμας και Ροντρίγκες. Η ομάδα του Αποέλ, ας μειώσουμε εδώ ότι με τα πολλά αγωνιστικά της προβλήματα, μόλις 6 παίχτες στον πάγκο, εκ των οποίων οι δύο είναι τερματοφύλακες. Πάμε να δούμε την εντεκάδα για τον Αποέλ. Περέιρα κατά από τα δοκάρια, η Αντωνίου, Ντέκεντεν, Τράζιτς, Νάνου, Ντάλτσιο, Πουρσαϊτίδης, Κατιφτής, Ρώσα, Ματσίνη και Ολαγίνκα είναι οι παίχτες που συμπληρώνουν την εντεκάδα για την ομάδα της Λευκωσίας, η οποία βαθμολογικά ομιλούνται είναι στην πέμπτη θέση με 52 βαθμούς, 3 πίσω από την τέταρτη Πάφο, είναι στους 55, ενώ ο Απόλλωνας είναι στους 61 βαθμούς. Και βεβαίως να πούμε ότι κακά τα ψέματα, Πολύβιε, όλος ο οργανισμός του Απόλλωνα ζει και αναπνέει για το μεγάλο ραντεβού της 29ης Μαΐου, για το μεγάλο τελικό. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, στο Απόλλωνα όμως θέλουν να δώσουν έτσι και σήμερα να πάρουν τη νίκη για να κλειδώσουν, γιατί λέγαμε και στην πρώτη μας σύνδεση ότι με ένα βαθμό κλειδώνει ο Απόλλωνας ουσιαστικά και μαθηματικά την υπόθεση πρόκληση μέσα από το μαραθώνιο του πρωταθλήματος που ολοκληρώνεται στις 22 του μήνα, να είμαστε καλά. Οπότε να πούμε επίσης και την πληροφορία που έχουμε ότι την ερχόμενη Τετάρτη κατά πάσα πιθανότητα θα τεθούν στην κυκλοφορία τα μαγικά χαρτάκια του τελικού ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πάφο. Οπότε αναμένεται να γίνει το έλα να δεις από τον κόσμο της ομάδας της Λεμεσού για το ποιος θα κλείσει θέση για το ΓΑΣΥΠΗ και για το βράδυ της 29ης Μαΐου για τον μεγάλο τελικό του κυπέλλου, έτσι.
28: Άιστε. Και μιας και είπαμε για τον τελικό κυπέλλου και για τα εισιτήρια, τώρα δεν θυμάμαι πόσα εισιτήρια. Θυμάσαι εκ το προχείρου κάπου στις 9.000 ή κάθε ομάδα.
0: 76, αν είμαι σωστός.
28: Πόσα?
0: 11.976.
28: 11.000. Μάλιστα, οκ. Λοιπόν, πάμε. Εντάξει, θα το βρούμε και θα σας ενημερώσουμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε ΓΑΣΥΠΗ, να δούμε και τι γίνεται. Εντάξει, σας άφησα τελευταίο μάκι, αλλά αντιλαμβάνεσαι, έχεις όλο τον χρόνο πλέον. Μας ακούει ο Μάκης?
1: Τώρα ακούω, συναδελφέ, και πριν πω για το τι συμβαίνει εδώ, επειδή δεν έπιασα μια έκφραση, μια λέξη που είπες προηγουμένως για τα Στέφανα. Τα Στέφανα θα είναι μεταξύ 8.30 και 9, έτσι. Είναι η απονομή, η απονομή του τροπέου.
28: Ναι, λοιπόν, μιας και το βρήκα πριν πεις, τα οι δύο ομάδες των τελικών του κυπέλλου δικαιούνται από 8.967 εισιτήρια.
1: Ναι.
28: Έλα.
1: Δεν καταλαβαίνω τι το είπες αυτό.
28: Ο, είχα μια κουβέντα προηγουμένως με τον Μπελεγκάριν και δεν θυμούμουν από πόσα εισιτήρια.
1: Τόσα είναι, ναι. Να πω εδώ ότι έχουμε μια αφάλαστα. Είναι περίπου 22.000 υπήρχε της Ομόνιας. Να σας πω τα κορεώ και την ατμόσφαιρα σύμφωνα με που έχω πάρει. Στην Βόρεια Κερκίδα θα σχηματίσουν οι φίλοι του Τριφυλιού, οι πρωταθλητές, το τρόπαιο. Στην Ανατολική το νούμερο 22 για πρωταθλήματα με κάποια βελάκια, και βλέπω ότι κρατάνε άσπρα και πράσινα μπαλόνια στην νότια και στην δυτική. Αντιλαμβάνουμε, θα τα αφήσουν ψηλά στον ουρανό, στον ουρανό που θα σηκώσει η Ομόνια τρόπο, επαναλαμβάνω, όταν τέλειωσε το παιχνίδι και ετοιμαστεί δική εξέδρα για να γίνει απονομή του τροπέου και μετά να ακολουθήσει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τις Ελληνίδες καλλιτέχνες τραγουδίστριες, την Μαρσό και την Ευαγγελία, που έχουν απήχηση στην νεολαία. Θα διασκεδάσουν τον κόσμο, είναι έτσι μια αξέχαστη, μια μοναδική, μια φανταστική ατμόσφαιρα που έχουν φτιάξει οι φίλοι της Ομόνιας. Είναι λαχτάρα, ταυτόχρονος μετά από 5 χρόνια να κατακτήσουν τον τρόπο και τον πανηγυρίσουν με τον δικό τους τρόπο όπως αυτοί ξέρουν. Και να πάμε να δώσουμε λίγο στο αγωνιστικό τώρα ενδεκάδες, γιατί για την Ομόνια υπάρχει το κίνητρο, αφού θέλει να κάνει και ρεκόρ βαθμών, να καταρρύψει το ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ που κατέχει από τη σεζόν 17-18 με τους 86 βαθμούς. Υπάρχουν ακόμα 3 παιχνίδια, οι πρωταθλητές έχουν πάρει 80, και αν τα 3 παιχνίδια που απομένουν όλα στο ΓΑΣΥΠΗ, αν πάρουν 7, τότε θα καταρρύψουν αυτή την επίδοση. Η Ομόνια με τις 25 νίκες, τις 5 σοπαλίες, τις ήττες, όλες μάλλον με τον Εθνικό, με τον Απόλλωνα και με το ΑΠΟΕΛ, στο ΓΑΣΥΠΗ έτσι 13 νίκες, 3 ισοπαλίες σαν κηπεδούχος, 12 νίκες εκτός, 2 ισοπαλίες, όλες εκτός και με το ΑΠΟΕΛ λογιζόταν, ήταν τυπικά φιλοξενούμενοι. Κορυφαία επίθεση με 79, ο το κανόνιο ΜΑΕ με 23, παθητικό 21 γκολ, η καλύτερη αμυντική γραμμή, νομίζω η Ομόνια ξεχωρίζει σε όλα. Οι 11 σήμερα που έχουν πάρει φανέλα βασικού από τον Μπέρκ, ο οποίος 2 πρωταθλήματα στον πάγκο της Ομόνιας και μια πρώτη θέση με τον Παπασταύρου πρόεδρο. Τερματοφύλακας ο Κυριακίδης, Διουγκού, Κουλιμπαλή, Σίμιτς και ο Τουμπάτσο στην άμυνα. Ο Μάριτς με τον Άιντιξ στη μεσιά γραμμή και ο Μουάμερ Τάνκοβιτς ο Μίστερ Ασίστμαν με 6 γκολ 12 ασίστ. Ενδεχομένως απόψε να γινωθεί και η ανανέωση της συνεργασίας, η επέκταση. Ο Εβάντρο με τον Σεμέδο στα άκρα και ο Μπαέ, ο οποίος θα ηγηθεί της επιθετικής γραμμής των πρωταθλητών. Η ενδεκάδα τώρα για την ομάδα της Λάρνακας, η οποία θέλει να κερδίσει με την πρωταθλητρή Ομόνια, με πάρα πολλές όμως απουσίες. Παρασκευάς, Ιωάννου, Λέδες, Ιβάνοβιτς, Μιλίτσεβιτς, Περεπόνς, Μυραμόν, Χάλαμπος Κυριάκου, Μουντραζίγια, ο Κονζάλες, ο γιος του βοηθού προπονητής Ομόνιας, έκανε μια φωτογραφία προηγουμένως μαζί, και ο Καρδέρο για την ομάδα της Λάρνακας, η οποία
2: δεν θα έχει σήμερα στη διάθεσή του 9 ποδοσφαιριστές. Ο Ροθάντα, του Τσεκπολό, Ρούπιο, Σαμπορίτ, Ροτέν, Κάιρο, Γιούσεφ, Σακόν και Καπρέρα, εδώ και καιρό αυτοί έχασαν την χρονιά. Από την Ομόνια δεν υπολογίζονται ο Νικόλας Παναγιώτου και ο Παναγιώτης Ανδρέου. Στον πάγκο για τους χαρακτήρες της κορυφής, του Ζόχο, Φαμπιάνο, Γιώβετιτς, θα παίξει κάποια λεπτά και θα αποχαιρετήσει το κοινό της Ομόνιας. Χατζηγιοβάνης, Μαγιαμπέλα, Ευάγγελος Ανδρέου, Μασούρας, Μπάλκοβετς, Κούσουλος, Ράγκοβης, Χρήστου και Νεοφύτου. Για την ΑΕΚ, στον πάγκο Αλομέροβιτς, Κομάρ, Σουάρεθ, Μπάγιτς, Άρχελ Γκαρσία, Ναούμ, Θωμά, Λουκαΐδης, Γερασίμου, Πετούσης. Είναι αναπληρωματική για την ΑΕΚ, η οποία είναι στη δεύτερη θέση του βαθμού πίνακα με 64 βαθμούς. Έχει εξασφαλίσει μετά την νίκη επί του Απόλλωνα για άλλη μια χρονιά ευρωπαϊκό εισιτήριο, προκληματικά του Conference League, είπε συνήκη μελούχος. Διαιτήστα είναι ο Κωνσταντίνος Φελάς, βοηθή του Παύλος Γεωργίου Μιχάλη Μεταξάς, εγώ λέω Ταντής τέταρτος, Βαρ Ροβέρτος Κώστα, βοηθός του ο Μάριος Αντωνίου, παραδιδησίας ο Βασίλης ο Δημητρίου. Να πω ότι η Ομόνια κέρδισε την ΑΕΚ φέτος 2 φορές στο πρωτάθλημα, είχαμε μία ισοπαλία, ενώ οι πρωταθλητές κέρδισαν την ΑΕΚ σε αγώνα κυπέλλου νοκάουτ στο Γασιπί με 2-1. Την επόμενη αγωνιστική, το Σάββατο, θα γίνει το ντέρπι αιωνίων χωρίς κόσμο, 6 ώρα από Ομόνια, ενώ η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει στην αρένα την ΠΑΦ. Και περιμένουμε ισοτολμά στον αγωνιστικό χώρο ένα καταπράσινο, ένα κατάμεστο Γασιπί έτοιμο να υποδεχτεί τους παράξενους αθλητές ως γνωστόν.
28: Πριν μπουν οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, να δώσουμε τελικά στην Premier League. Crystal Palace Everton 2-2, Μπέρλια στον Villa 2-2 και Nottingham Forest Newcastle 1-1. Έλα Μάκη.
2: Ναι, απλά έλεγα ότι περιμένουμε πλέον την ισοτολμά στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα αυτό γίνεται μέσα σε μια αποθέωση και τα κοριό που σας έλεγα απέναντι με το 22 και κάποια 2-4 βελάκια κατά άσπρο και πράσινα, και στην Βόρεια το τρόπαιο φέτος σηκώνω το τρόπαιο για την ομάδα και μόνο αν βλέπω καλά ένα παρό που έχουν σηκώσει οι φιλοσομόνιες. Και μπράβο στους αεξίδες όπως έκαναν και οι Πάφος. Έχουμε τον διάδρομο τιμής, την αψίδα Ευθριάνδου κοινώς, τον διάδρομο τιμής από την ΑΕΚ στην Ομόνια, τον σφυρικός πολιτισμός στα γήπεδά μας, και αυτό θέλουμε να βλέπουμε. Είμαστε Ευρώπη αλίμονο. Ομόνια λοιπόν αντίον ΑΕΚ, μέσα σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, φιέστα τίτλου για την Ομόνια, 22ο πρωτάθλημα, το οποίο είναι το επιστέγασμα σήμερα για η κορύφωση των πανηγυρισμών με το τέλος του αγώνα, η απονομή του τροπαίου στους αρχηγούς του Τριφύλλου, και να δούμε τι ετοιμάζει η διοίκηση των
28: Ομόνων. Ωραία, θα πρέπει να πάμε για Δωμέτιο, έχει υποδρομία και επιστρέφουμε κοντά σου.
3: Ίντιγκο Μπέρτ στα αρχικά στάδια παίρνει το κεφάλι και οδηγεί μπροστά από τον Έλμο, ο οποίος είναι κοντά στη δεύτερη θέση. Τρίτος ακολουθεί ο Ντράγκο Μάλφοι, ο Πλάτωνας και ο Πρίσκες στο φρένο λίγο πίσω, με την Ίντιγκο Μπέρτ να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να προηγείται 2 μίκη του Έλμου. Ο Ντράγκο Μάλφοι είναι στη συνέχεια, ακολουθεί ο Πλάτωνας στα 5 μίκη με τον Πρίσκ Κρίστοφερ τελευταίο. Πλησιάζουμε τα 1000 με τον Έλμο, δεν είναι κοντά στην Ίντιγκο Μπέρτ, αλλά και ο Ντράγκο Μάλφοι, ο οποίος μειώνει. Έμειναν στα 6-7 μίκη πίσω, ίσως και 8-10 μίκη ο Πλάτωνας μαζί με τον Πρίσκ Κρίστοφερ που συγκαλπάζουν. Πλησιάζουμε το μισό της διαδρομής με τον Έλμο να αναλαμβάνει την πρωτοπορία από την Ίντιγκο Μπέρτ. Ο Ντράγκο Μάλφοι είναι στη δεύτερη θέση, στην τρίτη θέση, κοντά στο δεύτερο άλογο. Τα άλλα άλογα προσπαθούν να μειώσουν λίγο, πλησιάζοντας το 600 με τον Έλμο να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Υποπίεση ο Ντράγκο Μάλφοι ήθελε να περάσει στη δεύτερη θέση σε βάρος της Ίντιγκο Μπέρτ, η οποία συνεχίζει να παραμένει κοντά. Και τα πιο πίσω είναι ο Πλάτωνας με τον Πρίσκ Κρίστοφερ. Τώρα περνά δεύτερος ο Ντράγκο Μάλφοι και πιέζει τον πρωτοπόρο Έλμο ακριβώς τα 400 με τον Έλμο και τον Ντράγκο Μάλφοι. Στην τρίτη θέση είναι η Ίντιγκο Μπέρτ και στην τέταρτη θέση τώρα ο Πλάτωνας. Τάλογα στην ευθεία με τον Έλμο να κρατά την πρωτοπορία. Ένα μήκος από τον Ντράκο Μαλφόη, ο οποίος συνεχίζει να τον καταδιώκει. Πιο πίσω κάνει ανέβασμα ο Πλάτωνας, με τον Ντράκο Μαλφόη τώρα να απειλεί τον Έλμο και να φαίνεται να περνά στην πρωτοπορία. Οριακά όμως παραμένει κοντά ο Έλμος. Έλμος και Ντράκο Μαλφόη μέχρι τέλους τώρα. Ντράκο Μαλφόη και Έλμος. Έλμος και Ντράκο Μαλφόη στο ίδιο ύψος τάλογα. Με τρίτον τον Πλάτωνα και τέταρτον τον Ίντικο Μπέρτ.
28: Λοιπόν, άρχισε το παιχνίδι ΑΜΕΓΑ.
0: Συμπληρώνουμε φίλες και φίλοι του Super 104 πρώτο λεπτό στην αναμέτρηση. Είμαστε εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Ο Απόλλωνας θέλει να βγει για πρώτη φορά μπροστά με τον αρχηγό του Μαλεχίδη. Να αφήνει στον Μπράουν. Έναντι σε οργανωμένη άμυνα. Κάτω ο Τόμας από τα αριστερά. Θέλει να περάσει. Γιατί εκεί ο Πεταιτίδης. Κρατάνε κατοχή οι γηπεδούχοι. Βάλα πάει στον Άδων. Άδων. Πάσα εδώ ο Ροντρίκες με μία στο γενό χώρο για τον Γκασπά. Προϋποθέτει η Απόλλωνα η κέντρα. Έχουμε πέναλτι. Έχουμε πέναλτι για τον Απόλλωνα στο δεύτερο λεπτό σε χέρι από την κέντρα που επιχείρησε ο Γκασπάρ. Σε χέρι του... Να δούμε το Λαλίγκα. Να δούμε. Να δούμε ξανά την πάση. Ήταν κοντά ο ρέφερι. Όχι, είναι ο... Να δούμε ξανά την φάση εδώ. Έτσι το χέρι βρίσκει. Θα εξεταστεί βέβαια η φάση. Έδειξε αμέσως την άσπρη μπούλα. Εκεί να λοιπόν που με το καλησπέρα της αναμέτρησης από όλο να σχεδίζει πέναλτι. Πρώτη ουσιαστικά επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων. Εξετάζεται η φάση, όπως όλοι βέβαια από το VAR. Και είμαστε εν αναμονή εδώ της απόφασης της δημιουργίας στο VAR. Είναι ο Τάμας Αδόχνας και είναι πέναλτι. Εξετάστηκε η φάση. Χέρι μέσα στην περιοχή. Παίρνει την μπάλα ο Γκάρι Ροντρίκες. Με αντίπαλο τον Περέιρα. Συμπληρώνουμε 3 λεπτά εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Έχει την ευκαιρία ο Απόλλωνας πολύ νωρίς να σκοράρει. Πήγαμε στο 4. Γκάρι Ροντρίκες απέναντι στον Περέιρα. Γκάρι Ροντρίκες που έχει βάλει 5 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Γκάρι Ροντρίκες εκτελεί το πέναλτι γκολ. 1-0 για τον Απόλλωνα. Δεν λάθεψε ο Γκάρι Ροντρίκες. Ανηγυρίζει μαζί με τους συντέχτες του μπροστά από την εξέδρα των οργανωμένων οπαδών του Απόλλωνα. Στο 4 λοιπόν ο Απόλλωνας ανοίγει το σκορ από την άσπρη μπούλα. Το εύσοχο χτύμα απέναντι του Γκάρι Ροντρίκες.
28: Γρήγορο προβάδισμα για τον Απόλλωνα από τα 11 βήματα με τον Ροντρίκες. Προηγείται 1-0. Πάμε, άρχισε και το παιχνίδι στην Πάφο να δούμε πώς άρχισε πριν πάμε Γασιμπή.
29: Βεβαίως, ξεκίνημα και στο Παφιακό, στην αδερφή φίλες και φίλοι του Σούπερ 104, Πάφος Άρης 0-0, δεύτερο λεπτό του αγώνα διανυθέν, αναγνωριστικής φύσεως, κλασικά αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα, εδώ εφαγέ, δοκίμασε έτσι με ένα ωραίο ρολάρισμα στο σώμα του Λουίζ να φύγει μπροστά, αλλά του έφυγε λίγο το κοντρόλ, πρόλαβε ο Λουίζ να βγάλει σε πλάγιο out, επιθετική προσπάθεια για τον Άρη, από δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα δουλειά του Λουκά, μεταξύ κέντρου και περιοχής του Τζέι Γκόρτερ. Πλάι για τον Άρη. 2 λεπτά στη ζωντανή μας μετάδοση από το Παφιακό. 8η αγωνιστική των play-offs 0-0 Παφοσάρης. Μονομαχούν εκ νέου Εφαγέ και Νταβίτ Λουίς. Πλάι είναι για την Πάφα αυτή τη φορά. Πλάι για τους γηπεδούχους. Από αριστερά όπως επιτίθονται στο χώρο άμυνας τους. Ιωάννου στην εκτέλεση του πλαγίου. 0-0. Πάφος Άρης στο Παφιακό με τους γηπεδούχους να ψάχνουν επιτέλους νίκη στα play-offs και τον Άρη να θέλει με μια νέα νίκη μετά το τρίποντο επί του ΑΠΟΕΛ να μπει για τα καλά στη διεκδίκηση ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω πρωταθλήματος.
28: Λοιπόν, έτσι άρχισε και το παιχνίδι στο Στέλιος Κυριακίδης και πάμε Γάσιμπι Ελαμάκη.
4: Στο Γάσιμπι 2 λεπτά παιχνιδιού, 22.000 κόσμος ξελαρυγγίζεται εδώ, βγάζουν τα λαρύγκια τους φωνάζοντας υπέρ της πρωταθλήτριας. έρωταν δεζιμπέλ, τρυπάνε τα αυτιά. 22.000 κόσμος, η ατμόσφαιρα είναι φανταστική, είναι μαγική. Με το 0-0 ανάμεσα σε την Παθητή Ομόνια και την ΑΕΚ, ο Κουλιμπαλέ, ο αρχηγός, φέρει την μπάλα πίσω στον Κυριακίδη. Ο τελικά παίζει ο Τουμπάτσο στο άκρο της άμυνας δεξιά-αριστερά, είναι ο πρώην παίχτης ΑΕΚ, ο Αλφα Αντιουγκού. Στην μεσιά γραμμή είναι ο Μάρις με τον Άιτινγκ, μπροστά ο Τάνκοβιτς, ο Εβάντρο στον άκρο, από την άλλη ο Μουντιαλικός Σεμέδο. Είναι, υπάρχει έτσι μια αγωνία μέχρι τέλος του Μάη θα απαντήσει εάν θα ανανεώσει. Και μπροστά ο Μαέ που περιμένει, ο Εβάντρο περιμένει, ο Μαέ ευκαιρία Ομόνοια, πάει πλάγια ο Μαέ. Το πρωτοκάλι του πρωταθλήματος κλείνεται, σεντράρι, κόβει εκεί ο Μυραμόν, ο Σεμέδο, ότι ο Γκου υποδέχεται μπάλα, θα εκτελέσει, ο Γκουδέκα σώζει, μαζεύει την προσπάθεια ο Παρασκευάς. Με την καλή φάση για την Ομόνοια, στην βολίδα στο 4 από τον Τιουγκού, σε δεύτερο χρόνο μάζεψε ο Ανδρέας Παρασκευάς η πρώτη καλή ευκαιρία για τους πρωταθλητές. Ο αρχηγός Μιλίτσεβιτς, που κάνει μια καταπληκτική χρονιά με την ΑΕΚ, αν και αμυντικός, έχει πετύχει 10 γκολ πρώτο σκόρερ με τον Μπάγιτς. Εδώ ευκαιρία προσπαθεί ο Εβάντρο, αλλά τον προλαβαίνει ο Παρασκευάς. Μυραμόν τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά η ομάδα της ΑΕΚ, έχοντας αριστερό μπακ τον Ιωάννου, στόπερ Χαραμογυριάκου και Μιλίτσεβιτς, ο Μυραμόν παίζει δεξιά. Στην επίθεση είναι κορυφείο Καρδέρο, ο Ιβάνοβιτς είναι στην αριστερή πλευρά. Στη μεσιά γραμμή είναι ο Λέδες, είναι ο Περεπόνς. Μπαλιά τώρα για τον Μαέ, φεύγει πλάγια, προλαβαίνει ο Παρασκευάς. Τρεις καλές στιγμές την Ομόνοια στα πρώτα 4 λεπτά του αγώνα. 0-0, Ομόνοια ΑΕΚ σε ένα κατά πράσινο γάσιπι ενώπιον 22.000 παραλυρούντων οπαδών του Τριφυλιού που ήρθαν να γιορτάσουν την κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος στην ένδοξη ιστορία της Λαοφίλους Ομόνοιας. Για τον αγώνα θα απονεμηθεί το τρόπαιο και θα ακολουθήσει το κατεχνικό πρόγραμμα. Προσπαθεί τώρα ο Τάνκοβιτς, πρόλαβε ο Μιλίτσεβιτς στον Μαέ και έστειλε την μπάλα πίσω τον αιματοφύλακα της ΑΕΚ τον Παρασκευά. 5 λεπτά στο ρολόι με τον Αλφα χορηγό μετάδοσης του αγώνα. Είναι η τέταρτη και τελευταία φορά που, συγγνώμη, στο πρωτάθλημα είναι τέταρτη και στο κύπελλο 5 ραντεβού των δύο ομάδων, με την ΑΕΚ να μην έχει κερδίσει την νίκηση Ομόνοια και μία ισοπαλία. Προσπαθεί τώρα με τον Μυραμόν η ΑΕΚ, υπάρχει μια συνεργασία αλλά δεν μπορεί ο Κοζάλες, και Ομόνοια σε επίθεση με τον Τάνκοβιτς, θα κάνει λάθος, ήταν σε καλή θέση εκεί ο Εβάντρο. Ιβάνοβιτς για την ΑΕΚ, φεύγει τώρα από αριστερά, έχοντας τον Τουμπάτσο να τον μαρκάρει, κρατάει ο Σέρβος, περνά, γυρίζει, καλή άμυνα από τον Άγγλο. Είμαστε στο 6ο λεπτό του αγώνα, Ομόνοια ΑΕΚ στο 0-0. Πέτρος Ιωάννου συνεργάστηκε με τον Καρδέρο, ξανά Ιβάνοβιτς, το 1-2, ωραία προσπάθεια Ιωάννου, Ιβάνοβιτς, σέντρα, πάει μπάλα έξω, πάντα 0-0 στο 6, Ομόνοια ΑΕΚ. Πάμε για λίγο στο Αλφαμέγα.
5: Στο στάδιο Αλφαμέγα, φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ 104, 10ο λεπτό, την υπενθυμίζουμε από το 4 ο Απόλλωνος είναι μπροστά στο σκορ, προηγείται 1-0 το Αποέλ. Χάρη σε εύσογο χτύπα απέναντι του Γκάρι Ροντρίγκες, η προσπάθεια των κυριολόγων να βγουν μπροστά έγινε και η ελέγχη, πάει να πιέσει ο Εσκρίτς, αλλάζουν μπάλα, Ντάλτσιο και ο πίσω για τον Αντωνίου, αυτός θέλει αύριο Μπουρσαϊτίδη και θα τον βρει. Έχει χώρο μπροστά του, περνάει, πάει να περάσει μια παγιά, έκοψε ο Μαλικίδης. Δίνει γρήγορα στον Μπράντον Τόμας. Μπράντον Τόμας από τα αριστερά για τον Απόλλωνα, έχει μπροστά τον Αντωνίου. Πατάει περιοχή ο Μπράντον Τόμας, θέλει να περάσει, τον έκοψε, έρχεται εκεί ο Μαλικίδης, κάνει το γύρισμα στην περιοχή, διώχνει μια αμυντική του Αποέλ. Δεν μπορεί ο Ασμουσάο να συνεχίσει, νωρίτερα τραυματίστηκε, πρόβλημα στη μέση, από άσχημη πτώση. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες του παίχτη του Απόλλωνα, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει, οπότε θα δούμε ποιον θα καλέσει σε λίγο ο Ερνάν Λοσάβα. Αυτό έλειπε τώρα στον Απόλλωνα, να χάσει κι άλλον ποδοσφαιριστή εν ώψη και του μεγάλου τελικού. 29 του μήνα, στο παιχνίδι που μας πέρασε με την ΑΕΚ έκανε rotation για να προστατεύει.
4: Το γύρισμα εδώ από τον ΑΕΤΙΝ κόβουνε και όπως πω οι παίκτες της ΑΕΚ ζουν οι χέρι της Ομόνιας, καμία παρά σύμφωνα με τον Φελά η επίσκεψη των Πρασίνων στα αντίπαλα καρέ. Τώρα κερδίζει φάουλ ο Φορ που σήμερα για την ΑΕΚ είναι ο Μουντραζίγια. Σε διάκοψα Παύλο, παίρνεις τον λόγο, είμαστε στο 8. 2-3 καλές τιμές για την πρωταθλήτρια Ομόνια, πέρασαν εκμετάλλευτες και την ομάδα του Χένικ Μπέρκ, πέρσι κυπελούχος με την ΑΕΚ, πρωταθλήτρια με την Ομόνια για δεύτερη φορά, back to back κάνει ο Τάνκοβιτς, πέρσι πήρε το πρωτάθλημα με την Πάφο, φέτος με την Φανέλα, το τριφύλι στο στήθος, ξανά μικρόφωνο στο Αλφαμέγα.
5: Στο 12 λεπτών ο Ασουνσάο φεύγει τραυματίας μαζί με το ιατρικό επιτελείο του Απόλλωνα. Ο Βρίκης θα είναι ο παίχτης που θα τον αντικαταστήσει. Νωρίς λοιπόν χάνει ένα παίχτη ο Απόλλωνας στο σημερινό παιχνίδι. Αναγκαστική αλλαγή, θα φύγει ο Γκουστάβο Ασουνσάο για να μπει στην θέση.
28: Λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε το ότι δεν υπάρχει δράση και πάμε Πάφο, Χάρη.
29: 10 λεπτό συμπληρωμένο στο Παφιακό, το 0-0 διατηρείται μεταξύ Πάφου και Άρης. Ένα μέτριο ξεκίνημα για αμφότερες τις ομάδες. Παιχνίδι κέντρου περισσότερο, με χαμηλό τέμπο, χαμηλό ρυθμό. Χωρίς για την ώρα μη ιδιαίτερη διάθεση, ιδιαίτερη ενέργεια οι παίχτες των δύο ομάδων. Προσβλέπουμε σε καλύτερη συνέχεια. Απλά η ΟΔΕ έχει κερδίσει ο Άρης. Στο μισό που αμήνεται και από αριστερά. Μπουράν συνδυάζεται με Σανέ. Τρέχει εκεί να τον πιέσει ο Όρσιτς με αποτέλεσμα να γεμίσει στο πουθενά ο κεντρικός μπακ του Άρη. Η μπάλα στον Ζωάο Κορέα που με μισό γήπεδο μπροστά του διαθέσιμο δίνει για τον Νταβίτ Λουίς και ο Όρσιτς και ο Σούνιτς περνάει το κέντρο. Συνδυάζεται με τον συμπατριώτη του τον Όρσιτς, Σούνιτς, Νταβίτ Λουίς ακριβώς από τέψος του κέντρου και από θέση μέσα αριστερά μοιράζει για Λούκασεν και τώρα Πέπε. Στην επανεμφάνιση του στο βασικό σχήμα ο Πέπε, πήρε και αυτός κάποιες ανάσες. Εντάξει, λογικό από τη στιγμή που όλο και πλησιάζουμε στο μεγάλο τελικό να προσπαθεί και ο Σαπίντο όσο μπορεί να ξεκουράσει λίγο κάποιες βασικές μονάδες. Νταβίτ Λουίς πέρασε το κέντρο, όλος ο Άρης το δικό του μισοαμήνεται. Όρσιτς δεν του βγήκε συνεργασία εκεί με Σούνιτς. Η μπάλα καταλήγει στο Σανέ που κρατάει, πιέστηκε, παραχωρεί κόρνερ. Κόρνερ για την Πάφο. Σε μια φάση που φαίνεται ότι ήλεγχε ο Αφρικανός, εν τέλει πιεζόμενος από τον Ιωάννου παραχωρεί το κόρνερ και ευκαιρία για την Πάφο να βάλει πίεση ενδεχομένως και για πρώτη φορά στο μάτσο στην άμυνα του Άρη. Κόρνερ από αριστερά. 11 προς 12 στην αναμέτρησή μας. 0-0 Πάφος Άρης, αγώνας για την 8η αγωνιστική των play-offs από τους 104 Super Sport προσφορά της Μπέτον Αλφα. Πάμε με το κόρνερ για την Πάφο από αριστερά. Όρσιτς εκτέλεσε στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά από τον Νταβίτ Λουίς, μπάλα πήρε ύψος και καταλήγει out. Έτοιμος για το ελεύθερο ο Βανάλβες, ο οποίος πιστώνεται σημαντικές επεμβάσεις στο τελευταίο παιχνίδι των νικηφόρων της Ελλάδας Ταξιαρχίας κοντά στον Αβοέλ. Κράτησε σε πολλές περιπτώσεις την ομάδα της Λεμεσού. Ο Άρης σε οργανωμένη επίθεση από τα μετώπιστε, Μπουράν και Σανέ συνδυάζονται. Ζητάει και παίρνει στο ύψος του κέντρου, ο Χάμπος σε ατομική προσπάθεια έχασε. Κορέα επανακτά κατοχή για την Πάφο, μοιράζει για Κίνα, ξανά ο Κορέα. Πάει εκεί μέχρι τα όρια του κόρνερ. Εν τέλει, out, κατοχή για τον Άρη. 12 λεπτά παιχνιδιού συμπληρωμένα στο Παφιακό. Πάφος Άρης 0-0. Ο Βανά με κοντινή μεταβίβαση διαγώνια προς τα αριστερά δίνει για τον Κορέα με τον πολύπυρο κυπροποιηθέντα βραζιλιάνο μπακ να οργανώνει επιθετική προσπάθεια για τον Άρη. Ωραία συνδυάστηκαν εδώ οι φιλοξενούμενοι. Προς τα δεξιά με διαγώνια πάσα ψάξε τον Παγίο Χαμπός. Παρενέβη ο Ιωάννου, παραχώρησε πλάγιο out. Πλάγιο για τον Άρη από δεξιά, όπως επιτίθεται η ελαφρά ταξιαρχία μεταξύ κέντρου και περιοχής του Τζέι Γκόρτερ. Νέο πλάγιο, δίπλα από το σημείο του κόρνερ αυτή τη φορά, πάντοτε για τον Άρη, πάντοτε από δεξιά. Το σκηνικό εντός και πέριξ της περιοχής του Τζέι Γκόρτερ, πλάγιο για τους φιλοξενούμενους με Σανέ στην εκτέλεσή του. Δίπλα από το σημείο του κόρνερ, Σανέ συνδυάστηκε με Μπουράν. Νέο πλάγιο και πάλι για τον Άρη. Από το ίδιο σημείο.
28: Στο 14 παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην Πάφο και τον Άρη. Στο Αλφα Μέγα στο 16 λεπτό Απόλλωνας από 1-0. Στο Άσιμπι στο 13 Ομόνοια ΑΕΚ 0-0. Πάμε Κυμάκη.
4: 13 λεπτά στην αναμέτρηση. Δεν πέφτει καρφίτσα στις κερκίδες 4. Στους φίλους της Ομόνοιας είπαμε δεν πήρε εισιτήρια η ΑΕΚ. Και μια καλή φάση η πρώτη στο μάτι για την Ομόνοια με ένα σουτ από πλάγια θέση του Ντιουκού. Εξουδετέρωσε ο Παρασκευάς. Η Ομόνοια πιέζει, είπα να γίνει κλέψιμο τώρα από τον Ευάντρο. Συνεργάζεται όμως ο Πέτρος Ιωάννου με τον αρχηγό Μιλίτσεβιτς. Την μπάλα είναι για τον αρχηγό. Έχει την μπάλα η Ομόνοια, πιο επιθετική. ΑΕΚ δεν μπήκε στα καρέ του Κυριακίδη έτσι με αξιώσεις. Κάμπος Κυριάκου, στο πέρα σήμερα με τον Μιλίτσεβιτς. Μπάλα τώρα στον κύριο του γηπέδου. Ξεκινάει η επίθεση με τον Λέδες και τώρα Μιλίτσεβιτς για τον Πέτρο Ιωάννου. Από αριστερά πέρα τη μεσαία γραμμή. Στο αριστερό άκρο, αδειάζει τον Ευάντρο, κρατάει πέντε τον κεντρικό διάδρομο. Ένα καλό σουτ πάνω από την εστία. Καλή στιγμή για την ΑΕΚ, βολίδα από ένα σόλο προσπάθεια του Πέτρου Ιωάννου. Λίγο πάνω από τα δοκάρια του δημοφιλού των πρωταθλητών του Χαέλαμπου Κυριακίδη. Φάση αυτή για την ΑΕΚ του Ροθάδα στο 14. Έτοιμος τώρα ο Σενού Κουλυμπαλή. Δίνει στον Ουτουμπάτσο. Μαλλιά μπροστά για τον ΜΑΕ. Δεν έγινε καλή μεταβίβαση. Ενώ τώρα ακούω να γίνεται μια ανακοίνωση από τα μέχρι του σταδίου για τους φιλάθλους, όπως με τη λήξη του αγώνα παραμείνουν στις θέσεις τους για την ομαλή έτσι, απονομή και την φιέστα που θα ακολουθήσει. Είναι, είπαμε, η μέρα γιορτασμών για την Ομόνοια και για τους παίχτες. Είναι στιγμές σήμερα που θέλουν όλοι οι αθλητές να ζήσουν με την κατάκτηση του προαθλήματος και απονομή τροπέου και μεταλλίων. Ιωάννου σεντράει στην περιοχή της Ομόνοιας. Δεν μπορεί εκεί ο Καρδέρο ούτε ο Μουτραζίγια. Η κόντρα παίζουν χαλαρά θα λέγα, δύο μας άλλωστε δεν υπάρχει.
5: Πολύ ωραία επέμβαση, να σε διακόψω για λίγο Μάκη Νικολάου. Πολύ ωραία επέμβαση στη δεξιά του γωνία. Ο Φίλιπ Κουν λέει όχι στην απευθείας εξαιρετική εκτέλεση ομολογουμένως και του Ρόσα Φάουλ. Θέλει την πάρα σε κόρνερ, να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ για η ομάδα του Αποέλ. Παραμένει το 1-0 προβάδισμα του Απόλλωνα. Να δούμε τι θα αποφέρει αυτό το κόρνερ και να ξαναδώσω μικρόφωνο στον Μάκη Νικολάου. Από τα αριστερά του κόρνερ. Το πρώτο που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι στη σημερινή αναμέτρηση. Συμπληρώνουμε 18 λεπτά στο στάδιο Αλφαμέγα. Τελείται το κόρνερ. Διώχνουν προσωρινά εκεί οι παίχτες του Απόλλωνα. Θέλουν να επανέλθουν με Τάλτσιο. Διώχνει ο Μπράτο Τόμας. Επιμένει ο Απόλλωνας στην κατοχή. Προσπάθεια με τον από δεξιά τώρα. Κερδίζουν. Πέρασε. Μικρόφωνο και πάλι σε εσένα Μάκη.
4: Ναι, παίχνει και του παρακολουθούμε. Διατηρεί το 0-0 στο 16. Είχαμε το σουτ του Ντιουγκού και μια-δυο προϋποθέσεις για την Ομόνοια με τον Μάιστα από τα 5 λεπτά χωρίς να μπορέσουν να βρουν τον κόλλη από τα αθλητές. Ενώ είχαμε πριν από 2 λεπτά την προσπάθεια ότι για την ΑΕΚ εκτός στόχου δυνατό καλό σουτ άστοχο από τον Ιωάννου. Σίμιτς για την Ομόνοια, βρίσκει τον Σεμέδο απέναντι από τον Μιραμόν, ανεβαίνει ο Ντιουγκού. Καλή κίνηση και ο Τάνκοβιτς επέλεξε ο Σενεγαλέζο. Ο διευθύνσα με το πράσινο ακροτήρι. Τώρα είναι ο Άιτινγκ. Θα δώσει στον Μάριτς και αυτό στον Στέφαν Σίμιτς. Η κάθετη του Βόσνιου, του Μάριτς για τον Σεμέδο. Όλοι ΑΕΚ σε φάση άμυνας κάτω από τη μεσαία γραμμή και κάτω από το κέντρο του γηπέδου. Πίσω από την μπάλα. Ο Κουλυμπαλή για τον Ευάντρο. Θα δώσει πίσω στον Σίμιτς. Ψάχνει και βρίσκει τον Σεμέδο. Κοντινή πάστα στον Σίμιτς. Σεμέδο. Υπάρχει χέρι, όχι λέει ο Φελάς. Προσπαθεί η ΑΕΚ να αντεπιτεθεί με ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Ρόπερ Μουνταζίγια μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του τερματοφύλακα Παρασκευά. Έχει ένα μικρό θέμα τραυματισμού εκεί ο Ευάντρο Κώστα. Είναι καθιστός στον αγωνιστικό χώρο. Στο 17 είμαστε, παραμένει το 0-0. Πάμε για λίγο στην Πάφο.
29: 20 λεπτό σχεδόν στον Παφιακό, 19 λεπτά αγώνα, το 0-0 χωρίς τη μεγάλη φάση ακόμη διατηρείται μεταξύ του γηπεδούχου Πάφου και του Άρη. Μια διαγώνια μαλλιά από αυτές που συνηθίζει ο Λουίς πανέξυπνα, βρήκε στην πλάτη της άμυνας τον Κορέια που επιχείρησε κάτι εξεζητημένο εκεί Ουσιαστικά σουτ σχεδόν από τη γραμμή του πλαγίου, η μπάλα καταλήγει out. Έτοιμος για ελεύθερο ο Βανα Άλβες, παιχνίδι κέντρου, επαναλαμβάνω δεν έχουμε χάσει κάτι το ιδιαίτερο όση ώρα δεν είχαμε ζωντανή σύνδεση από την Πάφο. Ο Άρης σε οργανωμένη επίθεση, τώρα από το χώρο αμυνάς του, Νίκολιτς συνδυάστηκε με Κορέια, μεταβίβαση 20 μέτρων περίπου στο ύψος του κέντρου, όπου διεκδίκησαν μπάλα εκεί Μοντνόρ και Κίνα. Νικητής ο παίχτης της Πάφου, ο οποίος κερδίζει και πλάγιο out για την ομάδα του. Λούκασεν βγάζει την Πάφο μπροστά από το χώρο του κέντρου. Σούνιτς, διαγώνια μεταβίβαση προς τα αριστερά, καλή φαίνεται και είναι. Κατέβασε άψογα Όρσιτς, κάνει το ανέβασμα ο Ιωάννου, προσποιήθηκε, κράτησε Όρσιτς η σέντρα του, φαλσαριστή στην αντίπαλη περιοχή. Ο Άντερσον δεν βρήκε την μπάλα επιχειρώντας κεφαλιά. Καλή ήταν αυτή η μεταβίβαση. Ο Άντερσον όμως δεν μπόρεσε να συνδεθεί σε εισαγωγικά με την μπάλα. Πάντοτε όρθιος ο Σαμπίντο, δίνει οδηγίες, φωνάζει στους ποδοσφαιριστές του σε κάπως πιο ήρεμους τόνους. Και αυτός όρθιος όμως, ο Λιάζος ο Λουκά. Είπαμε και οι δύο ομάδες σήμερα ψάχνουν νίκη επιγόντως. Η μεν Πάφος ούτως ώστε να έχει μια σοβαρή πιθανότητα, αν και εφόσον κερδίσει, να κλειδώσει από σήμερα μέσω πρωταθλήματος ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο Δε Άρης για να πλησιάσει πλέον στο μείον ένα, αν κερδίσει την Πάφο, και να έχει σοβαρές πιθανότητες στα δύο να απομείναν τα μάτς για να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο η Πάφος. Σε ωραίο συνδυασμό εδώ μεταξύ Κίνα, Άντερσον και Όρσιτς. Ιωάννου ξανά για τον Όρσιτς. Το σκέφτεται για σέντρα. Κοντινή παράλληλη μεταβίβαση για Σούνιτς. Όλα αυτά λίγο έξω από την περιοχή του Βανά. Όλος ο Άρης ο πιστοχωρημένος. Πέπε. Ιωάννου. Κίνα που βρέθηκε αριστερά εδώ κατά συνθήκη σε αυτή την επίθεση. Συνδυάζεται εκ νέου με Ιωάννου. Νταβίτ Λουίς. Πέπε. Λούκασεν. Λίγο πάνω από το κέντρο. Σεντράρι. Το ύψος του πέναλτι περίπου με κεφαλιά σε πρώτο χρόνο έδιωξε ο Σανέ. Η Πάφος επιμένει. Πολύ καλή ευκαιρία εδώ. Ένα ξαφνικό συρτό φαλτσαριστό σουτ. Λίγο πίσω από το ημικύκλιο και από διαγώνια θέση από τον Κίνα. Έπεσε στη δεξιά του γωνία ο Βανά. Η μπάλα έφυγε λίγο δίπλα. Εδώ καταγράφεται η καλύτερη στιγμή μέχρι τώρα στο μάτς. Το 21 και ενώ το 0-0 μεταξύ Πάφου και Άρη διατηρείται για την 8η αγωνιστική των play-offs που έχει προσφορά της Μπέτον Αλφα από το Supersport. Κάτω ο Βανά, μικρή διακοπή. Πάμε σε ποιο γήπεδο τώρα, πάμε στο Μάκη, στο Αλφαμέγα.
28: Αλφαμέγα, Αλφαμέγα.
5: Στάδιο Αλφαμέγα, φίλες και φίλοι του Supersport 104, μπήκαμε στο 24 της αναμέτρησης. Απόλλωνας 1 από ελ 0. Να δούμε την προσπάθεια των παιχτών του από ελ. Από τα αριστερά του ο γύρισμα που επιχειρεί εκεί ο καθιστής, υπάρχει corner από την παρέμβαση του Brown, corner για τον Αποέλ. Από τα αριστερά που θα φέρει το σκηνικό μπροστά από την ευθεία του Φίλιπ Κούν. Ματσίνη πίσω από την μπάλα για το corner και θα είναι φιλοξενούμενοι. Μετά το συλλογόνα προσφορά χωρίς από την Μπέτον Αλφα. Ματσίνη εκτέλεσε πρώτο δοκάρι, διώχνει άμυνα του Απόλλωνα. Το σούτ του Ρώσα πάνω σε σώματα. Θα επιμείνει στην κατοχή η ομάδα Παύλο Καρσία. Με τον Σαντίνα γυρίζει πίσω στον Περέιρα, ο οποίος νωρίτερα στο 22 εύκολα έβγαλε το κλασέ του σε μαρκάρις του, εντελώς το μαρκάρις του Ιωρική Βρίκη μετά από γύρισμα του Ροντρίκες. Μπροστά με αυτόν τον απολύτω πάλι από τα αριστερά, με τον Μαρτίνι, τον καταδίγιο Γκασπάρ, φεύγει τον κοντρόλ του Μαρτίνι, out η μπάλα. Δεν τελεσφορεί λοιπόν αυτή η επιθετική προσπάθεια των φιλοξενουμένων με τον Μαρτίνι, προσπάθησε από τα αριστερά να κλείσει το κοντρόλ. Ο Κούν δίνει συνέχεια, τροφοδοτώντας τον αρχηγό του, τον Μαλικίδη. Πράττον Τόμας. Έκοψαν οι παίχτες του Αποέλ. Περνούν κάτω εκεί με τον Ολαγίγκα εκεί στην μεσαία γραμμή. Συγχωρείτε, ο Νάνου. Νάνου αποφεύγει το μαρκάρισμα, την πίεση του βρήκε. Αφήνει στον Ολαγίγκα από αριστερά. Εκεί μπροστά του τον Κασπάρ. Αφήνει στον Κατυρτή. Κατυρτή συγκλίνει. Πιέζει ο Ροντρίγκες, τον αφεύγει ο Κατυρτής. Πάσα κάθετη, δεν περνάει από τον παίχτη του Αποέλ. Επιμένουν φιλοξενούμενοι. Με τον Νάνου, μπροστά του τον Βρίκη, πίνει στον Αδιρτή, ο Λαγίγκα, ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, ο παίκτης του Αποέλ κράτησε την μπάλα, παρά τα μαρκαρίσματα. Προσωρινά διώξιμο από τον Γιούβιτς, επιμένει ο Αποέλ. Από τα αριστερά με τον Νάνο, έτοιμος για τη σέντρα. Πάνω στο σώμα του Γκασπάρ, νέο κόρνερ για την ομάδα της Λευκοσίας που προσπαθεί τα τελευταία 2-3 λεπτά να βάλει κάποια πίεση για να φτιάξει τις προϋποθέσεις για τον κόλ της ισοφάρισης. Αφού από το 4 με το εύσοχο χτύπημα πέναλτι του Γκάρι Ροντρίγκες ο Απόλλωνας προηγείται με 1-0. Πίσω από την μπάλα και πάλι ο Μαρτσίνι από τα αριστερά για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ στο 26. Στα αναμετρησής μας Μαρτσίνι θέλει με φάλσε μπάλα. Το κεφάλι εκεί ο Κβίτα δεν απομακρύνεται μπάλα. Νέα κεφαλιά που έχει το Αποέλ μπλοκάρει σταθερά ο Φίλιπ Κούν, ο οποίος με τα χέρια θα βρει γρήγορα τον Μπράντον Τόμας για να πιάσει σαν ισορροπία την άμυνα του Αποέλ. Υπάρχει πράγμα πάνω στον Μπράντον Τόμας από τον Τάλσιο, την δικιά τους μονομαχία. Και έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, θα την δει ο Τάλσιο. Είναι και αρχηγός σήμερα για την ομάδα του Αποέλ για το αντικανονικό μαρκάρισμα πάνω στον Μπράντον Τόμας, ο οποίος είναι στο χόρτο. Να εκμεταλλευτούμε αυτή τη μικρή διακοπή, να δώσουμε μικρόφωνο στο Μάκη Νικολάου. Έλα Μάκη.
4: Είμαστε στο 24, ένα παιχνίδι που κυλά στη μετριότητα, 0-0. Οι φάσεις, η πρώτη για την Ομόνοια στο 3 με τον Διουγκού, απέκρουσε στο δεύτερο χρόνο Παρασκευάς. Ενώ για την ΑΕΚ οι δύο προσπάθειες εκτός στόχου, στο 12 σου του Ιωάννου, μάλλον η δεύτερη ήταν στην εστία, 12 Ιωάννου έξω, το κλέψιμο τώρα, ο Σεμένο πάει να βρει συμπαίχτη, κρατάει στην περιοχή, το σουτ, φοβερή επέμβαση από τον Παρασκευά, με το ένα χέρι τον έβγαλε, έσωσε εκεί, η μεγάλη ευκαιρία αυτή είναι για την Ομόνοια, φλέρταρε με το 10ο του 8ο γκολ ο Κουίλι Σεμένο, ο Παρασκευάς έκανε μεγάλη απόκτουση, κράτησε το 0-0, και άκου είχε ένα σουτ με τον Μυραμό στο 23 μονοκόμματος, στο κάτω Κυριακίδη, και τώρα στο 20. 4 η Ομόνοια χάνει τη μεγάλη ευκαιρία με Γουίλι Σεμέδο. Τρομερή επέμβαση με το ένα χέρι που ο Αντάς Παρασκευά άναψε κόκκινο στον επιθετικό των πρωταθλητών που θα πάει στο Μουντιάλ το καλοκαίρι με το πράσινο ακροτήρι. Ο Τάνκοβιτς εκτέλεσε, ο Εβάντρο έστειλε την μπάλα στον Τιουγκού εκτός περιοχής, υπάρχει φάουλ, σπρώχνει χωρίς λόγο τον Λέδες εκτός περιοχής ο Μάριτς, σφυρίζει φάουλ, ορθά ο κύριος Φελάς για την ΑΕΚ. Το φάουλ τώρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Παρασκευά, έχει δύο επεμβάσεις στο ενεργητικό του, σωτήριες, ιδιαίτερα αυτή του 24, στην βολίδα του Σεμέδο, του Κύπριος θερματοφύλακας της ΑΕΚ, έκανε μια θαυμάσια επέμβαση. Κάθετα τώρα ο Χάμπος Κυριάκου στην μεσαία γραμμή, εκεί όπου κινήθηκε ο Καρδέρο. Ο

0: των γηπεδούχων ο Εφαγέ, ταχύτατος, δυνατός παίχτης, πάτησε την αντίπαλη περιοχή. Έκανε το τελείωμα ο Γκόρτερ.
1: Πάμε αδειοδομέτιο για την 7η υποδρομία.
2: Ο Μιας μένει πίσω η Σαντιμπέλ. Δεν έχει καλή κίνηση. Έχει καλή κίνηση η Μιλβάνια, η οποία παίρνει την πρωτοπορία από την αρχή, μάλιστα, να οδηγήσει μπροστά από την Καλιφόρνια. Τώρα η Σαντιμπέλ βελτιώνει θέση της. Catch here if you can. Ferrari Power και Savannoni στην τελευταία θέση, με την Μιλβάνια να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να προηγείται στο ένα μήκος από την Καλιφόρνια. Στη συνέχεια είναι η Catch Here If You Can στην καλή θέση. Στην εσωτερική είναι η Σάντιμπελ. Ferrari Power είναι στα 5 μήκη πίσω και πολύ πίσω. Ο Σαββάνωνης επιταχύνει το ρυθμό της. Η Μιλβάνια είναι στα 2 μήκη μπροστά από την δεύτερη Καλιφόρνια. Τη Σάντιμπελ που τρέχει στην εσωτερική και από την πιο εξώ είναι η Catch Here If You Can. Περνούμε το 500 στα ίδια μήκη. 2 μήκη μπροστά η Μιλβάνια από την Σάντιμπελ, η οποία έχει περάσει τώρα στη δεύτερη θέση. Στην τρίτη Catch Here If You Can και στην τέταρτη η Καλιφόρνια πίσω Ferrari Power, πάρα πολύ πίσω Σαββάνωνης, με την Μιλβάνια να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία. Στα τέσσερα μήκη είναι η Σάντιμπελ. Στην τρίτη θέση είναι η Catch Here If You Can, με την Μιλβάνια να κρατά την υπεροχή των 34 μήκων από τη Σάντιμπελ. Πιο πίσω είναι η Catch Here If You Can. Μιλβάνια μεγαλώνει τη διαφορά τώρα, είναι 6 μήκη μπροστά, 7. Μιλβάνια θα κερδίσει πάρα πολύ εύκολα. Η Σάντιμπελ θα συμπληρώσει το δίδυμο η Catch Here If You Can και η Ferrari Power.
1: Λοιπόν, πάμε Γάση Πι, ελέγχεται περίπτωση πέναλτι.
0: Γιατί εξετάζεται περίπτωση πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ. Για σπρώξιμο ο σφαιριστή των Λαρνακαίων, ο ΒΑΡ Ροβέρτος Κώστα είδε παράβαση σε μια παλιά που έγινε στην περιοχή για σπρώξιμο και έχει στείλει τώρα τον Φελά στο on-field review να δούμε τι θα αποφασίσει.
3: Γόλια την Πάφο.
1: Έλα Χάρη.
3: Λοιπόν, μέχρι να εξεταστεί η φάση, σε μια φάση που έκρυψαν την μπάλα πραγματικά η Τσπάφου, η καλύτερη προσπάθεια μέχρι τώρα στο μάτς. Ένα μαγικό τριγωνάκι θα λέγαμε, Κορέια, Όρσιτς και Σούνιτς. Ο Κορέια μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, σούταρε περίπου από το ύψος του πέναλτι και ακριβώς με τη συμπτώση μισής ώρας αγώνα οι Γαλάζιοι παίρνουν κεφάλι στο σκορ με Ζωάο Κορέια.
1: Μάλιστα, 1-0 προηγείται η Πάφος, έλα Μάκη.
0: Ναι, αγκάλιασμα βλέπω του Σίμιτς στον Μουντραζίγια, σέντρα που έγινε από τον Πέτρο Ιωάννου και έχει δοθεί το πέναλτι. Για την ΑΕΚ που έχει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ και εκεί την κάρτα δείχνει στον Σίμιτς. Είδαμε την φάση σε βαρτική προβολή, θεωρώ ότι ήταν πέναλτι, δεν υπήρχε καμία περίπτωση, μάλλον δεν έπρεπε καν να κάνει αυτό το μαρκάρισμα ο Τσέχος, ο οποίος διαμαρτύρεται, έβαλε τα χέρια, αγκάλιασε τον παίχτη.
1: Μα γιατί διαμαρτύρεται, αφού ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, έχει πάρει η κάρτα, εγώ το είπα ξεκάθαρα ότι το βλέπω και τώρα εγώ, το ύψος του πέναλτι σε μια ακίνδυνη πραγματικά σέντρα και η Άκια έχει την ευκαιρία με τον Μιλίτσεβιτς, ο οποίος στείλει μπάλα στην άσπρη μούλα, έχει την ευκαιρία να φτάσει στα 11 γκολ και να γίνει ο πρώτος σκορ της ΑΕΚ. Έχει 10 μαζί με τον Μπάγκιτς, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο, Μιλίτσεβιτς, ο οποίος είναι σπεσιαλίστας στα πέναλτι. Δεν θυμάμαι τώρα πόσα έχει πετύχει φέτος. Από δοκιμασίες και πηρήματα από τους φίλους της Ομόνιας, είμαστε στο 30-0-0 πέναλτι για την ΑΕΚ. Απέναντι από τον Κυριακίδη ο Μιλίτσεβιτς εκτελεί γκολ. 1-0 η ΑΕΚ, η μπάλα πάει στη δεξιά γωνιά. Από την άλλη ο Κυριακίδης και πανηγυρίζει με σπημένη γροσιά ο Μιλίτσεβιτς στο γκολ της ΑΕΚ. Ομόνια ΑΕΚ 0-1, σε θέση οδηγού η ΑΕΚ από την άσπρη βούλα. Ένα πέναλτι το οποίο υπέπεσε ο Σίμιτς, αγκάλιασε τον αντίπαλο του στην περιοχή, τον Μουντραζίγια, και με παρέμβαση βαρίστα Ροβέρτου Κώστα σφύριξε την παράβαση ο Φελάς, ακόμα διαμαρτύρεται ο Σίμιτς.
3: Φοβερό γκολ, Γκάρι Ροντρίγκες, βολίδα ξετινάζει την αριστερή γωνία του Περέιρα, Απόλλωνας 2 από L0 στο 34, με τη σφραγίδα αυτού του σπουδαίου ποδοσφαιριστή που λέγεται Γκάρι Ροντρίγκες και θα είναι μαζί με τον Γουίλι Σεμέδο, κλέβω έτσι την φράση νωρίτερα της άλλης του Μάγιου Νικολάου, θα είναι εκπρόσωπος του Απόλλωνα στο Μουντιάλ το ερχόμενο καλοκαίρι. Εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα με ένα δεύτερο προσωπικό γκολ, εξαιρετικό ομολογουμένος, θα κάνει το Απόλλωνας 2 από L0 στο 34 της αναμέτρησής μας και κάνει πιο εύκολη τη ζωή του, πιο εύκολη τη δουλειά ο Απόλλωνας, φίλες και φίλοι του Super Sport 104. Έλα μαζί.
1: Λοιπόν, στο 30.

0: 4 Απόλλωνας ΑΠΟΕΛ 2-0. Στο 32 Ομόνια ΑΕΚ 0-1. Στο 33 Πάφος Άρης 1-0. Πάμε να δώσουμε και λίγα σκορ στα διεθνή. Στο 5 στην Premier League West Ham Arsenal 0-0. Στην Γερμανία τελικό Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-2. Στο 5 Κολονία Χάιντενχάιμ 0-0. Στην Ελλάδα στο 75 Άρης Όφη 2-0. Βόλος Λεβαδιακός 0-2. Στην Ισπανία στο 60 Μπιλπάου Βαλένθια 0-0. Στην Ιταλία τελικά Βερόνα Κόμο 0-1. Κρεμονέζε Πίζα 3-0. Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0. Έλα Χάρη.
1: Λοιπόν, 33 λεπτά αγώνα στο Παφιακό, ουσιαστικά ένα δεκάλεπτο πάνω κάτω πριν την ανάπαυλα. Η Πάφος βρήκε ένα βασικό ζητούμενο, έναν γκολ δηλαδή, και μάλιστα δεν θα πω κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, θα πω μέσα από μια μετριότατη εμφάνιση μέχρι τώρα. Και ενώ ήταν ο Άρης αυτός που είχε την καλύτερη στιγμή στο παιχνίδι, θα δούμε εδώ πάει να γίνει λάθος, παρόν λίγο εκεί να κάνει σοβαρό λάθος ο Ακάμπα και να βγάλει ουσιαστικά τον Άντερσον τέτα-τέτ. Ο Πάφος λοιπόν βρίσκει γκολ στο 30 μετά από ένα μαγικό συνδυασμό, επαναλαμβάνω, η καλύτερη φάση για τους Γαλάζιους μέχρι τώρα στο μάτς και του παιχνιδιού. Όρσιτς, Σούνιτς και Κορέα.
0: Ελέγχεται σημαντά τον γκολ στο αλφαμέγα, Παύλο?
2: Ναι, ελέγχεται. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο, αν προηγήθηκε κάτι προτού πάει μπάλα στον Γκάρι Ροντρίγκες που σκόραρε. Θα το δούμε αυτό.
0: Λοιπόν, περιμένουμε.
2: Είμαστε εν αναμονή.
0: Έλα Χάρη.
1: Στημένο για τον Άρη. Σε αρκετά καλό σημείο που έφερε και κίτρινη κάρτα στην Πάφος τον Κορέα συγκεκριμένα το σκόρερ. Έλεγα λοιπόν ότι ήταν ένας εκπληκτικός συνδυασμός σε μικρό χώρο ανάμεσα στους δύο Κροάτες, Όρσιτς και Σούνιτς. Τελικώς αποδέχτης ο Κορέα. Μπήκε στην αντίπαλη περιοχή και με εξαιρετικό διαγώνιο τελείωμα έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία της ευθείας του Βανά. Με την Πάφο να εξαργυρώνει ουσιαστικά την καλύτερη ευκαιρία που είχε στο παιχνίδι, μετουσιώνοντας την σε γκολ. Πάμε να δούμε στημένο για τον Άρη σε ένα σημείο που προσφέρεται για ένα γέμισμα στην περιοχή του Γκόρτερ. 35 λεπτά αγώνα επαναλαμβάνουμε. Πριν τον γκολ της Πάφου είχε μια πολύ καλή ευκαιρία η Ελαφροταξιαρχία με τον Εφαγέ από δεξιά να μπαίνει στην περιοχή της Πάφου, να πιάνει το διαγώνιο σουτ και τον Γκόρτερ να κάνει την απόκρουση του αγώνα μέχρι τώρα.
2: Δεν μετράει το γκολ εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, επειδή χτυπέχτης του Απόλλωνα σε θέση offside. Παραμένει το 1-0. Μικρόφωνο και σε πάλι σε ένα Χάρη.
1: Εκτελέστηκε το φάουλ για απευθείας του πήγε εκεί. Φιλόδοξη προσπάθεια του Νίκολιτς. Στη γωνία του την δεξιά μπλόκαρε χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα εκεί ο Τζέι Γκόρτερ. Την μπάλα τώρα στο χώρο άμυνας του Άρη που φλερτάρουν και πάλι με το λάθος εκεί. Καλού κακού σανέ παραχωρεί το πλάγιο για την Πάφο από δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Σαπίντο. Λίγο πιο ήρεμος ο Πορτογάλος τεχνίος που ούτως ή άλλως είναι συνεχώς τεντωμένος, τον ξέρουμε, ζει το παιχνίδι έντονα και από τη φοιτεία του στο Ραποέλ. Προσπαθεί ο Πορτογάλος τεχνικός να διορθώσει ό,τι διορθώνεται στην Πάφο ενός του μεγάλου τελικού. Μας εδώ για την Πάφο διαγώνιος.
3: Υπήρχε χαμένες και για την Ομόνια με τον Εβάντρο και τον Τάνκοβιτς να μην μπορούν να μολονεκτικές θέσεις από μια επέλαση του Τιουγκού. Στα κάρισμα της ομάδας του στο 34 κάνει λοιπόν ευκαιρία που η Ομόνια να εσωφαρίσει, καθώς στο 30 με επέλαση ο Μιλίτσεβιτς άνοιξε το σκορ, το 11ο του στο πρωτάθλημα, από το σκορ ο αμυντικός, ο αρχηγός θα έχει κάνει καταπληκτικό πρωτάθλημα. Είχε δοθεί το φάουλ σε κράτημα του Μουντραζίγια από τον Σίμιτς. Ελέγχθηκε η φάση από τον VR Ρόβερτο Κώστα. Αυτός έστειλε τον διαιτητή, τον Φελά, που δεν είχε δώσει κάτι στην αρχή της φάσης και έτσι άνοιξαν το σκορ οι κίτρινο-πράσινοι. Ενώ η Ομόνια είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Σεμέδο στο 29 για να ανοίξει το σκορ αυτή. Ένα λεπτό πριν τον γκολ του Μιλίτσεβιτς, όμως ο Παρασκευά, όπως και στο 4 στο σουτ του Τιουγκού, είπε όχι. Η ΑΕΚ είχε δύο σουτ νωρίτερα, στο 12 έξω από τον Ιωάννου και στο 23 το μονοκόμματο του Μιραμόν απέκρουσε εύκολα ο Κυριακίδης. Κάρτες σε Σίμιτς και Εβάντρο που είχε κάνει ένα πικίδιο φάουλ στον Περεπόνς νωρίτερα. Έτρεξαν αμέσως μέσα το ιατρικό επιτελείο και των δύο ομάδων γιατί ήταν χτύπημα δυνατό από τον Εβάντρο και τελικά ήταν σωστά τον Βραζιλιάνο όπως και στο Σίμιτς που έκανε το πέναλτι. Παραμένει στο 36 το Μόνι ΑΕΚ 0-1 με τον Αλφα Φέρει κοντά σας κυρίες και κύριοι την μετάδοση του αγώνα. Κουλιμπαλί τώρα. Μαλλιά, εκεί ήταν πέρασε δίπλα από τον Εβάντρο, ανοργάνωτη η Ομόνια με την ΑΕΚ να βγάζει καλές άμυνες. Την ΑΕΚ, την λυπή ΑΕΚ, η οποία θέλει έτσι για το γόητρο να κερδίσει η μοναδική ομάδα που δεν είναι στο πρωτάθλημα. Η δεύτερη βαθμολογία ΑΕΚ είναι η πρωταθλήτρια Ομόνια, τρεις στροφές πριν από το φινάλε του πρωταθλήματος. Γυρίζει εδώ ο Περεπός. Το 94 είπαμε τις ευκαιρίες του Ομόνιας με Εβάντρο και με τον Τάνκοβιτς. Η ΑΕΚ στην επίθεση από τον Καρδέρο, Ιβάνοβιτς, τώρα είναι ο Μουντραζίγια, Πέτρος Ιωάννου για τον Μιλίτσεβιτς. Θα δώσει χάμπο τον Κυριάκου, πιέζει ο Τάνκοβιτς, κάθε την παλιά στον Περεπόνς. Τώρα είναι ο Μίραμον, παλιά για τον Περεπόνς, πέφτει κάτω, ελέγχει ο Σίμιτς, παραμέσω 37. Το Ομόνια ΑΕΚ 0-1 χάρη στον γκολ πέναλτι του Μιλίτσεβιτς. Πάμε στο ΑΜΕΓΑ.
4: Στο στάδιο ΑΜΕΓΑ συμπληρώνουμε 40 λεπτά παιχνιδιού. Παραμένει το Απόλλωνας 1 από ελ 0 χάρη στο έπρεπε πέναλτι του Ροντρίγκε στο 4. Προσπάθεια του κυβέρνου από τα αριστερά. Μαλικίνη στην πίτ σέντρα. Έγινε πρώτου Ροντρίγκε. Θα διώξει σε κόρνερ για την ομάδα του Ερνάλο Σάβα από τα αριστερά, όπως ανέβηκε με τον αρχηγό της ο Μαλικίδη να κάνει την σιρτή σέντρα. Ο Τέκενε εκεί πρώτου Ροντρίγκες διώχνει σε κόρνερ, δεν είχε άλλη επιλογή ο κεντρικός αμυντικός του ΑΠΟΕΛ. Από τα αριστερά λοιπόν το κόρνερ για την ομάδα του Απόλλωνα στο 41 πλέον της αναμέτρησής μας. Τάρι Ροντρίγκες πίσω από την μπάλα για την εκτέλεση του κόρνερ. Από τα αριστερά Ροντρίγκες περιμένει. Τώρα εξελίει στο πρώτο δοκάρι. Διώχνει δύσκολα με γροθιές ο Φερέιρα. Επιμένει στην κατοχή ο Απόλλωνας με τον Κασπάρ να γυρίζει πίσω στον Κουν υπό την πίεση που πήγε να στήσει εκεί ο Λαγίγκα. Και ο Γερμανός Πορτιέρο με τα πόδια θέλει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Περνάει εκεί. Έγινε με το... Είναι ο Αντωνίου, πιέζεται, διώχνει σε πλάγιο για την ομάδα του Απόλλωνα από τα αριστερά, στο ύψος της μεγάλης περιοχής του ΑΠΟΕΛ, αυτό το πλάγιο που έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι. Με τον Μαλικίδη στην εκτέλεσή του, κάνει κίνηση ο Ροντρίγκες, παίρνει μπάλα, θέλει να περάσει από τα αριστερά, πιέζεται.
3: Παύλο, θα πάρω μικρόφωνο, κερδίσει ο Μόνι ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο. Με μέτωπο την ισχύ του Παρασκευά, φάουλ πάνω στον Κουλιμπαλί. Στην προηγούμενη εκτέλεση φάουλ, σπρώχτηκε ο Κουλιμπαλί από αντίπαλο. Είναι περίπου 1-2 μέτρα εκτός περιοχής. Ο Τάνκοβιτς, ο Εβάντρο είναι κοντά στην μπάλα. Η ΑΕΚ προηγείται. Το γκολ που κάνει διαφορά στο σκορ σημείωσε ο Μιλίτσεβιτς, ο αρχηγός των Λαρνακαίων, στο 30 με πέναλτι. Όλοι οι ΑΕΚ στην περιοχή. Αρκετοί παίχτες στο τείχος. Ή ο Εβάντρο ή ο Τάνκοβιτς, ένα από τους δύο, αναλάβει την εκτέλεση του φάου για να δούμε αν η Ομόνια εδώ απειλήσει το 39. Οδηγίες από τον Παρασκευά, ο Φελάς έτοιμος να σφυρίξει για να δούμε ή ο Βραζιλιάνος ή ο Σουηδός. 6 γκολ στο πρωτάθλημα ο Τάνκοβιτς, ο Εβάντρο 5. Είναι πολύ καλή θέση για να σκοράρει κάποιος παίχτης. Εκτελείται η μπάλα στο τείχος. Πολύ σχολικός να δω τίποτα και πάει μπάλα πλάγιο στο 40-0-1 Ομόνια ΑΕΚ. Ο Τουμπάτσο, το σκηνικό παραμένει στην περιοχή, σκουπίζει την μπάλα ο Άγγλος, ετοιμάζεται να εκτελέσει και μακρινή εκτέλεση την μπάλα στα καρέ του Παρασκευά. Πιστεύω μικρόφωνο στον Παύλο σε πολύ λίγο. Προσπαθεί ο Κουλιμπαλί, κόβουν οι παίχτες της ΑΕΚ, αρκετοί πίσω τώρα από τον Άιντινγκ στον Διουγκού. Και Κυριακίδης ελέγχει συνέχεια με περιγραφή Παύλου Πελεγκάρη.
4: Στο 44 βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι του Supersport 104. Το προβάδισμα 1-0 για τον Απόλλωνα απέναντι στον ΑΠΟΕΛ παραμένει. Μετά τον αγώνα θυμίζουμε προσαγωγή από την Πέτον Αλφα. Ακβίτα, στον χώρο αμυνάς του αφήνει στον αρχηγό του τον Μαλεκίδη. Γιούπιτ, πιέζουν ψηλά οι του ΑΠΟΕΛ. Πέρασε ο Γιούπιτ. Ωραία προσπάθεια του παιχνιδιού Απόλλωνα. Αφήνει για τον Μπράντο Τόμας που είναι από τα αριστερά. Κάτω Τόμας έχει επιστρέψει η άμυνα του ΑΠΟΕΛ. Ανέβηκε από τα αριστερά ο Μαλεκίδης, όμως δεν έγινε σωστά η πάσα από τον Κάντο Τόμας. Ελέγχουν οι του ΑΠΟΕΛ πίσω, η μπάλα στον Περέιρα που απομακρύνει τη μεσαία γραμμή. Ο Λαγίνκα εκεί δεν μπορεί για τον Αποέλ. Ελέγχουν και πάλι εκεί πέτουν στη μεσαία γραμμή με τον Κασπά. Θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον Φίλιπ Κουν, ο οποίος με τα πόδια θέλει να βρει τον Μπρίκι. Το κατέβασε ο Μπρίκι, πιέζεται, η παγιά του δεν πέρασε, έκοψε αν είχε χθες το Αποέλο, Λαγίγκα για τον Τράζιτ, έκοψε ο Μπρίκι, γυρίζει πίσω στον Κουν και πάλι για τον Μπρίκι. Μπρίκι πάει να βγάλει μια παγιά, ελέγχει την μπάλα ο Δέκεμε, γυρίζει πίσω στον Περέιρα κάτω από την πίεση που ασκεί. Ο Εσκρίτσε λίγο έλειψε και ο Περέιρα έπαιξε λίγο με την φωτιά από χέρι του Αποέλ Αντωνίου, για τον Κουρσταϊτίδη, πιέζει ο Μπράτο Τόμας. Έκλεψε ο παίχτης του Αποέλ, παίρνει ο Ροντρίκες, στο προσκήνιο η ομάδα του Απόλλωνα. Σε αυτά τα τελευταία έτσι στάδια του πρώτου ημιχρόνου, θα δούμε βέβαια και τον χρόνο των καθυστερήσεων. Ανεκόπη καθαρά εκεί ο Ροντρίκες, δεν υπάρχει τίποτα το επιλήψιμο. Κακός ο μαρκέρι ο παίχτης του Απόλλωνα, παίρνουν οι του Αποέλ. Η παγιά που πάει να βγει για τον Τράζιτ, τον προλαβαίνει εκεί ο Κβίτα. Και τσιμπάει την μπάλα, παίζεται λέει ο διαιτητής, επιμένει το Αποέλ στην κατοχή με τον Ρώσα να πίνει, θέλει να βρει και βρίσκει τον Άντου, πιέζει ο Κασπάρας. Τώρα θα δούμε χρόνους καθυστερήσεων, 8 λεπτά και υπήρχαν αυτές οι καθυστερήσεις. Την μπάλα πάνω στο σώμα του διαιτητή, παραμένει το 1-0. Να δώσουμε μικρόφωνο και στο Στέλιο Κυριακίνης και στον Χάρη. Έλα Χάρη.
5: Ένα λεπτό πριν την ανάπαυλα στην Πάφο και το Στέλιος Κυριακίνης. Η Πάφος προηγείται σταθερά 1-0 από το 30, όταν έπειτα από ένα υπέροχο συνδυασμό Κορέα με διαγώνιο σούπερ εντός περιοχής έγραψε το υφιστάμενο 1-0. Κόρνερ για τον Άρη από αριστερά. Δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση των πρώτων 45 λεπτών του αγώνα, αναμένοντας χρόνους καθυστερήσεων. Κόρνερ για την Ελαφρανταξιαρχία από αριστερά. Μοιρασμένο το παιχνίδι. Σε γενικές γραμμές εκτελέστηκε το κόρνερ, σε πρώτο χρόνο με το κεφάλι ο Κορέα. Σε δεύτερο ο Λουίς, ένα μελέγι στην περιοχή. Λίγο έλειψε να τσιμπήσει ο Μοντνόρ. Πρόλαβε την Ιστάντιο Σούλιτς, έδιωξε. Όρσιτς, υπέπεσε σε φάουλ στο ύψος του κέντρου, σε προσπάθεια της Πάφου να φύγει στην κόντρα. Φάουλ για τον Άρη στο ύψος του κέντρου, με κοντινή πάσα πάει να εκτελεστεί. Έχουμε διακοπή, είναι κάτω Ζωάο Κορέα, το 1-0 για την Πάφο. Διατηρείται δευτερόλεπτα. Πριν δούμε χρόνους καθυστερήσεων, σηκώνεται τώρα ο Κορέα. Σήμανε συναγερμό στον πάγκο της Πάφου, διότι τον στερήθηκε για πολλά παιχνίδια τον Ζωάο Κορέα. Πολύτιμη μονάδα, το έδειξε και σήμερα. Σηκώθηκε ο Πορτογάλος, ένα το λεπτό των καθυστερήσεων, φάουλ για τον Άρη. Με το 1-0 για την Πάφου να διατηρείται, όπως διαμορφώθηκε με τον γκολ του Ζωάο Κορέα στο 30. Με κοντινή πάσα, εκτελέστηκε το φάουλ, Χάμπος προς τα πίσω για Μπουράν. Στο χώρο του κέντρου βρήκε τον Κάστανο, πανέξυπνα ο τελευταίος, απελευθερώνει για τον Κορέα που κάνει την κούρσα. Όμως ο συνονόματος του, ο Ζωάο Κορέα, έκοψε διπλή κόντρα, πλάγιο για τον Άρη, η τελευταία φάση για τον πρώτο ημίχρονο. Πάμε να την περιγράψουμε. Πλάγιο για τον Άρη, εκτελέστηκε, η μπάλα προς τα πίσω. Κοιτάει το ρολόι του ο Βούλγαρος Ρεφ Γκιτζένοβ. Δεν θα αργήσει να σφυρίξει για τελευταία φορά. Τελευταία προσπάθεια αυτή είναι για τον Άρη. Χάμπος, Ακάμπα ακριβώς από το ύψος του κέντρου, Σανέ τώρα από δεξιά. Όλη η Πάφος στο δικό της μισό για να βγάλει την άμυνα. Ακάμπα, Μπουράν, το σκέφτεται για μεγάλη μπαλιά, κοντινό μοίρασμα στο Χάμπο εν τέλει, που επιταχύνει, φτάνει λίγο έξω από την περιοχή της Πάφου. Μοντνόρ κρατάει, το σκέφτεται για σέντρα. Κάστανος τριφογυρίζει, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Πάφος Άρης 1-0 με τον γκολ του Κορέα στο 30.
0: Έλα Μάκη.
3: Είχαμε μια καλή φάση για την Ομόνια. Στο 45 τώρα μπαίνουμε στο καθυστέρησης. 2 λεπτά είναι. Ήταν εκτέλεση φάουλα από τον Λεβάντρο. Έπεσε εκεί στο δεύτερο δοκάρι. Ο Σίμης με υπερένταση αστόχησε από καλή θέση. Έτσι διατηρείται το 0-1 για την ΑΕΚ. Έναν γκολ το οποίο σημείωσε στο 30 με πέναλτι ο Μιλίτσεβιτς από αγκάλιασμα του Μουτραζίγια από τον Σίμιτς και τελικά στα ίδιο Τσέχος από τον Βαρίστα υποδείχθηκε. Μάλλον ο Ρώστος Κώστα είπε στον διαιτητή να πάει να δει την φάση σε on field review, όπως και έπραξε και σωστά σφύριξε. Και όμως έχει καλές ευκαιρίες για να σκοράρει με Σεμέδο 24, Εβάντρο και Τάγκοβιτς 34 και τώρα με τον Σίμιτς. Η μεγάλη ευκαιρία την έκανε γκολ. Δύο σουτ είχε νωρίτερα που δεν απειλήσαν τον τερματοφύλακα της Ομόνιας, ο Ιωάννου και Μιραμόν. Έχει τη σφάλιση Ομόνια, κάποιες που είπε προηγουμένως, όχι όμως γκολ, μπορούσε και αυτή να είχε ισοπαρίσει ή να σκοράρει πριν. Τώρα έχουμε άλλο ένα φάουλ για την Ομόνια στο τελευταίο, μάλλον είμαστε στο πρώτο λεπτό από τα δύο καθυστέρησης. Κερδίζει η ΑΕΚ την Ομόνια να μην δε στην Λευκοσία, με ένα που έχει 13 νίκες και 3 ισοπαλίες η παιδούχος στο Γασιπί. Είναι ο Ευάντρο και ο Τάνκοβιτς κοντά στην μπάλα. Όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ σε φάση άμυνας της περιοχής. Εκτέλεσε ο Ευάντρο, η κεφαλιά που γίνεται πάει λίγο έξω από τον Σίμιτς, έλα καλά. Άλλη μια φάση για την Ομόνια που δεν φέρνει την ισοφάριση για την ομάδα του Μπέρκ, την πρωταθλήτρια Ομόνια. Θέλω να πω ότι έδειξε και κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία στο 42 στον Χάβι Ροθάδα ο Κωνσταντίνος Φελάς, όπως είχε κάνει προηγουμένως Σελέδες, Ευάντρο και Σίμιτς. Μάλλον το τέλος του πρώτου ημιχρόνου τώρα, με τον Φελά να στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια και την Άγκρα προηγείται με 1-0 σε το πέναλτι που πέτυχε ο Μιλίτσεβιτς στο 30 για τους φιλοξενούμενους. Αυτά λοιπόν είχαμε στο πρώτο 45 λεπτό. Ομόνια ΑΕΚ 0-1 σε αυτό το παιχνίδι φιέστα τίτλου για την πρωταθλήτρια Ομόνια.
0: Έλα Παύλο.
4: Μπήκαμε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, 8 λεπτά συνολικά. Το 1-0 προβάδισμα του Απόλλωνα απέναντι στον ΑΠΟΕΛ παραμένει από το 4ο λεπτό με το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Γκάρι Ροντρίγκεθ. Παίχτης του ΑΠΟΕΛ τώρα πεσμένο στο χόρτο, η μπάλα έχει βγει και πλάγιο, υπάρχει νέα διακοπή, πολλές διακοπές στο σημερινό παιχνίδι. Είναι πολύ λογικό το ότι μπήκαν 8 λεπτά στις καθυστερήσεις, γιατί είχαμε και τον τραυματισμό στο 14 του Άνσουν Σάο και την αναγκαστική αλλαγή και πολλές άλλες διακοπές επαναλαμβάνουμε. Θα περάσει τώρα το ιατρικό επιτελείο του ΑΠΟΕΛ εντός αγωνιστικού χώρου. Έχω αντιληφθεί ποιος παίχτης είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο από πλευράς φιλοξενουμένων. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι κάτι το σοβαρό για τον ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ. Κυριαρχεί και σε αυτό το ντέρπι η δύναμη, πολλά φάουλ, πολλές διακοπές ομολογουμένως. Λίγες οι καλές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Για την ώρα μία κίτρινη κάρτα στον Τάλσιο. Είναι ο Ματσίνη, ο παίχτης που αντιμετωπίζει το πρόβλημα τραυματισμού και δέχεται τις περιποίησεις του ιατρικού επιτελείου της ομάδας. Θα σηκωθεί τώρα ο Ματσίνη σε μια διεκδίκηση της μπάλας. Χτύπησε κάτω χαμηλά στο αριστερό του πόδι. Εκεί τουλάχιστον δείχνει ο ποδοσφαιριστής. Να δούμε αν θα μπορέσει να συνεχίσει ή όχι ο Ματσίνη. Να πονάει ο Μαρτσίνη στο αριστερό του πόδι το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, μέχρι να έχουμε επανέναρξη του αγώνα, να μπούμε στην Premier στο 20 West Ham Arsenal παραμένει το 0-0. Στην Γερμανία στο 25 Κολονία Χάιντενχάιμ 1-1. Στην Ελλάδα στις καθυστερήσεις τελικό τώρα Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Τελικό επίσης το Άρης Όφη 3-1. Στην Ισπανία στο 75 Μπιλπάο Βαλένθια 0-1. Αυτά. Έλα, Παύλο.
4: Λοιπόν, βγαίνει όπως προνοήθηκε ο σχετικός χαμηλισμός ο Μαρτσίνη μετά το περιποίησης του ιατρικού επιτελείου που δέχτηκε στο κτήμα που ουσιαστικά τον έχει βγάλει εκτός του χώρου. Τα λέει εκεί με τους τρόπους της ομάδας του Μαρτσίνη. Εκτελείται το πλαίο από την ομάδα του ΑΟΕΛ. Ψηλοθεμαρχή Παγιά τώρα έκοψε ο Τμίτα Μαλεκίδης για τον Μπράντο Τόμας. Χάθηκε η κατοχή από τους παίκτες του Απόλλωνα στα αιτή της μάχης ανάμεσα σε δύο αντιπαλούς. Τον βρήκε σε πράτο Τόμας. Η μπάλα είναι για τον ΑΠΟΕΛ διευθυντής, πλάγια. Το δικό μας χρονόμετρο ουσιαστικά πήγαμε στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν θα αρχίσει να έχουμε την φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ παραμένει το 1-0 για τον Απόλλωνα. Πλάγιο για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ δεξιά, εκτελείται τώρα. Μια κεφαγιά ψηλή την Τάλσιο. διώχνει εκεί ο Γιούπιτς, στην αχώρο που έκοψε εκεί ο Ντέκιντεν, ενώ παίχτης το εστία. Ενώ τώρα η προσπάθεια του Μπράουν για τον Απόλλωνα θέλει να περάσει την παλιά, να μπει στην περιοχή, τον έκοψε εκεί ο Αντωνίου, ενώ ο Εστρίτς είναι πεσμένος στο χόρτο από την προηγούμενη φάση με τον Ντέκιντεν. Εκεί τώρα σταματάνε οι παίχτες του Αποέλ. Από ο παίχτης του Απόλλωνα είναι πεσμένος στο χόρτο. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα νωρίτερα, πάρα πολλές διακοπές, σπάζει ο ρυθμός του αγώνα, πολλά τα φάουλ. Με αυτά και με αυτά πέρασαν και δύο λεπτά από τα 8 που πρόσθεσε ο διαιτητής στον αφορά τον χρόνο καθυστερήσεων. Τώρα θα αναρχίσει το παιχνίδι, να δοθεί η μπάλα στους παίχτες του Αποέλ. Δάλτσιο, μαγιά για τον Μαρτσίνη, αυτός για τον Ολαλή, Νίγκα. Κέρδισαν κατοχή παίχτες του Απόλλωνα, Γκασπάρ. Πάσα του για τον Εσκρίτσε στη μεσαία γραμμή. Άφησε στο Γιούπιτς, αυτός για τον αρχηγό του τον Μαλικίδη. Περνά τη μεσαία γραμμή από τα αριστερά, Μαλικίδης πάντα. Στην μπροστά του τον Πουσαετίδη, Μαλικίδης θέλει να περάσει, τον έκοψε ο Πουσαετίδης με πολύ ωραίο τρόπο. Θέλει να βγάλει και μια μπάγια, αλλά πάνω στα πόδια του Κβίτα και όχι στον Τράζιτς. Γι' αυτόν προοριζόταν η πάσα του Πουσαετίδη, ο Κβίτα έκοψε. Τώρα έχουμε το τέλος του ημιχρόνου εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, φίλες και φίλοι του Supersport 104, που βρίσκει τον Απόλλωνα να προηγείται το Αποέλ με 1-0 χάρη στο εσώ στην απέναντι του Γκάρι Ροντρίγκες στο 4.
0: Λοιπόν, ημιχρόνου και στα 3 γήπεδα, Ομόνοια ΑΕΚ 0-1, Απόλλωνα Αποέλ 1-0 και Πάφος Άρης επίσης 1-0. Να πούμε ότι ο Ασουνσάο, ο οποίος έγινε αλλαγή στο 11, τη θέση του πήρε ο Βρίκης. Γνωστοποιήθηκε ότι πήγε στο νοσοκομείο για επιπλέον εξετάσεις, καθώς η πόνη στην μέση που ένιωθε είναι αφόρητη. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
6: Super Sport 104. Το Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
7: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
6: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
7: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Jackpot στον Joker. 9.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
9: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
10: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
11: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μας ζει.
12: Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στον Ακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτου Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
13: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled
14: Tastes Better. Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
15: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
16: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου. Με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωρά η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στη Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Unicars. Driving your stories.
18: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
19: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό.
0: Πάμε άγιο δομέδιο για την 8η υποδρομία.
20: Είσαι Στρέγια και ο μικρός διαμαντής Στρέγια. Θα πάει στην πρωτοπορία να οδηγήσει μπροστά από τον αμφίμαχο τώρα, ο οποίος προωθείται στη δεύτερη θέση κοντά στην πρωτοπορία Στρέγια, δίνοντας το ρυθμό στα βραετός. Είναι στην τρίτη θέση ο μικρός διαμαντής, είναι στη συνέχεια ο μικρός Αντώνης. Black Jack Joe Insane, βέντο Αφρικά μας και τελευταία φορά είναι στο 800. Η Εστρέλια βρίσκεται στην πρωτοπορία, έχει την πίεση του αμφίμαχου, όμως δεν είναι πολύ γρήγορος ο ρυθμός. Στα δύο μήκη είναι ο Σταυραϊδός, ο μικρός διαμαντής, αναμένει στην εσωτερική και τώρα προσπαθεί κάπως να βελτιώσουν τη θέση του ο μικρός Αντώνης μαζί με τον Black Jack Joe στο 500. Στην πρωτοπορία ο αμφίμαχος τώρα οριακά, ο Σταυραϊδός, έρχεται τώρα με δυνάμεις και είναι κοντά στον πρωτοπορό αμφίμαχο. Ξεκίνησε πολύ καλό ανέβασμα τώρα ο Black Jack Joe. Από την εξωτερική, ο οποίος φαίνεται έχει αρκετές δυνάμεις, αρχές της ευθείας με τον Σταυραετό να προωθείται στην πρωτοπορία. Τώρα είναι και ο μικρός διαμαντής και ο Black Jack Joe από την εξωτερική. Σταυραετός στην πρωτοπορία, τώρα προηγείται ο μικρός διαμαντής, προσπαθεί να καλύψει, είναι λίγο και ο πίσω Black Jack Joe. Στην πρωτοπορία ο Σταυραετός, ένα μήκος μπροστά, μικρός διαμαντής, σε ένα καλύψει τα τελευταία μέτρα. Σταυραετός και μικρός διαμαντής, αφήμαχος. Και δεν ξέρω, η Black Jack Joe τέταρτος, η Εστρέλια.
2: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
22: Να είσαι αυθεντικός. Να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
23: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όρκοι προϋποθέσεις.
24: Super Sport 104.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Υπενθυμίζω, ημίχρονα Ομόνια ΑΕΚ 0-1, Απόλλων από Έλενα 0. Αρχίσε το δεύτερο ημίχρονο στο Πάφος Άρης στο 1-0. Έλα Χάρη.
1: Και έχει ξεκινήσει το δεύτερο μέρος χωρίς αλλαγές και έχει ξεκινήσει με κόρνερ για τον Άρη. Έπειτα από ένα αξερό δυνατό σου του Χάμπου αρκετά έξω από την περιοχή, θύμιζε λίγο το σκηνικό, το τέρμα που είχε πετύχει ο Άρης με την Πάφο στο Αλφα Μέγα στα πλαίσια του δευτέρου γύρου, όταν και εκεί ένα δυνατό σου του Χάμπου και μια κόντρα έφερε τον γκολ. Να δούμε, το κόρνερ εκτελέστηκε με άνεση εκεί ο Νταβίτ Λουίς, μόνος εκεί στους εθέρες, πήρε την κεφαλιά, παραχωρεί τον πλάγιο out. Πρώτος στο δεύτερο μέρος για τον Άρη, 1-0 υπενθυμίζουμε σκόρ ημιχρόνου. Πάφος Άρης σε ένα πρώτο μέρος που θα ξεχαστεί γρήγορα, χωρίς πολλές καλές στιγμές, χωρίς καλό ρυθμό, με την Πάφο να αξιοποιεί ουσιαστικά την καλύτερη ευκαιρία που είχε. Ένας πολύ ωραίος συνδυασμός, Όρσιτ, Σούνιτ, τελικός αποδέχτης της μπάλας ο Κορέια, λίγο έξω από την περιοχή όλα αυτά του Άρη, μπήκε στην αντίπαλη πανορθωτική, σούταρε δυνατά, νίκησε τον Βανά, 1-0 για την Πάφο, λίγο προηγουμένος η άλλη καλή στιγμή του πρώτου μέρους, το 27, με τον Εφαγκέ να πατά την περιοχή της Πάφου από δεξιά και από διαγώνια θέση να κάνει το τελείωμα και να βρίσκει τον Κόρτερ σε ετοιμότητα. Πιστώνεται εκεί ο Ολλανδός μια πολύ σημαντική απόκρουση. Ο Άρης το προσκήνιο ξανά με Κάστανο, πέρασε το κέντρο, ψάχνει στηρίγματα, κάθε τη μεταβίβαση για Νίκολιτς, από δεξιά το σκέφτεται και επιχειρεί τη σέντρα, όχι καλύτερη δυνατή, Σούνιτς πρώτος στην μπάλα. Έψαξε με τη μία Όρσιτς, ανεπιτυχώς. Πλάγιο για τον Άρη από δεξιά, όπως επιτίθεται η ελαφρά ταξιαρχία, ακριβώς από το ύψος του κέντρου. Με το Σανένα του εκτελεί, Ακάμπα και Μπουράν. Κάπου στο μισό γήπεδο ξεκινάει η πίεση της Πάφου. Ο Άντερσον τρέχει τώρα να κλείσει τον Μπουράν, ο οποίος μοίρασε αριστερά για Κορέια. Μοντνόρ, αρκετά μακριά από το χώρο ευθύνης του, στο ύψος του κέντρου εδώ, μοίρασε μπάλα, το σκηνικό τώρα από δεξιά με Σανέ. Στο 47 της αναμέτρησής μας, σε ένα παιχνίδι προσφράτης με τον Αλφα από τον Σούπερ Σπορ 104, 8η αγωνιστική των play-offs. Πάφος Άρης 1-0, με τις δύο ομάδες να χωρίζει τον γκολ η Ζωάο Κορέια, ακριβώς με την ολοκλήρωση μισής ώρας αγώνα. Μια κεφαλιά πισινή που έγινε από τον Εφαγκέ, χωρίς κάποιο συμπαίκτη του, να συνδέεται εκεί με την μπάλα.
0: Έτσι άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο Στέλιος Κυριακίδης, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο και στο Γασιμπή Μαγί. Μαγί Νικολάου.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν από το Γασιμπή, είμαστε στο 47ο.
1: Πάθει για την Πάφος, δεν διακόπτει ο Μαγί, το γύρισμα 2-0. 2-0 η Πάφος. Με κινηματογραφική ταχύτητα βγήκαν στην κόντρα οι γηπεδούχοι και πάλι ξεκινάει από τον Κορέα η προσπάθεια, καταπληκτική η πάσα του στον Βλαντ Ντράγκομιρ, από δεξιά ήταν αυτή η μεταβίβαση, οριακά μέσα από την περιοχή και ο Βλαντ περίπου από το ύψος του πέναλτι έπιασε ένα δυνατό σουτ, έστειλε την μπάλα να τραντάξει πρώτα την οριζόντια δοκό της εστίας του Βανά και να αναπαυθεί στα δίχτυα για δεύτερη φορά με το καλημέρα λοιπόν του δευτέρου μέρους. Μόλις στο 48 η Πάφος βάζει πολύ γερές βάσεις για να φτάσει στην πρώτη της νίκη στα πλέον, που ίσως να είναι και η πλέον καθοριστική προκειμένου να κλειδώσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω πρωταθλήματος. 2-0 λοιπόν για την Πάφος στο 48, παραλαμβάνουμε με σκόρερ τον Βλαντ Ντράγκομιρ.
0: Ισχυρό προβάδισμα για την Παφιακή ομάδα που προηγείται πλέον 2-0 του Άρη. Πάμε Γασιμπή.
3: Ναι, στο Γασιμπή είμαστε στο 49. Ένα γκολ στο μάτς για την ΑΕΚ στο 30 επίδαση του Μιλίτσεβιτς. Ξεκίνησε λοιπόν εδώ και 4 λεπτά επανάληψη, χωρίς αλλαγές για τις δύο ομάδες. Μπορεί να μου είχε κάποιες ευκαιρίες με Σεμέδο, με Εβάντρο, με Τάνκοβιτς και με τον Σίμιτς για να φτάσει σε γκολ ισοφάρισης και να προηγηθεί με τον Σεμέδο. Δεν τα κατάφερε όμως. Ήταν και με καλή οργάνωση. Κατάφερε την ευκαιρία τη μεγάλη, στο πέναλτι δηλαδή, να ευστοχήσει ο αρχηγός της, όντας τα 11 γκολ και να διατηρεί αυτό το προβάδισμα σε ένα παιχνίδι ουσιαστικά μέτριο μέχρι τώρα στα 49 του λεπτά. Η Ομόνια που αγωνίζεται με Κυριακίδη, Τιουγκού, Κουλιμπαλή, Άιτινγκ, Σεμέδο, Εβάντρο, Μάριτς, Μαέ, Τάνκο, Βησίμις και ο Τουμπάτσο. Είναι τώρα στην επίθεση με τον Τιουγκού. Προσπαθεί από τον Σεμέδο, παίρνει στην περιοχή ο Σεμέδο. Το γύρισμα πάνω όμως εκεί στον χάπο τον Κυριάκου. Μια σέντρα που την οποία καθάρισε ο διεθνής μέσο αμυντικός της ΑΕΚ. Ανακόψει τον Τουμπάτσο, η 11 του Ροφάδα. Παρασκευάσει Ιωάννου, Λέδες, Ιβάνοβης, Μιλίτσεβης, Περεπός, Μυραμών, Κυριάκου, Μουτραζίγια, Κονζάλες και Καρδέρο. Ιουγκού. Και πρώτη ευκαιρία το 4 την Ομόνια, ο Τάνκοβιτς, ο Σεμέδο, επιθετική Ομόνια. Περνά ο Σεμέδο από πλάγια, αστοχίστε την μπάλα στην βόρεια κερκίδα. Δεν έκανε σέντρα, έκανε ένα άσχημο σουτ. Κακό τελείωμα από τον Γουίλι Σεμέδο, που δόλος ανησύχησε στην φάση αυτή ο Ανδρέας Παρασκευάς. Το 50 λεπτό υφίσταται στο Γάσιμπι ενώπιον 22 περίπου χιλιάδων θεατών το Ομόνια ΑΕΚ 0. Θυμίζω ότι μετά το τέλος του αγώνα θα στηθεί εδώ μια ειδική εξέδρα όπου θα γίνει η απονομή και θα ακολουθήσει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, η Φιέστα με την Μασό και την Ευαγγελία, δύο Ελληνίδες τραγουδίστριες, καλλιτέχνηδες, θα διασκιάσουν τον κόσμο δύο κοπέλες που έχουν έρισμα στη νεολαία με τα τραγούδια, είναι σε ρυθμούς pop. Θα γιορτάσουν οι πρωταθλητές τον τίτλο, φυσικά θέλουν να μην χάσουν, ότι θα είναι καλύτερο φυσικά να κερδίσουν. Για την ώρα η ΑΕΚ είναι μπροστά στο σκορ στο 6ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Πρεσάρει ο Μάριτς, ο Λέδες, από μακρύνει ο Παρασκευάς, κόβει ο Άιτινγκ την μπάλα στον Εβάντρο, στη μεγάλη περιοχή ο Εβάντρο, κρατάει την μπάλα, κλείστηκε από τρεις, πάει πλάγια, γυρίζει με το δεξί, δεν μπορεί ο Σεμέδο, την μπάλα μένει στα καρέ με τον Τάνκοβιτς, με τον Ιουγκού παραλείπτη, ο Τάνκοβιτς τώρα μπαίνει στην περιοχή, ανεβαίνει από αριστερά για βοηθήσει ο Ιουγκού, ετοιμάζεται, σεντράρει, αποκρούνει τη ΣΑΕΚ όπως κυκλίσει η Ομόνια την ΑΕΚ και κυνηγά νωρίς την επανάληψη, την ισοφάριση. Σίμιτς, Κουλιμπαλή, πάσα τώρα για τον Εβάντρο, μπαλιά για τον Τουμπάσο στην περιοχή, το γύρισμα κόβουν όπως η ΣΑΕΚ. Σε φάση πανικού η άμυνα της ΣΑΕΚ, η Ομόνια επιμένει, πιέζει, ο Μαέ, ο Τουμπάσο κόβει πολύ ωραία προς τη μήνο Σφόρεν Μιλίτσεβιτς, κρατάει ο Άγγλος μπακ της Ομόνιας, βάζει έξω για τον Μάη από την Δεξιά πλευρά τώρα, περίπου στο κέντρο, Κουλιμπαλή με το Σίμι στο μισό γήπεδο το παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο, μόνο η ΑΕΚ 0-1. Ο Τάνκοβιτς, βολίδα πάνω από την εστία του Παρασκευά, έξω η μπάλα, τελειώνει αυτή η μίνι πολιορκία της ΑΕΚ στο 52ο λεπτό, Ομόνια 0, ΑΕΚ 1. Έχουμε και τραυματικό παιχνίδι της ΑΕΚ, σκόρανε ο Μιλίτσεβιτς στο 30 με πέναλτι. Πάμε να ακούσουμε την εξέλιξη του αγώνα στο ΑΜΕΓΑ.
4: Στο στάδιο ΑΜΕΓΑ συμπληρώνουμε σιγά σιγά το πρώτο λεπτό στην επανάληψη. Θυμίζουμε ο Απόλλωνας έκλεισε το πρώτο ημίχρονο προηγούμενος 1-0 του ΑΠΟΕΛ χάρισε στο χτύμα απέναντι του Γκάρι Ροντρίγκες στο 4. Με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου είχαμε και την πρώτη και φαίνεται αναγκαστική αλλαγή. Τα δικά μας μάτια τουλάχιστον από πλευράς ΑΠΟΕΛ έμεινε στα αποδυτήρια ο Ματσίνη γιατί αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού και στη θέση του πέρασε ο Τομάς. Έτσι ήταν η πρώτη αλλαγή από πλευράς ΑΠΟΕΛ ενώ τώρα κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι από τα δεξιά ένα φάουλ στην προσπάθεια του Πουρσαϊτίδη. Φάουλ λοιπόν για τον ΑΠΟΕΛ. Πάρει μπάλα να το εκτελέσει ο Ρώσα από πλευρά της φιλοξενουμένων στο 47 της αναμετρησής μας. Ρώσα περιμένει, τώρα θα εκτελέσει το φάουλ για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, περνάει από όλους, διώχνει ο Μαλεξίδης με το κεφάλι και η μπάλα περνάει από τα αριστερά πλάγια για την ομάδα της Λευκωσίας. Παραμένουν όλοι ψηλά γιατί είναι στο ύψος της μεγάλης τουρκής εκεί τον κυπεδούχο, το πλάγιο. Ο Τομάς έχει πάει για να εκτελέσει και το πλάγιο για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ο Τομάς θέλει με δύναμη την περιοχή το πλάγιο, διώχνει ο Άδωνη με το κεφάλι, παίρνει μπάλα ο Ροντρίγκες, Γκασπάρ, ψιλοκρεματή παγιά του Γκασπάρ, προσπάθησε ο Εστρίτσε, έκοψαν οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ, κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Πάνω πέρασε τον Αντωνίου, εμείς τον Τομάς, μετέα γραμμή αυτός, στήριγμα στο πρόσωπο του Πουρσαϊτίδη, Τάλτσιο, αρχηγός του ΑΠΟΕΛ, αλλάζουν πάσες υπέρθες του Παλογαρτία, Πουρσαϊτίδης και πάλι για τον Τάλτσιο, αποφεύγουν τα μαρκαρίσματα των αντιπάλων τους, από τα αριστερά η προσπάθεια των φιλοξενούμενων με τον Ιάννου, να αφήνει πιο πίσω, Τάλτσιο άφησε, άλλαξε και την μπάλα. Η μπάλα πάει στον Πουρσαϊτίδη. Σταγίδη για τον Τομάς, πιέζει ο Μαλεξίδης. Τομάς πάει να βγάλει μια παγιά, διώχνει ο Κβίτα. Μπάλα πήρε ύψος, κατέβασε με το κεφάλι ο Μαλεξίδης. Το πλάγιο είναι για τον Απόλλωνα, εδώ μπροστά μας από τα αριστερά, όπως αμήνθηκε η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα. Στο 49 της αναμέτρησής μας. Εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, Απόλλωνας 1 από ΕΛΜΗΔΕΝ. Κράτους αγώνα προσπαραπολία από την Πέτον ΑΛΦΑ. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Γκάρι Ροντρίγκες. Φάουλ για τον Απόλλωνα. Φάουλ λοιπόν για την ομάδα του Απόλλωνα. Το έκανε ο Ρώσα πάνω στον Ροντρίγκες. Υπήρχαν πάρα πολλές διακοπές στο πρώτο ημίχρονο. Εξού και χρειάστηκε
0: ο... Λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε την διακοπή. Πάμε, Μπάφο.
3: Η Πάφος η οποία είχε ένα γερό προβάδισμα εδώ στο Παφιακό 2-0 με το καλημέρα του δευτερού μέρους το δεύτερο χτύπημα. Και πάλι ο δράστης θα λέγαμε ο Ζωάο Κορέα, ο οποίος σκόραρε στο 30 και στο 48 μοιράζει εξαιρετική ασίστ στον Βλαντ Ντράγκοβιτς που με δυνατό σιούτ περίπου από το ύψος του πέναλτι τραντάζει πρώτα την οριζόντια δοκό της εστίας του Βανά και σημειώνει το 2-0 για την Πάφο. Αλλαγές εδώ. Ο Μίμοβιτς είναι έτοιμος να εισέλθει στον αγώνα για την ομάδα της Πάφου αντί του Ιωαννού. Στο 58 βρισκόμαστε λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Η Πάφος προηγείται 2-0. Να πούμε ότι στο ημίχρονο είχε την ευκαιρία ο κόσμος να δει και τους Μπρούνο και Γκολτάρ που ήταν στην κερκίδα. Τα είπαν με τους οπαδούς σε πολύ έτσι θερμό κλίμα. Ο κόσμος της Πάφου αγωνιά για την επιστροφή αυκότερων των παιχτών. Πότε θα είναι αυτό εφικτό ακόμη δεν γνωρίζουμε.
1: Ο Άρης τώρα έχει κερδίσει πλάι ο Άουτς. Σανέ από μακριά πίσω στον Βανά, δεν σίγουρεψε τη μεταβίβασή του και υποχρέωσε τον Βραζιλιάο να βγει εκτός περιοχής. Πρώτου Άντερσον ουσιαστικά και να διώξει. Γκόρτερ, κατοχή για την Πάφο. Στο 60 της αναμέτρησης μας, μία ώρα παιχνιδιού. Πάφος Άρης 2-0. Μέτριωσε γενικές γραμμές στο μάτς, όμως η Πάφος έχει μπει πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος, πέτυχε γκολ και από εκεί και πέρα ελέγχει το ρυθμό του αγώνα, έφτασε άλλες μια-δυο περιπτώσεις απειλητικά στην περιοχή του
0: Βανά. Παραμένει το 2-0 της Πάφου επί του Άρη, πάμε Γασιμπή.
3: Εδώ παραμένει το 0-1, Ομόνια ΑΕΚ, πέναντι στο 30 με τον Μιλίτσεβι να σκοράρει, δεν έχει πολλές φάσεις στο παιχνίδι, η Ομόνια που πιέζει στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς όμως να φτάσει στην ισοφάνιση χωρίς να χάσει και τη μεγάλη ευκαιρία. Το έχουμε δύο αλλαγές για την ΑΕΚ. Είναι ξεκάθαρα στον Ιβάνου για φάουλ στον Άιντιξ στη μεσαία γραμμή ο Φελάς. Ο Μπάγιτς και ο Σουάρεθ είναι οι δύο παίχτες που θα πιάσουν τον αγώνα οι πρώτες κινήσεις από πλευράς του Ροθάδα, του προπονητή της ΑΕΚ που βρίσκεται σε αυτήν την βαθμολογική πίνακα. Μισή ώρα συν. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Αργό το τέμπο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί, αν ελέγχεται η φάση για κόκκινη. Δεν νομίζω. Όχι, λέει να περιμένουν. Ο Φελάς πρέπει να είναι σε επικοινωνία με τον...
0: Πώς είπε ο Ρεκάρτ.
3: Ναι, τώρα το βλέπω και εγώ τώρα, ναι. Ελέγχεται για... Αν αναβαθμιστεί η κίτρινη σε κόκκινη με το φάουλ που έγινε από τον Ιβάνοβιτς στο Νάιτινγκ, έβγαλε κίτρινη ο Φελάς. Του είπε ο Ροβέρτος Κώστα του κυρίου Φελά να περιμένει για να ελέξει την φάση και πάει στο Field Review. Άρα εκτιμά ο Ροβέρτος Κώστα ότι είναι κόκκινη κάρτα και να δούμε αν τελικά συμφωνήσει μαζί του ο άρχον του αγώνα ο Κωνσταντίνος Φελάς και αποβάλει τον κόκκινη κάρτα απευθείας τον Ιβάνοβιτς. Είναι ήδη μπροστά στην τηλεόραση και στο βίντεο ο διεθνής ρέφερι. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ προηγείται από το 27ο γκολ του Μιλίτσεβιτς και μέσα ένα φάουλ που έγινε νομίζω είναι κόκκινη όπως το βλέπω τώρα. Πολύ επικίνδυνα και βγάζει το πόδι ψηλά πάνω από τον Αστράγαλο στον Άιτινγκ. Έβγαλε κάρτα. Είναι ακόμα και ο Φελάς. Προφανώς συνομιλεί με τον Κώστο Κώστα. Πήρε την απόφαση και βγάζει την κόκκινη κάρτα. Θα αποβάλει τον Ιβάνοβιτς. Θα μείνει με 10 η ΑΕΚ και έχουμε τώρα το αρχηγικό πλεονέκτημα για την Ομόνια, διαμαρτύρει ο Ροθάδα. Για όπως ευτυχώς έρχει κάρτα από το 42, διαμαρτύρεται και ο αρχηγός Μιλίτσεβιτς και πλέον η ΑΕΚ για το επόμενο ημίωρο και εκεί την είδε και ο αρχηγός ο Μιλίτσεβιτς. Πολλές κάρτες έχει μοιράσει ο Φελάς. Μισή ώρα ακόμα είναι καθυστερήσεις. Για έκπρο έγινε ένα 0 με τον κόλ του Μιλίτσεβιτς. Θα συνεχίσει όμως με 10 παίχτες. Έχουμε το αριθμητικό πλεονέκτημα την ώρα που θα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την αριθμητική συμπεριογή για να φτάσει στο φάρηση. Να δούμε και τις αλλαγές που θα κάνει τώρα ο Ροθάδα. Είπαμε Μπάγιτς. Ίσως να έβγαζε τον Ιβάνοβιτς. Τον έβγαλε ο διαιτητής. Με παρέμβαση ΒΑΡ το 7 φεύγει ο Λέδες και μπαίνει ο Σουάρεθ για την ομάδα της ΑΕΚ. Το 61ο λεπτό, αλλαγή προσώπου στην μεσαία γραμμή και ο Μπάγιτς θα πάρει θέση του Μιραμόν.
0: Λοιπόν, πάμε για λίγο, έλα, πάμε για λίγο αλφα μέγα που έχουμε δράσει μέχρι να... Έλα.
3: 21.759 εισιτήρια.
0: 21.759. Μάλιστα, ωραία. Έλα, Παύλο.
4: Με το που είπες έχουμε δράσει πολύ και έχουμε παίξει από όλα τον Βαλκίδη να σηκώνεται, σταμάτησε το παιχνίδι εδώ από αυτή την φάση εδώ ουσιαστικά το μάθημα Μαλεκίδης άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί, σηκώθηκε ο αρχηγός Σαφώνα, δεν έχει κάτι τόσο βάρος.
0: Πολλές διακοπές πάντως ρε Παύλο
4: σήμερα. Πάρα πολλές. Έχουμε κουραστεί από αυτές τις διακοπές ομολογουμένως. Είναι αυτό που συζητούσαμε και συναδέλφους στην ανάπαυλα Πολύδιε. Χαλάει ο ρυθμός του παιχνιδιού. Απειροελάχιστες οι βάσεις μπροστά από τις δύο αιστείες. Και κάποιες στιγμές υπάρχουν και νεύρα, μάλλον δυνατά μαρκαρίσματα. Εντάξει, ντέρπι είναι. Από εκεί και πέρα επανήλθε στο παιχνίδι. Ο Κουίτα με το κεφάλι έκοψε. Κατέβασε ο Γιούπιτ. Πάσα για τον Κασπάρ. Άρα κλείσει ο διάδρομο Λαγίγκα, μια παγιά του Γκασπάρ. Να βρει τον Ισκρίτ, κάλυψε και ο Αντωνίου, έκοψε πάνω στα πόδια όμως λάθος. Αντωνίου για τον νέο Απόλλωνας από δεξιά, Ισκρίτ. Πρόλαβε η άμυνα του Απόλλη και οργανώθηκε. Ισκρίτ αφήνει στο Γιούπιτς. Αυτός για τον Μπράουν. Βίτα. Βίτα, ωραία παγιά για τον Μαλικίδη. Και τι σέντρα, η ευκαιρία έξω. Φοβερή ευκαιρία με Γκάρι Ροντρίγκες. Να στέλνει την μπάλα πάνω από την οριζόντια του κόρη, ενώ ήταν εξουδετερωμένος, ήταν στο χώρο φορτασμένος ο Περέιρα. Εξαιρετική εδώ η ανάπτυξη του Απόλλωνα με τον Κβίτα. Θα τον ζήλευε και ένα δεκάρι να του πω έτσι. Η εξαιρετική πάσα του Τσέχου προς τον αρχηγό του τον Μαλεκίδη, που συχνά πυκνά κάνει αυτά τα ανεβάσματα. Και σε ρόλο Γουίγκερ ο αρχηγός του Απόλλωνα έκανε ομολογουμένως πολύ ωραία σέντρα, αλλά ο Ροντρίγκες δεν βρήκε στόχο. Επιμένει ο Απόλλωνας στην κατοχή με το
0: Γιούπιτς. Τα έκαναν όλα σωστά ο Ροντρίγκες από πλεονεκτική θέση.
4: Έμεινε ακριβώς. Το κίνηση όπως λέμε δεν ήταν καλό με τον Γκάρι Ροντρίγκες. Στο 57 της αναμέτρησης μας Απόλλωνας 1-0. Επιμένει ο Απόλλωνας, αλλά θα σταματήσει την προσπάθεια εκεί του Κονορόσα, που νωρίτερα δεν είχαμε επαφή. Έγινε ο δεύτερος παίκτης που κυκλινίστηκε για φάουλ που έκανε πάνω στον Μαλεκίδη νωρίτερα, επαναλαμβάνω. Πλάγιο τώρα η μπάλα για την ομάδα του Αποέλ από τα αριστερά, όπως προσπαθεί να
0: παραμένει τώρα 0 του Απόλλωνα επί του Αποέλ με συμπληρωμένα 57 λεπτά. Πάφο
1: 65 λεπτά αγώνα στον Παφιακό. Η Πάφος διατηρεί σταθερά το υπέρ της 2-0. Τα τελευταία 5-6 λεπτά θα πρέπει να πούμε ότι ο Άρης προσπαθεί να πάρει και παίρνει κάποια μέτρα στο γήπεδο. Είχε και μια καλή φάση όση ώρα δεν είχαμε ζωντανή σύνδεση. Ένα χλιαρό όμως φάνηκε σου του Καστανού, αρκετά πονηρό όμως, με αποτέλεσμα να πέσει στη δεξιά του γωνία και να βγάλει σε κόρνερ ο Τζέι Γκόρτερ. Σταθερότατος θα πρέπει να πούμε απόψε ο Γκόρτερ. Αυτές τις 2-3 περιπτώσεις που χρειάστηκε δήλωσε παρόν. Σημαντικότερη απόκρουση αυτή λίγο πριν το πρώτο γκολ της Πάφου στο 27 στο σούτ του Εφαγέ. Μου κάνει εντύπωση εδώ έτσι ένα στιγμιότυπο να το μοιραστούμε και με τον κόσμο Βολίβιε που βλέπω. Θα μου πεις αυτονόητα πράγματα τα οποία όμως έλειψα στην Πάφο. Να βλέπεις τον προπονητή του Σαμπίντο εκεί στην άκρη του πλαγίου μπροστά από τον πάγκο του, ενώ ετοιμάζονται παίχτες να μπουν στον αγώνα, να τους αγκαλιάζει, να τους θαρρύνει κτλ. Κάτι το οποίο δεν βλέπαμε καθόλου εμείς Ελλάδες. Γενικότερα ένα ψυχρό κλίμα, παγερό. Το λένε και οι παίχτες, αυτή είναι η αλήθεια, κλείνοντας αυτή την παρέσθεση, σε συζητήσεις που έτυχε να έχουμε μαζί τους, ότι ο Σαμπίντο αρχίζει να τα φτιάχνει όλα σιγά σιγά. Είναι κάτι το οποίο θέλουν και στην Πάφο. Επίθεση εδώ για τον Άρη από δεξιά. Χάμπος κρατάει για Κάστανο. Λίγο έξω από την περιοχή της Πάφου, απελευθερώνει προς τα δεξιά για τον Σανέ που σέντραρε. Το διώξιμο εντός περιοχής από τον Σίλβα. Ο Καλούλου πήγε να μπει στην μπάλα, τον πρόλαβε ο Σούνης, έδιωξε. Βανά πολύ έξω από την περιοχή του. Τρέχει τον πιέζει και ο Άντερσον. Εφαγέ, συνδυάζεται ξανά με τον Βανά, ο οποίος απελευθερώνει για Ουράν.
0: Λοιπόν, 2-0 προηγείται η Πάφος του Άρη με συμπληρωμένα 67 λεπτά. Μακάρι ο Μάγι.
3: Γασιπί.
0: Μακάρι, μακάρι.
3: Έχουμε άδεια. Λοιπόν, προηγείται η Άκη με ένα 0 από τον κόλ του Μιλίτσεβιτς στο 30 με πέναλτι. Είπαμε 21.759 εισιτήρια. Έσπασε το ρεκόρ η Ομόνια. Έχει διαθέσει φέτος μέχρι τώρα 179.033 εισιτήρια. Να πω ότι η ΑΕΚ παίζει με 10 ποδοσφαιριστά. Αποβλήθηκε ο Ιβάνοβιτς. Εισέταλος η περιοχή της ΑΕΚ. Ο Σεμέδο το σουτκοντάρει η μπάλα. Ο Τιουγκού παίρνει. Στο δεύτερο ημίχρονο είναι στο προσκήνιο η Ομόνια συνεχώς. Η μεγάλη ευκαιρία δεν τη βρήκε όμως. Δεν έχουν καλά τελειώματα οι παίκτες της Ομόνιας. Λοιπόν, ο Ιβάνοβιτς, του οποίου είπαμε αποβλήθηκε, και τώρα η ΑΕΚ μπροστά με τον Πέρε Πονς προσπαθεί να βρει τον Ριγιάντ Μπάγιτς για τις δύο αλλαγές, και άλλη ήταν ο Σουάρες. Στην συμπεριοχή ανακόπτεται όμως από τον Χρήστου ο Ανδρέας Χρήστου και ο Στέφαν Γιώβετης. Το 63 πήραν τις θέσεις των Μάριτς και Άιντινγκ. Βγάζει άλλη μια κάρτα ο κύριος Φελάς νομίζω πρέπει να είναι στον Γκοζάλες της ΑΕΚ. Στο 67ο λεπτό παραμένει το Μόνι ΑΕΚ 0-1. Παίχτης θα αντιμετωπίζει πρόβλημα στην περιοχή του Παρασκευά. Έχουμε διακοπή στην αναμέτρηση, ανάβουν και οι προβολείς. Θυμίζω ότι μετά τις 8.30-8.30-9 περίπου θα έχουμε την απονομή, θα στηθεί μια ειδική εξέδρα και μετά η φιέστα. Θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή, δεν μας το έχει ο παίχτης της ΑΕΚ. Ας πάμε ξανά στο Αλφαμέγα.
0: Αλφαμέγα, ναι.
4: Στο στάδιο Αλφαμέγα φεύγει κουτσένοντας ο Ρώσα, από πλευράς από ΕΛΤ μπαίνει ο Κουτσακός και Μαϊόλι στη θέση του ο Λαγίνκα. Στο 61 αυτές οι δύο μαζεμένες αλλαγές από Παύλο Γκαρσία και από ΕΛΤ. Ο Λαγίνκα στο 61 αυτές οι δύο μαζεμένες αλλαγές από Παύλο Γκαρσία και από ΕΛΤ ταυτόχρονα.

0: Ροντρίγκες από δεξιά είναι ο Απόλλωνα. Πάσα εκεί για τον Γιούπιτς, ο Σούρκος, 2-0. Εξαιρετικό το πλασέ του Γιούπιτς από την ασίστ εκεί του Ροντρίγκες. Ο Απόλλωνας στο 62 διπλασιάζει τα τέρματά του εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ 104. Ο Γιούπιτς πανηγυρίζει μαζί με τους συμπαίκτες του το 2-0. Μετά από την πάσα του Ροντρίγκες, ο Γιούπιτς πλασάρει ιδανικά και υποδειγματικά. Απόλλωνας 2, Αποέλ 0 εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Με τον Ιβάν Γιούπιτς να χρήζεται σκόρερ και να ακούει το όνομά του από τα μεγάφωνα όσοι είστε του σταδίου Αλφαμέγα. 2-0 λοιπόν ο Απόλλωνας απέναντι στον Αποέλ με τον Ιβάν Γιούπιτς.
1: Άιστα. Ισχυρό προβάδισμα και για τον Απόλλωνα. Δύο τερμάτων με τον Ροντρίγκες το 4 και τον Γιούπιτς το 62. Με το ίδιο σκορ προηγείται και η Πάφος του Άρη. Πάμε για λίγο εκεί αφού δεν έχουμε δράση στο Γασιμπή. Έλα Χάρη.
2: Τιμένο για τον Άρη. Ένα δυνατό σουτ που έγινε μπαλακόντρα ρε στον Αλεξάνδερ Κακόριν, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή προηγουμένως στο παιχνίδι. Και για αυτόν τον εμβληματικό ποδοσφαιριστή είναι οι τελευταίες έτσι στιγμές που το βλέπουμε στο Κυπριακό Πρωτάθλημα από τους παίκτες αυτούς που πέρασαν και άφησαν το στίγμα τους. Ένας μεγάλος σταρ των γηπέδων, ο Ρώσος, θέος διεθνής.
1: Ειδικά τη χρονιά που πιάσε το πρωτάθλημα ο Άρης.
2: Ακριβώς. Ήταν σε εκείνη τη σεζόν κομβικότατος θα λέγαμε για την ελαφρόταξη αρχεία. Το παιχνίδι το οποίο έχει καλό ρυθμό είναι η αλήθεια, παρά το ισχυρό προβάδισμα της Πάφου, έτσι το σοβαρό και ο σωστά προβάδισμα της Πάφου, ο Άρης δεν το έχει βάλει κάτω όπως λέμε, έχει φτιάξει μια-δυο μικροευκαιρίες, υπάρχει έτσι ένα καλό τέμπο στο παιχνίδι, ένας καλός ρυθμός πάνω κάτω η μπάλα, κατοχή εδώ για την Πάφου, από τέτοιο του κέντρου, Ζωάο Κορέια, έλειψε πάρα πολύ ο Λίβιε, φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ 104 από την Πάφο, αυτό το διάστημα που δεν αγωνιζόταν και ανασταλτικά αλλά κυρίως επιθετικά είναι η συνεισφορά του τεράστια και πολύ τιμή. Σήμερα πιστώνεται γκολ και μάλιστα σε ένα χρονικό σημείο που η Πάφος ήταν μέτρια προς κακή και την ασίστ στο δεύτερο τέρμα που σημείωσε ο Βλαντ Τράγκοβιτ. Ο Άρης τώρα με κατοχή στο χώρο του κέντρου, Κάστανος. Ό,τι πιο καλό νομίζω σήμερα για την ελαφρόταξη αρχεία. Ο Κάστανος πολύ κινητικός στο χώρο του κέντρου. Μοντνόρ κάνει διαγώνια κίνηση προς τα μέσα, απελευθερώνει προς τα πίσω τελικά ακριβώς στο ύψος του κέντρου για Ακάμπα, Μπουράν, Κακόριν. Την τελευταία στιγμή παρενέβη και ο Λούκας ενέδιωξε. Λέλε κατέβασε άψογα με το στήθος για Σίλβα, ο οποίος όμως του φεύγει το κοντρόλ και υποπίπτει σε φάουλ.
1: Πάμε αλλιώ το μέτριο για την ένατη και τελευταία υποδρομία του σημερινού προγράμματος.
3: Έχουμε ανατροπή δύο αλόγων. Είναι ο Ρουά Ματ και ο Βέντο Αντωνάκης. Ενώ γίνεται πραγματική μάχη για την πρωτοπορία, την οποία παίρνει ο Σερ Βρακάς και οδηγεί ακολουθούμενος από την Ιουλιάνα. Ενώ σε πολύ καλή θέση είναι και η Καραμπίνα. Συγκεκριμένα την τέταρτη θέση, καθώς τρίτη έχει προωθηθεί η Ελσίνκη. Ενώ είναι πίσω Πιλιππίντη σε αυτό το σημείο γύρω στα. Προηγείται του δεύτερου ομίλου. Έχουμε τον γρήγορο ρυθμό στο 600 Ιουλιάνα. Παίρνει την πρωτοπορία και οδηγεί μπροστά από την Ελσίνκη, η οποία είναι στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι ο Σερ Βρακάς και η Καραμπίνα. 500 δύο πρώτοι δίνουν έναν πολύ καλό ρυθμό. Με την Ελσίνκη να πιέζει την Ιουλιάνα. Πιο πίσω η Καραμπίνα τώρα ξεκίνησε το ανέβασμά τη και η Βρακάντεκαση προσπαθεί με την Ελσίνκη να πάει στην πρωτοπορία τώρα και είναι, να είναι 2-3 μήκη μπροστά. Το finish το κάνει Βρακάς Λέκαση, η οποία περνά στη δεύτερη θέση τώρα και απειλεί την Ελσίνκη. Πιο πίσω είναι η Καραμπίνα με τη Βρακάς Λέκαση να φαίνεται να περνά την Ελσίνκη. Βρακάς Λέκαση στην πρωτοπορία. Ελσίνκη προσπαθεί να παραμείνει κοντά, όμως η Βρακάς Λέκαση είναι η νικήτρια της υποδρομίας. Ελσίνκη, Καραμπίνα και Θαλασσινός.
1: Μάλιστα. Έλα Μάκη.
4: 73 λεπτό. Έχει μια υπεροχή ανούσια η Ομόνια. Η ΑΕΚ προηγείται από το 30-0 του Μιλίτσεβιτς. Αποβλήθηκε στο 57 ο Ιβάνοβιτς. Χάθηκαν ευκαιρίες για την Ομόνια. Τώρα είναι ο Εβάντρο. Έχασε ο Γιόβετιτς, ο Μαέ, ο Σεμέδο. Τώρα είναι ο Εβάντρο. Προσπαθεί τώρα να μπει στην

0: Περιοχή ο Τουμπάτσο, το γύρισμα, οι Ντισάι κόβουν συνέχεια την μπάλα, αμήνονται για να κρατήσουν και να πάρουν αυτή την νίκη Γοήτρου και να κερδίσουν για πρώτη φορά τους πρωταθλητές. Η Ομόνια δεν θέλει να χάσει στο πάρτι τίτλου, πιέζει, τώρα είναι ο Μαΐ στην περιοχή, δεν μπορεί όμως να περάσει, κόβουν όπως είπε στη Ντισάι, είχαμε και αναγκαστική αλλαγή προηγουμένως με τον Ναούμ να παίρνει τη θέση του Μουντραζίγια, πέρασε και ο Γιώβεντς και ο Χρήστος στον αγώνα. Σετ από τον Κουλιμπαλή, από που είναι οι παίχτες της ΑΕΚ. Ουσιαστικά είναι στο μισό κύριο το παιχνίδι που παίζεται. Η ΑΕΚ δεν έχει περάσει εξ από ελάχιστες περιπτώσεις την μεσαία γραμμή, αλλά η Ομόνια δεν έχει εκείνη την απόδοση για να υποχρεώσει την ΑΕΚ να την καθυλώσει την περιοχή της. Έχασε κάποιες ευκαιρίες και συνεχίζει να ψάξει την ισοφάριση. Τώρα είναι ο Τάνκοβιτς. Κάθετη για τον Γιώβετιτς. Ο Μαέ προσπαθεί έξω ένα 2. Πολύ καλή άμυνα από τον ηγέτη της ΑΕΚ, τον Μίλτσεβιτς και σκόρερ του γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες. Παλιά μπροστινή τώρα αντεπίθεση με τον Μπάγιτς. Ο Βόσνιος ένας εναντίον 2. Θα κάνει και τον σουτ ψηλά έξω. Ένα διαγώνιο μακρινό άστοχο στο 75 από τον Μπάγιτς. Αλλαγή πριν από λίγο στο παιχνίδι για τον Ροθάδα. 21.759 εισιτήρια. Η ΑΕΚ παίζει με 10 από το 57, έδειξε κίτρινη στον Ιβάνο Διαφάουλ στον Άιντινγκ. Ο Φελάς αναβαθμίστηκε σε κόκκινη κάρτα μετά την εξέταση από τον Βαρίστα, τον Ροδέστο Κώστα. Επιμένει η Ομόνια από δεξιά, από αριστερά με τον Σεμέδο. Έχει να περάσει από 2, θα χάσει από τον Ναούμ. Φάουλ από τον Περεπόνς, από την αριστερή πέρα το φάουλ για την Ομόνια, η οποία έχει υποχρεώσει την ΑΕΚ σε παθητικό ρόλο. Τελευταίο 15 λεπτό, είναι οι καθυστερήσεις. Θα κάνει και άλλες αλλαγές η Ομόνια. Ο Μαϊαμπέλα βλέπω να φεύγει από τον χώρο προθέρμασης και κατευθύνεται στον πάγκο που φώναξε ο βοηθός του Μπερκ, ο Γκοζάλες. Έτοιμος τώρα ο Τάνκοβιτς, είναι και ο Ευάντρο. Ο Τάνκοβιτς είναι αυτός που εκτελεί, καλό χτυπημένο Κουλιμπαλή. 1-1! Ο Κουλιμπαλή, ο αρχηγός, βάζει φωτιά, το πράσινο, η θέση εκρήγνεται, πράσινη λάδα στις τέσσερις κερκίδες του Γκάσιπη, ο assist man, μόνο Τάνκοβιτς, 13 assist, στέλνει την μπάλα στο κεφάλι του Κουλιμπαλή και εκείνος ακινητοποιεί τερματοφύλακα και άμυνα και Ομόνια πρωταθλήτρια, Ομόνια στο 76 και παλωθεί την υπεροχή της. Παίρνει αυτό που άξιζε και γίνεται χαμός στο Γκάσιπη, πυρσί, καπνογόνα, φωτοβολίδες, μεγαλικά, λίγο πριν βραδιάσει. 1-1 λοιπόν, με την Ομόνια να σοφαρίζει μέσα σε ένα πανδαιμόνιο, μέσα σε ένα παραλήρημα από 22.000 κόσμο. Σαν να είναι Πάσχα εδώ, δεν είναι λαμπρή, με τον Πάσχο να ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Περιμένουμε να δούμε εάν τον γκολ μετρήσει, γιατί ο Κουλιμπαλή εξετάζεται αν ήταν offside. Δεν έχει καταγγειωθεί ακόμα τον γκολ. Ο offside δεν βλέπω να ήταν. Δεν ξέρω τι εξετάζεται. Είναι πολύ κοντά και στον διαιτητή αρκετοί παίκτες και των δύο ομάδων. Τελικά τον γκολ είναι ομότυπο. Η Ομόνια ισοφαρίζει και το σκηνικό είναι καταπληκτικό, είναι μαγικό εδώ η νύχτα. Τώρα φυσικά βραδιάζει, έχει γίνει η μέρα, μια φοβερή ατμόσφαιρα. Μπάρκοβετς και Μαϊαμπέλα στις θέσεις των Διουγκού. Θα δω ποιος παίκτης άλλος θα αποχωρήσει. Αγκαλιάζει ο Διουγκού τον Μπάρκοβετς. Θα φύγει και ο Τουμπάτσο. Είναι μια μαγική και ονειρεμένη νύχτα για την Ομόνια. Ήρθε και η ισοφάριση, έκρηξη η χαράς, ουρανομίκης πανηγυρισμοί για την ισοφάριση του Κουλιμπαλή. Άλλο ένα γκολ, ένας αρχηγός, μπράχος, κεφαλοσφαιριστής, σκόρερ, ο Σενού Κουλιμπαλή, κάνει το Ομόνια ΑΕΚ στο 76 1-1. Ισοφάριση λοιπόν από τον αμυντικό του Τριφυλιού, ακούει το όνομα του ρυθμικά από τους φίλους του Τριφυλιού. Φτάνει λοιπόν η Ομόνοια τα 103 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Και το πρωτάθλημα πέτυχε 80, δέχτηκε 22. Τώρα θα γίνει η σέντρα, να καθαρίσει και η ατμόσφαιρα. Υπάρχει έτσι εδώ καπνίλα. Στο 79 τώρα είμαστε. Το γκολ σημειώθηκε στο 76 λεπτό για την Ομόνοια. Περιμένει ο διαιτητής να έχει έτσι μια καθαρή εικόνα για να επαναρχίσει το παιχνίδι. Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ, μπήκε σε θέση οδηγού στο 30 με πέναλτι του Μιλίτσεβιτς. Με παρέμβαση βαρδόθηκε σε μαρκάρισμα του Καρδέρο του Μουτρατζίγια από τον Σίμιτς. Στο 57 έγινε φάουλ του Ιβάνοβιτς στη μεσιά γραμμή στο Σίμιτς. Επικίνδυνο, βίαιο θα έλεγα. Βάναυσο, ρίξε κίτρινο φελάς. Ο ΒΑΡ του είπε να πάει να το δει γιατί διαφώνησε μαζί του. Να δούμε τον Νομπέν στην περιοχή, τώρα ο Νομπέν πιέζει, η ΑΕΚ προσπαθεί να απειλήσει. Κόβεται, το κόκκινη κάρτα δόθηκε στη συνέχεια από τον Πελά όταν εξέτασε τη φάση. Και στο 76 ο Τάνκοβιτς στην 13η ασίς στο πρωτάθλημα. Στην ευκαιρία στον Κουλυμπαλή με κεφαλιά να ισοφαρίσει και ο πράσινος λαός πανηγυρίζει και σκόφει την ομάδα να φτάσει σε άλλη μια νίκη και να κάνει ανατροπή κόντρα στην ΑΕΚ. 1-1 λοιπόν με τον Αλφα. Χωριόντας του αγώνα ο Γιώβετης που αποχαιρετά το τριφύλι απόψε, ο Χρήστου περιμένει ο Μαγιαμπέλα από τη δεξιά πλευρά, σεντράρει στην περιοχή, ετοιμάζεται εκεί να γίνει κάτοχος ο Μπάλκοβετς, πέρασε από αριστερά και κέρδισε και το κόρνερ υπό την πίεση του Ναούμ. Γιούδεν Μπάλκοβετς, μια σταθερή αξία, ο αντικαταστάτης του Κίτσου όταν ήρθε διεθνής Σλοβαίνος, είχε μια ισορροπία σε άμυνα και επίθεση και έχει βοηθήσει αφάνταστα την Ομόνοια στην κατάκτηση του 22ου τίτλου πρωταθλήματος στην ιστορία της. 21.759 εισιτήρια. Ομόνοια 1-1, η ΑΕΚ από το 57 με 10 λόγω αποβολής απευθείας κόκκινη του Ιβάνοβιτς. Η εκτέλεση, η μπάλα αποκρούεται, ο Χρήστου κοντράρει η μπάλα σε αμυνόμενο και πάλι υποπίεση η ΑΕΚ. Προσπαθεί τώρα η Ομόνοια να μείνει μπροστά, κερδίζει την μπάλα με φάουλ η ΑΕΚ στην μεσαία γραμμή. Στο 22ο λεπτό, νομίζω έχουμε, είναι τα αποτελέσματα τα άλλα, έχουμε προβάδισμα γηπεδούχων 2-0, να μείνουμε εδώ πολύ διαιοί, θα πάμε σε άλλο γήπεδο.
1: Να μείνουμε ακόμα λίγο κοντά σου.
0: Ωραία. Ένα φάουλ τώρα για την ΑΕΚ. Ο Μπέρκ δείχνει το ρολόι, θέλει τη νίκη για να γίνει το πανηγύρι, η πανηγυρική φιέστα με ό,τι καλύτερο. Συνέχεια τώρα από τον Παρασκευά. Είπαμε, υπάρχει και το ρεκόρ βαθμών. Η Ομόνοια για την ώρα είναι στο 1 με την ΑΕΚ. Θα δούμε τι θα γίνει στο μάτς και θέλει 7 βαθμούς στα 3 μάτς με αυτό το που έχει εξέλιξη. Ο Μαγιαμπέλα θα μπει στην περιοχή. Γυρίζει, βγάζει την μπάλα έξω όμως. Τα μια σέντρα που έκανε, πιεζόμενος, έστειλε την μπάλα να πάει στους φανατικούς φίλους του Τριφυλιού. 8 λεπτά πριν το 90 σύνει οπωσδήποτε αρχικές καθυστερήσεις. Μάλλον κόρνερ τελικά. Βρήκε παίχτη της ΑΕΚ. Και έχουμε κόρνερ για την Ομόνοια. Συναγερμός στα καρέ του Παρασκευά, διαμαρτύρια Ροθάβα, ότι η μπάλα ήταν έξω, διαμαρτυρίες στον Εγώριο τον τέταρτο. Εκτελέστηκε, μπάλα στον Εβάντρο από τον Τάνκοβιτς. Ο Χρήστου, που ανέβησε το συμβόλαιό του, αφήνει το σούτ έξω άσχημο από... Το σούτ το οποίο έγινε από τον Μαγιαμπέλα. Δεν είχε καμία τύχη. Ο Μαέ στέλνει την μπάλα, την δίνει μάλλον, την βάζει, τοποθετεί στο ύψος της μικρής περιοχής. Άλλη πλέον η ατμόσφαιρα μετά την σοφάνη της Ομόνοιας που ήρθε στο 76 με κεφάλι του Κουλυμπαλή από φάουλ του Μουαμερ Τάνκοβιτς. Όλοι περιμένουν να ακούσουν από τον κύριο Παπασταύρου, ενδεχομένως και απόψε, γιατί γράφεται στην γραφτή στον σουηδικό τύπο ότι ο Τάνκοβιτς συνεχίζει στους αθλητές. Μπορεί να το, να απήκατε απόψε στην Φιέστα. Η μπάλα τώρα στον Σίμιτς. Και πάλι η Ομόνια έχει μπάλα και επιτίθεται, χτίζει από την άμυνά της, 1-1 στο 84. Ο Ευάντρο, η ΑΕΚ πίσω και πάλι στο αμυντικό της τρίτο. Ο Σκόρες Κουλυμπάει στο 76, έκανε λάθος πάσα. Η ΑΕΚ τώρα οργανώνεται στην άμυνά της, μπαλιά με στόχο τον Μπάγιτς. Τον κυνηγά ο Σκόρες Κουλυμπαλή. Οι δύο αρχηγοί πετύχαν τα γκολ. Αμυντική, 30 Μιλίτσεβιτς με πέναλτι, το 0-1, 76 Στενού Κουλυμπαλή, ισοφάριση με κεφαλιά. Πολύ όρθιο σκηνικό, έχουν ανάψει τα κινητά τους οι κρίτες Ομόνιας, τέσσερις κερκίδες, αρκέντια με αυτούς. Είναι το λάθος, ο Μαϊκ Λίτσις έπεσε κάτω, κρατάει όμως την μπάλα, πήρε από τον Σεμέδο, ανεβαίνει τώρα ο Μαγιαμπέλα. Η επιθέση του Ομόνιας είναι κατά κύμα τελευταίο διάστημα μετά την ισοφάριση. Ο Διαφρικανός, η πάστα για τον Χρήστου, τα σουτάρια από όλους επέμβαση από τον τερματοφύλακα, η μπάλα στην περιοχή, ο Σεμέδο κοντάρει μπάλα πήγε από τον Γιόβετιτς. Η Ομόνια πολιορκεί την ΑΕΚ, θέλει γκολ για να κερδίσει στο πάρτι εδώ που γίνεται. Ο Μπάλκοβετς έβγαλε, η μπάλα βγήκε. Τώρα υποδεικνύεται από τον βοηθό, τον δεύτερο είναι, μάλλον τώρα έξω είναι έξω για την ΑΕΚ. Ένα Ομόνια ΑΕΚ στο 85. Πάμε για λίγο στο Αλφαμέγα.
1: Για λίγο στο Αλφαμέγα, συμπληρώνουμε 78 λεπτά, μπαίνουμε στο 79, έκλεισε τις αλλαγές του Ερνάν Λοσάβα, έφυγε από το δοσκήνιο Μαλκίδης, πέρασε ο Τσίκης και έβγαλε και τον Βρίκη, ο οποίος μπήκε στο 12 στη θέση του τραυματίας Μουσάου και πέρασε τον Γιούσεφ. Άου την μπάλα από την προσπάθεια των παιχτών του Απόλλωνα, στον χώρο επίθεσης τους δεν τελεσφόρησε αυτή η επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων. Μπάλα στην κατοχή του Περέιρα, του Γκάμπριελ Περέιρα, του πορτιέρου του Αποέλ, ο οποίος τροφοδοτεί τώρα τον Αντωνίου, θέλει μια παγιά με θέα γραμμή, υπηρετική παγιά ο Κβίτα, κατέβασε ο Μπράουν, αφήνει στον Μπράντον Τόμας, όλα αυτά στην θέα γραμμή, Ρέισπεκ, πιέζεται, κάνει κατοχή ο παίχτης του Απόλλωνα. Έκοψε εκεί ο Λαμ για τον Κβίτα, ξανά Λαμ, ξανά Κβίτα, Μπράουν. Ο Λαμ τώρα αφήνει στον Γκασπάρ. Έχει έρθει αριστερό μπάκο ο Γκασπάρ μετά την έξοδο του Μαλεκίδη και πήγε δεξιά ο Ανδρέας Σίκης. Μεσαία γραμμή τώρα ο Εστρίτσε. Πιο δραστήριος έφτασε από όλη να σήμερα ο Ισπανός. Πέρασε ωραία μπαγιά για τον Γκασπάρ. Γκασπάρ έτοιμο για τη σέντρα. Πάσα τελικά δεν πέρασε. Κόψε τον Τάλσιο εδώ από έλα. Αφήνει στον Μαϊόλι. Από όλη θέλει να βγει μπροστά. Πήγαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Μπράουν και Μαϊόλι. Υπάρχει φάουλ για την ομάδα του Αποέλ. Αντικανονικό το μαρκάρισμα του Μπράουν πάνω στον Μαϊόλι. Εδώ μπροστά μας από τα δεξιά όπως επιχείρησε ο Μαϊόλι να βγάλει τον Αποέλ στην επίθεση. Δέχτηκε το αντικανονικό μαρκάρισμα του Μόρκα Μπράουν. Τέλεσαν γρήγορα οι του Αποέλ, το φάουλ, Δάλτσιο. Αλλάζουν πάρα στη μεσαία γραμμή Αντωνίου. Είναι για τον Τένεκεν. Εκεί ο Ντράζιτς πιέζεται από τον Λαμ. Δάλτσιο στη μεσαία γραμμή, αρχηγός του Αποέλ. Με διαγώνια ψιλοκρεμαστή παγιά θέλει να βρει τον Πουσκαϊτίδη που ανέβηκε. Κατέβασε ο Πουσκαϊτίδης. Έχει μπροστά τον Μπράντον Τόμας. Αφήνει στον Τομάς. Ο Αποέλ είναι μπροστά. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Κατυπτής. Αφήνει στον Νάνι. Η σέντρα πάνω στα πόδια του Σικί. Και υπάρχει κόρνερ για την ομάδα του Αποέλ από τα αριστερά. Αυτό το κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για την ομάδα του Αποέλ. Από τα αριστερά.
2: Λοιπόν, να δούμε, αγούσουμε το corner και να πάμε και στην μπάφ.
1: Πίσω από την πάντα είναι ο Πουσταϊτίδης, εκτελείται το corner για τον Αποέλ, πέρασε από όλους, διώχνει ο Μπράντος Τόμας με το κεφάλι, Μαϊόλι επιμένει ο Αποέλ στην κατοχή, το Μάς αριστερό δυνατό, άσοχο το σούπι το Μάς. Παραμένει το 2-0 προβάδισμα του Απόλλωνα εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ απέναντι στον Αποέλ. Πολύ ιδιαίτερο.
2: Έλα χάρη, πάμε μπάφ.
0: Έχουμε επιστρέψει βαφιακό, το 2-0 για την μπάφο διατηρείται όπως αυτό.
2: Στο μεταξύ, εάν μείνουν τα σκορ σε αλφα μέγα και Στέλιος Κυριακίδης έτσι, ουσιαστικά κλειδώνουν και οι τέσσερις θέσεις της Ευρώπης.
0: Πολύ σωστά, πολύ δι' αυτό. Ήμουν έτοιμος να σχολιάσω ότι η Πάφος απόψε παίρνει
1: το μέγιστο θα λέγαμε, διότι συνδυάζει την νίκη που θα είναι και η πρώτη μόλις ολοκληρωθεί ο αγώνας στα play-offs, με την ουσία που είναι το κλείδωμα εντός εισαγωγικών του ευρωπαϊκού εισιτηρίου, με δεδομένο ότι και ο ΑΠΟΕΛ χάνει, άρα η πρώτη τετράδα θα έχει οριστικοποιηθεί. Πάμε να δούμε corner για τον Άρη από αριστερά. 2-0 λοιπόν η Πάφος προηγείται, με τα τέρματα των Κορέια στο 30, Βλαντ Ντράγκοβιτς στο 48, ένα μέτριο σε γενικές γραμμές πρώτο ημίχρονο, στο οποίο την διαφορά έκανε η ποιότητα του Ζωάο Κορέια, το εξαιρετικό του τελείωμα, και από εκεί και πέρα ένα δεύτερο ημίχρονο που η Πάφος μπήκε πιο δυνατά, πέτυχε ένα πολύ πολύ βασικό ζητούμενο, το γρήγορο γκολ δηλαδή, μόλις στο 48 παρακαλώ. Και πάλι ο Κορέια, δράστης με ασίστ σε αυτή την περίπτωση, μπήκε πολύ δυνατά από δεξιά στην αντίπαλη περιοχή ταχύτατα, έστειλε συρτή παράλληλη μεταβίβαση προς τον Ντράγκομιρ, ο οποίος με δυνατό σουτ περίπου από το ύψος του πέναλτι έστειλε την μπάλα πρώτα στην οριζόντια δοκό της εστίας του Βανά και στη συνέχεια να αναπαυθεί στα δίχτυα των φιλοξενουμένων. Με το 2-0 να διατηρείται μέχρι και τώρα, ο Άρης είναι στο προσκήνιο, μια σέντρα, εύκολο το έργο του Τζέιν Κόρτερ, που και αυτός, όπως είπαμε και προηγουμένως, στις 2-3 περιπτώσεις που χρειάστηκε, δήλωσε παρόν στην φάση στο 27 με τον Εφαγγέ. Τις άλλες είναι δύο περιπτώσεις.
2: 5 λεπτά ο χρόνος καθυστέρησε,
1: έτσι. Ναι.
2: Πάμε και γάση να δούμε πόσοι θα είναι οι χρόνοι, μπαίνουμε τώρα στο 90.
3: Είμαστε στο 90, ναι. 1-1 Ομόνοια ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι στην επίθεση τώρα, κάνει καλό σταμάτημα ο Ναού, ετοιμάζεται, σουτάρει και αποκλεί και ο Γιακίδης. Πολύ μεγάλη επέμβαση, πρώτη φάση για την ΑΕΚ στο τελευταίο λεπτό, για να προηγηθεί με παίχτη λιγότερο από το 57, λόγω που βαλείς με κόκκινη απευθείας του Ιβάνοβιτς. Καλή φάση η ομάδα της ΑΕΚ κόντρα στη ροή του αγώνα και στην πίεση που δέχεται από την Ομόνοια. Ο χρόνος καθυστέρησης είναι 5 έξτρα χρόνος. Θυμίζω 30 Μιλίτσεβιτς 0-1, τον 10ο γκολ του αρχηγού, πρωτοσκόρερ της ομάδας στο πρωτάθλημα, και η Ομόνοια σοφάρισε με τον αρχηγό της τον Κουλιμπαλή στο 76ο λεπτό, μετά την εκτέλεση φάουλ από τον Τάνκοβιτς.
2: Για τους φίλους της Premier League να πούμε, στο 60 West Ham Arsenal παραμένει το 0-0.
3: Και έχουμε εδώ τώρα ένα τραυματισμό για παίχτες των δύο ομάδων. Σταματάει το παιχνίδι. Πάμε για λίγο στη Λεμεσό.
1: Σωστά, Δελφα Μέγα. Πήκαμε στο 85 της αναμέτρησης μας. Απόλλωνας 2 από Ελμίδεν. Η προσπάθεια των κυπέτων που σημαίνει να μην είναι Ροντρίκες, να βρίσκει δεξιά τον Τσίκη. Αφήνει και πάλι στον Ροντρίκες. Βέισπεκ αλλάζει εκεί με τον Ροντρίκες και πάλι. Πιέζουν οι του Αποέλ, πίσω στον Λάμ, αυτός θα το δει πίεση του Ράζιτ, γυρίζει στον Κούν, αυτός με τα πόδια στον Βίτα, Μπράουν, Κασπάρ. Αλλάζουν μπάλα οι παίκτες του Απόλλωνα, ο Μπράουν εδώ δεν μπορεί να κρατήσει εντός παιδείας, είναι πλάγιο για την ομάδα του Αποέλ εδώ μπροστά μας από τα δεξιά, με τον Τόμας, εκτελεί προς το μέρος του Αντωνίου, πίσω στον Περέιρα. Πίεσε ψηλά εκεί ο Εστρίτσε και πάλι Αντωνίου, παίρνει μπάλα για την ομάδα του Αποέλ. Τομάς πίσω στον Περέιρα, πάει να πιέσει τώρα ο Ροντρίκες. Περέιρα με τα πόδια θα βρει τον Αντωνίου. Πίεση ψηλά συνεχίζεται από παίκτες του Απόλλωνα και τώρα το πλάγιο είναι για τον Απόλλωνα. Τέλεσε ο Μπράντο Τόμας στο πλάγιο. Δύο μπάλες πάνω στο χώρο. Κασπάρ αφήνει για τον Κβίτα και πάλι Κασπάρ. Μπράουν έκοψε τον Τάλσιο μπροστά από τον Μπράντον Τόμας. Μαϊόλι. Κάποια νεύρα τώρα του Μαϊόλι με τον Μπράντον Τόμας και δεν χρειάζονται όλα αυτά. Σε ένα παιχνίδι που είχαμε δυνατά.
2: Έλα Χάρη.
1: Θα έλεγα ότι αν δεν έχουμε κάτι συγκλονιστικό αλφαμέγα, μιας και είμαστε, βαδίζουμε στην ολοκλήρωση του αγώνα, τρίτο λεπτό εκ των 5 των καθυστερήσεων δια 0 και έχουμε στημένο για τον Άρη.
4: Αλλά θα πω, αν μου επιτρέπεις Χάρη, ναι, ενώ συνεχίζονταν τα γαλλικά που αντάλλασαν οι παίχτες, ο Μπράντον Τόμας με τον Μαϊόλι, ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι, κίτρινε τώρα στον Μπράντον Τόμας, ψάχνει και τον Μαϊόλι, δεν ξέρω. Όχι, έδειξε στον Μπράντον Τόμας και άφησε το παιχνίδι. Δηλαδή πρώτη φορά μου έχει τύχει αυτό το περιστατικό, γι' αυτό και απολογούμε για την διακοπή. Συνάδελφε, κίτρινη και στον Περέα που έφυγε από την ευθεία του, ήρθε για να διαμαρτυρηθεί.
2: Πάντως η αλήθεια, ο διαιτητής στο παιχνίδι δεν είναι διαιτητής ελίτ.
4: Ούτε
2: διαιτητής που να πεις ότι είναι καλύτερος από τους δικούς μας.
4: Ακριβώς. Αυτή είναι και η δική μου άποψη, Πολύβιε. Επαναλαμβάνω, πρώτη φορά μου έτυχε να ανταλλάζουν καλλικά, να προσπαθούν κάποιοι παίκτες και των δύο ομάδων να τους χωρίζουν και να αφήνουν το παιχνίδι να εξελίσσεται. Υπάρχει corner, να το δούμε το corner και να δώσω και πάλι μικρόφωνο και απολογούμε εκ νέου στον συνάδελφο τον Χάρη. Corner για το Αποέλ εκτελείται στο Φουντοδοκάρι, διώχνει εκεί ο Λάμι, υπάρχει ανάλυση του corner. Ναι, αυτό βλέπω, ναι. Ανάλυση του θέλετε σκορ. Είναι λίγος ο διαιτητής. Αν μου επιτραπεί η έκφραση, αλλά αυτή είναι η δική μου έτσι.
5: Τέλος αγώνα να πούμε, Παύλο, απλώς. Ναι. Και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, τους προεκαλώντες, είστε εδώ στο Παφιακό. Η Πάφος πέτυχε το βασικό της ζητούμενο στο σημερινό match. Την πρώτη νίκη στα playoffs, η οποία συνοδεύεται και με την ουσία, διότι με αυτή τη νίκη και με τον συνδυασμό του αποτελέσματος στο ΑΜΕΓΑ έχει οριστικά πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο, όντας 58 βαθμούς πλέον και παράλληλα αποτελεί και μια τονωτική ένεση για την ομάδα του Πάφου. Το είχε ανάγκη αυτή τη νίκη εν όψη του μεγάλου τελικού.
2: Ωραία, καλό βράδυ Χάρη, κλείδωσαν και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Πάμε γάση πει, ολοκληρώνεται και εκεί το παιχνίδι.
3: Ακριβώς είμαστε στο τελευταίο λεπτό της πεντάτης καθυστέρησης. Σε βιβασμούς ανάμεσα στην προαθήτρια Ομόνια και την ΑΕΚ, τελευταία μάλλον προσπάθεια των γηπεδούχων που θα πάρουν απόψε το τρόπαιο, το δυτικό στρώο της Λευκοσίας, τον κόσμο να περιμένει, 22.000 κόσμος. Ο Χρήστου τώρα βγάζει για τον Μαγιαμπέλα, ανακοινώσει από τα μεγάφωνα να παραμείνει ο κόσμος στις θέσεις του. Θυμίζω η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με τον Μιλίτσεβιτς και τέλος αγώνα τώρα 1-1. Το πρωταθλήτρια Ομόνια με την ΑΕΚ από τον γκολ των Μιλίτσεβιτς στο 30 με πέναλτι. Ισοφάρισε ο Κουλυμπαλή, πέφτον γκολ για τον Κουλυμπαλή, 11ο για τον Μιλίτσεβιτς και ακούτε και ύμνος του πρωταθλήτριας Ομόνιας. Συγχαρητήρια στις ομάδες που θα συγκολοποιήσουν στην Ευρώπη αφού έχουν δηλώσει όντως τα εισιτήρια. Στη χέρια ολοκάδα τους πρωταθλητές, τον Μπέρκ, τον βοηθό τον Κοζάες και εδώ η νύχτα γίνεται μέρα. Αφού γεμίζει, διασχίζουν τον ουρανό πάνω από τον Άσιπη, τα βεγγαλικά, οι κλωτίνες έχουν ανάψει η πυσή, είναι πολύ όμορφο το σκηνικό που έχουν δημιουργήσει οι φίλοι της Ομόνιας, 21.759 εισιτήρια, 12 τελικές η Ομόνια, 4 στο στόχο, 5-3 για την ΑΕΚ, 2 από κρούσεις ο Κυριακίδης, 3 ο Παρασκευάς, 5 ένα κόρνερ, 12-10 φάουλ. Δεν προλαβαίνω από κατοχή, αποβλήθηκε στο 59 ο Ιβάνοβης. Το ποτάστημα για αυτόν έχει τελειώσει με 0-2 αγωνιστικές. Η Ομόνια έκανε ρεκόρ εισιτηρίων, 179.033 εισιτηρία κόπηκαν. Ο κόσμος όλος αποφανατίζει με τα κινητά, με βίντεο που παίρνει την ατμόσφαιρα, την φοβερή που έχουν δημιουργήσει οι οπαδοί της πρωταθλήτριας Ομόνιας, 22 πρωταθλήματα μετά από 5 χρόνια τον χρόνο της επιστρέφει. Το 2010 γιόρτασαν στο Γάσιμπι οι φίλοι της Ομόνιας το 20ο πρωτάθλημα. Το 21 λόγω κορονοϊού κατέκτησαν το Ηλιοπούλος για να πανηγυρίσουν το προηγούμενο πρωτάθλημα και απόψε εδώ θα απονεμηθεί το τρόπαιο στον ουρανό της Λευκοσίας. Θα το σηκώσουν οι τριφυλλοφόροι και θα ακολουθήσει στη συνέχεια, όπως είπαμε, το η φιέστα με τις τραγουδίστριες, τις Ελληνίδες, την Ευαγγελία και την Μαρσό. Έμενε λοιπόν με την Ομόνια να βάλει τους 81 βαθμούς από 25 νίκες, 6 ισοπαλίες, 3 ήττες, 13 νίκες, 4 ισοπαλίες αίτητοι στο Γασιπί. Πέτυχε 80 γκολ, δέχτηκε 22. Η ΑΕΚ είναι δεύτερη με 65 βαθμούς. 19 μάτς κέρδισε, 7 έχασε 8 χ. Οι ομάδες που διαγωνίστηκαν σήμερα στο Γασιπί, ο θόρυβος είναι εκοφαντικός. Η ατμόσφαιρα έχει θολώσει. Θα πιστέψουμε μικρόφωνο στο Σέρα Πολίβιε και θα τα πούμε σε λίγο.
2: Ωραία. Λοιπόν, πάμε αλφαμέγα. Εκεί παίζουμε 6 λεπτά καθυστερήσεων. Έμειναν 5. Πάμε για να ολοκληρωθεί και εκεί το παιχνίδι.
4: Λοιπόν, είμαστε όντως Πολίβιε στο δεύτερο λεπτό από τα 6 συνολικά των χρόνων καθυστερήσεων. Παραμένει το 2-0 προβάδισμα του Απόλλων απέναντι στον Αποέλ. Βέισπεκ αφήνει στον Λαμ, αυτός στον Σίκη. Σίκης αφήνει και πάλι στον Βέισπεκ. Σίκης έπαιξαν το 1-2, οι δυο τους. Σίκης, Βέισπεκ, μαρκάρεται. Χάνεται προς τη μύση κατοχή για τους γηπεδούχους. Ξαναπέμπνει ο Σίκης, η πάσα του όμως δεν ήταν καλή. Έδιωξαν εκεί οι παίκτες του Αποέλ σε ένα χώρο που ελέγχει ο Μόρκαν Μπράουν για τον Απόλλωνα. Εκ νέου κατοχή για τους γηπεδούχους, Ροντρίκες. Και πάλι Μπράουν. Αφήνει στον Γκασπάρ. Πράττω Τόμας. Και ο πίσω για τον αρχηγό του τον Κβίτα. Μετά την έξοδο, την αποχώρηση μάλλον του Μαλεκίδη. Έδωσε ο Μαλεκίδη στο περιβράχιο του αρχηγού στον Γιώσεφ Κβίτα. Σίκης τώρα, πίσω στον Λαμ, στον Κουν, αυτός με τα πόδια αφήνει στον Κουβίτα, πάει ο Κουτσακός να πιέσει, τον αφέβει ο Τσεχοσκέντρικος αμυντικός, αφήνει στον Εσκρίτσε, πιέσε το Εσκρίτσε, Εσκρίτσε πάντα από τα αριστερά, εδώ θα τα κάνει όλα μόνος ο Ισπανός. Τελικά πρόλαβε, έβγαλε πάσα. Τώρα είναι ο Γιούσεφ. Γιούσεφ απέναντι στον Περέιρα, πλασάρι. Θα βγάλει την φάση αυτή ο πορτιέρο του Αποέλ. Χάθηκε η ευκαιρία του Απόλλωνα για ένα τρίτο γκολ, ενώ η Σπρίτσε δείχνει να υποφέρει στο χώρο του από το προηγούμενο μαρκάρισμα. Βέβαια σωστά εδώ στην φάση αυτή, για να λέμε και τα σωστά, ο διαιτητής άφησε το πλεονέκτημα στην κυπεδούχο ομάδα που ήταν στην επίθεση. Γύρισε για την ευκαιρία ο Γιούσεφ, αλλά το πλασέ του. Στο πλασέ του όμως είπε όχι ο Γκάμπριελ Περέιρα, χάνοντας την ευκαιρία ο Γιούσεφ να χρηστεί σκόρε και να κάνει ατέρματα του Απόλλωνα 3. Σηκώθηκε ο Σκρίτσε, άλλωστε και οι δύο ομάδες έχουν ολοκληρώσει τις αλλαγές τους. Και επειδή σταμάτησε το παιχνίδι για τον Σκρίτσε, τώρα θα δοθεί μπάλα κατοχή στους παίκτες του Αποέλ, από τη στιγμή που είχε την κατοχή ο Περέιρα εκεί με την απόκρουσή του στο πλασέ του Γιούσεφ. Αναρχίζει το παιχνίδι με τον Τομάς, τον Τέκενεν, πάσα στον Μαϊόλι, πάει αριστερά η ομάδα του Αποέλ. Τώρα η σέντρα που βγαίνει, έκοψε ο Λαμ. Γιούσεφ δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα για τον Απόλλωνα. Επιμένουν του Αποέλ από τα αριστερά με τον Μαϊόλι, σέντρα στην περιοχή, διώχνει με δύναμη ο Γκασπάρ. Είμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 6 συνολικά. Όπως όλα δείχνουν, ο Απόλλωνας θα επανέλθει στις επιτυχίες μετά την ήττα της περασμένης Τετάρτης στη Λάρνακα από την ΑΕΚ, 1-0. Εδώ έχουν γίνει δύο φάουλ, ένα πάνω στον Σίκη απέναντι που είναι εκτός και γραμμής, και ένα τώρα στη μεσαία γραμμή που δόθηκε για τον Απόλλωνα. Τέλεσε ο Βέισπεκ για τον τελικά σταματάει το παιχνίδι. Τα επανάληψη της εκτέλεσης του φάουλ ο διαιτητής από τον Βέισπεκ για λογαριασμό του Απόλλωνα. Σηκώθηκε ο Σίκης και επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο. Τρέχει ο διαιτητής τώρα, τι έχει συμβεί, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει συμβεί, να δούμε, αν μπορούμε να δούμε βέβαια. Α, τον έχει καλέσει το VAR, για το φάουλ του Μαϊόλι. Σε προηγούμενη φάση, πάνω στον Σίκη, αυτό που έλεγα, πάει με τους στάπτες. Ειδικά τον κάλεσε το VAR. Πήγε με τις κάπτες ο παίκτης του Αποέλ πάνω στον Σίκη. Θα είναι κόκκινη, θα είναι αποβολή του Μαϊόλι. Να απευθείας κόκκινη, ναι. Παρενέβη το VAR. Είχαμε πει για τον Αντρέα Σίκη ότι είχε βγει από φάουλ που του έγινε. Και έτσι παίρνει την άγουσα προς τα αποδυτήρια, ο παίκτης του Αποέλ, ο Μαϊόλη, για αυτό το πολύ δυνατό μαρκάρισμα με και επικίνδυνο, με τις τάφες πήγε πάνω στο Ανδρέα Σίκης. Με 10 του Αποέλ σε αυτό το τελευταίο έτσι, κομμάτι της αναμέτρησης. Βράτο Τόμας για τον Μπράουν, Κασπάρ, εσκρίτσε, τέλος του αγώνα. Εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, φίλες και φίλοι του Super Score 104, με τον Απόλλωνα να παίρνει την νίκη με 2-0 απέναντι στον Αποέλ. Στο 4, ο Γκάρι Ροντρίγκες ευστόχησε στο χτύπημα πέναλτι, έβαλε τον Απόλλωνα σε θέση οδηγού, 1-0. Και στο 62, ο Γιούλης με ωραίο πλασέ έκανε το τελικό, Απόλλωνας 2, Αποέλ 0. Συγχαρητήρια και πάλι στην προαθλήτρια Ομόνια. Ευχαριστίες και στην χορηγό μας εταιρεία, την Πέτον Αλφα, από μένα τον Παύλο Κλεκάρη. Ευχές για ένα καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, Παύλο, και πάμε ξανά Γάσιμπι να μας ενημερώσει ο Μάκης ο Νικολάου τι γίνεται τώρα.
3: Στο Γάσιμπι οι παίχτες της Ομόνιας και ένα προμαδική και το τεχνικό επιτελείο έχουν κάνει τώρα ένα γύρο θριάμβου τον που έτσι χειροκροτούν τον κόσμο, αποσπούν το θερμό χειροκρότημα. Πρώτος εκεί προπορεύεται ο Στέφαν Γιόβετιτς για το τελευταίο του παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Ομόνια. Ένας εξαιρετικός παίχτης, ποιοτικός, από τους καλύτερους στην χώρα μας, παίζοντας σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Λέει το αντίο με τον, τίτλο του πρωταθλητή, έπαιξε φιωρεντίνα, Manchester City, στην Ίντερ, στην Σεβίλη, στον Ολυμπιακό Πειραιώς, δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποια ομάδα. Αποθεώνονται ο Μπέρκ, ο αρχιτέκτονας, η βοηθή του, όλο το staff και οπωσδήποτε οι πρωταγωνιστές, κατακτητές της κορυφής. Ο Γιόβετιτς περνά τώρα μπροστά από την δυτική εξέδρα, δείχνει την καρδιά του, ευχαριστεί τους φίλους των πρωταθλητών, οι φίλοι της Ομόνιας που φωνάζουν να τους τους πρωταθλητές. 22 πρωταθλήματα στολίζουν, θα στολίζουν από απόψε την τροπεοθήκη της ένδοξης αυτής ομάδας της χώρας μας, της κορυφαίας της χρονιάς. Ενώ να αναφέρω ότι γρήγορα ετοιμάζεται και η δυτική εξέδρα για το απονομή τροπέου και για την φιέστα, ενώ ο Σταύρος Παπασταύρου αποθανατίζει εκεί με το κινητό του και άλλοι αξιωματούχοι του Τριφυλιού για αυτό που συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο και στις κερκίδες. Είναι μια μαγική καταπράσινη βραδιά σήμερα, η μέρα της γιορτάζουμε τη μάνα, τη μητέρα, εδώ στο καταπράσινο Γάσιμπι, με την στέψη των πρωταθλητών.
2: Ωραία.
3: Και ακολούθως την φιέστα.
2: Λοιπόν, μέχρι να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά, να σταθεί η εξέδρα και να πάρεις και κάποιες ανάσεις, Μάγκη μου.
3: Συγγνώμη να πω κάτι, ο ΜΑΕ έχει πάρει ένα πυρσό και πανηγυρίζει σαν οπαδός μπροστά από την βόρεια κερκίδα και αποθεώνεται, καταχειροκροτείται από το καλύτερο πρωταθλήματος. Μικρόφωνο σε σένα, Μπορίς.
2: Ωραία. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δηλώσεις των πρωταγωνιστών θα έχουμε μετά την απονομή του τροπέου. Άρα μας δίνεται η ευκαιρία τώρα να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και στον Ανδρέα τον Πογιατζή, έτσι να συζητήσουμε λίγο για τα της σημερινής μέρας. Καλησπέρα, Ανδρέα.
6: Καλησπέρα, Βολίβιε. Καλησπέρα σε όλους.
2: Λοιπόν, έγινε το αναμενόμενο. Το νεότερο της ημέρας είναι ότι κλείδωσαν και τα 4 ευρωπαϊκά εισιτήρια πλέον.
6: Μάλιστα, το αναμενόμενο, απλά εσφράγισαν τα 4 ευρωπαϊκά εισιτήρια, ναι. Νομίζω δίκαια οι 4 πρώτες ομάδες εξασφαλίζουν θέση για την Ευρώπη. Τόσο το Αποέλ όσο και ο Άρης υστερούσαν αυτών των ομάδων και γι' αυτό έμεινα στην 5η και 6η θέση. Ξεκινώντας από την Ομόνοια, επειδή όσο αφορά τη φιέστα δεν βλέπω εγώ από εδώ, βγήκα έξω τώρα να μιλήσουμε, εντάξει, αυτά θα τα ζήσουν οι φίλοι της Ομόνοιας, το αξίζουν με κάθε τρόπο. Πρέπει να πω ότι η ΑΕΚ στάθηκε πολύ καλά στο σημερινό παιχνίδι, πάρα πολύ καλά. Όταν αμήνεται είναι εξαιρετική και παρόλο που έμεινε με 10 παίκτες από το 60 λεπτό, στο πρώτο ημίχρονο ελάχιστα κινδύνευσε, κατάφερε να κρατήσει, να διασώσει τον ένα βαθμό, που υπό τις συνθήκες θεωρώ και με τη φόρμα στην οποία διένυε η Ομόνοια, θεωρώ ότι είναι θετικό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ. Πολύ θετικό. Διατηρήθηκε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Δεν ιτήθηκε από την πρωταθλήτρια ομάδα, η οποία βάζει από νίκη σε νίκη. Το θεωρώ θετικό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ, αλλά και για την εμφάνισή της αγωνιζόμενη με 10 ποδοσφαιριστές. Η Ομόνοια μπορούσε στο τέλος ασφαλώς να πάρει την νίκη, αλλά εντάξει, δεν αξιοποίησε κάποιες ευκαιρίες που είχε. Στο Απόλλωνας Αποέλ, ο Απόλλωνας ήταν πολύ καλύτερος. Το σκορ μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο. Ενδεικτικό έτσι της απειθαρχίας που υπάρχει στο Αποέλ, βλέπουμε ότι κάθε παιχνίδι να αποβάλλεται και παίχτης στο Αποέλ. Και όχι άδικα. Ο Απόλλωνας ήταν καλύτερος, το σκορ μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο. Και επιβεβαίωσε ο Απόλλωνας την ανωδική του πορεία, που ξεκίνησε με τον ερχομό του νέου προπονητή και επιβραβεύτηκε με το ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω πρωταθλήματος, αλλά και με την παρουσία του στον τελικό του κυπέλλου Κύπρου. Mm-hmm. Για το Αποέλ τι να πω, πραγματικά νιώθω τους φίλους της ομάδας πόσο στεναχωρημένοι είναι. Το Αποέλ θέλει ριζικές αλλαγές.
2: Δεν ξέρω να σου πω κάτι, με την εικόνα που βγάζει τα πολιτικά τα τελευταία παιχνίδια σου δίνει την εντύπωση ότι θέλουν να ολοκληρωθεί το πρόθυμα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
6: Ναι, πράγματι, πράγματι, συμφωνώ πολύ. Πράγματι.
2: Και δεν ξέρω, σήμερα στον πάγκο είχε 6 ποδοσφαιριστές, οι 2 ήταν τερματοφύλακες. Ναι. Τώρα και με την αποβολή του Μαϊόλη, αν δεν επιστρέψουν οι τραυματίες πίσω, ξέροντος να πάει να παίξει με την Ομόνοια την άλλη αγωνιστική.
6: Πράγματι, πράγματι. Αν είναι δυνατόν το Αποέλ να συζητούμε αυτά τα πράγματα στο Αποέλ. Αν είναι δυνατόν. Όσο αφορά το άλλο, τι να προσθέσουμε να άλλο. Όσο αφορά το άλλο παιχνίδι, η Πάφος κατάφερε να πετύχει την πρώτη της νίκη στα play-off. Mm-hmm. Μια νίκη όμως που ήταν σημαντική, αφού της εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά και η παρουσία της στον τελικό του κυπέλλου Κύπρου, παρόλο που η Πάφος φάνταζε στην αρχή ως το φαβορί για την κατάσταση.
2: Ανδρέα μου, έτσι να ολοκληρώσουμε, διότι έχουμε δηλώσεις από τον κύριο Παπαστάφου. Θέλει να μπει στο καταληκτικό σου σχόλιο.
6: Ναι. Μπράβο στην Πάφο που κατάφερε να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.
2: Ωραία. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πολύ περισσότερα θα τα πεις αύριο μαζί με τον Άλκη. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από τον πρόεδρο της Ομόνοιας.
7: Το ποδόσφαιρο είχε την καλύτερη επιθετική γραμμή, είχε την καλύτερη αμυντική γραμμή. Θέλουμε να μας πείτε τώρα που έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν τα πάντα, σε λίγο θα γίνει η απονομή. Τι νιώθετε, κύριε Παπασταύρου?
8: Σίγουρα μεγάλη ικανοποίηση για τον οργανισμό που λέγεται Ομόνοια, για όλον τον κόσμο που δουλεύει στην Ομόνοια, για τον κόσμο μας που, όπως είδατε, εμφανίστηκε σχεδόν κάθε παιχνίδι και υποστηρίζει την ομάδα. Πολύ όμορφα αισθήματα.
7: Πολύ όμορφη στιγμή. Έχετε κάποια είδηση? Ο κόσμος περιμένει. Έχετε κάποια είδηση να μας πείτε?
8: Δεν ξέρω γιατί ξεκίνησε αυτή η ιδέα με κάποια είδηση. Δεν υπάρχει τίποτα.
7: Ωραία. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, Πρόεδρε. Ήσασταν πεπισμένος από το ξεκίνημα της χρονιάς, Πρόεδρε, ότι η ομάδα αυτή την οποία είχε χτίσει ο κύριος Χένικ Μπέρκ, ο κύριος Ταραπουλούζης και όλοι οι υπόλοιποι που ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι θα στο τέλος της χρονιάς θα έπαιρνε το πρωτάθλημα?
8: Κοίταξε, πιστεύαμε ότι είχαμε ένα πολύ καλό τεχνικό επιτελείο, είχαμε καλό, όπως ξέραμε όλοι, πολύ καλό προπονητή. Φέραμε αρκετούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Είχαμε σίγουρα μεγάλες ελπίδες για αυτή τη χρονιά, αλλά όπως ξέρετε το ποδόσφαιρο δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα έχεις μια καλή χρονιά. Ήμασταν όχι σίγουροι, αλλά νιώθαμε ότι θα είχαμε μια καλή χρονιά.
9: Η επιστροφή Χένικ Μπέρκ αποδείχθηκε κομβική, Πρόεδρε. Πότε πιστέψατε ότι ήταν η σωστή απόφαση?
8: Και είπα πολλές φορές ότι όταν έφυγε ο Μπέρκ δεν ήταν ότι δεν ήταν καλός προπονητής. Νιώθαμε ότι αυτή τη στιγμή χρειαζόταν μια αλλαγή η ομάδα. Ξέραμε τι μπορεί να κάνει, συνεργαστήκαμε μαζί του και στο παρελθόν, οπότε ήταν μια εύκολη επιλογή για μας όταν υπήρχε το chance να τον πάρουμε.
10: Όταν αναλάβατε, ονειρευόσασταν τέτοιες στιγμές ή η πραγματικότητα εξεπέρασε τις προσδοκίες σας?
8: Όταν ανάλαβα την πρώτη χρονιά δεν περίμενα πολλά, δεν ήξερα πολλά. Αλήθεια λέγεται, όπως είπα και άλλες φορές, δεν ακολουθούσα το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Αλλά σίγουρα αυτά που ζω αυτές τις μέρες, αυτές τις χρονιές, σίγουρα δεν περίμενα αυτά τα είδους αισθήματα.
11: Στην προηγούμενη αναμέτρηση όμως, Πρόεδρε, είπατε ότι αυτό που κρατάω από την παρουσία μου στην Ομόνια είναι ότι έχω μάθει πλέον. Τι έχετε μάθει, θέλετε να μας πείτε?
8: Έμαθα, φροντίζω να κάθε εβδομάδα μιλώ με το τεχνικό επιτελείο, μιλώ με τον προπονητή, μιλώ με τον Σίμο και θέλω να μαθαίνω. Δεν είναι μόνο, δεν βλέπω από πάνω, είμαι involved στα καθημερινά. Και σιγά σιγά μάθα αρκετά πώς δουλεύει μια ποδοσφαιρική ομάδα, το Κυπριακό ποδόσφαιρο, τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και νιώθω ότι είμαι πιο έτοιμος αυτή τη στιγμή παρά που έτοιμος στην αρχή.
11: Ο κύριος Σαραμπουλούζης είχε πει την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή μας ότι είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι ο Σταύρος Παπασταύρου είναι μαζί μας καθημερινά και δεν κάνουμε zoom call μαζί του κάθε δύο μέρες για να έχουμε κάποιες αποφάσεις.
8: Ναι, σίγουρα είναι, όπως ξέρουμε, όταν είμαι εκεί στο Ηλίας Πουλός και μιλάμε από κοντά, βλέπω την ομάδα, βλέπω τις προπονήσεις, όποτε χρειάζεται η βοήθεια μου είναι εκεί, μπορούν να την έχουν. Και νομίζω αυτό μας έκανε όλους λίγο καλύτερους.
10: Ποια ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που πήρατε σε αυτή τη διαδρομή προς το πρωτάθλημα?
8: Δεν μπορώ να πω ότι πήρα εγώ δύσκολες αποφάσεις. Φυσικά όταν κάναμε το μεγάλο rotation στο κύπελο, αυτό ήταν κάτι που πιστεύαμε ότι πήραμε ένα μεγάλο ρίσκο. Αλλά την ίδια στιγμή ο μεγάλος μας στόχος ήταν το πρωτάθλημα και ας πούμε ήμασταν έτοιμοι και να βγούμε από το κύπελλο εάν δεν τα καταφέρναμε. Mm-hmm.
11: Πρόεδρε, να σας ρωτήσω κάτι, να επιστρέψουμε λίγο στο αγωνιστικό. Έχει κυκλοφορήσει στη Σουηδία ότι ο Τάνκοβιτς έχει συμφωνήσει με την Ομόνια για ανανέωση συνεργασίας και για τα επόμενα ή τον επόμενο χρόνο. Μπορείτε να μας το επιβεβαιώσετε?
8: Όχι αυτή τη στιγμή.
11: Είσαστε κοντά όμως?
8: Αρκετά.
11: Αρκετά. Με τον Φαμπιάνο?
8: Ο Φαμπιάνο θα μείνει στην Ομόνια, δεν είναι θέμα. Του μίλησα, του είπα ότι θα μείνει στην Ομόνια.
11: Μάλιστα.
10: Μετά το πρωτάθλημα, ποιο είναι το επόμενο μεγάλο όνειρο για την Ομόνια?
8: Να μεγαλώνουμε πάντα όπως σαν ομάδα, σαν οργανισμός, αυτό θέλουμε. Φυσικά το Champions League είναι ένα μεγάλο challenge. Θα προσπαθήσουμε να προσθέσουμε την ποιότητα που χρειάζεται για να αντεπεξέλθουμε σε ένα τέτοιο competition. Αλλά και πάλι θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε φέτος. Δεν είναι μόνο η Ευρώπη, θέλουμε να προσπαθήσουμε ξανά και το χρόνο για το πρωτάθλημα.
10: MVP της Ομόνιας.
8: Συγγνώμη.
10: Ο MVP της Ομόνιας.
11: Πολυτιμότερος παίκτης.
8: Κοίτα να δείτε, νομίζω είναι λίγο φανερό ποιος είναι, ο Ράιαν Μάι. Τα στατιστικά του δεν είναι... Είναι
10: Άρα με αυτό
11: που λέτε, Πρόεδρε, σε εισαγωγικά αισθάνεστε δικαιωμένος και εσείς και ο κύριος Σταραπουλούζης και ο κύριος Μπέρκ που τον επιλέξατε για να τον φέρετε στην Κύπρο, στην Ομόνια, και πάνω απ' όλα που κάνατε υπομονή, γιατί κάτι τέτοιο μας είπε ο κύριος Σταραπουλούζης την περασμένη εβδομάδα.
8: Ναι, σίγουρα. Δεν είναι εύκολο να φέρεις ποδοσφαιριστές στην Κύπρο, δεν είναι εύκολο να φέρεις ποδοσφαιριστές της κλάσης του ΜΑΕ.
12: Και δυστυχώς είναι μια διαδικασία που πρέπει να ζούμε όλοι. Πολλές φορές πρέπει να περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή, τελευταίες ώρες, για να κλείσουμε έναν ποδοσφαιριστή. Αυτά έχει. Εμείς είμαστε και μπορούμε να έχουμε υπομονή. Είχαμε μεγάλο ρόστερ. Αλλά ήταν μια προσθήκη που έκανε τη διαφορά για την ομάδα.
13: Έχουμε κάτι άλλο?
14: Όχι, να τον ευχαριστήσουμε, να τον αφήσουμε να πάει.
13: Αποδεσμεύσουμε για να πάτε να πανηγυρίσετε και εσείς. Συγχαρητήρια και πάλι, Πρόεδρε.
14: Ευχαριστώ.
13: Το είχαμε εδώ το τρόπαιο πριν από λίγο.
12: Ναι, το είδα. Έπρεπε να αλλάξουμε λίγο τα χρώματα.
2: Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο της Ομόνιας. Εντάξει, εμφανώς ικανοποιημένος, δεν μας έδωσε όμως την είδηση. Στις καθυστερήσεις West Ham Arsenal 0-1. Η Arsenal σκόραρε με τον Trossard στο 83. Λοιπόν, πάμε ξανά GCB, να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Έλα, Μάκη. Μας ακούει ο Μάκης? Δεν μας ακούει ο Μάκης, παρασύρθηκε από τους ρυθμούς εκεί. Λοιπόν, θα τον έχουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Να πάρουμε τον Γιαννάκη τον Κυπριανίδη, κύριε Χρήστο, τώρα στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι και την ανακήρυξη και επίσημα της Ομόνιας ως πρωταθλήτρια. Θα δώσει και θα πάρει και το τρόπαιο. Λοιπόν, να πούμε στις καθυστερήσεις, είπαμε West Ham Arsenal 0-1, Κολονία Χάιντενχάιμ στις καθυστερήσεις 1-3 στην Γερμανία. Στην Ελλάδα ημίχρονα ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι στο 0-0. Έχουμε τον κύριο Κυπριανίδη.
15: Σε κάθε επίμαχη φάση, τα αποθέματα ενέργειας κρίνουν το αποτέλεσμα. Advances Energy Vitamins διατίθεται από την Co-Farm. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλησπέρα, κύριε Κυπριανίδη.
16: Καλησπέρα, πολύ ναι. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
2: Λοιπόν, έτσι εντάχει να τα πούμε, διότι...
16: Ναι, από τα δύο παιχνίδια, ναι. Στην Πάφο δεν είχαμε οτιδήποτε να αναφέρουμε. Δεν έχουμε οτιδήποτε να αναφέρουμε. Ξεκινούμε με το παιχνίδι του Απόλλων από ΕΛ, όπου έχουμε ένα δίδυμο αστριακό διαιτητή και Ούγγρον από διάκουσα Βαϊστοβάρ. Το πάντο πέρα από τη χέρι που έδωσε ο διαιτητής και βεβαιώθηκε και από το Βάρη στο δεύτερο λεπτό για τον Απόλλωνα, ανοιχτόν το πάνω χέρι, όχι το χέρι κάτω στήριξης που λέμε,
2: ναι,
16: του
2: ναι.
16: Τέχνη του Αποέλ, άφησε τον όγκο του για να μην περάσει μπάλα, στο πούμε έτσι, σωστό το πέρα από τη που έδωσε ο διαιτητής και βεβαιώθηκε από το Βάρη. 19 λεπτό το Αποέλ ζήτησε σε μια διπλή φάση ένα χέρι και ένα φάουλ στο φάουλ. Η απέναντι δεν φαίνεται τίποτα, χέρι δεν είδαμε, δεν είδα εγώ που οι παίκτες ζήτησαν χέρι, μάλλον το φάουλ περισσότερο ζήτησαν. 21 λεπτό υπάρχει ένα χέρι σε παίκτη του Απόλλωνα, πηδούν οι δύο παίκτες, αμυντικός και επιθετικός στον αέρα, προσπαθούν να παίξουν την μπάλα με το κεφάλι, δεν την βρίσκουν, η μπάλα όπως κάτσει κάτω, ακουμπά στο χέρι. Σωστά, δεν δόθηκε οποιοδήποτε, οποιαδήποτε παράβαση. Διότι η μπάλα ήταν, πήγαινε η μπάλα στο χέρι και όχι η πρόθεση του παίκτη να παίξει την μπάλα με το χέρι του αμυντικού. 34 λεπτό έναν οριακό τέρμα του Απόλλωνα ακυρώνεται από το ΒΑΡ για offside, μας έδειξαν τις γραμμές για κάποια χιλιοστά, ο παίκτης ήταν offside. Έτσι δεν μέτρησε το τέρμα. 45 λεπτών ένα φάουλ για στέρηση προφανούς ευκαιρίας ήταν το Αποέλ, το τράζιτς με τον Κβίδα, όμως βλέποντας όταν πέφτει ο παίκτης ο Κβίδα με τη μύτη του ποδιού αποκρούει την μπάλα. Εκεί ήταν που την κλείδωσε. Αν δεν την έβρισκε την μπάλα τότε θα ήταν παραβάσεις.
2: Ναι. Άρα απέκρουσε την μπάλα, είδατε, απέκρουσε την μπάλα. Εκτύπησε την μπάλα μάλλον.
16: Εκτύπησε την μπάλα, ναι, έστω και με το ημίτι του ποδιού, λίγο εκείνον το χτύπημα, ότι βρήκε μπάλα, είναι αυτό που του... φάνηκε τυχερός, φάνηκε ότι έπαιξε σωστά την μπάλα.
2: Ναι, ναι.
16: Άξερε 20 στην 6, το Βάρκο άλεσε το διαιτή και δείχνει κόκκινη κάρτα στο Μαϊόλι. Με τις τάπες πάνω στην κνήμη του Γκασπάρ, σωστά δόθηκε η κόκκινη κάρτα. Βλέπετε και ο παίκτης έφυγε αδιαμαρτύρητος.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, υπήρξε μια φάση στο 86 όπου υπήρξε μια διαμάχη μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, πήγαν κι άλλοι ποδοσφαιριστές για να τους χωρίσουν και ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί.
16: Ναι, έχεις δίκιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι πρώτοι δύο παίρνουν κίτρινη κάρτα όταν ξεκινά μια διαμάχη.
2: Ναι.
16: Είναι απαραίτητος. Είναι...
2: ναι, αλλά από τη το ερώτημα μου είναι από τη στιγμή που ο διαιτητής είδε και άλλους ποδοσφαιριστές να πηγαίνουν, πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι.
16: Εντάξει, το σταμάτησε κάπως καθυστερημένα, ναι μεν, αλλά έπρεπε να ξεκινήσει με δύο κίτρινες κάρτες, μία στον ένα και μία στον άλλο, που ξεκίνησαν τους αντιπερισπασμούς. Και όσοι ενεπλάκηκαν μετά, αρχίζουμε τις τιμωρίες. Είναι γεγονός ότι αυτή η φάση...
2: εγώ δεν θυμάμαι να ξαναείδα έτσι φάση είναι εγώ πραγματικά.
16: Είναι σωστά ο διαιτητής.
2: Ναι.
16: Πάμε στο παιχνίδι της Ομόνιας με την ΑΕΚ, όπου έχουμε κυπριακό δίδυμο διαιτησίας, Φελάς Κωνσταντίνος Ρουβέρτος Κώστας. Το 28 λεπτό σωστά το βακαρί το διαιτητή, γιατί ο Σίμιτ κρατούσε έναν καλιά των επιθετικών μου αντράντζια της ΑΕΚ. Σωστά δόθηκε το πέναλτι και κίτρινη κάρτα στο Σίμιτ. Ο διαιτητής στο 38 λεπτό δίδει ένα φάουλ εκτός περιοχής για την Ομόνοια σε εκτέλεση φάουλ μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Ότι κρατούσε τον Κουλυμπαλή το ίδιο κράτημα αμυντικός παίκτης της ΑΕΚ. Εδώ ο διαιτητής σφύριξε αμέσως το φάουλ του Κουλυμπαλή. Λάθος. Αφού η μπάλα πήγαινε να σκάσει μέσα στην περιοχή πέναλτι. Γιατί δεν την αφήνει να τελειώσει τη φάση και μετά να την δώσει στο φάουλ. Όπως κάνουμε και με τα offset και μετά. Εάν έμπαινε τέρμα, χτυπούσε κάποιος και πήγαινε τέρμα. Διότι δείχνει τον ένα μακρινό πλάνο, διότι ψάξαμε, δεν μπορούσαμε να ακούσουμε το σφυρί, λόγω του κόσμου και από ένα μακρινό πλάνο, φαίνεται πράγματι ότι ο διαιτητής που βάζει το σφυρί στο στόμα ακόμα μπάλα ταξιδεύει προς τη μικρή περιοχή. Και δεν ήταν, σφύριξε πριν τη σύγκρουση του τερματοφύλακα της ΑΕΚ με τον επιθετικό της Ομόνοιας. Διότι σε αυτήν την περίπτωση είναι εδώ, αν δεν σφύριζε το φάουλ, θα μιλούσε και με πέναρτη.
2: Ναι.
16: Μεγάλο λάθος του διαιτητή και είναι και διεθνής. Ο κύριος Πέλας έπρεπε υπομονή. Τι θα άλλαξε. Θα έρχεσαι πίσω και με την βοήθεια του ΜΑΡ να δεις τις φάσεις σου. Αφού το είχες υπόψη το φάουλ το πρώτο. Θα δεις τον εξελιχθεί. Πάμε στο 57 λεπτό όπου δείχνει κίτρινη κάρτα στο Μιλίσεβιτς και τον καλεί το ΒΑΡ για κόκκινη κάρτα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν λίγο τραβηγμένη με ποια έννοια. Ο Μιλίσεβιτς βρήκε τον παίκτη της Ομονίας την ώρα που κατεβάζει το πόδι. Εάν τον έβρισκε την ώρα που προσπαθούσε με κάποιο το σιούτ που βάζει και δύναμη στο πόδι τον παίκτη της Ομονίας, τότε η σύγκρουση, ναι, θα ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που έγινε την ώρα που έκανα το σιούτ και κατεβάζω το πόδι, ήρθε και τον χτύπησε. Πιστεύω δεν έπρεπε να επέμβει το βάζει και να μείνουμε στην κίτρινη κάρτα. Γι' αυτόν τον λόγο που εξήγησα. Ότι δεν ήταν στην κόντρα που βάζω δύναμη για να κάνω το σιούτ. Ήταν μετά που το πόδι μου κατέβαινε προς τα κάτω αφού έκανα το σιούτ. Ή την απόκρουση ή όπως θέλετε να το πούμε. Στο 68 λεπτό η Ομόνοια ζήτησε ακόμα ένα πέναλτι σε μια έξοδο πάλι του τερματοφύλακα που με τον Μαΐ, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ τη θεωρώ απλώς έτσι σαν επαφή. Γιατί και ο Μαέ κάνοντας το σιούτ του έπεφτε κύστερο τερματοφύλακας κινήτουν και αυτός προς τον τερματοφύλακα δεν ήταν στάσιμος και πήγαινε ο τερματοφύλακας πάνω του και τον ανέτρεψε. όπως στην προηγούμενη περίπτωση που είπατε ένα πέναλτι αν δεν είναι το φάουλ εκτός μεγάλης περιοχής. Αυτά είχαμε.
2: Ωραία. Να είσαι καλά κύριε Κυπριανίδη. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
16: Καλό βράδυ.
2: Χορηγώ.
15: Σε κάθε επίμαχη φάση, τα αποθέματα ενέργειας κρίνουν το αποτέλεσμα. Advances Energy Vitamins. Διατίθεται από την Co-Farm. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σοκ. Αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε

0: Με το πράσινο κουστούμι και αν κατάλαβα έχει βάψει και το μαλλιά του λίγο πράσινα. Το μόνο που δεν είναι πράσινο είναι το χαλί που είναι κόκκινο, που θα, σε αυτό θα πατήσουν, θα περπατήσουν οι παράξιμοι αθλητές σε λίγο, αφού ετοιμάζεται η εξέδρα, θα ανέβουν πάνω, θα πάρουν τα μετάλλια, θα τους απονεμηθεί το τρόπαιο και από εκεί και πέρα θα είναι η κορύφωση των πανηγυρισμών, να το υψώσουν την κούπα, το τρόπο του 22ου τίτλου πρωταθλήματος στον ουρανό του ΓΑΣΥΠΗ της Λευκωσίας, για το πάρτι τίτλου σε αυτή τη μαγική νύχτα για την Ομόνοια που ανέβηκε στον θρόνο της πανάξια σε αυτή την σεζόν. Δουλεύουν πάρα πολύ εκεί τα παιδιά, σχεδόν είναι όλα έτοιμα αν έχω καταλάβει, και η εξέδρα είναι πράσινη, αναγράφεται φυσικά Champions 25-26 με δύο μεγάλα ρυφίλια το σήμα του σωματείου δεξιά και αριστερά, και όλοι περιμένουμε πλέον να ξεκινήσει το τελετουργικό. Κανείς δεν έχει φύγει, είναι εκσταθιασμένοι, είναι ευτυχισμένοι, είναι απέραντο το πράσινο πανηγύρι εδώ στο ΓΑΣΥΠΗ σε αυτή την ημέρα, σε αυτή την βραδιά, Κυριακή 10 του Μάη, για την στέψη της πρωταθλήτριας Ομόνοιας. Ενώ κάποια παιδιά και έχουν αναλάβει να βάλουν στο κλίμα με τα μικρόφωνα που κρατάνε, καλούν τον κόσμο να τραγουδήσει κάποια τραγούδια για τους πρωταθλητές, έτσι ώστε να μπει και ο κόσμος στην εξίσωση.
1: Οι ποδοσφαιριστές είναι στα ποδητήρια, έτσι.
0: Ακριβώς, έφυγα εδώ και αρκετή ώρα. Θυμίζω ότι ένα το παιχνίδι το αυτό για την Ομόνοια και την ΑΕΚ. Και η Ομόνοια, είπαμε, έσπασε το ρεκόρ, έφτασε τα 179.000 εισιτήρια, γύρω στα 162.000 ήταν το προηγούμενο ρεκόρ, και έχει την ευκαιρία, αν κερδίσει η Ομόνοια τα δύο επόμενα παιχνίδια με ΑΠΟΕΛ το επόμενο Σάββατο με γηπεδούχο το ΑΠΟΕΛ και κλειμένο των θυρών, και με τον Απόλλωνα 5.30 στις 22 του Μάη, δεν κάνω λάθος, αν πάρει δύο νίκες τότε θα καταρρύψει και το ρεκόρ βαθμών, θα πάει στους 87 βαθμούς. Το ΑΠΟΕΛ είχε ρεκόρ τότε 86 βαθμών τη σεζόν 19.
1: Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Μάγκη μου, πάμε όσον προλαβαίνουμε να ακούσουμε δηλώσεις από τον Παύλο Γκαρσία.
2: Χώρο. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά κάποια άλλα πράγματα, πολλά πράγματα.
3: Από τους παίχτες που ήρθαν στον ΑΠΟΕΛ το καλοκαίρι και το χειμώνα, τον Ιανουάριο, ποιους παίχτες εισηγηθήκατε εσείς στην απόκτησή τους και η ομάδα τους έφερε?
2: Και αυτό είναι πάλι. Όταν μια ομάδα δουλεύει, δεν πρέπει να είναι εγώ έφερε αυτός, εσύ έφερε αυτός. Εγώ δεν είναι αυτό. Η ομάδα πρέπει να δουλεύει όλοι μαζί. Εμείς ζητήσαμε κάποια χαρακτηρίστικα, κάποια λύση δεν ήταν πρώτη. Παίκτες ελεύθερο, Ματία το πήραμε κατά λάθος. Ένα μήνυμα, Ματία τι κάνει, έλα εδώ. Και πήγε καλά. Το είδω τα Φιλίδη. Ένα χρόνο χωρίς αγώνα και ήρθε και έπεσε. Μετά είχαμε Πιέρο, τραυματισμό, είχαμε άλλα προβλήματα.
4: Κύριε Γκαρσία, με αυτά που είπατε, εγώ τουλάχιστον το έχω εκλάβει ότι αποχαιρετάτε. Θα μείνετε στα τελευταία δύο παιχνίδια και φεύγετε. Είναι σωστό αυτό το συμπέρασμα
2: που έχω βγάλει? Το συμβόλαιο είναι ένα χρόνο.
4: Το συμβόλαιο είναι ένα χρόνο, εννοείται όμως το πιο πιθανό να μην ανανεωθεί, εξαρτάται φυσικά από το ίδιο.
2: Να τελειώνουμε αυτά τα δύο μάτς και μετά ο πρώτος που πρέπει να μαθαίνουν, αν μένω ή φεύγω, είναι ο Πρόεδρος. Μετά εσείς.
4: Τελευταία. Κύριε Γκαρσία, σε κάποια φάση, επειδή είπατε για αυτά που έγιναν έξω από τις γραμμές του γηπέδου, τα γνωστά είπατε και για τους Βραζιλιάνους, αν θα έρθουν, αν δεν έρθουν, δεν είναι μυστικά όλα αυτά. Υπήρξε κάποια στιγμή σε όλο αυτό το διάστημα που είστε προπονητής του ΑΠΟΕΛ, που είπατε δεν αντέχω άλλο να σηκωστώ να φύγω, δεν μπορώ σε αυτήν την κατάσταση? Νιώσατε κάποια στιγμή?
2: Ποτέ.
4: Ευχαριστούμε.
2: Κάτι άλλο?
5: Να μην το κάνουμε μόνο πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, εντάξει, ό,τι προλάβαμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα Ανδρέα Λουγκρίδη, προπονητή τερματοφυλάκων της Ομόνοιας.
6: Κουράγιο.
7: Και το πρόβλημα σε μένα και στο Χένιμπερ.
6: Ναι, κουράγιο.
7: Ερώτημα, αντέχει ο Φαπιάνο?
8: Απόδειξε την παραδείγματη εβδομάδα ότι αντέχει.
6: Και αντέχουν και οι άλλοι.
7: Εντάξει,

0: Γιατί είναι, όχι, ναι.
1: Λόγω ηλικίας λέω.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, και οι άλλοι πρέπει να έχουν υπομονή. Αυτό που είπε ο Ανδρέας.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Πρωταρχικός μας στόχος, όπως ξέρετε, είναι να κρατήσουμε τον Φαπιάνο και τον Κυριακίδη.
0: Ο πρόεδρος είπε ότι θα μείνει.
2: Ωραία, άρα χαίρομαι και εγώ.
0: Λοιπόν, δώσε τα γυαλιά του Χένικ Μπέρ και να δούμε αν θα έρθει με αυτά
1: με
0: τα γυαλιά.
1: Ναι,
0: Ανδρέα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, αυτά και από τον Ανδρέα τον Λουγκρίδη. Αντιλαμβάνεστε, είναι διαφορετικά, εκ διαμέτρου διαφορετικά τα συναισθήματα σε Γάση Μπή και Αλφαμέγα. Ακούσαμε προηγουμένως τον προπονητή του Αποέλ. Τώρα ο Ανδρέας ο Λουγκρίδης, ο τερματοφύλακας της Ομόνιας, σε τελείως διαφορετικό mood. Στην Premier League τελικό West Ham Arsenal 0-1, στην Γερμανία τελικό Κολονία Heidenheim 1-3 στο 5 Mainz Union Βερολίνου 0-0, στην Ελλάδα τελικά Ρισόφι 3-1 Βόλος Λεβαδιακός 0-3, ημίχρονο ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ επίσης το 0-0. Στην Ισπανία ημίχρονο Βιέδο Χετάφε 0-0 και στην Ιταλία στο 75 Πάρμα Ρώμα 1-1. Έχουμε δηλώσεις από Ομόνια. Πάμε.
4: Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε πολλοί επαγγελματίες ποδοσφαιριστές με σωστή νοοτροπία και θέληση στο ότι για να βελτιώσουν τον εαυτό τους και να είναι έτοιμοι για να μεγιστοποιήσουν την απόδοση τους σε κάθε δυσκολία που θα αντιμετωπίσουν στο παιχνίδι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και μετά η μεθοδολογία και επίσης το πλάνο του προπονητή.
1: Σαββά, μπορώ.
0: Παρακαλώ.
1: Επικεφαλής αγωνιστικής απόδοσης. Πόσο καιρό είσαι στην Ομονία?
4: Τελειώνω τον 7ο χρόνο φέτος.
1: Άρα μάλλον έχουν φτιάσει στα αυτιά σου πέρσι, πρόπερσι, ότι η Ομόνια δεν πατάει γερά, δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση, έχουμε θέματα, ακούγαμε διάφορα. Τι έχει αλλάξει φέτος και είναι τούρπο?
4: Αρκετές φορές ο κόσμος μπορεί να έχει τη δική του άποψη, τις δικές του απόψεις. Εγώ κρίνομαι από τους ανθρώπους που είναι στην Ομόνια. Το τι έχει αλλάξει φέτος, όπως είπα και πριν, έχουν αλλάξει κάποια πρόσωπα, έχουν ανεβάσει τον επαγγελματισμό και την νοοτροπία στην ομάδα και με πρώτον και κυριότερο τον προπονητή, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για μια ομάδα.
0: Πώς μπορεί ένας επικεφαλής αγωνιστικής απόδοσης να πείσει έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος πολύ πιθανό να έχει χάσει τη θέση του βασικού, ότι πρέπει να δουλέψει πολύ πιο σκληρά ή ακόμη περισσότερο σε χρόνο εννοώ, για να ξανακερδίσει τη θέση του?
4: Είναι πολύ δύσκολο. Πολλές φορές
0: κάθεσαι και τους μιλάς, εννοώ αυτό.
4: Βέβαια, πρέπει να τους πείσεις ότι αυτό που κάνουν δεν είναι ούτε για τιμωρία, αλλά για να βελτιώσουν τον
3: εαυτό. Αυτός ήταν ο Σάββας Λιθραγκομίτης, επικεφαλής αγωνιστικής απόδοσης στην Ομόνια. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον προπονητή του Απόλλωνα.
5: We came in December when the team at that moment was in seventh place or sixth with the exact same points as AEL, and at the beginning we were thinking that being in the top six was already something good, and after 4 months and something, I think it's incredible the turnaround of the team and the way we work and we fight for each other to achieve this. 17 victories, if I'm correct, 4 draws and only 3 losses is unusual in football. So I just want to give all the credits to my players, to the staff, to the supporters. We all became, in a very short period of time, we became a family, and it's hard to defeat a family. So we will fight 2 more games to finish as high as possible, and of course we have the second target still to be played, and that's the final, the 29th of May. So I don't have any more comments. I don't know what to say about the game. I really think the guys deserve a break. We will have 2 days off to recharge the batteries, and we will come back on Wednesday to prepare Aris. So also congratulations to all the people here in this room with a heart for Apollon. I also think you guys deserve it.
6: Καταφέραμε τον πρώτο μας στόχο, ο οποίος ήταν να μπορούμε να παίξουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια και ειδικά σε αυτόν το γήπεδο. Ήταν ένας από τους στόχους που θέσαμε τον Δεκέμβριο όταν ήρθα εδώ. Όταν ήρθα εδώ και ήμασταν στην 6η ή 7η θέση με τους ίδιους βαθμούς που είχε και η ΑΕΛ.
3: Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Λοθάδα. Πάμε ξανά, Γασίπη Παναγιώτης Ανδρέου.
7: Πρόεδρος στην ηλικία του στην Κύπρο, για να μην πω και πουθενά. Μένω εδώ.
0: Λοιπόν, θέλεις να απαντήσεις?
8: Μιλά, ξέρει να μιλά.
0: Ναι.
8: Για να το είπε κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς. Πιο μεγάλο μας είναι.
0: Ναι. Α, είναι πιο μεγάλος και σέβεται σε τους μεγαλύτερους.
8: Πάντα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, για πες. Αυτή η χρονιά τι ήταν για σένα?
8: Για μένα ήταν μια χρονιά που δεν την περίμενα καθόλου. Ξεκίνησαμε από την αρχή του Ιούνι να κάνουμε τη δουλειά μας. Κανένας μας είπε να πιάσει το πρωτάθλημα. Αλλά καμιά φορά.
0: Σου έλεγε κανένας όμως ότι θα είσαι βασικός?
8: Ειδικά αυτό. Ειδικά αυτό. Ξεκίνησα τη χρονιά, δεν ήξερα τι θα παίζω. Μου είπαν πως θα ανταγωνίζεσαι στη θέση. Δόξα τω Θεώ, πήρα την ευκαιρία μου, την άρπαξα από τα μαγιά και στο τέλος δικαιώθηκα. Αλλά αν δεν τα πήγαινε όλη η ομάδα καλά, δεν θα τα πήγαινα κι εγώ. Άρα είναι συλλογική προσπάθεια και ανταπιφθήκαμε στο τέλος.
1: Παναγιώτη, πριν λίγους μήνες ήσουν ένα παιδί με όνειρα. Σήμερα είσαι πρωταθλητής στην Ομόνοια. Το έχεις συνειδητοποιήσει?
8: Η αλήθεια προσπαθώ ακόμα. Βλέπω έξω τον κόσμο, έχει τώρα δύο παιχνίδια sold out το γήπεδο. Ο κόσμος είναι έτοιμοι να μπουν μέσα στο γήπεδο να παίξουν και αυτοί. Νομίζω θα προσπαθώ να το συνειδητοποιώ μέχρι να ξεκινήσει καινούργια χρονιά.
0: Πάντως είναι αλήθεια, να σου πω κάτι. Όταν ερχόταν στο γήπεδο και όταν ήταν να μπει μέσα, το ρώτησε κάποιος γιατί είσαι ντυμένος έτσι, με το κασκόλ, με το ένα με το άλλο. Και λέει ο Παναγιώτης, έτσι θέλω να μπω σήμερα στο γήπεδο. Θέλω να φορέσω το κασκόλ και να μπω στο γήπεδο, να το ζήσω.
1: Οπότε, ναι, παρακαλώ.
8: Ήθελα να μείνω με την ομάδα. Ήθελα να νιώσω άσχετα πως δεν ήμουν σήμερα στην 23.
0: Μέσα στην ομάδα.
8: Ναι, ήθελα να ήμουν ένα με την ομάδα, να το ζήσω κι εγώ όσο περισσότερο μπορούσα.
1: Πότε καταλάβες ότι δεν είσαι ταλέντο, αλλά βασικό κομμάτι μιας πρωταθλητρίας ομάδας?
8: Ακόμα δεν μπορώ να οριστώ σαν βασικός. Όλοι ανταγωνιζόμαστε στην θέση.
0: Αλλάζει όλη την ομάδα ο Μπέρκ, μόνο εσύ μένεις εκεί τώρα σοβαρά?
8: Εντάξει, θέλω να είμαι ταπεινός προς τη δομένη μπάλα.
0: Σωστά, και καλά κάνεις.
8: Έχει άλλους να τον κρίνουν αυτό.
0: Ο Μασούρας.
8: Ο Μασούρας.
0: Έχεις μικρόφωνο τώρα. Μπορείς να μιλήσεις.
8: Τραγούδα μας.
9: Να τραγουδήσω?
8: Ναι, ρε.
0: Τι θα τραγουδήσω
9: μετά έξω από τα αυγά, θα βγω στη σκηνή πάνω.
0: Τι θα τραγουδήσει, θέλω να ακούσω την επιλογή σου.
1: Ποιο είναι το ρεπερτόριο?
9: Τι τραγουδήσει, εγώ ακολουθώ, τα ξέρω όλα.
1: Ξέρει και Μαρσό και Ευαγγελία. Ξέρει και Μαρσό και Ευαγγελία.
0: Εννοείται. Θέλει λίγο το μικρόφωνο, μου λείπει.
9: Όλα τα τραγούδια, εννοείται. Ό,τι θέλετε.
0: Νομίζω και Λιόλιου τραγουδά. Λιόλιου.
9: Και Λιόλιου από όλα, απ' όλα. Δεν έχουμε.
1: Ένα ρεφρέν τη Λιόλιου. Ένα της Λιόγιου, ένα της Μαρσό και ένα της Ευαγγελίας.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω, πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ.
0: Μήπως να το γυρίσεις στο...
1: Ξέρεις, είχα ερώτηση, έχω ερώτηση στον
0: στο Γιάννη.
1: Να το ρωτήσω αν θα τραγουδήσει σήμερα, οπότε με κάλυψες.
0: Εντάξει.
1: Με κάλυψες.
0: Τραγούδησε εδώ για μας, είμαστε εντάξει.
1: Πρώτος τίτλος στην καριέρα σου. Πώς αισθάνεσαι?
9: Είναι κάτι το εξωπραγματικό, αλήθεια. Όταν ξεκινήσαμε τη χρονιά το είχα δηλώσει πολλές φορές δημόσια ότι στο τέλος εμείς θα πανηγυρίσουμε. Γιατί όταν έχεις αυτούς τους συμπαίκτες, αυτό το staff, αυτή την ομάδα γενικά, δεν υπήρχε περίπτωση αποτυχίας από την αρχή της χρονιάς. Νομίζω ότι σε κάθε παιχνίδι που παίξαμε δείξαμε ποιοι είμαστε και τι μπορούμε να καταφέρουμε.
0: Είχες έναν τραυματισμό. Τον ξεπέρασες? 100% εννοώ. Ήσουν έτοιμος, είσαι έτοιμος. Αν σε χρειαστεί ο κύριος Μπέρκ στα δύο τελευταία παιχνίδια να παίξεις.
9: Όπως έχω πει ξανά, σε αυτή την ομάδα ο ανταγωνισμός που υπάρχει είναι μεγάλος. Δεν υπάρχει ούτε βασικός ούτε αναπληρωματικός για μένα τουλάχιστον. Τη στιγμή που τραυματίστηκα μπήκε ο Ντιουνκού μέσα, ο οποίος απέδειξε ότι είναι εξίσου ένας πολύ καλός παίκτης και μπορεί να βοηθήσει την ομάδα στο πρωτάθλημα. Νομίζω πως ο προπονητής έπραξε το σωστό να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε παίκτη είναι στην καλύτερη κατάσταση. και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα, αυτή τη μεγάλη γιορτή.
1: Άλιστα. Πέρσι Πάκο, φέτος βασικός, τι άλλαξε?
9: Δεν μπορώ να πω ότι άλλαξε κάτι στο προσωπικό επίπεδο, σίγουρα πολύ περισσότερη ψυχολογία, εμπιστοσύνη από τον προπονητή, αλλά ήταν για το σύνολο της ομάδας που νομίζω πως μπορεί να βοηθήσει τον οποιοδήποτε παίχτη να παίξει.
1: Ο κολλητός στα αποδυτήρια. Ο κολλητός στα αποδυτήρια.
0: Ο κολλητός στα αποδυτήρια. Λογικό.
9: Διαφωνία με κανέναν από τα παιδιά.
1: Παναγιώτης.
0: Ο Παναγιώτης δεν τραγούδησε. Να τον βάλουμε να τραγουδήσει ή όχι?
8: Όχι, όχι, όχι.
9: Δεν ξέρω αν είναι για όλους το τραγούδι. Θα προσπαθήσουμε να τον βάλουμε, αλλά...
8: Δεν μπορούμε να το έχουμε ενούλα.
0: Ναι,
8: εμείς είμαστε καλοί στο ποδόσφαιρο, ο Μασούρας καλός στο τραγούδι.
0: Δηλαδή ο Μασούρας δεν είναι καλός στο ποδόσφαιρο? Τι εννοείς τώρα? Έλα, περίμενε, πες μου. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι.
8: Εντάξει, είναι... τρώει το γήπεδο, μπορεί και καλύτερα όμως.
0: Okay,
8: τρώει το γήπεδο, καταστρέφει ομάδες.
0: Εντάξει, okay.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Λοιπόν, Παναγιώτης Ανδρέου και Γιάννης Μασούρας. Πάντως ο Μασούρας το έχει στο τραγούδι. Δεν ξέρω αν τον άκουσε ο Μάκης.
9: Ναι, πες μου πολύ βιέ.
3: Ακούσες τον Μασούρα που τραγούδησε τώρα τη Λιόλιου?
9: Ναι, ναι, ακούσαμε βέβαια.
3: Έχει το πάντως.
9: Μπορεί όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο θα ασχοληθεί ο τραγούδι. Να πούμε ότι είμαστε πολύ κοντά στην να ξεκινήσει αυτή η τελετή. Έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο. Προφανώς είναι συγγενείς, οικογένειες των πρωταγωνιστών, των πρωταθλητών. Όλα είναι έτοιμα, η εξέδρα, το κόκκινο χαλί. Με το στην εξέδρα να αναγράφεται Champions 25-26 με τα δύο τριφύλια και πιο κάτω ένα άλλο πανό πρωταθλητές 25-26. Μετράμε, θα έλεγα, αντίστροφα, αδειμονεί ο κόσμος για να δει τους πρωταθλητές στον αγωνιστικό χώρο.
3: Πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Γρηγόρη.
10: Και απόψε θα έχουμε μια ωραία γιορτή για όλους τους ομονιάτες να το διασκεδάσουν.
0: Το πιστεύατε στο ξεκίνημα της χρονιάς ότι αυτή η χρονιά θα ολοκληρωνόταν με την κατάκτηση του πρωταθλήματος?
10: Είχαμε στις ίδιες βάσεις πριν πολλά χρόνια. Τον καιρό μου ήμουν στην Ομόνια πριν να φύγω να πάω στην ΚΟΠ και περιμένω ότι θα έρθει η χρονιά μας. Οι βάσεις είναι εκεί, είναι πολύ γερές. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να δυναμώνουμε αυτές τις βάσεις και σιγά σιγά χτίζονται οι ορόφοι και έρχονται οι επιτυχίες. Όλο αυτό είναι έργο του Προέδρου του Σταύρου, του Παπασταύρου. Το πέτυχε και τώρα νομίζω θα συνεχίσουν να έρχονται επιτυχίες.
1: Πώς το ζήσατε μακριά από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ είσαστε εκπρόσωπος της Ομονίας στην ΚΟΠ, δεν ήσασταν τόσο κοντά στην ομάδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
10: Όπως είπες, είμαι ο εκπρόσωπος της Ομόνιας στην ΚΟΠ. Η Ομόνια με έβαλε εκεί. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσω ασχολούμαι ή να ακούω τι γίνεται στην ομάδα. Εντάξει, με λιγότερο, ο ρόλος μου είναι λιγότερος, αλλά έχω επαφή με την ομάδα.
0: Λογικό. Πόσα χρόνια ήσασταν εκεί?
1: Τι άλλαξε φέτος τότε, κατά τη γνώμη σας?
10: Δεν μπορείς να πεις, είναι πολλά πράγματα, πολλά μικρά πράγματα. Δηλαδή η χημεία των παιχτών, ο προπονητής με τους παίχτες, είναι πολύ, το προσωπικό, το βοηθητικό προσωπικό είναι μεγάλη βοήθεια. Είναι τα πάντα, δεν είναι ένα πράγμα. Είναι πολλά μικρά πράγματα που βοηθούν να γίνεται η ομάδα καλύτερη.
0: Το μεγάλο στοίχημα και αυτό που θέλουν οι φίλοι της Ομόνιας, κύριε Γρηγόρη, το αντιλαμβάνεστε εσείς ως καλύτερα από τον οποιονδήποτε, και τον επόμενο χρόνο το πρωτάθλημα για την Ομόνια και League Phase του Champions League. Σωστά?
10: Όλοι το θέλουμε.
0: Σωστά, σωστά.
10: Όλοι θέλουμε το πρωτάθλημα, το κύπελλο, το Super Cup και ο Μίλους Champions League, και να πάρουμε και το Champions League. Ναι, όλοι το θέλουμε.
0: Είσαστε περισσότερος ότι αυτό το πρόγραμμα μπορεί να καταφέρουμε?
10: Σίγουρα ο πρόεδρος θα κάνει ό,τι μπορεί να δώσει όλα τα βοηθήματα για να πάει η ομάδα όσο πιο μακρύτερα μπορούμε να πάει. Κανένας δεν θέλει την αποτυχία, αλλά η αποτυχία είναι εκεί, πάντα είναι...
0: Είναι μέρος του παιχνιδιού.
10: μέρος της ζωής.
0: Σωστά, σωστά.
1: Η επόμενη σεζόν θα σας βρει πάλι εκπρόσωπο της Ομόνια στην ΚΟΠ ή μπορεί να αλλάξετε πόστο?
0: Γιατί
10: δεν? Δεν είναι κάτι που συζητήσαμε. Νομίζω θα είμαι εκεί, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, κύριε Γρηγόρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Αυτά και από τον Δημήτρη Γρηγόρη, τον αντιπρόσωπο της Ομόνια στην ΚΟΠ. Να δούμε αν θα έχουμε κάποιον άλλο ρεπορτάζ από πλευράς Ομόνιας. Φαντάζομαι οι συναδέλφοι έχουν ή τώρα θα πάνε αγωνιστικό χώρο για να... φαντάζομαι τόσο λίγου θα αρχίσει η διαδικασία της απονομής του τροπέου. Άρα πάμε ξανά στον Μάκη τον Νικολάου. Μάκη, μας ακούς?
11: Ναι, πολύ εντάξει, με τα δυσκολίες, αλλά εντάξει, τώρα σε άκουσα. Στον αγωνιστικό χώρο είναι... έχουν έτσι μπει σε ένα, σε ένα χώρο, έχουν μαζευτεί συγγενείς των ποδοσφαιριστών, οικογένειες και σε ένα άλλο δίπλα άτομα και συγγενείς προφανώς του σωματείου της προαθλήτριας χώρας μας Ομόνιας, και περιμένουμε πλέον την είσοδο, αν είναι όλα εντάξει, των πρωταθλητών στον αγωνιστικό χώρο. Θα ανέβουν μέσω του κόκκινου χαλιού στην πράσινη εξέδρα για να παραλάβουν τα μετάλλια των πρωταθλητών και μετά να απονομηθεί το τρόπαιο στους πανάξιους πρωταθλητές της χώρας μας. Είμαστε πιστεύω πάρα πολύ κοντά και στη συνέχεια θα απογειώσουν τον κόσμο οι Ελληνίδες καλλιτέχνηδες Ευαγγελία και Μαρσό. Λοιπόν, απλά αυτό που αναμένουμε είναι, όπως και ο κόσμος όλος εδώ, 22 περίπου χιλιάδες, περιμένει να επιστρέψουν οι παίχτες φορώντας την πράσινη φανέλα, έχοντας πάνω το 22 τα πρωταθλήματα που έχει πάρει η Ομόνια. Παρακολουθώ και τη Σιταβίζον.
3: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τον Έκτορ Κονζάλες τότε. Κάνει λίγο ζεστό.
0: Το ρωτήσαμε αν και εφόσον θα πίστευε στο ταξίδι αυτό το οποίο έγινε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Μας είπε είναι λίγο δύσκολο να το συνειδητοποιήσει κανείς. Πέρσι πάλευα για την αποφυγή της διαβάθμισης με τη Νέα Σαλαμίνα. Φέτος είμαι πρωταθλητής. Είχαμε όμως καλά αποδυτήρια, είχαμε ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και είχαμε όλα αυτά τα οποία έπρεπε να έχουμε, να έχει μια ομάδα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. You were... Yes.
1: Okay, sorry. Hector, what made this team champion?
12: First of all, we have the quality. We have a lot of big players, a deep roster. If you follow our season, we change and make some kind of rotation in Europe, and we go through also when was necessary to do it in the league. We still winning and taking good victories at home, away. We have some injuries during the year and we kept going, so I believe the key is the dressing room and of course the hard work, the believing, how the relationship that we have, staff and players. So believe me, it was a fantastic year, but we worked very hard from the very beginning.
1: About that, what don't people see behind the scenes?
12: Oof, a lot of things. First of all, believe me, I've been in some staffs, but this one worked very hard. We give the maximum to the players. We go early morning to the training center until afternoon. We focus to give everything to the player. And then, as I said before, and I repeat myself, we have the quality. It's a healthy dressing room, so it's very easy to deliver to these guys.
0: Hector, thank you very much. All the best. Congratulations.
1: No, I want to ask you something else.
0: Please.
12: Yes.
1: Okay, please. How demanding is it to work with Berg?
12: He pushes. He loves to work. He's a very hard worker. But to be fair, the staff work a lot.
1: Okay.
12: I've been in, as I said before, with some coaches. I love to work, so I'm the same direction. But he's a guy who finds a way to make everybody follow. And it's a lot of respect, a lot of hard work behind the scenes. That's why, as I said before, this team is going in a good direction.
1: Thank you very much.
0: Thank you very much. Oh,
12: thanks to you.
1: All the best. Congratulations.
12: Bye.
0: Λοιπόν, αυτά αφορά το... για το
1: την πώς πρώτη φορά καταφέρει... τι έκανε αυτή την ομάδα πρωταθλητρία.
0: Άλιστα, είναι η ποιότητα, είναι η ομάδα, είναι ακριβώς αυτό το οποίο κερδίζει, είναι με τις σχέσεις. Η δεύτερη ερώτηση ήταν...
1: Τι δεν βλέπει ο κόσμος.
0: Okay. Είναι ότι υπάρχουν πολλά πίσω από τις κουρτίνες, είναι οι καλές σχέσεις, το ρώτησες και για τον Μπέρκ, είναι πολλές ώρες.
1: Πόσο απαιτητικό είναι, ναι, να δουλεύεις μαζί ώρες με τον Μπέρκ, είμαστε στην ίδια κατεύθυνση.
0: Πρωί στο προπονητικό κέντρο μέχρι το απόγευμα υπάρχει ποιότητα στους ποδοσφαιριστές, μας πιέζει προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιάννη Κούσουλε, καλησπέρα, συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Μας πιέζει όντως ο Χένικ Μπέρκ προς τη σωστή κατεύθυνση?
13: Ναι, ναι, ευχαριστώ καταρχήν. Ναι, υπάρχει αρκετή πίεση από τον προπονητή. Θέλει πολλή δουλειά στις προπονήσεις. Έχει αρκετή πίεση, αλλά έτσι είναι, θεωρώ. Άμα θέλει να είσαι πρωταθλητής, έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει να σηκώνεις το τρόπι ως αρχηγός αυτής της ομάδας?
13: Μεγάλη χαρά για μένα. Είναι κάτι που έχω ξανακάνει πριν 5 χρόνια. Είμαι πολύ χαρούμενος που το ξανακάνω. Ένα απίστευτο συνέστημα και είμαι γνώμο γι' αυτό.
0: Αυτή η χρονιά με τη χρονιά πριν 5 χρόνια, όταν είχατε ξανακερδίσει το πρωτάθλημα και το έχεις ξανασηκώσει, έχει κάποια πράγματα διαφορετικά?
13: Σίγουρα πολλά πράγματα διαφορετικά. Η ομάδα είναι διαφορετική, πολλοί ποδοσφαιριστές διαφορετικοί. Νομίζω 3-4 είμαστε από τότε.
0: Βλέπεις όμως και διαφορά στην ποιότητα?
13: Ναι, όλοι νομίζω βλέπουν αυτό. Τότε ήταν διαφορετικό. Πριν 5 χρόνια νομίζω ήταν τόσο το επίπεδο όπως τώρα. Λογικό. Όμως τότε ήταν και το COVID μαζί. Ήταν πολλά διαφορετικά πράγματα. Φέτος έχουμε απίστευτη ομάδα. Νομίζω κάθε παιχνίδι το βλέπαμε.
0: Ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμη. Είσαι από τους ποδοσφαιριστές που πριν 5 χρόνια ξανακέρδισαν το πρωτάθλημα και το σήκωσαν με την Ομόνια. Θέλω να πεις εσύ, επειδή έχεις ζήσει πολλά
1: όλη τη διαδρομή.
0: Ναι, για τον κόσμο. Γιατί ένας αρχηγός μπορεί να πει κάποια πράγματα περισσότερα για τον κόσμο.
13: Σίγουρα. Ο κόσμος της Ομόνιας είναι απίστευτος. Είναι πάρα πολλής.
0: Και σήμερα.
13: Και στις χαρές αλλά και στις λύπες ήταν πάντα κοντά στην ομάδα. Και αυτό είναι, πρέπει να τους πω, ένα τεράστιο ευχαριστώ. Όταν η ομάδα δεν ήταν στα καλύτερα της, ήταν πάντα εδώ, 12-15.000 κόσμο κοντά στήριζαν. Είναι απίστευτος ο κόσμος της ομάδας. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήταν πάντα εδώ. Και πάμε να πανηγυρίσουμε τώρα όλοι μαζί.
1: Θέλω να σε ρωτήσω ένα τελευταίο, Γιάννη, γιατί είπες κάτι το οποίο μου κίνησε την περιέργεια. Πόσο σημαντικό ήταν για την ομάδα που διαθέτει τόσες προσωπικότητες, τόσες σπουδαίες προσωπικότητες μέσα στο αποδυτήριό της, και όμως έβαλαν το εμείς πάνω από το εγώ?
13: Σίγουρα, γιατί θεωρώ για να πετύχει η ομάδα έτσι πρέπει να γίνει. Αν ο καθένας βλέπει τον εαυτό του και...
1: το προσωπικό σου.
13: Δεν θα βοηθήσει που είναι. Και αυτό θεωρώ όλοι μαζί στην ομάδα το ελέξαμε. Και έτσι είναι, άμα θες να πετύχεις, έτσι είναι.
1: Είναι και δουλειά του αρχηγού αυτό.
13: Σίγουρα. Έπαιξε και το ρόλο του και από μένα αλλά και από τους άλλους αρχηγούς που είχε η ομάδα. Του κρατήσαμε την ομάδα κοντά.
0: Είναι η ομάδα που κερδίζει το πρωτάθλημα και όχι το άτομο.
13: Ακριβώς. Πώς να κάνει ένα παίχτη μόνο αυτό.
0: Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Συγχαρητήρια.
13: Να πω ακόμα κάτι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους στην ομάδα που συνέβαλε για αυτόν. Ήταν από το προσωπικό, staff, προπονητές, ποδοσφαιριστές, τον κόσμο. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά, τεράστια χρονιά και είμαστε γνώμοι για αυτόν και θέλω να πω να τους ευχαριστήσω όλους.
0: Θέλεις να αφιερώσεις κάπου το πρωτάθλημα?
13: Στον πράσινο λαό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
13: Είναι πάντα εδώ κοντά μας και τους αξίζει.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Ευχαριστούμε.
13: Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Συγχαρητήρια και πάλι για την κατάκτηση του
13: πρωταθλήματος.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον
3: Γιάννη. Ακούσαμε τον Γιάννη Κούσουλο. Προηγουμένως ο κύριος Παπασταύρου είχε ουσιαστικά αποκαλύψει την παραμονή Φαμπιάνο. Ένα άλλο όνομα που συζητιέται αυτή τη φορά στον Απόλλωνα είναι ο Κβίτα, και ο ίδιος σε δηλώσεις του είπε: ναι, είμαστε σε διαπραγματεύσεις, σύντομα θα έχετε νέα και θα είναι καλά για όλους. Ουσιαστικά προανήγγειλε την παραμονή του. Πάμε να ακούσουμε τώρα Κουλιμπαλή.
14: Your feelings for the championship?
15: I'm very proud. When I came in Omonia, that was my first target to win something. We work hard during those 3 years to win something, and fortunately today, we achieved it. and I'm very proud. I'm very happy. And,
14: you scored five goals this year.
15: Yeah, six in total.
14: Six?
15: Six not in total, six.
1: In the championship,
15: five.
1: You play 42, 45.
15: 42?
1: Games.
15: I don't know. I honestly don't know. I don't count.
14: Okay, but five goals in the championship is a record for you.
15: Yes, it's a record for me. I hope next year is going to be better. We won this year, so I work for this as well, so I'm very happy to help the team.
1: Score the goal. 39 games.
14: Are you going to change position?
15: My position? Striker? Yes. Yeah, I can sometimes. Sometimes that's happening. Sometimes, yeah. If the coach tell me to go as a striker, I will go for sure. Okay. For sure.
1: Senu, do you feel a special connection with the fans?
15: Right now, honestly, yes. Honestly, yes. I feel a lot of energy and the love, even when I go out of the pitch, when I walk on the city, everywhere, they show me a lot of love, and I think you can feel it also on the pitch, how I play, how I try to fight every time. Okay. It's because of this as well. I work a lot as well, but for sure they give me a lot of love to give as well on the pitch.
1: Okay. Did you feel extra pressure this season?
15: Honestly, no. Not much. Because as well, we have a fantastic team. It must be said, we have a fantastic team, we have a fantastic player.
14: Quality players.
15: Yeah. And honestly, the coach as well has been very good in our way to play. And it's like everything goes in our way this year, so... Honestly, not much pressure than this, but a lot of enjoy. Yeah.
14: The road to the championship was easy.
15: Nah, nothing is easy. You cannot say that. Nothing is easy. You can feel that it's easy because there is a big gap between us and the second.
14: Yes.
15: But all the games we are fighting and the quality that we have as a player, the player like Maes, Semedo, bro, they help us a lot. And we cannot say that it's easy because we work a lot for. And I hope next year again we will do it again, because with this team I think we can take three in a row.
14: Okay.
1: First title.
15: Yes, my career. First title in career. Oh. Yeah. Well, I'm very happy. I'm very, very, very happy, and I will remember this one all my life for sure.
14: Senu, thank you very much.
1: Thank you very much.
14: Congratulations again.
15: Thank you guys.
14: About the championship.
15: Thank you.
14: All the best for you too. Λοιπόν, αυτά από τον Σενού Κουλιμπαλή. Να πούμε ότι μας είπε ότι δεν ήταν εύκολο καταρχήν.
1: Ναι.
14: Δεν ήταν εύκολη η κατάκτηση του πρωταθλήματος, ήταν δύσκολη. Έχουμε όμως μια ποιοτική ομάδα, έχουμε μια καλή ομάδα. Έχουμε παίκτες στα αποδυτήρια όπως είναι ο Μαέ, όπως είναι ο Σεμέδο, που έκαναν την δουλειά μας πιο εύκολη. Το ρωτήσαμε αν σκέφτεται μάλλον. Να αλλάξει και θέση. Μου είπε όχι ακόμη. Θα το σκεφτούμε λίγο. Έρχεται ο Σεμέδο. Ωραία. Θα πάμε λίγο στο γήπεδο και θα έρθουμε αμέσως.
16: Πρόεδρε μου, πέστε μας πώς νιώθετε για τούτο νουλό που συμβαίνει. President.
17: Υπέροχα. Αυτή η εμπειρία για μένα και για όλον τον κόσμο είναι απίθανη. Δεν μπορώ να περιγράψω τα αισθήματα που έχω σήμερα.
16: Να ξέρεις ότι, Πρόεδρε, τούτο δαμέ που βλέπεις είναι από δικές σου πρωτοβουλίες, από δική σου επιμονή, όχι μόνο μας και με τους παίχτες και με τους προπονητές και με όλο το προπονητικό team, αλλά ξέρουμε όλοι ότι εσύ είσαι ο αρχηγός και νομίζω απόψε θα απολαύσετε το δημιούργημά σας. Εμείς, σαν πράσινη στρατιά, σαν πράσινος λαός, σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας που μας κάνετε και πάλι, είμαστε υπερήφανοι και για την Ομόνια, και θα το πω πάντα, θα το λέω, και για το Ομόνια Foundation. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
18: Για όλες τις δράσεις νιώθουμε περήφανοι Ομονιάδες και ξέρουμε ότι τα καλύτερα έρχονται, Πρόεδρε, και οφείλουμε τα σε εσάς.
17: Να μιλήσω στον κόσμο λίγο.
16: Ακριβώς θα σας έλεγα.
17: Άρεσε σας αυτή η σεζόν? Σίγουρα. Να το ξανακάμουμε τότε. Όπως είπατε, αυτή η σεζόν ανήκει σε όλον τον κόσμο, στους ποδοσφαιριστές των τεχνικών επιτελείων, στον προπονητή μας, όλον τον κόσμο που δουλεύει στα γραφεία, στο Ηλίας Πούλος, ακαδημίες, πολλοί ανθρώποι, να τους πω έτσι γρήγορα, ο Δημήτρης, ο Γρηγόρη, ο Σίμος, ο Δραπουλούζης, φυσικά ο προπονητής μας, ο Χένιν Μπέρκ. Έλα ακούσω τρία ολέ για τους ανθρώπους μας. Πριν 8 χρόνια, όταν ανάλαβα την Ομόνια, σας έκανα μια υπόσχεση ότι κάθε μέρα θα δουλεύω σκληρά για να μεγαλώσω την Ομόνια, για να γίνει αυτό που της αξίζει. Απόψε ανανεώνω αυτή την υπόσχεση και η Ομόνια θα μεγαλώσει διοικητικά, οργανωτικά, οικονομικά, με το δικό της γήπεδο, πολύ σύντομα. Και φυσικά με το Ομόνια Foundation, την κοινωνική δουλειά που κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση. Την Κυριακή έχει εκλογές. Don't forget to vote.
18: Ξανά ευχαριστούμε, πρόεδρε μου.
16: Και από χρόνου, πρόεδρε, και από χρόνου.
18: Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Ομόνιας,
16: Σταύρο Παπασταύρου.
18: Και τώρα, παιδιά, ξεκινάει το καλλιτεχνικό.
3: Λοιπόν, αυτά. Φαντάζομαι μετράμε αντίστροφα για την έναρξη, για την παράδοση του κυπέλλου και βεβαίως αργότερα για το καλλιτεχνικό. Ώρα να πάμε στον Μάκη Νικολάου, ο οποίος είναι τα μάτια μας και τα αυτιά μας από το Γασιμπή. Έλα, Μάκη.
19: Μια φαντασμαγωγική τελετή είναι σε εξέλιξη. Εδώ και λίγη ώρα τα φώτα έχουν χαμηλώσει. Μίλησε και ο πρόεδρος. Ακούσαμε όλοι τι έχει πει. Αν δεν κάνω λάθος, έχουν ανέβει πάνω στην εξέδρα οι Ελληνίδες καλλιτέχνηδες. Η φιέστα είναι ήδη σε εξέλιξη. Η Μαρσό και η Ευαγγελία θα απογειώσουν τον κόσμο με πόση ώρα θα διαρκέσει αυτό το σκηνικό και μετά θα έχουμε την απονομή. Είναι κάτι το φοβερό, είναι μια νύχτα μαγική, ονειρεμένη για την οικογένεια της Ομόνιας που στέφτηκε πρωταθλήτρια στην φετινή σεζόν 25-26. Ήταν η κορυφαία ομάδα της χρονιάς. Δεν ήταν μια ομάδα, ήταν ομαδάρα με αυτό που παρουσίασε τον αγωνιστικό χώρο και απόψε είναι το επιστέγασμα αυτής της μεγάλης προσπάθειας που ξεκίνησε από τον Αύγουστο και φτάνει τώρα στο τέλος της αυτό το πράσινο τρένο με οδηγό τον Χένικ Μπέρκ. Είναι η κορύφωση των πανηγυρισμών και θα έλεγα ότι έσπηρε θερίζει τώρα η ομάδα του Τριφυλιού με την κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος.
3: Δηλαδή για να αντιληφθεί ο κόσμος θα είναι πρώτα οι τραγουδίστριες και μετά θα γίνει η απονομή του τίτλου.
19: Εγώ περίμενα ότι θα ήταν πρώτα η απονομή και μετά, αλλά αντιλαμβάνουμε έχουν ανέβει στη σκηνή, δεν ξέρω αν τελικά...
3: Εκτός αν είναι για προθέρμανση.
19: Μπορεί, δεν ξέρω. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο ποιο θα είναι το πρόγραμμα. Απλά ο κόσμος είναι καρφωμένος και παρακολουθεί την ώρα που τα βεγγαλικά συνεχίζουν να διασχίζουν τον ουρανό του Γασιμπή. Τα φωτορυθμικά, σκοτάδι εδώ και ο κόσμος παρακολουθεί αυτό το πολύ όμορφο θέαμα.
3: Πάμε να ακούσουμε Γουίλη Σεμέδο.
14: Λοιπόν, έχεις κάτι να ρωτήσεις?
1: Ναι. Who helped you most this season?
15: Tell me.
1: Who helped you most this season?
15: Who? Yeah. All the team. There is none from the coach, from the club, from the president, from the staff, from the
20: the physios, from the sport director, from everyone, the players, from the dressing, from everyone, the fans.
14: The president?
20: Yeah, I said the president. Everyone helped me this year, so.
14: Okay. Yeah. And the crucial questions. You will stay in Omonia or you have your decision?
20: Yeah, no, it's my decision. I believe that is not only my decision, but hey, you know, we never know what will happen. It's still another 2 games to go. We will see when the season will be finished, but anyway, even if I leave, I will be very happy with what I achieve, and if I stay, I will be very happy to stay also. So in both ways, I think that, as you know, if you leave in this way with the championship, what to expect more? But at the same time, if I stay, I will be very happy as well. So we will see in the couple of weeks what will happen. But anyway, now I just want to enjoy and don't think about what will happen in the next days.
14: All the best.
20: Thank you very much.
1: Congratulations.
20: Thank you.
14: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Σεμέδο, τον Willy Semedo, ο οποίος μας είπε πάρα πολλά, είπε ότι φεύγει, μάλλον όχι φεύγει, λάθος, αν φύγει θα φύγει σαν πρωταθλητής, αν
1: μείνει θα μείνει απόφαση,
14: πρωταθλητής, ναι, οπότε θα το δούμε σε περίπου 2 παιχνίδια ποια θα είναι η απόφαση. Έχουμε τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς μαζί μας, είναι η Μαρσό τώρα στην πίστα, αν μπορούμε να δούμε λίγα πλάνα και εμείς από το σοου που γίνεται μέσα.
21: Είστε μαζί μας!
14: Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει τα χορευτικά μέσα και οι τραγουδίστριες, η Μαρσό και η Ευαγγελία, είπες...
1: Ευαγγελία, η οποία είναι και ποδοσφαιρίστρια, σου έχω πει λίγο νωρίτερα. Μουαμέρ Κατακόβιτς, congratulations.
14: Congratulations about the championship.
20: Thank you.
14: The glasses? For style?
20: It's a little bit for style. It's a little bit for people that cannot see my eyes, you know.
14: Okay.
1: Τάγκο,
20: yes.
1: Champion with Paphos,
20: yeah.
1: Champion with Omonia.
20: Yeah.
1: What next season?
20: What's next? We will see what's next. We will see, maybe it's going to be a surprise now in the reveal or when we get the trophy. So we will see next year. We will see.
14: You already took your medal.
20: This is from last year, my friend.
14: Aha.
20: This one is from last year. They need to know back to back.
14: Ah, so you will wear another one?
20: Bravo.
14: Okay.
20: Bravo.
14: When you signed in Omonia, you believe that you will take another one in the next year?
20: It was my target. It was my target, definitely. I spoke with the coach. I spoke with some people. I will never forget when it was I was in the office. I just signed a contract with Omonia. And I spoke with some people and they told me we have a very good squad for this year. We have some very good players. And I said, yes. You have some very good players, but with me, you will be the best. That's what I said, and that's what we did at the end of the season. We won the season.
14: Αυτονεπολί is very strong.
20: I believed really. I don't say this now only for to make things up, to make it a better story than what it is, but I strongly believe that from the beginning that we can make it.
14: Αυτό πρέπει να το μεταφράσουμε. Όταν πήγε να υπογράψει το συμβόλαιό του στην Ομόνια, του είπανε στην Ομόνια ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ναι, αλλά τώρα με την υπογραφή τη δική μου γίνεται ακόμη καλύτερη η ομάδα. Your contract is ending in a few days.
20: Yes.
14: You will stay in Ομόνια.
20: We will see. Maybe. Possible.
14: Possible.
20: Possible. Big possibility.
14: Big possibility.
20: Yes.
14: Okay.
1: You spoke about Berg.
20: Yes.
1: What did Berg ask from you in that role?
20: Nothing. He knew what I'm capable of doing. The thing is that when I first started to play here, I started to play like a right number 10, the one that Evandro is playing. And I said, okay, no problem. You know, the coach tried to fit all the players inside the starting 11. But if he wanted to have the full Tankovic, he needed to change the formation a little bit and put me in the position that I feel the most comfortable in, and that's the clean number 10, and that's what I feel the most comfortable in. That's where you get the maximum out of me. It's the number 10 position and also the left winger. That's the two positions you will get the maximum out of me. And he saw that pretty early, and then he changed and he put me there, and ever since then he never changed.
14: That's why you gave 12 assists.
20: 14
1: total.
20: 14 in total. Exactly.
14: That's why.
20: Exactly.
14: You take your position,
20: yes, I mean,
14: in the.
20: Everybody, what I like with Berg is that Everybody has the responsibility. Everybody has a role to fulfill 100%. And my role is to put other players in a better position. Obviously, I also scored 8 goals in total in all the competitions, 6 goals in the league and 1 in the cup, 1 in Europe. So I can score goals as well. That's not a problem. But I also can make the players to get into better positions. So, yeah.
0: You're satisfied?
20: I'm very satisfied, of course. I mean, I was satisfied last year when I won the trophy with the Paphos. I'm satisfied now when I'm winning the trophy with Omonia. Two different ways, two different coaches, two different play styles. And it's just proof that it's not only one way you need to play. It's not only one way you need to behave to be champion. We play two different ways, and two different ways win the champions.
0: Thank you. Congratulations.
20: Thank you so much.
0: All the best.
20: Thank you. Thank you.
1: Congratulations.
0: Good luck.
20: Thank you. Thank you so much, guys.
1: Bye-bye.
0: Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τον Τάνκοβιτς. Μας είπε ότι χρειάζεται να παίζεις και δύο διαφορετικά συστήματα.
1: Μπορεί να παίζεις πάρα πολύ άνετα ως μεσοεπιθέτικος μας.
0: Βεβαίως, σαν δεκάρι καθαρό. Είχε τον Ευάντρο στην αρχή σαν δεκάρι. Μετά πήρα εγώ την θέση του δεκαριού. Σκόραρα και κάποια τέρματα. 6 στο πρωτάθλημα, 1 στο κύπελο και 1 στην Ευρώπη. Όμως το πιο σημαντικό για τον ίδιο είναι ότι κατάφερε να πάρει πρωτάθλημα back-to-back με την Ομόνια. Και τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, στον MVP.
1: MVP.
0: You are the MVP.
2: MVP of what? No, the team is the MVP, my friend.
0: The team.
2: Yeah.
0: Not Ryan Mayer.
2: No, not Ryan. It's not individual, it's the team.
0: Το ρωτήσαμε αν είναι ο MVP, κυρίες και κύριοι, της χρονιάς. Μας είπε όχι, δεν είναι ο MVP της χρονιάς. Είναι η ομάδα και όχι κάτι ατομικό. Είναι η ομάδα αυτή που κατάκτησε το πρωτάθλημα. In our opinion, you are the MVP. You scored 23 goals, 9 assists. How was this year for you?
2: I think it was very productive, as you can see on the numbers. But I think I fit well in the team. The coach saw this before taking me from Stoke. He saw that I will be a good fit for this team, and he placed the good elements in front of me, behind me, around me. And I think that's why you can see we are so successful, because we play together as a team. We understand each other, and that's what matters when if you want to be champion in any league. You need a team and not individuals. So I think that's what we showed this season.
0: Nice. Μας είπε για ακόμη μια φορά ότι δεν κερδίζει το πρωτάθλημα ένας παίκτης, το κερδίζει ολόκληρη ομάδα. Ο Χένιγκμπεργκ κατάφερε να έχει και πίσω μου και δίπλα μου και γύρω μου ποδοσφαιριστές ποιοτικούς, οι οποίοι με βοήθησαν να κάνω όλα αυτά τα οποία έκανα στη φετινή χρονιά.
1: Is the best football of your career?
2: I think number wise, this is the best. The best, but yeah, I think the past years I've had a lot of experience. I gained a lot of experience. I think you can see this on the pitch, and yeah, like I say, also the team helped me a lot. The club helped me a lot, and it was not easy the last years with a lot of injuries. But this season I understand my body more, and this is only with experience. So yeah, I think I'm in a state where I'm very happy. And yeah, I'm very happy here in this club, and yeah, we need to keep going on this level.
0: Mm-hmm. Καταλαβαίνω το κορμί μου περισσότερο στη φετινή χρονιά. Κάνω κάποια πράγματα καλύτερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έχω εμπειρία και πάνω απ' όλα ναι, έπαιξα το καλύτερο ποδόσφαιρο στην φετινή χρονιά.
1: Ryan, which goal was the most important this season?
2: This season. There was quite a few important goals, but I think maybe the first goal against AEK Larnaca. It was important. It was an important game for us to take the big lead to go for this championship. So I think this goal was a very good goal. Very good action, very good team play, and then very good finish. So I think yeah, this goal was important moment in the championship.
0: I think that was the most beautiful goal that you scored this year.
1: Yeah, me too. I agree.
0: Yeah, control with the left.
2: Yeah, it was not easy execution, but I think yeah. I did it very well. So yeah, but
1: how much did Omonia help your confidence?
2: A lot since the beginning. I came here straight away. I didn't wait to play. the coach put me straight away, and and yeah, after you adapt, you see how your teammates play as well. That's how you can gain experience and the team get better as well. If you know players, you play together, not wait until the player is ready or something. So yeah, they give me a lot of confidence since the start, and that's what I wanted to give this back also on the pitch. When you have a club and a coach and the staff who give you confidence, and you want to fight for them on the pitch, you want to show them that they're right. So that was a very good motivation as well.
0: You have another 1 year contract with Omonia. What is the future of Ryan May?
2: Yeah, I have 1 year, like you said. I'm very happy here. And yeah, we got champion, we celebrate today, and I'm very happy with this. After, we never know what happened in football, but for now I'm here and I'm very happy.
0: Are you interested to renew the contract with Omonia?
2: To renew? Yeah, we're speaking right now, and yeah, of course, this is one of the main options. So that's what I'm focused on. Now we need to finish the season and then speak about all that, but yeah. I'm very happy with the season, and of course the club also is very happy, so that's what matters.
0: Congratulations.
1: Thank you very much.
0: All the best.
2: Thank you very much. Thank you very much, man.
0: Το πιο σημαντικό, νομίζω ότι το είπε στο τέλος. Θα τον ενδιέφερε.
1: Μιλάμε
0: να ανανεώσει.
1: Για ανανέωση του συμβολίου, το οποίο λύγει την επόμενη σεζόν.
0: Ακριβώς το 27. Μας είπε για τον Χένινγκ Μπέρικ ότι τον στήριξε. Τον έβαλε αμέσως στην ομάδα, αλλά τον στήριξε και έπρεπε να ανταποδώσει αυτή την υποστήριξη.
1: Και θεωρεί τη φετινή σεζόν ως την κορυφαία στην καριέρα του. Και κορυφαίο γκολ, το πιο σημαντικό, το γκολ που έχει βάλει με την ΑΕΚ στην ωραία σέντρα που του βγάζει ο Παναγιώτης Αντρέου.
0: Το οποίο συμφωνήσαμε και δύο μας ότι είναι το πιο ωραίο του γκολ και συμφώνησε και ο
1: Ραϊκό. Από τα ωραιότερα του πρωταθλήματος.
0: Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Μείνετε μαζί μας όμως. Έρχονται και άλλα πολλά πράγματα εδώ μαζί μας, εδώ στο στούντιο της ΣΥΤΑΒΙ.
3: Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα είναι πρώτα το μουσικό και ακολούθως θα γίνει η απονομή του τρόπαιου. Άρα θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, να δώσουμε ένα αποτελέσματα στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στη Γερμανία, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου Mainz Union Βερολίνου 0-1, στην Ελλάδα στις καθυστερήσεις των αγώνων ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ επίσης το 1-1, στην Ισπανία στις καθυστερήσεις του αγώνα Οβιέδο Χετάφε 0-0, στην Ιταλία τελικό Πάρμα Ρώμα 2-3. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Υπενθυμίζω νωρίτερα στην Premier League West Ham Arsenal 0-1. Πάμε και εμείς σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
22: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Πάμε να ακούσουμε Χένινγκ.
23: You are happy, and you see how happy our people are, how much it means for everybody. That makes it even more special. for see the players celebrate in the way they are after all the hard work, after everything they have given all through the season. It's been fantastic. So I am so proud of the players. I'm so happy with the staff. I'm so thankful for the president to give us these foundations to build and to create something. And there have been so many people that has contributed to us being the champion.
14: Θα κάνουμε μετάφραση, θέλεις να ρωτήσεις?
1: Ρωτώ.
14: Ρωτά.
1: Ωραία. Coach, was the pressure bigger than after 2021?
23: I don't think so. I think in 2021 we okay, there was still pressure because the year before we finished first.
1: Mm-hmm.
23: And then we played in Europe.
1: Okay.
23: But we, even if we played in Europe, we still won the league. This time we played in Europe, we went through from the Conference League group, and we were still able to win it with a big, big margin. So for sure, this was a more dominant victory. It was more dominant to win the league in this way, with the goals we scored, with the team that we had, and the even every game was not so dominant. Every game was tight, it was difficult, but we were able to turn and to win our games with the quality of our players and to be very, very good defensively and also to score the goals that we did. It's a special season, I think.
1: Okay. When did you believe this team would become champions?
14: In which game, you mean?
1: Eh?
14: In which game, you mean?
23: In which game? Okay, okay. Okay, you never know before the season starts, and to be fair, we have different players who had contributed in the beginning, then we have other players more during the season, and then again in the end, different people because of injuries, okay, because of form, because of suspension and competition for places in the team. What I'm most happy with is that everybody, all the players, have contributed on the pitch in important matches. This is fantastic. When did we believe that we had the opportunities? I think early on we qualified for the group stage in Conference League.
1: Mm-hmm.
23: I think after we signed Ryan and Tankovic, I think then we knew that we had a team that can score goals. And we were happy with our defense, we were happy with what we did in the Conference League qualification. So I think then it was just start to mold the team and start to take step by step. And continue to improve and continue to be better, but the potential was there after these signings. And to be fair, the whole team made a step up. They worked so hard in the training, even if we had so many games, they were focused, they were competing. We had playing in Europe with many changes in the team. It cost us maybe in the cup, it cost us maybe, I don't know, and it was difficult in Europe as well sometimes, but we went through from the group. So I think it was in September we thought, when we had the squad for the year, we understood that it's possible to do something very, very good.
1: September.
23: Sorry?
1: September. Okay. Who was the leader on the pitch?
23: We had many leaders on the pitch. I remember to qualify for the Conference League group stage, Jovetic scored, I think, 5 goals in 4 games or something like this. He was unbelievable. Unbelievable finishing quality and product to our play. We have Koulibaly, who is Colossus at the back.
14: Colossus?
23: No, Koulibaly is he's the best defender. And he can score goals on set pieces.
14: 5 goals.
23: He's quiet, he's calm, he's focused, he does the job all the time. And he's a big, big leader for us. We have Fabiano, we have Kuzulus, we have Jovetic, with his experience, with his quality, from experience from the biggest league, the biggest teams in the world. He was with us every day, before the training, during the training, after the training, showing what you needed to be a top player.
1: All right.
23: So he's helped our young kids a lot. So we are super happy with our experienced players and how they handle this season.
1: Who was the leader inside the dressing room?
23: Many leaders. I would
1: the
23: say
1: same?
0: Again, many leaders.
23: Yeah, of course. We have strong personalities in the group.
1: Okay.
23: In a different way. I would say Semedo is a player that people listen to and creates a good atmosphere and has good opinions.
1: Okay.
23: I would say Koulibaly, Fabiano, I would say Kusulus, and of course Jovetic. These are the captain team. And
1: the same players in the pitch and the dressing room.
23: Yes, of course. It's normal. And we have some jokers in the team, of course. We have Masuras, we have Tassos. and these are important because they give energy to the team.
1: No.
23: So we are super happy with them.
0: Okay. What is the next goal for
23: Tassos? and these are important because they give energy to the team.
1: No.
23: So we are super happy with them.
0: Okay. What is the next goal for

0: was 0-0 here. If we had a little bit met the margin, maybe we could have gone through, but okay, Olympiacos were better than us. Can we raise our level? Can we get close? Paphos did it last year. For sure it's possible with a good draw, with playing to our best level, and see if we can improve our level during this transfer window as well. For sure, we are not far away, and we must fight for everything.
1: To whom you will dedicate the championship?
0: I think there is not one person who is doing everything here. I would say the number one person is the president, because he makes the foundation. I think without him we cannot do what we are doing now. We will not have the squad, we will not have the staff, we will not have the organization, the training ground, the facilities, the structured, organized way. So he is the number one, 100%. And then I would say all our players, together with the staff that's working hard, so hard every day, and Simos, who's been a big, big part. It was so important for him to come back as well with me. It was important because he is doing the work behind the scenes to knit everything together, to make sure that that we are doing all the things that we need to do. So,
1: is it truth that you ask Mr. Papastavrou to sign Simos after you agreed with Mr. Papastavrou?
0: I wanted to have Simos back with me. It was very important for me. If I come back, which I was very happy to be, and it was so important to have Simos back. We would not have been in this position if Simos had not come back.
1: Mm-hmm. You have another 1 year contract with Omonia?
0: Yes.
1: You want to?
0: Yes, of
1: stay
0: course. I am super happy here. I really enjoyed this year. I am allowed to work how I feel is correct to work with the team. And I have a very, very good cooperation with Simos, with the president, with the staff, with the players. And so for sure, it is, as a coach, as a person, it's a very, very good place to be.
2: Three words for this team.
0: I would say number one is quality. Number two is team spirit. And number three is winning mentality.
2: Ποιότητα, ομαδικό πνεύμα, νοοτροπία.
1: Μάλιστα.
2: Thank you very much. Congratulations.
0: Okay. Thank you.
1: Congratulations, coach.
0: Thank you.
1: All
0: thank
1: the
0: you.
1: Best.
0: Thank you. Bravo.
1: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, και από τον Χέντι Μπέρκ είπε πάρα πολλά. Να σταθούμε όμως στην ποιότητα, αυτό που είπε στο τέλος.
2: Ομαδικό πνεύμα,
1: ομαδικό πνεύμα
2: και την νοοτροπία. Πολύ όλοι...
1: Όλοι το ίδιο πράγμα λένε, ναι, ότι υπάρχει νοοτροπία.
2: Το συμφώνησα.
1: Και να κρατήσουμε το γεγονός...
2: Τις προσωπικότητες,
1: αυτό ακριβώς
2: τη συνεργασία, βλέπεις και τους ανθρώπους που μίλησαν. Δεν στάθηκαν σε ένα, ούτε και ο ίδιος ο ΜΑΕ δεν δέχθηκε τον τίτλο που του είχαμε δώσει ως MVP. Λέει, είναι ομαδική δουλειά, και αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι κάτι το οποίο έχει κερδίσει η Ομόνοια και νομίζω...
1: Βγαίνει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία, αυτό το πνεύμα, το ομαδικό.
2: Έχει φύγει το εγώ.
1: Ναι, το εμείς.
2: Το εμείς.
1: Ναι. Και είναι νομίζω αυτό το κλειδί για το οποίο έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά ο Χένικ Μπέρκ να καλλιεργήσει αυτό το πράγμα. Γιατί αν θυμάσαι, μας το είπε και ο Έκτορ Γκονζάλες που τον είχαμε νωρίτερα. Ο Έκτορ Γκονζάλες μας είπε για το team spirit και πάλι που υπάρχει μέσα στην ομάδα. Το είπε ο Χένικ Μπέρκ. Το είπαν και οι ποδοσφαιριστές. Οπότε ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι πρέπει αυτό το πράγμα όχι να είναι υπαρκτό, πρέπει να έχει κάνει πολύ έντονη την παρουσία του.
2: Είναι ένα από τα πρώτα στοιχεία που πρέπει να έχει δουλέψει, διότι Φωστά. Καταλαβαίνουμε υπάρχουν πολύ μεγάλες προσωπικότητες στο αποδυτήριο της Ομόνιας και στο γήπεδο και στο αποδυτήριό της. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσεις να το κρατήσεις εκεί δεμένο, διότι καμιά φορά μπορεί να σου ξεφύγουν. Και νομίζω ένα κομμάτι της επιτυχίας της Ομόνιας είναι ακριβώς αυτό, ότι παρέμεινε το κλίμα πάρα πολύ καλό στο αποδυτήριό
1: της. Έρχεται ο φίλος τώρα του Γιάννη του Μασούρα με πράσινο βαμμένο μαλλί. Έχουμε ακούσει τραγούδια για τα κόκκινα βαμμένα μαλλιά.
2: Ναι.
1: Ο Τάσος ο Χατζηγιοβάνης έχει βάψει το μαλλί του πράσινο. Ναι. Καλησπέρα, Τάσο μου.
2: Γεια σας. Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του.

0: πρωταθλήματος.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, πες μας έτσι, να ξεκινήσουμε από τα πιο εύκολα. Τα συναισθήματά σου τώρα που έχει ολοκληρωθεί η χρονιά.
1: Ναι. Τα συναισθήματά μου είναι απίστευτα. Αναμνήσεις άπειρες αυτή τη χρονιά με την ομάδα. Μπορώ να σου πω, συγκινούμε συνέχεια όταν τα σκέφτομαι, όταν κάθομαι μόνος μου και σκέφτομαι τι έχουμε περάσει όλη αυτή τη χρονιά. Και αυτή είναι η ανταμοιβή μας. Εγώ πιστεύω στο Θεό, ο Θεός ξέρει καλύτερα από όλους. Ήθελε να μας το δώσει, το αξίζαμε και συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου, στον coach, στον πρόεδρο, στον κύριο Σίμω, στο staff, στους αφανείς ήρωες. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, σε αυτό το group. Ήμασταν ενωμένοι και νομίζω ότι το είδατε κι εσείς. Φαίνεται, το βγάζουμε προς τα έξω και είναι αληθινό, δεν είναι ψεύτικο.
0: Νομίζω ότι κανένας δεν αμφιβάλλει για την ποιότητα που έχει η Ομόνοια. Κανένας δεν αμφιβάλλει για το ότι έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα. Δίκαια η Ομόνοια. Αυτό ήταν το όνειρό σου, Τάσο, ερχόμενος στην Κύπρο πέρσι το καλοκαίρι.
1: Ο πρώτος μου στόχος ήταν αυτός. Στην πρώτη μου συνέντευξη που έδωσα, είχα πει: ελπίζω στο τέλος να είμαστε πρωταθλητές. Με το που ήρθα εδώ και έκανα κουβέντα και με τον προπονητή, με τον κύριο Σίμω, πριν υπογράψω, είπαμε ότι ο νούμερος ένα στόχος είναι το πρωτάθλημα. Εφόσον το πετύχαμε αυτό, είμαι υπερευτυχισμένος. Εύχομαι για την Ομόνοια τα καλύτερα να έρχονται και την επόμενη χρονιά. Εδώ θα είμαστε όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη χρονιά.
2: Ένα πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό το 2026.
1: Κύπελο. Αλλά,
2: συγγνώμη, ένα κύπελο με τον Παναθηναϊκό και είναι το πρώτο σου πρωτάθλημα, σωστά?
1: Ναι.
2: Ήθελα να σε ρωτήσω, ρωτήσαμε τον κύριο Μπέρκ και μας είπε πολλούς παίκτες. Θέλω να μου πεις ποιος κάνει κουμάντο στο αποδυτήριο.
1: Το αποδυτήριο, νομίζω, δεν ξέρω, θα πω τους αρχηγούς. Φαμπιάνο, Κούσουλος, Γιώβετιτς, Κουλιβαλή.
2: Τα ίδια με το coach.
1: Νομίζω ότι πάντα οι αρχηγοί είναι αυτοί που πρέπει να τους ακούμε οι υπόλοιποι. Γι' αυτό έχουν το περιβραχιόνιο. Εμείς οι υπόλοιποι είμαστε λίγο πιο πίσω, αλλά σε αυτή την ομάδα πίστεψέ με δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Ακόμα και αυτά τα παιδιά που φοράνε το περιβραχιόνι μας βλέπουν ισότιμα. Όλοι είμαστε το ίδιο στην Ομόνοια.
2: Όλοι έχουν συμφωνήσει, Τάσο. Όσοι ήρθαν εδώ και μας μίλησαν, μας έχουν βάλει πιο ψηλά στην ιεραρχία το ομαδικό πνεύμα. Είναι αυτό που μέτρησε, διότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές με τεράστια προσωπικότητα. Υπάρχουν παιδιά όπως ο Παναγιώτης ο Ανδρέου, ο Ανδρέας ο Χρήστου που είναι νεαροί. Και όμως κανένας δεν έβαλε το εγώ του πάνω από το εμείς. Όλοι το βάζαν από κάτω από το εμείς.
1: Αυτό που θα πω, το λέω πρώτη φορά. Αυτά τα αποδυτήρια στα όσα χρόνια με στο ποδόσφαιρο ήταν τα καλύτερα που έχω υπάρξει. Δεν είδα ίχνος ζήλιας, δεν είδα όποιος και να έπαιζε, ο ένας στήριζε τον άλλον. Όπως είδατε όμως υπάρχουν 11 και υπάρχουν και στον πάγκο παιδιά που μπαίναν μέσα και κάνανε ακριβώς το ίδιο που λείπαν οι άλλοι. Σίγουρα υπήρχαν παίχτες που κάνανε διαφορά όπως ο Μαέ, ο Σεμέδο, ο Τάνκοβιτς, ο Γιώβετιτς, ο Ευάντρο, μην ξεχάσω κανέναν, που βάλαν παραπάνω γκολ και ασίστ. Αλλά όλα τα παιδιά μπαίναν μέσα και δίναν το 100%. Το σημαντικό είναι να αφήνουμε την ψυχή μας, γιατί κάτι που συμβουλεύει, κάτι που κατάλαβα εγώ την Ομόνοια, από το κλαμπ και από τον κόσμο είναι το πάθος. Οπότε αυτά τα παιδιά μπαίναμε όλοι μέσα και δίναμε τα πάντα για την Ομόνοια.
2: Σας τελικά αυτό να ήταν το μυστικό της
1: επιτυχίας. Και να πω και για τον Ανδρέο και για τον Χρήστο που με ρωτήσατε, μην τους ξεχάσω. Απίστευτο ταλέντο και τα δύο παιδιά. Ο Νεοφύτου, ο Ανδρέου, ο Άγγελος, ο άλλος είναι παιδιά που πρέπει να τα προσέξετε εδώ στην Κύπρο. Καλό είναι να τα χρησιμοποιείτε. Πρώτος μάγκας κύριος είναι ο κύριος Μπέρκ που τους έβαλε και τους εμπιστεύτηκε. Και του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στη διοίκηση της Ομόνοιας που τους έδωσε τον boost και τα απαραίτητα για να δείξουν τα παιδιά αυτό που αξίζουν.
0: Φαντάζομαι με όλα αυτά τα οποία λες, ήταν πέραν από τις προσδοκίες σου αυτός ο χρόνος στην Ομόνοια, γιατί σε νιώθω τώρα που μιλάς 100% να νιώθεις αυτά που λες και να τα πιστεύεις πραγματικά. Δηλαδή δεν είναι κουβέντες απλά που τα λες, ξέρεις, για να αρέσεις.
2: Το συνοψίζω σε ερώτηση, για το συνοψίζω σε ερώτηση, ναι. Σε πέρασε τις προσδοκίες σου αυτή η χρονιά ερχόμενος στο περασμένο καλοκαίρι?
1: Σίγουρα αυτή η χρονιά, ρε παιδιά, τι να πούμε, είναι μοναδική. Δηλαδή κανένας δεν το πίστευε και το λέμε και εμείς οι ίδιοι. Αυτά που κάναμε αυτή τη χρονιά νομίζω ότι δεν έχουν ξαναγίνει. Δεν ξέρω αν έχουν ξαναγίνει, αν τα έχετε ξαναδεί. Είστε πιο πάλι στο κυπριακό ποδόσφαιρο, εγώ δεν είμαι. Αλλά από αυτά που ακούω, αυτή η ομάδα, αυτά τα 30 άτομα που ήμασταν εδώ, αυτή η χρονιά ειδικά στο πρωτάθλημα, γιατί από το κύπελλο μείναμε εκτός, στην Ευρώπη κάναμε μια αξιοπρεπή πορεία. Θέλαμε να περάσουμε τη ΡΕΚΑ, δεν τα καταφέραμε. Παρ' όλα αυτά, ήρθε ο αποκλεισμός από το κύπελλο, αποκλεισμός από την Ευρώπη και στο πρωτάθλημα ακόμα συνεχίζουμε, ακόμα και τώρα. Δεν πάμε πουθενά να ευχαριστούμε. Με αλλαγές, με έτσι, με από εδώ, πάμε και παίζουμε το ποδόσφαιρο που θέλει ο προπονητής και τα αποτελέσματα έρχονται. Γιατί τα παιδιά όλα είναι καλοί ποδοσφαιριστές, καλοί χαρακτήρες και ο Θεός είναι μεγάλος και μας τα δίνει. Έτσι είναι.
0: Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι, φιλέ.
1: Να είστε καλά.
0: Για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον Τάσο τον Χατζηγιοβάνη σε μια πραγματικά κατάθεση ψυχής. Ο Τάσος ο Χατζηγιοβάνης. Λοιπόν, να πάμε λίγο μέσα να δούμε τι γίνεται. Να πάμε να δούμε με εικόνα τι γίνεται μέσα στο γάσιπι αυτή την ώρα. Να δούμε.
2: Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει και
0: η απονομή του πρωταθλήματος, έτσι.
2: Για να είμαστε έτοιμοι.
3: Ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά τις δηλώσεις όλων των πρωταγωνιστών στην Ομόνοια. Πάμε ξανά γάσιπι να δούμε αν μας ακούει ο Μάκης τώρα. Μάκη,
4: ναι, σας ακούω.
3: Περνάς καλά, για με φανταζούμε.
4: Πες μου.
3: Περνάς ωραία εκεί, φανταζόμαι.
4: Σου αρέσει αυτή με τα κόκκινα. Η Ευαγγελία ήταν.
3: Η τελευταία.
4: Νομίζω ότι σαν άκουσα πως θα επανεμφανιστούν ξανά οι κοπέλες, αλλά νομίζω θα γίνει στέψη τώρα, σιγά σιγά, όπου περιμένει όλος ο κόσμος και μετά θα βγουν ξανά να τραγουδήσουν. Εμείς μόλις γίνει η απονομή θα καληνυχτήσουμε τον κόσμο και
3: μέχρι αύριο. Εντάξει, βγάλαμε όλο το ρεπορτάζ, πόσο να βγάλουμε, δεν έχει άλλο.
4: Όλοι είδα συνέχεια, μέσω της Φιναβίζων, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ποδοσφαιριστών, προπονητή, προέδρου, συνεργατών του, τα πάντα. Και αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή όπως ξεκινήσει αυτό που περιμένει, να δει ο κόσμος ότι ελάχιστοι. Κάποιοι είδα ότι έφευγαν παντός, ελάχιστοι όμως.
3: Ναι.
4: Ναι, κάποιοι ελάχιστοι έφυγαν. Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι θα γίνει μετά.
3: Ίσως να μην τους άρεσε η Ευαγγελία, ξέρω εγώ τι να σου πω.
4: Δεν ξέρω, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι είναι εκεί η τροχιά κίνηση. Πάνω από 22.000 κόσμος κάπου εκεί. Πολύ πιθανό να φύγει την ίδια ώρα. Δεν ξέρω.
3: Μα να σου πω κάτι, αυτό σκεφτόμουν τώρα και εγώ πώς θα φύγω από εδώ.
4: Πήγαινε κάποιο χωριό, μην ευθύνεις πως τη Λευκοσία.
3: Σχεδιάζα το χάρτη στο μυαλό μου να δω πώς θα φύγω.
4: Το ίδιο έχουμε και εμείς στο μυαλό, μιλώντας με κάποιους συναδέλφους εδώ, τι ώρα ας πούμε να μπορέσουμε να αφήγουμε, ότι θα υπάρχει τρομερό μποτιλιάρισμα που λέμε.
3: Μα αντιλαμβάνεσαι, αυτό λέει η δική μου λογική, ότι μετά την απονομή του τροπαίου αρκετοί φίλοι της Ομόνοιας θα φύγουν.
4: Αυτό λέμε, ναι, διότι έξυπνο μπορεί να πεις να τραγουδήσουν οι κοπέλες, η Μασό πρώτα, ναι, και η Ευαγγελία μετά και τώρα θα έχουμε σε πολύ λίγο, ευελπιστούμε, την απονομή του τροπαίου και μετά νομίζω θα εμφανιστούν ξανά για να τραγουδήσουν, να διασκιάσουν τον κόσμο που θα μείνει εδώ.
3: Το πρόγραμμα ήταν ωραίο, εσύ που ήσουν κοντά που το είδες.
4: Δεν ακούσα.
3: Το πρόγραμμα ήταν ωραίο.
4: Εντάξει, τι να πω.
3: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι το μουσικό σου γούστο αυτό.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Σε είπαμε, είναι την νεολαία, εμείς δεν είμαστε νεολαία, ήμασταν παλιά. Αλλά εντάξει, θα ήθελαν οπωσδήποτε φίλοι του Τριφυλιού, κάτι πιο θέλεις ωραίο, το καλό.
3: Και ασάρικο.
4: Ναι, εντάξει, οπωσδήποτε λέξη πάει γαντί.
3: Λοιπόν, τώρα αυτό που βλέπω είναι, είναι drone.
4: Α, έρχεται, ναι, κάτι εδώ, ναι, έχεις δίκιο, ναι. Τώρα μου φωνάζουν να δω τι έρχεται εδώ. Είναι κάτι το καταπληκτικό, ίσως να είναι και το κούδι της βραδιάς, να είναι η έκπληξη πάνω από το γάσιπι και είναι πράσινα φώτα, αναβοσβήνουν, άσπρα πράσινα.
3: Εγώ να σου πω γιατί ακόμα δεν κατάλαβα ένα που προσπαθεί να σχηματίσει, αλλά κάτι πάει να σχηματιστεί τώρα.
4: Κάτι, ναι, τώρα να δούμε, ο κόσμος προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς είναι. Δεν βλέπουμε, είναι πάνω
3: νομίζω θα είναι το σήμα της Ομόνοιας.
4: Α,
3: το τριφύλι.
4: Αν δεν βλέπεις τηλεόραση, ναι.
3: Ναι, ναι.
4: Μάλλον, ναι, σχηματίζεται με τρόουν το σήμα της Ομόνοιας, το τριφύλι.
3: Και να σου πω και κάτι, μπορεί να μην ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι μετά θα σχηματιστεί και το νούμερο 22.
4: Μπορεί, πολύ πιθανό. Αυτή θα έλεγα είναι η πολύ μεγάλη έκπληξη της βραδιάς. Πέρα από κάποιες δηλώσεις με ανανεώσεις που έκανε ο πρόεδρος, αυτό θα έλεγα στο να μην περίμεναν οι φίλοι της Ομόνοιας αυτό που θα εμφανιστεί τώρα. Να το εδώ, το τριφύλινο 48. Το 22 δεν υπάρχει πάνω, δεν ξέρω αν θα δούμε στη συνέχεια.
3: Α, τώρα είναι πιο καθαρό τώρα.
4: Με ντρόουν, νομίζω είναι ντρόουν, ναι.
3: Ντρόουν 1948 μέσα στο τριφύλινο.
4: Ναι. Αυτό είναι. Αν θα έχει κάτι άλλο.
3: Πώς τα καταφέρνουν, ρε παιδί μου, πάντως.
4: Βλέπουμε και φιγούρα ποδοσφαιριστή που κλωτσάει μπάλα.
3: Μπράβο, ναι.
4: Περιγράφουμε και από αυτά, πρέπει να μάθουμε.
3: Μα εγκαθαρόν τέλεια από ό,τι φαίνεται, από το έστω να πω το βλέπω από την τηλεόραση. Που,
4: και, εγώ, και εμείς τη όχι βλέπουμε, δε. Και ο κόσμος γυρνά και βλέπω την τηλεόραση από εμάς εδώ, δεν μπορούμε να δούμε κάτι από πάνω από εμάς, είναι από μέσω τηλεοράσεως που βλέπουμε. Σχηματίζονται έτσι διάφορες φιγούρες, προηγουμένως είδαμε το τριφύλι, τώρα ξέρω, βλέπουμε...
3: Με κάτι μικρό, άλλο πάει να σχηματιστεί τώρα.
4: Ένα μικρό παιδί.
3: Α, με τον πατέρα του.
4: Με τον πατέρα του, κάτι έτσι.
3: Ναι, ναι, και βαστά.
4: Και να κρατάει κασκόλ, νομίζω.
3: Ναι, ναι, κρατάει κασκόλ.
4: Και ένας πατέρας εδώ ανεβάζει τον μικρό γιο εδώ πάνω που είμαστε για να δει ακριβώς εδώ τηλεοράσεως τι απεικονίζει αυτή η εικόνα στην τηλεόραση. Και σηκώστε τα ψηλά. Α, τα κασκόλ. Καλούν τον κόσμο μέσα του τρόουν να σηκώσουν ψηλά τα κασκόλ. Ένα παιδί βαμμένο εδώ με τριφύλι στα μάγουλα και με το 1948. Είναι τρομερά πράγματα που συμβαίνουν εδώ φίλοι της Ομόνοιας.
3: Είναι απίστευτο αυτό το show με τα ντρόουν, είναι απίστευτο πραγματικά.
4: Και βλέπω τώρα να δέξω καρδία και χτυπά η καρδιά δυνατά. Είναι απίστευτες, είναι μοναδικές στιγμές, ανεπανάληπτες, με τον τρόπο αυτό που γιορτάζει η Ομόνοια το πρωτάθλημα. Τώρα θα σχηματιστεί νομίζω η Κύπρος, αν δεν κάνω λάθος. Μπράβο. Να την Κύπρο μπροστά μας, να την χώρα μας. Και γεμάτη τριφύλια. Παπά στη Σάκρο. Μακάρα την είχαμε όλη την Κύπρο και να μην ήταν πειρασμένη. Άλλο εντυπωσιακό πράγμα. Και τώρα νομίζω να σχηματιστεί το τριφύλι από μόνο του. Αυτό είναι. Μέχρι να ολοκληρωθεί το τριφύλι μπροστά τώρα μέσω του ντρόουν. Πολλά πράγματα βλέπουμε εδώ. Και 1948 το σύνδρυσης της Λαοφίλους Ομόνοιας που γιορτάζει σήμερα την κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Και μακάρι όλες οι ομάδες μας που θα προσφέρουν στην Ευρώπη, μάθαμε οριστικά ποιες είναι, πέρα από την Ομόνοια και την ΑΕΚ, θα είναι η Πάφος και ο Απόλλων. Α, και το 22 κύριε Πολίδη, το τριφύλι και το 22.
3: Εντάξει, ήταν αυτονόητο.
4: Εντάξει, ήταν αυτονόητο,
3: ήρθε τελευταίο. Να σου πω, εγώ που κάμα αυτόν το
4: τώρα το σχέδιο. Τώρα αρχίζω να πιστεύω ότι κάτι ήξερες. Αλλά το άφησες στο τέλος. Έλεγα λοιπόν ότι να χρησιμοποιήσουν την χώρα μας το κυπριακό ποδόσφαιρο επάξια και στο Champions League Ομόνοια, η ΑΕΚ στο Conference και να δούμε που θα παίξει η Πάφος και ο Απόλλων και η Πάφος. Το τελευταίο μάτς της σεζόν στις 29 του Μάη εδώ στο Γασιμπή, το μεγάλο τελικό, και το ποδόσφαιρό μας που κάνει βήματα πρόοδου και βλέπουμε και τα αποτελέσματα που φέρνουν οι ομάδες μας χρόνο με τον χρόνο.
3: Σαφώς. Στο σημείο αυτό να πούμε, Μάγκη μου, ότι έχουμε και πρωταθλήτρια στην Ελλάδα, αν είναι η ΑΕΚ Αθηνών, η οποία κέρδισε στις καθυστερήσεις 2-1 τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με το 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ κατέκτησε το τρόπαιο.
4: Συγχαρητήρια και στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Γιορτάζει σήμερα η Ομόνοια τη Λευκοσία με το πρωτάθλημα γιορτάζει και η ΑΕΚ Αθηνών στην Ελλάδα, που 30.000 κόσμος αντιλαμβάνουμε, έκαψε την Allwyn Arena, την Αγιά Σοφιά. Τώρα νομίζω θα κάνει δηλώσεις και ο Άιντι, μπορείτε να την μεταδώσετε, εν αναμονή το τι θα επακολουθήσει. Ελπίζουμε ότι θα είναι το επόμενο βήμα, το επόμενο που θα παρακολουθήσουμε, θα είναι η απονομή. Να φύγει το τρόουν.
3: Εν έχω εικόνα εγώ πλέον.
4: Α, είναι τώρα με το στέμμα της Βασίλισσας.
3: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Άιντι.
5: It's a lot about the culture we had in the team, in the club, with everyone. It's not only players. Mm-hmm. It's the staff, it's the fans, it's everyone together. So I'm lucky to be a part of this.
0: Ήταν τυχερός που ήταν μέλος αυτής της ομάδας. Είναι ο προπονητής, είναι όλο το staff, είναι οι παίχτες που έχουν καταφέρει όλα αυτά τα οποία έχουν καταφέρει στην φετινή χρονιά, και το πρωτάθλημα δεν κερδίζεται μία μέρα, κερδίζεται ολόχρονα.
2: First thought after the final whistle.
5: Today?
2: Ναι.
5: A little bit different because we became champion last week, so it was not the intense same moment as okay. last week, but more about celebrate together, because everyone here has played a part, so it's
0: as a family.
5: Yes, and also with the whole stadium, so yeah, I mean just happy.
0: Δεν ήταν τόσο έντονες οι στιγμές σήμερα, γιατί είχε προηγηθεί η κατάκτηση, μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και σήμερα είναι το ίδιο καλά, δυνατά τα αισθήματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι το πανηγυρίζουμε μαζί με τον κόσμο. Do you want to dedicate the championship to someone special?
5: For me, personally, when you win a championship, is what I try to say. It's like, it's not 11, it's not 20, it's not 25 players. This is
0: the whole team.
5: This is the whole team, but also the fans, and it's whole Ammonia, because you create something together, not like just a small part.
2: Okay.
5: So I hope we can continue.
0: Θέλει να συνεχίσει, δεν είναι ένα κομμάτι η Ομόνοια, δεν είναι μόνο οι παίχτες, είναι και ο κόσμος, είναι όλα μαζί τα οποία συνθέτουν αυτό το puzzle της Ομόνοιας. When you arrive in Cyprus, did you believe that you will win the championship at the end of the season? Was your goal?
5: Well, yes, of course, but I think this is for a lot of teams to go, and also the belief is always there. But I did not know and I did not expect that Omonia is such an amazing club. I heard some stories, but now I've experienced it throughout the whole season. So yes, it was a good choice, and I could not be more happy to be here.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο χαρούμενος που είναι εδώ στην Ομόνοια. Έχει ακούσει κάποιες ιστορίες για την Ομόνοια, όμως αυτό που έζησε ήταν πραγματικά φανταστικό και ήταν ο στόχος, η κατάκτηση του πρωταθλήματος, παρά το γεγονός ασφαλώς ότι και για τις υπόλοιπες ομάδες αυτός ήταν ο στόχος, η κατάκτηση του πρωταθλήματος.
2: Best moment of this season.
5: For me, the game against Wolfsburg, when we qualified for European football, for me there was the first encounter when the stadium was the extra player. We had a lot of players involved in the game because we played 120 minutes, 60 minutes, we had a red card, we played, for me, amazing football in a lot of parts of the game, but at the end we had to fight. The players had to fight, the staff had to fight, the supporters had to fight, but together we did it. And for me, I felt like, okay, I'm part of something special here.
2: Okay.
0: Congratulations, Sakir.
5: Thank you.
0: Thank you very much.
2: Congrats.
5: And now you will speak with Jura. So enjoy.
2: Thank you very much.
0: Λοιπόν, το ρώτησε ο Πανίκος ποιος ήταν, ποια ήταν η καλύτερη στιγμή της χρονιάς. Είπε ο αγώνας με την Wolfsberger, γιατί χρειάστηκε να παλέψουμε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον Yuri Balkovets, who came in Omonia in December, in January. What is your feeling? You made a good decision.
6: Yeah, first of all, hello to everybody, especially Omonia fans. No, the decision, of course, was perfect. Was easy also to join the team that was also first on the table. And I'm really happy that I could also contribute to this team to even finish even more powerful with these match points ahead.
0: Ήταν το πρωτάθλημα, ήταν πολύ καλή η απόφαση η οποία πήρα για να έρθω στην Κύπρο, και πραγματικά από τη στιγμή που τερματίζουμε στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος ήταν πραγματικά και η καλύτερη απόφαση που πήρα. What was the best moment for you in the championship?
6: Of course, was a lot of moments. First, maybe derby win with amazing atmosphere. Of course, our fans are really, really crazy, really amazing. And after also a win against Aris, and now again today is amazing. So I'm really, really happy to join this team.
0: Δεν μπορεί να ξεχωρίσει κάποιες, έζησε πάρα πολλές μεγάλες στιγμές, δεν μπορεί να ξεχωρίσει κάποιες, είναι πολύ χαρούμενος όμως γιατί έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει η Ομόνια με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θες να ρωτήσεις
2: κάτι? Ναι, ναι, ναι. When do you believe this team will become champion?
6: I can say from the first match, my match against Paphos.
0: Against Paphos, yes.
6: Yes, when we won 4-2.
2: 4-2?
6: Yes, yeah. And I see... with who I can play. I look around myself, I look in front Semedo, Maye, Tankovic, and of course also in my defense you look back to Fabiano and Koulibaly, captain. I was sure it was also easy for me to come inside this team and perform well when you have players around you that are this quality.
0: Μας είπε ότι κατάλαβε από την πρώτη στιγμή, από το παιχνίδι με την Πάφο, από το πρώτο παιχνίδι, εκεί έκανε τον τυπούτο του, ότι αυτή η ομάδα είναι ποιοτική και θα πάρει το παιχνίδι, γιατί έβλεπε και μπροστά.
3: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά και από τον Μπαλκοβέτς. Από ό,τι βλέπω άρχισε να δίνονται τα μετάλλια από τον πρόεδρο της ΚΟΠ, τον Χάριτον Λοϊζίδη, στους ποδοσφαιριστές της Ομόνια, στο προπονητικό team. Θα μας τα πει καλύτερα ο Μάκης ο Νικολάου. Έλα, Μάκη.
4: Αστράφτη ο κύριος Παπασταύρου, δυστυχισμένος όπως όλη η οικογένεια της Ομόνιας. Χάρη Λοϊζίδης είναι δίπλα ο πρόεδρος της ΚΟΠ με τον κύριο Παπασταύρου. Δίνουν τα μετάλλια σε όλους που εργάζονται στην Ομόνια, ενώ το staff εκεί, τους ανθρώπους που είναι, θα έλεγα, όχι πίσω από τις κάμερες, αλλά αυτοί που δουλεύουν, θεραπευτές, ιατρικά επιτελεία, έχουν ανέβει και άτομα της διοίκησης και περιμένουμε σιγά σιγά και τους ποδοσφαιριστές και τον τεχνικό επιτελείο. Θα σηκώσει η Ομόνια το τρόπαιο, η πολύ μεγάλη ώρα, στιγμή έφτασε για τους τριφυλοφόρους πρωταθλητές της περίοδου 25-26. Είναι εκεί όλος ο κόσμος, ο φροντιστής, ιατρικά επιτελεία, γυμναστές, φυσιοθεραπευτές, και η Ομόνια τώρα θα σηκώσει το μεγάλο αυτό τρόπαιο, αφού θα ανέβουν στη σκηνή, στην εξέδρα, οι πρωταθλητές, οι κατακτητές της κορυφής, αυτοί που έδωσαν τα πάντα και κατέκτησαν πανάξια και δίκαια αυτό το πρωτάθλημα. Ένας λοιπόν Θα περάσουν στο αγωνιστικό χώρο. Πρώτος εμφανίζεται ο Αλφα Ντιουγκού. Θα περπατήσει το κόκκινο χαλί. Χορεύει στους δικούς του ρυθμούς ο Σενεγαλέζος. Στους ρυθμούς της μουσικής. Σε σηκώνει τον κόσμο. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η τελετή απονομής του πρωταθλήματος. Η ώρα της στέψης δεν είναι μακριά. Είναι μια υπέροχη βραδιά, είναι μια μαγική, είναι μια ευτυχισμένη μέρα για την οικογένεια της Ομόνιας. Ο Ντιουγκού είναι ήδη πάνω στην εξέδρα, το τρόπαιο είναι κάτω από την εξέδρα, είναι εκεί κοντά ο πρώτος πρόεδρος του Παπασταύρου και ο Χαϊλοϊδίδη με κάποιους αξιωματούχους της Ομόνιας. Εδώ κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι σαν οι Ελλαδίτες με τις σημαίες της Κύπρου και της Ελλάδας. Πανηγυρίζουν, αγκαλιάζονται. Ο Μασούρας με τα γυαλιά, βράδυ, βραδάκι, ο Φώτης ο Κίτσος, ο Άτυχος, τυλιγμένος με κυπριακή ελληνική σημαία, πάει κι αυτός, σιγά σιγά αποθεώνεται. Εκπληκτική παρουσία του μέχρι να τραυματιστεί ο Άτυχος, αριστερός μπακ, βοήθησε τα μέγιστα. Χαίρονται, πανηγυρίζουν με την ψυχή τους όλοι στον οργανισμό της Ομόνιας Λευκωσίας. Είναι δούμε τον επόμενο που θα περάσει στον αγωνιστικό την εξέδρα. Κίτσος λοιπόν μαζί με τον Ντιουγκού. Ακούμε το τραγούδι Τσάλα Τσάλα εδώ από το Γασιπί. Κάρο Λάιντινγκ αστράφτηκε αυτός. Λαμπερή βραδιά για την Ομόνια. Μια εκπληκτική ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί από τους φίλους του Τριφυλιού. Πρώτη χρονιά Κάρε Λάιντινγκ και πρωταθλητής. Και τώρα ο Γουίλι Σεμέδο σε πολύ λίγο, για να δούμε αν τελικά ο Σεμέδο θα γνωρίζει η Ομόνια σε λίγες μέρες, εάν θα συνεχίσει την προσπάθεια. Είναι, ακούει το όνομα του ρυθμικά, είναι από τα αγαπημένα παιδιά της Κερκίδας ο Γουίλι Σεμέδο, φωνάζει ο κόσμος. Ο παίχτης που θα εκπροσωπήσει από πλευράς της χώρας μας, με αυτός και ο Γκάλινο Τρίγες του Απόλλωνα, το πράσινο ακροτήρι, το μεγάλο τουρνουά του καλοκαιριού, το παγκόσμιο κύπελλο.
3: Ενάντεξε ενός εμεδωρέ μαγέπι με τον Πούρο.
4: Και το Πούρο και γυαλιά, ολόμαυρα γυαλιά, είναι και αυτός μεθυσμένος, όπως σε πελάγια ευτυχίας πλέουν όλοι στην Ομόνια.
3: Πάντως ο πιο σοβαρός μέχρι τώρα ήταν ο Άιτιν.
4: Ναι, είναι απλώς σαν χαμογελαστός. Οι άλλοι, να το πω, τρελείς εισαγωγικά τους πανηγυρισμούς. Ποιος μπορεί να δικήσει ένα αθλητή, ένα ποδοσφαιριστή, όταν φτάνει στην πηγή και ξεδιψάει, πίνει το κρυστάλλινο νερό. Είναι κάτι το φοβερό, ένα οπωσδήποτε τρομερό συνέστημα που θέλουν όλοι οι παίχτες να κάνουν αθλητισμό και να φτάνουν σε αυτό το σημείο.
3: Είναι το επιστέγασμα της χρονιάς αυτό.
4: Θα δούμε στη συνέχεια. Όποιος και να... Αν ο Γιώβετιτς, το έχω καταλάβει από τον γιο του με το 8 που έχει πάει τον αγκαλιάσει και χορεύει και αυτός τους δικούς του ρυθμούς, το αντίο, ο αποχαιρετισμός του Στέφαν Γιώβετιτς, του 36χρονου αρχηγού Εθνικής Μαυροβουνίου, ένας ποδοσφαιριστής φρικισμένος, πόλικη ποιότητα, και έχουν τρέξει απάνω του οι συμπαίκτες του και τον σηκώνουν ψηλά. Με αυτόν τον τρόπο οι συμπαίκτες του πρωταθλητές αποχαιρετούν τον μεγάλο Στέφαν Γιώβετιτς. Έτρεξε ο Κούσουλος, ο Σίμιτς, και τα άλλα τα παιδιά, ο Φαμπιάνο, ο Μπάρκοβιτς και σήκωσα ψηλά ο Τάνκοβιτς και αυτός με τα γυαλιά και ψηλά στον ουρανό σηκώνουν τον Γιόβετιτς πριν σηκώσουν την κούπα οι πρωταθλητές και αγκαλιάζει, θα τον αγκαλιάζαν όλοι και πάνε να πάρουν τα μετάλλια τους οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Περνούν σιγά σιγά μπροστά από τον Χάρη Λοϊκίνη. Χατζηγιοβάνης με τον Πυρσό να υποκλίνεται στους φίλους της Ομόνοιας σε αυτόν τον πύρινο κόσμο που γέμισε και απόψε το γάσιπι δημιουργώντας μια φανταστική τρομερή ατμόσφαιρα. Αποθεώνεται και υποκλίνεται στους φίλους των πρωταθλητών και αυτός έχει στην πλάτη την ελληνική και την κυπριακή σημαία. Πανηγυρίζει με αυτόν τον τρόπο ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Ένας-ένας ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού. Ευάντρο Κώστα έχει σειρά, ο Βραζιλιάνος με εκπληκτικό πρωτάθλημα. Αν δεν ήταν για μένα MVP ο Μαέ, το πρώτο κανόνι, τον τίτλο έπρεπε να πάρει αυτός. Θα πω ο παίχτης Τζόκερ του τεχνικού του φαλακού Νορβηγού του Χένικ Μπέρκ. Θυμάμαι πριν 5 χρόνια όταν το πήρε ξανά η Ομόνοια με τον Μπέρκ και τον Παπασταύρου, ο παίχτης που ήταν συσταγωγικά ο αγαπημένος, γιατί ομαδικό πνεύμα επί ο Μπέρκ είχε η Ομόνοια σε την σεζόν, ήταν τότε ο Ντιάγκο. Ένας Βραζιλιάνος τότε, τώρα είναι ο Ευάντρο, χωρίς να θέλω να πω κάτι ότι οι άλλοι δεν ήταν παίχτες κλειδιά για την Ομόνοια που κατέκτησε το τρόπαιο. Βραζιλιάνικο. Πανηγυρισμός Τάμπα από τον Ευάντρο Κώστα. Ματέο Μάριτς, ο οποίος είχε, θα έλεγα, μεταπτώσει την απόδοσή του το τελευταίο διάστημα τελική έθνου πρωταθλήματος, όταν του έδωσε φανέλα βασικού ο Μπέρκ, έδειξε ότι ήταν την αξιόπιστη λύση σήμερα κουκουκαλιά της Ομόνοιας στη μεσαία γραμμή. Όλοι πανηγυρίζουν με ξεχωριστό τρόπο, με το δικό τους χρώμα δίνουν σε αυτή την λαμπρή φιέστα της Ομόνοιας, σε αυτή την βραδιά που θα μείνει αξέχαστη στους φίλους του Τριφυλλιού της πρωταθλήτριας της χώρας μας. Σειρά τώρα του άτυχου Σάτα Κουζούλ, ο οποίος τραυματίστηκε και τελείωσε γρήγορα η σεζόν για τον Ακουζούλ, ο οποίος πάει τώρα κι αυτός, πέφτει εκεί στο χαλί ανάσκελα, χαιρετά τον κόσμο, σηκώνεται, πλατιά χαμόγελα και από τον Ακουζούλ. Και τώρα θα χωρέσει το μετάλλιο του πρωταθλητή. Και αυτός με πούρο. Είναι σίγουρα η προσωπική μου άποψη το καλύτερο κομμάτι, αυτό που περιγράφω από την ώρα που άρχισε αυτή η τελετή. Ήταν κάτι το οποίο ήξερε λίγο να το βιώνεις με τον τρόπο που ήθελαν και το δείχνουν οι παίχτες της Ομόνοιας να πανηγυρίσουν αυτό το πρωτάθλημα. Ο Μιχλάλη Μαγιαμπέλα ήρθε από τον Άρη, μεταγραφή Ιανουαρίου, τον ήθελε πολύ ο Μπέρκ. Θυμάμαι καλά όταν ήταν πέρσι στην ΑΕΚ, τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά που έπαιξε στον αγώνα με την Ενιύψωνα, επανήλθε, σίγουρα περιμένουν στην Ομόνοια του χρόνου ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή στην Ευρώπη και στο Κυπριακό πρωτάθλημα, ο διεθνής νότιο-αφρικανός εξτρέμ. Μιχάλη Μπαγιαμπέλα. Πανηγυρίζει για αυτός στους πρώτους μήνες που ήρθε στο Τριφύλι το πρωτάθλημα. Το 22ο, παραλαμβάνω, φοράνε τα φανέλα γράφοντας πάνω το 22 Champions. Και ο Ράιαν Μαέ, ο Δάρκο Μαροκινός, ο οποίος ήταν με μια λέξη εκπληκτικός, εντυπωσιακός, πρώτος σκόρερ της Ομόνιας το φετινό πρωτάθλημα με τα 23 γκολ που πέτυχε και 2 στην Ευρώπη. Α, αυτός φοράει καπέλο. Ένα ψάθινο καπελάκι, έχουμε μια κορδέλα κόκκινη. Έτσι πανηγυρίζει αυτός. Ο Ράιαν Μαέ.
3: Ας δούμε τι θα κάνει.
4: Θέλει να τον ανανεώσει η Ομόνια και πώς να μην θέλει. Ένα μεγάλο περιουσιακό στοιχείο για τους πρωταθλητές. Θα πάμε τώρα στον Ευάγγελος Ανδρέου, ο νεαρός, ο οποίος πρώτη χρονιά πήρε το πρωτάθλημα. Πολύ δύσκολα θα μείνει. Ευάγγελος Ανδρέου χορεύει και αυτός τον Ζεϊπέκικο. Ο Ευάγγελος Ανδρέου, ο οποίος έπαιζε στην ΑΕΛ, έπαιξε και στην Ένωση Παραλυμνίου Ελλανικός, είπαμε προχωρά. Ο δικός του τρόπος πανηγυρισμού, τον Ζεϊπέκικο, και οργοντά τον κόσμο, ο οποίος ανταποδίδει με θέρμη το χειροκρότημα. Με τους παίκτες να χορεύουν κι αυτοί πάνω στην εξέδρα. Απόψε γιορτάζει το Τριφύλι. Απόψε γιορτάζει η Ομόνια την κατάκτηση του τροπέου. Σιγά σιγά. Άρα δούμε τον Μασούρα τώρα τι, πώς θα εμφανιστεί. Ένας πολύ έτσι
3: έξω καρδιά.
4: Εκφραστικός, ακριβώς έξω καρδιά, εκφραστικός. Α, αυτός έχει σαπάνια. Ανοίγει σαπάνια.
3: Ένα τραγουδίσει λιόλιου.
4: Νομίζω ότι κανονικά πάει τραγουδίσει. Τα βεγγαλικά κάνουν τη νύχτα μέρα. Άνοιξε σαπάνια ο Μασούρας. Και με αργές κινήσεις θα περάσει μπροστά από τον πρόεδρο της ΚΟΠ και τον πρόεδρο της ΟΜΟΣ του Παπασταύρου, τον Σταύρο, να πάει το μετάλλιό του και αυτόν με τον μπούρο τώρα που βλέπω, και κρατάει στο αριστερό χέρι τη σαπάνια που άνοιξε μόλις πάτησε Τριφύλι, μόλις πάτησε το κόκκινο χαλί στον διάδρομο προς την εξέδρα, εκεί που βρίσκονται αρκετοί συμπαίκτες που θα σηκώσουν σε πολύ λίγο την κούπα της πρωταθλήτριας. Μουάμερ Τάνκοβιτς, εκπληκτική παρουσία. Ένας ποδοσφαιριστής που έλειπε. Αυτός έχει βάλει την σημαία της χώρας του, Σουηδίας. Είναι Βόσνιος στην καταγωγή. Τάνκοβιτς, ο οποίος έχει 13 ασίστ στο πρωτάθλημα. Είναι κάτι φοβερό. Ο κύριος με τα γυαλιά, κάνοντας το σήμα της νίκης, και κατευθύνεται σε αυτός εκεί να πάρει θέση στο βάθρο. Μουάμερ Τάνκοβιτς, πατ του πατ στη χώρα μας. Πέρσι πρωταθλητής με την Πάφο, φέτος με την Ομόνια. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό εισπράττουμε, αυτό λένε οι πληροφορίες, είναι πάρα πολύ κοντά να φοράει και του χρόνου φανέλα.
3: Μα το είπε και ο ίδιος στις δηλώσεις του πριν από λίγο.
4: Δεν ακούσα.
3: Το είπε και ο ίδιος στις δηλώσεις του πριν από λίγο.
4: Τώρα ανακοινώνεται από τα μεγάλα του σταδίου ο Μούραμε Στάνκοβιτς έβαλε την υπογραφή και συνεχίζει την Ομόνια.
3: Α, την πρώτη μεγάλη έκπληξη.
4: Ναι.
3: Αποκάλυψη, όχι έκπληξη.
4: Ακριβώς. Αυτό πεζόταν κάτι για γήπεδο, να πει ο κ. Παπασταύρου που είπε, με την αναδέωση του Στάνκοβιτς, με τη συνέχιση Φαμπιάνο. Θα περιμένουν και τι θα γίνει με Σεμέδο.
3: Άρα ανακοινώθηκε ενώ ότι συνεχίζει ο Στάνκοβιτς, ο ανανέωσης.
4: Ναι. Τάγκο, ακούγεται από τους παρουσιαστές, τους τρεις ηθοποιούς στο βάθρο και από τον κόσμο. Και τώρα η σειρά του Νιγηριανού διεθνή θερματοφύλακα Φράνσις Ουζόχο. Ο υψηλός ο θερματοφύλακας στους δικούς του ρυθμούς. Χορεύει κι αυτός, πρωταθλητής με τον Τριφύλλι. Ο δεύτερος θα έλεγα τερματοφύλακας της Ομόνιας συνθέτει το τρίο με τον Φαμπιάνο και τον Χαράλαμπο Κυριακίδη. Ο Φράνσις Ουζόχο που έπαιξε στην Ελόρθωση στο Αποέλ τώρα είναι τριφυλλοφόρος και πρωταθλητής. Υπενθυμίζω, αν τώρα έχουν μπει κάποιοι στην παρέα μας, την ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας, ανανέωσης μάλλον, του Μούαμερ Στάνκοβιτς με την πρωταθλήτρια Ομόνια.
3: Πάντως, κάτι... Μάκη μου, να σου πω κάτι, βλέποντας από την τηλεόραση, αυτός που το χαίρεται περισσότερο και εκφράζεται τόσο πολύ από που είναι εκεί στην καταπακτήνη οι ποδοσφαιριστές και όλοι αυτοί είναι ο Χένιγκ Μπέρκ. Αν τον προσέξεις, δηλαδή είναι ο άνθρωπος που εκφράζεται περισσότερο από όλους.
4: Εντάξει, είναι οπωσδήποτε, θεωρώ ότι Παπασταύρου, Μπέρκ, Ομόνια πάνε μαζί. Δύο πρωταθλήματα σε πέντε χρόνια. Ο Παπασταύρου, ο οποίος έχει αναλάβει την Ομόνια το 18, την μεταμόρφωσε, την αναμόρφωσε και κάνει τα πάντα, το είπε, θα μεγαλώσει και οικονομικά και με το γήπεδο και αγωνιστικά.
3: Και, με το foundation, το είπε.
4: Το foundation για να μεγαλουργεί και να πρωταγωνιστεί. Τώρα είναι σειρά του Στέφαν Σίμιτς, του Τσέχου, ο οποίος θα την γυρίζει κι αυτός με όλο τον κόσμο, ο Στόπερ, που αποκτήθηκε πέρσι το Γενάρη Γονάθος από την Καρδιώτιστα, οπότε χρειάστηκε, τον έβαλε μέσα ο Μπέρκ και τον γεμούσε την ομάδα. Έλεγα και τον Μπέρκ προηγουμένως, το χαίρεται βεβαίως και ξέρεις δεν εκφράζεται εύκολα.
3: Μα γι' αυτό σου το είπα.
4: Και όταν το πρόθυμο όμως τελείωσε μαθηματικά την περασμένη εβδομάδα, θα έλεγα, ήμουν και εγώ κάτω στα ποδητήρια, έξω από τα ποδητήρια, το βάζει με τον Άρη, είδα ένα διαφορετικό άνθρωπο και οπωσδήποτε και σήμερα είναι λάμπη από χαρά. Ο Σίμις τώρα, πάνω σιγά σιγά λιγοστεύουν οι παίχτες που έχουν μείνει, αλλά θα ακολουθήσει και ο τεχνικό επιτέλειο σίγουρα. Ο Μόζες ο Τουμπάτσο, ο Άγγλος, ήρθε από την ΑΕΚ, Αθηνών, την πρωταθλήτρια της φετινής Ελλάδας. Πάει γι' αυτός, ενώ κάποιοι παίχτες φοράει ένα πράσινο και άσπρο κασκόλ, δεν το έχει πάνω στο κεφάλι, σαν κορδέλα. Έχουν και κάποιοι παίχτες και τα γυαλιά του, μαζί με τα παιδιά τους. Νομίζω μόνο ο Γιώβετης είναι εκεί με το παιδί του και είναι στον αγωνιστικό χώρο φυσικά.
3: Με αυτούς που πέρασαν μόνο ο Γιώβετης πήγε με το παιδί του.
4: Ναι. Περιμένουν να κάνουν τα δικά τους. Απόψε είναι δική τους βραδιά των πρωταθλητών. Αυτή η στιγμή που περιμένουν και πώς και πώς. Γιούρε Μπάρκοβετς. Μπάρκοβετς, το 29, ναι. Τι να πω για αυτό τον παίχτη. Ήρθε από την πρώτη στιγμή, λες και γνωριζόταν, εγκληματίστηκε διεθνής στο βέλος αριστερός μπακ. Είχε μια και πάει τώρα, τρέχει, τον βλέπει η κορούλα του και πάει τον αγκαλιάσει και πάνε μαζί μαζί, χορεύουνε και πάνε μαζί στην εξέδρα. Σταθερή η πορεία του, ισορροπία σε άμυνα και επίθεση, το χαίρεται με την μικρή του την κορούλα, ο Γιούρε Μπάκοβετς. Φοράει και αυτή την πράσινη φανέλα και το άσπρο παντελονάκι και χωτάει τον κόσμο ο Σλοβένος αριστερός οπισθοφύλακας. Θα δούμε ποιος θα ακολουθήσει. Κανού είναι η σειρά τώρα. Κουλυμπάλι δεν τον είδαμε, μάλλον θα πει τελευταίος. Ο Κούσουλος. Αυτός που είχε μια κασαμπίδες είπε. Παναγιώτου. Νικόλας Παναγιώτου, ο διεθνής στόπερ.
3: Αρέσκει του η μπύρα.
4: Τραυματίας, τελευταία δυο παιχνίδια. Αποθεώνεται κυριολεκτικά. Και υποκλίνεται τις τέσσερις κερκίδες. Εξαιρετική η απόδοση του σε όλο το πρωτάθλημα. Δίπλα στον Βράχο Κουλυμπαλί εκ των αρχαιών Ομόνιας πανηγυρίζει με σφιγμένες ροφιές το πρωτάθλημα ο Νικόλας Παναγιώτου. Και αυτός χορεύει και πανηγυρίζει. Θέλει να τον δέσει η Ομόνια με συμβόλαιο για άλλα χρόνια, για άλλα χρόνια. Ο Νικόλας Παναγιώτου, αριστεροπόδαρος στόπερ του Τριφυλιού. Μουσιαλόφσκι. Πολωνός ελάχιστα έπαιξε, ανοίγει όμως την Ομόνια. Και αυτός ο αθλητής έχει το συμβόλαιο. Είναι στο δυναμικό, στο ρόστερ της Ομόνιας. Εδώ πέρασε από τη δεύτερη ομάδα της μεγάλης Λίβερπουλ. Ο Πολωνός, μέσο επιθετικός, Ματέους Μουσιαλόφσκι. Οι αρχηγοί θα μείνουν στο τέλος. Ο Παπιάνο, ο Κούσουλος, ο Κουλυμπαλί. Ο Εράκοβιτς. Ο Εράκοβιτς τώρα, ο Μαυροβούνιος με το 44. Νόβιτσα Εράκοβιτς. Έχουμε ακόμα, μπορώ να πω, είναι ο Φαμπιάνο που δεν πέρασε ακόμα, ο Κούσουλος, ο Ανδρέας Χρήστου.
3: Λοιπόν, χάσαμε το Μάγκη, να τον επαναφέρουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο Παναγιώτης ο Ανδρέου. Λοιπόν, αυτός είναι ο Εράκοβιτς τώρα, που κατευθύνεται μαζί με τον γιον του και αυτός χαιρετά τον κόσμο της Ομόνιας και αυτός στέφθηκε πρωταθλητής Κύπρου με την Ομόνια. Λοιπόν, έλα Μάκη.
4: Ναι. Έπεσε η γραμμή, εντάξει, αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται εδώ. Νόβιτς Εράκοβιτς, ο Μαυροβούνιος. Συγχαρητήρια παίρνει από τον Χάρη Λοϊζή, τον πρόεδρο της ΚΟΠ.
3: Ο γιος του κλέβει την παράσταση πάντως.
4: Δεν ακούσα πολύ μία.
3: Ο γιος του κλέβει την παράσταση.
4: Α, ναι, και αυτό είναι τα γυαλάκια του, μάλιστα. Κύριος, και αυτός. Α, και ο Παναγιώτης Ανδρέου, ο Ταλιμπάν, η αποκάλυψη για μένα της Ομόνιας και του πρωταθλήματος. Παναγιώτης Ανδρέου. Με το κασκόλ κρεμαλμένο στο λαιμό.
3: Μάκη,
4: μπήκε
3: και δεν ξαναβγήκε.
4: Συγγνώμη.
3: Μπήκε και δεν ξαναβγήκε από την εντεκάδα.
4: Δεν ακούω το στούντιο.
3: Μ' ακούς? Μ' ακούς τώρα?
4: Τώρα είναι καλύτερα, ναι, πες μου.
3: Μπήκε και δεν ξαναβγήκε από την εντεκάδα.
4: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Κοιτάξτε, το είπα ξανά σε κάποιο μάτι της Ομόνιας ότι τον Γενάρη σκεφτόταν ο Μπέρκ και εκεί να πάρει παίχτη. Το σκεφτόντουσαν και οι συνεργάτες του. Από τη στιγμή που του έδωσε φανέλα βασικού στα πρώτα παιχνίδια και άρπαξε την ευκαιρία, ναι, ήταν εκεί, μπήκε και δεν βγήκε, καλά το είπες. Παναγιώτης Ανδρέου. Πάμε στον επόμενο. Τερματοφύλακας Παντελής Μιχαήλ. Μικρός τερματοφύλακας του Τριφυλιού. Πάει αυτός σιγά σιγά απέναντι εκεί που είναι το κέντρο του γηπέδου, στημένη η πράσινη εξέδρα που είναι γεμάτη από τους πρωταθλητές Κύπρου 25-26. Έχει ύψος βλέπω και αυτός ο Παντελής Μιχαήλ, και τερματοφύλακα πολύ καλό ύψος του. Περιμένω τον επόμενο. Ανακοινωθεί Ανδρέας Χρήστου, δανεικός αγωνιζόταν στο Ολυμπιακό τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Κίτσος και πριν γίνει μεταγραφή του Μπάκοβιτς. Ανδρέας Χρήστου, πρώτοι μήνες την καριέρα του και είναι πολύ ωραίο το συνέστημα, όπως το είπε σε πρόσφατη συνέντευξη, να στέφεσαι πρωταθλητής σε μια τεράστια ομάδα όπως είναι η Ομόνοια. Με το νούμερο 82 στην πλάτη, ο πρώην παίχτης του Τακτακαλά του Ολυμπιακού, τώρα στο ρόστερ της Ομόνοιας με το πρωτάθλημα, μια πολύ μεγάλη μέρα και γι' αυτόν. Θα δούμε ποιος θα ακολουθήσει. Ο επόμενος παρακαλώ να περάσει. Άγγελος Νεοφύτου, ο διεθνής center for της Ομόνοιας. Ο Νεοφύτου, γεννημένος 23 του Μάη του 2005, πέτυχε ένα από τα δύο γκολ στο προηγούμενο μάτς με την Πάφο. Ήταν και ο σκόρερ ως σημαντικού γκολ κοντά στην Ραπίτ μέσα στην Βιενέζικη με τα θυμοτεύουσα της Αυστρίας τον Δεκέμβρη, ανυπό την νίκη της Ομόνοιας, ουσιαστικά την έστειλε και την επόμενη φάση της διοργάνωσης του Conference League. Άγγελος Νεοφύτου. Χρήσης Ευαγγέλου, ένα από τα νεαρά παιδιά με το νούμερο 88. Τώρα παίρνει σειρά να ανέβει, να περπατήσει το κόκκινο χαλί και να ανέβει τα σκαλιά και να βρεθεί στην εξέδρα των πρωταθλητών. Είναι ο Φαμπιάνο, είναι ο Κούσινος, είναι ο Κουλυμπαλή ακόμα. Ο επόμενος Χρήστος Κωνσταντινίδης, άλλος ένας από τους νεαρούς παίχτες της Ομόνοιας, και αυτός το νούμερο 80, μάλλον 90, 22ο πρωτάθλημα για την Ομόνοια, και αυτός θα πάει το μεταλλείο του. Νομίζω έμειναν τρεις αρχηγοί Κούσουλος, ο Κολυμπαλή και ο Μέγας Φαμπιάνο, που θα συνεχίσει όπως αποκάλυψε ο Σταύρος ο Παπασταύρου.

Η μεγάλη ώρα πάντως είναι πάρα πολύ κοντά. Η μεγάλη ώρα πάντως είναι πάρα πολύ κοντά.

0: Εξέχασες
1: ένα ρε Μάκη.
0: Συγγνωμή.
1: Εξέχασες ένα.
0: Ναι, ναι. Γιατί... Άλλο και ο Κυριακίδης ακόμα, ναι. Κάραμπος Κυριακίδης. Τι να πω για αυτό το παιδί, τον 27χρονο τερματοφύλακα. Όταν τραυματίστηκε ο Φαμπιάνο και ο Ζόχο, ήταν ο φύλακας άγγελος της εστίας της Ομόνιας σε κρίσιμα παιχνίδια στο ξεκίνημα της δεύτερης φάσης, στα play-off, και όμως ήταν εκεί.
1: Ήταν λες και έπαιζε 3 χρόνια σε ρί.
0: Ναι, Κάραμπος Κυριακίδης. Το σιό το δικό του τώρα, το Κάραμπο Κυριακίδη, του τρίτου τερματοφύλακα της Ομόνιας. Τι πέντε,
1: τα 5 ευρώ έπιασαν.
0: 5 ευρώ είπε, θα το ανακοινώσει τον επόμενο που θα... ο Σίμιτς για 5 ευρώ τον επόμενο ποδοσφαιριστή που θα κατευθυνθεί, ο Σενού Κουλιμπαλί. Αυτό που ακούετε είναι ο Σίμιτς. Δηλαδή γίνεται αυτός, τι να πω, παρουσιαστής, ενορχιστρωτής. Ο Βράχος με 5 ευρώ στο ποτάστημα, ο αρχηγός αποθεώνεται και αυτό με τα γυαλιά του. Φοράει και την φανέλα και την της χώρας του, είναι από το Μάλι. Ένας από τους παίκτες κλειδιά της Ομόνιας, στη Λοβάτης, τα μετώπισε. Σενού Κουλιμπαλί, πολύ πολύ αγαπημένο παιδί. Και αυτός από την κερκίδα, από τους φίλους της Ομόνιας. Έτσι χορεύει πολύ πολύ βαρύς εκεί. Στους ρυθμούς προφανώς κάποιου χορού της πατρίδας του. Νομίζω θα έρθει ο Φαμπιάνο μετά και θα μείνει ο Κούσουλος. Για να δούμε ποιος θα είναι. Γιατί
2: με το νούμερο 40!
0: Αυτός είναι ο Φαμπιάνο με το 40. Ο Μέγας Φαμπιάνο, ο γίγαντας. Το γήπεδο ρυθμικά φωνάζει το όνομά του. Και το ίδιο κάνουν και οι πρωταθλητές ποδοσφαιριστές πάνω στην εξέδρα. Αυτό το γήπεδο σύγεται συνθέμελα με τον Σεμέβο να είναι, έχει τυλιγμένη μια τεράστια σημαία της Ομόνιας. Δεν ξέρω αν είναι εκεί, τα κοπέλα είναι δίπλα του. Της τριέβωσε αυτή την σημαία με κόρη του. Μπορεί. Ο Φαμπιάνο με ένα καπελάκι ντόκεϊ. Η αποθέωση του μεγάλου Φαμπιάνο την ώρα που τα βεγγαλικά και οι κροτίδες διασχίζουν τον ουρανό του Γασιπί. Φαμπιάνο, Φαμπιάνο, ολέ, ολέ, ολέ. Είναι το σύστημα που επικρατεί εδώ στο Γασιπί. Φαμπιάνο που είχε τον τραυματισμό το παιχνίδι εκείνο με το Αποέλ, επανήλθε όμως γερό, σκαρί, και όπως είπε και ο πρόεδρος της Ομόνιας, θα συνεχίσει και την επόμενη χρονιά. Νομίζω είναι η κόρη του, μαζί πανηγυρίζουν και χορεύουν σε ρυθμούς Βραζιλίας και φυλάει και το τριφύλι, τη φανέλα εκεί. Και έμεινε ο αρχηγός, ο Ιωάννης ο Κούσουλος. Το τρόπαρο σε πολύ λίγα λεπτά θα το σηκώσουν στον ουρανό του Γασιπί.

0: οι ποδαθλητές της χώρας μας σε αυτή την μαγική, λαμπρή τελετή φιέστα πάσινο πάρτι τίτλου. Γιάννης Κούσουλος λοιπόν. Ξεχάσαμε όμως είναι και το τεχνικό επιτελείο Μπέρκ και συνεργάτες του. Σημεία του Τριφυλιού, τυλιγμένη το πλάτη του Κούσουλου. Ο αρχηγός Τριφυλιού με τα παιδάκια του, τα δύο παιδάκια του τα φυλάει. Αποχώρησαν τα παιδιά και πάει ο Κούσουλος στην εξέδρα. Όλοι αντιμονούν, όλοι λαχταρούν, όλοι ποθούν να δουν αυτή τη στιγμή που θα πάρει ο αρχηγός της Ομόνοιας στο τρόπαιο. Γιο και κόρη έχει. Και ο Κούσουλος παίρνει το μετάλλιο και ανεβαίνει στην εξέδρα. Το σηκώνει ο κύριος Μοριάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας, ο Δημήτρης Γρηγόρη, ο Χάρης Λοϊζίδης, ο Σταύρος Παπασταύρου. Θα δούμε τώρα τι ακολουθήσει. Τι θα γίνει τώρα, το τρόπαιο. Μετρά εκεί ο παρουσιαστής τα δευτερόλεπτα μέχρι να απονεμηθεί ο επίζηλος τίτλος στο τρόπαιο στην πρωταθλήτρια Ομόνοια. Βεγγαλικά η μέρα εδώ, η μήνυχτα έγινε μέρα.
1: Ο Μπέρκ,
0: βέβαια το ξεχάσαμε. Και αυτός αποθεώνεται και δείχνει την καρδιά του. Φοράει μια φανέλα πράσινη με το 22 και με σφιγμένες ροφιές ο αρχιτέκτονας του Στριάμου, ο οδηγός του πράσινου τρένου που έτρεχε με σπασμένα φρένα. Δεύτερο πρωτάθλημα μέσα σε 5 χρόνια με το Τριφύλι και μία πρώτη θέση όταν διακόπηκε το πρωτάθλημα λόγω COVID. Τον αποθεώνουν τα παιδιά του, οι πρωταγωνιστές, οι πρωταθλητές και ο κόσμος όλος, δείχνει όλο τον κόσμο, όλο το γήπεδο, ο Χένικ Μπέρκ, ο τεράστιος προπονητής του Τριφυλιού, μια φιγούρα που δεν θα ξεχάσουν οι φίλοι της Ομόνοιας αυτόν τον προπονητή. Άλλη φιλοσοφία του, άλλη νοοτροπία φέτος, κάτι άλλαξε και τώρα γεύονται τους καρπούς ότι είχαν πήρει το καλοκαίρι οι τριφυλοφόροι. Η Ομόνοια που πλέον το όραμά της είναι η League Face του Champions League και τα Αστέρια. Άλλωστε το έχει ξεκάθαρα την περασμένη εβδομάδα ο κ. Παπασταύρου με τον προγραμματισμό που θα γίνει. Και τώρα ο Παπασταύρου λοιπόν, τι να πει για αυτόν τον άνθρωπο που εδώ και 8 χρόνια κάνει ό,τι μπορεί για να είναι η Ομόνοια εκεί ψηλά στην κορυφή. Το είπε άλλωστε ότι θα μεγαλώσει σε πολλούς τομείς. Είναι τρομερά συγκινημένος ο Δημήτρης Γρηγόρη που τον έφερε στην Ομόνοια, του έδωσε το μετάλλιο, τον συγχαίρει η ηγεσία της ΚΟΠ, χαμογελά, αλλά και είναι σίγουρα συγκινημένος, είναι και περήφανος με το κουστούμι του το πράσινο και με το κασκό στο στήθος, και η μεγάλη ώρα τούτη είναι. Το τρόπαρο είναι δίπλα εκεί για να απονεμηθεί στους πρωταθλητές Κύπρου, Τσάπιος 25-26, Ομόνια Λευκοσίας. Απόλυτη σιωπή, όλα έτοιμα τα πράγματα για την απονομή αυτή την ώρα που περίμεναν οι Ομονιάτες από το 21, το 22. Ο πρόεδρος της ΚΟΠ, ο κύριος Χάρης Λοϊζίδης, και φωνάζει ο κόσμος και σήκωσε το τρόπο, δεν μπορούν να περιμένουν. Ο τραγουδάει, έχει πάρει μικρόφωνο ο Μασούρας, δεν βλέπουμε. Σε αυτή την πανέμορφη βραδιά θέλει να πει κάτι, φαντάζομαι, ο Μασούρας. Αυτός είναι που είναι ο ορχιστρωτής και ήταν επόμενο και το αναμέναμε. Το δείξε και στην προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα θα πει κάτι. Α, ο Σίμιτς και ο Σίμιτς είναι εκεί. Ξεχωρίζουν. Τώρα το τρόπαρο το δίνει ο κύριος Παπασταύρου. Είναι τα βλέμματα καρφωμένα εκεί. Η Ομόνια πρωταθλήτρια 25-26. Χαμός, πράσινος χαμός εδώ στο Γάσιπι. Η όμορφη βραδιά τόμωσε στον Κούσουλο ο Σταύρος Παπασταύρου. Θερμά, θερμά συγχαρητήρια Ομόνια Λευκοσίας. Είναι κάτι το μαγικό, είναι φοβερό. Τι να πούμε άλλο, να το μεταφέρω από τα μικρόφωνα του Super Sport 104 και άλλο να το βιώνεις σε αυτή την τεράστια μαγική βραδιά. Μια φιέστα εντυπωσιακή. Το πράσινο πάρτι συνεχίζεται. Φωτορυθμικά, πυρσί, μεγαλικά, τα κινητά αναμένα όλα και καπνίλα τώρα, θολώνει η ατμόσφαιρα, το επιστέγασμα των πανηγυρισμών, η κορύφωση της σεζόν, έγινε η στέψη στην Βασίλισσα Ομόνια. Νομίζω ότι εδώ πολύ Αλεξάνδρου, κυρίες και κύριοι, έχουμε ολοκληρώσει, ήταν μια πολύ μεγάλη βραδιά, άξιζε όμως αυτό να κάνουμε όποια ομάδα και είναι πρωταθλήτρια στην χώρα μας. Εγώ θα σε ευχηθώ ένα πολύ όμορφο βράδυ, καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.
1: Καλό βράδυ, Μάκη Νικολάου. Εξαιρετική δουλειά που έκανε στο ΓΑΣΥΠ. Συγχαρητήρια στην πρωταθλήτρια Ομόνια. Η Ομόνια η οποία σήκωσε στον ουρανό το 22ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Λοιπόν, να πούμε, μιας και είμαστε στον αέρα, στο ντέρπι στην Ισπανία, στο 40 Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης 2-0, ημίχρονο στην Ιταλία Μίλαν Αταλάντα 0-2. Λοιπόν, συνεχίζονται όπως είναι φυσιολογικό οι πανηγυρισμοί στο ΓΑΣΥΠ από τους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Ακολουθήσουν οι εορτασμοί, τα επινίκια ουσιαστικά της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή, μια εκπομπή που είναι στον αέρα από τις 5 το απόγευμα. Να είστε καλά, και πάλι θερμά συγχαρητήρια στην νέα πρωταθλήτρια, την Ομόνια. Βεβαίως περισσότερος, μάλλον όλος ο απόϊχος της βραδιάς που θα ακολουθήσει και θα είναι μεγάλη σε έκταση στις αυριανές εκπομπές του Super Sport 104. Από μένα τον Πολύβιο Αλεξάνδρου και από τον Χρήστο τον Παναγίδη που ήταν μαζί μου όλες αυτές τις ώρες, καλό βράδυ και καλή νέα εβδομάδα.
2: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
4: Έλα, φοβερά πράγματα. Αυτά είναι προβοκάτσια, έχω να σου πω. Δηλαδή τώρα με βάζεις τον τάκο, ας πούμε, με κρεμάς τα μανταλάκια για τον κόσμο. Καλά, τι γίνεται τώρα. Για περίμενε μισό λεπτό. Για δώσε λίγο ήχο. Δώσε λίγο. Για να ακούσω.
5: Σε αυτούς που είχαν φτάσει την ΑΕΚ στη League Face του Conference League.
4: Έχουμε συνδεθεί.
5: Και σε αυτούς που είχαν δείξει στη διάρκεια του.
4: Λούζου τον Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου πριν αρχίσει. Ο οποίος φοράει μπλουζάκι πρωταθλήματος. Τον Λούζου
5: με
4: όλοι οι ποδοσφαιριστές από πάνω.
5: Είναι η δεύτερη στιγμή αμφισβήτηση στη διάρκεια τη σεζόν.
4: Κάθεται και το απολαμβάνει. Έλα, Νίκο Μοζιονέλο, έλα, Νικόλα.
6: Έλα.
4: Ναι.
6: Εντάξει, έχει χάρη που είχα αυτό το πρωτάθλημα και έχουμε γίνει ερδελομπού να μπω τίποτα άλλο και στη Ρεάλ. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Έτσι, ξεκινάμε ανάποδα που μεσοβόμαδα οι φήμες γίνανε δημοσιεύματα και αναλύσεις. Και ξέρεις, ένα γνωστό εδώ και 30 χρόνια περίπου που είμαστε στο αθλητικό ρεπορτάζ είναι ότι αν γράψει κάτι η μάρκα για τη Ρεάλ είναι Ευαγγέλιο. Το ξέρεις και εσύ. Λοιπόν, μόλις έγραψε η μάρκα για Μωρίνιο, καταλαβαίνεις τι κανιά μου νοιάζει τα κεραμίδια.
4: Ναι.
6: Και βγήκε και το ρεπορτάζ πρώτα που μου άρεσε πάρα πολύ. Ότι ο Ζωσέ έχει θέσει 9 όρους.
4: Πήγε και ο Μάριος Ηλιόπουλος δίπλα στον Νίκολιτς τώρα. Θα έχουμε δεύτερο γύρο δηλώσεων του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, δεν ξέρω. Εντάξει, είπαμε απόψε.
6: Αλήθεια ο άνθρωπος, τώρα καλά.
4: Όλα σου τα επιτρέπω. Πώς λέει
6: τραγούδι. Ο νούμερο 2 πρωταγωνιστής.
4: Τι είναι αυτό, πώς έχει κασκόλ φοράει. Κάτσε. Μιχάλη 4 έχει φορέσει τώρα. Κάτσε, ρε Νίκο, βλέπω ταυτόχρονα. Συγγνώμη. Κάνω και περιγραφή. Έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση, διότι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας τραυματίστηκε σοβαρά στο παιχνίδι της ΓΚ με τη Βέστερλο. Και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με δάκρυα στα μάτια. Τραυματίστηκε ο μεσοεπιθετικός διεθνής στο 30. Έκανε μια προσποίηση για να αποφύγει ένα αντιπαλό του Καρέτσας, αλλά ο παίκτης της Βέστερλο, προσπαθώντας το μαρκάρι, το χτύπησε πίσω από το γόνατο, το οποίο τραντάχτηκε. Υπάρχει ένα βίντεο με τη φάση αυτή όπου ο Καρέτσας λίγο αργότερα πέφτει στον αγωνιστικό χώρο και ζητάει αλλαγή. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει υποστεί. Θα υποβληθεί, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις τις επόμενες ώρες για να φανεί το μέγεθος του τραυματισμού. Ωστόσο, αυτά τα δάκρυα στα μάτια του Κωστή, εντάξει, ναι, δεν είναι καλά. Λοιπόν, έλα, επιστρέφουμε.
6: Λοιπόν, ναι, το βλέπω τώρα.
4: Ναι.
6: Το είδες. Την έχει φαγερή. Την έχει φαγερή.
4: Ας ελπίσουμε το παιδί να μην έχει. Δηλαδή να χάσει μόνο τα υπόλοιπα μάτσα, ας πούμε, φέτος.
6: Αν δεν εντάξει, τελειώνει σε ζώνη, γυρίσει τον
4: ναι.
6: Άγχος, να είναι
4: μπράβο, γύρω, μπράβο, μπράβο, μπράβο, αυτό σκέφτηκα κι εγώ.
6: Λοιπόν, μετά τη Ρεάλ και το Ζωσέ που θα επιστρέψει, πάμε στα καθημάτια.
4: Μα δεν σε βγάλαμε γι' αυτό, χρυσέ μου άνθρωπε, να μας πεις τώρα.
6: Δεν υπάρχει, νομίζω, κουβέντα στο αν η ΑΕΚ παίρνει άξια το πρωτάθλημα ή όχι. Πανάξια.
4: Συμφωνήσαμε όλοι. Και εσύ ακόμα απόψε τώρα.
6: Δεν το συζητάει κανείς. Μιλάμε, αν όχι η καλύτερη σεζόν της ιστορίας της, μαζί με την ευρωπαϊκή πορεία, μία της καλύτερης που άφησε πίκρα και ρεσί, δηλαδή. Και να μην είστε ΑΕΚ μέσα σε 10 μέρες, τι θα χωρίνα. Σαν φύλαφρος, έτσι. Μία με τη Ράγιο που δεν περνάει, μία με το μπάσκετ προχτές. Τι πράγματα να πούμε.
4: Ναι, ναι.
6: Τουλάχιστον γλυκένει λίγο το σημερινό, δηλαδή να το χαρούνε. Γιατί τώρα μέσα σε 10 μέρες αυτές.
4: Μια ανωτελεία, σε παρακαλώ, ναι, γιατί ναι. Η βραδιά είναι των πρωταθλητών. Να ακούσουμε το Στρακόσα που κάνει τώρα δηλώσει τη συνδρομητική.
7: Επιτέλους τελείωσε αυτό το μαρτύριο των τελευταίων εβδομάδων. Πολύ χαρούμενοι όλοι μας. Πιστεύω το αξίζαμε μακράν από όλους. Είχαμε τη μεγαλύτερη διάρκεια στο πρωτάθλημα. Πιστεύω ο κόσμος βοήθησε πάρα πολύ σήμερα γιατί δυσκολευτήκαμε αρκετά. Αλλά δόξα τω Θεώ είχαμε ωραίο τέλος. Το χαρήκαμε όλοι μαζί. Το χρειαζόμασταν. Έπρεπε να γίνει έτσι γιατί εμείς ήμασταν πιστεύω καλύτερα όπως είπα στο πρωτάθλημα. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι.
8: Εκεί πάνω στις δυσκολίες που αναφέρθηκες, όταν ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε, τι σκέψεις πέρασαν από το μυαλό?
7: Κάποιες αρνητικές πέρασαν, αλλά επειδή είδα ότι ο κόσμος δεν τα παράτησε και μας έδωσε όθηση, πίστευα ακόμα μέχρι το τέλος. Εφόσον ισοφαρίσαμε και γρήγορα, μετά είχα κάποιες ελπίδες, όχι τόσο μεγάλες, αλλά ο κόσμος μας βοήθησε πάρα πολύ, μας έσπρωξε και βάλαμε τον κόσμο στο τελευταίο λεπτό.
8: Στο ξεκίνημα της σεζόν, πολλοί δεν πίστευαν ότι η ΑΕΚ θα έφτανε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Βέβαια, αρκεί να πιστέψεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου καμιά φορά για να πετύχεις τα πράγματα. Είναι τέτοια ιστορία του φετινού πρωταθλήματος?
7: Πιστεύω όλη μας η πορεία από εκεί που ξεκινήσαμε. Πιστέψαμε πάνω απ' όλα πρώτα εμείς και μετά δείξαμε στον κόσμο ότι πρέπει να πιστέψει και σε εμάς. Και πιστεύω ήταν καλύτερα που δεν μας είχαν βάλει ως τα φαβορί του πρωταθλήματος. Μας αφήσαν λίγο πιο ήρεμους μέχρι τον Νοέμβριο και από εκεί και πέρα που η ομάδα δέθηκε με τον καινούριο προπονητή, ήταν αυτονόητο να πάει ακόμα καλύτερα και αποδείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα.
8: Το πρώτο σου πρωτάθλημα.
7: Δόξα τω Θεώ, ναι. Ελπίζω να μείνει το τελευταίο όμως.
8: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
4: Αυτά λοιπόν από τον Θωμά Στρακώσα και πάμε πίσω στον Νίκο Μποζιονέλο. Sorry, Νίκο.
6: Ναι, εντάξει, είναι βαριά, εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε, πανάξια η άκρη, δεν το συζητάει κανείς. Απίστευτη σεζόν. Απίστευτη σεζόν μαζί με την Ευρώπη. Με μόνο, ας πούμε, λες αποτυχία από αποκλεισμό από τον Όφη στο Κύπελλο, που ενδεχομένως έτσι άνοιγε το δρόμο για τον Ντάμπλετ, όπως εξελίχθηκε.
4: Το οποίο εν τέλει, για να μην μειώσουμε και τον Όφη, ήταν και άθλος του Όφη του μετέπειτα Κυπελλούχου Ελλάδας, έτσι.
6: Από πότε τα λέγαμε, κύριε Καρμύρη, ότι είναι η σειρά του Όφη, σου είχα πει και τη σύμπτωση με τη Λάρισα.
4: Σε μένα έχεις μπερδευτεί με το χελάκι. Σε μένα έχεις μπερδευτεί με το χελάκι.
6: Το έχω πει και θέλω να το πει με το χελάκι, το είχαμε συζητήσει. Εν πάση περιπτώσει. Τα ακούς πολλά και ξεχνά.
4: Τώρα περνάνε και τα χρόνια, είναι μαζί όλα.
6: Περνάνε και τα χρόνια. Από εκεί και πέρα.
4: Μπράβο, ωραίο είσαι. Εγώ το είπα έτσι, αλλά εσύ εντάξει, το επιβεβαίωσες κιόλας.
6: Είναι άξια αναφοράς. Εντάξει, ο Ντέλιας είχε ένα τρομερό παιχνίδι σήμερα πάλι. Δηλαδή, κυριολεκτικά, παιδιά, μια ομάδα μόνο.
4: Εντάξει. Είναι ατραξιόν ο άνθρωπος. Το
6: είπαμε. Βάλε ένα πλήκτρο. Και τον πέταμε το χεράκι ο Κωνσταντέλιας. Μιλάμε για άλλη κλάση αυτό το παιδί. Απίστευτο ταλέντο και πλέον και
4: η. Μου επιτρέψει να σου πω, ήταν ισοπεδωτικός Ολυμπιακός, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Να βάζει γκολ.
6: Η ηγετικότητα που βγάζει ένα παιδί με αυτό το παιδί είναι το κάτι άλλο. Έτσι, για το νεαρό της ηλικίας. Από εκεί και πέρα.
4: Και είναι και ποδοσφαιρικό showman για το νεαρό της ηλικίας. Το έχεις δύο λεπτά ακόμα, σταματάω.
6: Ναι, ναι. Ο παραποταμένα κακός, μέτριος ό,τι θέλει ο Ολυμπιακός, στα playoffs πάνω που θα έπρεπε να έχει στρώσει. Okay. Εκεί κάπου σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δηλαδή σήμερα έχει μια ευκαιρία να νικήσει, να αποκτήσει έτσι λίγο βάζο για το Champions League και τη χάνει. Τη πάρει ο ΠΑΟΚ τώρα αέρα, δείχνει τα τέσσερα παιχνίδια, να μην μπορείς να βρεις λύση. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα μόλις τελειώσει η σεζόν. Όχι αναγκαστικά να αλλάξει ο προπονητής, καταλαβαίνεις. Μπορεί να συνεχίσει να δει ο προπονητής για να αλλάξει κάποιους παίκτες. Okay. Αλλά ναι, το φετινό project δεν βγήκε, δεν τράβηξε. Δεν τράβηξε γιατί κάτι πήγε λάθος. Ας το βρούνε. Η συνταγή είναι δοκιμασμένη. Δεν είναι δηλαδή ότι πρέπει να τα αλλάξει όλα του χρόνου. Ξαναλέω, δεν νομίζω ότι πρέπει να τεθεί. Το λέω προσωπικά θέμα προπονητή, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι οι κύκλοι κλείνουν. Όσο για τον Παναθηναϊκό, να σου πω, έχει κάνει καλό μάτι μέχρι τον γκολ και μετά τον γκολ, κλασικός Ράφα, η ομάδα πίσω. Ναι ή όχι?
4: Ναι, ναι.
6: Γιατί? Δεν έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός σήμερα. Δεν ήταν αρκετά καλός σε σχέση με άλλα παιχνίδια.
4: Ήταν.
6: Και παρά τις πόσες 10 απουσίες πόσες είχε. Mm-hmm. Για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι η ομάδα πρέπει να ξεκινάει το κοντούρι. Μιλάμε για τρομερό παίκτη. Mm-hmm. Που ναι. Να έχει παίξει δηλαδή και περισσότερο.
4: Έκανε μεγάλο μάτς και σήμερα το παιδί.
6: Πάρα πολύ. Και ο Παντελίδης καλός. Και δηλαδή βλέπεις κάποιους παίκτες και λες πώς αυτός ο Παναθηναϊκός το παιδί μου έφτασε φέτος. Κλείνει έτσι τη χρονιά με τέτοια απογοήτευση κτλ. Και μετά τον γκολ εκεί που λες θα τη χτυπήσει την άκρη, βάζει και δεύτερο, να εκμεταλλευτεί. Μια ητοπάθεια να γυρίσουμε όλοι πίσω να κρατήσουμε το σκορ. Η επιστήμη σκορ είναι τα κυρία Πιλάδη, είναι πραγματικά.
4: Νομίζω και έχει ανοίξει οριστικά ο δρόμος για την αποχώρηση Μπενιτέθ, διότι και αυτή η δήλωση έλεγα νωρίτερα που έκανε, τα λέγαμε το Σάκη Μπουζδούνη, ότι έμεινε ικανοποιημένο από τους παίχτες. Μην παίζει τώρα με τον πόνο των φίλων του Παναθηναϊκού, γιατί δεν ξέρει την πραγματικότητα την ελληνική τελικά, όταν λες και αυτά τα πράγματα.
6: Τι να πει, ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος.
4: Μα δεν αρκεί αυτό. Είναι το απειροελάχιστο. Και σε ένα μάτσο που τελικά έχει παίξει καλά η ομάδα σου και οι παίκτες σου, και εγώ δεν λέω είσαι ευχαριστημένος, αλλά το χάνεις κιόλας. Και έχεις χάσει και το πρωτάθλημα και δεν έχεις πάρει τίποτα φέτος. και έχεις πανηγυρίσει που προσπέρασε το Λεβαδιακό για τα play-off. Με αυτή την έννοια το λέω, καταλαβαίνεις. Είναι στραβό το κλίμα, το τρώει και ο Γάιδαρος δηλαδή. Δεν δείχνεις και τίποτα όλους αυτούς τους μήνες που είσαι. Με αυτή την έννοια το λέω.
6: Συμφωνώ απόλυτα. Δεν βλέπω βελτίωση από ένα προπονητή της κλάσης του 50, περιμένεις πολλά περισσότερα πράγματα. Εάν θεωρούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού ότι με το 50 θα ξεκινήσει.
4: Δεν νομίζω ότι θεωρεί κανένα.
6: Θα πρέπει να έχει τρεις προκριματικούς γύρους στο conference για να μπει league face. Έτσι, γιατί έχει
4: ναι. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα, Νίκο μου. Πρέπει να πάω.
6: Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Εύχομαι συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Νίκο Κοσγιονέλο. Ναι. Καλό βράδυ, Νίκο.
9: Στις ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη,
10: πλούσια σε υλικά
9: και μοναδική σε γεύση.
10: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά,
10: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
9: φροντίδα και μεράκι
10: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
9: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
10: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
12: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
11: Η ώρα είναι 11.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Η ΑΕΚ κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα για τη σεζόν 25-2026. Η Ένωση με ανατροπή επικράτησε του Παναθηναϊκού στην Όλγουν Αρένα με σκορ 2-1. Αυτό το πρωτάθλημα ανήκει στον κόσμο της ΑΕΚ και στο Μάριο Ηλιόπουλο, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Πρωταγωνιστές ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα. Οι δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παρέμειναν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο Γιώργης Καραϊσκάκης. Και την τέταρτη αγωνιστική των play-off 5-8 της Super League. Ο Άρης επικράτησε 3-1 του Όφη και πέτυχε τη δεύτερη του νίκη. Είναι δική μου ευθύνη η έλλειψη αγωνιστικού κινήτρου, δήλωσε ο προπονητής των Κρητικών. Για την ίδια διοργάνωση, ο Βόλος ιτήθηκε από το Λεβαδιακό 3-0 στο Παθεσσαλικό στάδιο. Στο στόχαστρο της Φενέρμπαχτσε και το Έλληνα διεθνής επιθετικός Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Ο Νταβίντε Χέιν στο στόχαστρο της Γιουβέντους, σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα.

0: για την Premier League. Crystal Palace Everton 2-2. Burnley Aston Villa 2-2. Nottingham Forest Newcastle 1-1. Και West Ham Arsenal 0-1. Για τη Ligue 1. Στο ημίχρονο, Anze Strasbourg 0-1. Metz Lorient 0-1. Monaco Lille 0-0. Auxerre Nice 1-1. Paris Saint-Germain Brest 0-0. Rennes Paris 0-0. Toulouse Lyon 1-0. Havre Marseille 0-0. Για την Bundesliga, Hamburgo Freiburg 3-2. Colonia Heidenheim 1-3. Mainz Union Βερολίνου 1-3. Για τη La Liga, Mallorca Villarreal 1-1, Athletic Bilbao Valencia 0-1, Oviedo Getafe 0-0 και στο ημίχρονο Barcelona Real Madrid 2-0. Για τη Serie A, Verona Como 0-1, Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0, Parma Roma 2-3 και στο 57 Milan Atalanta 0-3. Ο Δημήτρης Ιτούδης θα παραμείνει στο τιμόνι της Χάπουελ και τη νέα σεζόν για τη συνέχεια του πετυχημένου project, σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrepreten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

9.43 Intervetter Sports, κυρίες και κύριοι. Δεν το παίζω διαφωτιστή. Θέλω να με βαφτίσει ο Μιχάλης ο Σοηλές διαφωτιστή. Είμαι ο Δημοσθένης Καρμύρης. Γελάει ο Μιχάλης απέναντί μου. Ζωντανές εκπομπές. Εν τη ρήμη του λόγου που λέμε, δηλαδή. Θε σιγά το φοβερό και τρομερό. Ωραία θα ήταν μόνο διαφωτιστή, αλλά δεν μπορώ να είμαι διαφωτιστή. Λοιπόν, είμαστε εδώ, Δημοσθένης Καρμύρης, για την εκπομπή Γκολ Παντού από τις 7.30 στον αέρα. Σε λίγο θα σας αφήσω στα χέρια και στο μικρόφωνο του Μιχάλη Σοηλέ. Μέχρι να πάει η ώρα 12 να ολοκληρωθεί αυτή η εκπομπή Γκολ Παντού που είναι στον αέρα και αυτή την Κυριακή στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον 943 Intervetter Sports. Και είναι μαζί μας και ο Γιάννης ο Γιαννικόπουλος και θα ακολουθήσει βεβαίως ο άνθρωπος του Προέδρου, ο πρωταθλητής Βασίλης Γερασίμου. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ημίχρονο Αντζέρ Στρασβούργο 0-1. Ημίχρονο Μονακό Λίλ 0-0 για το γαλλικό πρωτάθλημα. Όλα τα μάτσα έχουν αρχίσει ταυτόχρονα στις 10. Πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε στο Παρίσι, Paris Saint-Germain Brest 0-0 για την φιναλίστ του φετινού Champions League. Και πάμε τώρα. Έχει μια μικρή χρονική διαφορά. Τα άλλα μάτς έχουν αρχίσει λίγο πιο γρήγορα. Το δεύτερο ημίχρονο στο 49 είναι το Σερ Νις ισόπαλο 1-1. Στο ίδιο χρονικό σημείο Μέτς Λοριάν 0-1. Δεν θυμάμαι αν είπα το Αντζέρ Στρασβούργο, το επαναλαμβάνω αν το είπα. Ζητώ συγγνώμη, ημίχρονο 0-1. Επίσης, 47ο λεπτό, Τουλούζ Λιόν 1-0. Στο 49 παραμένει το Χαύρι Μαρσέι 0-0. Και, να δω αν έχω κάποιο άλλο που έχω ξεχάσει, και στο 46, μόλις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, Μονακό Λίλ επίσης χωρίς τέρματα. Περίπατος θρίαμβος της Αταλάντα στο Σαν Σίρο, Μίλαν Αταλάντα 0-3. 0-2 ήταν το ημίχρονο με Έντερσον στο 7, Ζαπακώστα στο 29 και το τρίτο γκολ ήρθε από τον Ράς Παντόρι στο 52ο λεπτό για τους Μπεργαμάσκι. Προσέξτε δήλωση του Μεντιλίμπαρ, θα δούμε τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε μετά το τέλος τη σεζόν. Στόχος η δεύτερη θέση. Τώρα. Μετά το τέλος τη σεζόν, είπε ο Βάσκος. Θυμίζω, έχει επεκταθεί το συμβόλαιό του πρόωρα. Παραμένει και θα είναι εκτός εξαιρετικού απρόβλεπτο ο προπονητής του Ολυμπιακού. Λέγω διάφορα έτσι και γράφω διάφορα. Επίσης το στιγμιότυπο το πιο ωραίο της βραδιάς απόψε είναι το μπουγέλο που έφαγε ο Νίκολιτς από τους παίκτες της ΑΕΚ στη συνέντευξη τύπου.

Και κάτι ακόμα γιατί η ΑΕΚ πρέπει να αρχίσει να ονειρεύεται πραγματικά και επί της ουσίας, όχι άπιαστο όνειρο, αστέρια Champions League. Η κλήρωση της ΑΕΚ για την αντίπαλό της στον προγραμματικό γύρο του Champions League θα γίνει στις 3 Αυγούστου. Τα πρώτα μάτς θα πραγματοποιηθούν 18-19 Αυγούστου και η ρεβάνς στις 25-26 Αυγούστου. Παραμένει μεγάλο ερωτηματικό ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι της Ένωσης και σε ποιο γκρουπ δυναμικότητας θα βρεθεί. Όμως, ξαναλέω ότι η βαθμολογική συγκομιδή της θα δεν την φέρνει ως φαβορή για να βρεθεί στο γκρουπ των ισχυρών. Αυτή την ώρα τι μας λες έτσι, είναι το τελευταίο που απασχολεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα είναι γλέντι, τώρα είναι απόλαυση για την ΑΕΚ και για τον κόσμο της. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Ο Δημοσθένης Καρμίρης ήταν στο μικρόφωνο της 7.30 μαζί στον αέρα, στον 943 Intervention Response, όπως κάθε Κυριακή και σήμερα 10 Μαΐου του 2026. Μαζί μου ήταν ο Μιχάλης Οηλές και ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Η εκπομπή Γκολ Παντού συνεχίζεται μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Μιχάλης Οηλές στο μικρόφωνο. Όλους στον σταθμό μας επιποδός ακόμη για να σας μεταδίδουν ό,τι γίνεται. Άλλωστε υπάρχει και το ντέρμπι, έστω αν δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά υπάρχει το κίνητρο πάντοτε του γοήτρου, όπως λέμε. Μιλάμε για ελ κλάσικο. Είμαστε στο ημίχρονο, στην ανάπαυλα, στο Camp Nou, Μπαρσελόνα Ρεάλ 2-0. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους και καλή εβδομάδα από αύριο. Χρόνια πολλά στις μητέρες όλου του κόσμου. Συνεχίζει ο Μιχάλης Οηλές. Μείνετε συντονισμένοι γιατί υπάρχει και ο άνθρωπος Προέδρου μετά τις 12 συντροφιά σας. Ο πρωταθλητής Βασίλης Γερασίμου.

Φίλες και φίλοι του 943 Dreveten Sports, καλησπέρα σας. Είμαι ο Μιχάλης Σοηλές, παραλαμβάνω τη σκυτάλη από τον μεγάλο και σπουδαίο Δημοσθένη Καρμύρη. Η αγωνιστική των play-off ολοκληρώθηκε, η τέταρτη αγωνιστική αν δεν απατώμε. Ολοκληρώθηκε, η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα κερδίζοντας 2-1 με ανατροπή τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Και σε λίγο θα έχουμε τον Γιώργο Βασιλείου να μας πει το δικό του στίγμα από την αναμέτρηση της Νέας Φιλαδέλφειας.

συγκλονιστικές στιγμές στην All Win Arena, εκεί όπου ο Μάρκο Νίκολιτς δέχτηκε μπουγέλο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Είναι μια βραδιά, όλα επιτρέπονται. Ένας Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος μπορεί να έρθει υπό καθεστώς αμφισβήτησης στις αρχές, καθώς είχε γνωρίσει τη Νίτα από τον Ολυμπιακό στον 8 Οκτώβριο στο Καραϊσκάκι και συζητιόντουσαν πάρα πολλά. Ήταν στη Νέα Φιλαδέλφια από τον ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια 0-2. Ήταν και αυτό ένα αποτέλεσμα που κόστησε πολύ στον Μάρκο Νίκολιτς, αλλά στο τέλος η ομάδα της Ένωσης πήρε αυτό που ήθελε, πήρε το πρωτάθλημα και ο Νίκολιτς από Doubter έγινε Believer. Fight, believe and never give up, είχε πει ο Νίκολιτς σε ένα παιχνίδι κόντρα στην Άντερλεχτ στα αποδυτήρια και αυτό έδειξαν και οι παίχτες της ΑΕΚ καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Βέβαια την αποστολή αυτή την παρακολούθησε και η αποστολή του σώματος μπάσκετ της ΣΑΚ, η οποία προσγειώθηκε από την Πανταλώνα όταν έγινε η ανατροπή της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ. Ποδόσφαιρο και μπάσκετ μαζί, ποτέ δεν... Αυτό είναι και αθλητισμός εξάλλου.

0: Και πάμε στο Γιώργο Βασιλείου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Μιχάλη.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ το κατάφερε αυτό. Μπορεί να ήταν ντάπτερ ο Νίκολης, αλλά εν τέλει κατάφερε και τους διέψευσε όλους και να το φαίνεται και στο αποτέλεσμα.
1: Ναι, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της. Κατακτάει ένα πρωτάθλημα δικαιότατα. Είναι η πιο σταθερή ομάδα σε απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Το αποδεικνύει σε όποιο γήπεδο και αν πηγαίνει. Είναι η ομάδα που στα play-off δείχνει χαρακτήρα, δείχνει προσωπικότητα, δείχνει ποιότητα. Κερδίζει τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό εκτός έδρας, τον Παναθηναϊκό στην έδρα της. Η ΑΕΚ με ένα τροπή κιόλας. Ένα δραματικό φινάλε, είναι η αλήθεια, αλλά με το τελευταίο σφύριγμα πραγματικά όλη η Φιλαδέλφια ήταν στο πόδι. Ο κόσμος πανηγύρισε αυτό το πρωτάθλημα. Και τα καλύτερα νομίζω έρχονται για την ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς πρωτεργάτη να αποθεώνεται από τον κόσμο της ΑΕΚ, όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης. Μια τεράστια επιτυχία για την ΑΕΚ, γιατί κακά τα ψέματα, το περασμένο καλοκαίρι ουδείς υπολόγιζε την ΑΕΚ ότι θα φτάσει μέχρι αυτή τη στιγμή, σκεπτόμενος όλα όσα είχαν προηγηθεί με τις 6 ήττες στα play-off, με τη νέα εποχή. Τον Αλβίνη ήταν αποτελεί παρελθόν, με τον Νίκολιτς να έρχεται, που ήταν εντελώς άγνωστος. Αλλά αποδεικνύει ο Σέρβος σε συνεργασία με τον Ριμπάλτα και με τον Μάριο Λίγο φυσικά ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, με πειθαρχία, με πλάνο, με σοβαρότητα. Κάνει ένα γκρουπ πάρα πολύ δεμένο και από άποψη τακτικής προσέγγισης αλλά και από άποψη κλίματος, και τα αποτελέσματα είναι αυτά που παρουσίασε η ΑΕΚ εντός αγωνιστικού χώρου.
0: Μια πολύ σταθερή που είχε χάσει σε ντέρμπι από τον Οκτώβριο, το 2-0 από τον Ολυμπιακό.
1: Από τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Χαϊσκάκης.
0: Ακριβώς. Και έκτοτε είναι καβάλα στα λόγο.
1: 23 μάτς νομίζω, τώρα έχω χάσει το μέτρημα.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, με αυτό, γι' αυτό είπα και πριν ότι κατακτάει δίκαια το πρωτάθλημα.
0: Προφανώς.
1: Είναι σταθερή, έχει συγκεκριμένο πλάνο, το έχουν αφομοιώσει πλήρως οι ποδοσφαιριστές της. Και στο τέλος της σεζόν, ακόμα και αν απομένουν δύο αγωνιστικές για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος των play-off, κατακτάει και μαθηματικά τον τίτλο, εκμεταλλευόμενη για την ισοπαλία στο Γιώργος Χαϊσκάκης.
0: Έτσι ακριβώς Γιώργο, νομίζω τα καλύψαμε όλα, έχεις και εσύ και άλλη δουλειά.
1: Το κλίμα είναι φανταστικό, ακόμα οι παίκτες της ΑΕΚ είναι όλοι εδώ, πανηγυρίζουν, έρχονται, κάνουν δηλώσεις. Πριν από λίγο μίλησε ο Ζήνη, MVP, αφιέρωσε τον γκολ του στον πατέρα του που έχει σήμερα γενέθλια. Είναι το δεύτερο πρωτάθλημα που κατακτάει με την ΑΕΚ ο Σαλβαδόρ Ζήνη. Και είναι ένας προσβεστής που αποδεικνύεται καθοριστικός, κομβικός στο τέλος της χρονιάς για την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Καλή συνέχεια, φίλε.
0: Επίσης. Ήταν ο Γιώργος Βασιλείου. Είναι επιφοδός στο Ινόλγουιν Αρένα. Κλίμα γιορτινό. Κλίμα που θέλουμε να βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα.

Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ για να είναι στο γκρουπ των ισχυρών για τα play-off του Champions League θέλει πρωταθλήτρια στη Σκωτία, τη Hearts, του Αλέξανδρου Κιζηρίδη.

Ορμπελίν Πινέδα δήλωσε χαρούμενος και ικανοποιημένος ήτανε. Δήλωσε ο Μεξικανός επιθετικός. Απολαμβάνουμε τα αποτελέσματα της σκληρής δουλειάς μιας ολόκληρης σεζόν και πράγματι ήταν πολύ σκληρή η δουλειά που έριξε η ομάδα της Ένωσης.

Ο χρυσός σκόρερ της Ένωσης, ο Ζωάο Μάριο, είπε το δικό του σχόλιο. Κάτι τρελό το σημερινό. Το ποδόσφαιρο χαρίζει τέτοιες στιγμές. Είμαι πολύ χαρούμενο για τη συνολική δουλειά. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν. Αυτή η ομάδα απέδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει σε προσωπικό και σε ομαδικό επίπεδο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ένας παίχτης, ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος έχει κατακτήσει πάρα πολλά στην καριέρα του και παίρνει και το ελληνικό πρωτάθλημα με δικό του γκολ. Καθώς ήταν ο παίχτης που έδωσε τη νίκη στη

Στο γαλλικό πρωτάθλημα, Αζέ Στρασβούργο 0-1, Μέτς Λοριάν 0-1, Μονακό Λίλ στο 0-0, Οσέρ Νις 1-1, Πάρι Σεζερμέν Μπρέστ 0-0, Ρεν Παρί 0-1, Τούλουζ Λιόν 1-0 και Χαύρι Μαρσέιγ 0-1. Όλες οι αναμετρήσεις έχουν μπει στο 60 λεπτό.

0: στο 63ο λεπτό στη La Liga, Barcelona Real Madrid 2-0. Τα γκόλια τους Blaugrana τα έχουν σημειώσει ο Μάρκους Ράσφορντ και ο Φερμίν Λόπεθ. Όχι ο Φερμίν Λόπεθ, ο Φεραν Τόρες, δικό μου το λάθος. Και με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Hans Dieter Flick είναι στους 91 βαθμούς, στους 77 δεύτερη Real Madrid της, και έτσι οι Blaugrana αγκαλιάζουν και μαθηματικά το πρωτάθλημα.
1: 943 Interveten Sports. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε.
4: Super Sport 104. Super Sport 104.

0: United. Και είπε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, τώρα διαβάζω εδώ, όσοι δεν πίστεψαν να ζέσουν τώρα τις ζώνες τους και άλλοι ας τις λύσουν, γιατί έχουν να δουν πολλά ακόμη.
1: Κοίτα, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος άκουσε να πούμε τα πράγματα όπως είναι τώρα, γιατί και από κάποιους, και από παντού ΣΑΕΚ, άκουσαν το καλοκαίρι πέρυσι που ο Μελισσανίδης αποφάσισε να πουλήσει τον Ηλιόπουλο, ότι ο Μελισσανίδης οικονόμησε λεφτά και έδωσε την ομάδα στον κουμπάρο του Μαρινάκη. Τα ακούγαμε αυτά. Τα ακούγαμε, φίλε Μιχάλη. Τα ακούγαμε και με την αντίφωνη από πολλούς και δημοσιογράφους. Και ο πάντως της ομάδας και γενικά δημοσιογράφους στα μίντια ακούγαμε ότι είναι κουμπάρος στο Μαρινάκι και τελείωσε η ΑΕΚ και δεν μπορεί να κάνει τίποτα και το ένα και το άλλο. Τώρα αυτοί που λέγανε αυτά δεν πρέπει να ζητήσουν μια συγγνώμη.
0: Προφανώς.
1: Και όχι μόνο στον Ηλιόπουλο, μια συγγνώμη στον Πίλιο, στον Ρότα, στον Μάνταλο, στον Ζωάο Μάριο, στον Περέιρα. Μια συγγνώμη, γιατί λέγανε πάμε με αυτούς, ας πούμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Τα παιδιά αυτά χρειάζονται να πούμε ένα μπράβο. Εγώ δεν λέω ότι ο Πίλιος το καλύτερο δεξιμπάκι στην Ελλάδα και ότι δεν χρειάζεται να πάρει παίχτη ΑΕΚ από εκεί. Χρειάζεται να πάρει ΑΕΚ. Αλλά ένα μπράβο πρέπει να πούνε στα παιδιά τώρα. Αυτοί που έκραζαν και έβριζαν και όχι έκαναν κριτική για τους ποδοσφαιριστές, τους έβριζαν με τα χειρότερα λόγια. Εντάξει. Και να πούνε και μια συγγνώμη αυτοί που την Κυριακή που έχασε η ΑΕΚ βαθμούς στη Λεωφόρο είπαν το πρωτάθλημα το χάσαμε.
0: Ναι.
1: Έτσι είπανε. Έτσι λέγανε μάλλον. Τα διάβαζε και τα άκουγε εσύ έτσι, δεν είναι.
0: Ακριβώς.
1: Ένα χι στο λεωφόρο, τον Παναθηναϊκό που φέραμε πριν μια εβδομάδα Παναθηναϊκός με 10 παίκτες. Τι λέγανε όλοι, χάθηκε το πρωτάθλημα.
0: Παίκτες που ξεχώρισαν για μένα στην ΑΕΚ φέτος ήταν ο Κοϊτά.
1: Κοϊτά, Στρακώσια, Ρέλβας, Πινέδα, Μάριν.
0: Ζήνη επίσης.
1: Βάργα.
0: Που είχε και τον τραυματισμό και ήδη έριξε.
1: Γιώβιτς, ο χοντρός, εντάξει γκολ.
0: Ζωάο Μάριο.
1: Ζωάο Μάριο. Ήταν μια χρονιά που η ΑΕΚ ήταν το απόλυτα outsider, αυτή είναι αλήθεια. Όταν ξεκίνησε η χρονιά μετά το περσινό μαύρο χάλι που βιώσαμε εμείς οι ΑΕΚτζίδες στα play-off με τις 6 ήττες σε 6 παιχνίδια, ξεκίνησε η ομάδα να πάει για πρωτάθλημα με αντίπαλο ένα Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν 3 χρόνια με το Μεντιλίμπαρ, μια ομάδα στρωμένη, νταμπλούχος, Ολυμπιακός το πρώτο φαβορί. Μια ομάδα τον ΠΑΟΚ με προπονητή 5 χρόνια του Λουτσέσκου με την ίδια ομάδα με κάποιες προσθήκες και μια ΑΕΚ η οποία ξεκίναγε από την αρχή, από το 0. Νέος προπονητής, νέοι παίχτες και τελικά κατάφερε, δεν το πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, το κατέκτησε, φίλε.
0: Κατέκτησε.
1: Με τη μαγκιά της, με την αξία της.
0: Έτσι ακριβώς. Και ο Νίκολιτς ήταν και αυτός που τους διέψευσε όλους.
1: Και ο Νίκολιτς.
0: Και αυτός έβαλε το λιθαράκι.
1: Το λιθαράκι. Μια χρονιά που δεν ξεκίνησε καλά, με κάποια παιχνίδια που δεν έπεσε καλά η ομάδα. Ο Νίκολιτς φώναζε και έλεγε ότι η ομάδα θα γίνει όταν πρέπει, θα είναι καλά. Και μετά την αγωνιστική που έχασε εύκολα στο Καραϊσκάκι με 2-0, δεν κοίταξε καθόλου πίσω, δεν έκανε καμία ήττα.
0: Ήταν ένας Οκτώβρης που εγώ τον θυμάμαι πάρα πολύ. Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια 0-2. Και με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Εκεί ήταν που πολλοί φωνάζανε για τον Νίκολιτς.
1: Ότι τελειώσαν τα πάντα, δεν πάει για πουθενά. Και από τότε η ΑΕΚ δεν έχασε ούτε αγώνα. Δεν λέω ότι κέρδισε όλα τα παιχνίδια. Έφερε και ισοπαλίες. Όπως φέρανε ισοπαλίες και άλλες ομάδες. Είχαν ένα πολύ γερό πρωτάθλημα φέτος. Αλλά δεν έκανε καμία ήττα. Το μόνο μελανό σημείο της ΑΕΚ ήταν ο αποκλεισμός από τον Όφη. Γιατί μπορούσε να έχει πάρει και double. Αλλά δικαίως και Όφη κέρδισε την ΑΕΚ μέσα στη Φιλαδέλφια και πήρε τον double δίκαια και ο Όφη. Και μια χρονιά που μην ξεχνάμε ότι στο Τσακ. Εντάξει, δεν πήγε στο ημιτελικό με το Στρασβούργο. Έτσι. Και πήγε Βαγεκάνο, η οποία Βαγεκάνο είναι ομάδα του τελικού. Μια ομάδα η οποία την λέγανε καφενείο όλη η χρονιά κάποιοι. Πια Βαγεκάνο, η οποία πήγε τελικό.
0: Ακριβώς.
1: Για κάποιους που τη βλέπουν την μπάλα διαφορετικά από ό,τι βλέπουν οι κανονικοί άνθρωποι. Εντάξει.
0: Ξεκάθαρα.
1: Και φέτος και το σημερινό παιχνίδι ήταν συγκλονιστικό. Εντάξει, γιατί βρέθηκε η ΑΕΚ να χάνει. Εντάξει, και αρχίσανε πάλι στα social media η μουρμούρα που πάμε έτσι, δεν παίρνουμε πρωτάθλημα, τελειώσαμε, το χάσαμε. Λες και ο Ολυμπιακός που κέρδισε εκείνη την ώρα ήταν μπροστά από την ΑΕΚ. Πάλι πίσω ήταν.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και τελικά συγκλονιστική προσπάθεια. Τα έδωσαν όλα τα παιδιά και μπράβο τους. Και ο Ζωάο Μάριος στο τέλος έκανε το κερασάκι στην τούρτα και με το συνδυασμό του 1-1 στο Καραϊσκάκι με τον ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ από τώρα, από σήμερα, είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος και περιμένει τώρα δύο αγωνιστικές να τελειώσει το μάτς, τα παιχνίδια να πανηγυρίσει την άλλη Κυριακή και τώρα να θέλουν οι αντίπαλοι παρακάλια εισαγωγικά. Για ποιον, αν ρυθμίσει η ΑΕΚ τη δεύτερη θέση, γιατί η ΑΕΚ τη ρυθμίσει τη δεύτερη θέση.
0: Εγώ μια πρόταση που την έχω πολύ, λέω στο χωριό μου, from doubters to believers. Αυτό έκανε ο Νίκολης στον κόσμο της ΑΕΚ. Μετέτρεψε όλους αυτούς που τον αμφέβαλαν στο να πιστέψουν.
1: Και ένας κόσμος ΑΕΚ, ο οποίος ήταν όλη τη χρονιά κοντά στην ομάδα, ειδικά τις τελευταίες αγωνιστικές στο play-off. Από την αρχή των play-off, όταν βλέπεις τώρα μια ομάδα να έχει 10.000 κόσμο στην τελευταία προπόνηση πριν το match, πάνω απ' ότι ο κόσμος το πιστεύει. Εντάξει.

0: Έτσι ακριβώς. Fight, believe and never give up.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Κατά τα άλλα, ένα μάτς το οποίο σαν μάτς ήταν καλό μάτς. Δεν έπιασε η εκπουδαία απόδοση. Πήγε το άγχος. Εντάξει. Υπήρχε και το ραδιοφωνάκι στα αυτιά των εκεί στον πάγκο, λογικά, ότι όσο είναι το άλλο 0-0, 1-1, μας κάνει το 1-1 και εμάς, δεν χάνει τίποτα δηλαδή. Γιατί μετά πρέπει να χάσει δύο παιχνίδια, δεν είναι και εύκολο. Μια ομάδα δεν έχει χάσει εδώ και 200 ημέρες. Λοιπόν, και αυτό το γκολ του Κοϊτά, με φοβερή ενέργεια του Γιώβιτς. Εντάξει.
0: Ακριβώς.
1: Βρέθηκε ο Ζάο Μάριο, λέω, Κοϊτά. Είπα, ο Ζάο Μάριο εκεί, έβαλε τον γκολ και η Φιλαδέλφεια. Φλέγεται και φλέγεται ακόμα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, όσοι φίλοι θέλετε να πάτε από τη Φιλαδέλφια μεριά ή έχετε κάποιες δουλειές να κάνετε και περνάτε από εκεί, φίλοι ταξιτζίδες που δεν είστε ταξιτζίδες, okay, μπορείτε να έχετε δουλειές να κάνετε γύρω-γύρω, παιδιά, μην περνάτε από εκεί, δεν περνάει τίποτα. Είναι έτσι κλειστά, ακριβώς, όλα και θα είναι κλειστά μέχρι τις 4 το πρωί, 5, τι ώρα θα φάνε σπίτια τους. Ήταν μεγάλη χρονιά για την ΑΕΚ φέτος. Τα κατάφερε σε όλα τα επίπεδα. Με ρόστερ που το οποίο δεν είναι πιο ακριβό από τους άλλους, γι' αυτό καμιά φορά λέω ότι δεν παίζουν πάντα τα ρόστερ μπάλα. Εντάξει. Παίζει ομάδα, και αν έχεις ομάδα, μπορεί να κάνεις και πράγματα τα οποία και με μικρότερο μπάτζετ μπορεί να καταφέρεις πολλά πράγματα, όπως κατάφερε φέτος η ΑΕΚ. Γιατί έχει το τέταρτο χαμηλότερο μπάτζετ φέτος η ΑΕΚ, να θυμίσουμε στον κόσμο. Τέταρτη ομάδα σε μεταγραφές, σε μπάτζετ τέλος πάντων. Αλλά ξαναλέμε, τα μπάτζετ είναι, φίλε μου, δεν παίζουν ρόλο πάντα. Παίζουν και ρόλο, αλλά όχι πάντα.
0: Το κύριο ρόλο τον έχουν οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, γιατί αυτοί είναι που καθορίζουν όλα τα παιχνίδια.
1: Βέβαια. Και η ΑΕΚ φέτος έδειξε μια ομάδα σοβαρή, πειθαρχημένη. Λέω και πάλι, μπορεί να μην έπαιξε την μπαλάρα που περιμένανε να παίξουμε και εμείς οι ΑΕΚτζίδες. Όλοι θέλουν να παίξουμε και πολύ μπαλάρα, αλλά μετά το αποτέλεσμα ήταν μια ομάδα σταθερή. Δεν έχανε, γύριζε παιχνίδια όπως το σημερινό με τον Παναθηναϊκό, που ήταν δύσκολο να γυρίσει το 0-1. Σκόβεται τα πόδια. Και όταν ξέρει το άλλο από εκείνη, ένα 0. Σκόβω τα πόδια με τη λογική ότι ό,τι έγινε τώρα, οι βαθμοί πάνε 3 και έχουμε 2 παιχνίδια. Τούμπα και Ολυμπιακό. Κατάφερε όμως, το γύρισε το παιχνίδι.
0: Και με την αξία της πήρε αυτό το πρωτάθλημα.
1: Πανάξια. Πανάξια, το κατέκτησε για μένα. Δεν το πήρε απλά, το κατέκτησε. Τώρα η ΑΕΚ κοιτάει την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι παιχνίδι, όπως είπε ο Νίκολης, με τον ΠΑΟΚ. Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ πρέπει να παρακερδίσει τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Να βγάλει τα play-off αίτητη, όπως πέρυσι τα βγάλε χωρίς νίκη, να τα βγάλει φέτος αίτητη. Και να κάνει τη φιά στην Κυριακή στη Φιλαδέλφεια με τον Ολυμπιακό. Ελπίζω και οι ΠΑΟΚτζίδες, οι παίκτες και του Ολυμπιακού, να κάνουν πασίγιο σε αυτή την ομάδα. Το αξίζει πραγματικά. Τώρα, ξέχωνα τα οπαδικά, είναι η καλύτερη ομάδα που πήρε φέτος το πρωτάθλημα. Μάλλον η πιο σταθερή ομάδα. Γιατί και άλλες ομάδες, και ο Ολυμπιακός έπαιξε κατά διαστήματα κάποιες φορές καλό ποδόσφαιρο, και ο ΠΑΟΚ ένα μήνα εκεί, 1,5 τον είχαν στη Θεσσαλονίκη, το ακλόνητο φαβορί, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, αλλά η ΑΕΚ έπαιξε την πιο σταθερή μπάλα σε όλη τη χρονιά.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.

0: ξέρεις γιατί, γιατί είναι και πολύ πιο έτσι το συνέστημα σχέση με τα άλλα πρωταθλήματα που πήρε και με τον Αλμέιδα και αυτά, γιατί την ΑΕΚ την αμφισβήτησαν όλη τη χρονιά. Και όχι μόνο οι αντίπαλοι, που αντίπαλοι δικαίωμά τους είναι.
1: Ναι.
0: Ίδιο παδί της ΑΕΚ.
1: Ναι, πάντα υπάρχουν αυτά, σε όλες τις ομάδες υπάρχουν.
0: Έχει μεγάλη αμφισβήτηση. Υπήρχε μεγάλο κράξιμο για παίκτες, για όταν δεν έφερε ένα αποτέλεσμα, πια από δημοσιογράφους. Εντάξει. Και θέλω να πω κάτι, ρε φίλε. Ακούω τώρα τα κανάλια, τα site και αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε. Ο παδός είναι ο παδός, θα πει και την μπουρδα του, θα πει και το αυτό του. Που ο παδί περισσότερο από ό,τι είδα εγώ του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, είπαν συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Γιατί τόσο στενοχώρια, ρε φίλε, από κάποιους δημοσιογράφους. Τι στενοχώρια, δηλαδή, τι ζόρι τραβάνε κάποιοι δημοσιογράφοι που πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Τόσο πολύ στενοχωρηθήκαν. Δημοσιογράφοι είναι. Υποτίθεται ότι λένε ότι είναι και αντικειμενικοί. Μιλάμε μαύρο δάκρυ σήμερα.
1: Εντάξει. Η ζωή συνεχίζεται.
0: Η ζωή συνεχίζεται, ρε παιδί μου. Εντάξει, ο παδός είναι και πάλι ο παδί του Ολυμπιακού και μπράβο του, μπράβο στον Παναθηναϊκό. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ τα πάλεψε στα ίσια. Που λέγανε κάποιοι ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει το παιχνίδι για να μην το πάρει πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έφερε την ΑΕΚ ισοπαλία στη Λεωφόρο και την ΑΕΚ έχασε το 93. Και μπράβο στον Παναθηναϊκό, εντάξει, συγχαρητήρια. Εντάξει, έπαιξε για την πάρτι του, για την ιστορία του, για τη φανέλα του.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν πιο τυχερή η ΑΕΚ στο 93, το βάλε, πήρε πρωτάθλημα. Που πάλι θα το έπαιρνε. Γιατί δεν έχανε οι ΑΕΚ βαθμούς δύο παιχνίδια από ΠΑΟΚ και από Ολυμπιακό, ποτέ. Εντάξει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Από εκεί πέρα, φίλε Μιχάλη, το άλλο παιχνίδι δεν το είδα καθόλου. Άκουσα ότι ο Ολυμπιακός θα το φάσει αργότερα. Άκουσα ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Ένα σκορ άκουσα και οφείλω να δεχτώ τα παιδιά που μου το έστειλαν μήνυμα. Ένα σκορ Ολυμπιακός 3-0-3-1 ήταν το φυσιολογικό σκορ. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε, τι φάση χαθήκαν, θα τα δω. Πάντως άκουσα ότι ο Ολυμπιακός μέχρι το 65-70 ήταν πολλές ευκαιρίες. Γκολ δηλαδή που δεν χάνονται. Έχασε ο Καρμπίκα την γκολ. Ο Παβλέγκα πάλι έπιασε πολλά. Δεν ξέρω εσύ το παιχνίδι, το είδες.
1: Το είδα το παιχνίδι.
0: Πες μια γνώμη να καταλάβω και εγώ γιατί έχω να λέω στην πορεία.
1: Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να είχε πάρει αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, μπορεί και 3-0, θα μπορούσε να το είχε πάρει. Αλλά ήταν άστοχο σε πολλές φάσεις. Δηλαδή αυτό το πρόβλημα που. Ο Ελκαμπή δεν είναι ο Ελκαμπή που είχαμε.
0: Όλη τη χρονιά έχει αυτό το πρόβλημα. Ο Ολυμπιακός δεν έβαζε το εύκολο γκολ.
1: Ναι, και ο Ελκαμπή δεν το έχει αυτό μέχρι να πάει στο Κοπα Αφρικά.
0: Ναι, μετά.
1: Δεν.
0: Για να σου πω μαγικό γκολ Κωνσταντελιά.
1: Ωραίο γκολ ήταν. Πολύ ωραίο γκολ.
0: Και ένα πέναλτι που στο τέλος πήγε να δώσει, που ήταν μαϊμουδιάνιο
1: πέναλτι.
0: Πήγε στο VAR, εντάξει, το διόρθωσε. Καλό και για τον Ολυμπιακό που δεν έχασε. Καλό και για την ΑΕΚ βέβαια που έφερε εκεί το μάτς. Για το φίλο που με ρωτάει, φίλε μου, μην πλησιάσει Φιλαδέλφια. Θε να πα για μια δουλειά, φίλε μου, μην πλησιάσει. Πήγαινε αύριο το πρωί.
1: Ναι,
0: δεν περνάει παιδιά από εκεί τίποτα. Δεν περνάει από εκεί γιατί τώρα θα βγαίνουν και οι φίλοι τη ΑΕΚ από το γήπεδο που ήταν 35.000 μαζί με του άλλου απ' έξω. Θα ταλαιπωρηθείτε, μην περνάτε από εκεί. Σαν πάντα να πανηγυρίσετε. Αν πάντα να πανηγυρίσετε, πηγαίνετε.
1: Και εγώ ήδη σκέφτομαι τώρα τη διαδρομή τώρα από εκεί.
0: Πας πού τώρα εσύ?
1: Εγώ πάω προς Λυκόβρηση.
0: Όχι, δεν έχεις πρόβλημα. Θα πιάσεις από την Εθνική, θα πας.
1: Α.
0: Και δεν θα έχεις πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Αν πας από το Φιλαδέλφια, θα έχεις πρόβλημα. Αν πιάσεις Ηρακλείου και αυτά, Δεκελίας, ή αν πας πάνω. Θα πας από Φιλαδέλφια και θα στύψεις πάνω. Ψηλά.
1: Ναι.
0: Θα έχει λίγο κίνηση στο ποτάμι, αλλά όχι τόσο πολύ όσο έχει Φιλαδέλφια, γιατί είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα όλα. Μπορεί να περάσει στην αστυνομία εκεί, γίνεται χαμό.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα είναι μέχρι αργά, γιατί έχει μαγαζιά εκεί. Θα πάνε να φάνε, θα πάνε να πιούν τώρα και ελπίσουν. Έχει μέχρι το πρωί, για το πρωί που θα πάω σπίτι, σκέφτομαι να περάσω από εκεί. Όπως έχει 5 το πρωί, προκαρισμένη η δρόμη.

0: Να πούμε εδώ από τον Αντρέα Δημάτο που είναι μέσα στα κόλπα και στην, και στην Γενέβη. Πού είναι, Ζηρίχη, πού είναι τα γραφεία της?
1: Ζηρίχη.
0: Λοιπόν, γράφει ότι η ΑΕΚ έχει ελπίδες πολλές να είναι ισχυρή στα play-off του Champions League. Αυτό βέβαια είναι αντίπαλο, θα μάθει 3 Αυγούστου, θα μάθει τον αντίπαλό της και θα παίξει 18-19. Το πρώτο μάτς 18-19 Αυγούστου και το άλλο 25-26 Αυγούστου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Στα υπέρ της λέει ο Ανδρέας Δημάτος ότι είναι άρχος ολοκλήρωσε το θαύμα και πήρε το πρωτάθλημα στην Δανία για πρώτη φορά.
1: Και τώρα περιμένει και την τελική έκβαση στη Σκωτία.
0: Θα σου πω, στα υπέρ της είναι ακόμα ότι η Λάσκ στην Αυστρία και η Γκιόρ στην Ουγγαρία κρατάνε τις τύχες στα χέρια τους εν ώψη του φινάλε στο ερχόμενο Σαββατοκύριακο που η Λίντσε νομίζω σήμερα η Λάσκ κέρδισε την Στράσβουργκ 2-0. Αν η Χάρτ στη Σκωτία καταφέρει το θαύμα και δεν είναι τη φύση στο Χάμπντεν Πάρκ από τη Σέλτικ, που είναι μεγάλο μάτς, για την ΑΕΚ το γκρουπ των ισχυρών θα είναι δεδομένο. Σε αυτή την περίπτωση η πιθανή αντίπαλη της ΑΕΚ θα είναι η Βίκινγκ. Μισό λεπτό γιατί έχασα τον Ανδρέα. Θα είναι η Βίκινγκ, η Λάσκ και η Χάρτ και δύο ζευγάρια από του τρίτου προβληματικού με Τσέλιε, Ομόνια, Σάμρο Κρόβες κτλ. Άρα δεν είναι ότι οι ομάδες είναι όλες εύκολες, εντάξει, αν δεν παίξεις δεν υπάρχει καμία εύκολη ομάδα. Θυμάστε είπατε πέρσι από την ΝΟΑ. Λοιπόν, είναι ομάδες οι οποίες όμως είναι βατές, εντάξει, και οι Σάμο Κρόβες και η Τσέλιο που παίξαμε φέτος άστατο το Ετινίτα εδώ στο, είχαμε βάλει 4 γκολ εκεί. Η Ομόνια είναι μια πρωταθλήτρια Κύπρου μετά από χρόνια και αυτή είναι μια ομάδα που πρέπει να την υπολογίσεις. Γενικά δεν είναι τα μεγαθύρια, αλλά είναι ομάδες οι οποίες πρέπει να τις υπολογίσεις για να περάσεις. Θα αποφύγει δεδομένα. Αποφύγει δεδομένα τον Ερυθρό Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σλόβαν Μπρατισλάβα, Χέλεχ Πόζναν. Εντάξει, που και εκεί ας πούμε δεν είναι και τίποτα μεγαθύρια και αυτές οι ομάδες. Αλλά καλύτερα να τις αποφύγεις. Τον Ερυθρό Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Κροάτες Σέρβους, καλύτερα να τις αποφύγεις.

Μπιλάρα, καλημέρα από Νέα Φιλαδέλφεια. Όπως το λες, μην πλησιάσει κανείς εδώ. Αν θέλει να πανηγυρίσει, δεν περνάει τίποτα και θα περνάει για πολλές ώρες. Ναι, παιδιά, γιατί έχει πολλά μαγαζιά εκεί και είναι ανοιχτά. Τα καφέ, τα φαγάδικα είναι θα ανοιχτά με το ξημέρωμα. Ψήνουν εκεί σουμπλάκια. Έχει πανηγύρι. Να πούμε ότι η φιέστα της ΑΕΚ θα γίνει την άλλη Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια με κάθε επισημότητα. Ελπίζω να είναι και ο κύριος Γκαγκάτης εκεί, να μην πάει κανένα ταξίδι. Γιατί βλέπω να φεύγει ταξίδι. Πρέπει να δείτε να δώσει το κύπελλο στην ΑΕΚ. Σαν συνέπο, δεν είναι πρόεδρος. Δεν πρέπει να δώσει το κύπελλο, να το απονέμει το κύπελλο. Όχι όπως έκανε στο τελικό του κυπέλου που έφυγε. Πρέπει να δώσει το κύπελλο. Να βάλει κανέναν άλλο. Ποιο να βάλει. Βάλει το Λανουά. Ποιο να βάλει.

0: Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν τις 12. Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Μιχάλη που με έβαλε στο στούντιο βιαίως. Μου λέει πες μέσα γρήγορα. Του λέω αφού στις 12. Όχι, μου λέει πες από τώρα. Δεν πειράζει. Του κάνω παρεούλα μέχρι τις 12 και μετά 12 θα είμαστε παρεούλα. Σερί μέχρι το πρωί, μέχρι τις 5. Για να πούμε και καινούργια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Εσύ, Μιχάλη, πες μου τα παγόλα για την ΑΕΚ. Θα τα πω και στην πορεία. Έχω ένα πεντάωρο μπροστά και με τους φίλους θα πάρουν τηλέφωνο αργότερα. Εσύ τι είδες φέτος από το πρωτάθλημα, τι αίσθηση σου άφησε, αν το πρωτάθλημα δίκαια πήγε εκεί που πήγε και όλα τα υπόλοιπα.
1: Το πρωτάθλημα για μένα φέτος δίκαια πήγε στην ΑΕΚ, προφανώς. Από τις ευχάριστες εκπλήξεις ήταν ο Όφη, τον οποίο είχα και την τύχη μέσω του σταθμού να τον μεταδώσω ως το Περιστέρι. Ναι.
0: Μου έκανε... και ο Λεβαδιακός να πούμε,
1: και μπράβο Λεβαδιακός.
0: Στο Λεβαδιακό, πέμπτη θέση, δεν είναι λίγο. Εντάξει.
1: Ήταν ένα Όφη ο οποίος ήταν καρφί για υποβιβασμό, πρώτο φαβορί για υποβιβασμό. Με την έλευση του Χρήστου Κόντι άλλαξε αυτό.
0: Σωστό.
1: Και μου το είχε πει και ο Κόντι στην έλευση τύπου τότε στο Περιστέρι, ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ. Και ότι μπορεί να μην φανταζόταν ότι θα κατάφερνε αυτό που κατάφερε με τον Όφη.
0: Δεύτερη χρονιά συνεχόμενη Όφη τελικό. Είναι μεγάλη υπόθεση. Το Ολυμπιακό το χάσε, οκ. Okay. Ήταν Ολυμπιακός καλύτερος, το χάσε. Αλλά φέτος στη δεύτερη χρονιά του. Δεν είναι και εύκολο μια ομάδα από την επαρχία να παίρνει κάθε χρόνο κύπελο. Όφη το πήρε μετά από πολλά χρόνια και δίκαια το πήρε.
1: Έτσι, ναι. Μεγάλη απογοήτευση η Λάρισα που ήρθε, ναι, με μεγάλες προσδοκίες.
0: Με πολύ κόσμο και μάλλον μας. Μάλλον.
1: Θα μας
0: τώρα την Τρίτη είναι πολύ κρίσιμα μάτς. Αν δεν καταφέρει να πάρει αποτέλεσμα μέσα στην Τρίπολη, βλέπω να πηγαίνει χεράκι-χεράκι με τον Παρσεραϊκό.
1: Έτσι είναι. Και ο Αστέρας που έχει ανέβει τώρα με τον Γιώργο Αντωνόπουλο, έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Και. Που είπες απογοητεύσει ο Παναθηναϊκός.
1: Και ο Παναθηναϊκός προφανώς.
0: Μια ομάδα που ξεκίνησε με πολύ χρήμα.
1: Πολύ χρήμα, πολλές φιλοδοξίες.
0: Με λεφτά που έδωσε ο Λαφούς, αυτή είναι αλήθεια, έδωσε λεφτά. Ξέχωρα παίκτες που ήρθαν δεν κάνανε τίποτα, δεν κάνανε διαφορά. Αλλά πολλά προβλήματα, αλλαγές προπονητών, πολλά προβλήματα. Παναθηναϊκός χάθηκε από νωρίς στη μάχη του τίτλου.
1: Και κάτι δηλώσει του Μπενίδεθ, οι οποίες σε μένα μου έχουν προκαλέσει πάρα πολύ έκπληξη. Ότι το θεωρεί κατόρθωμα ότι πέρασε το Λεβαδιακό στην τετράδα, ότι σήμερα δείξανε ψυχή.
0: Κοίτα να δεις, σήμερα Παναθηναϊκός παίξε καλά. Δεν παίξε με ψυχή. Αυτή είναι αλήθεια. Όπως έπαιξε με 10 παίκτες στη Λεωφόρο πριν μια εβδομάδα. Αυτή είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, το ότι είπε ο Μπενίτεθ και εμένα μου, σαν δεύτερο, λέω εντάξει, Παναθηναϊκοί που στράβωσαν έχουν τα δίκια τους. Αλλά ρε φίλε, να σου πω κάτι. Παίρνει έναν προπονητή, τον Μπενίτεθ, ο Αλαφούζος. Ναι. Τι του είπε? Δεν του πέφτει να πάρει πρωτάθλημα.
1: Όχι. Λέει να με βγάλει τέταρτο.
0: Να με βγάλει να παίξω playoff.
1: Ναι.
0: Ήταν 8 βαθμούς πίσω. Τον έβγαλε. Δεν λέω ότι είναι επιτυχία για τον Ολυμπιακό και τις δηλώσεις θα μπορούσε να μην τις κάνει, να τις κατήσει για τον εαυτό του και να τελειώσει η ιστορία, να μην έχει μουρμούρα ο κόσμος. Γιατί σαν Παναθηναϊκός δεν μπορεί να λες τώρα κυνηγά το Λεβαδιακό. Αλλά στην ουσία αυτό έκανε, φίλε. Ήταν 8 βαθμούς πίσω από τον Λεβαδιακό. Με ένα αγώνα λιγότερο με τον Όφη. Δεν ήταν εύκολο να το περάσει το Λεβαδιακό που έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Φαντάζομαι να ήταν τώρα πέμπτος και να είχε πάρει όφη το κύπελο. Να μην έβγαινε καν Ευρώπη. Ναι. Το φαντάζεσαι σε ένα φίλο του Παναθηναϊκού πως θα ένιωθε.
1: Δεν θα
0: ήταν. Το Παναθηναϊκό θα ήταν καταστροφή. Με τόσα χρήματα που έχει δώσει ο Λαφούζος. Γιατί έχει δώσει χρήματα. Πήρε παίχτες. Τώρα πήρε. Έδωσε στον Αντίνο τώρα.
1: Αντίνο.
0: Έδωσε χρήματα. Πολλά για μεταγραφές. Φαντάζομαι τώρα να μην προλάβαινε το Λεβαδιακό. Εντάξει. Και να έπαιρνε όφη το κύπελο όπως το πήρε. Θα πες Παναθηναϊκός τώρα play-off χωρίς λόγο.
1: Έτσι.
0: Και θα βγει Ευρώπη. Μιλάμε για καταστροφή.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Αυτό λέω ότι ναι, οι δηλώσεις ήταν λάθος. Μπορούσε να αποφύγει και να μην τις πει καν. Αλλά στην ουσία ο Αλαφούζος αυτό τον πήρε. Για να περάσει το Λεβαδιακό. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αυτό κυνηγούσε. Κυνηγούσε την ΑΕΚ. Ούτε τον Ολυμπιακό, ούτε τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός. Κυνηγούσε το Λεβαδιακό. Αυτή είναι η αλήθεια, ρε φίλε. Αυτά τώρα κάποια άλλη ομάδα, εντάξει, okay, οι υπόλοιπες ομάδες γίνεται μάχη τώρα. Δεν έχει ενδιαφέρον τα play-off, δεν έχουν πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚ. Πάμε για τη δεύτερη θέση και είχε ενδιαφέρον μεγάλο. Μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να ξεπεράσει τον ΠΑΟΚ. Δεν θα κάνει ο Ολυμπιακός δύο νίκες. Και να περιμένει ο ΠΑΟΚ να κάνει μια γκέλα. Να χάσει από ΑΕΚ βαθμούς ή από Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός θέλει δύο νίκες. Με Παναθηναϊκό την Τετάρτη και την Κυριακή με την ΑΕΚ. Για να μπορέσει να καπαρώσει τη δεύτερη θέση. Θα είναι αποτυχία για τον Ολυμπιακό να βγει Champions League. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ξεκάθαρο.
0: Εντάξει. Από εκεί πέρα κάποιες άλλες ομάδες. Εντάξει, τα play out είπαμε. Τα 5-8 δεν έχουν ενδιαφέρον. ο Άρης τώρα θυμήθηκε να παίξει λίγο καλά και να βάλει
1: τη συνεχόμενη νίκη.
0: Ναι, εντάξει, τώρα το θυμήθηκε. Ο Άρης αυτός απογοήτευσε το καλοκαίρι για αυτός πολλές μεταγραφές, πολλούς παίκτες, πολλά έδωσε, πήρε πολλούς παίκτες, δεν κατάφερε τίποτα και φέτος. Και από κάτω στο γίνεται μάχη μεγάλη για την υποβασμό. Εκεί γίνεται μεγάλη μάχη.
1: Πάντως το επόμενο πρωτάθλημα με τις ελεύσεις Ηρακλή και Καλαμάτας θα είναι ενδιαφέρον.
0: Ναι, βέβαια, γιατί είναι δύο ομάδες που έχουν κόσμο. Και η Καλαμάτα
1: κόσμο,
0: έχει κόσμο,
1: ιστορία.
0: Και η Καλαμάτα έχει κόσμο και διοίκηση η οποία έχει τα χρήματα για να μπορέσει να φτιάξει μια καλή ομάδα. Δεν λέω ότι είναι ο Πρασάς Μαρινάκης και Ηλιόπουλος και Μελισανίδης και Βαρδινογιάννης και Αλαφούζος, αλλά έχει χρήμα.
1: Έχει
0: χρήμα να κρατήσει μια ομάδα. Πήρε τον Μπατίστα.
1: Τον Μπατίστα γενικό αρχηγό.
0: Ναι.
1: Τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα για προπονητή.
0: Α, εκεί είναι λίγο ρίσκο.
1: Ναι. Έκανε μια καλή σεζόν με την Ελασίρου.
0: Ναι, πήγε καλά. Αλλά είναι λίγο ρίσκο.
1: Είναι ρίσκο.
0: Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος έχει δουλέψει ποτέ Super League. Ξέρουμε.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Δεν έχει δουλέψει. Είναι και αυτό ένα στοίχημα. Αλλά κανένα φορά ξέρει τα στοιχήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Να σου κάτσει και jackpot.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Λοιπόν, ο Ηρακλής. Εντάξει, έχει θέματα εκεί με το μονοβασιό του Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Με τον πρόεδρο. Είναι λίγο παράξενο ο πρόεδρο. Να λέει τώρα στον παντού πάρτε εισιτήριο 700 ευρώ, αλλιώ θα φύγω. Έχει τον προπονητή και τον να υπογράψει και να υπογράφει τελευταία στιγμή.
1: Έτσι.
0: Το προπονητήριο Ηρακλής δεν έχει πάρει.
1: Όχι, όχι. Ήταν να φέρει το ματσάρι από το.
0: Αυτό ήταν καλό.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά ήρθε εδώ πέρα, ήρθε στη Θεσσαλονίκη και έφυγε ο άνθρωπο.
1: Είχε διαφορετικέ απαιτήσει.
0: Κάτι άλλο έγινε στην πορεία. Άρα του πάνε άλλα έγιναν στην πορεία. Τέλο πάντων θα βρει και ο Ηρακλής προπονητή. Τώρα βέβαια αν πέσει Λάρισα, χάνει μια ομάδα με κόσμο. Αλλά έχουν άλλε δύο ομάδε που έχουν κόσμο.
1: Έχουν.
0: Ο Ηρακλής θα παίξει φίλε φέτος.
1: Ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο.
0: Το φτιάξανε.
1: Το φτιάχνουνε. Θα το
0: απολαύουνε.
1: Ξέρω εγώ.
0: Να παίζει εκεί ο ΠΑΟΚ εκεί.
1: Θα το κάνουν με κλειδάριθμο λογικά στι κληρώσει.
0: Ναι.
1: Πώ ήταν όταν όχι ο Παναθηναϊκός και κοινή ναι, ναι, ναι.
0: Και Καλαμάτα δεν έχει γήπεδο.
1: Δεν έχει.
0: Θα παίξει. Ψάχνουν να παίξουν με στην Τρίπολη κάπου αλλού. Ή το σκέφτονται να, από την Καλαμάτα από ό,τι άκουσα να πούνε στην γεγονότητα αρχή ότι βάλτε μα να παίξουμε τα 5 μάτς τα πρώτα και τα 5 μάτς να παίξει. Εκτός έδρας τα 5. Όπως έκανε κάποτε τον Τατανιάς, δεν ήταν.
1: Ναι, νομίζω.
0: Τατανιάς νομίζω έπαιζε στο ΆΚΑ
1: ναι.
0: Για κάποιο καιρό.
1: Η Καλονή νομίζω.
0: Η Καλονή, η Καλονή, ναι, μπράβο, ναι. Ναι.
1: Έπαιζε στο ΆΚΑ, στο Κλάνθης Βικελίδης, έπαιζε.
0: Που δεν είχε γήπεδο, ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, Μιχαλάκη, έλα κάνει το φινάλε σου.
1: Κάπου εδώ η εκπομπή Γκολ Παντού έφτασε στο τέλος της. Από τον Δημοσθένη Καρμύρη που ήταν τις προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο, τον Μιχάλη Σοηλέ που ήταν αυτές τις ώρες και τον Βασίλη Γερασίμου. Και στο Γιάννη Γιαννικόπουλο που ήταν στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, καλό ξημέρωμα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες, γιατί είναι και η μέρα της μητέρας σήμερα. Καλή εβδομάδα. Συνεχίζετε να ακούτε τώρα τον άνθρωπο του Προέδρου
0: με
1: που έχει
0: τζόγα,
1: μπει στο
0: στούντιο. Πάμε σε ρί, με μηνύματα, με γραμμούλες, με ό,τι θέλετε. Αγγίδες, Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή. Εδώ ο κόσμος όλος χωράει, είναι μια παρέα μεγάλη. Είμαστε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έχουμε τα οπαδικά μας, αλλά μέχρι εκεί. Σήμερα πανηγυρίζω εγώ, άρα πανηγυρίζει κάποιος άλλος. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
2: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη, ακριβώς τα μεσάνυχτα, με τον Βασίλη Γερασίμου, στον 943 Intervetten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. ΑΣΑ. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: 943 Ιντερβέτεν Sports.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Στο ποδόσφαιρο, κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτεν Sports. Η ΑΕΚ κατέκτησε και μαθηματικά τη Super League για τη σεζόν 2025-2026. Η ένωση με ανατροπή επικράτησε του Παναθηναϊκού στην Όλγουιν Αρένα με σκορ 2-1. Ο ΤΕΤΕ άνοιξε το σκορ για τους πράσινους με τους Ζήνη και Ζώα Μάριο να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό το πρωτάθλημα ήταν ανήκει στον κόσμο της ΑΕΚ και στον Μάριο Ηλιόπουλο, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές, ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα, η δηλώση του Μάριου Λιόπουλου μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είμαι ικανοποιημένος από τους παίχτες μου, τα έδωσαν όλα, ανέφερε παρά την ήττα ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παρέμειναν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο Γιώργο Καραϊσκάκης. Οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ με το Ροντινέι, το Γιάννη Κωνσταντέλια και το Γιάννη Κωνσταντέλια να πετυχαίνει την ισοφάση για το δικεφάλι του Βορρά. Μπορούμε να τερματίσουμε δεύτερη, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε, δήλωσε ο Χωσέλιος με τη Λίμπαρ. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, ήταν μια σκληρή σεζόν για μας, να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Τα λόγια του Ραζάν Λουτσέσκου. Για την τέταρτη αγωνιστική των play-off 5-8 της Super League, ο Άρης επικράτησε 3-1 του Όφη και πέτυχε τη δεύτερη του νίκη.

0: και τη Λα Λίγκα. Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 1-1. Αθλέτικ Μπιλμπάο Βαλένθια 0-1. Οβιέδο Χετάφε 0-0. Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης 2-0. Η 33η αγωνιστική της Bundesliga. Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-2. Κολονία Χάιντενχάιμ 1-3. Και Μάιντς Ουνιόν Βερολίνου 1-3. Η 36η αγωνιστική της Serie A, Βερόνα Ακόμο 0-1, Κρεμονέζε Πίζα 3-0, Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0, Πάρμα Ρώμα 2-3 και Μίλαν Αταλάντα 2-3. Και στην 33η αγωνιστική της Ligue 1, Ανζέ Στρασβούργο 1-1, Μετς Λοριάν 0-4, Μονακό Λίλ 0-1, Οσέρ Νις 2-1, Παρί Σεν Ζερμέν Μπρέστ 1-0, Ρεν Παρίσι 2-1, Τουλούζ Λιόν 2-1 και Χαύρι Μαρσέγ 0-1. Η Μακάμπι Τελαβίβ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του 25χρονου Αμερικανού γκάρντ Τζίμι Κλάρκ μέχρι το 2029. Ο Δημήτρης Ιτούδης θα παραμείνει στο τιμόνι της Χάπουελ και τη νέα σεζόν για τη συνέχεια του πετυχημένου project, σύμφωνα με Ιζελινά μέσα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
1: Ιντερβέτεν Sports, το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43, Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. 5 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Δευτέρα, ο μήνας έχει 11 Μαΐου. Και εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε μέρα από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο ο πρωταθλητής από σήμερα, Βασίλης Γερασίμου. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Μπορείτε να μας ακούτε και από το site του σταθμού και να διαβάσετε τα ό,τι έγιναν αυτές τις μέρες ποδοσφαιρικά μας. Το site του σταθμού είναι 943sports.gr. Μας ακούτε από εκεί και από το site. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια από σήμερα. Δεν χρειάζεται καν να παίξει τα άλλα δύο μάτς. Δίκαια πρωταθλήτρια. Έπαιξε το καλύτερο, μάλλον πιο σταθερή μπάλα σε όλη την χρονιά. Αν εξαιρέσουμε τα πρώτα έτσι, κάποια μάτς στην αρχή που η ομάδα ψαχνόταν, φτιαχνόταν. Ήταν πιο σταθερή ομάδα σε όλη τη χρονιά. Πήρε ένα πτυχίο πρωτάθλημα, πανάξια πρωταθλήτρια, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Και τώρα είναι η ομάδα που θα ρυθμίσει τη δεύτερη θέση.

Θεσσαλονίκη. Πάμε να πούμε τα παιχνίδια και τα υπόλοιπα. Να πούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Είναι αρκετά παιχνίδια. Τελειώνουν σε λίγο νομίζω. Πάμε να πούμε τη Γαλλία. Μάλλον να πάρουμε από την αρχή τα παιχνίδια των 10. Μίλαν Αταλάντα 0-3. Ατλέτικο Μινέιρο Ποταφόγκο 1-1. Ναούτικο Μινέιρο 4-0. Ανζέ Στρασβούργο 1-1. Μετς Λοριάν 0-4. Μονακό Λίλ 0-1. Οσέρ Νις 2-1. Παρί Μπρέστ 1-0. Ρεν Παρί 2-1. Τουλούζ Λιόν 2-1. Χαβρι Μασέι 0-1. Μπαρσελόνα Ρεάλ 2-0. Πρωταθλήτρια και η Μπαρσελόνα. Γοδόι Κρούς Ρασίν Κόρντοβα 2-0. Αυτά είναι στο 75 το μάτς αυτό. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λίγο. Είναι όλα σε εξέλιξη. Έχουμε πολλά μάτς. Σε εξέλιξη θα τα λέμε όλη την βραδιά που θα είμαστε εδώ. Ο φίλος ο Νίκος έστειλε πρώτα μηνυματάκι. Το καλημέρα Βασίλη πρωταθλητή. Καλή εβδομάδα μου. Αεκάρα μόνο. Ο Νικόλας από το φούρνο στο Καματερό. Νικόλας το έλεγε εγώ μεσοβδόματα ότι η ΑΕΚ θα πάρει πρωτάθλημα αυτή τη βδομάδα. Το πίστευα και έγινε. Μας βόλεψε το 1-1 του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Εκεί που ο Ολυμπιακός μπορούσε να κερδίσει εύκολα τον ΠΑΟΚ. Είδα τις φάσεις τώρα. Πολλές ευκαιρίες. Κλασικές ευκαιρίες. Γκολ που λέμε καμιά φορά δεν χάνονται. Τελικά όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Ο Ολυμπιακός αντί να πάει το μάτς εύκολα στη νίκη. Με ένα γκολ γκολά Κωνσταντέλια 1-1. Έμεινε εκεί. Και τώρα είναι και στην τρίτη θέση. Μάλλον ισόβαθμο με τον ΠΑΟΚ. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη διαφορά γιατί έχει κερδίσει στην Τούμπα. Άρα ισοβαθμία ευνοεί τον ΠΑΟΚ και τα προκριματικά του Champions League. Ένας Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, άκουσα πριν, δεν το ήξερα, έχει να χάσει από, μάλλον έχει να, με τον ΠΑΟΚ να μην έχει κερδίσει παιχνίδι εδώ και 60 χρόνια. Τώρα φέτος, εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια δεν παίζανε πολλά, παίζανε δύο μάτς πριν τα ξεκινήσει τα play-off. Τώρα τα play-off παίξανε 5 παιχνίδια, παίξανε για κύπελο. Αυτό έχει να γίνει, να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ έστω μια φορά εδώ και 60 χρόνια περίπου, το 58 αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ο φίλος ο Διαμαντής, καλημέρα φίλε Βασίλη, το goal δεν είναι offside του Μπάμπα, δεν μας το έδειξε η Κοσμοτέ ποτέ. Δεν το είδα φίλε, είδα μόνο το του Μπάμπα. Ποιανού Μπάμπα? Του Κωνσταντέλια είναι το goal. Ο Μπάμπα δεν πήγε στην μπάλα, την άφησε όμως. Ο μάλλον ο Μπάμπα πήγε στην μπάλα. Δεν το έχω δει καλά φιλαράκο Διαμαντή, δεν ξέρω τι να σου πω, δεν το έχω δει καλά, να το κοιτάξω να σου πω. Πάντως, εντάξει, νομίζω θα πήγε στο VAR, θα το ακύρωσε όπως ακύρωσε και τον γκολ του Βάργκα, που φαινόταν ότι δεν υπάρχει offside. Μετά στο replay μας δείξανε τις γραμμές. Τώρα δεν ξέρω τι μετράει, αν μετράει όμως του Βάργκα που ήταν offside, ήταν πιο μπροστά από τον παίχτη Παναθηναϊκού, ή μετράει και το πόδι του Παντελίδη που ήταν πιο μπροστά από τον παίχτη της ΑΕΚ. Τα ακύρωσε τον γκολ, πήγανε στο VAR, ακυρώθηκε. Καλημέρα στο φίλο μας το Χρήστο. Καλημέρα Μπιλάρα, Χρήστος Ολυμπιακός από το Παλαιό Φάληρο. Δίκαια η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα. Πιο σταθερή ομάδα σε όλη τη χρονιά. Μπράβο στον Νίκολης που μια ομάδα από την αρχή την έφτιαξε και πήρε το φετινό πρωτάθλημα πανάξια. Συγχαρητήρια σε όλους τους ΑΕΚτζήδες. Να είσαι καλά φιλαράκο μου. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ο φίλος ο Γιώργος Παναθηναϊκός Βοτανικό. Μπιλάρα καλημέρα. Δίκαιη η νίκη της ΑΕΚ σήμερα και δίκαια πρωταθλήτρια. Εμείς το παλέψαμε. Ο Παναθηναϊκός, παιδιά, να πούμε ένα μπράβο στον Παναθηναϊκό. Δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ που έλεγαν όλοι ότι ο Παναθηναϊκός θα κάτσει να χάσει για να μην το πάρει ο Ολυμπιακός, ο ίδιος αντίπαλος. Τελικά δεν έγινε αυτό. Ο Παναθηναϊκός με τα δύο μάτς με την ΑΕΚ έφερε μια ισοπαλία με 10 παίκτες και εκτές έχασε στο 93. Μπράβο στον Παναθηναϊκό που έπαιξε για την πάρτη του, για τη φανέλα του και την ιστορία του. Άσχετα ο Παναθηναϊκός φέτος ήταν σε κακό μαύρο χάλι.

Βασίλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Συγχαρητήρια στην ομαδάρα μας για τη μεγάλη χαρά που μας έδωσε σήμερα. Άξια πρωταθλήτρια 2026, λέει ο φίλος ο Γιάννης από τον Βόλο. No curtain call. Ο Βασίλης, τι λέει εδώ, ο Βασίλης ο φίλος μου από το Άργος. Καλημέρα, Μπιλάρα. Συγχαρητήρια στην ομάδα σου. Δίκαια πρωταθλήτρια η φετινή ΑΕΚ. Γεια σου, Μπιλάρα, άξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Μπράβο, χαρείτε λίγο ρε παιδιά και αφήστε την τοξικότητα. Ολυμπιακός από Κοκκινιά. Γεια σου, φίλε.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Μόλις ναι, βλέπω τον κύριο εκεί στο Μέγκα την εκπομπή, βλέπω τον κύριο γιατί τι εκεί δεν μιλιέται, αμίλητο νερό έχει πει. Ο Ίνας λέει: Μπιλάρα ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Το πιο μάγικο πρωτάθλημα στη δεκαετία. Συγχαρητήρια σε παίκτες, προπονητές, διοίκηση, κόσμο της ΑΕΚ. Ας το χαρούμε και ας ετοιμαστούμε για το επόμενο. Τελικά το demo με το τραγούδι που σου έστειλα το μεσημέρι ήταν γούρικο. Ηρακλής από Μεσολόγγι.

τώρα βλέπω πλάνα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Παιδιά, μην πλησιάζετε. Η γέφυρα κάτω από τη γη στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι κλειστή από κόσμο τσάικ. Θα υπάρχει έτσι μέχρι αργά. Το ξημέρωμα θα υπάρχει κόσμος.

Τα είπα και πριν με τον φίλο μου τον Μιχάλη Τσοηλέα από τις 11.30 που μπήκαμε στούντιο, ότι περιμένω να ακούσω και ένα συγγνώμη, ρε παιδιά, από κάποιους τώρα και δημοσιογράφους, όχι οπαδικούς δημοσιογράφους, μάλλον όχι αντικειμενικούς τάχα μου, και από δημοσιογράφους της ΑΕΚ. Να ακούσω ένα συγγνώμη από οπαδούς της ΑΕΚ ή ένα μπράβο, άστο συγγνώμη, γιατί συγγνώμη πρέπει να έχεις και κάκαλα για να την πεις. Τουλάχιστον ένα μπράβο να πούνε στον Πίλιο, που άκουσε πολλά, που εγώ δεν λέω ότι ο Πίλιος πρέπει να είναι βασικός στην ΑΕΚ, χρειάστηκε η ΑΕΚ να πάρει δεξιμπακ. Αλλά αυτόν είχαμε φέτος. Αυτό παιδί πήρε πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Να του δώσουμε ένα μπράβο και του Πίλιου, ένα μπράβο στο Μάνταλο που άκουσε για τόσο παλιά πολλά και όχι πολλά παιχτικά. Εντάξει, άκουσε πολλά και για οικογένειες, για χειαστούς και αυτά. Πούμε ένα μπράβο στον Ρώτα που και αυτός άκουσε πολλά. Να πούμε μπράβο στον Ζαό Μάριο. Αυτοί που λέγανε άσχημα πράγματα. Στον Περέιρα. Ένα μπράβο, ρε παιδιά, δεν ας πέσει υπόλοιψη να πείτε. Εσείς που κράζατε άσχημα τον Νίκολιτς. Αλλά είπαμε, πρέπει να έχεις κάκαλα και να πεις και μπράβο. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει εγώ μηνύματα από κάποιους που τα έχω κρατημένα. Βλέπω ποιοι είναι που γράφανε και δημοσιογράφοι της ΑΕΚ που γράφανε διάφορα. Θα κάνει αψίδα ο Ολυμπιακός στην επόμενη αγωνιστική? Δεν το ξέρω, φιλαράκο μου. Δεν ξέρω αν κάνει και ο αψίδα οι παίχτες του ΠΑΟΚ, γιατί και στην Τούμπα είναι η ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Πάει σαν πρωταθλήτρια. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα, Μπιλάρα. Τώρα φεύγω για Φιλαδέλφεια. Τώρα σχόλασα και γίνεται χαμός στους δρόμους.

Μπιλάρας λέει ένα μπράβο στην κοιλιά του Γιώβιτς που την κράζανε και έδωσε πρωτάθλημα. Ναι, το ξέχασα το Γιώβιτς. Και το Γιώβιτς που κράζανε και πολύ άσχημα, που πάει ο χοντρός, δεν μπορεί να παίξει μπάλα, παλέμαχος και έβαλε 16 γκολ. Δηλαδή, πόσα θα έβαζε δεν ήταν παλέμαχος, 65 και γκολ καθοριστικά, ε. Δεν έβαλε γκολ στο 7-0 και στο 5-0 και στο 4-0. Έβαλε καθοριστικά γκολ. Σε αυτόν πρέπει να πείτε ένα μπράβο. Στο χοντρό Γιώβιτς που λέγατε κάποιοι, αδύνατοι.

ground feels heavy, the air is raw, cracks in the pavement. Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ολυμπιακός από το Μαρούσιο. Γιάννης, χαρακτήρια στην ΑΕΚ, άξια πρωταθλήτρια. Ναι, φιλαράκο, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Μπιλάρα, η ομάδα υπήρχε αμφισβήτηση όλη τη χρονιά. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι μόνο όλη τη χρονιά. Εντάξει, να πεις στην αρχή του πρωταθλήματος, να πεις ότι δεν μπορεί να πάει παραπάνω η ΑΕΚ, μπορεί να κάνει κάποιες κακές εμφανίσεις, τέλος πάντων. Αλλά στο τέλος, εδώ πέρα ήταν 6 βαθμούς διαφορά σήμερα. Το παιχνίδι πριν ξεκινήσει στο Καραϊσκάκη και στην Φιλαδέλφια, ήταν 6 βαθμούς μπροστά η ΑΕΚ. Και λέγανε κάποιοι ότι αν δεν κερδίσει η ΑΕΚ σήμερα, χάνει το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό κάποιον. Αν δεν κέρδιζε η ΑΕΚ σήμερα, έχανε λέω εγώ. Και ο Ολυμπιακός κέρδιζε ο ΠΑΟΚ. Πώς έχανε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ? Δεν μπορούσε να κάνει διπλό στην Τούμπα? Δεν μπορούσε να κερδίσει τον Ολυμπιακό? Αλλά η μύρλα. Και ξαναλέμε και έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, η ΑΕΚ φέτος ήταν η έκπληξη. Εντάξει. Η ΑΕΚ φέτος δεν ξεκίνησε να πάρει, μάλλον δεν ξεκίνησε σαν φαβορή για το πρωτάθλημα και βάσει αποδόσεων στοιχηματικών εταιριών, είχαν την ΑΕΚ τρίτο φαβορή. Άρα outsider. Είχαν πρώτο φαβορή τον Ολυμπιακό, που λογικό τον είχαν. Περσινός Νταμπλούχος, ίδια ομάδα, κάποιες προσθήκες, προπονητής ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ. Είχαν τον Ολυμπιακό πρώτο φαβορή και δικαίως. Είχαν τον ΠΑΟΚ δεύτερο φαβορή και πιθανόν να είχαν την ΑΕΚ όχι τρίτο, και δεν θυμάμαι τώρα και τις αποδόσεις. Να είχαν την ΑΕΚ τέταρτο φαβορή. Μετά τον Παναθηναϊκό. Μια ΑΕΚ που είπαμε ότι είχε το μικρότερο budget από όλους. Και στη διάρκεια της χρονιάς όμως, παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, σταθερή ομάδα, πήρε πρωτάθλημα. Ναι, 16 και 20 έβαλε ο Γιώβιτς. 16 στο πρωτάθλημα, 20 γκολ σύνολο, ο χοντρός για κάποιους.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από Μελβούρνη, Αυστραλία, Αεκάρα. Γεια σου φίλε Γιώργο. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μηνυματάκι. Μας ακούει κανονικά. Γεια σου Χριστάρα μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Μπιλάρα καλημέρα και από μένα, Παναθηναϊκός, δίκαια η ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Γιώργος από το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους. Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943. Ο φίλος ο Νίκος εδώ που είναι φίλος του Ολυμπιακού διαφωνεί ότι η ΑΕΚ έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο, ήταν πιο τυχερή ομάδα. Εντάξει, φίλο μου, ο καθένας όπως το βλέπει. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι τυχερή μια ομάδα που έχει να χάσει εδώ και 200 μέρες στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω ότι αν είναι μόνο τύχη, υπάρχει ικανότητα. Εντάξει, όπως το βλέπεις Νικόλα μου, δεν μπορώ να σου πω κάτι, αυτή είναι η γνώμη σου. Την ακούω, δεν τη δέχομαι. Δεν μπορεί μια ομάδα να είναι 200 μέρες από τον Οκτώβριο από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη 2-0, αν μην έχει χάσει παιχνίδι μέχρι τώρα και στα play-off και να είναι μόνο τύχη. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Κάτι κάνει καλά και η ΑΕΚ, Νίκο μου. Κάτι κάνει καλύτερο από τους άλλους δύο, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Πόσα κιλά μπάλα πρέπει να ξέρεις, την πάσα κεφαλιά του έκανε ο Γιώβιτς στο δεύτερο γκολ. Ναι, εντάξει Δημήτρη μου, τώρα αυτά να τα λέμε σε αυτούς που τον έλεγαν χοντρό και ότι δεν κάνει και ότι είναι παλέμαχος.

για τον Μάριο Ελιόπουλο που λένε κάποιοι. Εντάξει, και εγώ τον άκουσα στην δηλώση του. Ήταν λίγο παραπάνω έτσι, φώναζε λίγο παραπάνω, κάποια πράγματα παραπάνω. Οκ, okay, πάνω στην τρέλα του, πάνω στη χαρά του. Μπορεί να του φύγανε κάποια πράγματα τα οποία οκ, okay, αλλά να μην ξεχνάμε τι άκουσα του άνθρωπο. Από πολλού και αεξίδε. Εγώ δεν ξεχνάω. Εντάξει, χαρά, χαρά, πρωταθλήτρια άξια η ΑΕΚ, αλλά δεν ξεχνάμε κάποιου τραχανοπλαγιάδε και δημοσιογράφου τη ΑΕΚ και οπαδούς της ΑΕΚ και από τις άλλες ομάδες δημοσιογράφοι, ότι τον έβαλε ο Μελισσανίδης να καταστρέψει την ΑΕΚ, πούλησε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κουμπάρος του Μαρινάκη και θα είναι μπροστινός και τα υπόλοιπα. Πούστε ρε παλικάρια τώρα, και τον κοροϊδεύανε περί δηλώσεων που έκανε, περί ζώνες και τα υπόλοιπα. Πού είναι τώρα αυτοί που τον κοροϊδεύαν? Πού είναι τώρα αυτοί?

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά μετά τις 12. Να, ο Ηλίας ο Γλυκούλης που λέω εγώ, αυτός μου έλεγε πρακτορείο πέρυσι ότι είναι προστινός του Μαρινάκη ο Ηλιόπουλος. Αυτός και κάποιοι τέτοιοι, σαν τον Ηλία, λέγανε τα δικά τους. Τώρα, Λιάκο μου, περαστικά. Δεν ξέρω αν σε χάλασε, περαστικά πάντως. Βασίλειο Παλέμαχος Γιώβιτς είναι δεύτερο σκόρερ. Πόσο πονάει, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Παιδιά, και τώρα έχω τη μεγάλη έκπληξη. Μεγάλη νίκη της ΑΕΚ σήμερα, πρωταθλήτρια. Αλλά έχω και τον πρωταθλητή εδώ, τον πρόεδρο που έδωσε ρέστα προχτές με την κοπέλα με το Oriental. Γεια σου κύριε Μιχάλη, ήταν μεγάλη έκπληξη. Παιδιά, δεν τον περίμενα. Η σημερινή ήρθε ο πρόεδρος να μας πει συγχαρητήρια μας στους ΑΕΚτζήδες, γιατί πάντα ο πρόεδρος είναι δίκαιος αυτά. Και για πριν έχει φόρο σουβλάκι για πριν. Θα μου δώσει και πριν.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας όλη την Ελλάδα. Ο πρόεδρος έκανε σήμερα εφηδιαστικά, ε.
0: Ήταν, ναι, ήταν εφηδιασμός.
1: Δεν το περίμενε.
0: Όχι.
1: Όχι. Λοιπόν, να δώσουμε λοιπόν. Πρώτα, να πούμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δίκαια, πανάξια το πήρε. Επίσης, να πούμε ότι. Εντάξει, εγώ περίμενα και την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Ναι. Αλλά έτσι όπως γίνονται τα πράγματα. Επίσης, να πούμε ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ κυνηγάνε τη δεύτερη θέση. Που οδηγεί και αυτή υποχρηματικά, έτσι είναι.
0: Ναι, ναι, είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Ο τρίτος Βασίλη βγαίνει UEFA.
0: Europa. Τρίτος και τέταρτος Παναθηναϊκός στο Conference. Δεύτερος βγαίνει προκριματικά Champions League.
1: Ναι.
0: Ο τρίτος Europa League.
1: Ο Όφης που βγήκε.
0: Όφη βγήκε Europa. Και αν αποκλειστεί από τον πρώτο γύρο, θα πάει κατευθείαν Conference. Δηλαδή ωραία. Σίγουρα θα παίξει Ευρώπη Όφη.
1: Οπότε έχουμε, όπως σου είπα τώρα, στην Ευρώπη, 1, 2, 3, 4, 5.
0: Πέντε
1: ομάδες. Ωραία. Να πούμε λοιπόν και συγχαρητήρια λοιπόν πάλι στην ΑΕΚ. Έπαιξε καλά σήμερα και νίκησε με ανατροπή. Το άλλο παιχνίδι είναι 1-1.
0: Βόλεψε την ΑΕΚ, πρωταθλήτρια. Πάμε στο διάλειμμα μας, κύριε Μιχάλη, και μετά θα αναλύσει τα παιχνίδια.
1: Να πούμε και την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο και καλημέρα και από τον Μάριο, λέει. Μου έδωσε για όλο τον κόσμο.
0: Ναι, πες και μια καλημέρα στην Ειρήνη που πήρες φυλάκι, δεν τα λες αυτά.
1: Α, καλημέρα στην Ειρήνη που πήρες φυλάκι, ο πρόεδρος είχε
0: τα λέει. Έχω βιντεάκι, θα τα ανεβάσω.
1: Βιντεάκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας να δούμε τι έφερε ο Τζίτζης για φορό σουβλάκι. Έφερε.
1: Ναι, ναι.
0: Το πρωί έχει κι άλλο. Πριν το πρωί, πριν έχει.
1: Πριν.
0: Και τα λέμε σε πολύ λίγο, μείνετε εδώ συντονισμένοι, 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 12:30.

0: Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports, 25 λεπτά πριν τη μία. Ο Τζίτζης πάντα δεν έχετε παιδιά ποτέ με άδεια χέρια. Πήγε στο κορίτσι ο κύριος Φιλατζίδικου και έκανε δουλειά. Με τι ταλαιπωρηθήκαμε σήμερα από το πρωί στους δρόμους. Πεινάσαμε, ο Τζίτζης μας έφτιαξε, μας έφερε τα σουβλακόπιτα. Κύριος πρόεδρος, μεγάλος πρόεδρος, ο οποίος η ομάδα του σώθηκε οριστικά, έφερε ισοπαλία, δεν είχε θέμα. Και του χρόνου λέει θα κάνει τη νέα αρχή. Εμείς πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στην γραμμούλα. Πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλό το φίλο.
1: Ο Βασίλης 71.
0: Έλα, μπιλάκο μου, τι κάνεις, κατάλαβα.
1: Καταρχήν, καλημέρα σε όλους εκεί. Τα πήρα για σένα τώρα. Ειδικά, στο από την Παρασκευή, δεν χάνεται αυτό το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Ακόμη και η ισοπαλία να πήγαινε η ΑΕΚ να κέρδιζε ο Ολυμπιακός. Βέβαια, καλά το είδα το παιχνίδι ότι θα κέρδιζε ο Ολυμπιακός. Έχασε τα άχαστα.
0: Ναι, είδα φάση και εγώ πριν από λίγο, έχασε πολλά γκολ. Πολλά γκολ. Ναι.
1: Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια για την ομάδα σου, άξια πρωταθλήτρια, να το χαρείτε όλες αυτές τις μέρες, να το πανηγυρίσετε, γιατί μικροί μεγάλοι όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, το χαιρόμαστε, έτσι. Και δεν χρειάζεται ούτε οι αντίπαλοι να αρχίσουν τα κάποια υποτιμητικά και ειρωνικά σχόλια, αλλά ούτε και οι αηξίδες, έτσι. Να αφήσουμε την ομάδα της ΑΕΚ να χαρεί τον τίτλο που κατέκτησε. Και από μένα, επειδή εγώ δεν βλέπω το ποδόσφαιρο με τα πόδια και το παίζω με τα μάτια, βλέπω με τα μάτια και το έπαιξα με τα πόδια. Η ΑΕΚ ήταν, όπως είπες, η πιο σταθερή ομάδα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το χάσει. Πάρα πολύ δύσκολο. Ο ΠΑΟΚ κάμφθηκε μετά τον Γενάρη, είχε πολλά σκαμπανεβάσματα και ο Ολυμπιακός ήταν μια ταχύτητα κάτω από πέρσι.
0: Σωστό, συμφωνώ απόλυτα.
1: Για μένα προσωπικά, αν θα με ρώταγες τώρα ποια θέση θέλεις να πάρει η ομάδα, θα έλεγα όχι δεν θέλει. Για να σου το πω γιατί. Να μην του δοθεί ευκαιρία να παίξει προκληματικά Champions League. Έτσι θα αναγκαστεί ο Μαρινάκης να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα και να είναι πιο έτοιμη του χρόνου, γιατί εάν κατάφερνε στην απίθανη περίπτωση να παίρνει το πρωτάθλημα, δεν βλέπαμε ελάχιστες αλλαγές, θα βλέπαμε ελάχιστα πράγματα θα αλλάζανε, όπως και αν περάσει από τους προκληματικούς ομίλους αν έβγαινε δεύτερο. Εγώ προσωπικά ό,τι και να βγει πλέον δεν με ενδιαφέρει. Θα πρέπει ο σύλλογος και η ομάδα Ολυμπιακός, θα τα λέω για την ομάδα μου, να δει κάποια πράγματα από την αρχή. Λοιπόν, Βασίλη μου,
0: να είσαι καλά.
1: Και οι φίλοι σου, οι αγκίδες, να το πανηγυρίσετε. Από μένα τα καλύτερα, τις ευχές μου και να είστε πάντα καλά.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου, καλημέρα. Για χαρά. Εδώ παρέα παιδιά με τον φίλο μου τον Μιχάλη τον Τζίτζη, ο οποίος έφερε γλύφη τζούρι από το κορίτσι. Σου δώσε το ρόγκ τη Βιτζούρα, αυτό είναι και σφυρίχτρα μαζί.
2: Σφυράει ταυτόχρονα.
0: Ναι, πρώτα τη κόρα μου τέτοια. Σφυράνε, να κάνει διαιτητή. Να σφυρά στα γήπεδα, να κυρώνει τα γκολ. Όταν τρώνε. Η Λίκη Χαϊδαρίου.
2: Η Λίκη Χαϊδαρίου, λοιπόν, φέρανε ένα-ένα.
0: Ναι.
2: Μέσα στην ψηφία και πανηγυρικά και αυτοί σωθήκανε.
0: Εντάξει, είχαν σωθεί ούτω ή άλλω. Είχαν σωθεί, δεν περιμένα το χι αυτό.
2: Όχι, είχαμε και βιντεάκια, είχαμε πανηγυρισμού. Όλα καλά. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά με Τζίτζι.
0: Μπράβο.
2: Πολύ ωραία.
0: Έχω βιντεάκι με ειρήνη σου είπα. Θα τα βγάλω στη φόρα σήμερα. Που παίρνει και φυλάκια από την Ειρήνη.
2: Ναι,
0: και η μόνη που φίλησε στο Ριεντάλ που χόρεψε. Ναι.
2: Κανέναν άλλο δεν φίλησε.
0: Εσένα μόνο.
2: Τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο και μολετικό.
0: Δήμαρχο.
2: Ναι. Και να πούμε ότι έχουμε και την πρόταση, ξέρεις. Δύο προτάσεις.
0: Θα τα πούμε στην πορεία αυτά, κύριε Τζίζη, να κάνουμε και εκπλήξεις στον κόσμο.
2: Τα λέμε από τώρα. Από τώρα.
0: Έχει παίξει ένα σχηματάκι, τίποτα.
2: Έχουμε παίξει δύο κουπόνια.
0: Ναι, θα τα δούμε στην πορεία. Πούμε τι έχουμε από γκολ. Λοιπόν, να πούμε τι έχουμε. Έχουμε τελικό Αλβέρκα με την Εστορίλ 1-1. Από εκεί πέρα έχουμε Στουντιάδες Ντε Λα Πλάτα Ρασίκ Κλουμπ 0-0 στο 76. Στο 70 Σέντραλ Νόρτε Ντεπορτίβο 2-2. Και από εκεί πέρα έχουμε ημίχρονο Νιου Γιόρκ Σίτι Κολόμπους 2-0. Ρέμο Παλμέιρας 1-1. Σπορτίβο Ολύμπια Σουσιών 0-0. Ημίχρονα μιλάμε. Στο 35 Κολόν Σανταφέ Ολ Μπόις 2-0. Και από εκεί πέρα τα παιχνίδια είναι όλα στο 0-0. Στο 7ο λεπτό παιχνίδια από την Βραζιλία. Κύριε Μιχάλη Τζίτζη.
2: Να πούμε και την καλημέρα μας στο φίλο μας το Μάκη από τη Νέα Σμήνη που μας ακούει.
0: Γεια σου Μάκαρε, καλημέρα.
2: Έκανε την έπληξη Τζίτζη, λέει, δεν περίμενε κανένας
0: να κρατήσει. Ναι, ευθυνδιασμός. Ήταν ευθυνδιασμός ο απόλυτος σήμερα.
2: 2-2.

0: Μιλάω δηλαδή σήμερα ο Τζίτζης που ήρθε Τετάρτη την Πέμπτη. Τετάρτη. Όχι, Τετάρτη είναι άλλη κανονική ημέρα. Άλλη μέρα Τετάρτη. Σήμερα ήταν έκπληξη.
1: Έκπληξη.
0: Τετάρτη είναι μόνιμη.
1: Ναι, ήταν μόνιμη. Σήμερα ήταν η έκπληξη. Κανένα δεν το περίμενε.
0: Κανένα. Ολυμπιακό χωριό λειτουργούν. Ναι, κύριε Λέπουρα, κανονικά λειτουργούν οι γραμμές. Αν πάρει σωστά τηλέφωνο. Αν πάρει αλλού, θα ξυπνήσει κανέναν άνθρωπο. Καλημέρα, φίλο μου Βασίλη. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Καλημέρα και στο φίλο τον Τζίτζη, λέει ο κύριο Λέπουρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν αισθητή απουσία του προχτέ, δεν ήρθε. Ναι. Άρα προλάβαμε και φάγαμε κάτι, γιατί άμα ερχόταν δεν θα τρώγαμε τίποτα.
1: Εγώ πρόλαβα και να λέμε και καταρχήν καλημέρα.
0: Σουβερεπιζολάρε ο Μπέλο.
1: Ναι, να πω και την καλημέρα μου και στον κύριο Λέπουρα και να πούμε ότι εκτό από τι πιτζολάρε του κυρίου Μπέλου, το Σωτηράκι Μακουή, και χτες μίλησα και μαζί του και συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να πούμε ότι έκανα και την κίνηση μπροστά εκεί.
0: Ναι.
1: Και άρπαξα και από το Χατζημάλ που ενώ χόρευε.
0: Α, λάμε, καλά εξηγήθηκες.
1: Έψαχνε να βρει μετά, ρώταγε.
0: Ναι, ναι, πού είναι το Κοντογοτόπουλο.
1: Τη γυναίκα που είναι.
0: Λοιπόν, καλά, να μια καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη Μπιστρό. Εκεί στην. Πήγε στο Μπιστρό.
1: Μπιστρό, όχι.
0: Θα πα, θα πα αυτή την ομάδα. Θα πα. Σε περιμένει ο Παναγιώτη.
1: Είχαμε πολύ δουλειά. Ναι, θα πάμε τώρα.
0: Θα πάρει τα ποτάκια σου, θα πα την Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά. Στη Βεάκη και Γνωσού.
1: Όχι στην άλλη.
0: Όχι στην Γνωσό.
1: Εντάξει,
0: μην πα στην Γνωσό. Στο άλλο Δήμο, στη Βεάκη, στο Περιστέρι θα πα. Παραγωγητάκι μου, καλημέρα να ακού. Καλή εβδομάδα. Ναι, και ο Μιχάλης ο Αμπατζάκης θα πανηγυρίζει σήμερα, μου λέει ο Γιώργος. Ναι, ο Μιχαλάκης ο Αμπατζάκης, αν και στεναχωρήθηκε, είναι μπασκετικός πιο πολύ. Για την ήττα που έκανε η ΑΕΚ από τη Ρήτα, τσάμπα. Χάσαμε το κύπελο εκεί, θα είχαμε διπλή χαρά. Δεν πειράζει, Μιχάλη Αμπατζάκη. Καλημέρα στον Αντρέα, το φίλο μου, σε όλα τα παιδιά εκεί.
1: Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην Ιωάννα που με ακούει. Καλημέρα και στην Κύπρο, στο φίλο μας τον Ροσβάνη, πρωταθλητής και αυτός. Καλημέρα σε όλη την Αμερική, Ελλάδα, Αυστραλία, όπου υπάρχουν Έλληνες, σε όλο τον κόσμο. Και να πούμε επίσης, Βασιλάκη,
0: πάμε γραμμή.
1: Έγινε ένα μπέρδεμα ανέχει στο μπάσκετ με 18 πόντους. Δεν πειράζει, όλα καλά όμως. Φιλιά σε όλους.
0: Για πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, Βασίλη.
0: Καλό στο φίλο μας. Καλά είμαστε. Κύριε Λέπουρα, πού ήσουν, προθέσεις που δεν ήρθες?
2: Δεν ήταν μόνο για τα στελέχη του σταθμού.
0: Τι λες μωρέ. Τι ακροατές ήταν.
2: Τι
0: τρέλα κουβαλάζε. Εντάξει, να μου πεις φάγαμε που δεν ήρθες, έτσι παντώ, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Άτρωγες λίγο παραπάνω. Τι κάνεις, φιλαράκο?
2: Κοίταξε, να μην στεναχωρήσω τον φίλο Τζίτζη, αλλά εγώ έπρεπε να ήμουν σήμερα στο στούντιο.
0: Γιατί?
2: Υποβεί πρωταθλητό.
0: Και ο Τζίτζης πρωταθλητής είναι. Στις καρδιές μας. Των γυναικών.
1: Καλημέρα. Και ήταν εκείπληξη.
0: Ήταν εφηβιασμός. Δεν τον περίμενα. Ούτε εγώ τον περίμενα σήμερα. Με εφηβίαση.
1: Ήταν κάτι φιλαράκια μου εκεί, οι αεξίδες, και πανηγυρίζαν εκεί στα στροφάκια με κασκόλου. Αυτά. Τζίτζη λέει.
2: Πρέπει να μάθουν οι ακροατές διάλογο μεταξύ πρωταθλητών. Τελείως. Άρα τώρα δεν έφερες φόρο σουβλάκι, έφερες δώρο σουβλάκι.
0: Και φόρο σουβλάκι.
1: Όλα μαζί.
0: Το πρωί αυτά το φόρο σουβλάκι.
2: Εσύ, Βασίλη, αλήθεια τώρα δεν ήταν μόνο για στελέχη την Παρασκευή?
0: Όχι, ρε, το λέγαμε. Δεν είναι στέλεχος ο Χάτζημαν, δεν είναι στέλεχος ο Μπέλος.
1: Σωστά.
2: Ο Τέρκε.
0: Ο Τέρκε είναι στέλεχος του σταθμού.
2: Όχι, ρε, ήταν εκεί.
0: Ναι, ρε, όλοι οι ακροατές ήταν κανονικά.
2: Όχι, όλοι. Άμα έλειπα εγώ δεν ήταν.
0: Ναι, εντάξει.
2: Δεν είχαμε απαρτία.
0: Ναι, απαρτία δεν είχαμε.
1: Βασίλη, αλλά μην τα
2: είναι. Ο κανονικός λόγος που δεν ήρθε ήταν επειδή δεν είχε χοχλιούς.
0: Είχε βρέξει την προηγούμενη μέρα. Είχαμε κάτω γυμνάγανε εκεί απ' έξω. Κάτι κοχλίας. Μαζεύα να
1: τρώσει. Καλά που πρόλαβα.
0: Ναι, πρόλαβες.
1: Στο 90 με έχει φυλάξει εμένα.
0: Σε έχει φτιάξει πιζολάκια ωραία.
2: Και εσύ είναι Τζίτζι. Και εσύ.
1: Εγώ στο 90.
2: Εγώ πάνω από εδώ πήγα να σου ευχηθώ. Άντε και στους λύκους Χαϊδαρίου.
0: Έχασες τη μεγάλη είσοδο του Τζίτζι που έγινε πανηγύρι τώρα. Όσοι ήρθαν μια χαρά κάτσαν στο τραπέζι. Όταν μπήκε ο Τζίτζης έγινε στον αέρα.
1: 30 άτομα εκεί.
0: Παλαμάκια, χειροκροτήματα.
1: Βγήκε η κοπέλα Οριεντάλ.
0: Η κοπέλα Οριεντάλ πάνω του χόρευε.
1: Φιλάκια καλέ.
0: Με πολλά. Θα βγουν βιντεάκια σε λίγο. Θα βγουν βιντεάκια.
2: Να, έχουμε ντοκουμέντα δηλαδή.
0: Ναι.
2: Κοίτα ρε φίλε, τι έχασα τώρα.
0: Δεν πειράζει, την επόμενη φορά.
1: Θα ξανακάνουμε, εντάξει.
0: Να το κάνουμε στο Μπιστρό την επόμενη φορά.
1: Και μετά στα στρουφάκια.
0: Ναι, και μετά στο Μπαρμπαστρούμφ.
2: Οπότε έτσι λέμε και το κάνουμε κάθε δίσεκτο.
0: Να το φτιάξουμε, άντε. Άλλο, λέγε.
2: Τι ήθελα να πω. Θα ήθελα και τον Γιώβιτς, ρε φίλε, πρώτο σκορ τη κατηγορία.
0: Εντάξει, φίλε,
2: για να βουλώσουν.
0: Κάτσε, ακόμα δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Ακόμα για αγωνιστικές.
2: Θα τον ήθελα.
0: Κάτσε, να δούμε. Ακόμα για παιχνίδια ακόμα έχει.
2: Που λε, όντω αυτό που είπε, ήμασταν η πιο σταθερή ομάδα τη κατηγορία. Εντάξει. Σε κάποια φάση είχαμε μία μικρή κυλίτσα, αλλά σε σχέση με πέρυσι πήραμε βαθμούς σε έδρες που πέρυσι δεν περνάγαμε. Κατάλαβες.
0: Ναι, βρε, είναι μια ομάδα η οποία σου λέω έχει να χάσει 200 ημέρες τώρα.
2: Ναι.
0: Από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό το 2-0 δεν έχασε.
1: Ναι, και το διπλό στο Καρεσκάκι.
0: Αυτό λέει, έχει να χάσει 200 ημέρες.
1: Φοβερό, ναι, γιατί εκεί κρίθηκε εγώ πιστεύω και το πετάχνω.
2: Και πιστεύω τώρα εν ώψη καλοκαιρινή σεζόν να γίνουν ακόμα πιο ηχηρές μεταγραφές.
0: Θα γίνουν όλα, όλα θα γίνουν. Εμπιστοσύνη στο Ριμπάλτα να έχετε. Εμπιστοσύνη στο Ριμπάλτα και όλα θα γίνουν.
2: Όλα τα στελέχη της ΑΕΚ έχουν μικρή ή μεγάλη προσφορά, αλλά εγώ θα εστιάσω σε δύο. Το ένα το είπε ήδη, Ριμπάλτα, και ο άλλος ο Μινάς ο Λισάνδρος, φίλε.
0: Ναι, και αυτός.
2: Έχεις παρατηρήσει ότι από τότε που επέστρεψε στην ΑΕΚ υπάρχει μεγάλη διαφορά προς τα πάνω. Μεγάλη διαφορά.
0: Εντάξει, ένα στέλεχος.
2: Φίλε, όχι απλώς στέλεχος, να μην πω και τη λέξη στον αέρα. Στέλεχος με.
0: Ναι, εντάξει, ήταν ένα στέλεχος ο οποίος ήταν μια σπουδαία κίνηση να τον φέρει πάλι στην ΑΕΚ ο Ηλιόπουλος, και αυτός μαζί με τους υπόλοιπους βοήθησαν όλοι με το Λιθαράκι, ο καθένας το μικρό, μεγάλο, βοήθησαν να πάρει άκρη φωτεινό πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, να πω καλημέρες. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, τον Ολυμπιακό στο Μπρόνξ, στη Νέα Υόρκη. Δεν πειράζει, την έφαγε την πίκρα του. Δεν πειράζει. Του χρόνου. Μάλλον όχι του χρόνου, για κτάβλ. Σε καμιά δεκαετία πάλι. Ξέρει αυτός τι ομάδα είναι. Λοιπόν, τα λέμε, Βασιλιά.
0: Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Λεμπουρά.
2: Μπορεί να ξαναπάρω μετά.
0: Να ξαναπάρει.
1: Γεια σου, φίλε μου, Λεμπουρά.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Ο Αλέξανδρος, αν και Παναθηναϊκός, πανηγύρισε τον κόλ της ΑΕΚ και λέει: ξενέρωσα όταν προηγηθήκαμε. Δεν ήθελαμε τίποτα να το πάρει ο Ολυμπιακός. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ. Ο Βασίλης, είδα μέχρι πριν λίγο ότι στην Ισπανία μετά την νίκη της Μπαρσελόνα και μαθηματικά πρωταθλήτρια έγινε και η απονομή της Κούπας. Και όπως είχα ακούσει οι παίκτες της προμηνικού τμήμα της Ρεάλ, αφού συνεχάρισαν τους αντιπάλους γρήγορα, έφυγαν για να μην κάνουν πασίγιο. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Ναι, το είχε πει και ο Κασίγιας. Είχε πει από δηλώσεις ότι αν το παιχνίδι το χάσουμε, να φύγετε γρήγορα από το γήπεδο, να μην κάνετε πασίγιο. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπιλάρα, καλημέρα. Το βιντεάκι με τον Τζίτζι με τη χορεύτηρα που είναι, παιδιά, θα ανέβει το πρωί. Είναι έτοιμο, θα ανέβει το πρωί, να είσαι συντονισμένοι. Χορεύει ο Ριεντάλ με το κορίτσι, με την Ειρήνη. Και στο τέλος παίρνει και το φυλάκι του.
1: Α, ο μοναδικός,
0: Ο μοναδικός. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Αλλά μην ξεχνάμε πόσοι φίλοι της ΑΕΚ τον έβριζαν τον προπονητή. Ναι, αυτό είπα, Μάκη, από Νέα Σμήνη. Τα είπα νωρίτερα. Όχι τον προπονητή μόνο. Και τους παίκτες έβριζαν. Και τον Γιώβιτς έβριζαν. Και τον Μπίλιο έβριζαν. Και τον Βίτ και τον Ρότα έβριζαν. Και τον Ζάο Μάριο έβριζαν. Και τον Περέιρα έβριζαν. Τους έβριζαν, τους περισσότερους.
1: Εντάξει, απλά τους είχαμε σφυρίζαν.
0: Όχι σφυρίζαν, έβριζαν. Εγώ έβλεπα μηνύματα, Μιχάλη μου, όχι, μην τους υποστηρίζεις. Έβλεπα μηνύματα, να πάθει αυτό αυτός. Εντάξει, και αυτά. Όχι, μην τα λέμε όλα τώρα. Μπορεί να είμαστε χαρούμενοι, αλλά κάποιοι είναι τοξικοί με την ομάδα. Ήταν τοξικοί πολύ, μην πω κάποια λέξη μας στον αέρα. Εντάξει, μπορεί να έφυγε ένα ποδοσφαιριστή να πάθει χιαστό ή να πάθει καρκίνο επειδή έχασε ένα γκολ. Αυτοί υπήρχαν. Ζουν ανάμεσά μας. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Ο φίλος ο Γιάννης Στεφανίδης, σε μια καλημέρα. Να πω στο φίλο στον Κυριάκο Κιανός Μπιλάρα να σου πω τον ίμιο της ΑΕΚ στο μαγαζί όποτε γουστάρεις. Λέω Κυριάκος ο Κιανός. Και έτσι μου στο πρόεδρο της καρδιάς μας, Μάκης Νέα Σμέλνη. Γεια σου, Μάκαρε.
1: Γεια σου, Μάκη, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης.
0: Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στον κύριο πρόεδρο, το μεγάλο Τζίτζι. Περιμένουμε το βιντεάκι. Λέει η φίλη μας η Μαρία από το Εγάλο. Θα του βγάλω τα ματάκια. Οχ.
1: Αμάν.
0: Έγινε τώρα. Η Μαρία μου δεν έκανε τίποτα. Όπως χόρεψε με το κορίτσι. Δεν την πήγε σπίτι μετά.
1: Σωστά.
0: Λέμε τώρα. Δεν ξέρω γιατί έφυγα νωρίς. Δεν ξέρω τι έκανε μετά. Με το κορίτσι μετά δεν ξέρω τι έκανε.
1: Μετά ήξερε μετά. Όχι, εντάξει, όλα
0: όχι, καλά. Όχι, δύο όλα καλά. Εγώ δεν ξέρω, έφυγα. Δεν ξέρω τι έκανε. Αν κάνει αμαρτίε μετά. Σε έχω ικανό.
1: Όχι, όχι, εντάξει.
0: Ναι, αχ, καλά, εντάξει.
1: Έκατσε και με το σωτηράκι τον Μπέλιο εκεί πέρα.
0: Ναι, με τον Μπέλο, ναι, το ξέρω.
1: Στο τέλος πήρε που με φόρτασε και μία γουρνοπούλα.
0: Α, μία γουρνοπούλα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θωμά που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Θωμά.

Ο φίλος ο Αλέξανδρος έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα, Μπιλάρακη, από εμένα. Νίκος από Αρτέμιδα Λούτσα. Συγχαρητήρια στην ομάδα. Δίκαιο το πρωτάθλημα.

0: Φίλε, τώρα είναι Τετάρτη Κυριακή. Δύο μάτς τα οποία έχουν ενδιαφέρον μόνο για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα μονομαχήσουν για τη δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ τώρα είναι καβάλα στ' άλογο, γιατί στη ισοβαθμία είναι ο ΠΑΟΚ παραπάνω, γιατί έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό στα μεταξύ του παιχνίδια, έχει καλύτερα αποτελέσματα. Άρα τα δύο μάτς που απομένουν, ο Ολυμπιακός παίχει την Κυριακή με τον Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ στην Τούμπα την ίδια ώρα, Τετάρτη, και την Κυριακή κλείνει το πρωτάθλημα οριστικά, θα γίνει και απονομή για την ΑΕΚ, την Κυριακή στη Φιλαδέλφεια, ΑΕΚ Ολυμπιακός, και στη Λεωφόρο, την άδεια Λεωφόρο, αν τελικά μείνει άδεια, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κάνει έφεση. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, εκεί νομίζω θα κρυφθούν τα πάντα για τη δεύτερη θέση. Ο Τζίτζι μιλάει, γιατί έχει συνομιλία τώρα, δεν ξέρω ποια κοπέλα, στο κινητό.
1: Άμεσα τώρα θα μιλήσω ένα λεπτάκι μόνο.
0: Γιατί... απαντάει κάτι στους Ήραν, απαντάει η κοπέλα με τα σουβλάκια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή που έστειλε μηνυματάκι από την Καλυθέα. Μιλάρα, καλημέρα. Φιλαδέλφια είμαστε, πίνουμε μπύρες και σε ακούμε.

0: Καλημέρα η φίλη μας η Ελένη, μας έστειλε μηνυματάκι, καλημερίζει όλη την παρέα και το μωρό, το Τζίτζι.
1: Καλημέρα Ελένη.
0: Μπερδεύκες.
1: Ναι.
0: Μπερδεύκες.
1: Μιλάω με μία Έλενα. Η Ελένη μου έστειλε, εντάξει, καλημέρα και στην Ελένη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πούμε και την καλημέρα μας στον Τάσο από τη Λαμία, στον Μάκη, στον Νίκο, στον Γιάννη. Όλοι έχουν καλημέρες, Βασίλη και εσύ.
0: Και εγώ. Ναι. Όλοι καλημέρες.
1: Όλοι καλημέρες. Να πούμε επίσης την καλημέρα μας στον Αντώνη και στον Γιάννη. Επίσης να πω ένα ματσάκι που με ρωτήσανε πολύ γιατί δεν ξεκίνησε το μάτσο αυτό, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Ήταν η Ρέμο με την Παλμέρια.
0: Γιατί δεν ξεκίνησε αυτό.
1: Αυτό δεν ξεκίνησε.
0: Ήταν 10 η ώρα νομίζω.
1: 10 η ώρα και το είχα παίξει εγώ goal over.
0: Ναι.
1: Τελικά το ακυρώνουνε και ξεκίνησε πριν 35 λεπτά.
0: Ξεκίνησε, εντάξει.
1: Και είναι ένα όμως. Και δεν μπορούσα να το πιάσω εγώ στίγμα. Δεν το βάλανε.
0: Α, δεν το βάλανε.
1: Όχι, τρέχει σφραγισμένο. Δηλαδή πήγα εγώ να το παίξω.
0: Γιατί αλλάξαν ώρα γι' αυτό.
1: Ναι, ρε γάμο. Και ξέρει, πήγε φάση. Το έπαιζα goal over. Το έπαιζα.
0: Είναι ένα-ένα ήδη.
1: Στο 35 είναι ένα-ένα και το έπαιζα goal over 3,5. Έδινε 5, ρε φιλέ.
0: Κρίμα.
1: Κρίμα, γιατί είναι
0: 20. Κρίμα.
1: Goal over 3,5 έδινε 5, είναι 20 και 100 ευρώ.
0: Κρίμα.
1: Θα γίνει γιατί είναι στο 35.
0: Εντάξει, θα γίνει.
1: Ο ένα ακουρατή που το είχε παίξει και αυτό μου λέει τώρα τι πληρώνει μονάδα. Αυτό που το είχε παίξει από χθε.
0: Ναι, εντάξει, μονάδα.
1: Και να πούμε και ένα άλλο, Βασίλη, που με ρωτάει ο Γιάννη από τον πύργο. Ρε φίλε, δεν ξέρω, δεν παρακολούθησα γιατί φύγανε διαιτέ.
0: Τι διαιτές φύγανε?
1: Από τον αγώνα του πύργου με τη Άγκυτο, με ένα-ένα.
0: Φύγανε διαιτές.
1: Ναι, είναι διακοπή ο αγώνα το 83.
0: Για ποιο, πέρα πιανού όμως.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να μάθουμε.
0: Θα μάθουμε.
1: Το άλλο ματσάκι έληξε, παιδιά, 1-0.
0: Κέρδισε ποιο?
1: Ο Άρης Πετρούπολης, τον εθνικό.
0: Ε?
1: Και είναι τώρα το πρώτο φαβορί με 7 πόντους.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Είναι το πρώτο φαβορί λοιπόν ο Άρης Πετρούπολης, εθνικός έμεινε στους 2. Το άλλο ματς, Βασίλη, θα πρέπει να μάθουμε. Χαμός έγινε εκεί στον πύργο, δεν ξέρω τι έγινε. 1-1, οι διαιτές υποχωρήσανε.
0: Θα μάθουμε.

0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει μία και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Και με εδώ παρέα με τον φίλο μου τον πρόεδρο, τον Μιχάλη τον Τζίτζι. Πέκανε την έκπληξη σήμερα. Ευνηδιασμός απόλυτος.
1: Απόλυτος και όπως το μπάσκετ.
0: Ναι, ναι. Μπήκε μέσα. Μπαμ, μπαμ.
1: Τρίποντο και μέσα.
0: Καλάθι και φάουλ έκανες.
1: Τρίποντο και φάουλ.
0: Τρίποντο και φάουλ. Τέσσερις πόντους. Μια επίθεση έβαλε.
1: Τέσσερις πόντους γιατί η άλλη βρήκε διχτάκι.
0: Μπράβο.
1: Και να πούμε και για το κορίτσι με το χορό το ωραίο. Στέλνω όλοι μήνυματα.
0: Έτσι, έτσι. Φάνε, παιδιά, χανεύουνε. Μην ανησυχείτε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τώρα με το Τζίτζι.
1: Θα πούμε και την καλημέρα μας, Βασίλη. Επευθείας σύνδεση, είδες.
0: Καλευθεία live.
1: Live σύνδεση με Γερμανία, Στουτγκάρδη, ο έξεγος, ο φίλος μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αεξής, είπε τα συγχαρητήρια, αν μπορεί να σου πω και σένα. Πολύ καλό παιδί, Και βιντεοκλήση από Γερμανία. Λοιπόν, συνεχίζω. Θα έρθει να κάτσει, λέει, τρεις μήνες το καλοκαίρι.
0: Ω, μια χαρά. Τρεις μήνες, αυτά είναι.
1: Να πάμε, λέει, να φάμε όλοι μαζί.
0: Να
1: πιούμε, να χορέψουμε.
0: Έλα, έξαρχε.
1: Και θα φέρουμε και μια κοπέλα Οριεντάλ.
0: Μάθαμε τώρα. Σ' αρέσει.
1: Έμαθε ο παππούς τα σίκη.
0: Σ' αρέσει. Λοιπόν, πάντα συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτεν Σπορτς. Ο φίλος Αλέξανδρος τι μου στείλε εδώ.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Το email μας στο νέα παπάκι 943.gr.

0: Έλα, πρόεδρε.
1: Να συμπληρώσουμε κιόλας, Βασίλη. Λέει, ο φίλος μας λέει, όχι εξαχώς, νέαρχος.
0: Νέαρχος.
1: Και
0: εσύ είπες εξάχος.
1: Εγώ λέω, και θα κάτσει 6 μήνες.
0: Τι διακόπτεστε, τι διάδια να φύγει 6 μήνες.
1: Τι διάδια να είναι, Κώστα, χτίζε μας, κοιτάει γερμανική, ελληνική, τι ήταν.
0: Γερμανική.
1: Αυτό θα κάτσει, όχι το άλλο το πρωτάθλημα. Θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αυτό θα δει και όλο το παγκόσμιο.
0: Ναι.
1: Αν το δει το παγκόσμιο.
0: Ναι, εδώ, στην Ελλάδα.
1: Ναι, γιατί λέει, θα φύγω τέλος Νοεμβρίου.
0: Καλά,
1: θα κάτσει πρωτάθλημα, θα έχει ξεκινήσει, ε. Ωραία, νέαρχος.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη που έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Γεια σου φίλε Μανώλη. Ο φίλος ο Θανάσης από την Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία που έστειλε μήνυμα από τα Σεπόλια.

0: Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τη γειτονιά εκεί από τη Νέα Ιωνία. Και στο φίλο μας τον Δήμο που έστειλε μήνυμα εδώ από το Ήλιον γείτονας.
1: Καλημέρα.

0: Λίκη Χαλιαρίου.
1: Κοίτα εδώ.
0: Πανηγύρια. Τζίτζι.
1: Τρίτη χρονιά χρονιά. Τζίτζι. Του χρόνου πάμε για άνοδο.
0: Λοιπόν, γκολ έχουμε για τη New York με την Columbus 3-0 στο 69. Ρέμο Παλμέιρας 1-1 στο 68. Φίλε Μιχάλη.
1: Πολύ ωραία. Δεν το παίξαμε τελικά. Μπορεί και να το γλιτώσαμε.
0: Corinthians Sao Paulo 1-0. Μπήκε γκολ μπροστά. Τα υπόλοιπα έλα στο 0-0.
1: Βασίλη, το 5-54. Columbus Σανταφέρ.
0: Κολόμπου 5-54 είναι 2-0 στο ημίχρονο.
1: Α, το παίζουμε όμως.
0: Εντάξει, ένα κολλάκι θες εκεί. Ο Βασίλης λέει να μην ακούσω διάφορα η ΑΕΚ στα δύο μάτς που απομένουν. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα παίξει για την ιστορία της και τη φανέλα της. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Φίλε Βασίλη, θα παίξει την Τούμπα να πάρει την νίκη. Θα παίξει με τον Ολυμπιακό να πάρει την νίκη, να βγει. Αν δεν μπορεί την νίκη, τουλάχιστον να μην χάσει, να βγει να πάρει αποτέλεσμα ισοπαλία. Και να μείνει αίτητη από το Καραϊσκάκη από το 2-0. Είναι και αυτός ένας στόχος. Μιλάμε μεγάλη έκπληξη μας έκανε σήμερα ο κύριος Τζίτζης. Λέει φίλη μας η Σοφία που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη.
1: Γεια Σοφάκη, καλημέρα και στην Πετρούπολη.
0: Ναι, ήταν μεγάλη πηγή έκπληξη, το περίμενα κι εγώ. Χτύπησε την πόρτα μου, λέει άνοιξε. Μα παίξω, λέω αποκλείεται ο πρόεδρος, πλάκα μου κάνει. Κοιτάω φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Κάτι αναπτυστικά, κάτι πιτόγυρα, κάτι γλυφιτζούρια που του έδωσε για πάρτι του το κορίτσι. Να σφυράει κιόλας.
1: Σφυρίτρα.
0: Ναι, γλυφιτζούρια, επέρασε κόρες μου στην τέτοια.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα μπιλάκι από εμένα. Ο Παύλος από το Παλαιό Φάλιρο, Ολυμπιακός. Χαρακτήρια στην ΑΕΚ, πανάξια πρωταθλήτρια φέτος.

Ο φίλος ο Μάκης μας έστεινε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Μπιλάρα καλημέρα, Κώστας από το φούρνο στη Γλυφάδα.

0: Ο Μπίλαρος Λοχάντσμαν τόση παντόφλα έφαγε το μεσημέρι, λέει, και ουσιαστικά δεν ακούει να στείλει μήνυμα. Παιδιά, πρέπει να κοιμήθηκε ο κύριος Χάντσμαν νωρίς, γιατί είχε ταλαιπωρία σήμερα το απόγευμα. Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα, λέει ο φίλος ο Νικόλας από τη Μαγούλα που έστειλε μήνυμα. Παιδιά, ο Τζίτζης δεν ακούγεται.
1: Ναι, είμαι εδώ.
0: Με ρωτάει η κοπέλα σου από το Εγάλο, γιατί πού είναι ο Τζίτζης, λέει.
1: Ναι, είμαι εδώ.
0: Δεν έφυγε, εδώ είναι, αλλά εντάξει, έχει με το τηλέφωνο, έχει μια βλάβη και το φτιάχνει.
1: Και το φτιάχνω γιατί με έχουν στείλει μήνυμα από Αμερική.
0: Ναι, και να το διαβάσει στην Αμερικάνικα.
1: Ναι, να πούμε ότι καλημέρα, έχουμε και το Σωτηράκι, ακούει.
0: Ποιο Σωτηράκι?
1: Ο Βέλιος.
0: Ακούει, δεν μου στείλε μήνυμα. Ναι, ακούει ο κύριο Μπέλο. Στεναχωρημένο σήμερα.
1: Γιατί?
0: Εντάξει. Περίμενε την Πανεκκρόσα να κερδίσει την Άγια να πάρει πρωτάθλημα Ολυμπιακός.
1: Ποιος
0: το είχε βάλει στόχο, το είχε κανένα τρίμηνο. Του λέγα μην βγάζει γλώσσα, μην βγάζει γλώσσα. Εγώ θα σου κόψω το πρωτάθλημα, μου λέγει ο Μπέλος. Τελικά έκοψε μια σαλάτα με πολύ κυφέτα.
1: Πρέπει να του είχε δώσει ο Χατζημάλα αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ποιο?
1: Να έρθει.
0: Ο Χατζημάλα είχε πει διπλό τον Ολυμπιακό. Και θεχεί.
1: Παραλίγο.
0: Έτσι είπε, έπεσε 6,5 απόδοση, ήταν πολύ μεγάλη. Λέει, έπαιξε ο Χάντσμαν, ο Μπέλος έλεγε θα κερδίσει το Παναθηναϊκό στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός θα πάρει το ΠΑΟ και θα πάρει πρωτάθλημα Ολυμπιακός.
1: Α, πολύ ωραία. Εντάξει,
0: του μείνει η γλύκα.
1: Έπεσε μέσα.
0: Ναι.
1: Άρα δεν παίρνει, τι τραβάς, έγινε στην Κρουνοπούλα εκείνη την ωραία.
0: Τι να σου κάνω, φίλε, έτσι θέλει να πάρει πρωτάθλημα, αν πάρει ΑΕΚ, έλεγε ο Μπέλος. Είχε βάλει σκοπό. Τελικά δεν τα κατάφερε. Του χρόνου πάλι, να είσαι καλά.

0: Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στην ομάδα στην ΑΕΚ. Γιώργος από το Μπουρνάζι. Καλημέρα και στον κύριο Μπέλο, τον κύριο Σωτήρη. Παναγιώτης, πού είναι ο μπιστρό ο Παναγιώτης, δεν μου στείλει μήνυμα.
1: Θα στείλει.
0: Θα είναι δουλεύει, τι θα κάνει, μία γετέρο θα δουλεύει.
1: Ναι.
0: Νομίζω θα δουλεύει, θα έχει πάει για ύπνο.
1: Όχι.
0: Θα μας στείλει αργότερα όμως, άμα είναι. Μας στείλει. Θα πας, σε περιμένει.
1: Βέβαια.
0: Θα πας την Παρασκευή που θα έχει και πολλά κορίτσια εκεί.
1: Και πολλά κορίτσια, όχι η μουσική χάους.
0: Όχι χάους, ελληνική βραδιά έχει κάνει Παρασκευή.
1: Ελληνική βραδιά, ναι.
0: Σάββατο έχει χάους.
1: Εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο τι γίνεται με μετάλ.
0: Μετάλλικα, έχει χθες χαμός, 80.000 κόσμος.
1: Μετάλλικα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ήταν η εποχή μας αυτή, Βασιλεία.
0: Η εποχή σου.
1: 55.
0: Σένα και του Μπέλου.
1: 55.
0: Ναι, σένα και του Μπέλου.
1: Γεροντάκια.
0: Ναι, εσύ και ο Μπέλος. Δεν άκουγα μετάλλικα, μόνο λαϊκά. Δεν είναι. Αλλά ξέρω ότι είναι ένα τεράστιο συγκρότημα.
1: Και είχε πολύ κόσμο.
0: 80.000, τι πολύ κόσμο. Τι καλά, έπεφτε καρφίτσα.
1: Επίσης να πούμε, Βασιλάκη, ωραία και μετάλλικα. Να κάνουμε, εντάξει. Δεν πήγαμε γιατί. Εγώ δεν ξέρω τι μουσική είναι αυτή.
0: Α, ούτε εγώ, αυτό λέω. Αυτό δεν πήγαμε, εντάξει.
1: Παλιά ήταν ένα πιτσιρικά.
0: Είχε λαό, πολύ, πολύ λαό. Είναι μεγάλη, μεγάλη.
1: Ναι, είναι όπως οι Σκόρπιους, ε.
0: Ναι, αυτοί οι Scorpions, Iron Maiden που έχουν την παραπάνω εβδομάδα που έρχονται. Είναι αυτά τα συγκροτήματα που έχουν.
1: Μήπως ξέρεις, άμα θα έρθει να με επισκεφτεί η Σακυρά.
0: Σαφέρα, πα Σακυρά.
1: Σακυρά, φίλε.
0: Ναι, σ' αρέσει.
1: Σαν πρόεδρο, εκεί να χορέψει ο Ρεντάλ με τη Σακυρά.
0: Με τη Σακυρά να χορέψει μαζί, αυτό να δω, φίλε, και α τελειώσω.
1: Εκτός αν με προλάβει εκείνο ο Μπράβο, ο γρήγορο που τρέχει του Μέση.
0: Ναι,
1: απίστευτο. Πιο γρήγορο και από το Μέση τρέχει αυτό, να προλάβει μετά μπαίνει ένα. Κι όμως αυτός Βασίλη αμείβεται.
0: Πολλά λεφτά, ρε φίλε, εντάξει.
1: Το άκουσες, ε.
0: Ναι,
1: εντάξει, απίστευτο.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος από το κέντρο. Καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στην ομάδα σου για το φετινό δίκαιο πρωτάθλημα. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Ναι, παιδιά, αυτά που ακούτε είναι μπουρμπουλήθρες. Είναι το κινητό του Τζίζι που περιμένει μήνυμα και γράφει μήνυμα.
1: Όχι, στέλνω.
0: Τώρα έχει εκπομπή ή αστέλνει μηνύματα.
1: Όχι, ωραία. Να πούμε ότι η κορίθια 1-1 με τη Σάο Πάολο.
0: Τα κορίτσια.
1: Τη κορίθια.
0: Α, 1-1.
1: Το παίξαμε, γκολ αυτό.
0: Το πιάσαμε αυτό.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Τζιζάκου. Μπράβο.
1: Και περιμένουμε ένα γκολ στο Αμερικάνικο εκεί να γίνει 3,5
0: over. 3,5
1: over.
0: Yeah. Ένα γκολ θε ακόμα δηλαδή.
1: Είναι στο 78.
0: Έχει ακόμα δρόμο. Έχει ακόμα δρόμο. Για 5 λεπτά γεμάτα.
1: Γεμάτα. Για να πάμε έτσι ένα απλό ταμιάκι.
0: Μια χαρά.
1: Με ένα κουσάρικο γύρω στα 95
0: ευρώ. Άσχημο τα ταμιάκι. Απλό άσχημο είναι. Πήγε στην 5η ταμείο. Παρασκευή πήγε ταμείο μου στην μήνυμα. Σαββατοκύριακο δεν ξέρω τι έκανε. Χθε Σαββάτο έκανε τίποτα.
1: Όχι, δεν έπαιξε χθε. Έπαιζε απλό μόνο με εκεί που είστε με κρέπε και.
0: Α, άρα σήμερα πάλι ταμιάκι. Άμα περάσει.
1: Άμα περάσει αυτό, ναι. Να πούμε επίση Βασίλη ότι για το. Να, εκεί μιλάει. Να πούμε Βασίλη ότι. Εχθές για το χτεσινό αγώνα, εντάξει, να αναλύσουμε και μία για τον μπασκετάκι.
0: Κατασταθήκαμε.
1: Απίστευτο, ρε Βασίλε. 65-48, 77.
0: 20 πόντους για φορά. Και 8 λεπτά που τελειώσει, χάσαμε το μάτσο. Ήταν κακή βραδιά χτες. Άμα ήταν και χτες καλή, θα ήταν σήμερα διπλή χαρά.
1: Ναι, το μεταξύ ο άλλος πέταξε ένα τρίποντο το ίδιο όπου.
0: Εντάξει, τα κάνουμε.
1: 77-80, έτσι.
0: Άμα δεν προσέχεις και 10 λεπτά φτάνουν να σου κάνει ανατροπή ο άλλος 20 πόντους.
1: Ναι, μισό λεπτό. Πετάει ένα τρίποντο από το πουθενά. 77-80, ισοφαρίζει, έχει άκρη την μπάλα 9 δευτερόλεπτα. Μπορούσε να βάλει το καλάθι, πήγε στην παράταση.
0: Ναι.
1: Με έπαιρνε το καλάθι. Δεν πειράζει, όλα καλά όμως. Η δεύτερη θέση καλά είναι και αυτή, ναι.
0: Εντάξει, ήταν μια ομάδα με το μικρότερο μπάτζετ, το πάλεψε, πέρασε Μάλαγα, πέρασε Μπανταλώνα. Στο τελικό δεν τα κατάφερε.
1: 2,450 είναι το μπάτζετ της ΑΕΚ και 4,900 ήταν αυτήν. Εντάξει.

0: για τον Ολυμπιακό που ρωτάς, φίλε, είδα τις φάσεις. Τον αγώνα τον είδα, καταλαβαίνεις πώς θα δούμε τον αγώνα που ήμασταν στη Φιλαδέλφια. Άκουσα όμως ότι. Όχι, άκουσα. Είδα φάσεις μετά. Είδα στιγμιότυπα. Εκτεταμένα στιγμιότυπα. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος. Μπορούσε να ήταν ένα 3-0 από ό,τι είδα τις φάσεις. Πριν μπουν τα γκολ, να έχουν μπει ήδη 3 γκολ. Έχασαν μεγάλες ευκαιρίες. Βέβαια, έπιασε και ο Παυλένκα, που γι' αυτός παίζει ρόλο. Είναι μέσα στο παιχνίδι, παίξει του ΠΑΟΚ. Ήταν σε πολύ καλή μέρα και ο Παυλένκα. Έχασε και ο Ολυμπιακός ευκαιρίες. Τελικά το 1-1 έμεινε και να πανηγυρίσει, για να πανηγυρίσει η ΑΕΚ.
1: Ναι, γιατί να λέμε και την αλήθεια, εγώ Ολυμπιακός, είμαι πολύ ήθελε την νίκη γιατί για κυνηγήσει τον ΠΑΟΚ, τη δεύτερη θέση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί κάπου η ΑΕΚ έχει δύο
0: παιχνίδια. Εντάξει, παιχνί, για να χάσει δύο παιχνίδια ήταν δύσκολο. Ναι, μια ΑΕΚ που δεν έχει χάσει τόσο καιρό, να χάσει δύο μάτς ήταν δύσκολο. Ναι. Ολυμπιακός με νίκη έμενε μέσα στο πρωτάθλημα, Μιχάλη, αυτή είναι αλήθεια, αλλά
1: ήταν πολύ
0: εξασφάλιζε. Εξασφάλιζε την δεύτερη θέση, ναι, γιατί, πάνω κάτω.
1: Ναι, ναι. Γιατί έπρεπε μετά ο ΠΑΟΚ να κερδίσει και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν είναι εύκολο, ναι. Ναι, ναι. 21 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Φίλε Διαμαντή, βλέπω τη φάση τώρα που λες, δεν υπάρχει offside, φίλε του Μπάμπα. Βλέπω τη φάση με τη γραμμή, είναι τον καλύπτει ο Ρέτσος. Εντάξει, το γκολ του Ταρέμι, παιδιά, που ακυρώθηκε είναι πεντακάθαρο. Φσάιντ δεν χρειάζεται καν. Απλά οι ηγετές αφήνουν τη φάση, αλλά το ακύρωσε καπάκι. Δεν χρειάζεται καν το ΒΑΡ να πάει να δει. Ήταν αρκετά μπροστά ο Ταρέμι. Όταν πλάσαρε τον Παυλενκά, ήταν πολύ μπροστά. Ήταν πεντακάθαρο το offside.
1: Να πούμε ότι η Κυφυσία έκανε μεγάλη νίκη.
0: Εκεί τι θα γίνει, Μιχάλη μου, εκεί τι θα γίνει. Σε θέλω πρόεδρε να μου πει τι θα γίνει. Παζαρικό Τρίπολη Λάρισα.
1: Ναι, θυμάσαι τι είπα. Δεν χάνει ο Πανατολικός με τίποτα στον Ατρόμητο.
0: Το πες, ναι.
1: Είπα χ το παιχνίδι Λάρισα.
0: Το πες και αυτό.
1: Και τι έδωσε ο Τζίτζι στον Πασαρικό, goal over.
0: Ναι.
1: Έπεσα μέσα και στα τρία.
0: Τώρα τι θα γίνει τώρα. Ποιος θα πέσει τώρα.
1: Να πούμε την
0: σαν πρόεδρος, έμπειρος.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα με τη σειρά. Ο Πασαρικός του δόθηκε μια ευκαιρία.
0: Και φυσικά σώθηκε.
1: Ναι.
0: Πανατολικός νομίζω έχει σωθεί. Δεν έχει ακόμα σωθεί, αλλά.
1: Ο μόνο σίγουρο ομένο από όλου είναι ο Ατρόμητο.
0: Και η Κηφισιά.
1: Ναι, 40 βαθμού.
0: Και η Κηφισιά τελείωσε, σώθηκε.
1: Και η Κηφισιά λοιπόν μετά από την νίκη που έκανε, σώθηκε.
0: Ναι. Πάμε τώρα να δούμε. Πανατολικό βγάλει τον έξω από το κάδρο, γιατί νομίζω ότι δεν έχει πρόβλημα ο Πανατολικό. Πάμε τώρα Τρίπολη, Λάρισα, Πανσεραϊκό. Τετάρτη έχουμε, Τρίτη μάλλον έχουμε, Τρίπολη ΑΕΛ.
1: Στην Τρίπολη.
0: Εκεί σε θέλω, μα τώρα.
1: Έγινε χαμό και πάνω στη Λάρισα χαθήκαν πολλέ ευκαιρίε να λέμε και την αλήθεια. Ήταν καλύτερα και η Τρίπολη έχασε κάτι σιούτ και την κολάρε. Επίση και στον αγώνα το Ατρόμητο καλά αυτό γιατί δεν παίζεται. Πήγε και λέμε για το βαρ. Ό,τι ήθελε. Φαίνα, λέω ότι δεν. Τέλο πάντων κέρδισε όμω ο Πανατολικό πολύ καλύτερη ομάδα.
0: Ναι, αποφεύγει απαντήσει για το ποιο θα πέσουν. Α το Πανατολικό, αν το εξώθηκε.
1: Μην ξεχνάμε ότι είχε και καλό προπονητή. Ο Πανατολικό.
0: Α το Πανατολικό, ρε. Λέμε τώρα, α τα κονέ με το Πανατολικό. Θε να πα στο Αγρινιό.
1: Όχι.
0: Κάνει κονέ να πα στο Αγρινιό.
1: Να πω επίση ότι στον αγώνα του Πασεραϊκού δεν ξέρω ποιο περιηγήθηκε. Μόνο τα γκολίδα. Δηλαδή είδα τα γκολα μετά το 1.
0: Ένα σου εκεί, τι θα πει να σωθεί τώρα.
1: Έχουμε λοιπόν τώρα τον Ατρόμητο σωμένο. Πάνω κάτω, έχει ψηλοσωθεί νομίζω και ο Πανατολικό.
0: Βρε τα πάμε αυτά. Πε με τι ομάδε κάτω, χαμηλά. Τρίπολη, Κηφισιά, Πασαράκο, σα του άλλου.
1: Εγώ αυτό θέλω
0: να σου. Έχει κανένα κονέ κάνει με τον Σπανό ή με τον πρόεδρο του Πανατολικού και λε Πανατολικό Ατρόμητο συνέχεια.
1: Όχι, απλά θέλω να. Δεν είδα τη βαθμολογία του Πανατολικού που είναι από του άλλου.
0: Έχει ψηλοσωθεί ο Πανατολικό. Σα θέλω να πα και να θέσει στον Πανατολικό εσύ, τον κύριο Κοστούλα. Δεν ξέρω τι κάνει.
1: Λοιπόν. Να πούμε λοιπόν ότι η συμπάθειά μου και ο Κωστούλας και ο Βαγκάντης. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε τρεις ομάδες που παλεύουν για τη σωτηρία η μία. Οι δύο δεν πέφτουν.
0: Δύο πέφτουν. Όχι, μία, δύο πέφτουν.
1: Ναι, όχι, η
0: παλεύει, μία παλεύει, ναι.
1: Η παλεύει για τη σωτηρία.
0: Μία θα σωθεί, ναι.
1: Και οι άλλες δύο πέφτουν. Θα γίνει χαμός του χαμού. Εγώ, Βασίλη, βλέπω όλα θα κρυφθούν σε αυτό το μάτς. Τρίπολη Λάρισα.
0: Ναι, μεγάλο μάτς. Τέτοι, ναι. Μεγάλο μάτς. Αν και δει Τρίπολη. Θεωρώ ότι η Λάρισα είναι η πρώτη ομάδα που πέφτει.
1: Το άλλο μάτσο ποιο είναι, Κηφισιά είναι, με την Πασαριακό. Έχει ενδιαφέρον αυτό, γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Η Κηφισιά είναι σωμένη, ναι. Αδιάφορη, εντάξει, σωμένη.
0: Κηφισιά σώθηκε, τελείωσε.
1: Ναι, τέλος. Αλλά είναι αριθμιστή.
0: Τέλος, Κηφισιά σώθηκε, τελείωσε.
1: Ωραία. Οπότε στο μάτσο το μεγάλο που λοιπόν ανάμεσα στην Αστέρα Τρίπολη.
0: Αφμολογία, περίμενα, ας πούμε αφμολογία.
1: Ναι, να δούμε γιατί γίνεται η αφμολογία, την έχω
0: λοιπόν,
1: δει.
0: Λοιπόν, ο Ατρόμητος σώθηκε. Κηφισιά σώθηκε. Πανατολικός 34. Αστέρας 29, Πανσεραϊκός 28 και ΑΕΛ 26. Η επόμενη αγωνιστική, κύριε Τζίτζι, κύριε Πρόεδρε, είναι. Μισό λεπτό να σου πω. Η επόμενη αγωνιστική είναι την Τρίτη. Παίζουνε. Την Τρίτη. Λοιπόν, είναι Πανατολικό. Όχι, τι λέω ρε παιδιά.
1: Καλά τα λες. Την Τρίτη ή την Τετάρτη.
0: Περίμενε ρε φίλε. Ναι, αύριο Τρίτη. Όχι, ναι, σήμερα Δευτέρα, αύριο Τρίτη. Όχι ΑΕΛ, είναι Πανετολικός ΑΕΛ.
1: Ναι.
0: Πανετολικός ΑΕΛ. Ο Πανετολικός με νίκη εξασφαλίζεται σίγουρα. Μαθηματικά σώζεται.
1: Α, ναι, την βαθμολογία την έχεις.
0: Στην είπα, αυτή τη δουλειά κάνω.
1: Δεν την άκουσα, συγγνώμη.
0: Πού έχεις το μυαλό σου και τζιτζι. Όχι, στις γκόμενες.
1: Όχι, όχι, εντάξει.
0: Λοιπόν, Πανετολικός ΑΕΛ. Ναι. Και Φυσιά Ατρόμητος.
1: Ναι, αδιάφανο.
0: Ναι, και Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Τρίπολη με νίκη, το ρότι καβαλάει το άλογο. Και αφήνει τον Πανσεραϊκό πίσω.
1: Αφήνει πίσω τον Πανσεραϊκό.
0: Αχ, η Λάρισα.
1: Η Λάρισα που παίζει στην Πανατολική.
0: Στο Αγρίνιο, στο φίλο του Κοστούλα που θέλει να πα εκεί εσύ.
1: Θα γίνει χαμό εκεί. Ναι. Θα κατεβάσουν και δύο ομάδε κόσμο. Εντάξει, δεν έχει πέσει ακόμα η Λάρισα. Παλεύει.
0: Ναι, παλεύει. Την τελευταία είναι. Έχει την τελευταία στην βαθμολογία.
1: Και μένει ακόμα δύο μάτς.
0: Ναι. Παρακαλείτε, παρακαλούμε τον κύριο Τζίτζι, λέει, αν θέλει να έρθει στο Αγρίνιο επίσημο καλεσμένο στα επίσημα την Τρίτη. Αυτά δεν μας τα λες. Αυτά δεν μας τα έχεις πει.
1: Εντάξει, έχω κάτι φιλίες.
0: Για πάμε, καλημέρα. Ναι.

0: βράδυ για σκίστε, η δόξα κατακτήστε. Γεια σου, Δημητράκη, το υποσχέθηκες, το έκανες.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, Βασιλιόπουλο, σου είπα.
0: Ναι, μου το πες, μου το πες.
1: Έξω τον ύμνο, άμα του πάρετε συγχαρητήρια, άξιοι πρωταθλητές.
0: Να σε καλά, Μητσάρα μου.
1: Τίποτα.
0: Να σε καλά.
1: Πες στον Τζίτζι ότι αυτή η χρονιά μας να μην στεναχωριέται.
2: Όχι, μην με
1: λέξει. Όπως είμαστε, θα βρούμε το δρόμο μας.
0: Εντάξει, μπορείτε, οι ομάδες κάνουν και ένα κύκλο, έτσι δεν είναι.
1: Μόνο που τους κάναμε και λαχτάρισαν εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων, ήταν αναμενόμενο ότι η Άκη θα το πάρει και δίκαια το κατέκτησε. Τώρα τι να πούμε άλλο. Να πούμε μόνο συγχαρητήρια και μπράβο σας. Και έτσι πρέπει να είναι το σωστό.
0: Έτσι, σωστό. Σωστά.
1: Εντάξει. Να τώρα τις δικαιολογίες και αυτά. Ο Ολυμπιακός έπαιξε καλά σήμερα. Θα μπορούσε, όπως είπες και εσύ, να το κάνει 3-0. Ας το έκανε εκεί ο Ελκαμπή που πήγε.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Μπορούσε να δώσει πάσα εκεί. Αν δώσει πάσα, είναι δίπλα άλλος μόνος στη γενιά αιστεία.
1: Αυτός έκανε σαν να έρθει την τροματοφύλακα, έναν να προλάβει γιατί θα σου πει.
0: Ναι. Είδα τη φάση αυτή και λέω, ρε παιδί μου, ο Ελκαμπή τώρα δίπλα να κάνει μία. Πολύ εύκολη πάσα.
1: Δεν μπορούσε να περπατήσει, δεν κατάλαβε.
0: Ήταν γκολ, δηλαδή πήγε να τον περάσει.
1: Η ατυχία μας ήταν σήμερα ότι ο Μπουντέρης τραυματίστηκε. Αυτό τραυματίστηκαν μεταξύ τους. Που φάνηκε ότι είχε πολύ όρεξη και θα έκανε και άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα χάλασε το παιχνίδι. Τέλος πάντων, πες και του Τζίζη χαιρετίζουμε, θα μ' ακούει.
0: Ακούω.
1: Να έχετε καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, Δημητράκη μου, να είσαι καλά.
1: Θα κάνω το καθάρισμά μου σήμερα εδώ πέρα και θα σας ακούω όσο μπορώ.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου.
1: Και
0: καλημέρα.
1: Πάλι χαρητήρια, εκτζίδες.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, Μητσάρα μου.
1: Καλό βράδυ, γεια.
0: Μητσάρα, από Όσταμπρουκ που αν πανηγύρισε ο Ολυμπιακός Πρωτάθλημα, αλλά πανηγύρισε το Όσταμπρουκ. Ανέβηκε. Στη β' κατηγορία της Γερμανίας, περίπατο.
2: Τι ήταν, γάμα.
0: Γάμα ήταν το Όσταμπρουκ, ανέβηκε.
2: Θα πάω εκεί. Τι κάθομαι σιλικούς. Αλλά έχουν κρύο αυτοί εκεί, δεν μπορώ.
0: Αγρίνιο, ακούω. Τρίπολη, μπιλάρα. Περιμένουμε και τον Τζίτζι στην Τρίπολη, λέει.
2: Στην Τρίπολη. Πάντοτε είμαι καλεσμένος, αυτό που πες. Και θα μπορεί να πάω.
0: Στα VIP. Ναι. Στο Αγρίνιο.
2: Αγρίνιο, αλλά
0: μετά. Τρίτη, ναι, είσαι από Τρίτη.
2: Εντάξει, θα κανονίσει απευθείας.
0: Μετά έχει παϊδάκια. Και ωραία φαγητά στην παραγωγή.
2: Και μπορεί να βρω και τη φίλη με την Κουρουνοπούλα. Αν και ο Μπέλιος με σέβεσαι μέχρι
0: τώρα.
2: Θα πάω που λες. Να δω τον παραγωγό μεταξύ των ομάδων Πανατολικού Αστέρα Τρίπολη, γιατί είναι κρίσιμο το μάτς και είναι και τα δύο ωραία παιχνίδια.
0: Ας σε βγάλουμε αέρα, μα είναι να κάνεις περιγραφή του αγώνα.
2: Βέβαια, ξέρω τους ποδοσφαιριστές απ' έξω.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, 3-4 λεπτάκια, θα είμαστε πάλι εδώ, να φάμε ότι απέμεινε το σουβλάκι του κυρίου Τζίτζι.

0: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
1: Η ώρα είναι 1:30.

0: Ο φίλος Μιχάλης Γιάννης από το Βόλο λέει: Τζίτζι, η Λάρισα δύσκολα θα σωθεί. Δεν είναι τόσο ότι δεν έχει καλή ομάδα, αλλά γιατί την πάει κόντρα σε όλη τη χρονιά. Ο Γιάννης από Βόλο, εγώ σαν Βολιώτης θέλω τη Λάρισα να μείνει αλφαθνική. Είναι η μεγαλύτερη επαρχιακή ομάδα με κόσμο και με τρεις τίτλους. Λέει ο φίλος ο Γιάννης από το Βόλο, το φιλαράκι μας.
1: Βέβαια και εμείς θέλουμε. Είναι καλή ομάδα και είναι πολλά χρόνια. Και
0: βέβαια,
1: και
0: καλό. Βέβαια.
1: Έχει πάρει πρωτάθλημα με Σιόγα,
0: Κουτυρίτσα,
1: Βαλαόρα, Παραφέστα. Ο Τζίτζης όλα τα ξέρει.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μιλάω, Φιλαδέλφια, τι γίνεται? Τώρα μείνησαμε κάτι φιλαράκια, εκεί γίνεται ακόμα, χαμός γίνεται. Στα γύρω μαγαζιά, βέβαια δεν έχει τόσο κόσμο, έχει σπάσει λίγο κόσμο. Λογικό είναι, δουλεύουν και το πρωί. Ούτως ή άλλως η φιέστα η κανονική θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται. Αλλά ακόμα πολύ κόσμο. Το Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας, κύριε Μιχάλη, onair@943.gr. Μιλάμε, πρέπει να στείλετε το Μιχάλη τον Τζίτζι στη φιέστα της ΑΕΚ να την περιγράψει. Ας στείλουμε. Φιλαδέλφια, περιγράψεις με
1: τον... Να περιγράψουμε. Πρώτα θα πάω στο... να δω τον αγώνα του Παναθηναϊκού.
0: Τον Τρίτη.
1: Καλεσμένος.
0: Ναι,
1: και μετά θα περιγράψω τη φιέστα.
0: Δίπλα στο Μάριο Ιλιόπουλο θα κάτσεις.
1: Θα κάτσω δίπλα στο Μάριο Ιλιόπουλο.
0: Και αυτός πρόεδρος είναι.
1: Πρόεδρος αυτός, πρόεδρος.
0: Μπράβο.
1: Εγώ. Πρόεδρος αυτός στην ΑΕΚ. Πρόεδρος και μελλοντικός δήμαρχος εγώ.
0: Μπράβο.
1: Θα τον πω πρόεδρε.
0: Του λέγε δήμαρχος, όμως είσαι δήμαρχος.
1: Είμαι και δήμαρχος ταυτόχρονα.
0: 93% κύριε Μπέλο.
1: 93, όχι καινούργια δημοσκόπηση σήμερα.
0: Πόσο.
1: Η δημοσκόπηση σημερινή είναι άνω εσταυρωμένο και πάνω 93, κάτω εσταυρωμένο που είναι, ξέρετε, τα φιλαράκια του Μπέλιο από εκεί 57.
0: Εντάξει, μια δηλαδή, παραπάνω.
1: Μέχρι και αυτή.
0: Μπράβο.
1: Ξέρεις, ναι. Από την άλλη μεριά είναι 57. Μπράβο. Δηλαδή
0: πάλι
1: δεν χάνω ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ο δεύτερος μου έχει κάνει πρόταση να έρθει στο ψηφοδέλτιο.
0: Δεν κατέβει να κάνει.
1: Χαλάς
0: τα λεφτά του.
1: Τσάμπα. Μόνο οι φωτογραφίες, οι φωτοτυπίες και τα χαρτιά που θα κολλήσει που δεν
0: χρειάζεται.
1: Λεφτά.
0: Ναι, το κάρμα είναι, ναι, φίλε, συμφωνώ Γιώργο, απόλυτα. Να δούμε τον κύριο Γκαγκάτση που πρέπει να είναι στην απονομή, γιατί αυτός είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο πρώην υπάλληλος του ΠΑΟΚ, να έρθει να παραδώσει την κούπα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Τώρα δεν ξέρω, θα στεναχωρηθεί γιατί είναι ΠΑΟΚτζής. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Το κάρμα αυτό είναι, κύριε Γκαγκάτση. Σε περιμένουμε την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ας ετοιμήσουμε για την παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να παραδώσει το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Μην την κάνεις πάλι όμως με τον Όφη που την κοπάνησες.
1: Εδώ ένας φίλος Βασίλη μου λέει, άμα μπεις και εσύ να τα δεις, τελικά μέτρησε το κουλ της Παλμέριας ή όχι? Το παίζει goal over.
0: Κάτσε να
1: το
0: ρε φίλε.
1: Το ένα side το βγάζει over, 1-2, το άλλο το βγάζει 1-1.
0: Περίμενε.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ακόμα δεν το έχει βγάλει. Το έχει βγάλει 1-2, αλλά δεν μου έχει βγάλει το scorer. Αλλά περιμένουμε. Αν μέχρι να βγάλει το scorer, θα περιμένουμε. Κάτσε να πω και σε ένα site άλλο που είναι πιο γρήγορο λογικά. Αυτό έχω πει και εγώ. Το πήρε πίσω εκεί.
1: Εγώ το έχει πάρει πίσω.
0: Αν το πήρε πίσω εκεί, λογικά.
1: Έχει δείξει 4 λεπτά και έχουν φτάσει στο 12.
0: Στο 1 το λεπτό καθυστερήσεων είναι τώρα 10ο.
1: Ναι.
0: Αν το έχει βάλει εκεί, το έχει ακυρώσει. Μάλλον πήγαινε στο βάλει, το ακυρώσανε.
1: Α, και κάτσε τι καθυστερήσει τώρα κατά.
0: Ναι.
1: Ωραία, φίλε μου, το παίζει και goal over, κοιτά. Το κυρίωσα το goal, μάλλον. Κάτσε, μάλλον, ναι.
0: Κάτσε, μάλλον, δεν γίνεται. Είμαι σίγουρο, κύριε Τζίτσι.
1: Όχι, ναι, το είναι, γιατί εδώ έχει του scorer, με πει.
0: Ναι, ναι. Σωστό. Σωστό. Μάλλον. River Plate, Σαν Λορέντζο 0-1, ε.
1: Ναι.
0: Σαν Λορέντζο παίζει με 10 παίχτε, στο 36 βρισκόμαστε, πολύ νωρί ακόμα.
1: Και βέβαια και goal.
0: Παλμέρα είναι μισό λεπτό. Είναι 1-1 το βγάζει εδώ. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Λαγωθήκαν, δεν ξέρω τι κάνανε. Πάντω 1-1, δεν το έχει πάρει το goal πίσω.
1: Ναι. Η Σάντος είναι 1-0.
0: Ναι. Κορίνθιας 1 με Σάο Πάολο 1-1.
1: Γκολ το πιάσαμε. Για Πεσσαλό να σου πω τα πούτα τι γίνεται.
0: River Plate 0-1. Μόλις τώρα παίζει με 10 Σαν Λορέντζο.
1: Κόλο Σανταφέρ.
0: Κόλο Σανταφέρ. Ποιον παίζει Κόλο Σανταφέρ?
1: Με τη.
0: 3-1, το πιάσε αυτό.
1: Γκολ over, ναι. Σάντος.

0: Πάντως είναι, είπαμε, ένα 0 στο ημίχρονο.
1: 2,7 το παίζει ο Άσος, το πιάσα.
0: Ναι, 2,12 είναι το Άσος. Α, 2,7 είναι ο Άσος.
1: Ναι, 2,7.
0: Στο ημίχρονο είναι.
1: Ναι, Αβάη.
0: Αβάη, 0-0-48.
1: Το παίζω 2-3 γκολ.
0: Ακόμα έχει δρόμο.
1: Ναι, και Βάσκο Νταγκάμα ξεκινάει 2,5.
0: Ναι.
1: Και πάμε ωραίο ταμιάκι.
0: Μακάρι, μακάρι κύριε Πρόεδρε, μακάρι.
1: Μακάρι κύριε Πρόεδρε, γιατί ο Πρόεδρος χρειάζεται να πάει και κανένα ταμείο για να μπορεί να τα απεξέφυγε.
0: Ποιο ταμείο, δεν έχει πάει προς ταμεία μαζεμένα. Δηλαδή τι θες, φίλε. Λένε χίλιες τρέχει πατρεμένες, η Μπαρσελόνα φίλε κέρδισε 2-0 εύκολα. Νωρίς.
1: Έμεινε 2-0.
0: Ναι, στο 26 θα το έχει παίξει over.
1: Όχι, δεν είναι τίποτα.
0: Λέω να το έχει παίξει over και να είσαι 26-2-0 και να μην εκεί. Μπαρσελόνα ρεάλ κιόλα, βάζουν γκολ αυτή.
1: Δεν το κοίταξε καθόλου, ναι.
0: Όταν το είχα παίξει άσο, αλλά χάσαμε την Λιόν.
1: Πρόσεχε.
0: Έχασα την Τουλούζ 2-1. Μόνο αυτό χάνουμε.
1: Και το, πώς ξέρεις, το άλλο ένα φιλαράκι το είχε παίξει ένα 50-ρικο goal over, το REM.
0: Το REM.
1: Ούτε που ξέρω τι έγινε εκεί. Η Γαλλία δεν την ξέρω καθόλου.
0: REM ή REN.
1: Ναι, αυτή που έπαιζε με την Παρή. Μια Παρή. Τώρα, δεύτερη
0: μια Παρή, περίμενε.
1: Μια Παρή, δεύτερη, πρώτη.
0: Τα βρούμε. Όχι, Παρή είναι. Παρή, η Μπρέστ. 2-1. REN Παρή. 2-1. Το πιάσε.
1: REN Παρή είναι ή όχι Παρή ή Παρή.
0: Όχι, είναι η άλλη.
1: Η Παρή σε μεν.
0: Όχι, η άλλη Παρή. Ξέρετε πώ είναι τα γήπεδα. Σαν να πα από εδώ. Μέχρι απέναντι στο περίπτερο.
1: Ναι.
0: Τα γήπεδα του τόσο κοντά είναι.
1: Ναι, το είχε βγάλει, το είχε παίξει 50 ευρώ κουλόβερ.
0: Το πιάσε.
1: Ένα φιλαράκι μου.
0: Το πιάσε.
1: Και αν δει το ημίχρονο, δεν ξέρω αν μπει.
0: 0-0.
1: 0-0. Και με έχει πάρει τηλέφωνο την ώρα εκείνη που ήμουν στα στροφάκια και μου λέει ρε Μιχαλάκη, πάει το 50-0. 0-0 ημίχρονο.
0: Το 53 το 1-0. 0-1. 74-75 2 γκολ. 2-1. Σε ένα λεπτό.
1: Ναι, και μου λέει αυτό το φιλαράκι μου, Βασίλη, 0-1 είμαι πλέον, ναι, και μου λέει αυτό το φιλαράκι μου στο 50 άκουμε, παίρνει τηλέφωνο στο ημίχρονο, μου λέει είναι 0-0 και μου δίνει κασάο 19 ευρώ. Λογικό ήταν, έτσι, ναι, γιατί το πέσε κολόβι. Και του λέω, μην το κάνεις, άστο, γιατί η Τζίτζη όταν μιλάει κάτι γίνεται. Και παπ, τώρα μου πες το αποτέλεσμα σίγουρα, δεν ξέρω, δεν με ξαναπήρε.
0: Η φίλη μας η Κατερίνα μας στέλνει καλημέρες. Καλημέρα και από τον Κώστα που είναι τώρα στη δουλειά. Γεια σου Κωστή μου.
1: Καλημέρα. Ακόμα παίζουνε Βασίλη, φτάσανε στο 13 λεπτό.
0: 1-1, παραμένει το 1-1, δεν έχει αλλάξει κάτι. Έτσι. Τελείωσε, τελείωσε μόλις τώρα. 1-1 Ρέμο Παλμέιρας.
1: Το Χ 3-40, ο Άσος 5, το διπλό 1-80. Τελικά το γκολ γκολ φιλαράκια μου, όσοι το παίξατε ήταν καλό. 1-77.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Καλά ήταν, ναι. Βασίλη, η Παλμέιρας, η πρώτη με 33 βαθμούς, με τη ΕΜΟ με 19.
0: Ήταν ψηλό και πληξούλα, έγινε και το διπλό, μικρό η απόδοση. Ναι. Περιμένα να κερδίσει η Παλμέιρας, οκ, 1-1, το γκολ γκολ πάντως ήρθε.
1: Αλλά το φιλαράκι μου πληρώθηκε 2-1, μου πες.
0: Καλημέρα στον Βασίλη, ευλογημένο άτος.
1: Α. Καλημέρα το Βασιλάκι, το φίλο μας, με τα ωραία του τσιρέκια, κουλουράκια που τα πήρε ο Τζίτσο, όλα τα πάθηκε και τα μοίρασε.
0: Έτσι.
1: Και να πούμε και το Βασιλάκι μας, και αυτό σήμερα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε για τον Ολυμπιακό. Του λέω εντάξει, Βασιλάκι, όλα καλά. Ε?
0: Εντάξει, μου δεν γίνεται. Οι ομάδες κάνουν έναν κύκλο. Ρε. Φίλε, Ολυμπιακός έκανε έναν κύκλο. Θα φτιάξει τώρα καινούργια ομάδα το καλοκαίρι. Έτσι γίνονται οι ομάδες, φίλε.
1: Βέβαια, δεν πρέπει να στεναχωριούμαστε. Τι να
0: μπάλα είναι, μπορεί να είναι κάποιο καλύτερο από σένα. Δεν μπορεί να είναι καλύτερο.
1: Άμα τώρα να μιλήσουμε αντικειμενικά, οι δυο μας είμαστε εδώ στο μικρόφωνο, άμα στεναχωρηθεί ο Πάκου, Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, τι να πει και.
0: Παναθηναϊκός. Τι λέω ότι. Ναι, λέω ότι όλες οι ομάδες κάνουν έναν κύκλο.
1: Ένα κύκλο, ναι.
0: Ήταν φέτος καλύτερη ομάδα η ΑΕΚ, το πήρε το πρωτάθλημα.
1: Και συγκυρία.
0: Πέρυσι το πήρε Ολυμπιακός.
1: Και συγκυρία.
0: Το πήρε ο Πάοκ. Έτσι είναι.
1: Και ο μεγάλο Τζίτζη που έψαξε και μπήκε και βρήκε τι βρήκε. Που τι μπορεί πήγε. Να το ξέρει όμω. Συγκυρία, στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ το πήρε η ΑΕΚ, στα 100 χρόνια τη ΑΕΚ το πήρε ο ΠΑΟΚ.
0: Το πήρε Ολυμπιακός, ε.
1: Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ το πήρε στα 100 χρόνια τη ΑΕΚ.
0: 100 χρόνια τη ΑΕΚ το πήρε ο Ολυμπιακός, 100 χρόνια του ΠΑΟΚ το πήρε η ΑΕΚ.
1: Είσαι σίγουρο, θα το ψάξουμε.
0: Ολυμπιακός πήρε, ρε. Πρόπερση. Πρόπερση. Ο Ολυμπιακός πέρυσι το πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Πέρυσι, όχι πρόπερση.
0: Πέρυσι. Το πήρε ο Ολυμπιακός από το άθλημα.
1: Άμα το πήρε ο Ολυμπιακός, εντάξει, δεν πάει λίγο ανάποδα.
0: Εντάξει, ό,τι και να είναι, πάω στα 100 χρόνια το πήρε άλλη ομάδα.
1: Άλλη ομάδα, ναι. Α, ναι, έχει ζήκη, άλλη ομάδα. Α, το ψάξουμε.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μηνυματάκι. Πάμε στη γραμμούλα να μην περιμένει ο φίλος. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Όχι, έλα. Έλα, έλα, Τζίτζι, έλα, Βασίλη.
0: Έλα.
1: Βασίλη, σε 81.
0: Όχι, ρε.
2: Ναι, ο Βασίλης, ρε. Όχι, ρε.
1: Α, ο φίλος μας.
0: Α, ο φίλος μας, ο Φιτζής.
1: Ο Φιτζής. Όχι, σήμερα τρία γκολ έφαγε ο Βασίλη.
0: Εντάξει,
2: το πιο μάγικο. Το πιο μάγικο τίτλο τον πήρε ο Όπι. Το κύπελο. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Το κύπελο. Απέκυσε ΑΕΚ, απέκυσε Λιβαδιά, απέκυσε Αστέρα. Εντάξει. Πινατήτου, εντάξει, τώρα χάσανε σήμερα, του κόντισε, έβαλε χέ. Εντάξει, να.
0: Εντάξει, μα είναι αδιάφορα παιχνίδια τώρα για τον Όφη αυτά.
2: Τι, κυράκι, την Τετάρτη που πάει στη Λιβαδιά να φέρει διπλό.
0: Εντάξει, αδιάφορα μάστορα, δεν λέει τίποτα. Πήρε αυτοκύπελο, τελείωσε χρονιά για τον Όφη. Τέλος. Πήρε με κύπελο, μεγάλη επιτυχία, τεράστια, βγήκε Ευρώπη. Τώρα η πρωτάθλημα στην Ελλάδα, εντάξει, ζαμάν φου. Δεν τρέχει και τίποτα.
2: Εντάξει, και άκτο πήρε δίκαιο γιατί τα βλέπα σπίτι. Εγώ έβλεπα πιο πολύ την ΑΕΚ. Εγώ είχα και το ράδιο βέβαια. Εντάξει, το πήρε δίκαιο ο Παναγιώτης. Εσύ είχε πάει, Βασίλη, μέσα.
0: Ναι.
2: Πώς τον είδε τον Παναγιώτη?
0: Ο Παναγιώτη καλό ήταν. Δεν ήταν κακό. Ο Παναγιώτη ήταν καλό. Το πάλεψε τον πηγή, το έπαιξε τα ίσια. Δεν χαρίστηκε στην ΑΕΚ μέχρι το τελευταίο λεπτό.
2: Τζίτζι, το άλλο το είδε τι έγινε στον πύργο, ε.
1: Ναι, δεν έχω μάθει ακόμα. Ναι, διακόπηκε, φύγανε διαιτές.
2: Ναι, πήγανε και εις βάρος του πύργου, μάλλον δεν ανεβαίνει.
0: Α, εις βάρος του πύργου, βέβαια. Όταν φύγουν γιατί θα το χειδόκι στο γήπεδο σου, εις βάρος του γηπεδούχου είναι.
2: Εις βάρος του γηπεδούχου, το χτυπήσαμε τον μπουκάλι, τον Πασταχώ, αυτό είναι επιθετικό που είχε παλιά κακής, ένα ψηλό. Και λέει ο πύργος, είτε το θέλουν ορισμένοι είτε όχι, διάβασα τώρα στο site, θα ανέβουμε με τσαμπουκάλι.
0: Άμα διακόπηκε αγώνα, θα φάνε τιμωρία.
2: Και ανεβαίνει Άρης Πετρούπολη Ζάκυνθος.
0: Θα φάνε και βαθμούς βαθμού στη Μωρία.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρω ποια. Προηγεί το Άρης Πετρούπολη, δεν ξέρουμε. Λέω, αν πάρει όμως και η Ζάκυνθος τον αγώνα.
0: Θα πάρει τον αγώνα, μα διακόπηκε ο αγώνας, τελείως. Δεν πήρε.
1: Αυτοί οι δύο είναι μαζί.
0: Τον πήρε Ζάκυνθος τον αγώνα.
2: Τέλος.
0: Και θα φάει και μείον τρεις ο πύργος.
2: Και μείον τρεις. Βέβαια. Κάνει 3-0 και μείον τρεις. Ναι.
1: Δεν είδε να σου πω τα ήθελα.
2: Πάντως προχτές με το. Εκεί στο μαγαζί το.
0: Ωραία, περάσαμε.
2: Όχι, ωραίο φαγητό, Βασίλη, ωραίο φαγητό.
0: Ωραίο φαγητό, ναι, ωραίο φαγητό.
2: Ναι, τρομερό, έφαγα κάτι και μπάμπε. Δηλαδή φρέσκα, φρεσκότατα όλα.
0: Ωραίος, ο Σωτήρης είναι ωραίος.
2: Ναι, ο Σωτήρης, Βασίλη, μιλήσατε εσείς μετά τον αγώνα. Με τον ΑΕΚ Παναγός.
0: Μιλάμε τον Σωτήρη καθημερινά εμείς. Εγώ έμαθα ότι έκανες μετά όργια. Έκανες όργια εσύ μετά, έμαθα.
2: Ναι, έγινε. Όχι, Βασίλη, αυτό που σου λέω και τα με το Σάμινα που είπα στο στρατάκι είναι αλήθεια. Είναι πραγματικά αγκήθια.
0: Ναι.
2: Ήμουνα μέσα στο πλοίο, ήμουνα.
0: Εντάξει, ωραία, αλλά, μου το αποσάτακησε.
2: Ναι, αλλά η πιο σοβαρή κοπέλα από όλες, ξέρεις ποια ήταν.
0: Ειρήνη.
2: Όχι, η διπλανή, πώς τη λέγαμε. Μια δίπλα.
0: Αυτή ήθελες εσύ, ε.
2: Αυτή που δεν μίλαγε.
0: Να σε μπαντέψουμε. Δεν ξέρω πώς τη λένε την κοπέλα, δεν ξέρω πώς τη λένε.
1: Δεν θυμάμαι κι εγώ.
2: Όχι, δίπλα στην Ειρήνη, ρε.
0: Δεν θυμάμαι πώς τη λένε, δεν την ξέρω. Με έφαγες.
2: Ναι, ξέρεις ποια σου λέω, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα, δεν ξέρω ποια κοπέλα ποια είναι.
2: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, καλά περάσαμε. Τώρα θα ξαναμαζευτούμε. Πάει του χρόνου, Βασίλη.
0: Θα κάτι θα φτιάξουμε. Πιο νωρίς. Πάμε στον μπιστρό. Να χορέψουμε.
1: Οπα. Ελληνική μουσική.
0: Τα ποτάκια μας.
2: Τα ποτάκια μας όλα κανονικά. Εντάξει, τα πρωταθλήματα τελειώσαν. Και τα δεύτερο θα έρθει ο ΠΑΟΚ, πιστεύω εγώ. Τρίτος Ολυμπιακός. Τέταρτος ο Παναγός.
0: Παναγός δεν αλλάζει. Ούτε πάνω ούτε κάτω πάει. Τι άλλο θα παραμείνει, ό,τι και να γίνει.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Εντάξει, τώρα. Εντάξει, ανταπούμε.
0: Γεια σου, Μιλάρα μου. Καλημέρα. Να είσαι καλά.
2: Έλα,
0: γεια
1: σου, Βασιλάκη.
0: Μιλάκο, έκανε και σκηνικά με το εκεί, ε.
1: Ναι.
0: Θέλει να παντρευτεί. Ο Δημήτρης λέει στα 100 της ΑΕΚ το πήρε η ΑΕΚ, στα 100 του Ολυμπιακού το πήρε ο Ολυμπιακός, έτσι νομίζω. Νομίζω η ΑΕΚ το πήρε ένα χρόνο νωρίτερα. Δηλαδή έμπαιναν τα 100 όταν το πήρε με τον Αλμέιδα. Μπαίναμε στα 100. Δεν το πήρε όταν ήταν 100 ακριβώς. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Νομίζω.
1: Όχι, επειδή άκουγα ράδιο. Και δεν θυμάμαι ποιο σταθμό και ένα
0: δημοσιογράφο
1: είπε στα 100 χρόνια τη ΑΕΚ το πήρε ΠΑΟ και στα 100 χρόνια του ΠΑΟ του πήρε ΑΕΚ. Αλλά βέβαια μπορεί να μην άκουσα και καλά εγώ.
0: Καλημέρα, Μπιλάκο μου. Τζίτζι, συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα. Το πήρατε δίκαια. Σα ευχαριστώ για την παρέα. Καλή εκπομπή. Γιώργο Ολυμπιακό από Δάφνη. Γεια σου, φίλε Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο από τη Δάφνη.
0: Γράφει Δάφνη, δεν γράφουμε Γιώτα για την Δάφνη.
1: Δάφνη.
0: Μπερδευτούμε.
1: Και γίνανε και μια έπληξη σήμερα στην Ιταλία. Μίλανε Αταλάντα.
0: Δεν το λε έκπληξη. Μίλανε πάγκαρα για όλου.
1: Εντάξει. Ενώ το Πάλμα Ρώμα έρθει κανονικά 2-3. Εντάξει.
0: Ναι, είχαν 2-1 όμως η Ρώμα, είχαν το γύρισε στο τέλος.
1: Γιατί εκεί δεν ξέραμε γιατί πάνε κιόλα. Εγώ δεν ξέρω.
0: Πάνε για Champions League, τι θέσει που οδηγούν Champions League και Ευρώπη. Ρε,
1: και η Αταλάντα και η Μίλαν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τόσο χάλια η Μίλαν.
0: Έχει πέσει το αδερφέ, εντάξει, δεν πήγε και καθόλου καλά όλη τη χρονιά. Να έχει πέσει τώρα.
1: Δεν ξέρω, είχε παίξει, θυμάσαι.
0: Κάτσε να περίμενε να σου πω. Πρέπει να σου πω, κύριε Τζίτζι. Περίμενε, κύριε Τζιτζάκο. Περίμενε να σου πω, να βρω τον πάρεις βαθμολογίες, με παιδεύεις, περίμενε τρελάρα. Εντάξει, Πάρμα έχει σωθεί, ούτως ή άλλως δεν πάει για τίποτα, ξωμένη ήταν η Πάρμα. Κάτσε να σου πω εδώ πέρα τη βαθμολογία. Η Ίντερ το πήρε πρωτάθλημα, το έχει πάρει εδώ και μια εβδομάδα η Ίντερ. Η Νάπολη έχει 70 βαθμούς, η Γιουβέντους 68, Η Μίλαν 67. 67 που έχει η Μίλαν τώρα είναι 4 ομάδες που βγαίνουν Champions League. Αλλά και η Ρώμα που κέρδισε έχει 67 και η Ρώμα.
1: Οπα.
0: Δηλαδή. Εντάξει. Να δούμε. Και η Κόμο 65 που βγαίνει τώρα Ευρώπη. Η Αταλάντα 58 είναι μακριά από την Ευρώπη.
1: Που η έπληξη Βασίλη είναι η Κόμο, ε.
0: Βέβαια. Με 65 βαθμούς τώρα βγαίνει στο Conference.
1: Και
0: είναι 2 βαθμούς λιγότερους από τη Μίλαν που βγαίνει Champions League. Ε.
1: Και δεν ξέρουμε πόσες αγώνες ακόμα. Αγωνιστικές.
0: Έχει ακόμα αγωνιστικές. Είναι 20 ομάδες, 8 αγωνιστικές. Έχουν παίξει. Θέλει ακόμα άλλες 2 αγωνιστικές.
1: Οχ,
0: για να τελειώσει.
1: Φαντάζεσαι να παίζει τώρα να είναι Μίλαν ακόμα ή Κόμο Μίλαν.
0: Φίλε Τζίτζι, εδώ σε θέλω.
1: Εδώ σε θέλω, φίλε μου. Ξέρεις τι έγινε πάνω στη Σκωτία τελικά.
0: Κέρδισε η Celtic και την Κυριακή παίζουν Celtic Hearts.
1: Όποιος νικήσει πρωτάθλημα.
0: Η Hearts το παίρνει και η Μεσοπαλία.
1: Αμάν. Του φίλου μας του Κιζερίδη.
0: Του Κιζερίδη. Βακά να το πάρουμε γιατί κάναν αγώνα όλη τη χρονιά.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Τα τελευταία παιχνίδια έκαναν κάτι γκέλες και έφτασε η Celtic.
1: Η Rangers την κέρδισε όμως.
0: 3-1 η Celtic. Και η Hearts. Τώρα παίζουν μεταξύ τους. Celtic Hearts. Με ισοπαλία βγαίνει η Hearts. Με ήττα το παίρνει η Celtic.
1: Πάμε για 2 αποτελέσματα.
0: Ναι.

0: φιλαράκι με ρωτάει ναι. Πότε είναι στο αγώνα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
1: Την άλλη Τετάρτη.
0: 13 του μήνα νομίζω, ή 12.
1: Τετάρτη.
0: Τετάρτη, ναι, φιλαράκι μου. Κρίσιμο μάτς, Βασιλιά. Μια και έξω τώρα, δεν έχει.
1: Ναι, τώρα ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει την νίκη. Αν δεν κάνει την νίκη, είναι αποτυχημένη χρονιά.
0: Και θα έχει κάνει, βέβαια, άμα κάνει την νίκη, θα έχει κάνει τη μεγαλύτερη ανατροπή της ιστορίας.
1: Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό.
0: 3 έξω νίκες, 2 ναι, μέσα ήττες.
1: Ναι, δεν έχει γίνει πάλι φορά στην Ευρωλίγκα.
0: Στην Ευρωλίγκα, όχι.
1: Δεν είναι μάτς εύκολο. Όχι. Η Βαλένθια είναι καλή ομάδα. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός τώρα πάει με το άγχος. Εντάξει, η Βαλένθια, εδώ που τα λέμε, δεν έχει τόσο πολύ άγχος όσο ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι μια ομάδα πρωτάρα, σου λέει και να μην πω. Τον Παναθηναϊκό έπαιζα, το πάλεψε όσο μπορούσε ο Παναθηναϊκός. Αν δεν πει όμως στο Final Four που γίνεται σπίτι του, στο ΆΚΑ, είναι τεράστια αποτυχία με τα λεφτά που έχει δώσει για να φτιάξει την ομάδα του. Έχει δώσει πολλά εκατομμύρια ο Γιανακόπουλος για να φέρει αυτούς τους παίκτες. Ακριβή παίκτες, αλλά δεν έχει ακόμα φτιάξει.
0: Ναι, μια φορά που είχαμε διαβάσει τον μπάτζετ, είχε 42-43.
1: Ναι, πολλά τα λεφτά, ρε φίλε. Ναι. Το πιο ακριβό μπάτζετ είναι
0: επίσης,
1: στην Ευρώπη.
0: Ναι, επίσης να πούμε ότι όμως. Να θυμηθούμε και ένα παλιό Βασίλη. Σε μπάσκετ δεν είμαι μπασκετικός, αλλά θυμάμαι μια μεγάλη ανατροπή. Μια μεγάλη ανατροπή στο μπάσκετ, τη θυμάσαι, την ΑΕΚ Ολυμπιακός. Το 2-0, 0-2.
1: Τότε που είπε το τάφημα ΑΕΚ, πάλι με προπονητή Σάκοντα.
0: Σάκοντα. 0-2-3-2.
1: Ή ο Ιωαννίδης ήταν προπονητής. Μάταρα και ο Ιωαννίδης, δεν θυμάμαι, ο συγχωρεμένος.
0: Με τον Ολυμπιακό δεν θυμάμαι ποιος ήταν προπονητής.
1: Πέρα ήταν ο Δευτέρης Σούμποτης, πέρα ήταν ο Ολυμπιακό. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, πέρα ήταν ο Σούμποτης.
0: Το βεβαιάσουμε, πάντως τι γίνει μεγάλη ανατροπή.
1: Ναι, το πρωτάθλημα.
0: Η ΑΕΚ έπαιζε στο ΆΚΑ τότε. Στο ΆΚΑ.
1: Νομίζω ήταν ο Ιωαννίδης στην ΑΕΚ ή ο Σάκοντα. Νομίζω ο Ιωαννίδης ήταν. Και ο προπονητής στον Ολυμπιακό πρέπει να ήταν ο Λευθέρης Σούμποντιτς. Νομίζω, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, αν θυμάμαι καλά.
0: Δεν ήταν εκείνος ο Ισραηλινός.
1: Όχι. Νομίζω ήταν αυτό ο Σούμποντιτς. Και στην ΑΕΚ έπαιζε τότε έπαιζε ο Κακιούζης, ο Ντικούδης. Ήταν τα παιδιά αυτή η φουρνιά η τότε.
0: Ήταν και ένας μαύρος μπροστά πολύ καλός.
1: Είχε πάει τελικό τότε η ΑΕΚ στην Ευρωλίγκα. Τότε Ευρωλίγκα είχε πάει τελικό με την Κίντερ Μπολόνια. Το χάσε.
0: Αμάν αυτή η Μπολόνια
1: καταλαβαίνει. Ήμουν εκεί, στην Ισπανία.
0: Κίντερ Μπολόνια. Ναι. Απ' την άλλη μας έφαγε το τελικό με τον μπάσπαλ τις βολές που τις πέταγε στο δοκάρι η Μπαταλώνα.
1: Ναι.
0: Ένας μαύρος εκεί παράξενος κοντρός 200 κιλά σούτερα από το κέντρο και μπήκε.
1: Πώς το λέγανε, ναι, πώς τον λέγανε αυτό. Τόμσον.
0: Τόμσον.
1: Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μπίλη μου.
1: Καλώς τον Παναγιώτη.
2: Πού είσαι ρε πρωταθλητή.
1: Πού να είμαι εδώ, κάνω εκπομπή σαν πρωταθλητής.
2: Να σου πει, ήταν χάσει τα παιχνιά. Ο Ολυμπιακός πόσο ήρθε.
1: 1-1, αφού σου λέω πρωταθλητής η ΑΕΚ. Τι θα είχε έρθει το άλλο παιχνίδι. Είχε 2-1, Αφού σου λέω πρωταθλητή η ΑΕΚ, τι μπορεί να έχει έρθει το άλλο παιχνίδι, ρε Παναγιώτη.
2: Μπορεί να είναι 1-0 το δικό σας, δεν ξέρω.
1: Γεια σου πρωταθλητή και μου λες το άλλο παιχνίδι τι ήρθε. Αφού κέρδισε η ΑΕΚ, το άλλο παιχνίδι για να είναι πρωταθλητή η ΑΕΚ πρέπει να είναι σοπαλό.
2: Κατάλαβα. Ναι, μπράβο. 1-1, ο ΠΑΟΚ. Ποιος την έκανε στον Ολυμπιακό.
1: Μόνος του την πάτησε. Γιατί πρέπει να βάλει 4-3 μέχρι το 50 και τελικά έβαλε μια κολάρα Κωνσταντέλιας και έγινε το 1-1.
2: Ήταν κολάρα,
1: Ήταν τα κουνάκι, ωραίο πάνω στην κίνηση. Ήταν Ολυμπιακός πολύ καλύτερος. Το παιχνίδι ήταν για 3-4-0 τώρα. Πολλές ευκαιρίες. Πολλές ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός ο ΠΑΟΚ δεν είχε κάνει μια ευκαιρία καμία μέχρι το 65.
2: Έτσι σου κράτησε τερματοφύλακας λογικά.
1: Ο Παυλέκα και κάποια λάθη των παιχτών του Ολυμπιακού που αντί να συγκουρέψει τον κόλπο για να το κάνουν μόνοι τους και το χάνανε.
2: Ωραία, μπράβο. Εγώ χάρηκα για την ΑΕΚ. Μπράβο. Συγχαρητήρια, φίλε. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη μου.
2: Και να είσαι και καλά να μας κρατάς την τροφιά.
1: Εδώ θα είμαστε, καλά θα είμαστε.
2: Ο Τζίτζης είναι δίπλα σου.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Μεγάλος πρόεδρος.
2: Καλημέρα Τζίτζη μου, καλά είσαι αγόρι μου.
0: Καλά, μια χαρά εδώ πέρα.
2: Άντε πάρει καμιά ομάδα ρε μεγάλη.
1: Κι άλλη ομάδα
2: πάρει.
1: Θα πάρει
2: ομάδα μεγάλη να την κάνει πρωταθλητή.
0: Θα πάω να πάρω ένα σύλλογο που δεν θα το πιστεύει κανένας. Θα πάω στην Ιταλία και θα πάρω την Ελλάς Βερόνα.
1: Έχει πέσει κατηγορία.
0: Τώρα έπεσε με την κούπα.
1: Έπεσε κατηγορία, ρε Βερόνα, έχει πέσει.
0: Δεν πειράζει.
1: Αν τα ανεβάσει.
0: Ναι, Ελλάς Βερόνα. Αλλά ουδή απορία, γιατί λέει Ελλάς Βερόνα.
1: Γιατί μάλλον φτιάξαν κάποιοι Έλληνες στην Ιταλία. Έλληνες,
0: έτσι, μάλλον. Ιταλία.
2: Μάλλον. Θα σου πω, Τζι.
0: Ναι.
2: Θα του ταλεί σουβλάκι και θα σου φέρουν το ποτάσμα.
0: Ναι, τα πάντα. Σουβλάκι ο Κουρουνοπούλες, κοκορίτσι, κοντοσούβλι και εξοχικό που είναι το πιο ωραίο.
2: Μπράβο παιδιά μου, να είστε καλά.
1: Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο. Θα έχουμε μπροστά μας ακόμα 3 ώρες μέχρι τις 5 εδώ παρέα με το φίλο μου τον Μιχάλη, τον Τζίτζι, τον πρόεδρο.
0: Τον πρόεδρο, τον πρόεδρο.
1: Των Προέδρων.
0: Και μελλοντικό δήμαρχο.
1: Και μελλοντικό δήμαρχο. Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε το ποσοστό.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Μόνο ο Μπέλιο πάει και κάνει κάτι.
1: Α, στην Μπέλιο ψεύτηκε. Δημοσκοπήσει. Παραμυθένιε.
0: Πάει σε κάτι καφενεία και κάνει παππούδε.
1: Δύο άτομα λέει. Ναι.
0: Δύο άτομα. Ένα λέει Τζίτζι, ο άλλο ο καφενιά λέει και αυτό Τζίτζι γιατί ξέρει ότι θα πουλάει καφέδε. Ο άλλο του λέει αυτό και βγαίνει ο Μπέλιο και σημειώνει τρία.
1: Ναι.
0: Τρία από
1: πάμε διάλειμμα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 2 λεπτά, 3 λεπτά για την ακρίβεια, μετά τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς. Χθες, Μπιλάρα, χθες δεν πήρα 4%, έμεινε ένα γκολ στα τουρκικά. Ο φίλος και μου στείλω Δημήτρη στο δελτίο του. Φίλε ρε φίλε. Μάνα, μάνα. Για ένα γκολ, ωραία μητσάρα.
1: Ένα γκολ.
0: Τι είπες κύριε Τζίτζι?
2: Γιατί για ένα γκολ ήτανε.
0: Ένα γκολ θα έπαιρνε 4%. Έμεινε ένα 0. Το είχε παίξει, για ένα γκολ. Το είχε παίξει over 2,5 ή 1-1 ή 2-0, δεν θυμάμαι τώρα. Τα πιάσε, έπαιρνε 4% ο Δημητράκης. Να λες και λίγα, 4%.
2: 4% είναι πολύ καλά.
0: Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Τι λίγα καλά λεφτά. Πολλά λεφτά.

0: Έχουμε την παραλλαγή στο στοίχημα, κύριε Τζίτζη, να ενημερώσει το λαό σου.
1: Έχει γίνει μόνο ένα κολλάκι, έχει μπει αυτή την ώρα. Είναι στο κωδικό. Στο κωδικό Κορίνθια Σάο Πάολο 2-1 κολόβερ, παρακαλώ.
0: Και αυτά πληρώνουν καλά. Κολόν Σανταφέ, All Boys 3-2. Από 3-0 έγινε 3-2, τελικό αποτέλεσμα.
1: Το goal της Σάο Πάολο έβγαινε 2-10, το goal το over 2-37. Αλλά και τα δύο μαζί δεν είναι 3 απόδοση.
0: Κορίνθια Σάο Πάολο 2-1.
1: Ναι.
0: Σάντος παραμένει το 1-0. Αβαή Φορταλέζα 0-0. River Plate San Lorenzo 0-1 στο ημίχρονο. Τα υπόλοιπα είναι 0-0 εκτός από το παιχνίδι Νασιονάλ με τη Σέρο. Με τη Σέρο είναι 2-0 στο 35. Ο Άσος μικρός 1-34.
1: Και είναι στο πρωτάθλημα Ουρουγουάη.
0: Ναι. Όλα τα ξέρεις, κύριε Τζίτζη.
1: Πρωτάθλημα Ουρουγουάη παρακολουθώ, ναι. Όπως επίσης παρακολουθώ.
0: Όλα τα ναυάγια τα ξέρεις.
1: Η μία ομάδα είναι 12 και η άλλη 16. Να πω επίσης ότι όποιοι θέλουν να παρακολουθήσουν μπορεί να παρακολουθήσουν και τι δύο που είναι. Αγώνες Λιμπεταδόρα και τέτοια,
0: Ναι, σωστό.
1: Χαμός γιατί.
0: Σωστό.
1: Περιμένουμε αναμονή, κάνα γκολάκι εκεί στο Αβάη με το.
0: Ναι,
1: Αβάη.
0: Να ανοίξει να βγει να μπουν δύο γκολ εκεί θέλουμε. Δύο-τρία γκολ.
1: Η Φορταλέζα είναι καλή, είναι δεύτερη. Το Αβάη είναι πιο κάτω, δέκατο.
0: Ναι, αλλά... άτομα, ακόμα έχει 15 λεπτά, 17 με τις καθυστερήσεις. Όλα γίνονται, κύριε Τζίτζη.
1: Όλα γίνονται. Να δούμε. Αυτό το ματσάκι, αλλιώς θα πάμε στο πεντάρι. Γιατί είναι ζητούμενο. 5-6. Εντάξει. Άνοιξε και το σκόρ η Μιρασόλ 1-0 εναντίον της Μπενκέσε.
0: Σαπεκοένσε.
1: 1-0.
0: Μιρασόλ Σαπεκοένσε 1-0 στο 72.
1: Ορίστε, αυτό παίρνουμε. Και εμείς ένα κολλάκι παίρνουμε εκεί. Λοιπόν, ήταν ένα βάλα αυτό, δεν το βάλα, έβαλα το άλλο. Αλλά βέβαια θα το παίζα και αυτό 2-3 κολλά. Θα ήμουν πιο κοντά.
0: Εντάξει, αφού δεν ξέρει τι γίνεται, περίμενε. Μην βιάζει, ακόμα έχει δρόμο.
1: Ναι.

0: Παιδιά μου στέλνουν βιντεάκια τώρα κάτι φιλαράκια ότι ακόμα δεν έχει φύγει αποστολή τσιάκια από το γήπεδο. Γιατί βλέπω το πάρκινγκ του γηπέδου γεμάτο. Κόσμο, μάλλον περιμένουν την αποστολή και η ώρα είναι δύο. Αν πει τι να κοιμηθεί τη ώρα, με τη χαρά που έχουν, τι να κοιμηθούν. Α πούμε είναι εξύπνοι. Του άλλου αύριο μεθαύριο θα έχουν ρεπό. Όχι, σήμερα θα έχουν ρεπό γιατί την Τετάρτη έχουν μάτς με τον ΠΑΟΚ. Και ο Νίκολης είπε: πάμε να κάνουμε και νίκη με τον ΠΑΟΚ. Θέλουμε να τελειώσει το πρωτάθλημα με νίκες.
1: Ο προπονητής, έτσι είπε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ότι πει ο προπονητής.

0: Να πούμε Βασιλάκη.
1: Ναι, να πούμε και Τζίτζι.
0: Και συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό στο βόλεϊ.
1: Πήρε το πρωτόπα το πρωί, πήρε το κύπελο το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟ, κέρδισε με στην Πηλαία.
0: 1-3.
1: 3-1, ναι, 1-3. Τι άλλο είχαμε, αυτά, δεν είχαμε κάτι άλλο.
0: Κατάκτηση του πρωταθλήματος λοιπόν, δεν ξέρω, τελευταία το είχε πάρει πάλι, όπως θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι πέρυσι, νομίζω πέρυσι το είχε πάρει ο Παναθηναϊκός πάλι. Νομίζω, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, δεν θυμάμαι.
0: Έχει καλή ομάδα στο βολέι.
1: Είναι καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός στο βολέι. Καλή ομάδα και ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα στο βολέι και ο Ολυμπιακός ήταν καλή ομάδα στο βολέι. Απλά ο Ολυμπιακός φέτος έκανε κάποια λάθη με τα γραφικά, δεν του βγήκε η χρονιά, αλλά είναι καλές ομάδες. Και αυτές τις τρεις ομάδες τελευταία χρόνια είναι και ο ΠΑΟΚ πολύ δυνατό στο βολέι.
0: Στο άλλο δεν είχε ενημέρωση.
1: Ποιο άλλο.
0: Στο τρίτο παιχνίδι, αν έχει γίνει ή αν ξέρει. Ολυμπιακός ΑΕΚ Χάλμπολ.
1: Νομίζω γίνεται σήμερα ή αύριο. Νομίζω γίνεται σήμερα. Σήμερα. Στο γήπεδο της Ηλιούπολης, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει την ΑΕΚ. Θεωρητικά πάντα είναι καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ. Φέτος όλη τη χρονιά είναι καλύτερη ομάδα. Η ΑΕΚ έχει πολλά θέματα. Απλήρωτος παίκτες. Φύγανε μισή το Γενάρη. Ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορί.
0: Εντάξει.
1: Το απόλυτο φαβορί για να πάρει το Χάλμπολ. Είναι καλύτερη ομάδα φέτος στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ εδώ πέφτασε. Μεγάλη επιτυχία. Παίκτησε τον ΠΑΟΚ. Μεγάλη επιτυχία. Έκανε και μια νίκη στην Ηλιούπολη. Ο Ολυμπιακός πήγε στο γήπεδο της ΑΕΚ και έκανε εύκολη νίκη και σε 7 γκολ διαφορά. Και νομίζω σήμερα είναι το τρίτο μάτς σειρά

0: να πούμε Βασίλη, και έχουμε και τα τελικά αποτελέσματα και λήξη του πρωταθλήματος Α τοπικού. Πρέπει να δώσουμε τα αποτελέσματα, γιατί κόβεσαι πολύ που μας
1: ενδιαφέρει. Εσύ είσαι παντός καιρού.
0: Λοιπόν, είχαμε λοιπόν, που μας πέρασε το Σαββατοκύριακο, είχαμε Δάφνη Παλιού Φαλήρου Χαραβιακός 1-1, Χολαργός Άγια Λεούσα 4-1, Λαύρα Αττικός 2-2, μεγάλη νίκη ΑΟ Περιστέρη Άγιαξ Σταύρου 0-2, αλλά νομίζω έπεσε ο Άγιαξ Σταύρου, δεν προλάβε. Ρουφ Ολυμπιακός στο ντέρμπι 1-0 με Ολυμπιακό Λασίνα και πρωταθλητής.
1: Το Ρουφ για ανέβη ούτως ή άλλως.
0: Ναι, και κέρδισε και ένα 0.
1: Δανάη
0: Ηλίου Πολυφίνικας Περιστερίου, μεγάλη νίκη και σωτηρία για τη Φίνικα Περιστερίου, κέρδισε μέσα στη Δανάη 1-2. Και το αδιάφορο ματσάκι, Τεψιθέα Λύκη Χαδαρίου, η ομάδα μου. Μπράβο, συγχαρητήρια, 1-1. Η βαθμολογία λοιπόν.
1: Μην άστα βαθμολογία, μην πει που είναι Λύκη Χαδαρίου, ευχαριστούμε, άστο. Πε το Ρουφ βγήκε πρωταθλητής, άστα υπόλοιπα.
0: Να πούμε λοιπόν, από το δεύτερο όμιλο τερμάτισε στην πρώτη θέση ο Απόλλων της Αθήνας, Νέας Μήνης.
1: Και αυτός πολύ καιρό είχε ανέβει,
0: Απόλλων Μήνης, που πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ανέβηκε στη Γάμα. Εντάξει, ήταν στο τοπικό, είχε πάει και αυτός. Και έχει ανέβει και η προοδευτική, το ξέρουμε όλοι. Δεύτερο στο μάτι ο Φωστήρας με 71. Τι πω, τη πει, εντάξει, το πολέμησε και ο Φωστήρας. Δεν ξέρω τώρα αν γίνεται παράζ εκεί με τον Τρίχωνα και αυτό, δεν το ξέρω. Τι γίνεται, παιδιά, εκεί. Εγώ για του πρώτου ξέρω μόνο. Δεν ξέρω για.
1: Ναι, άσου άλλου, μιλά για του λίγου Χαδαρίου.
0: Επίση να πούμε το Power Roof 70, Ολυμπιακό Λασίο 62, Λύκη Χαδαρίου Χόβουεϊ με 38.
1: Μια χαρά.
0: Πέρσι 37.
1: Πέρσι ένα βαθμό παραπάνω. Άρα ο Τζίτσι έκανε ένα βήμα παραπάνω.
0: Ένα βήμα παραπάνω
1: πρέπει. Δηλαδή τώρα 37, πόσο βγήκε ο Power Roof.
0: Ο Πάο Ρουφ βγήκε με 70.
1: Άρα εσύ έβαλες 37, ένα βαθμό παραπάνω, 38.
0: 38.
1: Άρα αν πας ένα βαθμό παραπάνω κάθε χρονιά, θες 38 χρόνια για να ανέβεις στην κατηγορία.
0: Πολύ ωραία.
1: Αν πας δηλαδή βαθμό σε 38 χρόνια,
0: ανεβαίνω. Θα έχεις
1: 70 βαθμούς, θα έχεις φτάσει να ανέβεις κατηγορία σε 38 χρόνια όμως.
0: Όχι τώρα.
1: Κάθε χρόνο για ένα βαθμό παραπάνω να παίρνεις, θέλει 38 χρόνια.
0: Εντάξει,
1: για να
0: πάντως,
1: φτάσεις σε 70.
0: Δεν έπεσε. Καλό αυτό.
1: Δεν είναι θέμα τώρα, Τζίτζι. Καλό αυτό. Δεν πήγε στην ομάδα για να τη σώσει.
0: Ναι,
1: άλλα σχέδια πήγε στην ομάδα. Κάτι πήγε στραβά με τη χρονιά και έμεινε πίσω.
0: Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι.
1: Πολύ πίσω έμεινε.
0: Ναι.
1: 32 βαθμού πίσω.
0: Όχι, τώρα... Ναι, αλλά 38 μπόλεψε ένα παραπάνω από πέρσι.
1: Ναι, αλλά από το Μπάο Ρούφε 32 βαθμού διαφορά όμω. Πολλού. Δεν είναι λίγη, 70 με 38.
0: Όχι, είναι παραπάνω.
1: Ναι. Αυτό που έπεσε πώ είχε.
0: Αυτός?
1: Πού έπεσε?
0: Όχι, αυτό 9. Εντάξει, ήταν πολύ καλά.
1: Πιο πάνω?
0: 17 και 18.
1: Α, έστω να έχει διαφορά μεγάλη.
0: Ναι, από κάτω είχε 32, ήταν ο Άγιαξ Σταύρου. Είχα 6 βαθμούς.
1: Ναι,
0: εντάξει, αλλά ναι, είχα σωθεί εγώ. Επίσης να πούμε ότι ακόμα δεν έχουν δώσει. Έχουν δώσει τον Άρη Πετρούπολης με 7 μετά την νίκη του, τον Μπας Πύργου με 3 παιχνίδια και Ζάκηθος με 3 από 5 και 4 και ο Εθνικός έμεινε με 2. Αλλά δεν έχουν δώσει κάτι ακόμα. Εντάξει, αύριο θα ξέρουμε.
1: Θα δούμε τι θα γίνει εκεί.
0: Και εκεί γίνεται μεγάλη μάχη για την άνοδο,
1: Μπίλ αληθεύει ότι οι Λύκοι αγοράζουν αφημία από Β' Εθνική.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Είναι μπόμπα.
0: Είναι μπόμπα.
1: Είναι μπόμπα που δεν μα λε. Τι γίνεται.
0: Κάτι θα γίνει και εκεί.
1: Μπίλ, έκανε μεγάλη μπόμπα έριξη τώρα στο τραπέζι.
0: Βέβαια.
1: Την οποία δεν τη λέει.
0: Δεν τη λέω.
1: Την κρατάει μυστικό. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη Περιστέρη 7. Γεια σου, Μάκαρε.
0: Να πούμε τα γκολ. 3-1 η Κορίνθιανση Σάο Πάολο.
1: Το καθαρίζει δηλαδή.
0: 2-0 η Σάντος καθάρισε ο Άσος. 2,7 ναι. Τζίζι, μπράβο του. Και τα άλλα παραμένουν όπως τα είχαμε. Αφήσει, περιμένουμε ένα γκολ εκεί. Δεν μπαίνει με τίποτα. Αλλά μπορεί και να μπει,
1: Έχει δρόμο ακόμα. 10 λεπτά. Ακόμα έχει. Μπορεί να πούνε δύο γκολ σε ένα λεπτό. Αφού δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Ναι, εντάξει, πήγαμε σε λάθος μάτς.
1: Εντάξει, okay.
0: Ξέρεις τι πήγε αυτό το μάτς, Στη θέση.
1: Παλμέρας.
0: Ναι, αλλά και εκεί θα
1: το χάνει. Έχει παίξει goal over.
0: Goal over, ναι, μωρέ, και μεταγγίσα τον κόλλα. Αλλά δεν ξέρεις, κανένα φορά κάτσε γιατί έχει 10 λεπτά και.
1: Οι άλλοι βάλανε γκολ στα 4-75 ρεν και πήρε ο φίλος τα λεφτά με το 50-άρικο.
0: Ναι, ναι.
1: Σε ένα λεπτό.
0: Σε ένα λεπτό, ναι. Μπήκανε τα γκολ.
1: Μιλάω ότι ισχύει με την ισοβαθμία Ολυμπιακού Πάοκ, βγαίνει ο Πάοκ, φίλε. Αν ισοβαθμίσουν δεύτερη θέση με ίδιου βαθμού, βγαίνει ο Πάοκ δεύτερο γιατί έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων στα έχει μάλλον. Καλύτερα αποτελέσματα στα μεταξύ της παιχνίδια. Έχει κερδίσει την Τούμπα, δεν έχει χάσει το Καρασκιάκι στο πρωτάθλημα, άρα ο ΠΑΟΚ έχει το βαντάζ, το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία.

0: Για το άλλο που με ρωτάει, Βασίλη, ένα φίλο, ο Γιάννη από τον Ασπρόπηγο, δεν ξέρω, φίλε, μου λέει αν ξέρει κι εσύ κάτι, άμα πότε ξεκινάνε το πρωτάθλημα μπάσκετ, τα playoff. Δεν ξέρω, Α1. Εντάξει, δεν
1: θα γίνει πρώτα Ευρωλίγκα και μετά.
0: Ναι, γίνει Ευρωλίγκα.
1: Θα γίνει Ευρωλίγκα, θα γίνει το Final Four και μετά ξεκινήσουν.
0: Και μετά. Και να ρωτήσω κάτι, Βασίλη. Αυτοί που θα. Ναι, θα γίνει Ευρωλίγκα και μετά. Αυτοί που θα παίξουν τώρα αποκριματικό Ιούνιο που λένε, Ιούλιο, Παναθηναϊκό και αυτοί.
1: Ναι.
0: Το παγκόσμιο θα είναι και αυτό, θα εξελίσσεται. Κύπελο. Ιούλιο ξεκινάει και αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα έχουμε και προκριματικά και παγκόσμια.
1: Ναι. Να παίξουν όσοι παίξουν προκριματικά, θα παίξουν προκριματικά.
0: Ναι.
1: Στο παγκόσμιο θα σταματήσουν το παγκόσμιο. Δεν θα παίξουν.
0: Δεν θα παίξουν.
1: Δεν θα παίξουν. Όσοι προλάβουν Ιούλιο θα παίξουν. Όσοι παίζουν Ιούλιο.
0: Στα γήπεδα τσέπε.
1: Αύγουστο ξεκινάει το παγκόσμιο.
0: Ιούλιο.
1: Ιούλιο.
0: Ναι, Αύγουστο ξεκινάει το μπάσκετ αυτό που γίνεται.
1: Α, ναι, το μοτό. Ναι.
0: Αλλά να πούμε ότι η Αμερική, γιατί με ρωτάει, Καναδάς
1: και Μεξικό.
0: Μεξικό, φίλος μας τον Καναδά μας ακούει, να μας πει τον καιρό. Εδώ
1: και πιέσαμε... να πας μια βόλτα στον Καναδά να δεις κανένα παιχνίδι.
0: Ναι, και πιάσει και ζεστή τώρα εδώ πέρα.
1: Σε έχει καλεσμένο.
0: Καλεσμένο με έχει. Γιατί έχει και εκεί παντρεμένα, νύψα, ανεξανύψα, εκεί χαμός.
1: Ναι, κάτι θα βρεις.
0: Καναδέζες, Αμερικάνες, Ελληνίδες, κάτι θα δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε, δεν έχουμε γραμμούλα. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Και το email μας onairpapaki943.gr.

0: Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Έλα Βασίλη, είχα πάρει προηγουμένως, άκου να σου πω. Το Μουντιάλ ξεκινάει 11 Ιουνίου.
2: Είδες.
0: Όχι Ιούλιο, ρε Ζήση. Μας παραμυθιάζεις.
2: Ιούνιο. Ιούνιο είπαμε.
0: Εσύ είπες Ιούλιο.
2: Όχι, εγώ είπα ο Παναθηναϊκός θα παίξει και αυτό που κρυμμάτι.
0: Θα έχει τελειώσει, ρε. Θα έχει τελειώσει το Μουντιάλ. Κατά ένα μήνα. 11 Ιουνίου με 11 Ιουλίου.
2: Έχει παραπάνω ομάδες φέτος, το Μουντιάλ.
0: Δεν έχει σημασία.
1: 13 Ιουλίου.
0: 13 Ιουλίου. Ένα μήνα.
2: Ένα μήνα γεμάτο.
0: Μετά παίζουν προκριματικά.
2: Α, εντάξει, Ιούνιο.
1: Αυτό πρέπει να σου πω, 11 Ιουνίου ξεκινάει. Ιούνιο.
2: Ιούνιο. Άρα μπράβο, φίλε μου, μας ενημέρωσε.
0: Τα λέμε, γεια. Yeah. 11 Ιουνίου με 13 Ιουλίου. Άρα μετά παίζουν τα παιχνίδια οι ομάδες.
2: Όχι, νωρί. Και έτσι, 11 Ιουνίου. Τώρα ένα μήνα.
0: Τώρα, 11 Ιουνίου. Σε ένα μήνα ακριβώς από σήμερα.
2: Όπω θα μεταδίδουμε,
0: Έχουν ξεκινήσει, Βασίλη, το πρώτο ζευγάρι τελείωσε την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν το Περιστέρι ΠΑΟΚ. Καθάρισε ο ΠΑΟΚ 2-0. Το Σιράκ. Ναι, όχι, λέω. Α, τώρα παίζει. Το Ολυμπιακός Κολοσσός και το Άρη ΣΑΕΚ. Α, παίζουν πριν την Ευρωλίγκα, παίζουν παιχνίδια. Άρα θα γίνει τελική μετά την Ευρωλίγκα.
2: Ναι.
0: Η τελική Παναθηναϊκός Ολυμπιακός λογικά. Όχι λογικά, σίγουρα θα είναι τελική, θα γίνουν μετά την Ευρωλίγκα. Όχι μέσα στην Ευρωλίγκα. Το Θοδωρή μου, καλημέρα. Ευχαριστώ για την.
2: Ενημέρωση και τον Βασίλη για το παγκόσμιο.
0: Ο καλημέρα, Μπιλάρο, ο πρόεδρος, όπως φαίνεται, θα πέσει έξω για την πρόβλεψη Παναθηναϊκού Βαλένθια. Θα περάσει εύκολα ή δύσκολα η Βαλένθια μάχη από Νέα Σμύρνη. Ο Πουτζίτης βλέπει Παναθηναϊκό να κάνουμε τώρα. Προβλέπει Παναθηναϊκό, θα κάνει. Όχι, εγώ, στη Βαλένθια.
2: Ναι, εγώ είπα ότι θα είναι πρώτο φωτοφανές.
0: Ναι, και το πιστεύεις.
2: Να πάρει
0: τρία μάτσα. Δεν είναι κακό.
2: Εγώ είχα προβλέψει και τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Μάλαγκα θα πάει τελικό. Σωστός.
0: Ναι, το έχεις πει εδώ σε εμάς, αλλά δεν έχεις προβλέψει το με τη Ρήτα. Μα την πάτησε εκεί.
2: Τη Ρήτα, εγώ περίμενα την Τενερίφη. Γι' αυτό δεν ήξερα τη Ρήτα είναι τόσο καλή.
0: Πέρασε.
2: Όχι, εκεί με την πάτησα και δεν είχα πρόβλεψη. Σωστό. Θα πάρει ΑΕΚ το ευρωπαϊκό ή κάποιο θα πάει τελικό.
0: Σε όλα παιδιά είπαμε τελείωσε 2-0, κέρδισε εύκολα τη Ρεάλ. Το 26 ήταν 2-0 και μετά σταμάτησαν. Αν το έχει παίξει από το over και να το χάσει με 2-0 στο 26. Μια γκίνια.
2: Λοιπόν, έχουμε κολλάκια.
0: Για πάμε τα κολλάκια.
2: Ισοφαρίζει River Plate που έδινε το goal 2-60.
0: Ήταν με 10 παίχτε.
2: Η άλλη και έδινε και 2-60. Και ισοφαρίζει και η του Σεννένσε 1-1.
0: Με Ρασόλ Σαββεκοάνησε 1-1.
2: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή κοιτά. Δεν πέτυχα ούτε τη River Plate, το goal 2-60, ούτε την είπαμε στη Μιρασόλ. Εκεί αν είχα πάει, κλείναμε το κουπονάκι.
0: Για πάμε. Γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα. Μα ξαναπάρει ο φίλο, μάλλον μα ξαναπαίρνει για να πάμε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα και στον κύριο Τζίδη.
0: Καλημέρα φίλε.
3: Παναγιώτη Παπαγιώτη στον Αργύρο.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
3: Απλώς ήθελα να πω ότι το Μουντιάλ ξεκινάει 11 Ιουνίου.
0: 11 Ιουνίου τελειώνει 14 Ιουλίου.
3: Όχι, 19.
0: 19 Ιουλίου τελειώνει.
3: Ναι, ναι, δίστο στο πήκε στο Γούκι Πέτρα.
0: Ωραία, εντάξει, αφού το είδες, εντάξει. Okay.
3: Το έχω δείχνει στο Γούκι Πέτρα γιατί ασχολούμαι και.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, αφού το είδες, εντάξει. 19.
3: Άρα οι ομάδες μας δηλαδή, θα παίξουν 3-4 μετά το τελικό του Μουντιάλ.
0: Μετά, ναι, άμα είναι 19 που λες θα παίξουν 22-23.
2: Νομίζω είναι και περισσότερες χώρες που φέτος.
0: Ναι, ναι.
3: 48.
2: Α, μπράβο, γι' αυτό και τελειώνει πιο αργά. Εγώ δεν ήμουν για την ημερομηνία από την έναξη.
3: Είναι 100 τόσοι αγώνες, ας πούμε.
0: Ναι, είναι πολλά παιχνίδια.
3: Και θα παίζετε την ώρα που έχετε εκπομπή.
0: Βέβαια, τα βράδια. Περιγράφει ο Τζίτζης.
2: Επευθείας. Μπορεί να μην ξέρω όλα τα ονόματα, αλλά τα νούμερα.
0: Βλέπω να έχετε κάθε μέρα ο Τζίτζης εδώ. Κάθε μέρα θα έχει.
2: Κάθε μέρα.
0: Και έχουμε αγώνες κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα. Και θα δίνω και προγνωστικά.
0: Βέβαια. Και live. Και live προγνωστικά.
3: Και ο Χαϊντιπάτ και ο.
0: Και όλοι μαζί.
3: Όλοι μαζί που έχει την παρέα σου, Βασίλη, και όλα αυτά.
0: Ναι.
3: Okay, αυτό
0: να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε.
3: Συγχαρητήρια στην ομάδα μου στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα και συγχαρητήρια στον Νίκο Λιτσού που έκανε ανατροπές και όλα αυτά και με το ρόστερ που είχαμε φέτος. Και από εκεί πέρα συγχαρητήρια πάλι στα παιδιά του παίχτε τη ομάδα μου στην ΑΕΚ.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
3: Και σε εσένα, Βασίλη, βράχνιασες.
0: Βράχνιασες, θα κάνω, φώναζε.
3: Okay,
0: γεια σα, καλά, για χαρά. Ναι, παιδιά, ο Τζίτσι ήταν εδώ, θα λέει και προγνωστικά, θα λέει και επόμενο γκολ.
2: Α, ναι, γιατί θυμάσαι.
0: Θα ένα... τα live τα παιχνίδια με τα δύο και λέει επόμενο γκολ βλέπω να βάζει Βραζιλία.
2: Ναι, το θυμάσαι ένα βράδυ που με πήρε και ήταν 2-3-2.
0: Ναι.
2: Γιατί μου θα γίνει 3-3.
0: Μπράβο.
2: Και ήταν 3 λεπτά, μισή
0: λεπτά. Αμερικάνικα. Λοιπόν, ο Ποντένσε, παιδιά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ποντένσε, με διάσηση. Τώρα δεν ξέρω πόσο σοβαρό είναι, μακάρι να μην είναι τίποτα σοβαρό για τον άνθρωπο. Είναι δύσκολο να παίξει την Κυριακή Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό. Δύσκολο, αμφίβολος για την Τετάρτη. Μακάρι να είναι κάτι έτσι απλό, μια απλή διάσηση και να μην είναι κάτι πιο σοβαρό για τον παίχτη του Ολυμπιακού, τον Ντάνιελ Ποντένσε.

0: Έλα κύριε πρόεδρε.
1: Να πούμε Βασίλη ότι γίνεται μεγάλη μάχη στο παιχνίδι River Play. Ακατέθωνον ευκαιριών. Όποιος θέλει να ποντάρει αυτό το μάτς τώρα είναι στο 1-1 στο 50. Εγώ θα έπαιζα τα επόμενα δύο γκολ του αγώνα. Θα μπουν δύο γκολ ακόμα.
0: Θα είναι τα καπόδοση τα χέρια.
1: Του αγώνα.
0: Ακόμα να μπουν δύο γκολ θα έχει τα καπόδοση τώρα.
1: Ναι, και θα έπαιζα και να γίνει μισό over η ομάδα αυτή που περιμένω εγώ δύο γκολ. Κάτι μου λέει ότι θα μπει ένα γκολ εκεί. Είναι στο 91, έχει δείξει 5 λεπτά καθυστέρηση. Δεν ξέρω, αλλά τώρα θα το βάλουν φιλοξενούμενοι.
0: Βαβάει Φορταλέζα.
1: Φορταλέζα, οι φιλοξενούμενοι δίνει. Αμάν, αμάν, το επόμενο γκολ 15.
0: Τώρα 15 απόδοση να παίξει λεφτά για 3-2 λεπτά, 2,5. Είναι λίγο ρίσκο, μεγάλο.
1: Μεγάλο ρίσκο, ναι. Είναι, ήταν ένα φίλο μα που έπαιζε, θυμάσαι, τα μισά όγκολ. Και εγώ πιστεύω θα πούνε γκολ 2 γκολ ακόμα στον αγώνα τη River Play. Εγώ το βλέπω. Να δούμε, για να δούμε, θα πέσουμε μέσα.
0: Λοιπόν, 24 λεπτά πριν τις 2, πάντα εδώ, 9.43, Intervet & Sports. Σήμερα έχουμε μεγάλη έκπληξη, παιδιά, δεν τον περίμενα. Ήταν μεγάλος ευθυνδιασμός, απόλυτος, του κυρίου Τζίτσι, τα συνηθίζει αυτά, που και που. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή εβδομάδα, συγχαρητήρια στην ομάδα σου. Για το δίκαιο πρωτάθλημα, λέει ο φίλος ο Άγγελος που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Ναι, τώρα η φίλε η ΑΕΚ θα είναι ρυθμιστής. Εντάξει. Τώρα πρέπει να παρακαλούν εισαγωγικά να παρακαλάνε. Τώρα ο Ολυμπιακός να παρακαλάει την ΑΕΚ να κερδίσει τον ΠΑΟΚ ή να μην φέρει ισοπαλία. Και, και την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα παρακαλάει την ΑΕΚ πάλι εισαγωγικά να κερδίσει τον Ολυμπιακό για να πιάσει ο ΠΑΟΚ τη δεύτερη θέση και ανάποδα. Θα γίνει δηλαδή η μία ομάδα θα θέλει τη νίκη της ΑΕΚ για το δικό της συμφέρον και βέβαια τώρα την Τετάρτη ο ΠΑΟΚ θα υποστηρίζει, θα θέλει να κερδίσει την ομάδα του και ο Ολυμπιακός θα χάσει βαθμούς του Παναθηναϊκού. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Σήμερα ήταν η μόνη φορά στα χρονικά που ο Ολυμπιακός, ο παδί του Ολυμπιακού πανηγύρισε ακόμη του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Και τώρα θα βάλει ο Ολυμπιακός, έφαγε η ΑΕΚ. Και πανηγύρισαν οι φίλοι του Ολυμπιακού γιατί χάνει βαθμούς η ΑΕΚ. Γι' αυτό. Δεν είναι πρώτη φορά. Και είναι και τυχεροί οι φίλοι του Ολυμπιακού για δύο πράγματα. Κύριε Τζίτζι.
1: Ποιο?
0: Γιατί έκαναν μέσα σε λίγα χρόνια θα κάνουν δύο φιέστες Ολυμπιακοί. Μία κάνανε στο κόφερνες στην Αγία Σοφιά, πήραν το κύπελο και τώρα κάνουν την Κυριακή φιέστα τσάικ.
1: Δύο φιέστες.
0: Δύο φιέστες φίλοι οι παίχτες Ολυμπιακού θα κάνουν.
1: Εντάξει.
0: Μία κάνανε για πάρτι τους, με το πήραν το κόφερνες, το μεγάλο κατόρθωμα του Ολυμπιακού και τώρα θα κάνουν άλλη μια φιέστα οι παίχτες Ολυμπιακού. Αλλά φιέστα τσάικ όμως.
1: Εντάξει.
0: Δύο φιέστες σε λίγα χρόνια.
1: Να δούμε οι λύκοι πότε θα κάνει.
0: Οι λύκοι θα κάνουν φιέστα όταν πιούνε καφέ. Φιέστα. Εντάξει, φίλε, αν δεν κάνεις κάτι και εσύ όμως, δεν μπορεί να κάνεις φιέστες. Δηλαδή, αν δεν βάζεις το χέρι βαθιά στην τσέπη να φέρεις κανένα παίχτη της προκοπής, εντάξει, τώρα 30 βαθμούς, φίλε, και άλλος έχει 70, πανεβαίνει. Πώς να κοντράρεις, πες μου. Πρέπει να πάρεις παίχτες. Δεν έχεις τα κονέ, να φέρεις κανένα Βραζιλιάνο, κανένα Αργεντίνο. Δεν έχεις τίποτα. Έχεις πάει ταξίδι στη Βραζιλία πριν κανένα χρόνο. Τι έκανε στην Βραζιλία, Βραζιλιάνε έβλεπε.
1: Όχι, εντάξει, έβλεπα και Βραζιλιάνε.
0: Κάνα παίχτη, δεν είδε να φέρει από την παραλία. Ακόμα καμπάνα που παίζουν εκεί τα πιτσιρίκια.
1: Κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα
0: φέρουμε.
1: Κάτι θα γίνει.
0: Δεν έχουν διαβατήρια.
1: Έχουν, έχουν. Ο Σωτηράκης λέει μα ακούει, αλλά έχει δουλειά.
0: Τέτοια ώρα ο κύριο Μπέλο δουλειά, 2,5 ώρα περπάτημα θα έχει.
1: Όχι.
0: Καλά, σου λέω εγώ. Περπάτημα θα έχει. Κάπου περπατάει αυτό, ξέρω εγώ τι σου λέω.

0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει 2.30 και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερ Βέτεν Σπορτς. Μπιλάρα, ο φίλος ο Γιώργος που είναι σήμερα. Μας έλεγε ότι δεν χάνει η West Ham. Ναι, πού είναι ο Γιωργάκης σήμερα, ο φίλος μου. Εκεί ο Γιώργος πλειοδικά θα ξεκουράζεται τώρα, γιατί είχε ταξίδι το πρωί. Είχε ταξίδι μεγάλο λίγο δουλειά στη Νέα Υόρκη. Πήγαινε στο Μανχάταν, 5 ώρες με το αυτοκίνητο. Και τώρα μάλλον θα κοιμάται ο άνθρωπος. Αν ξυπνήσει, θα μας πάρει. Μας πήγε τη μεγάλη νίκη που έκανε η West Ham, που μας έλεγε. Δεν κάνει η West Ham από την Άρσενα. Του λέω διπλό είναι.
1: Η Άρσενα κέρδισε.
0: Κέρδισε, θα πάρει πρωτάθλημα η Άρσενα.
1: Πώς έχω βρίσκει σε Γολμηνή?
0: Νομίζω 3-4 νομίζω. Και έχει ένα βαθμό, 5 βαθμούς και ένα αγώνα λιγότερο η City. Αλλά στην ουσία 2 βαθμούς.
1: Είναι 79-74.
0: Ναι, έχει ένα αγώνα λιγότερο όμως. Αν τον πάρει η City, πάει 75-79-77.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι στο 95 ακριβώς σκόραρε η West Ham.
0: Ναι, ακυρώθηκε.
1: Ναι, ήταν όμως.
0: Ναι, ήταν.
1: Το είδες.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο εδώ παρέα, μην φύγει κανείς, γιατί είναι εδώ ο Τζίτζης, κορίτσια. Εδώ σας θέλω.
1: Ναι, περιμένοντας την Ελένη επί το επιτάλιο.
0: Και την Ειρήνη με το Oriental, αν θέλει να πάρει τηλέφωνο.
1: Ναι, την Ειρήνη. Επίσης τη Σοφία που περιμένουμε την πρόταση, δεν ήρθε.
0: Δεν ήρθε.
1: Με το δαχτυλίδι.
0: Μάλλον δεν πήρε δαχτυλίδι. Αυτό αναμύχιασε.
1: Και βέβαια περιμένουμε όπως πάντα το φίλο μας από τον Καναδά, αν μας ακούει.
0: Ναι, βέβαια, μας πάρει τηλέφωνο.
1: Να μας πάρει τηλέφωνο αυτή τον καιρό και τι γίνεται εκεί που φύτευε. Με το ματούλε, σαγκουράκια, με πονάκια, καρπουζάκια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 36 λεπτά μετά τις 2. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Μιχάλη τον Τζίτζι, τον πρόεδρο.
1: Εδώ είμαστε. Ξεκινήσαμε πάλι. Βασίλη, είχαμε ξεκίνησε και το ματσάκι Βάσκο Νταγκάμα Αθλέτικο Παραναέσε. Το παίζουμε άσε αυτό. Εντάξει, το άλλο έληξε 0-0. Με κόκκινες εκεί.
0: Πάμε για 4 δηλαδή, 4-5.
1: Το 5. Το 4 το κλειδώσαμε.
0: Α, πάμε, ναι.
1: Πιάσαμε. Πιάσαμε λοιπόν τη Σάο Πάολο γκολ. Αυτή τη γκολ ο Σάντα Θέρ με τη, αυτή είναι ο γκολ over. Ναι. Τη Σάντο Σάσο. Το Αβάη χάσαμε και πιάσαμε και γκολ γκολ τη.
0: Α, περιμένουμε την Βάσκο τώρα.
1: Η Βάσκο για το πεντάρι, μου αρέσει.
0: Πεντάρι, καλό είναι και αυτό. Κάτσε να πάρει.
1: Το εξάρι έδινε 125.
0: Εντάξει, κάτσε να πάρει. Υπάρχει ένα πενιντάρικο.
1: Θα δώσει το σελέ.
0: 40 ευρώ. Μια χαρά.
1: Α, να σου πω γιατί μπορεί να δώσει.
0: Καλημέρα, τόσα. Φίλε Βασίλη, καλή εβδομάδα. Άξι πρωταθλητέ, λέει ο φίλο ο Πάνος από το Βραχάτι που έστειλε μήνυμα.
1: Γεια σου, Πάνο, καλημέρα. Να πούμε, Βασίλη, ναι, γιατί α πούμε ήταν το πιο μικρό, 1,75 ήταν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Έχουμε και μπασκετάκι, να δούμε.
1: Έχουμε και μπασκετάκι, να δούμε.
0: Όχι, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Έχουμε αγώνα σε λιγάκι Σπέρς με τη Μινεσότα. Ξεκινάει σε λίγο το μάτς.

0: να δώσουμε και τα τελικά, Βασίλη.
1: Για πες, κύριε Τζίτζη, τα τελικά αποτελέσματα. Ενημέρωση στο λαό σου.
0: Μέλεσα, μισό λεπτό μου να δώσει.
1: Κορίνθιας ΑΟ Πάολο 3-2. Στο 89 γίνεται. Κολόν Σανταφέ είπαμε τελικό 3-2. Τελικό Μοιρασόν Σαπεκοένς 1-1. Σάντος Ρεντ Μπουλ 2-0. Αβαή Φορταλέζα 0-0. River Plate Σαν Λορέντζο στο 95 είναι αυτό. 1-1.
0: Με δύο κόκκινες η Φορταλέζα, ε.
1: Ναι, τελείωσε αυτό το μάτς. Μινεσότα Όστιν 1-1 στο 26. Εκεί η Αμερική μπαίνουν γκολ νωρίς. Πατσούκα το Λούκα 1-0 στο 35. Και τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Βάσκο 7ο λεπτό 0-0 με την Παραναένσε.
0: Με την Παραναένσε και η Πατσούκα είναι η ομάδα μου.
1: Πατσούκα. 1-0. Αν και σου αρέσει και η Ματσούκα, εσένα από ό,τι ξέρω.
0: Ναι, και η Ματσούκα. Γιατί η Ματσούκα. Να μην ξεχνάμε ότι είναι ομάδα που είναι 2,75 ο άσος.
1: Ναι.
0: Η Ματσούκα. Η Ματσούκα, είπε. Ναι.
1: Τραγουδίστρια. Ηθοποιός.
0: Ηθοποιός.
1: Για πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Βασίλη, καλημέρα. Τι κάνει.
1: Καλώς τον Αλέξανδρο.
2: Καταρχάς, ήταν το δυνατό προτάσμα φέτος. Και λέω ήταν γιατί τελείωσε.
1: Τελείωσε την τεράπια. Τώρα πάει για το.
2: Ο Ολυμπιακός θα βγει τρίτος.
1: Κάτσε να δούμε γιατί έχει αγώνες. Μα τι αγώνες.

0: Δεν χάσει, δεν πάει να χάσει την Τούμπα.
1: Δεν θα πάει, λέω. Δεν έχει το κίνητρο. Όταν είναι ξεθυμένος από ενέργεια τώρα, δεν πάει το κίνητρο. Δεν έχει φίλε.
0: Εντάξει, κι ας να δούμε.
1: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι αγγίσο πανεπιστημιακό, θα πάει. Δεν ξέρω, είναι πολύ μεγάλο πάγο δεύτερη θέση.
0: Ναι, φαβορεί το πάγο για το πράγμα τώρα, αλλά ακόμα δεν ξέρει γιατί αν πάγο δεν κερδίσει την ΑΕΚ.
1: Καλά, σίγουρα μετά βλέγει. Αλλά μου θύμισε αυτό ο αγώνα, αν το θυμάσαι, τη χρονιά του Μαρτίν, την πρώτη του Μαρτίν. Ο λόγος του είχε 25 τελικά, να πεις λίγη.
0: Το παιχνίδι λες το θεσινό, εγώ δεν το είδα το μάτς γιατί ήμουν στο γήπεδο. Και μετά είδα από τη σημειότητα, μου πάνε κάποια παιδιά ότι ο Ολυμπιακός μπορούσε να κερδίσει εύκολα. Λέω λίγο προβολική θα είναι. Είδα τις φάσεις, μπορεί με στο 65 ο Ολυμπιακός ήταν ένα 3-0 εύκολα. Δηλαδή κάποια γκολ ας πούμε λες δεν χάνονται, να μου πεις όλα χάνονται. Ειδικά το Ερκαμπή εκεί που δεν δίνει. Έλα ρε Μιχαλή.
2: Συγγνώμη ναι.
1: Τη χρονιά του Μαρτίν, η πρώτη χρονιά, ο Ολυμπιακός δεν είχε πάρει πρωτάθλημα. Και το είχε πάρει τότε, το είχε πάρει ο Πάκο, 18-19 περίοδο. Ο Μαρτίν στην πρώτη χρονιά. Ο Ολυμπιακός τότε με τον Πάοκ στο Πειραιά.
0: Λίγο πριν να τα άνθες, αρέσει, δεν ακούγεις.
1: Αν είχε 25 Ολυμπιακός τότε φάσεις και ο Πάοκ βάζει, αν θυμάσαι τότε με αυτόν γκολ του Βούκοβιτς Ολυμπιακού, ένα αυτόν γκολ και πήρε τότε ο Πάοκ το πρωτάθλημα. Αυτός ο αγώνας, αν είχε βγει άσος, θα είχε πάρει λίγο στο πρωτάθλημα. Βέβαια ήταν 8η αγωνιστική έβδομη, ήταν. Αλλά αυτό μου θύμισε πολύ σήμερα. Ολυμπιακός πολύ.
0: Εντάξει, Ολυμπιακός, βέβαια, τις ευκαιρίες που έχασε, εντάξει, κάποιες ευκαιρίες έπιασε και ο Παυλέκα, παίζει και αυτός.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά ας πούμε του αυτού του Ερκαμπή που δεν δίνει την μπάστα δίπλα και πάει να περάσει.
1: Καλά. Ναι.
0: Είναι γκολ, ρε παιδί μου, δεν χάνεται αυτό. Δηλαδή είναι μόνο του άλλο, στην γενική αιστεία.
1: Απ' την άλλη, Ολυμπιακός προηγήθηκε. Αλλά μια φάση είχαμε πάει και σου φάση για τελείωση. Τελείωσε. Τραβώ λίγο, μετά δεν έκανε.
0: Μετά δεν έκανε τίποτα, ναι, μετά δεν έκανε τίποτα.
1: Μετά δεν, οπότε,
0: μια ευκαιρία με το Μάρτς έκανε μετά που πήγε πάρα λίγο έξω.
1: Θέλω να πω δεν έκανε.
0: Αυτό που έκανε στην αρχή, ναι.
1: Και έμεινε εκεί στο Χ. Αλλά απ' την άλλη, σκεφτόμουν ο Χ κάτι ότι χθες η ΑΕΚ, δηλαδή ένα συνάδελφο παδό η ΑΕΚ, θα μου πει δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Δεν ακούει, Αλέξανδρα, κάνει διακοπέ στο τηλέφωνο. Πολλές. Τώρα καλύτερα. Ναι. Τώρα καλύτερα.
1: Λέω από τη μια άλλο μπάσκετ και άλλο ποδόσφαιρο. Αλλά ότι το μπάσκετ είναι ευρωπαϊκός τίτλος.
0: Ήταν ευκαιρία για την ΑΕΚ σήμερα να έχει πει γιορτή.
1: Άλλο λέω ότι από την απόλυτη απογοήτευση.
0: Ναι.
1: Χτες στην απόλυτη χαρά σήμερα.
0: Ναι, βέβαια. Είσαι στον αθλητισμό.
1: Και με την εξέλιξη.
0: Ναι, έχασε ένα παιχνίδι στο τελευταίο δευτερόλεπτο από εκεί είδα 20 πόντους και πήρε ένα πρωτάθλημα τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Ναι, γιατί ακόμα και εκεί να φέρνει η ΑΕΚ. Θα ήταν πάλι σωστή.
0: Εντάξει, πάλι θα το έπαιρνε. Εγώ πιστεύω δεν το είχαν πρωτάθλημα.
1: Δεν άλλαζε κάτι. Αλλά λέω το πώς πήγε.
0: Ναι, πώς πήγε. Ναι.
1: Νικός Ολυμπιακός ήταν για 5-6 λεπτά πώς ήταν εκεί πέρα. Που πήγαινε στο πλην 3 η διαφορά. Ο Ολυμπιακός πήγαινε στο πλην 3. Και σε πολύ γρήγορο χρόνο το πλην 8 που δεν γυρίζει αφού πλέον μαθηματικά έχει τελειώσει.
0: Ναι. Ήταν έτσι. Είναι ο αθλητισμός. Κανένα φορά ξέρει, εσύ κατεβάζει τα τάρτα, εσύ ανεβάζει τα ύψη. Έτσι έγινε στο μπάσκετ.
1: Είμαι ο Ολυμπιακός γιατί κάτι διάβασα κάτι μηνύματα. Όχι μηνύματα, γράφω κάτι που μου γράψει κάτι σχόλια. Ότι για τον Μεντιλίβαρ, εγώ θα μου κάτι πολύ απλό. Ότι ο Μεντιλίβαρ την πρώτη χρονιά πήρε κύβελο ευρωπαϊκό. Τη δεύτερη χρονιά δεν πήρε απλώς Ολυμπιακός στο Ντάμπλ. Ήρθε 7ος στο Europa League σε 36 ομάδες. Και την τρίτη του χρονιά ήρθε 18ος σε 36 ομάδες στο Champions League. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει να πούμε. Δηλαδή εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Ο Ολυμπιακός θα πάει να βρει άλλο προπονητή.
0: Όχι, ούτε εγώ συμφωνώ με τη λογική αυτή, αλλά συμφωνώ με τη λογική κάποιων φίλων του Ολυμπιακού που βγαίνουν εδώ στο ραδιόφωνο ή γενικά που ακούω διάφορα σχόλια. Ότι είναι την κριτική που κάνουν θεωρώ ότι είναι σωστή κριτική. Όχι βέβαια ισοπαίδωση, αλλά φέτος ο Μεντιλίμπαρ φάνηκε ότι έχασε το μυαλό του στο πρωτάθλημα. Δεν ήταν ο Μεντιλίμπαρ τον άλλον χρόνο. Δεν ξέρω, έδωσε περισσότερη βάση στο Champions League, αλλά είχε κάποια γι' αυτό κάποια κολλήματα όπως έχουν όλοι οι προπονητές. Και έχασε κάποια παιχνίδια από τα κολλήματά του.
1: Αλλά να πάει να αλλάξει πλεγό στον προπονητή, μεγάλο λάθος.
0: Όχι, δεν λέω για να αλλάξει προπονητή. Ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει στο Ολυμπιακό έργο, έχει προσφέρει την Double, έχει προσφέρει ευρωπαϊκό. Εντάξει, αν τώρα θέλει να φύγει ο ίδιος, οκ. Αλλά να το διώξει ο Ολυμπιακός σαν αποτυχημένο θα είναι λάθος για μένα.
1: Όπως έχουν γίνει τα πράγματα, το να είναι μια ομάδα ελληνική. Ακριβώς στη μέσα, δηλαδή 18ος, άρα στις πάνω μέσες ομάδες, το Champions League με 11 βαθμούς. Δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολο. Και θα σου πω κάτι πάρα πολύ. Εγώ πέρσι το Γιώργο είχε βγει έβδομο. Είδε στο Ισπανικό του ΠΑΟΚ που βγήκαν εκεί 18ος. Δεν είναι παιδιά, είναι κάτι πολύ δύσκολο πλέον. Αυτό και μόνο καταλάβουμε. Γιατί οι πρωταθλήματα θα έρθουν φέτος, του χρόνου, πρόπερση. Αυτά έρχονται. Αυτά το οποίο είναι δύσκολα είναι να μπορείς στην Ευρώπη να κάνεις κάθε χρόνο το ακόμα παραπάνω.
0: Ναι, παιδί μου, απλά σου λέει ο φίλος Ολυμπιακός ότι στην Ευρώπη, άμα πάω πρωτάθλημα, πάω Champions League.
1: Ναι, δεν συμφωνώ μαζί μου.
0: Αυτό δηλαδή. Ότι είναι
1: αλλά
0: στο,
1: τώρα να αλλάξει προπονητή του Ολυμπιακού.
0: Α, όχι αυτό, ναι, αυτό είπαμε. Αυτό για μένα είναι λάθος.
1: Δεν θα βγει όλοι προπονητή, δεν βγαίνει προπονητή.
0: Για μένα λάθος και μόνο οι σκέψεις να κάνουν από το Ολυμπιακό. Εκτός αν θέλει ο Μελτιλίβαρ να αλλάξει παραστάσεις μόνο, εντάξει. Για να πει παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, βλέπω ότι δεν έχω άλλο κάτι να δώσω, να πάω κάπου αλλού. Εντάξει, μόνο έτσι. Αλλιώς θα είναι λάθος ο Ολυμπιακός να τον διώξει το Μελτιλίβαρ.
1: Σίγουρα, κοίταξε, αν το δούμε αυτολογικά, είναι αποτυχία.
0: Πρέπει να αλλάξει όμω. Φτιάξει να δει οι ομάδε κάνουν και μια τη χρονιά του. Δεν μπορεί να είσαι νέα πρώτο. Βρέθηκε μια ομάδα φέτο καλύτερα από εσένα το πήρε.
1: Ακριβώ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακό είναι αποτυχία από το δικαίωμα ο δεύτερο. Μάλλον δεν είναι αλλά είναι ο Πάκο είναι φαβόρη. Να βγει δεύτερο, γιατί ο Ολυμπιακό έχει δύο προκρίσει να κάνει για να μπει στο Champions League. Γιατί είναι, θα ήταν ισχυρό παντού. Έχει πολύ καλή βαθμολογία και θα μπορούσε να περάσει με δύο προκρίσει να πάει πάλι στο Champions League. Τώρα αυτό είναι δύσκολο. Είναι πολύ μεγάλο υποτίθεται στον
0: Πάο.
1: Ελπιζοβαθμία, έχει
0: και παιχνίδια αδιάφορα. Τι κάνεις με το τηλέφωνο που καταλάβω, Αλέξανδρε. Μία ακούγεσαι δυνατά, μία ακούγεσαι χαμηλά.
1: Ναι, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, πόσο καλά για την ουρά τη λες.
0: Η ουρά βλέπω δύσκολα τη Λάρισα.
1: Και εγώ γάμο το βλέπω και είναι.
0: Και δεν είναι, εντάξει. Έχει κάνει γκέλες πολλές. Εγώ λέω κάποια παιχνίδια για τη την πηγή αίμα. Αλλά όχι όλα τα παιχνίδια. Ένα παιχνίδι που αναφωνάζει το προηγούμενο με τον Πανσεραϊκό. Τα υπόλοιπα δεν θεωρώ ότι του έχει πάει κότα για τη τόσο πολύ που φωνάζουν στη Λάρισα.
1: Κοίτα τώρα με το
0: αν χάσει το Αγρίνιο, νομίζω ότι.
1: Μα τα μείνουμε δύο αγωνιστικές.
0: Ναι, και έχει να παίξει στη Λάρισα. Έχει να παίξει στην Τρίπολη.
1: Είναι ακριβώς. Το θέμα όχι στην Τρίπολη.
0: Όχι στην Τρίπολη, παίχνει να παίξει μετά, παίζει με τον Πανετολικό.
1: Μετά έχει ατρόμητο. Έχει τον ατρόμητο.
0: Ο οποίο ατρόμητο θα ρυθμίσει. Άμα ο ατρόμητο παίξει για να κερδίσει, μπορεί να κερδίσει.
1: Τώρα είδε ώρα, ο ατρόμητο κάνει διάφορα εδώ.
0: Εντάξει, ο ατρόμητο τώρα παιδιά παίζει τελείω θα διάφορα. Έχει σωθεί, δεν πάει για κάτι. Σου λέει, δοκιμάζω και παίχτε.
1: Έχει την Κηφισιά έξω και τον ατρόμητο μέσα.
0: Α, δύο ομάδε που είναι σωμένε.
1: Το θέμα είναι εδώ τι θα κάνουν για τον ατρόμητο. Είδε έχασε στην Τρίπολη, θα μπει στην Τρίπολη, έπαιξε εκτό. Αλλά και στη Λάσσα παίξει εκτός. Θα είναι.
0: Εντάξει, είναι δύο ομάδες βέβαια που έχουν σωθεί ο Πανατολικός, ο Ατρόμητος και ο Κηφισιά έχουν σωμένες.
1: Όλη η ιστορία είναι Βασίλη μου μεθαύριο στο Αγρίνιο. Μήπως κάνει το διπλό και επειδή παίζουν οι άλλοι δύο μεταξύ τους.
0: Ναι, είναι και την ίδια ώρα.
1: Αστέρας και Πανσεραϊκός.
0: Ναι, το εκεί είναι. Αν ο Αστέρας κερδίσει το Πανσεραϊκό που βλέπω να κερδίζει ο Τρίπολη.
1: Είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα.
0: Βλέπω να κερδίζει. Και χάσει η Λάρισα, δεν πάρει την νίκη.
1: Μα τι σύστημα,
0: ναι, δύο βαθμούς είναι δύο δύσκολο να κάνουν γκέλα οι άλλοι και οι Λάρισα να κερδίσουν.
1: Και πάλι και νίκη να κάνει, θα προσδοκά καμιά ισοπαλία να φέρουν άλλοι δύο. Ή να σου πω γιατί.
0: Ναι, εξαρτάται από άλλους, αυτό είναι η ιστορία.
1: Και μπλε κύριε παιδί μου, δεν είναι πραγματικά συνάχωρο να λύσει μια ομάδα. Ναι, συμφωνώ το που έχεις πιέσει, ότι είναι και θέμα παικτών και. Αλλά τώρα θα έχουμε του χρόνου. Το βόλιο με 200 οπαδούς, θεατές, όπως θες πες το. Στην Κηφισιά άλλοι 150.
0: Εντάξει, αν λέγει Καλαμάτα και Ηρακλής που έχουν κόσμο, εντάξει, είναι κάτι και ναι, κάτι και αυτό και είναι και δύο.
1: Όμως, συμφωνώ, αλλά από τους 14 θα έχουμε Βόλο και Κηφισιά που δεν έχουν καθόλου.
0: Ναι, και δεν έχουν, ναι, καλά, η Κηφισιά δεν έχει έδρα.
1: Καλά, δεν έχει έδρα. Ο Λεβαδιακός πάλι φέτος που κατάφερε να κάνει μια τόσο καλή ομάδα και επιθετικό ποδόσφαιρο και ωραία μπάλα, μετά τον Ιανουάριο πήγαινε εκεί πέρα 1500.
0: Ναι, να σε πείσουμε φέτος να πάνε καλύτερα, να ανέβουν τουλάχιστον τα εισιτήρια. Δεν ξέρω αν θα πάει την ίδια κάνει την ίδια χρονιά, αλλά τουλάχιστον να πηγαίνει ακόμα στο γήπεδο, στη Λιβαδιακή.
1: Ο Λιβαδιακός. Δεν το πήγε φέτος βασίλειο.
0: Να μου πεις, ναι. Να μου πεις, ναι.
1: Πώς θα πάνε του χρόνου.
0: Σωστό.
1: Του χρόνου θα είναι πάλι 500. Και δεν ξέρω στην Αγγλία αν τότε πώς έγινε. Ήταν, είχε κάνει ημίχρονο τα δικά μας. Ήταν λίγο του West Ham με την Arsenal, είδες στο τέλος.
0: Ένα γκολ πακύρωσε του West Ham.
1: Ναι, εντάξει ήταν
0: θετικό φάουλ όμως.
1: Ήταν θετικό, ναι, ήταν. Θέλω να σου πω ότι την ώρα εκείνη χαριόταν στη West Ham, γιατί παίρνουμε τον πόντο και εμείς πάμε για τη σωτηρία και οι άλλοι πήγαινε με τη City σε ισοβαθμία, λέω το πιο πιθανό. Και από μια φάση πως
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Χαρά. Και μετά του ακυρώνει τον γκολ που κάνει, όταν ακυρώθηκε.
0: Και με αυτό το παιχνίδι σώθηκε οριστικά η Νότιχαμ.
1: Η Νότιχαμ είναι φανταστικά σώθηκε.
0: Σώθηκε που έφερε στο παλί που έχασε η West Ham. Σήμερα είναι Tottenham. Εγώ πιστεύω ότι θα το πάρει το μάτς. Θα το πάρει το μάτς με τη Λίτση.
1: Αδιάφοροι λες, οπότε γιατί να το πάρει.
0: Αυτό λέω, δηλαδή θα δώσουν τα πάντα.
1: Τι σχέσεις έχουν αυτές, κάποια φορά λες ότι έχουν.
0: Ναι, τι σχέσεις έχουν οι δύο ομάδες.
1: Αυτό θα το πει. Θέλουν.
0: Ναι, αλλά τότε νομίζω θα το πάρει γιατί έκανε το μεγάλο διπλό προχθές με τη Τζέλσι. Με στην Αστοβίλα. Πιστεύω ότι δεν έχει την καρδάρα με τον Γάλα που ακόμα δεν είναι σωμένη, αλλά θα το πάρει το μάτς.
1: Αν το πάρει τελείωσε. Δεν ξέρω βέβαια εκεί πέρα, λογικά θα είναι πολύ χαμηλά ο Άσος.
0: Το Δενάμ. Ένα 80 τον έχω δει εγώ.
1: Ένα 80 είναι.
0: Ναι, τον έχω δει εγώ. Ένα 80, δεν ξέρω αν έχει πέσει. Κάτσε να σου πω κιόλας.
1: Αν τόσο είναι πολύ, θεωρητικά είναι πολύ καλός.
0: Θα πρέπει να σου πω και σίγουρα κιόλας. Δευτέρα. Λοιπόν, πρέπει να είναι ο Άσος. Μισό το βραδάκι παίζουνε. Λοιπόν, ο Άσος είναι. Έλα. 1,78. Εντάξει, έπεσε 0,2.
1: Πολύ καλό είναι. Να σου πω κάτι. Και έχει και τη Βαγεκάνο αύριο με τη Χιρόνα.
0: 2,40 ο Άσος.
1: Η Βαγεκάνο δεν το έχω δει καθόλου. Νομίζω έχει σωθεί.
0: Έχει σωθεί εδώ καιρό η Βαγεκάνο, ναι.
1: Δεν έχει πρόβλημα.
0: Κανένα πρόβλημα.
1: Η Χιρόνα διάφορη δεν είναι.
0: Κάτσε να δω. Η Χιρόνα νομίζω δεν είναι διάφορη. Μισό λεπτό. Η Βαγεκάνο είναι 11η με 42 βαθμούς. Η Χιρόνα είναι 17η, ένα βαθμό πάνω από, την, από τον Ελαβές που είναι πέφτη.
1: Κάτσε τότε είναι. Και είναι αυτή είναι η 35η αγωνιστική.
0: Εντάξει, βέβαια η Χιρόνα με τη Βαγεκάνο, 11η Βαγεκάνο με 42, η Χιρόνα 17η που πέφτει με ένα 37 πέφτει η Ελαβές και διαφορά είναι 4 πόντους. Δεν είναι μεγάλη. Mm. Δηλαδή 38 με 42 είναι.
1: Κάτσε, αυτή είναι η 35η, δεν είναι 35η νομίζω.
0: Αυτή η αγωνιστική τώρα είναι. Ναι, είναι 35 που παίξανε.
1: Άρα μου απάγει το νεπάγει το χίχυρονα. Και Πορτογαλία το έχει δει καθόλου αύριο. Αύριο Δευτέρα, πρώτη φορά μου κάνει εντύπωση η Δευτέρα να είναι αγώνα όλη τελευταία.
0: Εντάξει, μόνο είναι παιχνίδια τα οποία το έχει πάρει το πρωτάθλημα. Πόρτο τελείωσε η ιστορία.
1: Ναι.
0: Από εκεί πέρα τι παίζουν. Τώρα για θέσει στην Ευρώπη. Εκεί παίζουν. Παίζει το, και το έχει το μάτς το καλό, το Μπενφίκα Μπράγκα από ό,τι βλέπω. Ναι, βαθμολογία ναι, το πήρε η Πόρτο. 76 Μπενφίκα. 76 Sporting, 57 η Μπράγκα, αλλά έχουν βγει. Μόνο η Sporting θέλει να χάσει η Μπενφίκα για να περάσει να μπει αυτή στη διάδα που βγαίνει η Champions League.
1: Κάτσε 79 δεν είναι η Μπενφίκα.
0: Η Μπενφίκα έχει 76.
1: Α, 76 και είναι και
0: λίγο. Σε αγώνα λιγότερο. Η Πόρτο έχει παίξει 3-3 παιχνίδια, έπαιξε η Πόρτο προχτές. Οι άλλες παίζουν σήμερα.
1: Ναι, αλλά απλώς η Sporting πόσο πέσαν, δεν έπαιζε ένα τρίποντο από τη Μπενφίκα.
0: 32 αγώνες Sporting 76 βαθμούς, 32 αγώνες Μπενφίκα 76 βαθμούς.
1: Α, όχι, υπόθεση είναι.
0: Τώρα περιμένει η Μπενφίκα, η Sporting περιμένει την Μπράγκα να κάνει ζημιά στην Μπενφίκα που είναι αδιάφορη Μπράγκα. Έχει βγει η Ευρώπη, δεν έχει την έβγαλε τη Φαμαλικάου που είναι 52, η Μπράγκα έχει 57. Περιμένει να γίνει το μπαμ η Μπράγκα για να κερδίσει τη Sporting και να πάρει την θέση τη Μπενφίκα στο Champions League. Αλλιώς είναι Πόρτο Μπενφίκα Champions League. Sporting Benfica προγραμματικά, Πόρτο κατευθείαν, Sporting Europa, Braga Conference.
1: Όχι, νομίζω Βασίλειο, νομίζω πάει και τρίτη ομάδα την Πορτογαλία.
0: Περίμενα εδώ. Περίμενα εδώ. Champions League είναι ο πρώτος.
1: Ο πρώτος, ναι.
0: Η δεύτερη Benfica με μπλε είναι προγραμματικά από ό,τι βλέπω. Η τρίτη ομάδα είναι η UEFA Europa League που είναι η Sporting και η τέταρτη ομάδα η Braga από ό,τι βλέπω.
1: Νομίζω βγάζει 5 δεν βγάζει. 5-6 βγάζει και η Πορτογαλία. Φοβάζει και η Ολλανδία 5.
0: Εδώ πέρα 4 βλέπω.
1: Α, και, εντάξει, θα είναι και μία κυπελούχος, μπράβο, και μία
0: κυπελούχος. Και κυπελούχος, ναι.
1: Οπότε πάνε 5 και από εκεί. Και στην ουρά έχει από εκεί αγώνα όμως που είναι ενδιαφέρον. Και στην ουρά.
0: Η ουρά είναι πεσμένη φουτεμπολ.
1: Καλά αυτή, εντάξει, η άλλη. Ναι,
0: η Εστρέλα Μαδόρα 28 σώζεται, τώρα που μιλάμε. Και παλεύουν η Κάζα Πία 26, τον Τέλα 25.
1: Αλλά είναι η πρωτέλεση.
0: Αν ναι, η Μαδόρα κερδίσει, τελειώνει, ό,τι και να γίνει.
1: Όχι, όχι, είναι πρωτέλεση όμως, δεν είναι τελευταία αυτή.
0: Γιατί δεν είναι τελευταία. 34 είναι.
1: Ναι.
0: 18 και 31. Σωστά, σωστά. Έχει άλλους δύο παιχνίδια. Άρα τα δύο τελευταία αγωνιστικές έχουν την ίδια ώρα και την ίδια μέρα.
1: Γι' αυτό λέω κάτω στην ουρά, αν το δηλαδή και η Μπράγκα με τη Φαμαλικάο που λες, έχουν διαφορά με τους 5 βαθμούς.
0: Ναι, η διαφορά καλύπτεται. Αν είναι 5 βαθμούς οι αγώνες.
1: Αν χάσει η Μπράγκα, μετά θα έχει μετά κάποιο εύκολο εντός. Οπότε θα το πάρει εκείνο. Δεν θα είναι τόσο αδιάφορη με την Μπενφίκα. Αλλά στην ουρά είναι το θέμα. Αυτό που λέει η Αστρέλα που λέει η Αστρέλα
0: Μαδόρα. Παίζει τον Φαμαλικάο η Αστρέλα Μαδόρα.
1: Μπράβο.
0: Που κυνηγάει την Μπράγκα.
1: Κυνηγάει την Μπράγκα. Και το άλλο που είναι στο ενδιαφέρον κάτω και η πλέση Καζαπία και η άλλη πια ήταν και η δεύτερη.
0: Η Καζαπία παίζει. Η Καζαπία έπαιξε, έχασα την Πόρτο εχθές.
1: Μπράβο, κανένα παίζει την Μπράβο και μείνει κάτω.
0: Όχι, παίζει. Η Καζαπία παίζει με την Γκυμαράε, συγγνώμη. Βιτόρια Γκυμαράε, Καζαπία. 1,68 άσο.
1: Για τη Βιτόρια κυνηγάει την. Κάτι που τώρα το γενικά τη Φαμαλικάο.
0: Ναι.
1: Φαμαλικάο βγαίνει conference.
0: Ναι, από ό,τι βλέπω, ναι.
1: Ναι. Αλλά σου λένε, μου κάνει εντύπωση γιατί δεν είχα δει ποτέ τόσο χρόνια τη Δευτέρα να είναι τελευταία. Έστω πρώτη τελευταία, ρε παιδί μου.
0: Όχι, η Γκυμαράε δεν γίνει τίποτα. 42 βαθμούς έχει και η Φαμαλικάο έχει 52.
1: Ναι. Είναι πώς δεν είναι σου κάνει εντύπωση που είναι Δευτέρα οι αγώνες και είναι πρώτη τελευταία αγωνιστική. Όλοι μαζί. Εντάξει,
0: τώρα οι Πορτογάλοι μπορεί να το κάνουν έτσι, ξέρω εγώ.
1: Και στην Αγγλία, ποιον λες ότι μπορεί να ανέβει από την Champions μετά για να τα πάρουν τα παιχνίδια τάδε. Προτιμάς ανέβει η Southampton ή Μίλες μπορεί κάποιο μάδες κάποια συμπάθεια.
0: Καμία συμπάθεια δεν έχω τώρα, εντάξει, θεωρώ ότι η Southampton πιο κοντά γιατί έχει και το ειδικό βάρος, έχει ξαναπαίξει.
1: Γι' αυτό λέω και εγώ, ναι.
0: Αλλά δεν είναι τίποτα, γιατί δουλεύεις τώρα στην Αγγλία μπορεί να γίνουν τα πάντα.
1: Ναι. Για τον μπάσκετ μεθαύριο, φαβορή Βαλένθια.
0: Εντάξει, εγώ 50-50 το βλέπω. Δεν βάζω κανένα φαβορή. Όπως Παναθηναϊκός έσπασε δύο φορές στην έδρα και το ίδιο η Βαλένθια, μπορεί να ξαναγίνει. Το άγχος είναι από το πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί ο Παναθηναϊκός θα είναι αποτυχία. Αν αποκλειστεί, θα είναι αποτυχία.
1: Αλλά και η Βαλένθια την άλλη.
0: Εντάξει, η Βαλένθια δεν σπούνε και τίποτα όμως. Δεν θα είναι και τεράστια αποτυχία με το που έφτασε. Έκανε το 2-2 σειρά.
1: Αλλά τώρα όπως το έκανε, το έκανε 2-2.
0: Α, ναι, το θέλει να πάει. Και αν πάει η Βαλένθια, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι χαμένη με τη Ρεάλ.
1: Και τώρα τι γίνεται,
2: καταρχήν, άμα πάει η Βαλένθια, θα είναι μια ομάδα στον τελικό Ισπανικιά.
0: Ναι, σίγουρα. Και αν πάει η Βαλένθια στον τελικό, εγώ δεν πιστεύω ποια ομάδα πάει τελικό από το ζευγάρι Ολυμπιακού Φενέρ που πιθανόν να πάει ο Ολυμπιακός. Όπως ο Ολυμπιακός θα πάει, θα είναι εύκολο το έργο του Ολυμπιακού.
1: Μέσα καλά. Καταρχάς, η Βαλένθια είναι ομάδα γρήγορη. Είναι αθλητική ομάδα. Η Ρεάλ δεν ξέρω αν θα παίξει ο Ταβάρες.
0: Σκοράρει εύκολα. Έχει καλούς παίκτες που σκοράρουν την περιφέρεια. Ναι. Ψηλούς καλούς έχει η Βαλένθια. Δεύτερη θέση, μην πει στον Ολυμπιακό, βγήκε, άρα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Και στο φινάλε, το άγχος θα πέσει πάνω στον Ολυμπιακό. Όλο,
1: Και άκουσε το Μασίλη τώρα ότι λες, θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Μάλλον δεν μπορεί να χάσει ο Παναθηναϊκός τρίτο αγώνα συνεχόμενο. Σωστό αυτό. Από την άλλη, μπορεί να χάσει η Βαλένθια τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας.
0: Εντάξει, είναι αυτός ο λόγος 50-50.
1: Δηλαδή είναι και τα δύο.
0: Βέβαια,
1: κάτι από τα δύο θα γίνει.
0: Εντάξει, αν δεν είναι 50-50, είναι 50-49 τον Παναθηναϊκό λόγω εμπειρίας που έχει την εμπειρία της
1: Ευρωλίγκας. Είναι 60% Παναθηναϊκός. Γιατί ο Παναθηναϊκός τώρα πλέον. Δεν είναι θέμα κούραση, δεν είναι κούραση, δεν τα πέντε μέσα στον για κούραση. Είναι ότι όλο αυτό που έγινε τώρα μετά τις δύο τους μέσα είναι και λίγο πεσμένο, δηλαδή λέει τώρα πώς θα πάνε να ανοίξουμε εκεί μέσα.
0: Ναι ρε παιδί, αλλά είναι μια ομάδα Παναθηναϊκός που έχει προσωπικότητες, έχει παίκτες που έχουν ξαναπαίξει Ευρωλίγκα, ξέρουν την Ευρωλίγκα, καταλάβες αυτό. Όχι ότι είναι εύκολο μάτς, εγώ θεωρώ θα γίνει μεγάλη μάχη.
1: Για μένα θα πανέβαση στο πρώτο δεκάλεπτο. Αν η Βαλένθια έχει διαφορά 8-10 πόντους, δεν γυρίζει. Εάν το παιχνίδι βγαίνει πόντο πόντο.
0: Ας ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει να παίξει ένα παιχνίδι όπως έπαιξε το πρώτο. Εκεί χαμηλό σκορ.
1: Μπράβο, μόνο έτσι. Αλλά ξέρεις, στο πρώτο θυμάσαι ήταν πολύ άστοχη η Βαλένθια. Θα είναι τόσο άστοχη τώρα πάλι μέσα.
0: Θα δούμε. Πάντως ένα μάτς αίμα και άμμος είναι. Θα είναι και σκληρή έδρα. Θα είναι πολύ φανατήλ αυτή η φορά.
1: Μα τώρα είναι, για αυτούς είναι το αγώνας τη δεκαετία. Μα δεν έχει πάει ποτέ η Βαλένθια κατά χάσει τετράδα.
0: Όχι, ποτέ.
1: Ενώ έχει πάει πες αυτό που λέμε παλιά τα Ογκρέσσορα που λέμε η Βασκόνια, έχει πάει. Δεν έχει πάει ποτέ
0: η Βαλένθια.
1: Πρώτη φορά είναι. Και το Μινεσότα με το Σαν Αντώνιο, πώς το περιμένεις αυτό για να πάει το σκορ πάνω ή κάτω.
0: Να πάει ψηλά ή χαμηλά.
1: Ναι, αυτό έχει αρχίσει βέβαια.
0: Εντάξει, το βλέπω να πηγαίνει ψηλά, πάνω από 210 πόντους. Τώρα πόσο είναι. Έχουν βάλει 16-12, είναι 17-19 πόντους, έχουν βάλει σε περίπου 7 λεπτά. Πάει για ψηλά.
1: 29 σε 7 λεπτά.
0: Ναι.
1: Όχι, χαμηλά πάει.
0: Γιατί?
1: Εγώ...
0: Θα πάνε γύρω. Δεν θα μας αγγίσουν έτσι, θα πάνε γύρω στους 55 πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Για πρώτο δεκάλεπτο είναι λίγο.
1: Ναι, άρα πάει 220 που λες.
0: Εκεί πέρα, 215 εκεί πιστεύω θα πάει.
1: Ναι. Γιατί το είχα δει αυτό τώρα το εκτός το απόγευμα και το είχαν σχετικός. Όχι, εκεί το είχαν πλάκα. Βλέπω αυτό που λες, εκεί έχεις έκει στο 220 το είχαν. Στο 222 ήταν, 220.
0: Εκεί περίπου θα πάει, εκεί πιστεύω θα πάει περίπου.
1: Και γιατί είναι τόσο μεγάλο φαβορή το Σαν Αντώνιο. Η Μινεσότα είναι καλή φέτος.
0: Είναι καλύτερο μάτι πέρσι όμως φέτος.
1: Και αλλά παίζει τόσο όμως η Μινεσότα.
0: Αχ, να δούμε.
1: Ναι. Αυτό λες ότι μπορεί να πάει στο διπλό αυτό. Καλά το έχουν φαβόρη.
0: Ναι.
1: Για να το μας λέει.
0: Γεια σε φίλε μου, να σε καλά.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα. Και ο κύριο Τζίτζης. Ναι. Παρακολουθείτε τη Βάσουλα Γκάμα. Καθυλωμένος εκεί στην οθόνη.
2: Κάνει ευκαιρίες.
0: Εκτός αν βλέπει τίποτα γυναίκες στην οθόνη και μου αφαιρεί. Ο Παναγιώτης, πού είναι ο Παναγιώτης, τον πιστρό. Πού πήγε σήμερα ο Παναγιώτης.
2: Η Ελένη από το επιτάλιο.
0: Τον Παναγιώτη φώναξε πρώτα. Ας το επιτάλιο.
2: Παναγιώτη, βγες.
0: Παναγιώτη, πού είσαι, αδερφέ μου, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Το επόμενο πάρτι θα γίνει εκεί.
2: Στον Παναγιώτη.
0: Ναι, για να κάνουμε βραδιά, ελληνική βραδιά. Να χορέψεις ζεμπέκικο.
2: Ζεμπέκικο.
0: Τσάμικο.
2: Έβαλε ο Διαβολάκος την ουρά του πάλι.
0: Ναι.
2: Και σου πήρε τα μυαλά σου μέσα τα κεφάλι.
0: Ποια είναι σου πήρε τα μυαλά. Ναι. Για πάμε γραμμούλα. Έχουμε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι.
3: Για χαρά.
0: Καλημέρα.
3: Βανκούβερ.
0: Καλώς τον Ανάτος.
2: Ο φίλος μας. Από τον Βανκούβερ.
3: Τι θέλει, γιατί με λες να πάω τηλέφωνο, τι θέλει να μάθει.
0: Θέλει να του βρει γυναίκα, στο λέω εγώ. Και το πάει γύρω-γύρω. Θέλει να έρθει Καναδά να.
3: Έτσι να του κάνω, έχω
0: τρει κόρε,
3: είναι παντρεμένε.
0: Όχι, μόνο κόρε έχουμε. Δεν έχουμε άλλε γυναίκε εκεί, δεν υπάρχουν στον Καναδά, μόνο κόρε σου είναι.
3: Η πεθερά μου πέθανε.
0: Ας την πεθερά σου, άλλες γυναίκες δεν υπάρχουνε.
2: Ε, γάμο το.
3: Έχει πολλές.
0: Ε, πες μια για το Τσίτσι. Πρόεδρος είναι.
3: Να μου πώς την θέλει, πώς την θέλει.
0: Όπως να είναι ρε φίλε.
2: Να έρθω κι εγώ εκεί να φυτέψω ωραία ντοματάκια, αγκουράκια, καρπουζάκια.
3: Από πού είσαι, Τσίτσι.
2: Και Παρισία. Ωραία. Ε, πώς την θέλω.
3: Βασίλη, συγγνώμη, μην το ξεχάσω, συγχαρητήρια για την ομάδα σου.
0: Ευχαριστώ. Ο φίλος μου Τσαπαλιάρης στο Δήμος λέει ο Τζίτζης ή ο Χάτζημαν είναι το δυνατότερο πυρούνι. Νομίζω ότι είναι ο Τζίτζης.
2: Α.
0: Γιατί προχθές του φέρε.
3: Περάσατε προχθές.
0: Ωραία, ωραία περάσαμε. Γιατί του φέρε ο κύριος Σωτήρης, του φέρε μία μερίδα με μπριζολάκια.
2: Τα φαρά.
0: Πατάτες, πίτες, μισό λεπτό. Διάλεσε. Ήταν τέσσερα μπριζολάκια αρκετά μεγάλα. Ήρθε 11.30 ώρα στο μαγαζί, παρά 25 πήγε το πιάτο στο τραπέζι. Παρά 25, τέσσερα μπριζολάκια, πατάτες γεμάτο και πίτες. Και του Χάτζημαν λίγο το κοτόπουλο σε 4 λεπτά.
2: Ναι. Και πήρε και την κοτόπουλα.
0: Τα κατάπιε.
2: Και χόρεψα και ωραία.
0: Άρα είναι, κύριε Δήμο, είναι ο Τζίτζης το καλύτερο πυρούνι μετά τον. Μετά είναι ο Χάτζημαν.
2: Μετά είναι.
0: Λέγε Καναδάς.
3: Τίποτα εδώ.
0: Περιμένετε το Μουντιάλ.
3: Ηλιοφάνεια.
2: Ηλιοφάνεια, α ναι, τι καιρό έχει εκεί.
0: Ηλιοφάνεια σου λέει.
2: Ε, εντάξει. Θερμοκρασία δεν είναι δυνατή.
3: Εδώ είναι 5 ώρα.
0: Τα απόγευμα, ε.
3: Ναι.
0: Μια χαρά είσαι. Φλαμέγκο έβαλε γκολ. Γκρέμιο Φλαμέγκο 0-1.
2: Ναι, ψάχνουμε να βρούμε πολύ ωραία την κοπέλα Καστανό Ξάθη. Όμορφη.
0: Ένα πράσινο μάτι, ένα μπλε.
2: Ναι.
0: Δύο μάτια.
2: Να είναι Ελληνίδα ή Καναδέζα ή Αμερικάνα.
0: Δύο πόδια, δύο χέρια.
2: Έλα, μα αυτά τα έχει.
0: Ναι, και δύο αυτιά.
2: Και να είναι καλή κοπέλα.
0: Να έχει πλούσια.
2: Εντάξει, πλούσια να είναι καλή κοπέλα.
0: Έχουμε καμία. Να τον στείλω εκεί μόνοι μας.
3: Έχουμε ντουζίνες.
0: Ωραία. Πήγαινε εκεί. Ποιες?
2: Τι έχουμε?
3: Ντουζίνες.
0: Αυτές είναι αυτές που είναι. Ναι, αυτός. Μία από αυτές θα βρούμε.
2: Ναι.
0: Να στείλουμε τον Τζίτζι μόνοι μας στο Βανκούβερ. Να έχουμε και την απόκριση για το σταθμό από Βανκούβερ για το Μουντιάλ.
2: Ναι, βέβαια.
3: Βασίλη, θα στείλετε κάποιον για το Μουντιάλ από το σταθμό?
0: Όχι, δεν στείλουμε. Όχι, όχι, όχι. Θα βγαίνεις εσύ να μας ενημερώνεις.
2: Και εγώ, απευθείας. Εγώ θα λέω και ένα μετάδοση.
0: Θα βγαίνεις τα βράδια εδώ, θα πει. Θα πας
3: άμα
0: για να σου πω.
3: Κάποιον...
0: Θα πας κανένα αγώνα.
3: Όχι, ρε. Εσύ απογορευτικά, οι τιμές είναι απογορευτικές.
0: Α, λέω ρε, φίλε μου, πως πας κανένα αγώνα. Αλλιώς θα βγαίνεις από εκεί, άμα θα μεταδίδεις τα παιχνίδια από την τηλεόραση, τα λες. Σε κάνουμε ρεπόρτερ.
3: Να σου πω την αλήθεια, επειδή. Βασίλη, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
3: Εγώ. Είμαι πολύ ποδοσφαιρόφιλος, αλλά αυτό το και το προηγούμενο και αυτό θα τα κάνω μποϊκοτάζ.
0: Γιατί
3: δεν μου αρέσει πρώτα ο Ιφαντίνο με τον Τραμπ κολοσυγραχή.
0: Εντάξει μωρέ, άστα, μην τα πολιτικά, μην τα βάζεις μωρέ, μπάλα θα δεις μωρέ, άστα πολιτικά απ' έξω, μπάλα θα δούμε, μπαλίτσα. Περάσει ένας μήνας ωραία.
3: Αλλά όλα παίρνουν ρόλο και η φάση είναι, άμα δεις στη μέσα εισιτήρια, και κάθε μέρα διαβάζω ότι ανεβάζουν ακόμα. Δηλαδή κάθε μέρα ανεβάζουν.
0: Γιατί έχουν ζήτηση γι' αυτό. Έχει κανένα γνωστό εκεί. Έχει κανένα γνωστό σε κανένα ραδιόφωνο στο Βανκούβερ. Έχει κανένα γνωστό εκεί. Να μας κάνει κανένα.
3: Σε ραδιόφωνο.
0: Ναι, έχει κανένα γνωστό που δουλεύει σε ένα ραδιόφωνο εκεί στον Καναδά.
3: Ελληνικό.
0: Ελληνικό, ναι. Έχει κανένα άνθρωπο που αφά.
3: Δεν έχει ελληνικά ραδιόφωνο.
0: Κανένα. Ξένο που να έχει ένα γνωστό εκεί.
3: Όχι.
0: Άμα έχεις να μας
3: πεις. Γιατί τι
0: άμα έχεις να μας βγάζει κανένα περιγραφή από την Καναθία, από τον Καναδά. Τα βράδια εδώ. Τον βγάζουμε να μιλάει.
2: Ευθύνες.
3: Εγώ δεν σου κάνω.
0: Ναι, και εσύ μου κάνεις. Ωραία, θα βγαίνεις νόα του αγώνα κάθε 10-15 λεπτά. Θα μας κάνεις μία έτσι. Πώς πάει ο αγώνας.
3: Εντάξει. Να δούμε τι ώρα θα είναι η αγώνα και να θα παραδείξει.
0: Τέτοια ώρα θα είναι αγώνας που είμαστε εμείς εκπομπή. Αφού είναι εκεί τα απόγευμα 5 ώρα τώρα, σε 2 ώρες αν ο αγώνας, 7 η ώρα.
3: Μόνο τους αγώνες στο Βανκούβερ ή όλους τους αγώνες?
0: Ό,τι γουστάρεις, άμα είσαι ξύπνιος και δεν έχεις δουλειά, θα βγαίνεις να μας ενημερώνεις για τα παιχνίδια. Κατευθείαν από τον Καναδά, κατευθείαν.
2: Το Βανκούβερ, απευθείας μετάβαση.
3: Ναι, εγώ θα τους βλέπω όλους τους αγώνες.
0: Αυτά. Ωραία.
3: Και θα το λέω.
0: Και θα μας λες. Εντάξει, φιλαράκο μου. Ευχαριστούμε πολύ. Σε περιμένω. Να είσαι καλά. Τα λέμε.
3: Λοιπόν,
0: γεια σου, φιλαράκο.
2: Γεια σου, φίλε μου. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Βρήκαμε και άνθρωπο που θα μας κάνει αγώνες. Μαζί με τον Τζίτζι, βέβαια.
2: Μαζί με τον Τζίτζι, εγώ απευθεία.
0: Σιγά περιγράφει κατευθείαν από τηλεόραση.
2: Κατευθείαν, εγώ του Αστέκα απευθεία.
0: Μπράβο.
2: Είπα του Μεξικού, θα περιγράφω τον αγώνα.
0: Εσύ Μεξικό,